0: θέμα δηλαδή.
1: Παρακαλώ.
0: Για να κερδίσουμε τον χρόνο, πρώτον, ο πάρα προηγούμενος ακροατής, ο δικαστής, νομίζω, κάπως.
1: Ναι, ναι, ο Βασίλης Φασάλης.
0: Πολύ είναι με ενάργεια, έτσι, την έχω ξανακούσει αρκετές φορές, συμφωνώ και τώρα συμφωνώ στο τρόπο 90%. Απλά σε ένα που, αν κατάλαβα καλά, έτσι, δεν με κάλυψε. Είναι, θεωρεί δηλαδή την απειθαρχία, ας πούμε, που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο τους Έλληνες, ότι ανάγεται, ας πούμε, από αρχαιοτά των χρόνων. Ας πούμε, έκανε μια ωραία αναδρομή.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω είναι πιο απλό. Θα συμφωνήσω με τον τελευταίο ακροατή και με τον πρίτανη της δημοσιογραφίας, τον Γιάννη Μαρίνο, του Οικονομικού Ταχυδρόμου,
1: ναι,
0: που τα έγραφε αυτά. Έχει αφιερώσει δηλαδή κάποια άρθρα συγκεκριμένα ακριβώς για αυτό το θέμα που ανέφερε ο δικαστής, που δεν είναι ακριβώς το θέμα της υπόπης. Ότι είναι παρενέργεια της αντίθεσης πτώσης της Χούντας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μην γίνει παρεξήγηση, δεν λέει κανείς ότι πριν ήταν η στοιχεία τάξη ασφάλεια. Εκεί ήταν και παγκόσμιες εξελίξεις βέβαια, έτσι, μετά την εκτέλεση το Μάη στο Παρίσι, αλλά ήταν επικράτησε, το έχει εξηγήσει πάρα πολύ ωραία, πιθανώς και άλλοι και συγγραφείς και τα λοιπά, ότι έγινε μια παρενέργεια, ότι το να κάνουμε μια παρανομία μικρή, μεγάλη, εντάξει, είναι κοντραντίσταση στην αρχή, που η αρχή ήταν καταπιεστική βεβαίως, θα έπρεπε να υπάρχει αντίσταση, ίσως δεν έγινε αρκετή επί Χούντας. Το είπε ο τελευταίος ακροατής περίπου, αλλά αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά και ισχύουν αυτά που είπε ο δικαστής, αλλά νομίζω είναι πιο απλό το πράγμα. Το δεύτερο που θα σχολιάσω, βασικά γι' αυτό θα πάρω τηλέφωνο, μπορώ να τελειώσω, αλλά δεν αντέχω να μην αναφέρω το επόμενο ακροατή που είπε για το ψωμί και τη ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτά είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και τη δική σου εκπομπή, Μάνο.
1: Okay.
0: Ενώ το όσα έλεγε εμένα, μην παρεξηγηθείτε, θα περιμένετε το καλό το έχω για το τέλος. Ήταν επίπεδα διάφορα, μου φαινόταν λάθος. Επίσης δεν είχε ακούσει καλά το θέμα, μίλησε για αυτοεκτίμηση, ενώ από ό,τι κατάλαβα είναι η αυτοκριτική.
1: Ναι.
0: Είπε πίσω στο ότι καλύτερο, το πιο σημαντικό, όχι στην εκπομπή, στο σύμπαν. Είπε ότι το πιο σημαντικό είναι η αγάπη.
1: Ναι.
0: Και εκεί που έλεγα, μα τι λέει και γιατί τον αφήνει ο Μάνος, λέω, να η μαγεία, ας πούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα είναι καλά, τον ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστε, ελπίζω, αγάπη, μίζω ότι τον είναι αγάπη, άνθρωπος που κατέχει την πίστη του κόσμου κτλ.
1: Μη βιάζεσαι.
0: Ναι, αυτό δηλαδή που του είπε στο τέλος, για να κάνω έτσι μια χαριτωμένη παρομοίωση, έτσι, να δώσουμε ενδιαφέρον τέτοια ώρα, όπως τελειώνει η υπέροχη ταινία Μπλε του Κισλόφσκι με το αριστοκριματικό τέλος, ήταν αυτός ο ακροατής που το υπόλοιπο, ας πούμε, φαινόταν τελείως αδιάφορος και λάθος. Άρα να μην βιαζόμαστε, γιατί το κάνω αυτοκριτική τώρα. Να, κάνω αυτοκριτική αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι το θέμα, δηλαδή, να λοιπόν μια αυτοκριτική.
1: Σε ποιον ακροατή αναφέρεσαι?
0: Είναι μετά τον δικαστή που είπε για το ψωμί και τη ζάχαρη και
1: νόμιζα ότι ήθελες να πεις και κάτι για κάποιον άλλον.
0: Θα πω και ένα τρίτο, το κατάλαβες λοιπόν. Ναι, όχι, είναι ο τρίτος, ο τελευταίος τώρα. Εντάξει, συμφώνησα σε πολλά. Εντάξει, λίγο περιβολή. Με κάλυψε γιατί ξέρεις τι, είπε το σημαντικό. Σημαντικό στο πλαίσιο που ήθελα να πάρω εγώ τηλέφωνο. Ότι δεν είναι, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στην αρχαία Ελλάδα και τόσο πίσω όπως έκανε ο δικαστής. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πιο απλά, είναι μετά τη Χούντα, όπως Γιάννης Μαρίνος, ας πούμε, Οικονομικός Ταχυδρόμος, παραπέμπω εκεί. Επίσης έγινε σήμερα, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή, άκουσα και την συνέντευξη από το Status.
1: Ναι,
0: θα το πω και αυτό, έχει χιουμοριστικά μια σύμπτωση, πολύ για λόγους περί DNA. Δηλαδή, από το Status που είπε το DNA, είναι το ραδιόφωνο, είναι το DNA. Το DNA της απειθαρχίας που είπε ο δικαστής. Το DNA της αυτοεκτίμησης ή κάπως έτσι που είπε ο άλλος συνακροατής. Κάναμε πολύ κουβέντα για DNA. Ισχύει, κοίτα, ας κλείσουμε με αυτό λίγο έτσι, λίγο επιστημονικο-φιλοσοφικά. Αυτή η κουβέντα που είναι τα βασικά ερωτήματα, όχι απλά εκπομπών ή εκπομπής της ζωής και της επιστήμης, είναι αν, και όλοι το αντιμετωπίζουμε και στην πράξη καθημερινότητα πέρα από την επιστήμη, είναι, είμαστε, καθοριζόμαστε αυτό που κάνουμε, ζωή μας, επιλογές μας, από το περιβάλλον που έχουμε ζήσει, που έχουμε μεγαλώσει, που ζούμε, ή από το DNA μας, από τον χαρακτήρα μας?
1: Νομίζω από το περιβάλλον. Αν με ρωτάς εμένα.
0: Ναι, πάνω κάτω και τα δύο, επίσης για να δώσω ξανά.
1: Και αυτό.
0: Είναι και τα δύο. Ένα συνδυασμός, θα έλεγε κανείς. Να δώσουμε μια πάλι επιστημονική, ένα επιστημονικό άρωμα. Αυτή η κοντρά με τους ιώθηκε σε δύο νομπελίστες βιολογίας που θα μπορούσε να πει κάποιος είναι κατεξοχήν ειδικοί. Δηλαδή πιο ειδικοί από αυτούς δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ο ένας ήταν ο ιδρυτής της, νομίζω ο Wilson λεγόταν, ο ιδρυτής της social biology, της κοινωνιοβιολογίας, που όπως λέει και η λέξη ήταν ότι η κοινωνία, το περιβάλλον, πήρε Νόμπελ γι' αυτό. Ο άλλος ήταν νομίζω ο Richard Dawkins, που είχε γράψει το βιβλίο Το Εγωιστικό Γονίδιο, που όπως λέει και ο τίτλος, αυτός ήταν το απολύτως άλλη σχολή. είναι το DNA και μάλιστα ήταν αγαπημένος του Ρόναλντ Ρίγκαν που έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Και εγώ κλείνω στο DNA, αλλά είναι και τα δύο. Και ας πούμε λοιπόν δύο παραδείγματα πρακτικά, αφού απογειωθήκαμε, να προσγειωθούμε και να κλείσουμε με αυτό, και εθνική αυτογνωσία και ίσως και αυτοκριτική. Το έχουμε ξαναπεί και εγώ το έχω πει, αλλά και άλλοι ακροατές και με έχουν καλύψει. Και το ένα είναι, ρε παιδί μου, ωραία, οι Έλληνες έχουν όλα αυτά, αυτά που δικαστείς, που λένε άλλοι, τα καλά, τα κακά. Ας πάμε τα κακά. Πώς γίνεται αυτός ο Έλληνας με το DNA, πώς προλαβαίνει να αλλάξει, να μεταλλαχθεί, και όταν πάει έξω στην Αυστραλία, στην Αμερική, υπάρχουν κανόνες, στη Γερμανία.
1: Επειδή υπάρχουν κανόνες.
0: Ακριβώς. Άρα εκείνο το περιβάλλον, ξεκάθαρα. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, διαπρέπει χοντρικά και σε γενικές γραμμές, επιστημονικά, επιχειρηματικά, καλύπτει επίσης και το άλλο που λέγεται θεωρία και πράξη ο άλλος ακροατής. Α, εκεί λίγο διαφώνησα ο τελευταίος. Έχει εν μέρει δίκιο, αλλά πρώτα απ' όλα από την αρχαία Ελλάδα, από το Θαλίτο Μιλίσιο, από τον Αρχιμίδη, από το Εγρό Πύρη στο Βυζάντιο, δεν μπορείς να κατηγορήσεις ότι ήταν μόνο θεωρία και όχι πράξη. Αλλά ας πάμε στο σήμερα. Ο Έλληνας λοιπόν, με το κακό ας πούμε DNA συσσαγωγικά, πώς πάει λοιπόν εκεί και υπάρχουν κανόνες και όρια και πάει μια χαρά?
1: Γι' αυτό ναι, το λόγο. Επειδή υπάρχουν κανόνες και όρια.
0: Δεν το πίστευα στην Αυστραλία όταν άκουγα ότι λέει πάνω από 110 ποιον τώρα δεν πάει κανένας. Ναι, είναι έτσι, δεν το πίστευα. Όταν λέμε κανένας, κανένας. Και στην Αυστραλία ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι γραμμένο αυτό, δημοσιευμένο. Πέρασε το όριο, έφυγε την κλίση του, κανονικά πήγε. Μπορούμε να φανταστούμε γινόταν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λοιπόν, άρα χρειάζονται οι κανόνες. Και ένα δεύτερο πιο απλό παράδειγμα, πρακτικό, αθλητικό και όλα, που είναι και πιο πιασάρικο. Mm-hmm. Το Euro, η μεγάλη εθνική επιτυχία, το Euro 2004. Mm-hmm. Πήρα, γίναμε πρωταθλητές Ευρώπης, είναι συγκλονιστικό δηλαδή, κάθε 4 χρόνια η Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν λοιπόν συνδυασμός, θα έλεγα εγώ, της ελληνικής ψυχής, δεν υπάρχει. Ακούγεται λίγο εθνικιστικό, λίγο ρομαντικό, ναι, ψυχή, γιατί οι παίχτες ήταν γενικά κάπως μέτριοι. Έδειξαν όμως ιδιαίτερο πάθος και ψυχή. Και το μυαλό και οργάνωση του ψυχρού Γερμανού, ο Ότο Ρεχάγκελ.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έλεγα λοιπόν.
1: Όντως.
0: Και σκεφτόμουν μάλιστα ότι και το 87 ήταν με Έλληνα προπονητή και πιο ελληνικό πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι, αλλά υπήρχε ένας Γκάλες που είχε μεγαλώσει, γαλουχηθεί στην Αμερική και είχε φέρει ένα άλλο mentality. Άρα, πρόσεξε, μην πάμε στο άλλο άκρο. Μην πάμε ότι ήταν γερμανική επιτυχία ή αμερικάνικη. Ήταν ελληνικότατη, με ελληνική ψυχή, αλλά ήταν ο συνδυασμός. Άρα, να μια απάντηση, ας πούμε. Χρειάζονται και τα δύο να σπάσουμε κάποιες λάθος νοοτροπίες που όμως είναι πράξη, όπως είπε ο προηγούμενος, γίνεται, δεν είναι κάτι φοβερό τελικά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι, αγαπητέ?
0: Το υπόβαθρο που λέμε είναι μηχανικός. Αναλύτως μηχανικός.
1: Οκ.
0: Και με, τέλος πάντων, με τα προγράμματα.
1: Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φιλιά, γεια σου, Βασίλη.

0: 1,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σας έχω πει ότι έχω ένα τάμπλετ μέσα στο
2: Status οποίο... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Διαφορετικά μεταξύ τους. Έτσι από μυθιστορήματα, ποιητικά βιβλία, μελέτες, θεατρικά έργα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αναφέρθηκε νωρίτερα από κάποιο φίλο ακροατή ένα βιβλίο του Νίκου Δήμου, που έτσι τον μάθαμε κιόλας, τον συγγραφέα Νίκο Δήμου, με τίτλο «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Ακούστε λοιπόν, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Αν ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος, φέρνει μέσα του τη δυστυχία, ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση σε αυτήν. Ακόμα και ορισμένες εθνότητες. Ανάμεσα σε αυτές σίγουρα είναι οι Έλληνες, οι νεοέλληνες. Αν δηλαδή το να είσαι άνθρωπος σημαίνει ήδη τη βεβαιότητα ενός ποσού δυστυχίας, το να είσαι Έλληνας προϊονίζει μια μεγαλύτερη δόση. Ένας Έλληνας κάνει ό,τι μπορεί για να μεγαλώσει το άνοιγμα ανάμεσα επιθυμία και πραγματικότητα. Τούτο το επιτυγχάνει είτε αυξάνοντας σε αλόγιστο βαθμό τις απαιτήσεις του, είτε καταστρέφοντας όσο καλύτερα μπορεί το περιβάλλον, είτε ακόμα και με τους δύο αυτούς τρόπους μαζί. Βασικοί ψυχικοί παράγοντες για το μεγάλωμα του ανοίγματος είναι η μόνιμη τάση υπερβολής που μας οδηγεί πάντα στα άκρα και η επίσης μόνιμη εσωτερική μας αντίφαση και παλινδρόμηση, ουδέν προς εμάς ή μεσότης του Αριστοτέλη. Ο Έλληνας ζει κυκλοθυμικά σε μόνιμη έξαρση ή ύφεση, μια συνέπεια απόλυτη αδυναμία αυτοκριτικής και αυτογνωσίας. Ο Έλληνας όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη αντικρίζει είτε τον Μεγαλέξανδρο, είτε τον Κολοκοτρώνη, είτε τουλάχιστον τον Ωνάση. Ποτέ τον Καραγκιόζη. Κι όμως στην πραγματικότητα είναι ο Καραγκιόζης που ονειρεύεται τον εαυτό του ως Μεγαλέξανδρο. Ο Καραγκιόζης με τα πολλά επαγγέλματα, τα πολλά πρόσωπα, τη μόνιμη πείνα και τη μία τέχνη της ηθοποιίας. Ο Έλληνας προσπαθεί σε κάθε τομέα να είναι εκτός πραγματικότητος και μετά είναι δυστυχής διότι είναι εκτός πραγματικότητος και μετά είναι ευτυχής διότι είναι δυστυχής. Βασικά ο Έλληνας αγνοεί την πραγματικότητα, ζει δύο φορές πάνω από τα οικονομικά του μέσα, υπόσχεται τα τριπλά από όσα μπορεί να κάνει, γνωρίζει τα τετραπλάσια από όσα πραγματικά έμαθε, αισθάνεται και συναισθάνεται τα πενταπλάσια από όσα πραγματικά νιώθει. Η υπερβολή δεν είναι μόνο εθνικό ελάττωμα, είναι τρόπος ζωής των Ελλήνων. Είναι η συνισταμένη του εθνικού τους χαρακτήρα. Είναι η βασική αιτία της δυστυχίας τους, αλλά και η μεγάλη τους δόξα, γιατί στο αυτοσυναίσθημα η υπερβολή λέγεται φιλότιμο. Στη συμπεριφορά η υπερβολή λέγεται λεβεντιά. Ο νεοέλληνας μοιάζει ευτυχισμένος όταν είναι δυστυχής. Όταν όλα πάνε καλά, αισθάνεται ανήσυχος και απροσάρμοστος. Αν δεν έχει αιτία δυστυχίας, θα ψάξει να βρει. Απομεινάρι της κλαβιάς, γνώρισμα των ταλαιπωρημένων λαών, πάντως το καλύτερο που θα ακούσετε είναι ένας βαθύς αναστεναγμός με νόημα και η φράση «Ε, ας τα λέμε καλά». Ένας περίεργος δεσμός συνδέει τον Έλληνα με τη δυστυχία του. Γι' αυτό και βρίσκεται πάντα στις καλύτερες στιγμές του όταν δυστυχεί ή όταν απειλείται. Η κρίση και η σύγκρουση τον δυναμώνουν. Η άρνηση γίνεται θέση. Αντίθετα, ο Έλληνας πάντα βρίσκει τρόπο να κάνει την θέση άρνηση. Αυτό μπορεί να γίνει σε μια συζήτηση όπου οι συνομιλητές ξαφνικά αλλάζουν θέσεις μόνο και μόνο για να διαφωνήσουν, αλλά και σε μια οποιαδήποτε προσπάθεια όπου αμέσως μόλις τα πράγματα πάνε καλά αρχίζει η διχόνοια. Για τον Έλληνα η άρνηση είναι θέση, έτσι που όταν έχει μια θέση την αρνείται για να ξεκινήσει πάλι από μια άρνηση. Στο θέμα της κληρονομιάς τους θα χώριζα τους Έλληνες σε τρεις κατηγορίες: τους συνειδητούς, τους ημί συνειδητούς και τους μη συνειδητούς. Όσο περισσότερο υπερηφανευόμαστε για τους προγόνους χωρίς να τους ξέρουμε, τόσο περισσότερο ανησυχούμε για εμάς. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των ημιμαθών με το μόνιμο κρυφό πνεύμα και πλέγμα κατωτερότητος απέναντι στους αρχαίους καθορίζει τη στάση και το ύφος του συνόλου. Η σχέση μας με τους αρχαίους είναι μια πηγή του εθνικού πλέγματος κατωτερότητας. Η άλλη είναι η σύγκριση στο χώρο και όχι στο χρόνο με τους σύγχρονους ανεπτυγμένους, με την Ευρώπη. Όποτε ο Έλληνας μιλάει για την Ευρώπη αποκλείει αυτόματα την Ελλάδα. Όταν ένας ξένος μιλάει για την Ευρώπη δεν διανοούμαστε ότι μπορεί να μην περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Άραγε πόσο Ευρωπαίοι είμαστε? Με την Ευρώπη μας χωρίζουν πολλά, ίσως περισσότερα από όσα μας ενώνουν. Είμαστε απόϊχοι από τα μεγάλα πολιτιστικά κινήματα που δημιούργησαν το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Έφτασαν ως εμάς, δεν μιλάμε για τις φωτισμένες μειονότητες, ούτε ο σχολαστικός μεσαίωνας, ούτε η αναγέννηση, ούτε η μεταρρύθμιση, ούτε ο διαφωτισμός, ούτε η βιομηχανική επανάσταση. Ίσως πολιτιστικά να είμαστε πιο κοντά στην ορθόδοξη Ρωσία των Σλαβόφιλων από την Ευρώπη των Ορθολογιστών. Και οι ανατολικές επιδράσεις, γεγονός είναι πως ό,τι και αν λέμε δεν νιώθουμε Ευρωπαίοι, νιώθουμε απ' έξω. Και το χειρότερο είναι που τόσο μας νοιάζει και τόσο μας καίει όταν μας το λένε. Νίκος Δήμου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητέ φίλε που στέλνεις μηνύματα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, στα μούτρα σου. Και πάμε στον επίσημο καλεσμένο μας, στον αείμνηστο Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος εδώ στο πρώτο κομμάτι η αναφορά του είναι σε έναν πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Θέμη Μουμουλίδη.
1: Είναι μακράν ο καλύτερος Έλληνας άνθρωπος του θεάτρου, σκηνοθέτης, στην δραματοποίηση ποιητικών κειμένων. Και αυτό δεν είναι η προσωπική μου γνώμη, με την έννοια ότι τον ξέρω από μικρό παιδί. Είναι ότι η δουλειά που είχε κάνει πάνω στο Σεφέρι με τον Γιάννη Φέρτη πριν 20 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και δεν θα γίνει ποτέ. Είτε με μικρή επέμβαση, όπως π.χ. στη Σονάτα του Ελληνόφωνος του Ρίτσου, που είχε κάνει δύο παραστάσεις εξαιρετικές, αλλά ήταν σχεδόν αυτούσιο το κείμενο του Ρίτσου, στο Σεφέρι, όπου πήρε την ποίηση του Σεφέρι και χωρίς να αλλάξει ένα «και», έκανε ένα θεατρικό κείμενο από την ίδια την ποίηση του Σεφέρι. Το ίδιο και στον Καβάφη. Επίσης στον Καβαδία, το 1988, όταν ήταν 25 χρονών, έκανε το Σκοτεινό Λιμάνι του Πάθους στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας τότε, όπου είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά, παίρνοντας πάλι κείμενα του Καβαδία και κάνοντας ένα επί της ουσίας θεατρικό σώμα κείμενο. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ο πολύ αυστηρός Ελίτης, ο οποίος πέρναγε τα καλοκαίρια του σε ένα ξενοδοχείο στο Ρίον στην Πάτρα, ήρθε σε τρεις παραστάσεις ήταν αυτό. Και ήρθε, μην ήρθε και στις τρεις, πάνω στις δύο ήρθε. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά του λέω, κύριε Λίτη, κάνω λάθος, ότι προχτές είσαστε εδώ. Λέω, όχι, όχι, προχτές ήμουν εδώ, θέλω να γνωρίσω αυτό το νέο παιδί. Είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε με την ποιήση, μακάρι να το κάνει και με άλλα κείμενα άλλων ποιητών. Είναι μοναδικός. Δηλαδή, δεν θα πω ότι είναι η εξειδικευσή του, δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Από τους καλύτερους. Ποιοι είναι οι καλύτεροι σκηνοθέτες? Ποιοι έχουν περάσει τα τελευταία 20 χρόνια? Είναι, σε αυτό είναι άσος. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο το έχει κυρίως μέσα από το συνολικό καβάλι.

0: Οι τρεις ποιητές δεν είναι οι κατεξοχήν καταραμένοι ποιητές, πάντως έχουν αυτό το στοιχείο, δηλαδή οι επόμενοι καταραμένοι ποιητές στην Ευρώπη προέρχονται από αυτούς τους ανθρώπους και έχει όλα αυτά τα flashback πάνω στα καράβια και πάνω στις συζητήσεις των ναυτικών, βγάζοντας την ουσία της φιλοσοφίας του Καβαδία και που είναι και το βασικό παράσημο το δικό μου, Μάνο. Πριν τον μελοποιήσω, και κυρίως από την εποχή που ο Καβαδίας το 1933 πρωτοεξέδωσε το Μαραμπού σε μικρή ηλικία, 20 κάτι χρονών, μέχρι το θάνατό του το 1975, θεωρείται ο ποιητής της θάλασσας, της ζωής των ναυτικών, άντε και του ταξιδιού υπό μία έννοια, και γενικά η αντίληψη που υπήρχε ότι είναι ένας ποιητής που ασχολείται με αυτά, ελάσσον ποιητής σε σχέση με τους μεγάλους μας. Αυτό ήταν πολύ άδικο, πολύ μονόπατο και δεν είχαν δει την ουσία, κάτι άλλο. Με τη μελοποίηση και από το γεγονός ότι αρχίζει να περνάει με πολύ ένταση από γενιά σε γενιά, δύο στατιστικά που είναι, επειδή έχουν περάσει και 36 χρόνια από τη μελοποίηση, 37.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Είχαν πουλήσει maximum 10.000 αντίτυπα, δηλαδή οι τρεις ποιητικές συλλογίες, η Βάρδια και τα διηγήματα, όλα μαζί 10.000, 45 χρόνια. Σήμερα μπορεί και να έχουν ακουμπήσει το 500.000, το οποίο είναι ευρωπαϊκό ρεκόρ. Για ποιήση είναι ευρωπαϊκό ρεκόρ και για λογοτεχνία εδώ στην Ελλάδα είναι επίσης. Εάν τώρα σε αυτό προσθέσεις τα χωρίς υπερβολή σχεδόν 2 εκατομμύρια αντίτυπα των εκδόσεων του CD, βάζω μέσα και τα premiums που μπήκανε, αλλά ο Σταυρός του Νότου έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, οι άλλες δύο εκδόσεις και τα premiums φτάνουν 2 εκατομμύρια, λέμε τα επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν λοιπόν μια καβαδιομάνια, η οποία άντε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος ασχολείται με τη ζωή των ναυτικών του.

0: 2-11-10-88-80. Κύριε Λάμπη από το Βόλο, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο, καλό καλοκαίρι και καλό μήνα να.
0: Επίσης φίλε μου, επίσης, μακάρι.
1: Εμένα με έπιασαν οι ζέστες και τώρα έχω ανεμιστήρα οροφής και παράθυρο ανοιχτό.
0: Κοίτα, ο ανεμιστήρας οροφής,
1: ναι,
0: όταν είναι κάτω από 33 βαθμούς θερμοκρασία, είναι το, ναι, το τέλειο μηχάνημα.
1: Πρότιμο. Το τέλειο μέσο.
0: Δεν αρρωσταίνεις ποτέ από τον ανεμιστήρα οροφής. Και μπορείς να κοιμάσαι τελείως ξεσκέπαστος.
1: Ναι, εμείς έχουμε εδώ ανεμιστήρες οροφής και στα δωμάτια.
0: Και εμείς και στην κουζίνα έχουμε.
1: Στην κουζίνα, ναι, βοηθάει, ειδικά όταν μαγειρεύεις και είναι πράγματι στην κουζίνα.
0: Είναι πολύ ωραίο πράγμα ο ανεμιστήρας οροφής.
1: Ναι. Και η μητέρα μου τώρα δεν τον ήθελε, σκεπάστηκε, γιατί...
0: Εντάξει, οι άνθρωποι όταν...
1: Φώναξε τώρα γιατί είναι δίπλα μου εδώ και μας ακούει που μιλάμε. Και μου λέει, ρε Λάμπη, τι του λες αυτό για τη μητέρα σου. Αυτό, δεν
0: μα ίσα ίσα, γιατί, αφού είναι τρυφερά τα λέει.
1: Τρυφερά τα λέω εγώ για τη μητέρα μου.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Άκουσες τι είπε η μαμά.
0: Ότι με τρυφερότητα και αγάπη μιλάς.
1: Πάντα, για τη μητέρα πάντα με τρυφερότητα
0: βέβαια,
1: και αγάπη
0: αλίμονο,
1: μιλάμε.
0: Σιγά μη
1: αλίμονο, και αλίμονο.
0: Ναι.
1: Το θέμα μας όμως είναι για την αυτοκριτική απόψη.
0: Ναι, απλώς να σου πω. Να σου πω ότι δεν θα ξεπεράσει όλες αυτές τις μέρες τις επόμενες τους 29 βαθμούς.
1: Τους 29 δεν θα ξεπεράσει. Οκ, άρα δροσιά θα έχουμε.
0: Τυχεροί είμαστε πάντως.
1: Τυχεροί, ναι, γιατί δηλαδή, να την εσείς και εμείς στο Βόλο.
0: Τους έφυγε το κλαπέτο στην Ευρώπη.
1: Α, είχαν πολλές ζέστες στην Ευρώπη.
0: Αν είχανε, φαντάζεσαι,
1: το
0: 35... Το τρίμερο
1: του Αγίου Πνεύματος είχε 35 βαθμούς.
0: 35 βαθμούς στην Αγγλία.
1: Α, στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουν κάτω από 30, σωστά.
0: Ναι, πού, σε ποιο μέρος.
1: Στην Αγγλία έχουν κανονικά κάτω από
0: 30. Κατέβηκε, αλλά 35 βαθμοί για χώρες που δεν έχουν καν air condition.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Είναι απελπισία, όχι πολύ. Για λέγε λοιπόν.
1: Ναι. Εγώ δεν κάνω αυτοκριτή. Μάλλον θέλω, ξέρω για τον εαυτό μου, τον κρίνω τον εαυτό μου αυστηρά, αλλά κάνω και τα ίδια λάθη ξανά πάλι. Που δεν είναι, δεν έχει, σημαίνει ότι δεν έκανε αυτοκριτική αυτό. Έτσι δεν είναι μόνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Πρέπει να αρχίσω να κάνω αυτοκριτική για να διορθώνω τα λάθη μου, ναι, και να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη.
0: Που σημαίνει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσεις τα λάθη σου μέσα από την αυτοκριτική.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το μυστικό.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Για την αυτοκριτική, επειδή δεν άκουσα προηγούμενους ακροατές, άκουσα μόνο εσένα και τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Εδώ με τη μητέρα μου. Αρχικά εγώ ήθελα να μιλήσω για την ανάγκη να επικοινωνήσω.
0: Πώς είναι το όνομα της μαμάς, το όνομα πώς είναι?
1: Κατερίνα, Κατερίνα. Ναι.
0: Γεια σου κυρία Κατερίνα.
1: Σε χαιρέτησε ο Μάνος, μαμά. Καλημέρα. Απλά η μητέρα μου είναι επιτηρήτρια στις Πανελλήνες, γιατί είναι καθηγήτρια στο σχολείο.
0: Α, οπότε ήταν.
1: Ναι, και πρέπει να σηκωθεί 6.30 ώρα το πρωί αύριο, γι' αυτό. Πρέπει να κοιμάται κανονικά.
0: Και εσύ δεν την αφήνεις.
1: Δεν την αφήνω, έτσι. Τα κατάλαβες πολύ καλά, Μάνο. Αυτό κάνω. Δεν την αφήνω να κοιμηθεί για να είναι ξεκούραστη αύριο στην επιτήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λέγε, πώς θα ακούω.
1: Να πω. Για την αυτοκριτική, αυτό ξέρω ότι είναι αυτοκριτική. Σου είπα, κάνω και δεν κάνω αυτοκριτική. Αυτά. Τώρα άλλο θέμα. Είπαμε για το καιρό. Τώρα το θέμα που μιλήσαμε, το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό, να σου πάρω να σου πω για ποιο λόγο άνοιξα να ακούσω την εκπομπή.
0: Να μου πεις.
1: Για ποιο λόγο σε πήρα, γιατί είχα την ανάγκη να επικοινωνήσω, δεν με έπιανε ύπνος τώρα.
0: Ωραία.
1: Παίρνω κάποια φάρμακα για να κοιμάμαι. Αυτό,
0: συγγνώμη, γιατί παίρνεις φάρμακα για να κοιμάσαι?
1: Γιατί έχω πολύ ένταση στη ζωή μου γενικά.
0: Είναι φάρμακα που
1: είμαι ανήσυχος.
0: Είναι φάρμακα, ναι, έχω... ο γιατρός θα έχει δώσει αυτά?
1: Ο γιατρός, ναι, εννοείται ο γιατρός μου τα έχει αγοραφήσει.
0: Okay. Γιατί υπάρχουν κάτι εντελώς χωρίς παρενέργειες, ζελεδάκια.
1: Ζελεδάκια. Είναι Natura, κατάλαβα. Μην λέμε τη μάρκα, μην κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι, δεν,
1: ναι,
0: δεν θα έλεγα καμία μάρκα, ναι.
1: Ναι, είπα εγώ μάρκα, κατάλαβα, ναι, που αναφέρεσαι, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Είναι μια χαρά αυτά.
1: Για αυτούς που υποφέρουν από υπνίες.
0: Ναι, όπως εσύ, ας πούμε.
1: Όπως εγώ, ναι.
0: Δηλαδή, δοκίμασέ το.
1: Γι' αυτό και μιλάμε τώρα 4:20 ώρα.
0: Δοκίμασέ το μία φορά.
1: Ναι.
0: Για να δεις μήπως μπορείς να κόψεις.
1: Είναι η φίλια μου διατροφολόγος η ΕΦΗ και μου έδωσε κάποια για αυτά που είπες εντελώς φυσικά.
0: Ναι, και δεν σε πιάσανε.
1: με πιάσανε λίγο, αλλά επειδή είχα και θέματα αυτό ψυχολογικά με τον εαυτό μου, πήγα στο γιατρό. Να και μου έγραψε αυτά τα φάρμακα για να κοιμάμαι.
0: Κατάλαβα.
1: Και για να ηρεμώ και για να μην έχω άγχος.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Αυτά μπορώ. Μέχρι εκεί μπορώ μεταξύ... να σου πω. Μάνο παρακάτω, δεν παραπέρα δεν μπορώ να πω στους εκλογές μου. Είναι προσωπικό.
0: Ναι, αγόρι μου, το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα μυστικό των αυτών που κάνουν γιόγκα.
1: Α, ναι.
0: Συγκεντρώνονται
1: στην. Θα με βοηθούσε και εμένα η γιόγκα και στη συγκέντρωση και στην ηρεμία. Πιστεύω.
0: Συγκεντρώνονται.
1: Δεν είχα κάνει στα Χανιά, στην Κρήτη.
0: Ναι. Άκουσε με όμως. Συγκεντρώνονται στην αναπνοή τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αντί να έχουν σκέψεις στο μυαλό, συγκεντρώνονται στην αναπνοή τους.
1: Ναι,
0: και μετά από λίγο κοιμούνται.
1: Ναι. Χαλαρώνουν τελείως.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή παίρνουν 4 δευτερόλεπτα αναπνοή. Κρατάνε 4 δευτερόλεπτα τον αέρα και εκπνέουν 4 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Ή 3.
1: Σε χρόνους που λέμε, ναι.
0: Ναι. Αλλά για να κάνεις αυτή τη διαδικασία δεν μπορείς να σκέφτεσαι κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Οπότε...
1: Εγώ δηλαδή που σκέφτομαι πολλά και διάφορα δεν
0: ναι,
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Να σκέφτομαι μόνο αυτό.
0: Μα δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο εκείνη την
1: Όχι.
0: ώρα.
1: Ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν σε αφήνει κατάλαβα. Η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, έχω δοκιμάσει γιόγκα στα Χανιά στην Κρήτη. Αυτό ήθελα να σου πω και με βοήθησε να ηρεμώ. Αλλά μετά αν έκανε κάτι άλλο που είχε ένταση, ξανακοιτωνόμουν πάλι.
0: Καμιά φορά, φίλε Λάμπη, ναι, πήγα από Λάμπρο, συγγνώμη, φίλε
1: όχι,
0: Λάμπη.
1: Όχι, Χαραλάμπης ναι, είμαι,
0: ναι,
1: Λάμπρος,
0: το κατάλαβα.
1: Βαφτισμένος, Φλεβάρι, γυναίκα Φλεβάρι γιορτάζω, που είχε ο Χαραλάμπος.
0: Μερικές φορές αυτό που λέμε στο μυαλό μας,
1: ναι.
0: το μυαλό μας το υιοθετεί, δηλαδή εάν λέμε, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Φρόιντ, εάν λέμε δηλαδή εγώ είμαι άτομο που με παραλύει ένταση, σε λίγο ο εγκέφαλος θα αντιδράσει έτσι. Θα πιστεί από αυτό που του λες. Ο εγκέφαλος είναι ένα εργαλείο εύπιστο που λαμβάνει όλη τη σκέψη που προκαλούμε εμείς και την κάνει πραγματικότητα. Είναι αυτοεπιβεβαιωμένη, αυτοεκπληρούμενη προφητεία δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Να προσπάθησε να λες ότι δεν τρέχει τίποτα ρε παιδί μου, μια χαρά είμαι.
1: Άμα το πω αυτό θα σωθώ που μου λες τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ Μάνο για τη συμβουλή.
0: Μα πρέπει να το κάνεις αυτό όμως κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, ναι.
0: Πριν κοιμηθείς το βράδυ να λες αύριο το πρωί θα σηκωθώ δυνατότερος.
1: Πολύ καλή κουβέντα αυτή προς τον εαυτό μας.
0: Βέβαια.
1: Ότι αύριο το πρωί θα σηκωθούμε δυνατότεροι.
0: Λίγο δυνατότεροι.
1: Λίγο
0: καλύτερα,
1: ναι.
0: έτσι.
1: Λίγο καλύτερα,
0: θαύματα
1: ναι.
0: δεν γίνονται.
1: Όχι,
0: από τη μία μέρα στην άλλη. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Νομίζω αυτή ήταν η κουβέντα μας για απόψε. Άλλη
0: να
1: είσαι
0: καλά. Να... Σε περιμένω πάλι.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετίσματα στην κοιτάξω... κυρία Μάνα σου.
1: Τι μητέρα μου, χαιρετίσματα. Θα τη δώσω. Ναι, μ' ακούει εδώ δίπλα μου.
0: Okay.
1: Είναι, δεν πιστεύω να κοιμήθηκε ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Που δεν την αφήνω να κοιμηθεί.
0: Δεν την αφήνει.
1: Όχι.
0: Άντι, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, φίλε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με το Θάνο Μικρούτσικο.
2: Ψάχνοντας να βρω γιατί έγινε αυτό, δηλαδή πρέπει να εξηγηθεί αυτό, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο στα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και μάλιστα μιας μεταπολίτευσης που ξεκίνησε με κατεύθυνση, επειδή ακριβώς αυτό είχαμε στερηθεί, το πολιτικό τραγούδι, που δεν είναι ο Καβαδίας. Κατέληξα σε δύο συμπεράσματα. Το ένα είναι σε σχέση με τη μουσική μου, το αφήνουμε προς στιγμή, σε σχέση με τον Καβαδία. Ο Καβαδίας, με πεδίο την θάλασσα, τους ναυτικούς και το ταξίδι, θέλει να πει άλλα πράγματα. Και ποια είναι αυτά? Το οποίο κατανόησαν οι πιτσιρικάδες της κάθε γενιάς, γι' αυτό υπάρχει καβαδιομάνια, συνειδητά ή ασυνείδητα. Λέει, ρε πιτσιρίκο, αν αξίζει τον κόπο που ήρθες αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι για να σπρώξεις τα ωριά σου, να ξεπεράσεις καταγεγραμμένες σου δυνατότητες, τελικά να κατακτήσεις το αδύνατο. Δηλαδή ο Καβαδίας λέει αυτό που ήταν το βασικό σύνθημα του Μάη του 68. Ας είμαστε ρεαλιστές, ας κατακτήσουμε το αδύνατο. Πώς το λέει αυτό? Μήπως είναι του Μικρούτσικου τρελά? Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Επιλέγει τον Καρχαρία όχι επειδή ο ίδιος ήταν Μαρκόνι στο πλοίο, επειδή ο Καρχαρίας είναι το πιο ανθεκτικό ζώο που ήρθε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Σου υπενθυμίζω κάτι που είναι γνωστό, ότι επί εποχής δεινοσαύρων τα καρχαριοειδή υπήρχαν. Και όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία με τους μετεωρόλιθους και εξαφανίστηκε η ζωή στη γη, και γι' αυτό υπάρχουμε κι εμείς, αυτά πήγανε στο βάθος των ωκεανών και τη γλίτωσαν και εξελίχθηκαν στο σημερινό Καρχαρία. Είναι λοιπόν το πιο ανθεκτικό ζώο και είναι ο λευκός το πιο άγριο, και ακριβώς επιλέγει αυτό για να πει στον πιτσιρίκο, να σου πω, γάμασέ το και χόρεψε πάνω στο φτερό του. Δηλαδή κατάκτησε το αδύνατο. Αυτή η αίσθηση του να κατακτήσεις το αδύνατο είναι αυτό που συνειδητοποιεί κάθε φορά νέα γενιά, και τώρα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε σε αυτό το έργο την τέταρτη γενιά. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή είναι ή της ηλικίας μου, εγώ είμαι 68 χρονών, 60 με 80, μπήκανε οι 40-60, μπήκανε οι 20-40, και αν κρίνω όταν το παρουσίασα στο Μέγαρο το 11 με σούσεις της κρίσης 14.500 παιδιά από 8 μέχρι 12 χρονών με πάθος, πρόσεξε, με πάθος, αυτό είναι η πλάκα. Παίζω στην Κύπρο, Μάνο, κάνω τον Καβαδία ολοκληρωμένα στην Κύπρο μια φορά, και τραγουδούσε ο Θηβαίος ένα τραγούδι και γυρίζει, μου λέει, κοίτα, και είναι δύο 16άριδες οι οποίοι έχουν βγάλει τις μπλούζες και έχουν χαράξει το λίχνο του Αλαδίνου στο σώμα τους. Το λίχνο του Αλαδίνου, όχι το γουίλι, όχι τη Θεσσαλονίκη, όχι το μαχαίρι που ήταν τα πιο δημοφιλή τραγούδια στα δικά μου, αλλά την ανεξήγητη γραφή να λύσω προσπαθώ, που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις Λαγόνες.
1: Είχαν ζωγραφίσει στο στήθος τους?
2: Όχι, τατουάζ κανονικότατο, 16 χρονών παιδιά. Λοιπόν, αυτή η τρέλα εξηγείται μόνο έτσι από πλευράς Καβαδία. Και μουσικά εξηγείται για άλλους λόγους.
1: Ο Καβαδίας δεν ζούσε όταν κάνατε τα πρώτα τραγούδια?
2: Όχι, είχε πεθάνει το 1975. Μάλιστα, η αγαπημένη του αδελφή, με την οποία είχα μια, που ήταν αγαπημένη του, η Τζένια, και που είχα και μια εξαιρετική σχέση, δηλαδή μου έλεγε συνέχεια τι κρίμα να μην ζει ο Κόλλιας, γιατί ο Κόλλιας πέθανε 65 χρονών, πολύ νέος, και συνέχεια αυτό μου έλεγε, γιατί κυρίως όχι για οικονομικούς λόγους, όσο για το ότι πώς τοποθετήθηκε στη συνείδηση των νεοελλήνων μετά το θάνατό του.

είναι η μοναδική δουλειά δικιά μου. Νομίζω είναι και η μοναδική μου δουλειά από τη μεταπολίτευση με τέτοια χαρακτηριστικά. Μην παρεξηγηθώ. Άξιοι συνάδελφοι έχουν γράψει εκπληκτικά πράγματα που θα μείνουν στην ιστορία. Δεν το θέτω υπό μορφή σύγκρισης. Αλλά αυτή η δουλειά κάτι έκανε σε κομμάτια γενεών. Και αυτό φαίνεται να συνεχίζεται. Παίζει ρόλο και η μουσική μου για ένα συγκεκριμένο λόγο που δεν είναι τεχνικός. Δηλαδή, οι άνθρωποι που σήμερα ακούν το Άξιον Εστί πρέπει να το ακούνε. Δεν ξέρω πότε γράφτηκε από τον Ελίτη, αλλά πάντως το έργο φτιάχτηκε το 61, η έκδοση του δίσκου λίγο αργότερα. Παίζετε το έργο αυτό και πρέπει να παίζετε και θα παίζετε το 2300, το 2400. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πραγματικά αγκονάρι της ελληνικής μουσικής, και αυτό πρέπει να γίνει χτήμα, όπως λέμε ας πούμε ότι γίνεται μια έκθεση του τάδε ζωγράφου του 18ου αιώνα, του 19ου, του Θεοτοκόπουλου ή οτιδήποτε, γιατί η τέχνη είναι το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη και πρέπει πραγματικά οι νέες γενιές να έρχονται σε επαφή για να γνωρίζουν από πού ερχόμαστε, για να μάθουμε πού πάμε. Τούτη εδώ η δουλειά είναι κάτι άλλο. Απ' την αρχή που το έκανα, με έναν τρόπο αβίαστο και φυσιολογικό που δεν ισχύει σε κανένα άλλο έργο μου, αλλάζει μουσικά η δουλειά αυτή συνεχώς σε πολλές διαστάσεις χωρίς να χάνεται ο αρχικός πυρήνας. Δηλαδή, με έναν αβίαστο τρόπο και όχι άλλη ενορχίστρωση που συνηθίζουμε εμείς συνθέτες να κάνουμε σε παλιότερα τραγούδια μας. Μερικές φορές υπάρχει τραγούδι που αλλάζει ο μελωδικός του, η μελωδία του σε ένα βαθμό μένοντας ο πυρήνας. Αλλάζουν οι αρμονίες. Σε πολλές περιπτώσεις αλλάζουν οι ρυθμοί. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προστίθενται αυτοσχεδιαστικά μέρη, αλλά αυτό δεν γίνεται εγκεφαλικά, γίνεται φυσιολογικά. Με τι αποτέλεσμα τώρα? Με το αποτέλεσμα η καινούργια γενιά που αυτό το παίρνει με αυτόν τον τρόπο το θεωρεί έργο του παρόντος χρόνου και όχι μνήμη ενός έργου που έγινε πριν 37 χρόνια. Υπό αυτή την έννοια φαίνεται να μην σταματάει ποτέ αυτή η δουλειά. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε, πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
6: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Και μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0, πάντα στη διάθεσή σας. Εμείς εντωμεταξύ, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, θα γυρίσουμε στην κουβέντα μας με τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Είπατε πριν ότι οι άνθρωποι έχοντας ανάγκη το πολιτικό τραγούδι το ακολούθησαν πάρα πολύ από τη μεταπολίτευση και μετά, στερημένοι όπως ήταν. Ύστερα έχω το αίσθημα ότι χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ το πολιτικό τραγούδι στις συγκεντρώσεις, ταυτίστηκε τόσο πολύ μαζί τους που ένα μεγάλο κομμάτι της δυναμικής του χάθηκε μέσα στα χρόνια.
2: Κοίταξε να δεις, η παρατήρησή σου είναι πάρα πολύ σωστή. Η χρήση μερικές φορές διαλύει την ουσία. Το έλεγα στο Μίκη. Ο Μίκης από το 1974 μέχρι το 1976, φυσιολογικά όμως γιατί κυρίως ο Μίκης ήταν απαγορευμένος στην εφταετία, βγήκανε 76 εκδόσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν άντεχε, όχι μόνο η αγορά με την έννοια την αγορά, αλλά το ίδιο το αυτό δεν άντεχε κάτι παραπάνω. Και του λέγα, ρε εσύ φρενάρισε, και εγώ του λέγα όποτε βρισκόμαστε. Θα σου πω ένα εξαιρετικό παράδειγμα να επιβεβαιώσω την άποψή σου. Είμαι 6 χρονών, εγώ γεννήθηκα το 1947 στην Πάτρα. Και είμαι 6 χρονών το 1953. Οικογένειά μου αστική, οικογένεια μεν, αλλά ο πατέρας μου ήταν το κακό παιδί που είχε γυρίσει αριστερός από το Πανεπιστήμιο. Και τότε, ας πούμε, αστική οικογένεια να έχει έναν αριστερό έτσι φιντάνι, ήταν το μίασμα. Λοιπόν, το 1953, ώρα μια μέρα, ήταν 5.30-6 παρατέρατο, επειδή το δωμάτιο του πατέρα μου τη μέρα ήταν δίπλα από το δωμάτιο εμένα και του αδερφού μου. Ξυπνάω από ένα θόρυβο. Σηκώνομαι και βλέπω τον πατέρα μου που πάει στο σαλόνι που είχαμε. Αυτό εδώ που βλέπεις εκεί είναι ένα παλιό πικάπ που είχε και ένα παλιό ραδιόφωνο. Λοιπόν, και ανοίγει το ραδιόφωνο. 6 παρατέρατο. Βηματίζοντας και καπνίζοντας. Τον μιμήθηκα και άρχισα να βηματίζω κι εγώ πίσω του. Και σου λέω τώρα την εικόνα. Κάποια στιγμή κόβεται η μουσική. Και βγαίνει μια φωνή πολύ άγρια που λέει «Σήμερον, 6 και 15 πρωινήν ώραν, εκτελέστηκε ο κομμουνιστής Νικόλαος Μπελογιάννης». Και με το που λέει ο Νικόλαος Μπελογιάννης και βάζει τελεία ο εκφωνητής, πέφτει ένα τραγούδι. «Αστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα». Αστα... Ήταν ένα ελαφρό τραγούδι εκείνης εποχής, πολύ συμπαθές και ευγενικό για μένα. Είναι το πιο μισητό τραγούδι ως χρήση εκείνης της στιγμής. Τι έφταιγε? Η σφαίρα που χτύπησε τον Μπελογιάννη χτύπησε και το τραγούδι. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Η χρήση, εγώ θα πρόσθετα, όχι μόνο η χρήση, αλλά και η σύνθεση τραγουδιών με επιφανειακό τρόπο πολιτικών είναι οι δύο λόγοι που φρενάρισαν αυτό. Γιατί... Εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω μια συμβουλή που μου δίνει ο δάσκαλός μου Γιάννης Ρίτσος. Τη λέω δάσκαλός μου γιατί στα δύο τελευταία χρόνια της δικτατορίας, νέος εγώ συνθέτης τότε, αυτός μέγας αναγνωρισμένος ποιητής αλλά και με 12 χρόνια εξορίας, τον έβλεπα, μ' αγαπούσε πάρα πολύ, εγώ τον λάτρευα και τον σεβόμουν και μου έλεγε, θυμάμαι μου είχε πει το εξής, κύριε Ξηθάνο, γράφε για ό,τι σε καίει. Σε καίει ο έρωτας, γράφε. Σε καίει ο χωρισμός από έναν μεγάλο έρωτα, γράφε. Σε καίει ένας περίπατος στο δάσος, γράφε. Σε καίει η βία της χούντας, γράφε, αλλά πρόσεχε. Με όλο το σεβασμό σε αυτό που σου παραδόθηκε, μην το μιμηθείς ποτέ. Κοίτα μπροστά και πρόσεχε η φόρμα σου να περιέχει εν σπέρματι το μέλλον. Αυτό το τήρησα ως πρόθεση 100%. Θεωρώ τώρα με τα χρόνια και ως αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό τα δικά μου πολιτικά τραγούδια, τους έχω βαρεθεί για παράδειγμα του Μπίρμαν, ποτέ δεν πέρασε στη λύθη, ακόμα και όταν πέρασε η μόδα των πολιτικών τραγουδιών ή όταν ήρθαμε στην πλαστή Ευμάρια Σιμίτη στην οκταετία 96-2004. Έβλεπες ότι σε μικρότερους χώρους αυτά τα τραγούδια λειτουργούν ως τραγούδια του τώρα, λόγω της φόρμας. Το μυστικό λοιπόν ήταν η φόρμα. Γι' αυτό σήμερα με την κρίση, μερικές φορές ακούω μερικούς συναδέλφους σου, κουφιοκεφαλάκιδες να μου λένε, τυχερός, ήρθε η κρίση και ήρθαν στην επιφάνεια τα τραγούδια στα παλιά. Λέω τον κακό σας τον καιρό. Γιατί ο μικρόκοσμος σε Χικμέτ, η πιο όμορφη θάλασσα σε Χικμέτ, το «τους έχω βαρεθεί» δεν πέρασαν ποτέ στη λύθη για αυτούς τους λόγους που σου λέω. Και τις μη υπερχρήσεις και τις δουλειάς πάνω στη φόρμα. Αυτό ήταν το μυστικό. Και από την άλλη μεριά θα σου πω και κάτι. Με τον όρο πολιτικό τραγούδι, εμείς έχουμε και σωστά, για να συνεννοούμαστε, μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο στηρίζεται σε μια ποίηση η οποία ή σε ένα στίχο που έχει μια κοινωνική αναφορά ή και μια πολιτική αναφορά. Έβγαλε βρώμα η ιστορία του Ξοφλήσαμε Τριπολίτης. Ο Μπρέχτ μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι, αλλά μην κλαις, να γυρέψουμε βερεσέα από τον μπακάλι. Βγάλε τον μπακάλι, βάλε σούπερ μάρκετ, να τη η τωρινή. Αυτό όμως, τα κείμενα αυτά, όταν επιλέγεις τέτοιου τύπου κείμενα, επιλέγεις κείμενα που ο ποιητής, όχι ως προφήτης αλλά ως ρηξικέλευθος άνθρωπος, βλέπει τα κρυμμένα που υπάρχουν, τα οποία επιβεβαιώνονται και σε κάθε νέα εποχή ή μπορεί να επιβεβαιωθούν σε κάθε νέα εποχή. Αν τώρα προσθέσεις μια φόρμα που έχει γίνει με τα χαρακτηριστικά που σου είπα, να γιατί κάποιο πολιτικό τραγούδι επιζεί και κάποιο άλλο μένει κολλημένο στην εποχή του.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η μνήμη έχει ένα πολύ δικό της τρόπο να κρατάει τις λεπτομέρειες.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι σαφές. Είναι ένα το κρατούμενο. Εγώ σου μίλησα για ένα δεύτερο κρατούμενο που είναι ουσιαστικό και που αφορά την μη υπερχρήση κάποιων πραγμάτων, γιατί και στο ερωτικό του με. Δηλαδή, άμα δεις τραγούδι που έχεις τραγουδίσει 400.000 φορές ή τα τραγουδάλε δίπλα κτλ. Θυμάμαι όταν έβγαλα το «Η αγάπη είναι ζάλι». Άνοιγες το παράθυρο, το άκουγες από 10 διαμερίσματα απέναντι. Μία, δύο, πέντε, δέκα το βαρέθηκες. Δεν γίνεται με αυτή την υπερχρήση. Είναι σαν να σου λέω τώρα ποιο είναι το βιβλίο λογοτεχνίας που σου αρέσει, Μάνο, και θα μου πεις το τάδε βιβλίο της Μάνο Δούκα ή του Στρατή Τσίρκα ή του Μπόρχες ή δεν ξέρω ποιανού θα πεις. Πήγαινε να το διαβάσεις 400 φορές. Δεν μπορείς να το διαβάσεις 400 φορές, θα το διαβάσεις μία, άλλη μία, άλλη μία. Δηλαδή ήμαρτον. Είναι αυτό η υπερχρήση και η φόρμα. Αλλά από την άλλη μεριά, υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι επί της ουσίας σχεδόν όλα έχουν μια πολιτική διάσταση. Γιατί? Κλασική περίπτωση. Σάκης Ρουβάς. Προ 10 χρόνων το δημοφιλές τραγούδι, το οποίο το ακούγαμε συνέχεια, ήταν «Όλα καλά». Όλα καλά σε αυτή την περίοδο. Σε εκείνη την περίοδο ήταν όλα καλά. Ήταν όλα καλά με την ανεργία που μπορεί να μην ήταν 30%, ήταν 15%. Ήταν όλα καλά. Δεν ήταν όλα καλά. Ήταν πολιτικό τραγούδι από την ανάποδη.
1: Τι εννοείτε.
2: Υπάρχουν και πολιτικά τραγούδια που ενδιαφέρονται να εμπεδωθεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά υπάρχουν τραγούδια ερωτικά. Ας πούμε ένα τραγούδι που λέει τη λέξη αγαπώ και ένα άλλο τραγούδι που ξαναλέει τη λέξη αγαπώ. Το ένα μπορεί να έχει πολιτική διάσταση γιατί αδιόρατα να περνάει συγκυρία. Μπορεί να πει σήμερα εσύ σ' αγαπώ σαν να το έλεγες πριν 15 χρόνια ή σαν να το πεις στα νησιά Μπόρα Μπόρα άμα πας εκεί με μια πολύ ωραία γυναίκα και με αρκετά χρήματα που σε αξιώθηκες να βγάλεις και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Το σ' αγαπώ σου αυτό θα είναι ίδιο με ένα σ' αγαπώ την ώρα που τρέχεις για το επιούσιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπεις πτώματα δεξιά και αριστερά. Είναι άλλο σ' αγαπώ αυτό και άλλο σ' αγαπώ το άλλο.

ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμός ή ρητορές, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σαν

0: πρέπει να είναι του παρόντος με ίχνη σπέρματος μελλοντικά, γιατί πάντοτε οι εποχές συνδέονται.
1: Η πολιτική έτσι όπως ασκείται σήμερα, η φόρμα της πολιτικής, έχει σπέρματα μέλλοντος μέσα.
0: Καταρχήν όλα τα πράγματα, η φόρμα και το περιεχόμενο είναι ένα πράγμα δεμένο. Δεν μπορείς εύκολα να αποκόψεις το κομμάτι φόρμα από το κομμάτι περιεχόμενο. Στην περίπτωση της πολιτικής όπως ασκείται είτε στη χώρα μας είτε στην Ευρώπη, είναι θα έλεγα μια πολιτική που σε ανεξαρτήτως προθέσεων κάποιων είναι απολύτως αντιδραστική και εξηγείται με πολύ απλό τρόπο. Εξηγείται μάλλον με πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή, ξεχνάμε ότι είμαι αριστερός, ξεχνάμε τι είμαστε και λέμε το εξής. Ζούμε σε έναν κόσμο. Αυτόν τον κόσμο, ανεξαρτήτως πώς νομίζουμε ότι μπορεί να παραχθεί ο πλούτος, παράγεται ένας πλούτος. Με όποιον τρόπο. Είναι δυνατόν να μοιράζεται με τον εξής τρόπο που μοιράζεται τα τελευταία 7 χρόνια παγκοσμίως? Non-paper της Παγκόσμιας Τράπεζας αρχών του 2014. Από την εποχή της κρίσης της Lehman Brothers, τέλη 7, αρχές 8, μέχρι τέλη του 2013, 88 εταιρείες στον πλανήτη. Δηλαδή, 88 ιδιοκτήτες βασική μέτοχη, άντε και ένας περίγυρος, έχουν όσα χρήματα έχουν 3,5 δισεκατομμύρια στον κόσμο. Και ρωτάω εγώ τώρα. Έναν δεξιό, έναν αριστερό, έναν αλαλούμ, έναν ό,τι θέλεις, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Αυτή την αριθμητική μάθαμε, 88 ίσον 3,5 δισεκατομμύρια. Μπορούμε να ανεχτούμε αυτό το πράγμα ανεξαρτήτως πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να παράγεται ο πλούτος? Μπορεί να πιστεύουμε ότι ο πλούτος πρέπει να παράγεται με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Μπορεί να πιστεύουν κάποιοι άλλοι ότι όχι, αυτό δεν δουλεύει, δουλεύει με τους μεγάλους επενδυτές κτλ. Οπότε κάποια παραπάνω χρήματα θα παίρνουν. Ναι! Αλλά 88 ίσον 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτή η βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισμού είναι που έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις πολιτικές που την εξυπηρετούν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι όταν έγινε η κρίση και η κρίση έγινε από το χρηματοπιστωτικό σύστημα το διεθνές, αμέσως η νεοφιλελεύθερη λογική η οποία κυριαρχεί στο Δέλτα Νιτάφ από τη μια, πλην της περίοδου Ομπάμα που είναι μια παραλλαγή στις αμερικάνικες κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων, πλην της τελευταίας περίοδου στην Ευρώπη με την πρωτοκαθεδρία των Γερμανών και ειδικότερα του κομματιού που εκφράζει ο Σόιμπλε κτλ. Αυτοί θέλουν η κρίση να πέσει στις πλάτες των πολλών, έτσι ώστε στην κρίση τουλάχιστον οι λίγοι να μην χάσουν, για να μην πω μεσομακροπρόθεσμα να κερδίσουν και από την κρίση, και ταυτόχρονα ιδεολογικά βρήκαν τον αδύναμο κρίκο εδώ στην Ελλάδα να του φάμε ό,τι έχει και δεν έχει πυρμπαρά. Δηλαδή, όπως εσύ, αν έχεις ένα σπίτι που το είχες αγοράσει 300.000 ευρώ και τώρα για να το πουλήσεις δεν το πουλάς πάνω από 50.000, έτσι να πάρουν και όλο τον εθνικό πλούτο. Αυτό λοιπόν και το πολιτικό σύστημα που αποδέχεται αυτό το πράγμα, κάποιοι το αποδέχονται άκρητα. Είναι τα γνωστά delivery boys που μας κυβέρνησαν ως ένα βαθμό μέχρι πρότινος. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, ότι οι προθέσεις τους είναι άλλες. Πρακτικά όμως και οι μεν και οι δε έχουν υποχωρήσει πλήρως σε αυτές τις αιτιάσεις και το αποτέλεσμα είναι, δεν είναι μόνο τι είναι το πολιτικό σύστημα, ότι υπάρχει μια ανθρωπιστική καταστροφή η οποία υπάρχει στο δικό σου τον χώρο, υπάρχει στο δικό μου τον χώρο και υπάρχει βέβαια και σε ένα όλο άλλους χώρους κοινωνικής ζωής. Ως delivery boys ορίζω αυτούς οι οποίοι χωρίς δεύτερη συζήτηση τις αιτιάσεις και τις προσταγές των νεοφιλελεύθερων τις κάνουν αμέσως νόμους και κυβερνούν με βάση αυτά τα πράγματα και λένε και μέα κούλπα αν είχα μια άλλη άποψη στον παρελθόν. Τέτοια περίπτωση είναι για μένα η προηγούμενη κυβέρνηση, η Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτή η κυβέρνηση λειτουργήσε έτσι. Το κακό είναι ότι και η τωρινή κυβέρνηση που δεν λειτουργήσε έτσι υποχώρησε σε τέτοιο βαθμό, γιατί προφανώς ήρθε στην επιφάνεια χωρίς άλλα πλάνα και χωρίς προετοιμασίες να ξέρει τι αντιμετωπίζει, και το αποτέλεσμα δυστυχώς φαίνεται να είναι το ίδιο.
1: Προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάποια λύση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Να διαφαίνεται μια άλλη λύση δεν διαφαίνεται. Αν διαφαίνεται κάτι είναι η περίπτωση εντός του 2016, στην περίπτωση που περάσουν και τα υπόλοιπα μέτρα, τα απίστευτα, όπως αυτά που πέρασαν από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Εγώ τα έχω χαμένα κιόλας και με το διεθνές πρόβλημα, την τεράστια αυτή η ιστορία με το προσφυγικό, η οποία είναι ίσως η μεγαλύτερη μετακίνηση που θυμάμαι εγώ τα τελευταία 50 χρόνια πληθυσμών. Και δεν είναι επεξεγέλαση αυτό. Αυτό αλλάζει συσχετισμούς, κάνει όπως και ο πόλεμος και οι συνεχείς ιστορίες στη γειτονιά μας. Αυτά τα πράγματα είναι τέτοιο περιβάλλον που δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, ό,τι αναλύσεις και να κάνεις, όσο επιστημονικά ακριβής και να είσαι, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

0: Η πολιτική είναι ένα μικρόβιο το οποίο μπαίνει μέσα στους ανθρώπους και τους αλλοιώνει τις αρχικές τους προθέσεις. Δηλαδή εσείς πάθατε κάποια αλλίωση όταν ανακατευτήκατε με την πολιτική?
1: Καταρχήν η παρατήρησή σου είναι σωστή. Για τους επαγγελματίες πολιτικούς ισχύει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και πολλές κατηγορίες, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Είναι κάποιοι που από τα γενοφάσκια τους πήγαν να υπηρετήσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Κάποιοι άλλοι που μέσα από μια δράση θέλησαν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Κάποιοι άλλοι που ενώ θέλησαν να αλλάξουν αφομοιώθηκαν. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Όπως και στους διανοούμενους υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Μου λένε μερικές φορές, γιατί δεν μιλάνε οι διανοούμενοι? Και λέω, μισό λεπτό παιδιά. Διανοούμενοι τριών ειδών. Πείτε μου για ποιους θέλετε να σας απαντήσω. Υπάρχουν οι διανοούμενοι αφομοιωμένοι στο σύστημα. Αυτοί μια χαρά είναι. Στηρίζουν αυτό το σύστημα και όποτε χρειαστεί και μιλάνε και το στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο. Έχουμε δει και καθηγητάδες, έχουμε δει και διανοούμενους, έχουμε δει και καλλιτέχνες που είναι καλλιτέχνες που τους ενδιαφέρει.

0: είναι που τον έσπρωξε να απομονωθεί. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που εξακολουθούν να μάχονται. Και αυτοί που εξακολουθούν να μάχονται μιλάνε. Τώρα, πόσο τους παίζεται και ποιους παίζεται από αυτούς στα μέσα, αυτό είναι άλλη τάξη συζήτηση. Γιατί κάποιοι από εμάς μας παίζουν τα μέσα, είτε γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, λόγω του ότι έχουμε κατακτήσει μια δημόσια επωνυμία και μια αγάπη του κόσμου, οπότε δεν γίνεται να μας...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Ας βγάλουμε 8 δικούς μας και ας βγάλουμε και το μικρό σκορπεδάκι μου, για να μας κατηγορήσουν, δεν βγάλαμε και κανένα τέτοιο. Άρα λοιπόν, εγώ θα απολογηθώ για αυτό το κομμάτι, όχι για όλους τους διανοούμενους. Και για αυτό το κομμάτι μιλάω έτσι. Τώρα, με ρώτησες τι αλλοιώσεις μπορεί να έχει κάποιος. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν αλλοιωθεί και αφομοιωθεί. Σε ό,τι με αφορά, πολιτικοποιημένο πρόσωπο λόγω της καταγωγής μου, και εννοώ της καταγωγής από τον πατέρα μου, δηλαδή όχι της καταγωγής από το αστικό περιβάλλον, αλλά ο πατέρας μου ήρθε αριστερός και από αυτόν έμαθα μια σειρά πράγματα και απέκτησα και ένα κομμάτι από την ευαισθησία μου, έτσι. Γιατί διαμορφώνει την ευαισθησία ενός ανθρώπου και από το οικογενειακό του περιβάλλον στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Πολιτικοποιημένο πρόσωπο είμαι. Μπορώ να θυμηθώ πότε πρωτοπήγα σε διαδήλωση, 8 χρονών, το 56, 9, για το θέμα της Κύπρου, όπου μας καταβρέξανε πυροσβεστικά απ' έξω από, την αγγλική, από το αγγλικό προξενείο στην Πάτρα. Ή το 50, το 60, το 58, όταν έγινε η συγκέντρωση της αριστεράς στην Πάτρα, όπου δεν αφήναν τον κόσμο να μπει μέσα στη συγκέντρωση, στην πλατεία Γεωργίου, είχαν κάνει αστυνομικοί ένα τεράστιο αυτό και ο κόσμος ήταν πίσω από τους αστυνομικούς και μίλαγε, θυμάμαι, δεν θυμάμαι, ο Κύρκος ήταν, ο Πασαλίδης ήταν, μίλαγε μπροστά σε 50 έτσι θαραλέους και ανθρώπους που είχαν γυρίσει από την εξορία κτλ. Και εγώ θυμάμαι το ποδήλατο όπως έκανα την πλατεία Γεωργίου σε ηλικία 11 χρονών. Ήμουν πολιτικοποιημένος από μικρός. Στο πανεπιστήμιο πολιτικοποιημένος, πριν το πανεπιστήμιο, στο σχολείο, στους Λαμπράκηδες. Στο πανεπιστήμιο πέσαμε πάνω στη Χούντα. Είχα τη δραστηριότητά μου, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα για αυτά. Από την ώρα που απέκτησα ένα επώνυμο, μάλλον που έγινα γνωστός ή πολύ γνωστός, είχα αμέσως κατά την προσφυλή τακτική όλων των κομμάτων και κυρίως των κομμάτων προς τα αριστερά, εννοώ, προτάσεις για να κατέβω στην πολιτική. Από το 1977 θυμάμαι. Μα προτάσεις για Δήμο Αθήνας Πάτρας, για προτάσεις για αργότερα για Ευρωβουλή, για προτάσεις για βουλευτής και τα λοιπά. Μέχρι το 93-16 χρόνια αρνιόμουνα, αλλά εκτιθέμην σε ό,τι αφορά τις όποιες πολιτικές απόψεις που βαλούσα και τις παρεμβάσεις μου και την όποια δράση είχα. Το 93 είχα ήδη ξεκινήσει, μάλλον το ξέρεις εσύ αυτό, την πολιτιστική διαχείριση, ξεκινώντας και ιδρύοντας το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, ένα μεγάλο στοίχημα που ευτυχώς βγήκε πολύ θετικό, και ακολούθως είχα αναλάβει το κομμάτι το καλλιτεχνικό του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών όταν αυτό ιδρύθηκε. Και είχα μέσα μου πολύ κέφι και πολύ σιγουριά ότι η ανάπτυξη αυτής της χώρας, καθότι η βαριά βιομηχανία της, το λέγει και εμείς στη Μελίνα αυτό, είναι ο πολιτισμός της και όχι τα software του Ατσάλι, έχει να κάνει με την εκμετάλλευση θεσμών και υποδομών στο σύγχρονο πολιτισμό σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, και η ανάπτυξη, πέρα από το ότι θα αναπτυχθεί έτσι μια σπουδαία τέχνη που χρειάζεται αυτές τις βοήθειες, θα αναπτυχθεί και ο τόπος σε ορισμένες περιοχές του που είναι έντονες, όπως είναι το τρίγωνο Δελφή Ολυμπία Επίδαυρο με κέντρο την Πάτρα, όπως είναι το Πέλα Βεργίνα 2 κτλ. Εκεί ακριβώς ήρθε η πρόταση του Ανδρέα Παπαδρό. Η πρόταση του αρχικά ήταν να είμαι τρίτος επικρατείας μετά τον Μακαρίτη του Αλευρά και τη Μακαρίτησα του Μελίνα. Άμεσα είπα όχι. Άμεσα, δηλαδή στο δευτερόλεπτο. Δεν είπα να σκεφτώ. Δύο μέρες μετά επανήλθε ο άνθρωπος που μου έφερε την πρόταση, λέγοντας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στενοχωρήθηκε πολύ γιατί θεώρησε ότι εγώ θέλω να μείνω ουδέτερος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία.

εξουσία που ήταν τότε το άλλο κόμμα εξουσία κλπ. Είπα ότι τον έχετε σε γυάλα και δεν αντιλαμβάνετε τις δικές μου θέσεις που είναι διατυπωμένες. Και επειδή δεν πρόκειται να το καταλάβει και επειδή εγώ είχα θυμώσει πολύ και με το unfair του 89, τότε που τον τρέχανε στα ειδικά δικαστήρια, η αριστερά, η επίσημη τότε, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσολάκη, ως αρχάγγελος κάθαρσης, αστεία πράγματα, είπα δέχομαι 12ος. Δηλαδή μη εκλογή μου. Όταν το έμαθε αυτό ο Παπανδρέου, ζήτησε να με δει από κοντά. Τον είχα 2-3 φορές συναντήσει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν τον ήξερα προσωπικά. Και μου λέει, ζήτησα να σας δω, γιατί υπάρχει μια τερατώδη σουρά από το σπίτι μου μέχρι την Ομόνια, σπουδαίων ονοματεπώνυμων που εκλιπαρούν για μια θέση του ψηφοδέλτου επικρατείας, καθότι είναι σίγουρο ότι θα κερδίσω τις εκλογές. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, δεδομένου και εσείς προέρχεστε από ένα τομέα επιστήμης όπου ήσασταν άσος στην οικονομία, στο πανεπιστήμιο στην Αμερική, και ξεκίνησε μια συζήτηση. Η συζήτηση αυτή κράτησε πάρα πολύ σε σχέση με ένα ραντεβού 40 λεπτών, κάτσε 3 ώρες. Όπου κατέληξε, ας πούμε, στο να με ρωτάει πώς βλέπω τον πολιτισμό που το ανέπτυξα εγώ αυτά τα πράγματα χωρίς καμία πρόθεση, του έλεγα τις απόψεις μου. Και γυρίζει και μου κάνει μια πρόταση εκεί επί τόπου, τι θα λέγατε για υπουργός πολιτισμού. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν θέλω να πω πώς του απάντησα, γιατί δεν ζει και γιατί θα φανεί ότι μπορεί να μην είμαι πιστικός. 2-3 άνθρωποι τα ξέρουν αυτά, αλλά άμα αυτοί δεν μιλήσουν, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Του είπα τον ευχαριστώ πολύ και θα σκεφτώ την πρότασή του, την οποία σκέφτηκα 45 μέρες για αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού. Κατέληξε η συζήτηση από τη μεριά του και μέσα μου έλεγα, μην το κάνεις, 51%. Κάντο, 49%. Την άλλη μέρα, μην το κάνεις, 49%. Κάντο, 51%. Γιατί αυτό το κάντο? Κάντο γιατί 8 χρόνια δούλευα στην πολιτιστική διαχείριση και ήξερα ότι το κλειδί είναι θεσμοί και υποδομές. Για να μην στα πολυλογώ, 5 μέρες πρώτων εκλογών, με παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο και μου λέει: δεν μπορώ να σας περιμένω άλλο, φτιάχνω το Υπουργικό Συμβούλιο. Και εκείνη τη στιγμή το απάντησα σβησμένα, Μάνο, σβησμένα, και το μετάνιωσα την άλλη στιγμή, μόλις έκλεισε το τηλέφωνο: ναι, κύριε Πρόεδρε. Α, πολύ ωραία, θα σας δω την Κυριακή το βράδυ, κτλ. Έτσι έγινε αυτό. Και μάλιστα, επειδή από το συνάφη και γενικότερα από το δικό του κύκλο θεωρήθηκε ότι ήμουν πολύ πετυχημένος υπουργός πολιτισμού με το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο, με τις αλλαγές στα θέατρα, με τη δουλειά μου στο βιβλίο κτλ. Με εθνικές πολιτικές, ολοκληρωμένες πολιτικές που είχα κάνει, υπήρξε από εκείνη την εποχή μέχρι πρότινο που μιλάμε προτάσεις να επανέλθω. Εγώ όμως το Γενάρη του 96 είπα δεν θα έχω πια καμία σχέση με το άθλημα τούτο. Γιατί ο βασικός λόγος ήταν η μουσική. Η μουσική δεν μπορείς να τη συμπεριφέρεσαι, βγαίνεις, μπαίνεις. Μία φορά βγήκα και παραλίγο να μην ξαναμπώ. Μία φορά βγήκα και παραλίγο να μην ξαναμπώ. Εγώ λοιπόν, επειδή βασικά θέλω να κάνω μουσική, αυτό το γουργουριτό, λέμε σε αυτούς που μας ακούνε, είναι ο γάτος μου που έχει το φοβερό όνομα Τσέ. Ο άλλος λέγεται Αρθούρος όμως, ως Ρεμπό. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έτσι όπως μπήκα, αρνούμενος μάλιστα τη συνέχεια με βάση ότι αργήθηκα το τρίτος επικρατείας και μετά τις επόμενες προτάσεις, εγώ δεν έπαθα τίποτα, διότι ταυτόχρονα με ξέραν και οι θηρωροί μου πριν. Δεν με μάθανε λόγω του Υπουργείου. Και μάλιστα σε σχέση με άλλες προτάσεις που γίναν από τότε μέχρι σήμερα, λέω σε αυτούς που μου το προτείνουν, παιδιά, θέλετε να βγούμε μια βόλτα μέχρι την πλατεία Πλαστήρα εδώ στο Μέτς, να δείτε τι μου λέει ο κόσμος στο δρόμο, όχι επιφανειακά, επί της ουσίας. Αυτό δεν θα το χάσω ποτέ.

0: Εννοείς από πλευράς πολιτείας ή πως πάει?
1: Και από τα δύο. Και από τα
0: από
1: δύο.
0: Πλευράς πολιτείας μηδέν. Και το μηδέν αυτό θα σου έλεγα ότι δεν είναι μόνο τώρα στην περίοδο της κρίσης. Κοίτα τους υπουργούς, τα Υπουργείο Πολιτισμού επί εποχής Καραμαλή. Κοίτα το Υπουργείο Πολιτισμού επί εποχής Σιμίτη. Με τη μόνη επί εποχής Σιμίτη, με το μόνο δικαιολογητικό ότι είχε αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και επομένως καπελώθηκε από αυτό το project. Αλλά γενικά και πρώτης κρίσης μηδέν η πολιτεία στον πολιτισμό. Καταρχήν δεν συνεχίστηκαν project, όχι μόνο της εποχής μου, γενικά κάποια project που ήταν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, υπήρξε υπουργός που μου είπε ότι εγώ αν συνεχίσω αυτό θα λένε όλοι έργο μικρούτσικο. Και του λέω σε ευχαριστώ για την ειλικρινή αλλά ανατρίγιαζα. Οι άνθρωποι αυτοί πάνε για να τους υπηρετήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι για να το υπηρετήσουν το Υπουργείο Πολιτισμού. Δες τα ονόματα. Δες τα ονόματα επί Νέας Δημοκρατίας. Ο Βουλγαράκης με είχε βρει σε ένα ρεστοράν μια μέρα και μου είπε: δεν έχω ιδέα, αν εκεί με έβαλε. Πολύ έντιμα από μια άποψη. Ποιοι ήταν οι υπουργοί? Ο Γερουλάνος. Ερχόμαστε στην κρίση. Στην κρίση του είπα: ο κακός με τον καλό υπουργό ταυτίζονται. Γιατί ο μεν κακός θα ήταν κακός έτσι κι αλλιώς, ο καλός γίνεται κακός στην κρίση γιατί δεν έχει να χειριστεί μια πεντάρα. Τι αν δεν έχει χειριστεί. Εγώ λοιπόν βγαίνω και λέω: ήμουν κακός σήμερα υπουργός. Και έλεγα: θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Πέντε εξαιρετικά project. Πάμε να τα κάνουμε. Με τι, αφού θα αναποδογυρίζαμε τις τσέπες μας και θα βγαίναν δεκάρες. Αυτό ως προς την πολιτεία. Κατά τα άλλα όμως, υπάρχει σπουδαία δουλειά που γίνεται. Άλλο πόσο φαίνεται, άλλο ότι δεν βοηθιέται και δυσκολεύει και άλλο πόσο φαίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους ενδιαφέρει το κοινότοπο, το κοινόχρηστο και το τυποποιημένο. Γιατί μέσω του τυποποιημένου λειτουργούν οι συνήθειες των ανθρώπων που θέλει η τηλεόραση. Τηλεόραση ως εικόνα θέλει να επιβάλλει ένα μοντέλο συγκεκριμένο. Ποιοι έχουν τις τηλεοράσεις μάλλον? Γιατί τα έχουν, για να βγάλουν λεφτά? Όλα τα μέσα και όχι μόνο τώρα και παλιότερα ήταν ζημιογόνα και κάποιο ερχόταν μία ή άλλη. Άρα είναι για άλλους λόγους. Και αυτό δεν είναι παλιωμοδυτικό. Είναι αλήθεια. Αυτά τα έχει πει ο Τσόμσκι και ο Μακλούαν 50 χρόνια πίσω για τα αμερικάνικα μέσα. Το είπε ο Αλ Πατσίνο σε ένα φιλμ στο Insider που μιλούσε για μια δημοφιλή εκπομπή της τηλεόρασης και έπαιζε τον παραγωγό και κόπηκε. Μια συνέντευξη που έπρεπε να μπει. Του λέει: κοίταξε να δεις, εμένα η ελευθερία μου φτάνει μέχρι εκεί που αρχίζει και ενοχλεί το συμφέρον του καναλάρχη, του ιδιοκτήτη.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στις ζωές σας. Να είστε ήσυχοι, οι μέρες που ακολουθούν δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 29 βαθμούς, οπότε θα είναι ευλογημένες μέρες. Ήταν ο Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, άρτια αφιχθής από άδεια, υπόλοιπο αδείας δηλαδή, περσινής, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Έρχεται η Έρη Πανάγου, μην το ξεχάσω αυτό, σε λίγο μαζί σας, θα μείνει μέχρι τις 7 και εμείς θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός στα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η Βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρυπαν άγω στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ήρθε ο κύριος διοικητής, ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευπιθώς αναφέρω.
1: 4 μέρες κάτω.
0: Τι έκανα, αδερφάκι μου?
1: Ξέρεις εσύ.
0: Να πάω στην Καλλιόπη.
1: Ποια Καλλιόπη?
0: Τι έχουμε εξελιχθεί τώρα? Νέα συστήματα.
1: Τα που ήξερες πάντα.

Τι κάνετε αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα είναι 3 Ιουνίου. Γλυκιά και αγαπημένη τεταρτούλα. Ήρθε ο τέταρτος πάει ο βδόμαδος. Με ανεβασμένη διάθεση λοιπόν, σας περιμένουμε και σήμερα να κάνουμε παρεούλα εδώ στην πρωινή αφετηρία. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει βάλει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Στην πρωινή αφετηρία, στείλτε τα μηνύματά σας. Να κάνουμε παραούλα και αυτή την όμορφη γλυκιά τεταρτούλα.

0: Λοιπόν, ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες καλημέρες. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα, λέει: καλημέρα, καλώς το δέχτηκες.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ήρθε ο διοικητής. Ήρθε ο διοικητής. Πού ήσουν τόσο καιρό, κύριε διοικητά?
1: Που ήμουν μετεκπαίδευση.
0: Είχες πάει και μετεκπαίδευση. Έφερες τα νέα συστήματα.
1: Ποια νέα συστήματα?
0: Τα νέα συστήματα, τα στρατιωτικά.
1: Αμέ, έμαθα εγώ. Ειδικά για τα στρατιωτικά, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Ναι.
1: Να σας πω εγώ τι γίνεται.
0: Α, το έχεις όλο.
1: Το χωρέει. Σχόλιο, ναι. Σχόλιο της Μικαέλας.
0: Ναι, γιατί είναι περίοδος εξετάσεων.
1: Σχόλιο της Μικαέλας.
0: Ναι.
1: Μπαμπά. Αυτός ο Αλκιβιάδης ήταν πολύ πονηρός τελικά.

0: Την καλημέρα μας λοιπόν στο φίλο τον Κώστα που στείλε το μήνυμά του από τα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, γλυκιά τεταρτούλα και από τον φίλο το Βάιο από την
1: τι
0: Πάτρα.
1: Γλυκιά τεταρτούλα, γλυκιά τεταρτούλα. Γλυκιά θα τεταρτούλα. Τα γαμάσταν στα Τρίκαλα. Όχι εδώ πέρα.
0: Να τρώμε και κανένα λουκάνικο.
1: Τι λουκάνικο, τώρα το πρωί τυροπιτούλα. Θα ξεκινήσουμε ζέσταμα.
0: Λοιπόν, τυροπιτούλα, μισό λεπτό, γιατί ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη, ο αρτοπιός, έχει στείλει βιντεάκι σήμερα.
1: Όχι τυροπιτούλα κουρού και τέτοια.
0: Όχι τέτοια τα πράγματα. Εντάξει. Εμείς είμαστε από χωριό, δεν ξέρουμε πώς τα. Κουρού τώρα. Λοιπόν,
1: τι να.
0: Όλη τη διαδικασία.
1: Όλη τη διαδικασία, αλλά. Εδώ μέλι τη γανίτα τίποτα.
0: Καλημέρα, καλή τεταρτούλα, λέει ο Παύλος όλους με φρέσκο χαμόγελο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα σήμερα. Ψωμάκια με κρέμα και μαύρο σούσα μου. In this world.
1: Από το σασμό.
0: You know it's not the same as it was. In this world.
1: Μάλιστα, χαμένη πας εσύ.
0: Είδατε πως σας ξυπνάμε. Ο Ηλίας, καλημέρα κυρία Πανάγου, καλό μήνα. Σας ακούω κάθε πρωί, είστε εξαιρετικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη μου κυρία Ηλία. Ομολογώ όμως πως τις ημέρες που είναι ο κύριος Ελιμάς μαζί σας, η εκπομπή αποκτά μια διαφορετική νότα.
1: Μια οντότητα.
0: Μα θέλει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ηλία μου, ό,τι καλύτερο. Είναι εδώ ο συνονόματός σου. Φέρνει μια άβρα. Λοιπόν, μια για πες τώρα. Μια εσόνς, μια.
1: Ορίστε.
0: Πριν πούμε στα πιο βαθιά της ειδησιογραφίας.
1: Δεν ακούγεται καλό αυτό.
0: Ναι. Θέλω να μας πεις πώς τα πέρασες, κύριε Διοικητά.
1: Κοίταξε, προσπαθούσα να συνέλθω.
0: Από τι?
1: Από την ξύπναγα μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
0: Ναι. Έψαχνες τη.
1: Πώς το λένε.
0: Την κονσόλα.
1: Όχι κονσόλα. Ξέρεις, ο οργανισμός, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο να.
1: Ναι, είναι. Ναι. Πεταγόμουν στις 3 ώρα το βράδυ, ας πούμε.
0: Έβαζε κανένα τραγούδι.
1: Όχι τραγούδι. πήγαινε το PlayStation σύννεφο. Για σε ξάπαρο ύπνο, πώς.
0: Ποιο παιχνίδι παίζει?
1: Παίζω.
0: Fortnite.
1: Όχι, ρε. Ναι. Fortnite τέτοια.
0: Για αυτά τα. Το...
1: DMZ.
0: Α, μάλιστα.
1: Modern Warfare.
0: Α, αυτά είναι για τα αγοράκια. Για τα αγοράκια. Καλημέρα, καλή τεταρτούλα με γέλη.
1: Παίζω και Pac-Man.
0: Pac-Man.
1: Αμέ.
0: Έχει το PlayStation Pac-Man.
1: Βεβαίως.
0: Τι λες τώρα. Τι μαθαίνει ο άνθρωπος. Καλή τεταρτούλα με υγεία στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου Μάκη γίγαντα. It's not a... Κύριε Ηλία, γυρίσατε.
1: Αμέ.
0: Εσείς έπρεπε να φέρετε το καθητής να κεράσετε το σταθμό.
1: Επειδή
0: από
1: γύρισα...
0: άδεια λέει που γυρίσατε.
1: Όχι, ο σταθμός έπρεπε να με κεράσει που γύρισα.
0: Ο Σάβας, ο αγαπημένος, καλημέρα από Σέρες. Μπουγάτσα, ανάμιξη με κρέμα σπανάκι και πάω Θάσου στο κάμιγκ να ετοιμάσω το τροχόσπιτο. Όχι ρε φίλε,
1: εντάξει τώρα.
0: Αυτό το μήνυμα ήταν μαχαιριά στην καρδιά.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, στη Θάσου είναι...
1: Ετοιμάζεσαι για διακοπές?
0: Όχι, αλλά η Θάσος είναι ένα μέρος που δεν έχω πάει και...
1: Άρα, δεν ξέρεις. Άρα, τι σε νοιάζει.
0: Αλλά... Καλημέρα και ακόμα καλύτερο καλοκαιράκι σε όλους.
1: Μας λες ότι δεν έχεις πάει. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Όχι, δεν έχω πάει. Άμα είχα πάει θα το έλεγα.
1: Αποδείξεις τώρα αυτά δε, στα λόγια, άστα.
0: Καλημέρα, λέει ο Θωμάς.
1: Ακούει σύζυγο.
0: Όχι. Ακούει άλλο το θωμό, λέει.
1: Γελάς, ε, να τα.
0: Ναι.
1: Και μόνο αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Καλημέρα, ακόμα καλύτερο καλοκαιράκι σε όλους τους πρωινής ραδιοπαρέας. Καλώς τον κύριο Σελίμα. Και ενώ φτιάχνω, λέει, το στάκι με τον απαραίτητο καϊφέ, τον ακούω προσεκτικά, είμαι όλος αυτιά. Καλή συνέχεια, γεια σου Θωμά, αγαπημένε φίλε.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα. Ηλιά, από ποδιά πώς πήγες αυτές τις μέρες?
1: Τι είναι σου ποδιά?
0: Φόρεσες ποδιά, έκανες καμιά δουλίτσα?
1: Όχι, τα έκανα με
0: χωρίς ρούχα, ποδιά.
1: Με τα ρούχα μου. Δεν μπορώ χωρίς ποδιά τώρα, αφού υπάρχει τέκνο στο σπίτι. Τι. Δεν γίνεται χωρίς ποδιά.
0: Λοιπόν, καλημέρα Ερούλα με την όμορφη παρεούλα, λέει η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλή Τεταρτούλα, καλώς ήρθε ο Ηλίας. Επιτέλους, λέει, επιτέλους. Σας είπα, Ελένη, ο διοικητής εδώ πέρα. Καλημέρα στον Νίκο, λέει, από το όμορφο Αίγιο. Τα ακούς Νίκο, τα ακούς Νικόλα, τις καλημέρες της Ελενίτσας. Καλή επιτυχία και ξόδεψη σε ό,τι φτιάχνεις. Ωραία ευχή αυτή, καλή ξόδεψη. Γιατί ο Νίκος,
1: ναι,
0: που είναι από το Αίγιο, αρτοποιός, στέλνει καλημέρες στην Ελληνίτσα από την Ηγουμενίτσα. Δεν γνωρίζονται, από εδώ από την εκπομπή είναι οι ανταλλαγές. Οι ανταλλαγές. Γιατί ο Νίκος έχει καταγωγή από την Ηγουμενίτσα, κατάλαβες, και όσο να είναι υπάρχει...
1: Δοθούσεις λοιπόν τις ευκαιρίες.
0: Δοθούσεις. Και γι' αυτό του εύχεται καλή ξόδεψη σε ό,τι φτιάχνει. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, πηγαίνετε στις δουλειές σας, επιστρέφετε, είστε στις δουλειές σας, όσοι είστε έτσι, έχετε κάποια μαγαζιά και ξυπνάτε τέτοια ώρα, αρτοποιοί, άνθρωποι του νυχτοκάματου που λέμε εμείς.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλο ήθελα να πω, άλλο πήγα να πω. Τέλος πάντων, για τον καιρό ήθελα να σας πω ότι έχει αρχίσει και ζεσταίνει επικίνδυνα η κατάσταση. Δεν είναι και τέτοιο.
1: Φέτος λέει θα έχουμε το χειρότερο καλοκαίρι ever.
0: Ναι, καλά. Κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Εδώ ρε, εσύ δεν είδες στην.
0: Στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ψηθήκανε.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και είναι Ιούνις. Ούτε καν Ιούνις.
0: Ναι, αλλά λένε όμως ότι τα συστήματα αυτά, όταν είναι εκεί εμφανίζεται αυτή η έντινη ζέστη σε χώρες τέτοιες,
1: ναι, ναι,
0: πράγμα που έχει πολλά χρόνια να συμβεί, δεν ακολουθεί το ίδιο φαινόμενο και σε εμάς.
1: Ναι, αλλά οι επιστήμονες
2: είπαν. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δούμε.
0: Σαν το κουφέτο.
1: Και από τις δύο πλευρές.
0: Την μπιφτέκα. Θα τη γυρίσουμε.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα. Εσύ τα πες αυτά. Για μπιφτέκια και για διπλά ψησίματα και τέτοια.
0: Μα τόση ώρα εδώ μιλάμε για τυρόπιτες και μπουγάτες και αυτά, να μην βάλω και ένα μπιφτέκι στη μέση.
1: Ναι, την τυρόπιτα δεν τη γυρνάς ανάποδα. Να την ψήσεις.
0: Ναι, όχι, δεν τη γυρνάς.
1: Τσακ, τριπλά σε λιμάς.
0: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι και πάλι έθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 30-31 βαθμούς εδώ στην Αθήνα, 28-29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την αγαπημένη Θεσσαλονίκη στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7.
1: Τώρα που είπες Θεσσαλονίκη, να ρωτήσεις και το... και τους φίλους μας από εκεί.
0: Ναι.
1: Λένε, συναντήθηκα με έναν περιπτερά,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη εδώ, ο άνθρωπος, για να κυνηγήσει τα όνειρά του.
0: Ναι.
1: Και του λέω, τι ωραία Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ. Μου λέει, πόσο τι ωραία έχεις να πας, μου λέει, Θεσσαλονίκη. Του λέω, να φανταστείς, του λέω.
0: Ναι, είχες μαλλιά.
1: Όχι. Ήταν, του λέω, δρόμος εκεί μπροστά στο Λευκό Πύργο. Α, μου λέει, εσύ αδελφέ, μου λέει, έχεις να περάσει κάτι αιώνες εδώ.
0: Ages.
1: Ναι, έχει γίνει, μου λέει, τουριστική, μου λέει, η Θεσσαλονίκη, πολύ.
0: Τι τουριστική.
1: Λέω, τι εννοείς. Μου λέει, μόνο για διακοπές, δεν είναι, μου λέει, τίποτα. Καμία σχέση με αυτό που γνώρισες εσύ παλιά.
0: Εντάξει, εγώ που δεν έχω να πάω χρόνια. Ναι. Έχω να πάω 10 μήνες.
1: Α, για πες.
0: Η Θεσσαλονίκη ήταν, είναι και θα είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας.
1: Ότι είναι, είναι. Ναι. Λέει εγώ αυτό.
0: Τουριστική. Κοίταξε να δεις τώρα το κομμάτι αυτό το παραλιακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φυσικό είναι να συγκεντρώνει τουρισμό. Όπως ας πούμε και εδώ στην Αθήνα, συγκεκριμένα τμήματα της πόλης έχουν τουρισμό. Η Ακρόπολη, το Θησείο. Τι σημαίνει, επειδή πηγαίνουν οι τουρίστες στο Θησείο, δεν είναι ωραίο το Θησείο.
1: Εγώ σου μεταφέρω, ναι, τι μου είπανε. Ναι. Δεν...
0: Εντάξει, δηλαδή. Κοίταξε να δεις τώρα, τουριστικό από πλευράς τιμών.
1: Όχι, γιατί γενικά έχει γίνει τουριστικό. Δεν, ναι, έχει καμία σχέση, ας πούμε, με αυτό που κάποιος ίσως γνώρισε, αν έχει να πάει πάνω από 6-7 χρόνια.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Λευκός ο Πύργος είναι εκεί. Το άγαλμα του Αλεξάνδρου είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίες γυναίκες περνάνε καλοντυμένες. Ωραίοι άντρες στη ριμπίμ τη ριμπόμ.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Πάντα. Ωραίοι άντρες περνάνε τη ριμπίμ τη ριμπόμ. Με τα πατίνια έχουν μια καλύτερη σχέση από ό,τι έχουμε εμείς. Αυτοί έχουν ειδικούς δρόμους, ποδηλατόδρομους και τα λοιπά που κυκλοφορούν τα πατίνια.
1: Τηρείτε το.
0: Ναι,
1: έθιμο.
0: Δεν είναι εδώ πέρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα και τα λοιπά που είναι λίγο χυμαδούρα η κατάσταση. Είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα. Στο θέμα ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή στην η τροχιά, βγαίνει συνέχεια, γράφει για παράνομα παρκαρίσματα και τα λοιπά. Έχουν έντονο πρόβλημα εκεί με το κυκλοφοριακό, όπως βεβαίως όλες οι μεγάλες πόλεις. Αλλά έχουν και πάρκινγκ μέσα στο κέντρο εκεί της πόλης και τα λοιπά. Μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Γενικότερα εγώ το είδα λίγο πιο οργανωμένο σε σχέση με την Αθήνα, σε πολλά πράγματα και αρκετά καθαρή πόλη, αρκετά καθαρή και βεβαίως. Έχεις και μόνο που βλέπεις το θερμαϊκό, αδερφάκι μου. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Δεν ξέρω λοιπόν, υπάρχουν πολλά τμήματα σε πάρα πολλές πόλεις. Πάντα τα τουριστικά κομμάτια είναι πιο δύσκολα γιατί έχει συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο πληθυσμού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αφαιρεί από την ομορφιά.

Λοιπόν, μια πολύ γλυκιά και όμορφη καλημέρα από το φίλο το Βάιο από τη Λαμία. Περιμένω πώς και πώς να τελειώσει η βάρδια μου, λέει, να πάω για ξεκούραση. Έτσι, Βάιε, το προς το παρόν λέει γναντεύω να γλυκοχαράζει στη θάλασσα του Μαλιακού. Καλημέρα και στο χωριό μου, το Μακρολίβαδο Δομοκού, παρακαλώ. Ωραίος ο Δομοκός.

0: Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα αναδείξει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δείσει στις 9 παρατέτατο το βράδυ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Παρακαλώ. Εσύ που λέγαμε πριν για τα πατίνια. Υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις που χρησιμοποιούν πάρα πολύ ποδήλατο. Ξέρεις καμία?
1: Όχι. Τι, που κυκλοφορεί ποδήλατο?
0: Ναι.
1: Τρίκαλα.
0: Τρίκαλα. Καλαμάτα. Πρεβεζάρα εννοείται. Το συζητάμε.
1: Στην Πρέβεζα που είχα πάει δεν είχα δει πολλά ποδήλατα.
0: Δεν είχες δει εμένα να περνάω με τις Mercedes και αυτό. Και
1: τι, έχεις Mercedes ποδήλατο?
0: Όχι, η μάνα μου το λέει Mercedes. Ναι, γιατί η μάνα μου κυκλοφορεί μόνο με ποδήλατο. Ναι.
1: Εγώ είχα ένα Βέλαμος, να ξέρεις.
0: Ένα Βέλαμος.
1: Βέλαμος.
0: Τι είναι το Βέλαμος?
1: Ποδήλατα.
0: Μοδική σου μάρκα.
1: Όχι, Βέλαμος. Εσύ, ιστορικά ποδήλατα αυτά. Κάναμε ναι. Και κόντρες. Στο χωματόδρομο του χωριού. Βάζαμε και το χαρτάκι να κάνει. Ακούγοντας τα μουτεράκια.
0: Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι το ποδήλατο είναι
1: το
0: πολύ.
1: Το δυναμό να έχει φως.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ποδήλατο. Έχει συνδεθεί με τα.
1: Γιατί δεν πέστε αυτά σε κάνα πιτσιρικά τώρα.
0: Αυτό έχει συνδεθεί το ποδήλατο με τα παιδικά μας χρόνια τώρα. Τα παιδιά δεν έχουν χώρους να κάνουν ποδήλατο. Δηλαδή, ακόμα και αν μπει στη διαδικασία να πάρει ένα ποδήλατο σε ένα παιδί. Τα έχουμε εμείς κάτω από την πολυκατοικία εκεί πέρα στο κλιμακοστάσιο για τα ξεσκονίσουμε. Δεν έχει, ας πούμε, χώρος τώρα να βγεις για ποδήλατο. Πρέπει να βγεις επί τούτου. Να πάρεις το ποδήλατο, να τα βάλεις στο αυτοκίνητο, να πας. Εντάξει τώρα, άντε γεια. Εμείς βγαίναμε με το ποδηλατάκι μας στη γειτονιά. Ανηφόρες, κατηφόρες, κάναμε τις κόντρες μας, αφήναμε τα χέρια, κάναμε αυτά, πέφταμε μπαπ κάτω, ξανασηκωνόμαστε. Ναι.
1: Έτσι.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα δεν έχει, έχουν αλλάξει καιρή.
0: Τώρα έχουν αλλάξει καιρή. Παλιό γερέ, θα βάλεις κανένα break και να ακούσουμε μια ώρα.
1: Θες break,
0: ναι. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και να επανέλθουμε μετά. Έχουν βγει και δημοσκοπήσεις. Έχουμε και πολλές εξελίξεις εκεί στη Νέα Αριστερά που φιλορροεί. Διαλύθηκε βασικά. Έχουν φύγει όλοι 150 στελέχη, 9-7-8 βουλευτές. Είναι περισσότεροι ανεξάρτητοι πια. Βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο από ότι τα κόμματα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Αγγελική από το Πέραμα που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια όμορφη καλημέρα, και στη Ζωή από την Κοκκινιά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, υγεία, αγάπη, χαρά σε όλους σας. 3 Ιουνίου. Ήδη οι παραλίες Αττικής αρχίζουν και γεμίζουν. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που πηγαίνουν έτσι το απόγευμα για ένα μπανάκι εδώ στις παραλίες της Αττικής. Μπανάκι κάναμε.
1: Πού?
0: Κύριε Ηλία, τώρα αυτές τις μέρες που λείπατε.
1: Μπανάκι στην πανιέρα, χαμός.
0: Όχι στην πανιέρα, ενώ μπανάκι στα σπαραλία.
1: Μπανάκι, όχι.
0: Άμα δεν πάει 40, δεν μπαίνεις μέσα.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα, αλλά απλά δεν πολύ συμπαθώ τις παραλίες της Αττικής εγώ. Δεν ξέρω.
0: Ναι, κι εγώ δεν είμαι. Ναι, ναι. Τώρα, άμα είσαι γεννημένος τώρα. Μέσα στο πέλαγο.
1: Ποιο πέλαγο, ρε.
0: Του Αγρινίου.
1: Πώς. Λίμνες έχουμε εκεί, λίμνες.
0: Άμα δεν ξέρετε εσείς από τους από θάλασσα, από το Αγρίνιο, ποιος ξέρει τώρα.
1: Δεν ξέρουμε. Εσείς από εκεί καμπίσουμε.
0: Εμείς ξέρουμε, αδερφέ μου, και από θάλασσες ξέρουμε, και από ψάρια ξέρουμε. Και γενικότερα.
1: Ως εκεί.
0: Ναι. Αυτά αρκούν, αδερφάκι μου. Αρκούν.
1: Καλά.
0: Λοιπόν,
1: το
0: πάντα.
1: Πάσχα ψαράκι ψήνεται.
0: Το Πάσχα, καταρχάς, ή Ήπειρος, αδερφάκι μου, γιατί είσαι άσχετος και άμπαλος. Έτσι, είσαι άμπαλος. Η Ήπειρος φημίζεται για τα κρέατα.
1: Ναι.
0: Και για τα τυριά και για τα κρέατα και για τα γάλατα.
1: Εσείς είστε καμπίσκι όμως. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
0: Εσύ φίλε, μη
1: σαράκι στην παραλία πάτε.
0: Μη βάλαμε τη σαρδέλα στο κλουβί να γελαδείς, αδερφέ. Δεν είμαστε τυχαίοι.
1: Αυτή να φάτε το Πάσχα.
0: Μια χαρά.
1: Σαρδέλα.
0: Έχουμε και γιορτή σαρδέλα στο καλοκαίρι. Δεν έχει μόνο με τη Μύτη, έχουμε και εμείς.
1: Εντάξει, οπότε καταλαβαίνομαστε τώρα γιατί μιλάμε και μπήκαν όλα στη θέση του.
0: Βέβαια. Σαρδελίτσα με ντοματούλα,
1: ναι,
0: με λεμονάκι.
1: Ναι. Αλλά άμα θες να ψωμώσεις, κρεατάκι θα βάλεις.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που τα λέμε, τώρα που λέμε για τη γιορτή της σαρδέλας, η σαρδέλα, επειδή υπήρχε υπερπληθώρα έτσι, αλιεύματος, προοριζόταν και δινόταν δωρεάν στη γιορτή. Έτσι, στη γιορτή της σαρδέλας δίνεται δωρεάν. Ο κόσμος, οι περισσότεροι όμως, δεν πήγαιναν τόσο για τη σαρδέλα, ρε παιδί μου, και αυτά. Πήγαιναν πιο πολύ για το κόζι, έτσι, για να δουν αυτό τη βόλτα και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα που η σαρδέλα έχει γίνει super food και επίσης είναι, κοστίζει κιόλας, δεν είναι πια, δεν είναι η τιμή της τόσο χαμηλή. Όπως καταλαβαίνεις, με το που γίνεται η γιορτή της σαρδέλας γίνεται πανικός. Όλοι με ένα πιατάκι στην ουρά.

0: 107 και 7.
1: Γιατί πρόκειται τώρα για ένα ασυνήθιστο γεγονός. Για όσους δεν το γνωρίζετε, στο μετρό του Συντάγματος έχει τοποθετηθεί τις τελευταίες μέρες ένα πιάνο. Ένα πιάνο, εκεί κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Όποιος περαστικός θέλει μπορεί να καθίσει και να παίξει ένα τραγούδι της επιλογής του. Από όσους δοκίμασαν λοιπόν την τύχη τους,
2: ναι,
1: ξεχώρισαν κάποια παιδιά που είναι μουσική του δρόμου, αλλά ένα παιδί ειδικά, ένα αγόρι διανομέας, ο οποίος αποφάσισε με τα ρούχα της δουλειάς, άφησε το κράνος πάνω στο πιάνο, έκατσε στη θέση του πιανίστα, επέλεξε να παίξει το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, το Έρωτας Αρχάγγελος, και φυσικά άφησε όλο τον κόσμο τους περαστικούς αφωνούς. Μάλιστα η ερμηνεία του ήταν τόσο καλή που άρχισαν πάρα πολλοί να καταγράφουν έτσι και το, με τα κινητά τους την, το παίξιμο του, του παιδιού. Λοιπόν, για να ακούσουμε τη δήλωση στο Μέγκα.
3: Ήμουνα εν ώρα εργασίας και βρήκα μια αφορμή να κάνω ένα διάλειμμα. Μόλις άκουσα και έμαθα από τα social media ότι υπάρχει ένα πιάνο εδώ πέρα που το ονειρευόμουν και εγώ πολύ καιρό πριν, γιατί έβλεπα το εξωτερικό. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία που έχουν πάρει εδώ πέρα οι άνθρωποι, γιατί εγώ προσωπικά έτσι έμαθα να παίζω μόνος μου, δεν έχω πάει σε οδείο. Είχα πάει κάποτε σε ένα άλλο ίδρυμα που είχαν βάλει πιάνο για όλους και έτσι ξεκίναγα να το γρατζουνάω και έμαθα τελικά να παίζω μόνος μου. Ναι, έχω ένα καλό μουσικό αυτί, όπως το λένε στο χώρο, και συνέχισα να το εξελίσσω, θέλει πολύ πρακτική εξάσκηση. Έχω ανάγκη τη στήριξη του κόσμου και τους ευχαριστώ όλους για να κάνω κάτι πάνω σε αυτό που αγαπάω. Δούλευα delivery το βράδυ ξανά και κάθε πρωί που σχόλαγα 6 ώρα πήγαινα εκεί τα πρωινά μόνος μου και μάθαινα πιάνο. Και η security που ήταν εκεί πέρα είχαν πάθει την πλάκα τους, γιατί βλέπανε έναν άνθρωπο χωρίς δάσκαλο να παίζει αμέσως σε 2 εβδομάδες τα τραγούδια. 10 κομμάτια έπαιζα σε 2 εβδομάδες και μετά πήγαινα χρόνια εκεί στο ίδρυμα.
4: Μετά από νυχτερινή βάρδια delivery.
3: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να αγοράσω ένα πιάνο πριν 3 χρόνια, ναι.
4: Μπράβο. Και τι ονειρεύεσαι?
3: Γενικά στη ζωή μου, από αυτό που συμβαίνει τώρα και το τελευταίο καιρό γενικά, ονειρεύομαι κάτι καλύτερο και μακάρι να είναι και πάνω στον κλάδο αυτό ή κάτι γύρω-γύρω, ας πούμε. Γενικά θα ήθελα να έχω ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα μας. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα σε μένα προσωπικά. Μακάρι με τη βοήθεια οποιοδήποτε να γίνει κάτι.
1: Ωραίος ο Λευτέρης. Αυτοδίδακτος. Σε ένα μουσικό όργανο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή,
2: η μητέρα των οργάνων.
1: Ναι, την κιθάρα, ας πούμε, το να τη μάθεις μόνος, εντάξει, κάπως το, το...
2: Όχι, μην το λες αυτό. Όχι, τώρα γιατί αδικείς, ας πούμε. Το κάθε όργανο έχει... Το θέμα είναι τι θα μιλήσει εσένα, τι θα σου μιλήσει στην ψυχή. Αυτό.
1: Είναι, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο πάντως να μάθεις πιάνο μόνος σου. Είναι... Είδες πώς μιλάει το ταλέντο.
2: Υπάρχει ένα ρητό.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα ακατόρθωτο για αυτόν που θα προσπαθήσει.
1: Ναι, σωστά. Αρκεί να του αρέσει, έτσι, αρκεί να το λέει η ψυχή του. Λοιπόν, ο Νίκος από το Αίγιο χτύπησε.
2: Για πες.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Ελληνίτσα από την Ιγουμενίτσα.
2: Έτσι.
1: Καλώς τον δεχθήκαμε, λέει.
2: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
1: Τον Φεν General Ηλία. Δώσε μας τα φώτα σου, στρατηγέ. Θυμάμαι, λέει, μια αντίστοιχη δική μου μετεκπαίδευση στο ΣΕΜ. Στο ΣΕΜ, ποιο είναι το ΣΕΜ τώρα? Σίγμα Έψιλον Μη, αρχικά. Στρατόπεδο.
2: Σχολή Εφέδρων, τι?
1: Σχολή Εφέδρων Μηχανικού.
2: Ίσως.
1: Μπορεί. Τελευταίκαμε, λέει, στον ύπνο, λέει, θα ξαναπήγαινα. Γράφω, λέει, και ένα παράπονο όμως. Χθες Παγκόσμια ημέρα εργατριών του σεξ. Και κανένας δεν ευχήθηκε χρόνια πολλά στις εργάτηρες του κτηρίου στη Συμβολή των Οδών Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας. Άνθρωποι που δεν
2: ένα
1: εκτιμούν.
2: Βιώρωμα. Ναι, τίποτα.
1: Ναι, άνθρωποι που δεν εκτιμούν τον αγώνα δεν έχουν μέλλον. Τώρα, ποιοι είναι οι εργάτες του σεξ αυτοί, εμείς, είναι ένα άλλο ερώτημα, λέει ο φίλος ο Νίκος, αρτοποιός από το Αίγιο. Καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα.

0: Εμφανίστηκε φάλαινα. Αλήθεια. Εμφανίστηκε φάλαινα στο Βόρειο Εβοϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Τι χρώμα είσαι?
1: Μαγιό φόρους.
0: 9 μέτρα ήταν μάνα μου.
1: Παναγιά.
0: 9 μα.
1: Τσολιάς. Λαμπάνα.
0: Λοιπόν, εμφανίστηκε μια φάλαινα στο θεολόγο στη Μαλεσίνα.
1: Μάλιστα. Γιατί έκανε?

0: χαιρέταγε.
1: Τα φαγιόλα τι έγινε.
2: Λοιπόν.
1: Λευσάρια ψάρια. Είστε σαρδέλα.
0: Εδώ βγήκε πάλι.
1: Μια τέτοια θα σας φέρουμε εκεί πέρα. Να σας δούμε μετά τι θα λέτε.
0: Όπως καταλαβαίνετε, το θαλάσσιο κήτος δεν πέρασε απαρατήρητο.
1: Άμα είσαι τώρα δημοσιογράφος. Το θαλάσσιο κήτος.
0: Υπήρχαν κάποια σκάφη εκεί που κατέγραψαν μάλιστα και σε βίντεο ότι
1: το θαλάσσιο κήτος
0: έκανε και το αυτό με το φυσιτήρα.
1: Έκανε παφλασμό με την ουρά, όχι.
0: Παφλασμό, αυτά είναι. Άμα ο άνθρωπος έχει.
1: Είσαι συγγραφέας.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποια σκάφη εκεί, τουριστικά. Ήταν μεγαλύτερη φάρη να
1: πάθουν. Τα οποία λεβηθιστήκαν.
0: Σου έκανε μια πριτς. Λοιπόν, ήταν μεγαλύτερο το τουριστικό σκάφος. Γι' αυτό είπαν 8-9 μέτρα. Γιατί σου λέει ο άλλος, άμα το σκάφος μου είναι 7 μέτρα, άρα αυτή είναι μεγαλύτερη, άρα εκεί, κάπως έτσι. Εκεί τώρα λέει η περιοχή, λέγεται ότι εμφανίστηκε η φάρενα, γιατί το βάθος είναι μεγάλο εκεί στο θεολόγο.
1: Απίθμενο.
0: Είναι απίθμενο. Και η βλακία είναι απίθμενη.
1: Θα μας πεις τώρα τι έγινε με τη φάρενα.
0: Τι είδε, σου λέω ότι εμφανίστηκε η φάρενα. Ήταν 9 μέτρα.
1: Ναι,
0: εμφανίστηκε.
1: Έκανε. Και τι άλλο έκανε.
0: Τι άλλο δεν θα κάνει.
1: Ξέρω εγώ, καμιά τσακπινιά. Καμιά πιρουέτα. Χάλα και ο κόσμο.
0: Αχ, Παναγία.
1: Τζάμπα η εμφάνιση.
0: Λοιπόν, σώμα εφοδιασμού μεταφορών. Είναι το ΣΕΜ, λέει, στη Σπάρτη. Μη σχολιάζετε, λέει, όταν κολυμπάω εγώ. Εγώ ήμουν η φάλαινα. Λευκό.
1: Ο φάλαινος.
0: Ο φάλαινος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Που δεν θα σου πω και τι έκανε η φάλαινα.
1: Πώς δεν θέλω, γιατί να μην θέλω.
0: Τίποτα, έκοφτε βόλτες, παιδί μου, η φάλαινα. Πήγε η φάλαινα, έκανε μια βόλτα και εντάξει, εκεί. Είναι συχνό φαινόμενο να βλέπεις φάρενα στο Βόρειο Ευωϊκό.
1: Γιατί εδώ βγήκε Καρχαρίας απόξω.
0: Εσύ ήσουν.
1: Καρχαρίας. Εγώ δεν είμαι Καρχαρίας. Είμαι Καρχαρίας.

0: Τραγουδάρα, Σελιμά, τραγουδάρα. Είναι αυτό.
1: Αφιερωμένο δικό σας και τέτοια.
0: Αφιερωμένο, ναι, δικό σας. Εσάς, όλους τους ακροατές της εκπομπής που είστε η ενέργεια, το καύσιμο, το LNG, η βενζίνη, το μαζούτ και όλη η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής.
2: Σε περίμενα να έρθεις.
0: Άρε, Σελιμά.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω τώρα ένα θέμα που οι περισσότεροι το αντιμετωπίσετε στον δρόμο. Χτυπάει κόκκινο η επιθετική συμπεριφορά των οδηγών στον δρόμο. Το 89% των οδηγών δηλώνουν ότι έχουν εμπλακεί ή φοβούνται ότι θα εμπλακούν σε καυγάδες την ώρα της οδήγησης στους ελληνικούς δρόμους. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει στον δρόμο, εσείς ιδιαίτερα που είστε έτσι και επαγγελματίες οδηγοί. Υπάρχει μια νευρικότητα στον δρόμο. Υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια... Είναι λίγο ανησυχητικά τα ευρήματα.
1: Τώρα χωρίς την πλάκα, ναι, έχεις παρατηρήσει ότι αυτό το φαινόμενο εντείνεται κατά την... όταν ανοίγει ο καιρός? Ή είναι η δικιά μου ιδέα?
0: Δεν ξέρω αν είναι αν ανοίγει ο καιρός. Μάλλον, κοίταξε, αυτό που λες εσύ ξέρεις γιατί μπορεί να συμβαίνει. Γιατί ο κόσμος βγαίνει πολύ περισσότερο το χειμώνα, ας πούμε, και λόγω των καιρικών συνθήκων. Δηλαδή, εντάξει, είναι... το πρόγραμμα είναι λίγο πιο περιορισμένο.
1: Χαζεύει και περισσότερο ο κόσμος.
0: Ναι, βαράει και ζέστη. Αλλά εγώ, επειδή μένω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν καθίσεις στο μπαλκόνι 2 ώρες, δύο-τρεις τσαμπουκάδες θα τους δεις. Είναι τρομερό.
1: Αυτό τώρα δεν είναι και λύση. Τσαμπουκάδες τώρα, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος που είναι μέσα.
0: Μα είναι απίστευτο. Δηλαδή, κάθε μισή ώρα θα ακούσει το κορνάρισμα, μετά θα ακούσει, αν ακούσει και τον γκουπ κιόλα, αν ακούσει τον γκουπ, μετά πέφτει τον πινελίκι. Την Κυριακή. Με έχει πιάσει προκοπή. Με έχει πιάσει προκοπή και ασχολούμαι εκεί μετά.
1: Τα χαλιά τα μάζεψες.
0: Ναι, μας πέρα. Εντάξει, ρε Σελίμα, είπαμε. Μάλιστα. Μας κράζεις τώρα. Λοιπόν. Και περνάει κάποιος, κάνει προσπέραση τέλος πάντων. Μια μηχανή, ένα αυτοκίνητο, σταματάνε εκεί στο φανάρι, τσακώνονται. Ο οδηγός του αυτοκινήτου βγαίνει, τον πιάνει από το γιακά τον οδηγό της μηχανής. Ο οδηγός της μηχανής είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή δεν πήγαινε τώρα να τσακωθεί. Προσπαθούσε να αντισταθεί ο άνθρωπος, έτσι να το λήξουνε. Το φανάρι δεν άναβε όμως να τον διευκολύνει. Κατεβαίνει τώρα, προσέξτε τώρα, κατεβαίνει από πίσω, έρχεται μια μηχανή η οποία βλέπει το τζαμπουκά μεταξύ του οδηγού του Γιοταχή και της μηχανής. Στο πίσω μέρος της μηχανής όμως έχει τη μητέρα του, είναι ένα νέο παιδί που έχει τη μητέρα του. Βλέπει το τζαμπουκά τώρα να εξελίσσεται, το άλλο, σταματάει τη μηχανή, δεν βάζει στέκα, πάει να λύσει τον καυγά, πέφτει η μάνα αυτουνού. Και ξαφνικά γυρίζει αυτός με το αυτοκίνητο που χτυπούσε τον άλλον με τον οδηγό της μηχανής και τα λοιπά.
1: Βγαίνουν τον πιτσιρικά.
0: Και κοιτάγανε τη γυναίκα μετά που έχει πέσει κάτω. Δηλαδή όλο αυτό ήταν ένα σουρεάλ, έτσι. Αυτό όμως συμβαίνει πάρα πολύ και είναι ευρήματα μιας έρευνας, το Ευρωβαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση, που δείχνει ότι είναι μια ετήσια έρευνα που πραγματοποιείται σε 11 ευρωπαϊκές χώρες.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είναι τραγικά. Παρότι έχουν μειωθεί έτσι τα τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το 2024, πάρα πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται έτσι σε συνθήκες έντασης. Το 82% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων. Το ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει το 89%. Σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς παραδέχεται ότι βρίζει άλλους χρήστες του δρόμου, ενώ το 45% χρησιμοποιεί άσκοπα την κόρνα όταν ενοχλείται από τη συμπεριφορά άλλων οδηγών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 28% παραδέχεται ότι κολλάει σκόπιμα πίσω από όχημα που το εκνευρίζει, ενώ το 17% έχει κατέβει και από το αυτοκίνητο για να διαπληκριστεί με άλλο οδηγό. Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας εξακολουθεί να θεωρείται μία συμπεριφορά που έτσι προκαλεί έντονο εκνευρισμό. Το 83% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο κατά λίγα χιλιόμετρα την ώρα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς παραδέχονται ότι δεν τηρούν πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας. Τώρα, από τους βασικούς παράγοντες απόσπασης προσοχής είναι το κινητό τηλέφωνο φυσικά. Το 77% χρησιμοποιεί smartphone ή προγραμματίζει το GPS ενώ οδηγεί. Το 65% μιλά στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Και βεβαίως πάρα πολλοί χρησιμοποιούν και άλλα συστήματα όπως το Bluetooth κτλ. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ακόμα συνεχίζουν να διαβάζουν μηνύματα, να στέλνουν mail την ώρα που οδηγούν και απομακρύνεται το βλέμμα τους, απομακρύνεται η προσοχή τους και δημιουργούνται έτσι προβλήματα. Άλλο θέμα που έτσι συμβαίνει κατά τη διάρκεια που κάποιοι οδηγούν είναι ότι οι περισσότεροι οδηγούν κάτω από συνθήκες έντονης κούρασης. Το 30% των Ευρωπαίων και το 41% των Ελλήνων δηλώνουν ότι οδηγούν παρότι αισθάνονται πάρα πολύ κουρασμένοι. Μεταξύ αυτών, σχεδόν 4 στους 10 αναφέρουν ότι έχουν την αίσθηση πως αποκοιμήθηκαν στιγμία στο τιμόνι. Ενώ ένα στους 4 δεν θεωρεί την οδήγηση, δεν θεωρεί ότι το να είναι κουρασμένος κάποιος δεν είναι επικίνδυνο. Πώς δεν είναι επικίνδυνο? Όταν είσαι κουρασμένος και παίρνεις το τιμόνι, αυτό, το στιγμαίο να σε πάρει ο ύπνος, εκεί τελειώνουν όλα. Τώρα υπάρχει και πολύ μεγάλη ανησυχία για τα νέα τα παιδιά, για τους νέους από 16 έως 24 ετών, οι οποίοι εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερα ποσοστά επικίνδυνης συμπεριφοράς. Το 39% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και βεβαίως κάποιο από αυτούς, μικρό ποσοστό, παραδέχεται ότι έχει οδηγήσει και υπό την επίρρεια ουσιών. Χρειάζεται ψυχραιμία και έξω στον δρόμο. Είναι δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε πόλεις όπως είναι η Αθήνα, όπου υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, έντονη κίνηση. Εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Όταν έχεις και την κίνηση, έχεις πάρα πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο, οι δρόμοι δεν ευνοούν, λακκούβες, κακοσυντηρημένοι, άσφαλτος του 1990 στις προτελευταίες εκλογές, τότε στα πάντα τα χρόνια, και έχεις ας πούμε και την κούρασή σου και όλο αυτό το κινητό να σου όπως πάει την προσοχή, εκεί μπορεί να γίνει στραβή. Σου είχε γίνει καμιά καλή τέτοια, καμιά καλή, κανένα καλό στο δρόμο?
1: Όχι, εντάξει, γενικότερα ναι. Εγώ όταν, και ειδικά όταν είναι η οικογένεια μέσα, ναι, που φεύγω να οδηγώ επιθετικά ή οτιδήποτε, συντηρητικά ή στην άκρη.
0: Ναι, άμα σου έχει χωθεί κανένας, τι κάνεις?
1: Άμα σου μου έχει χωθεί κανένας, ας πούμε, τα λέμε στο φανάρι. Λέει, πραγματικά αυτό είναι αποδεδειγμένο. Σκίζεται να σε περάσει,
0: ναι,
1: και είναι μπροστά σου στο φανάρι.
0: Ναι, ρε φίλε, εδώ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ή να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω μερικούς, ας πούμε, που στην Εθνική Οδό τώρα. Στην Εθνική μου έχει σπάσει τα νεύρα τώρα αυτή η κατάσταση. Είναι τρομερή. Πάνε όλοι με την αριστερή λωρίδα. Πάνε όλοι, η οποία αριστερή είναι λωρίδα προσπέρασης, ρε φίλε. Δεν είναι λωρίδα πορείας. Και πας τώρα. Πας εσύ, προσπερνάς, έτσι. Και έρχεται ο άλλος πατητός από πίσω και σου πετάει τα φώτα. Και κάνεις δεξιά. Και λέω, ρε φίλε τώρα, αφού θα τα πούμε στα διόδια. Αφού στα διόδια θα τα πούμε τώρα. Και τον βλέπεις τώρα τον άλλον ότι στα διόδια είμαστε μπροστά πίσω. Μπορώ να σου πω ότι είμαι και πιο μπροστά.
1: Το καλύτερο που έχω κάνει, και λυθήκαμε στο γέλιο, έτσι. Μας προσπερνάει ένας σε ένα μονής κατεύθυνσης δρόμου, ας πούμε. Ξέρω,
0: ναι.
1: Και τον συναντάμε στο φανάρι. Mm. Στο φανάρι όμως, επειδή είναι μπροστά, ξεχνιέται. Και του πατάω κόρνα. Λιώσαμε όλοι στο γέλιο. Όταν λέμε ότι λιώσαμε όλοι, ναι, στο γέλιο. Ναι, ναι.
0: Βιάζεσαι, αλλά όταν πρέπει δεν. Ναι. Εγώ σου λέω αυτό στην Εθνική Οδό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Αυτό ότι βιάζονται όλοι να αναπτύξουν τα αυτοκίνητα κτλ. Εν τω μεταξύ πάνε, παίρνουν όλοι κάτι αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ τόσο κατάλληλα για τους δρόμους της Αθήνας. Έτσι, χαμηλωμένα, ιστορίες, γρήγορα αυτά. Στο 0% κάνει 4 κλάσματα του δεύτερο λεπτού. Βγαίνω στην Εθνική, ας πούμε, κολλημένη τώρα στους Καραμαγκά 560 ώρες. Και με το που περνά στα διόδια, τα πρώτα διόδια της Ελευσίνας, μετά αρχίζουν όλοι και τρέχουν. Και μετά στα επόμενα διόδια είστε μαζί. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσικούλα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Τι σας έχει συμβεί εσάς στο δρόμο, ποια είναι η καθημερινότητα? Έχουμε και πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε να διαβάσουμε και εφημερίδες.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο Σπύρος από τη Χίο όμως πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα Σπύρο μου, καλημέρα και στην αγαπημένη τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Χαλκίδη, σήμερα σου βάζω έτσι, καθυστέρηση. Αργήσαμε λέει σήμερα, ήρθε και το τρελό αγόρι για τον Ηλία και έστειλε και φωτογραφία ο Νίκος που είναι στη διανομή των εφημερίδων από τη Ραφίνα, εκεί όπου στέλνει τις εφημερίδες. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλους, έχει ήδη ξημερώσει δηλαδή. Σε λίγα λεπτά και επίσημα. Λοιπόν, το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό. Η αλήθεια είναι ότι και όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς, με τη Νέα Αριστερά επί της ουσίας να διαλύεται, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Μένει να δούμε ποια από στελέχη του κόμματος αυτού θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βγήκε όμως και μια δημοσκόπηση, η οποία δημοσκόπηση προκαλεί συζητήσεις. Η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5% και τώρα υπάρχει μια μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα σε Πασόκ και Καριστιανού. 9 κόμματα στη Βουλή, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός, εξαϊλώνεται, με τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται δεύτερος, μάλλον να έχει διψήφιο ποσοστό στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Είναι μια δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τα δύο κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, που επί της ουσίας αλλάζουν τελείως το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, αλλά ακολουθεί όχι το Πασόκ όπως τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, αλλά το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Και τώρα το Πασόκ με 10% και η Ελπίδα της Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ έχει ποσοστό 6%, η Ελληνική Λύση 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5% και η Φωνή Λογικής 3%, ενώ φαίνεται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση πως το ΜέΡΑ25 μένει εκτός Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται και στο 1% βρίσκονται οι Δημοκράτες και η Νίκη. Όπως φαίνεται λοιπόν, είμαστε πρώτο μπυλόν μιας προεκλογικής περίοδου, άτυπης προεκλογικής περίοδου, που υπάρχουν οι αλλαγή συσχετισμών και είναι λογικό αυτό μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων και βεβαίως με την αριστερά η οποία διαλύεται επί της ουσίας και επανασυστήνεται στο κοινό. Τώρα καν και κατά πόσο αυτό θα έχει επιτυχία, διότι στο παρελθόν αυτό που χρεώθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ήταν ακριβώς αυτό, τα στελέχη τα οποία δεν βοήθησαν και δεν έκαναν όλα όσα έπρεπε σε εκείνη την κυβέρνηση που θυμάστε πολύ καλά πώς τελείωσε αυτή η διακυβέρνηση τότε. Τώρα λοιπόν επανασυστήνεται στο κοινό. Τώρα κατά πόσο ο Αλέξης Τσίπρας είναι τεθειμένος να πάρει αυτά τα στελέχη από τη Νέα Αριστερά ή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο δικό του κόμμα, μένει να το δούμε. Λοιπόν, προτείνω να πάμε μέχρι την ώρα να ακούσουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και σε πολύ λίγα λεπτά να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να διαβάσουμε εφημερίδες και έχουμε και πολλά πολλά ακόμη θέματα να σας πούμε. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μηνύματα 211 10 80 880, το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντάει η Σταυρούλα Γιαννούτσου.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: πώς ξεκινάω πρωί-πρωί τεταρτιάτικα, έτσι. Πώς ξεκινάω πολύ πρωί-πρωί τεταρτιάτικα. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα. Το λέω καλό πρωινό και καλή σου μέρα σε σένα που άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου ή που ακούς παραπολιτικά και ήρθε η ώρα να ακούσεις την πρώτη καλημέρα εδώ από τον Status 107 και 7. Good morning, καλό πρωινό, καλημέρα. Είναι Τετάρτη και είναι 3 του Ιούνιου 2026, μετά Χριστόν βέβαια. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι 2026.
1: Τριγύρω λεφότα, παντού στολισμένα, ο κόσμος γιορτάζει.
0: Θερμοκρασίες είναι κοντομάνικες, κανονικές. Είτε πρωί, είτε είναι, είτε βράδυ, είναι, είτε μεσημέρι είναι. Την μπαλκονόπορτα τη θέλει σε ανάκληση, ορθάνυχτη με τη σίτα τραβηγμένη. 24 βαθμούς πρωί-πρωί, αναπαφορά και δυτικός ο άνεμος λέει είναι. Αλλά θα φτάσουμε μέχρι τους 30 βαθμούς και σήμερα. Θα το γυρίσει σε νοτιά και θα βγάλει ανέμους, αλλά μέχρι 4 αναπαφορά και νοτιάδες. Νότιο-ανατολική. Τα τριαντάρια από αύριο θα φτάσουν, όχι αύριο, κάτσε να σου πω, γιατί 33 θα έχουμε τη Δευτέρα. Να μου το άλλαξε λιγάκι, μου έδειξε κάτι για 36 εχθές και απόρρισα, αλλά το έκανε 33 τώρα. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στη συνοβία, καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, τον αγαπημένο. Στη Λίνα, στον Παναγιώτη, good morning. Δημήτρη, στο Ζωζέ, ένα ήσυχο πρωινό. Αυτό ξαναπες το Ζωζέ μου, ήσυχο να είναι το πρωινό. Ήσυχο, γιατί τώρα τελευταία πολλά σκαμπανεβάσματα η ζωή, πολλές αναταράξεις, πολλά κύματα, πολλούς σεισμούς. Πολλές δονήσεις. Νικολής, καλημέρα. Το πρώτο μήνυμα μου ήρθε στις 5 και 4 πρώτα λεπτά. Δημήτρης, καλημέρα και όμορφο πρωινό. Καλημέρα στον Γιώργο. Εορτολόγιον του Οσίου Ιερία είναι σήμερα. Ο Ιερίας, Οσίος Ιερίας γιορτάζει, και του Αγίου Υπατίου, του Μάρτυρος, έτσι. Ιερία είπα, ναι, Ιερία γράφει. Ιερίας, τι να σου πω. Ιερία γιορτάζει και Ιερία, με έψιλο γιώτα και με γιώτα. Η Υπατία γιορτάζει, η Υπατούλα, ο Πατούλας γιορτάζει, ο Πατούλης βάφτισε το παιδί του χθες, τα λέγαμε. Δεν έχουν καμία σχέση ο Πατούλας, ούτε ο Πατούνας, έτσι. Παγκόσμια ημέρα ποδήλατου είναι σήμερα. Ποδήλατο το οποίο βιομηχανικά δεν κατασκευάζουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε την δυνατότητα της βιομηχανίας ποδήλατου για να φτιάξουμε ποδήλατα. Κάποτε φτιάχναμε, νομίζω, ελληνικά ποδήλατα. Τώρα δεν ξέρω αν φτιάχνουμε. Ούτε γουλιά πλέον ελληνικών ποδήλατων, γιατί προφανώς οι αριστεροί φταίνε γι' αυτό. Δεν φτιάξαμε εργοστάσια, ή τα φτιάξαμε και θέλαν να τα κλείσουν οι συνδικαλιστές. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα, δεν είναι και η Κατερίνα σήμερα, γιατί έμαθα ότι είναι αδιούχο, οπότε είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που θα σας λέω. Έχετε το νου σας σήμερα, έτσι, be careful. Η μάνα μου μου έλεγε ότι όταν δεν είμαι εγώ, θα είσαι 5-10 φορές πιο σοβαρός και πιο ήσυχος όταν πας σε ξένο σπίτι. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν? Πώς μπορεί να γίνει αυτό, μάνα? Όταν λείπω από το σπίτι να είσαι, μου λέει, πιο φρόνιμος. Ήτανε λίγο καταλαβίστικο, δεν μπορούσε να πιάσω το χρησμό. Λεωνίδα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Από την εξωτική και ηλιόλου στη Βρέμη. Μόιν μόιν γράφει. Μόιν μόιν, αγόρι μου.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, σιγά σιγά να τα ξεδιπλώσουμε. Δημοσκοπήσεις. Βλέπω αυτά τα συζητήστε με τους δημοσιογράφους όμως πιο πολύ, παιδιά. Έτσι, οι δημοσιογράφοι θα σου κάνουν μια ανάλυση για την. Τα έλεγε και η Έρη προηγουμένως από τα παραπολιτικά για το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Πού πάει ο Τσίπρας, πού πάει ο ένας, πού πάει ο άλλος. Απορούν μερικοί οι οποίοι βλέπουν τις δημοσκοπήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, στα πρώτα, δεύτερα κόμματα κτλ. Τέλος πάντων, εδώ ο καθένας πιστεύει ότι είναι νικητής στις εκλογές και ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Οι περισσότεροι αυτό πιστεύουν. Και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο πιστεύει και το λέει. Ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης λέει 40% α πιάσουμε. Δημοσκοπήσεις λέει 25%, λέει 40%. Όσο μιλάς ανεβαίνουν δηλαδή, 40% θα έχουμε λέει. Είναι λογικό, παιδιά, οι εκλογές είναι σαν τον έρωτα ένα πράγμα. Πρέπει να το πιστέψεις αυτό, δηλαδή αν δεν νιώθεις ερωτευμένος ας πούμε, μπορείς να πεις μεγάλες κουβέντες. Πρέπει να νιώθεις ερωτευμένος, σίγουρος γι' αυτό, κατάλαβες. Να πιστέψεις ότι είναι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου ή ο ωραιότερος άντρας ή ο πιο καλός. Να το πιστέψεις, αν δεν το πιστέψεις, άστο καλύτερα, παράτατο το θέμα.

Φως και βγαίνω, ο Δημήτρης, υπέροχη φωτογραφία με, την, με το σκάσιμο του ήλιου. Υπέροχη ανατολή που ρόδο κόκκινο μπορντό ροδίζει. Ροδίζει. Τον ορίζοντα και φέρνει ωραία χρώματα στα μάτια μας. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη φίλη μου τη Μέιλου, η οποία επιμένει ότι ο Ανδρουλάκης θα πάρει το 41% και όλοι οι άλλοι θα πάρουν, να μην το πω τώρα στον αέρα, δεν γίνεται. Καλά κάνεις κορίτσι μου και επιμένεις, πολύ καλό δρόμο είσαι, έτσι μπράβο, για να χαίρονται λιγάκι και οι αντίθετοι. Επιμένει ότι θα έχει ο Ανδρουλάκης 40%. Έτσι θέλει να πει, πώς το κάνουμε τώρα, το ονειρεύτηκε. Λαέρτης, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα, good morning.

0: γιορτή.
1: Τι μου στέλνεις, Λαέρτη μου, τώρα δεν το έπιασα. Πρέπει να το κοιτάξω λιγάκι αυτό το δημοσιογραφικό, το τέτοιο, ποιος είναι και τι είναι. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να το ακούσω λιγάκι πρώτα για να δω λίγο τι γίνεται, έτσι. Α, για το ναι, ξέρω, εντάξει. Έλα τώρα, μη σκαλίζεις τις τάχτες για να βγάλεις, που λένε. Άλλο σκαλίζει τις τάχτες και βγαίνει φωτιά, και άλλο σκαλίζει τις τάχτες επιμονά για να βγάλει γάλα. Άντε να πιάσεις μια φωτιά με τις τάχτες, όταν τη σκαλίζεις, το καταλαβαίνω. Αλλά γάλα, ρε φίλε, είναι δυνατό να περιμένεις να βγει γάλα άμα να κατέβεις τις τάχτες? Εντελώς χαμένο το έχουμε μερικοί. Εντελώς όμως. Βασιλάκι μου, καλημέρα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι για να πούμε καλημέρες. Κάτσε, ακόμα είναι 12 λεπτά μόλις περάσανε. Και έχουμε πει ένα σκασμό πράγματα μέχρι στιγμής. Περίμενε. Θέλει άνεμο η αγάπη.
2: Να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα.
1: Τι έγινε τώρα, η εκδήλωση της Μασούτη ΑΕ. Στην εκδήλωση, λέει, της Μασούτης ΑΕ που πραγματοποιήθηκε χθες, έγινε χθες, λέει, με αφορμή της συμπλήρωσης 50 χρόνων παρουσίας εταιρείας στην ελληνική αγορά. Νομίζω στην εκλογική αγορά θα έλεγε. Στην ελληνική αγορά, ναι. Παρουσία, λέει, της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Έδωσα παρόλο, λέει, πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και τα λοιπά, και πολλοί κόσμος, και βάλαν σε ένα τραπέζι. Έλα, Χριστέγια. Όχι ρε φίλε, αυτό είναι απτά, γιατί και πω, αυτό είναι πραγματική είδηστα. Τώρα πρέπει να είχα την Κατερίνα εδώ πέρα μου εξηγήσει. Βάλανε, ξέρω εγώ, σε ένα τραπέζι, μαζί στο ίδιο τραπέζι, Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, ποιος άλλος, Θεοδωρικάκος είναι μαζί, και ένας ακόμα να πούμε, δεν τον ξέρω. Έκανε μια εκδήλωση ο Μασούτης, μια εκδήλωση με αυτά τα καλά που λένε, ξέρω πώς τα λένε, εμείς τα λέμε καλά, αυτά λένε καλά, και τους έβαλε όλους σε ένα τραπέζι, και κοίτα να δεις τώρα, κοίτα το νούμερο 6, το τραπέζι νούμερο 6, και ήτανε Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Θεοδωρικάκος, δεν είναι αυτός, Θεοδωρικάκος πρέπει να είναι, ναι. Τον άλλο δεν τον ξέρω, με το μουσάκι το, θα τον εμάθω. Πω, φωτιά και λαύρα, ντροπή, μεγάλη ντροπή. Αν και νομίζω ότι σε κάποια πράγματα αυτά είναι και λιγάκι μουσια. Δηλαδή αυτοί μια χαρά τα βρίσκουν στο εξωσυζυγικό, ενώ θέμα. Εγώ τα πιστεύω αυτά, έτσι. Καλά και εσύ, αγαπητέ μου Μασούτη, έβαλες ένα τραπέζι, να πούμε, τη Σάρα και τη Μάρα. Πώς θα γίνει, για

Ρε τι πάθαμε Μανώλη, τι πάθαμε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι όταν βρίσκονται στα στα κηλικία της Βουλής ή πουθενά σε καμιά εκδήλωση, δεν έχουν, οι άνθρωποι το έχουν ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Δεν έχουν αυτά τα... Απλά ήταν λίγο αμήχανη η στιγμή για τους, όταν η δημοσιογραφική κάλυψη γινόταν, ξέρω εγώ, την ώρα που αυτή δεν είναι, καταλαβαίνεις. Αμήχανη στιγμή, Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης, Χρυσοτοπούλου μαζί στο ίδιο τραπέζι. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή από τη μια εξώδικα και από την άλλη αφάρμα. Δηλαδή, παιδιά σας λέω, οι άνθρωποι είναι ανώμαλοι. Τώρα με συγχωρείτε για τη λέξη που χρησιμοποιώ. Αυτό είναι θέμα ανωμαλίας. Άρα η ανωμαλία είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ανωμαλία της ψυχικής διαταραγμένης, ας πούμε, ισορροπίας, η οποία βάλεται. Ή είμαστε όλοι θύματα μιας μεγάλης απάτης, μιας μεγάλης απάτης, ας πούμε, η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή του κορονοϊού, ας πούμε. Πώς είναι η απάτη των τραπεζών, ας πούμε. Μια ψευδέστηση, ας πούμε, μια... καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πιο μεγάλη απάτη, ας πούμε. Όχι, δεν είπα δεν χρειαζόμαστε. Είπα για την... Παιδιά, ακούτε λίγο τι λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, Περσικός Κόλπος, για να δούμε για λίγο τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Στο κόκκινο πάλι βρισκόμαστε, πέφτει σφαλιάρα εκεί πέρα, έτσι. Σε κόκκινο στεγαρμό, ξανά λέει ο Περσικός Κόλπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. ΚΕΣΜ. Κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται, ναι, πραγματικά. Καταλαβαίνεις, κάποια στιγμή ξυπνάς και λες, τώρα κατάλαβα τι γίνεται με τον πόλεμο. Τώρα, και εγώ τώρα κατάλαβα.

0: Πού να βρούμε χρόνο για έρωτες, ρε Βαγγελάκη, τώρα κι εσύ. Μην βλέπεις το τραγούδι. Το τραγούδι καλά τα λέει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, γιατί έχει φωνάρα. Αλλά μην αποσπάτε την προσοχή σας. Εσείς δημοσκοπήσεις να έχετε το μυαλό σας, να ξέρετε τι γίνεται. Να μάθουμε πριν τις εκλογές ποιοι θα βγούνε. Δεν καηλέ μεγάλο όμως, ε. Μανολάκη, έτσι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Θα ανοίξω βρε γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Πού να μείνει χρόνος για έρωτες, Βαγγελάκη, όταν πας να νοικιάσεις μια γκαρσονιέρα, να πούμε, κοντά στο Υποκράτιο, 45 τετραγωνικά και σου λέει θέλω 600 ευρώ. Για έρωτα είναι η μούρη μας τώρα, είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά που ρωτάτε, ποια η λέξη έρωτας είναι πλέον στο λεξιλόγιο μας, είναι... Τι, να ρωτήσεις κανένα παππού, ας σου πει καμιά ιστορία, ας πούμε.
1: Αντικειμενικά στο λέω ήμουν λάθος, κρυθήκα ένοχος που χάθηκε το πάθος.

μεταξύ. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Στον κύριο Στέλιο. Γεια σου, Στελάρα. Εχθές είχαμε και το τελειώσαμε και με το Πόρτο Λεόνε. Δεν παρακολουθείτε τηλεόραση? Α, δεν παρακολουθείτε. Μα τι κάνετε άλλο στη ζωή? Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Οι δημοσκοπήσεις και τα σύρια δεν είναι αυτά που. Καλά, και τα τηλεπαιχνίδια, τα οποία δεν τα προλαβαίνω εγώ, βέβαια. Η χαρά τη ζωή. Τελείωσε το Πόρτο Λεόνε χθες, μεγάλο, πολύ πράγμα. Μπισμπίκης έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, σου λέω. Βαγγελάκη, παρακολουθείς και εσύ? Εγώ είμαι, παρακολουθούσες Πόρτο Λεόνε? Έτσι, μια χαρά. Τώρα έχουμε καλοκαιράκι μόνο, οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν, κανένα μπανάκι, κανένα σαββατοκυριακάκι, αρχίζει και εκπομπή επιστροφή στην Κυριακή. Αλλάζουμε από το Σάββατο, ε. Αλλάζουμε τα σκηνικά. Σάββατο πρωί θα είμαστε μαζί, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα. Θα μου λείψετε βέβαια τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο. Θα είμαστε όπως ήμασταν και πέρσι κανονικά. Αλλάζει λίγο το προγραμματάκι. Πάμε στο θερινό πρόγραμμα που λένε τώρα. Σάββατο πρωί θα τα λέμε ραδιοφωνικά. Κυριακές μην ξεχνάτε την εκπομπή της επιστροφής που ξεκινάει από τις 5 και πάει μέχρι τις 11. Με πολλά πλούσια δώρα, με ωραίες μουσικές, με ενημέρωση ανά πάσα στιγμή για το τι γίνεται, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Fly over, ξεφly over, μετρό, ξεμετρό. Όλα καλά και στο βάθος κήπος, αλλά η ενημέρωση, ενημέρωση, για να ξέρεις τι γίνεται.

0: Τον Άκη καλημέρα εκεί στα Καρατζόβας μεριά στην Όρμα. Πολύ κεράσει η Όρμα. Καλά, όχι μόνο η Όρμα, είπαμε πολύ κεράσει η Καρατζόβα γενικότερα φέτος, έτσι. Μας ακούει το πρωί που πάει στη δουλειά, λέει ο Αντώνης. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Παναγιωτάκη καλημέρα και σε σένα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε.
1: Καλημέρα Καρατζόβα, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Στην Καρατζόβα είστε?
1: Καρατζόβα δεν είμαι, εδώ Θεσσαλονίκη.
0: Μα
1: επειδή έκανε κουβέντα για Καρατζόβα, αν και γι' αυτό το λόγο σε πήρα, θα μου πεις για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Α, μπράβο, θα σου πω τώρα.
0: Κάνουμε διάλογο.
1: Πώς δεν ξέρω, το ναι. Έχουμε πει πόσα χρόνια. Θα εκτεθείς τώρα σε όλο σου το ακροατήριο.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, αυτό που θα σε πω. Λοιπόν, την πρώτη Κυριακή του... Περίμενε, τι έχουμε τώρα. Ιούνιος,
0: Να το διεκπαιρεώσουμε όμως, έτσι.
1: Ακούω. Την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου,
0: ναι,
1: θα με ακολουθήσεις.
0: Πρώτη Κυριακή του Ιουλίου.
1: Θα με ακολουθήσεις εκεί στην Καρατζόβα να ανεβούμε πάνω και από το χωριό σου εκεί στις ωραίες τις κορφές.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Μια μέρα είναι.
0: Το ξέρω.
1: Κυριακή δεν έχεις εκπομπή, θα με ακολουθήσεις και τέτοια εκδρομή δεν θα έχεις κάνει στη ζωή σου.
0: Σου το έχω τάξει αυτό και είπα ναι, θα το κάνω γιατί...
1: Όχι, εσύ κάνει.
0: Ναι,
1: εσύ
0: το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
1: Θα πάμε να μαζέψουμε σαγάκι, θα πάμε φράουλες εκεί,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Έχει, εκπληκτικά πράγματα και πολύ μυστήρια, ναι.
1: Και το τσάι το πράσινο αυτό του βουνού και το φασκόμηλο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πουθενά,
0: πουθενά
1: στον κόσμο.
0: Πουθενά,
1: είναι,
0: πουθενά.
1: Και κάνουν πέσοντες σε χώρες Τουρκία, Περσία, Ινδία.
0: Τι να πούνε τώρα αυτές οι χώρες.
1: Τα καλλιεργούν, ναι, για να κάνουν φάρμακα, κύριε Βαρβαγιάννη. Λοιπόν, σε παρακαλώ, ας θα τα πούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ακολουθήσεις.
0: Θα ακολουθήσω, το υπόσχομαι, δεσμεύομαι δημόσια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, Γιαννάκη μου. Καλημέρα. Υπόσχομαι, δεσμεύομαι. Έχει εκπληκτικές γωνιές τώρα. Έχει δίκιο ο Γιαννάκης εκεί πάνω στα παραδοσιακά, τα ωραία, και στο Καϊμακτσαλάν που λέμε, στο Βόρα. Βόρας λέγεται. Καϊμακτσαλάν εμείς επιμένουμε. Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών ακούγεται κάπως καλύτερα το Καϊμακτσαλάν. Έτσι λοιπόν, 50 χρόνια Μασούτη, στην εκδήλωση μαζεύτηκαν όλοι. Μαύροι Γάλλοι, άσπροι Γάλλοι, Πορτογάλοι, Οθωμανοί, Ουίτρια, Λαϊλαρό που λένε, και βάλαν τον Γεωργιάδη μαζί με την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη. Ρε τι πάθαμε. Θα μου πεις γιατί κακό είναι. Όχι βέβαια, τι κακό είναι. Αλίμονο. Τώρα που πάει να ενωθεί και η αριστερά πάλι, ας πούμε, για να αυτά του αυτού,

Καλημέρα στον κύριο Κοσμά, στον κύριο Άρη, good morning και καλό πρωινό, στο Στέλιο, στην παρέα τη ραδιοφωνική την πρωινή εδώ στον Status 107.7. Έχω διαφημίσεις. Εντάξει, πάμε και σε διαφημίσεις σιγά σιγά τώρα, έτσι. Τετάρτη σήμερα, παιδιά, έτσι. Άμα έρθει Τετάρτη, φεύγει η εβδομάδα, λέει, σιγά σιγά. Βέβαια, ήμουνα στην Όρμα. Φάγαμε εκεί πέρα μισό κατσίκι και 5 κιλά παϊδάκια, να πούμε, στο Διόνυσο. Δεν θα είμαστε στην Όρμα, θα είμαστε. Γεια σου, Σταύρο. Και το έλεγα, λέω, ο Σταύρος εδώ πέρα είναι τώρα, κάπου στην Όρμα είναι, αλλά πού είναι ο Σταυράκης. Γεια σου, Σταυράκη μου, καλημέρα από την Όρμα. Στέλιο, καλημέρα και σε σένα. Τραγουδάκι μου στέλνει ο Ιωάννης με αφιέρωση μαζί, το ακούσουμε. Κουλτουριάρης μου έχεις γίνει, Ιωάννης. Έφυγα, εγώ ήρθες εσύ. Κουλτουριάρης μου έχεις γίνει. Μ' αρέσεις.

0: αγαπώ.
1: Εν τω μεταξύ αυτό το τραγούδι το τραγουδάει ο Θηβαίος μάλλον, έτσι, με τον μουσική του Θάνατου Μικρούτσικου, του Σχορεμένου. Είναι σημαδιακό που λένε. Σημαδιακό, είναι προφητικό, ας πούμε, για τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνεις, έτσι. Πολλοί θεωρούν τον εαυτό τους ότι. Να, ο Γεωργιάδης έλεγε χθες 40% θα πάρει Νέα Δημοκρατία. Βελόπουλος είπε θα κυβερνήσω. Το είπε ο άνθρωπος, δηλαδή το πιστεύει. Λέει, σου λέει θα κυβερνήσω. Δεν υπάρχει. Και καλά κάνει. Δηλαδή, άμα το πει. Αν δεν πιστεύεις αυτό που πιστεύεις, τότε τι πιστεύεις αυτό που πιστεύεις. Δεν είναι. Απλές είναι κουβέντες, καταλαβαίνεις. Ο καθένας πιστεύει ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί. Απλά εμείς δεν έχουμε συντονιστεί ποτέ. Ποτέ δεν μπορέσαμε να συντονιστούμε για ποιο λόγο θα πρέπει ο καθένας να κάνει το καλό από μόνος του. Μαζί δεν μπορούμε να κάνουμε το καλό. Από μόνοι μας όλοι κάνουμε καλό. Δεν το συζητώ. Κάθε κόμμα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Ακούς το Μητσοτάκη να μιλάει, ας πούμε, για το πώς έφυγε η Ελλάδα και πώς ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μέρα με τη νύχτα. Καλά, εσύ βλέπεις μόνο τη νύχτα, βέβαια. Υπάρχει και η μέρα. Μην άσε τώρα, εσύ είσαι αντιπολίτευση. Αλλά γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί το καλό, το κοινό. Αυτό δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Αντί να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για την κοινωνία μας, στα βασικά πράγματα τουλάχιστον, και να έχουμε και τις διαφωνίες μας, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάθε δημοψήφισμα που και που, όπως οι Ελβετοί, που ψηφίζουν ότι αν θα πρέπει να απαγορευτούν οι μυγοσκοτόστρες, ας πούμε, ή όχι, γιατί αυτό είναι συνειδησιακά, ας πούμε, είναι κάπως. Σκοτώνουμε τις μύγες, ενώ απαγορεύεται τα γατιά. Έχει μια ουσία, έχει μια διαδικασία. Γιατί δεν μπορούμε να συντονιστούμε, δεν το έχω καταλάβει. Πάω διαφημίσεις και θα επιστρέψω αμέσως, γρήγορα, γιατί πρέπει να ακούσουμε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ στον Status 107.7.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ.

0: η αρμονία της απόλαυσης.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Και εσύ τώρα, Σύρ Βαγγέλη μου, τα νυχτέρια. Φυσικά και ξέρω ότι είναι τα νυχτέρια. Απλά δεν έκανα νυχτέρι. Εγώ έκανα ξενύχτια. Οι παλιότεροι εσείς, γιατί μου λες είμαι 70. Αλλάξανε λίγο τα πράγματα. Το νυχτέρι έγινε ξενύχτη πλέον σήμερα. Διαφορετικό πράγμα. Το ίδιο είναι βασικά, αλλά διαφορετική υφή που λένε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Παλιά, λέει ο Βαγγέλης, λέει, είχαμε τα νυχτέρια. Σήμερα εμείς η νεολαία, είμαστε νεολαία εμείς τώρα, καταλαβαίνεις εγώ. Που πάνω μέχρι κάτω όλη νεολαία είναι, όλη νεολαία πάνω με πέσει. Είμαστε, κάνουμε ξενύχτια πλέον εμείς. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά, δεν έχει τίποτα διαφορά. Είναι σαν τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Οι ίδιες αλλά με διαφορετικά ονόματα. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε, καλημέρα. Δεν έχω εδώ, ελάτε στην επόμενη, ούτε εδώ έχω. Δεν έχω, φύγατε από τις γραμμές, πέσανε οι γραμμές σας, λυπάμαι. Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Και εσύ ξενύχτης, και εσύ, ωραία. Λιποχώρη, πού είναι το Λιποχώρη, ρε παιδιά. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα, θα θέλω να αναφέρω,
0: ναι,
1: ότι το φανάρι στη Νίκη Θαδωράκη με Καραολί Δημητρίου δεν λειτουργεί.
0: Καραολί, εκεί πάνω στο Δημαρχείο της Σταυρούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλο σμπελάς εκεί, μεγάλο πρόβλημα. Αναβοσβήνει ή είναι τελείως κλειστό?
1: Τελείως μισθό.
0: Τελείως μισθό είναι, θα έπεσε πλακέτα. Καλά κάνετε και το λέω. Έχουμε κίνηση τώρα εκεί, πώς το βλέπετε εσείς, είδατε κίνηση?
1: Τώρα δεν έχει κίνηση ακόμα, δεν έχει αρχίσει, ναι, κίνηση. Τώρα που πέρασα εγώ.
0: Πολύ καλά κάνετε και μας το λέτε, θέλει προσοχή εκεί. Γιατί θα έχουμε θεματάκι. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Επόμενη γραμμή παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε στην παρέα.
2: Καλημέρα, σε όλο το ακροατήριο. Κωνσταντίνε.
0: Ορίστε.
2: Ακούγομαι, έτσι.
0: Βεβαίως ακούγεστε. ξέρεις που είναι το Λιποχώρη?
2: Αλεποχώρη.
0: Λιποχώρη, λίπο, από το λίπος. Λιποχώρη, λίπο, από το λίπο. Που λέει, δεν το ξέρεις. Κοντά στη Σκίδρα μου λένε εδώ πέρα είναι το Λιποχώρη.
2: Όχι, τα χωριά δεν τα ξέρω. Τη Σκίδρα, ναι, την ξέρω. Όπως, ναι, και πάνω τα άλλα τα χωριά τα δικά μας. Την Άψαλο, την Αριδαία, την Πιπεριά και όλα, ναι, αυτά.
0: Κεφαλοχώρια αυτά, μεγάλα κεφαλοχώρια. Ναι. Ναι, ναι.
2: Θέλω και εσύ να δεσμευτείς ότι όταν θα πας με τον κύριο Γιάννη εκεί θα μου μαζέψεις κράνα.
0: Κράνα.
2: Για να κάνουμε ωραιότατο λικέρ.
0: Ναι, έχει πολύ ωραίο λικέρ. Αλλά δεν ξέρω τώρα, αυτά το απαγόρευση δεν έχουμε. Νομίζω ότι αυτά απαγορεύουν.
2: Δεν πειράζει. Ας μας βάλουν πρόστιμο, Κωνσταντίνε.
0: Σωστό.
2: Όταν το είχαμε πάρει το σπίτι εκεί πάνω στο Λιτόχωρο, είχε, ναι, τα πάντα. Είχε βατόμουρα, κράνα, εκείνα. Τώρα γίναν όλα τσιμέντα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και εσύ τώρα τσιμέντα, τώρα δεν είναι αυτό.
2: Ναι, βρε πουλάκι μου, έλα.
0: Αφού μαζέψαμε υπογραφές και δεν θέλουμε. Θέλετε και εσείς τσιμέντα θέλετε τώρα. Μην λέτε τώρα, εσείς θέτε να πούμε. Δεν μαζέψαν υπογραφές για να κάνουν πάρκα εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και δεν τις δεχτήκατε τις υπογραφές. Εσύ δεν ήσουν που είπες όχι, ναι.
2: Εγώ είπα όχι. Δεν... Πότε το είπα?
0: Νομίζω πως σε είδαμε ένα ποτήρι κρασί σε μια διαδήλωση.
2: Σπάνια λέω όχι εγώ.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Λοιπόν, όσο γι' αυτό που λες ότι κάθονται σε ένα τραπέζι.
0: Κάτσανε σε ένα τραπέζι.
2: Είναι το αξιοπερίεργο. Εδώ πέρα μέσα στις οικοδομές γίνεται το έλα να δεις κάθε μέρα. Και όμως, ναι, συμβιώνουμε.
0: Ναι, έστω δεν.
2: Και αλλιώς.
0: Εντάξει, τι, ναι, να κάνουμε.
2: Λοιπόν, έτσι, περιμένω τα κράνα.
0: Δεν είναι εποχή.
2: Ο κύριος Γιάννης.
0: Δεν είναι εποχή για κράνα αυτή την εποχή. Τώρα πιο, τα κράνα βγαίνουν Σεπτέμβριο, νομίζω, Οκτώβριο, εκεί πέρα από σας τα φίλια.
2: Τι λες, καλέ, εγώ Σεπτέμβριο το έχω έτοιμο το κονιάκ.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω.
2: Βεβαίως. Όλα τα χρόνια έκανα.
0: Και τώρα δημιουργείς και άγνωστες λέξεις τώρα. Κράνα, πού να ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι τα κράνα, να πούμε τώρα. Δεν είναι
2: σπάνια.
0: Τα κράμπερι, έτσι λέγονται.
2: Yeah.
0: Α, είναι κράμπερι. Ωγεία, ναι, καταλαβαίνω.
2: Okay,
0: να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Α, τα κράμπερι, τα ξέρουμε, είναι super foods. Εγώ το φούτς το ξέρω που το έλεγε η θιά μου η Θοδόρο, όταν ήθελε να μας διώξει. Όταν ήθελε να διώξει για να κάνει τις δουλειές της, έλεγε άντε φούτς, φούτς από εδώ, φούτς. Αγγλικά ήξερα από τότε η γυναίκα.

0: Ελλάδα, την πάει τη φεγγαράδα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Τι κάνατε?
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε υπομονή.
1: Δεν είναι καταγγελία, είναι πώς να το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Καλαμαριά,
0: ναι.
1: Συγκεκριμένα από την Τάκη Οικονομίδη. Επειδή περπατάω, βλέπω κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχω διαπιστώσει ότι ο Έλληνας ό,τι κρατάει στο χέρι του, το πετάει κάτω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν φταίει ο Δήμος, αλλά τουλάχιστον ας περνάει μια φορά το μήνα να σκουπίζει. Ο προηγούμενος Δήμαρχος τουλάχιστον μας είχε καθαρούς σε όλη την περιοχή. Ξέρετε τι, προχθές, πριν από λίγες μέρες, κάποιος ασυνείδητος Έλληνας με πολύ σπουδαία κοινωνική αγωγή αποφάσισε να πετάξει ένα λόφο ξερά χόρτα στο πεζοδρόμιο έξω από την πολυκατοικία μας.
0: Ναι.
1: Πήρα το Δήμο και μου λέει η κοπέλα, τι να κάνουμε κυρία μου, όλοι έτσι κάνουν. Τι θα πει αυτό, λέω, και ποιος θα τα μαζέψει αυτά? Μου λέει, τι να σας πω τώρα. Είπα να στείλουν κάποιον να τα μαζεύει. Ήταν ένας λόφος από ξερά χόρτα. Κάποιος ασυνείδητος να βρεθεί το βράδυ, να ρίξει ένα σπίρτο
0: και να πάρουμε φωτιά.
1: Και την εξέλιξη της φωτιάς.
0: Ξέρω ότι έχουν αυστηροποιηθεί λίγο αυτά τα πράγματα και το βλέπω και εγώ στη δικιά μου τη δουλειά που παλιά, ας πούμε, όταν ξυλώναμε ένα παντζούρι, το βγάζαμε κάτω και καλά και παίρναμε τηλέφωνο. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Έχουν αλλάξει, αλλά τα έχουμε πει εκατομμύρια φορές.
1: Πάντως η Καλαμαριά, όλοι οι πολίτες.
0: Πάντως να ξέρετε που ζείτε στην Καλαμαριά, αν η Καλαμαριά δεν είναι καθαρή, φανταστείτε δηλαδή πως είναι το Κορδελιό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εκεί μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Λέτε, ναι, μπορεί να γίνει και αυτό, έχετε δίκιο, γιατί μπορεί να δουλέψουμε λίγο ομοιοπαθητική σε μερικά πράγματα. Πάντως η Καλαμαριά θεωρείται από τις καλές περιοχές, τις οργανωμένες και τις καθαρές. Εγώ μέχρι τώρα έτσι το ξέρω, γιατί γυρνώ κάθε μέρα στην πόλη.
1: Είναι θέμα, εγώ πιστεύω κύριε Μπαρμπαγιάννη, ότι είναι θέμα κοινωνικής αγωγής του Έλληνα. Δεν μπορεί, ναι, ό,τι έχει στο χέρι του να το πετάει κάτω.
0: Κανονικά έπρεπε τώρα αυτό.
1: Έχουμε δύο σχολεία στην Τάκη Οικονομίδη, ναι. Αν θαθείτε να δείτε, απ' έξω από την Καγκελόπορτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε κάθε μέρα τι πετάνε.
0: Τι σαβούρα πετάνε.
1: Οι δάσκαλοι δεν τα βλέπουν αυτά.
0: Ναι. Τι να κάνουν όμως οι δάσκαλοι τώρα, οι άνθρωποι.
1: Να ειδοποιούν το Δήμο ή να βάλουν τον επιστάτη να
0: Εσείς έχετε προσπαθήσει ποτέ να ειδοποιήσετε το Δήμο?
1: Πολλές φορές
0: λέτε, ναι.
1: Άλλες φορές εισακούγομαι, γιατί, ναι, μένω κοντά στα σχολεία, και άλλες φορές όχι. Οι μητέρες που πάνε και παίρνουν τα παιδάκια τους δεν βλέπουν ότι ενώ έχει καλαθάκια, να πούν στα παιδιά τους να τα πετάνε μέσα στα καλαθάκια. Όχι να κλωτσάνε. Εγώ είδα μητέρα να κλωτσάει ένα κουτάκι κοκακόλας προς τα έξω. Ναι. Με το τσιγάρο στο χέρι και το κινητό στο αυτί, κλώτσισε και το κουτάκι. Δηλαδή, συγγνώμη, τι αγωγή θα δώσει στα παιδιά της ή στα παιδιά που τη βλέπουν γύρω?
0: Κατανοητό αυτό που λέτε, κυρία μου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Δίκιο έχει η κυρία που παραπονιέται. Κάποια στιγμή είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα προγράμματος, βέβαια, στην ουσία, έτσι. Είναι και λίγο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά τα πράγματα, ότι έχουν αλλάξει πολλά, συμφωνούμε, έχουν αλλάξει, αλλά πρέπει να αλλάξουν πολλά περισσότερα προς το πρακτικό κομμάτι, το χαρακτήρα το πρακτικό, για να είμαστε ως άνθρωποι, να είμαστε πρακτικοί, ας πούμε, έτσι. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, μάλιασε η γλώσσα μου που λένε, να τα λέω γιατί τα ζω και τα βιώνω. Παρακαλώ, στην επόμενη.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Τα γεννητά τα ξέρεις πώς
0: τα? Τα γεννητά, ναι, όπως τα πατήσια. Τώρα δεν τα έχω μετρήσει πόσα είναι, αλλά. Ναι.
2: Τη Σκίδρα την ξέρεις?
0: Πώς δεν την ξέρω τη Σκίδρα? Τη Σκίδρα δεν ξέρω. Στα Πατέλια δεν έχω. Δεν σταμάτησε στα Πατέλια να πάρεις παγωτό όπως είναι μικρός? Κάθε φορά που περνάς από εκεί.
2: Αν πηγαίνεις από τον παλιό δρόμο.
0: Ναι, πηγαίνεις, για να πάρεις παγωτό. Στα Κοτόπουλο του Βάσου εκεί πέρα δεν σταμάτησε ποτέ να φας, ας πούμε. Μα τώρα τι είναι.
2: Όπως περνάς ύστερα Καριώτισσα.
0: Μαυροβούνι, ναι.
2: Μαυροβούνι είναι μετά από την άλλη μεριά.
0: Ναι. Αλλά από το δρόμο το καινούριο λες, ναι.
2: Από το παλιό λέω.
0: Από το παλιό, ναι.
2: Από το παλιό. Περνάς από το Λιποφόρη και μετά είσαι στη Σκίδρα.
0: Από Καριώτισσα.
2: Ναι, ναι.
0: Από Καριώτισσα το πήγε, όχι από το δρόμο που πηγαίνουμε τώρα, παλιά που πηγαίνουμε.
2: Από την διασταύρωση του Καλατά και μετά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα τι λες, ναι.
2: Και είναι πριν από τη Σκίδρα. Είναι.
0: Ναι, μου το είπανε κι άλλοι, ναι.
2: Όσο για τα σκουπίδια που πετάνε και την παιδεία που έχουμε, τι να πούμε. Αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είμαστε, αλλά αυτοί είμαστε.
2: Δεν αλλάζουμε, ρε Κωστά. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Παιδιά, εγώ θέλω να αλλάξω, αλλά βοήθησέ με κι εσύ. Εχθές πήγαμε να βγάλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα θα ξαναπιάσουμε θέματα, ας πούμε, μιας καθημερινότητας που τη βιώνω κάθε μέρα. Χθες πήγαμε να βγάλουμε πάλι δύο μπαλκονόπορτες από μια γιαγιά, η οποία πήρε το εφάπαξ του σχορεμένου. Και ήθελε να αλλάξει δύο μπαλκονόπορτες η γυναίκα. Και παίρνει τηλέφωνο στο Δήμο νωρίς-νωρίς και του λέει: θέλω να αλλάξω δύο μπαλκονόπορτες. Και λέει ο Δήμος: θα τις κατεβάσετε κάτω, αλλά τα τζάμια δεν τα κατεβάσετε. Κατεβάστε την μπαλκονόπορτα χωρίς το τζάμι. Άντε, βγάλε άκρη τώρα εσύ. Όχι, μην γελάς. Εγώ σου λέω πρακτικά πράγματα. Δεν σου λέω αερολογίες και θεωρίες. Και τι να τα κάνει, ρε γιαγιά, τα τζάμια να πούμε. Πότε τα βάλει τα τζάμια. Φωνάξει τζαμά να τα πάρει να πούμε.
2: Εγώ σου πω ένα απλό παράδειγμα. Το Σάββατο βγήκα τριγύρω γιατί είναι η κόπεδα.
0: Ναι.
2: Και πετάνε, και έχει ένα φορόλ και πετάνε όλοι τους καφέδες τους, τα κυπελάκια τα πετάνε εκεί τριγύρω. Και βγήκαμε μία σακούλα να τα μαζέψω. Κουκάλια, κυπελάκια κτλ. Περνάει ένας τύπος, γιατί κάνουν από εκεί μία παράκαμψη για να μείνουν στην ουρά. Περνάει ένας τύπος και πετάει ολόκληρη σακουλίτσα, τυλιγμένη, δεμένη, και την πετάει. Και τον φωνάζω. Και του λέω, ρε εσύ, με βλέπεις μαζεύω εδώ τα σκουπίδια τριγύρω. Μόνος μου, γιατί είναι η γειτονιά μου και θέλω να είναι καθαρή.
0: Ναι.
2: Γιατί το πετάς. Λέει, μάζεψε και αυτά. Δεν τρέπεσε λίγο. Τουλάχιστον σταμάτα στον κάδο. Παρακάτω είναι ο κάδος και πέταξε.
0: Καλά, αυτό το έχουμε το ανόητο, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά έχουμε βελτιωθεί, πιστεύω, πολύ σε αυτά τα θέματα. Έχουμε κάπως βελτιωθεί λίγο η ανακύκλωση. Λίγο...
2: Όχι. Είμαστε 100.
0: Εγώ πάντως έχω γνωρίσει μάνα που μάλωσε μπροστά μου το παιδί της, ενώ εγώ της έκανα δουλειές, ας πούμε, σέρβις και τέτοια. Μάλωσε το παιδί της γιατί πέταξε μυξομάντιλο στην ανακύκλωση, λερωμένο. Και του λέει.
2: Σίγουρα ναι. Η μητέρα αυτή δεν ήταν Ελληνίδα καθόλου.
0: Όχι, Ελληνίδα είναι, βρε. Τι Ελληνίδα. Κουμπάρα του Μιχάλη είναι.
2: Θα έζησε στο εξωτερικό.
0: Δεν ξέρω. Πάντως και λέω, μην είστε υπερβολικοί τώρα. Το παιδί φύσηξε τη μύτη του χειμώνα, φύσηξε τη μύτη του και πέταξε το χαρτί στην ανακύκλωση. Επειδή ήταν μειξωμένο χαρτί, τι έκανε. Και τον μάλωσε και του λέει καθαρά τα χαρτιά. Τα πετάς. Δηλαδή έχουμε και τέτοιους ανθρώπους, απλά είναι πιο λίγοι να πούμε. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εγώ έχω συμβιβαστεί στο ότι είμαστε κανίβαλοι.
0: Είμαστε κανίβαλοι. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, Θεόφιλε, good morning. Ποιο είναι αυτός μ' αρέσει ο...
3: Από την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, καθώς έγινε γνωστό και μετά από λίγα 24 ώρα ότι συνυπέγραψες και τη διακήρυξη.
4: Βέβαια, η διακήρυξη είναι...
3: Αυτό τι σημαίνει ότι θα πολιτευθείς με τον κύριο Τσίπρα?
4: Όχι,
3: ή
4: βέβαια,
3: απλά...
4: το να συμφωνείς με τις θέσεις, τις καινούργιες θέσεις ενός
0: κυρίου κόμματος... Ο χιλάκης είναι αυτές.
4: Δεν σε κάνει κατά ανάγκη και επαγγελματία πολιτικό. Το να πολιτευτείς γίνεται ξαφνικά, είναι επάγγελμα, γιατί ζεις από αυτό, δεν μπορείς να κάνεις δύο επαγγέλματα.
0: Σωστό.
4: Όπως καταλαβαίνεις, εγώ που είμαι ένας ηθοποιός ενεργός, δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να πάω να κάνω μια άλλη δουλειά.
3: Ίσως δεν σε ενδιαφέρει κιόλας.
4: Δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτό είναι αυτό που σου είπα πριν. Η πολιτική έχει μια αυτοαναφορικότητα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν μου επιτρέπει να πω ότι θα μπω μέσα φορώντας τη φανέλα. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο ιδεολόγος της φανέλας.
0: Ωραίος ο Χιλάκης. Ωραίος ο Χιλάκης. Σου λέει, τώρα αφήσουμε τις δουλειές μας, μην ασχολούμαστε με την πολιτική. Σωστό. Μην βλέπεις που έλεγε ο Βενιζέλος, να πούμε, ότι εμείς έχουμε αφήσει τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας και τρέχουμε να πούμε. Αυτοί κάνουν λειτουργήμα οι άνθρωποι. Αλλά εμείς που είμαστε επαγγελματίες, αφήσουμε τις δουλειές μας, τώρα τρέχουμε με τους πολιτικούς. Πολιτική είναι. Άστα να πάνε. Ωραία τα λέει ο Χιλάκης. Πολιτισμένα και με άρθρωση. Σωστή. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
5: Έχεις καθαρίσει ποτέ το προάβλιο του σχολείου σου?
0: Πολλές φορές. Και στο
5: λοιπόν,
0: χωριό που είμαστε.
5: Τα σημερινά παιδιά έχουν καθαρίσει ποτέ το προάβλιο του σχολείου τους?
0: Δεν ξέρω αν το έχει κάνει πώς τη λένε, την υπουργός, αν δεν έχει
5: κανένας.
0: Γράψει μια εγκύκλιο. Πώς κανένας, το στρατό δεν έχετε μαζέψει επιγόπης, δεν κάνατε, δεν μαζεύατε?
5: Ναι, εγώ σου μιλάω για το σχολείο.
0: Εγώ δεν μάζευα, βέβαια.
5: Σε μια ηλικία όπως ήμασταν στο δημοτικό, όπως ήμασταν αυτό που μας βγάζαν οι δάσκαλοι και καθαρίζαμε τις δικές μας τις βρωμιές.
0: Ναι.
5: Όχι κανένας άλλος.
0: Γιατί το λέτε ότι δεν κάνουν εναλλακτικά, γίνονται στα σχολεία τέτοιες δράσεις?
5: Γιατί αν το έχεις κάνει αυτό,
0: ναι,
5: δεν θα είσαι στο δρόμο και δεν θα πετάς ότι κρατάς το χέρι σου, όπως έλεγε προηγουμένως η κυρία.
0: Αγαπητέ μου, σας λέω ότι σε αυτό έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και το βλέπω καθημερινά. Αλλά πρέπει να βελτιωθούμε και σε πολλά πράγματα πρακτικού χαρακτήρα.
5: Πόσο μακριά είμαστε από τη βελτίωση?
0: Όχι, δεν το εγώ πιστεύω.
5: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Να μου πείτε.
5: Γιατί πριν από λίγο καιρό, ήμουνα στην Μεγάλο Αλεξάνδρου εκεί στο Σαμπελόκηπο, στο Φανάρι.
0: Ναι, ναι.
5: Προστά μου ήταν ένας ταξιτζής. Λοιπόν, Και ξαφνικά εκεί που περιμέναμε να ανάψει το πράσινο, το βλέπω πετάει ένα σκισμένο χαρτί. Λοιπόν, στο φανάρι της Λαγκαδά με Καραολή και Δημητρίου είμαι δίπλα του.
0: Ναι.
5: Ανοίγω το παράδειγμα, του λέω, δεν μου λες ρε Λεβέντη, του λέω. Έχεις πίσω σου, λέω, καμιά Φιλιππινέζα που θα μαζέψει, λέω, το σκισμένο το χαρτί που πέταξες, λέω, εκεί στο φανάρι. Και η απάντησή του, ξέρεις ποια ήταν.
0: Ξέρεις,
5: μου λέει, ήταν απόγευμα, ήταν απόγευμα. Ξέρεις, μου λέει, από το πρωί, λέω, ότι έχω βγάλει 10 ευρώ.
0: Ναι, άσχετο.
5: Πες, ναι, και δεν μου λες, το λέω, αν έβγαζες 5. Τι θα έκανες, το λέω, θα κατέβαζες τα βρακιά σου στο πεζοδρόμιο και θα τα έκανες. Δηλαδή μιλάμε για ηλίθιο.
0: Εντάξει, αλλά έχω την εντύπωση, πάλι επιμένω, ότι υπάρχουν αυτοί, δεν λες ψέματα, και εγώ θα μπορούσα να το δω. Αλλά νομίζω πως έχουμε βελτιωθεί, λέω, πάνω σε αυτό το σημείο, ότι σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι όπως το παλιά πετούσαμε τα πάντα από το παράθυρο. Τώρα τα μαζεύουμε σε μια σακούλα μπροστά στα πόδια
5: μας. Και τώρα βλέπεις, βρεδό ο άλλος καπνίζει,
0: ναι,
5: ρίχνει τη στάχτη στο αυτοδοχείο του αυτοκινήτου και το αποτσίγαρο απ' έξω.
0: Έλα μου τώρα, εντάξει, το αποτσίγαρο απ' έξω. Άμα έχει σταχτωθεί, αυτοί που απαγορεύει η γυναίκα τους να κάνει κανένα τσιγάρο μέσα στο αυτοκίνητο, αυτός το πετάει έξω ο άνθρωπος για να μην λερώσει και φυσάει κιόλας, βάζει αρώματα. Δε, άμα έχει σταχτωθεί και θα το σβήσει, σταχτωθεί και δεν έχει πρόβλημα. Όταν δεν,
5: λοιπόν,
0: καπνίζεις μέσα στο αμάξι.
5: Είμαστε βρωμιάριδες.
0: Μάλιστα.
5: Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι.
0: Τέλος
5: δες το μετά από κάθε
0: δεν
5: εκδήλωση.
0: Θέλω να δικαιολογήσω εγώ τους κάγκουρες. Είμαστε, ναι, είμαστε. Έχουμε μια νοοτροπία.
5: Είμαστε βρωμιάριδες. Αν το παραδεχτούμε.
0: Εντάξει, το παραδεχόμαστε.
5: Είμαστε βρωμιάριδες. Πώς να το κάνουμε.
0: Είμαστε καλοί άνθρωποι όμως κατά βάθος. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιες. Λέω, είμαστε καλοί άνθρωποι κατά βάθος, ναι.
5: Ναι. Καλά είναι και τα βατράχια.
0: Και άμα δεν υπήρχαν και οι αριστεροί, θα ήμασταν μια ωραία κοινωνία. Θα ήμασταν πολύ όμορφα.
5: Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι.
0: Πλάκα κάνω, αδερφέ μου. Πλάκα κάνω. Μην το παίρνει
5: αμέσως. Έχει να κάνει με το τι κουβαλάς αυτό που έχει πάνω από τους ώμους σου.
0: Τέλος πάντων. Άντε να σε καλά, καλή σου μέρα. Δεν είναι εύκολο να δεχτούμε, ας πούμε, τους χαρακτηρισμούς αυτούς για το ατομόν μας, έτσι. Γενικότερα η ζωή κρύβει ύποπτες κινήσεις. Γεια σου Σάκη, ο Σάκης σήμερα, συνάδελφος ο Σάκης. Σήμερα το είπε ένα παλιό ρητό, παλιό, ας πούμε, έτσι. Αυτό, λέει, που το κουτί της πίτσας είναι τετράγωνο, η πίτσα είναι στρόγγυλη και εμείς το κόβουμε τρίγωνα, είναι λίγο ύποπτο αυτό. Πρέπει να το προσέξουμε λίγο. Το κάνουμε κάπως διαφορετικά το πράγμα. Στρόγγυλη η πίτσα πάντα. Όχι πάντα όμως, έχει τετράγωνες τώρα τελευταία. Το κουτί τετράγωνο και εμείς το κόβουμε τρίγωνο μέσα. Είναι το πώς το στρώσεις το θέμα. Καλημέρα στη Μέρη, καλημέρα στον Αντώνη. Τον Νικολή, στην Άσπα, στη Ματίνα,

0: Πάμε γραμμές, ελάτε, παρακαλώ. Στη γραμμή καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Καλημέρα. Η βελτίωση που λες θα έρθει μόνο με την τιμωρία.
0: Τιμωρία θέλει.
1: Εφόσον δεν υπάρχει τιμωρία, δεν θα υπάρχει και βελτίωση.
0: Α, πόσο να τιμωρήσουμε πια. Δεν τιμωρούμαστε συνεχώς.
1: Όχι, γιατί είδε να υπάρχει τιμωρία το ότι πέταξε κάποιος έξω από το αυτοκίνητο, σκουπίδι, οτιδήποτε. Είδε ποτέ, άκουσες ποτέ να τιμωρείται κανένας.
0: Ναι. Αλλά έχουμε τιμωρία, λέτε και.
1: Η βελτίωση έρχεται μόνο με την τιμωρία. Έτσι το πέτυχε όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο πέτυχε τη βελτίωση. Από το πέταμα των σκουπιδιών, από την οδήγηση, από τα πάντα.
0: Αχα. Μάλιστα. Κύριε, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Με την τιμωρία, την αυστηροποίηση των νόμων. Έχουν αυστηροποιηθεί όμως οι νόμοι, λέει. Ξέρω εγώ, έτσι άκουσα τουλάχιστον τελευταία. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλημέρα.
2: Είμαι υπεύθυνος και τα ογκώδη του Δήμου Ευόσμου.
0: Ναι.
2: Έχω να σας πω ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ ο νόμος.
0: Ναι, έτσι.
2: Και λέει τα εξής.
0: Mm-hmm.
2: 1.500 ευρώ πρόστιμο αν σε πιάσουν.
0: Ναι, ναι.
2: Και 3 χρόνια κάθερξη.
0: Ναι, το μάθαμε αυτό. Για πέστε εκεί στο Δήμο, τι θα κάνουμε τη γιαγιά τώρα που σήμερα έχω να βγάλω 2 μπαλκονόπορτες ξύλινες.
2: Για το δεύτερο που είπατε, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι για λόγους ανακύκλωσης δεν δέχονται μέταλλα.
0: Αχα.
2: Αλλά δέχονται ξύλα.
0: Ξύλα, ναι.
2: Υπάρχουν Δήμοι. Γιατί ο κάθε Δήμος είναι μια διαφορετική οντότητα.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, θα μιλήσουμε για τις προσωπικότητες των Δήμων. Εγώ σου λέω, η γιαγιά έχει μια μπαλκονόπορτα.
2: Δεν είναι όλοι οι Δήμοι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά οι μπαλκονόπορτες ίδιες είναι όλες.
2: Δεν είναι οι όλοι οι Δήμοι όμως το ίδιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς,
0: ναι.
2: Στο Δήμο στον οποίο μένεις και εργάζεσαι εκεί, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Ανάλογα το τι δέχεται ο Δήμος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο δικός μας ο Δήμος δέχεται τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι που δεν δέχονται.
0: Να σας λέω ένα παράδειγμα. Στη Γαμβέτα ήταν το σπίτι. Πήρε στο Δήμο, πήρε στα Ογκώδη και της λένε της γιαγιάς. Ναι, θα τα κατεβάσεις την Τετάρτη. Μα λέει σήμερα έχω το μάστορα. Εγώ μοναχιά πώς θα τα κατεβάσω την Τετάρτη. Τι
2: τονιάζει. Δυστυχώς της έλαχε εκείνος ο Δήμος να μην δέχεται τζάμια.
0: Και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτό πώς το λύσουμε.
2: Δεν μπορείτε να
0: δεν μπορούμε να το λύσουμε. Μάλιστα. Εντάξει.
2: Καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα.
2: Είναι ο συγκεκριμένος Δήμος.
0: Πάρου
2: Δήμος, ας πούμε ο Δήμος Πάρου,
0: ναι, ναι.
2: Τα παίρνει όλα.
0: Ο Δήμος Πάρου.
2: Ναι, ένα παράδειγμα σας δίνω.
0: Στην Πάρο, ναι.
2: Ο Δήμος Κιλκής δεν τα δέχεται όλα.
0: Αχα. Κατανοητό.
2: Δεν δέχεται αλουμίνιο.
0: Mm-hmm.
2: Καταλάβατε.
0: Το αλουμίνιο δεν χρειάζεται να το πάμε στο Δήμο. Άμα το πετάξει από τον τρίτο. Άμα το πετάξει από τον τρίτο κάτω δεν θα πέσει. Το πιάνουν στον αέρα κατευθείαν. Μην ανησυχείτε.
2: Παραδείγματα σας δίνω.
0: Κάνει 1,5 ευρώ το κιλό.
2: Πάντως ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί και εγώ το βλέπω αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά...
2: είναι 1.500 ευρώ πρόστιμο.
0: Καλά, από πρόστιμο έχουμε γεμίσει. Δεν υπάρχει θέμα.
2: Το έργο δεν βλέπω να γίνει. Το σημαντικότερο είναι το 3 χρόνια κάθερξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι ποινικό.
2: Στο Δήμο Ευόσμου αυτή τη στιγμή, άμα δηλαδή κάποιο σα πιάσει το κεράκι του πάτε, θα βρούμε 15 διαφορετικά σημεία.
0: Μάλιστα.
2: Που έχουν άλλος πετάει στρώματα, άλλος πετάει μπαλουτίβανα, άλλος πετάει καρέκλες, τραπέζι, χαμός.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Αυτό το πράγμα το ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί ακόμα είναι γιατί είναι πολύ καινούργιος ο νόμος.
0: Μάλιστα.
2: Μόλις πιάσουν 5-10 ακόμα.
0: Και το μάθουμε όλοι, θα κρατήσουμε τα παλιά τα μπαλουτίβανα σπίτι.
2: Τι μελιγενέστε, τι ωραία που θα συμμορφωθούν.
0: Άντε, πέστε λίγο, δεν έχω και πολύ χρόνο. Για πέστε τώρα, τι τον κάνει τον μπαλουτίβανο στο Δήμο εκεί, Βόσμου, τον μπαλουτίβανο.
2: Πρέπει
0: κάνει
2: να πάρει τηλέφωνο. Ανάλογα στο ποιο Δήμο μένει κιόλα.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να πάρει τηλέφωνο το τμήμα καθαριότητα.
0: Έτσι.
2: Συνεννοείται. Με το τμήμα καθαριότητας ποια μέρα θα το κατεβάσει κάτω.
0: Έτσι.
2: Και κατόπιν συνεννοήσεως την ημέρα και ώρα που θα το κατεβάσει κάτω θα περάσει το φορτηγό του Δήμου, έγκαστος Δήμου.
0: Μάλιστα.
2: Και θα το πάρει και θα φύγει επί τόπου.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά πριν να πάω σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Από ότι η γιαγιά να πάει στην Πάρο, ναι, σωστό, σωστό. Γιαγιά, γιατί κάθεσαι στην Γαμβέτα, πάει στην Πάρο, τα παίρνουν όλα. Stay.
3: καλύτερα το βραδάκι με
0: θύσεις. Είδες τι ωραία, δεν υπάρχει λύση, αλλά ο κάθε δήμος είναι μια προσωπικότητα. Βρε, ο κάθε άνθρωπος είναι μια προσωπικότητα και ο καθένας μας μια μεγάλη ιστορία. Απλά όλοι μαζί συμπληρώνουμε ένα πολύ μεγάλο μηδενικό μερικές φορές. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Κοριτσάκι σαν το κρασάκι, δουλειά, δουλειά.
4: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
5: Καιρός για χρωμοδομή.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ιντερ. Τυρητή, παιδά, είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τυρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Κάποιο μάθημα, απλώς θα για να πέσουν οι βάσεις και ότι το έτσι. Να δω πώς είναι και αυτά εντάξει, καλά έγραψα. Έκθεση.
15: Τι θέμα είχε?
14: Για...
0: Έλα.
14: Μισό λεπτό.
0: Έλα.
14: Ήταν για τους...
0: Ποιους? Σπαρτιάτες. Έλα.
14: Όχι, έκθεση. Δεν έγραψα. Δεν έγραψα.
0: Δεν έγραψα έκθεση.
15: Τι έγραψες?
0: Τι έγραψες?
14: Έγραψα τα σουλού, αντιστοιχήσεις. Ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι έγραψε.
14: Κάποιο στόχο, κάποιο.
0: Αυτό είναι.
14: Αυτό. Ναι, άρα δεν θες να περάσεις. Όχι, όχι, για να πέσουν οι βάσεις.
0: Για να πέσουν οι βάσεις, έγραψε η κοπέλα. Ναι, ναι, αυτά. Έτσι. Για να πέσουν οι βάσεις, ό,τι να είναι, έγραψε. Τη ρωτάει τη μαθήτρια, τη λέει η δημοσιογράφος η κοπέλα να πούμε. Τη λέει, τι έγραψε, κορίτσι, πήγες, έγραψε. Πήγα να πούμε, έγραψε, αλλά δεν θυμάμαι. Έκθεση νομίζω έγραψε. Τι έγραψε, τι θέμα έγραψε, λέει, δεν είναι. Δεν θυμότανε. Για να πέσουν οι βάσεις πήγε. Τι μας έλεγε ο φίλος μας προηγουμένως, κάθε δήμος, ας πούμε, είναι και διαφορετικό. Εμείς δεν ψάχνουμε γυναίκα. Ψάχνουμε ένα σύστημα να μπορέσουμε να ζήσουμε. Αν είναι να ερωτευόμαστε διαφορετικούς δήμους, ας πούμε, όπως τις γυναίκες, ας πούμε, διαφορετικούς χαρακτήρες, είναι άλλο πράγμα αυτό.
16: Ας τους λίγο να χαρούν.
0: Μα, κοπελίτσα, πήγε να γράψει, ο καθένας πάει για διαφορετικούς λόγους να γράψει εξετάσεις.
16: Ας το κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις, να στο πάρουν δεν μπορούν.
0: Αντωνάκη, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό.
16: Να στο πάρουν.
0: Είναι Τετάρτη και είναι 3 του Ιούνιου. Καλή σας μέρα από τον Στάτους 107 και 7. Του λείπα μου καλημέρα και σε σένα Θοδωρή, όχι ρε, και το Κατερινιό έχει άδεια ρε παιδιά. Έχει 2-3 μέρες άδεια, δεν ξέρω, κάπου αδιούχα είναι, ναι. Την είπα, την πάρω τηλέφωνο σήμερα, είμαι πολύ πιο προσεκτικός. Είναι 2 φορές πιο προσεκτικός, γιατί σας έλεγα νωρίτερα ότι και εμένα η μάνα μου έτσι με έχει βάλει στο μυαλό μου. Όταν είμαι μόνος μου να είμαι καλύτερος, ας πούμε. Πιο σοβαρός δηλαδή, πιο σοβαρός. Με την Κατερίνα είμαστε ωραία να πούμε, γιατί ό,τι χάνω εγώ το βρίσκει αυτή, ας πούμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μαζεύει τα λάδια από κάτω για να μην γλιστράτε. Σήμερα θα κάνω λίγο τον καλύτερο, ας πούμε, όσο μπορώ, έτσι. Παρακαλώ, στη γραμμή, έπεσες. Επόμενη, ελάτε.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου.
17: Ο μαθητής που έγραψε δική του έκθεση.
0: Ναι.
17: Τον είδες.
0: Ωραίος, ναι. Ψηλός, αεράτος, ναι. Μαριονέτες.
17: Φαντάζομαι θα γράψει και τα δικά του μαθηματικά, τη δική του βιολογία.
0: Τα δικά του βιβλία. Σου λέει ο άνθρωπος, εγώ ξέρω να διαβάζω.
17: Τα δικά του φράγκα.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι. Ναι,
17: του συστήματος θα τα αφήσει για τους άλλους, τους υποδουλωμένους μαθητές αυτό.
0: Ναι, αυτός δεν θα δεχόταν να πάει να γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρει ένα πτυχίο και μετά να γίνει παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού. Ή να πάει σε κανένα survival, ας πούμε, δεν θα το
17: κάνει. Στο εξωτερικό το περιμένουν πώς και πώς να γίνει στέλεχος εταιρείας.
0: Όχι αυτές τις εταιρείες που ξέρεις. Αυτές τις εταιρείες παίρνουν άλλες. Πιο πολλές παίρνουν παιδιά των πολιτικών. Μιλάμε για άλλες δουλειές. Μπορεί να γίνει.
17: Με 11 μέσο ώρα, ας πούμε, και με 10 έχει.
0: Ναι.
17: Κράκανουν να σε πάρουν.
0: Ναι, αναλόγως. Αναλόγως. Εντάξει.
17: Πόσο ντροπή για τους μαθητές του.
0: Γιατί ρε φίλε, ντροπή. Το θαυμάσανε οι άλλοι. Εσύ από τους άλλους είσαι. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που τον θαυμάσανε και λένε μπράβο, παλίκαρε.
17: Ναι, εντάξει.
0: Άρα εσύ από τους άλλους. Δεν είναι κακό να υπάρχεις κι εσύ, αλλά σε αφήνουμε να υπάρχεις. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που το θαυμάσαν το παλικάρι. Λέγανε γεια σου πάλι. Δεν διάβαζε σχόλια από κάτω. Εγώ τρελάθηκα. Διάβασα τα σχόλια. Από τη μια θέλαν το παιδάκι να το εξαφανίσουν και από την άλλη τον κάνουν Θεό. Λεωνίδα, τον είπαν οι άλλοι. Αρχηγέ μου, μεγάλε. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Είμαστε διαφορετικοί ως αντίληψη σε κάποια πράγματα. Προφανώς.
17: Γράψε τι Θεό, τι θες να γράψει, αλλά μην το κάνεις και πάνω. Ότι είχε καλά αυτό.
0: Εδώ, δεν έβρισε κάποιον.
17: Δεν είπα ότι έβρισε.
0: Αποφάσισε δηλαδή, ότι γίνει τετράγωνη, ας πούμε. Τι να κάνουμε.
17: Μην το κάνεις και πάνω, είπα.
0: Ναι. Μα τον ρωτήσανε, δεν βγήκε να.
17: Ότι νίκησες το σύστημα με το μπλουζάκι, fuck the system.
0: Όχι, ρε αγόρι μου, δεν νομίζω ότι το. Μην τον κατηγορείς τον πιτσιρικά.
17: Κάκι και τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Άκου λίγο, συγγνώμη. Μην τον κατηγορείς τον πιτσιρικά. Του βγάλανε ένα μικρόφωνο στο πρόσωπο και τον ρωτήσανε. Δεν πήγε αυτός μόνος του να βγει και να πήγε να κάνει δηλώσεις. Είπε αυτός την άποψη του, θεωρεί ότι γίνει τετράγωνο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό να τι κάνουμε, τώρα χαλάσουμε τις καρδιές μας.
17: Okay. Έτσι. Δεν μιλάω για αυτό, μιλάω για αυτούς που πανηγύρισαν.
0: Αυτούς που πανηγύρισαν είναι στα σχόλια κάτω του ενδιαφέρον. Που οι μισοί λένε μπράβο το αγόρι μου και οι τι γονείς που μεγάλωσαν τέτοιο φλαστάρι και οι άλλοι που λένε αν είναι δυνατόν.
17: Η έκφραση και μόνο η φράση, πώς να το πω. Έγραψα τη δική μου έκθεση.
0: Ναι. Ένα και η κοπελίτσα προηγουμένως τη ρωτάνε τι έγραψε, δεν ήξερε τι έγραψε. Πήγε να γράψει και για να πέσουν οι βάσεις.
17: Γράψε, φίλε, ξαναεπαναλαμβάνω και τα δικά σου μαθηματικά, τη δική σου βιολογία.
0: Αυτό παίρνει χάπια το καημένο. Ναι.
17: Αφελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι.
0: Τέλος πάντων, Τάσο μου, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στην κυρία Βιργινία. Άντε, κυρία Βιργινία, δημοσιογράφου χρειαζόμαστε.
18: Καλημέρα, κύριε Μπαρμπαγιάννη, τι πάθατε.
0: Νομίζω ότι απέλησα την Κατερίνα, εξήγησε ότι πήγε άδεια η κοπέλα να πούμε.
18: Γιατί λέτε, η κοπέλα πήρε μερικές μέρες άδεια να ξεκουραστεί λίγο. Και θα επανέλθει. Εξάλλου, ο Μπαρμπαγιάννης αν ήταν στο χέρι του, παιδιά, δεν θα απολυόταν ποτέ και κανένα, σας το λέω.
0: Όχι, βέβαια.
18: Με το χέρι στην καρδιά. Μόνο προσλήψεις θα έκανε.
0: Το κατερνιό το χρειάζομαι όσο το δεξί μου χέρι, μάλλον, το αριστερό μου, μάλλον, αλλά τέλος πάντων, ένα από τα χέρια μου που χρειάζομαι, ας πούμε. Τι λες τώρα.
18: Λοιπόν, η κοπελίτσα που λες που πήγε για να ρίξει τις βάσεις είναι η επιτομή όμως του αλτρουισμού. Σου λέω, εγώ δεν θα περάσω που θα περάσω. Δεν με νοιάζει.
0: Μα δεν ήξερε τι έγραψε τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει.
18: Θα ρίξω τις βάσεις γιατί ο φίλος μου θέλει να περάσει νομική. Ο άλλος ο φίλος μου. Κατάλαβες. Είναι καλό παιδί.
0: Μα τι ρωτάει δημοσιογράφος, τι γράψατε έκθεση, λέει. Τι ποιο το θέμα.
18: Δεν κατάλαβα.
0: Και μετά λέει δεν γράψαμε έκθεση. Τι γράψαμε. Δηλαδή, εντάξει τώρα το ότι δεν ήξερε τα θέματα, το καταλαβαίνω.
18: Είχαν και λογοτεχνικό κείμενο, είχαν και ποίημα, κατάλαβες. Μπορεί την έκθεση την πέρασε ντούκου, ρε παιδί μου.
0: Πόσο πολύπλοκα γίνανε τα πράγματα, δηλαδή. Μην ξέρει το παιδί που πάει τώρα σε αυτή την ηλικία. Που λένε αύριο η μάνα μου και δύο παιδιά.
18: Χθες έβαλα ένα βιντεάκι που ρωτούσαν παιδάκια. Παιδάκια, με συγχωρείς, όχι παιδάκια, παιδάκια. 17χρονα, 20χρονα.
0: Κατά κάποια είναι παιδάκια, όχι, αλλά δεν είναι μωρά. Όχι μωρά, ναι.
18: Ρωτούσανε πόσο είναι το 25% του 100.
0: Ναι.
18: Άμα εκεί να δεις τι απαντήσεις δίνανε.
0: Καλά, το 25% αφού το λέει το 25% από το 100 είναι το 25%.
18: Άμα δεις τι απαντήσεις δίνανε, γι' αυτό έλεγα ότι βγαίνουμε από τα σχολεία πολλοί από εμάς και δεν μπορούμε να χωρίσουμε στην κυριολεξία δύο γαϊδάρων άχυρα.
0: Εγώ αυτά τα φοβάμαι λίγο καμιά φορά γιατί νομίζω ότι κάνουν και πλάκα τα παιδιά μαζί μας. Δεν μπορεί τώρα να μείνει.
18: Καλά, άμα δεις τα παιδάκια να ρωτάει τον άλλο, σου λέει
0: καλά, η αλήθεια είναι. Κοίταξε, και εγώ κάποια στιγμή στο δημοτικό όμως ρώτησα την κόρη μου όταν πηγαίναμε προς την Κατερίνη ποιο βουνό είναι αυτό και μου είπε το Everest. Και τρελάθηκα, πήγα στη δασκαλά, τη λέω με συγχωρείτε, γεωγραφία κάνετε, γιατί. Της έμαθα τον Όλυμπο. Δηλαδή ήταν ωραίος Όλυμπος. Πηγαίναμε κάπου, προς την Κατερίνη και λέω: αγάπη μου, ποιο βουνό είναι αυτό? Και μου λέει: το Everest. Και με ρώτησε κοντά. Ήταν και σίγουρη. Το Everest, νόμιζε πως είναι τηλεπαιχνίδι. Εντάξει, ήταν μικρή, αλλά τι μικρή, ξεμικρή τώρα. Για άμα το παιδί στο δημοτικό δεν ξέρει που είναι Όλυμπος. Τι μαθαίνει από το σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα.
18: Ναι, αλλά ήξερε και το Everest.
0: Ήξερε το Everest, αλλά πώς το ήξερε.
18: Είναι global.
0: Κατάλαβε ότι δεν ήταν το Everest, αλλά το ρώτησε, ας πούμε, σου λέει.
18: Αυτό θυμόταν, παιδί μου.
0: Το Everest, μου λέει. Λέω, ναι, το Everest είναι. Όχι, λέω, κοντά στο Θιβέτ ζούμε.
18: Είναι σαν το Πασόκ. Το ρωτάν, τι είσαι, αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
18: Δεν ήμουν.
0: Είμαστε κάτι
18: έγινα.
0: Τέτοιο.
18: Είμαι έτσι. Ακόμα.
0: Έχω άλλες γραμμές, παρακαλώ, που περιμένουν. Ναι, απ' έξω να δούμε τι έχουμε. Ένα φανάρι το οποίο δεν δουλεύει στην Καραολή και Δημητρίου με την Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, έτσι. Δείτε λιγάκι τι γίνεται εκεί πέρα, αν το διορθώσανε. Και αν δεν το διορθώσανε, προσοχή, γιατί είναι μεγάλος ο κόμβος. Και θα έχουμε προβληματάκι σε λίγο μεγάλο. Δεν μου το δείχνει στο δορυφόρο ότι έχουμε εκεί συνωστισμό, γιατί όταν έχουμε χαλασμένα φανάρια, παραδόξως, σαν να συνεννοούμαστε καλύτερα ένα πράγμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι για μελέτη, ας πούμε. Πώς τα καταφέρνουμε με τα βλέμματα και με τα μάτια μιλάμε εμείς που λέει το τραγούδι και ο ένας στον άλλο δίνει προτεραιότητα, δηλαδή δίνω εγώ προτεραιότητα στον επόμενο, ο άλλος δίνει σε μένα, παίρνα εσύ με τα μάτια, μπαμ μπαμ και περνάμε. Δηλαδή ανάθεμα και χρειαζόμαστε τα φανάρια μερικές φορές, αναρωτιέμαι.

0: για λίγο θα... Έχουμε ένα πρόβλημα επίσης στον περιφερειακό, το οποίο δεν είναι της ώρας, οπότε κάτι πρέπει να έχει γίνει λίγο. Αν περνάει κάποιος από το σημείο, είναι μόλις μπαίνεις από την Μουδανιών κατεύθυνση προς τα δυτικά.
1: Δύο οχήματα βγάζει ο χάρτης. Δύο διαφορετικά περιστατικά με οχήματα. Τώρα είναι ακινητοποιημένα, μείνανε, υπάρχει κάποια μικροσύγκρουση, πάντως κάτι έχει.
0: Να το δούμε, γιατί είναι μεγαλούτσικο το ζήτημα. Δηλαδή φτάνει μέχρι από το πανόραμα, ξεκινάει στην διασταύρωση δηλαδή του πανοράματος, κατεύθυνση δυτικά, επαναλαμβάνω, και αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά στην Μουντανιών. Παρακαλώ, από το σημείο είναι κάποιος?
2: Όχι,
0: δεν είστε το σημείο, ναι, πείτε μου.
2: Καλημέρα Κώστα, είμαι η αδερφή σου, σε απολαμβάνω από το πρωί.
0: Γεια σου καλή μου, γεια σου Λίνα μου, καλημέρα.
2: Όχι, θέλω να σου πω πρώτον, τέλειο αυτό με την κόρη σου. Τέλειο, γέλασα, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, τι τέλειο, εγώ απογοητεύτηκα, εγώ δεν ήθελα να ανοίξει, γίναμε καταπιεί, να πούμε, τι τέλειο.
2: Μου θύμισε το νεαρό, αυτό ήξερε, αυτό έγραψε, δεν του φάνηκε ενδιαφέρον το άλλο θέμα. Η κοπέλα σου λέει τώρα αυτό το βουνό ποιο είναι, το Everest. Τέλος πάντων, είναι κόρη, είναι υπέροχη, υπέροχη. Ήθελα να σου πω, είδα τώρα στο ημερολόγιο γράφει Βιργινία. Οπότε πες χρόνια πολλά στην κοπέλα.
0: Γιορτάζει Βιργινία, δεν έχει. Όχι, λάθος είσαι.
2: Α, είναι λάθος, γράφει Βιργινία.
1: Καλά, δεν πειράζει, μην αγχώνεστε.
2: Τετάρτη είναι σήμερα, βρε παιδιά.
0: Τετάρτη είναι, ναι, αλλά
2: Βιργινία
0: σήμερα...
2: μου γράφει, τέλος πάντων. Να σε καλά, αλήθεια,
0: Υπατία, το λέτε. Υπατία γράφει.
2: Ναι, ναι, ναι, Βιργινία, Βιργινία γράφει.
0: Μήπως γράφει το 2026 και ήταν λίγο έτσι, αλλάξαν το πράγμα.
1: Εγώ ξέρω ότι γιορτάζω στα εισόδια της Θεοτόκου, εκεί με έχουν. Το οποίο το έμαθα και μεγάλη.
2: Δείτε το λίγο, γιατί το δημοσιογράφη Βιργινία.
0: Να είστε καλά, καλή
2: σήμερα Βιργινία. Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Η Πατία είναι σήμερα. Η Πατία και η Πατούλα γιορτάζει.
1: Πατούλα.
0: Πατούλα, έτσι γράφει. Και η Ιερία. Τι υποκοριστικό
1: είναι αυτό τώρα?
0: Δεν ξέρω τώρα,
1: Πατούλα. Το Ιπατία είναι φανταστικό.
0: Ιπατία, ναι. Ιπατία και με ΙΤΑ και με. Και Ιπατή γιορτάζει. Ιπατή, Πατούλα και Ιπατία. Και άλλα και η Πατούλα. Έτσι ακριβώς το γράφει. Και να σου. Εμείς ξέραμε στο χωριό τη Ματούλα. Τώρα την Πατούλα δεν την ξέρουμε. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, λέγαμε το πρωί. Δεν θα ρωτήσω την Βιργινία πότε έχει ανέβει σε ποδήλατο. Ας πούμε, το συζητώ γιατί.
1: Εγώ, στο ποδήλατο του γυμναστηρίου.
0: Εκείνο το ποδήλατο είναι
1: άλλο. Εκείνο το ποδήλατο.
0: Το άλλο σε φοβίζει, δεν θα ρίξει.
1: Όχι, μικρή έκανα. Στο εξοχικό και τα λοιπά και πάνω στο σπίτι, αλλά. Δεν τρελαινόμουν.
0: Δεν είμαστε. Πάντως κυκλοφορεί ποδήλατο στην πόλη. Σαν μοντέλο δηλαδή, σε σχέση με μια ευρωπαϊκή άλλη χώρα που είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έχουμε ποδήλατα.
1: Σε σχέση ακόμα και με ελληνικές πόλεις δεν έχουμε ποδήλατα. Δηλαδή, άμα δεις τι γίνεται, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα.
0: Και πολλά εκεί.
1: Εκεί γίνεται πανικός. Εκεί έχουν ποδηλατοδρόμους εδώ και χρόνια. Το έχουν εντάξει στην κουλτούρα της καθημερινότητας. Είναι πόλεις που έχουν οδικό δίκτυο και υποδομές που επιτρέπουν την κίνηση με το ποδήλατο. Εδώ εμείς είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν ξέρω και πώς θα έρθουμε μπροστά.
0: Ναι.

0: φλισμό. Αθανάσια, σιγά ρε φίλε, ένα δάκρυ κύλησε από το δεξί μου μάτι, να πούμε. Έφυγε η Κατερίνα για να ξεκουραστεί από μένα. Σιγά μην την κουράζουμε την κοπέλα. Τι, η Κατερίνα έχει ανάγκη ρε, εσύ από κούραση, ρε. Κουράζεται η Κατερίνα, ρε. Κατερίνα ξυπνάει το πρωί, παίρνει τα λεωφορεία, έρχεται να οργώνει τον τόπο, να πούμε τώρα. Εγώ αν την κουράσω την Κατερίνα. Απλά την είπα ότι άμα χρειαστώ σε πάρω τηλέφωνο. Μου λέει μην τυχόν, λέω εσύ να έχεις το τηλέφωνο σου ανοιχτό. Αχρίαστη να είσαι που λένε, αλλά.
1: Τι είναι καλέ, γιατρός, γιατί
0: καλέ, έχουμε εδώ πέρα πράγματα πρωί-πρωί. Εσύ δεν είναι, τα χάνεις τα πρωινά, να πούμε. Ξέρεις πόσες φορές με παίρνει κάποιος και μου λέει μια είδηση. Λέω κάτσε, περίμενε με το πριν πεις, να δω άμα είναι αλήθεια. Τώρα πού να ψάχνω εγώ τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά και να ρωτάω και να κάνω. Πέρα την Κατερίνα πριν έρθει, να μην τη όλα μήνυμα, λέω ισχύει αυτό. Μου λέει όχι καλέ. Ψέματα λένε.
1: Γι' αυτό πήρε άδεια.
0: Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό πήρε άδεια πρώτη από όλους.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, σίγουρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Μέσα είναι ο καφές.
0: Ναι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Να δώσω και κανένα δύο χρηστικά.
0: Ναι, ναι, θα
2: εγώ
0: δώσω.
2: Μιλάω.
0: Ξέρω εγώ. Για δοκιμάστε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, είσαστε και οι δύο ωραίοι.
1: Εγώ είμαι έκτακτη συμμετοχή, δεν είμαι.
2: Πατούλα είναι το μικρό το κοριτσάκι.
0: Ναι.
2: Το λίγο χοντρούλικο, ζουμερό δηλαδή.
0: Αχα.
2: Και αυτό που τρέχει έτσι λίγο αυτό.
0: Όταν λες ζουμερό δηλαδή, τι άμα το πατήσεις θα βγάλει ζουμιά,
1: πούμε, κάπως
0: έτσι.
1: Δεν είναι πορτοκάλι.
2: Χοντρούλικο.
0: Ναι, χα, παχουλό.
2: Παχουλό,
0: παχουλό
2: ναι, ναι,
0: ναι.
2: Αυτό είναι πατούλα.
0: Αχα, η πατούλα, ναι. Δεν το ξέρω.
2: Δεν έχει ποντιακή ρίζα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, έχω ρίζα, αλλά εντάξει.
2: Πατούλα.
0: Η πατούλα,
2: λοιπόν. Και αυτό με τα παιδιά, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι, αλλά σύντομα, μην κάνεις διασυνδιάλεξη.
2: Αυτά με τα παιδιά που γράφουν άλλα αντί άλλων.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά τα παιδιά δεν είναι για γέλια, διότι αυτά τα παιδιά ψηφίζουν.
0: Ναι, ψηφίζουν, βέβαια. Καλά, σίγουρα.
2: Αυτά τα παιδιά ψηφίζουν. Πάνε και ψηφίζουν και αποφασίζουν.
0: Μάλιστα.
2: Αποφασίζουν για τους εαυτούς τους και για τους άλλους.
0: Εμείς το δώσαμε το δικαίωμα. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή σου μέρα. Καλό πρωινό, βέβαια και ψηφίζουν. Γιατί να μην ψηφίσουν τα παιδιά αυτά. Για πες, Κατερίνα, θα έλεγα το είδες.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφορίας σήμερα. Για όσους κινείστε προς Κατερίνη, θα έχουμε ρυθμίσεις στην Παθέ λόγω εργασιών στη σύραγγα Κατερίνης. Από τις 8 το πρωί, συνεπώς σε λίγη ώρα από τώρα, μέχρι τις 8 το βράδυ έχουμε εργασίες εκεί και θα ισχύσει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης μέχρι το βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης είναι περίπου 4 χιλιόμετρα και προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη, έτσι. Και να θυμίσουμε ότι αυξήθηκε για όσους κινήσετε και με τα λεωφορεία το πρόστιμο για όσους δεν κόβουν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Ήτανε 36 ευρώ και έγινε πλέον 100 ευρώ.
0: 100 και 50 για τους που έχουν προνόμιο μειωμένο.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι,
0: για το μισό που κόβουν.
1: Αυξήσανε το όριο για την εισιτήριο διαφυγή, ναι, προκειμένου να μπορέσουν ενδεχομένως να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό, γιατί στα λεωφορεία δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι στο μετρό.
0: Mm-hmm.
1: Στο μετρό από τότε που άλλαξε το εισιτήριο και στην ουσία είναι για μία διαδρομή, δεν ήταν εκείνα τα 70 λεπτά της ώρας που κρατούσε, τελείωσε. Ό,τι χαρτάκι αναφύσεις είναι ακυρωμένο έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο επόμενος.
0: Ναι.
1: Τώρα στα λεωφορεία είναι μεγάλη πληγή εισιτήριο διαφυγή, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν πληρώνεται από εισιτήριο, πληρώνεται από την τσέπη του φορολογούμενου, από σένα, από μένα που δεν χρησιμοποιούμε και λεωφορεία, έτσι.
0: Έτσι. Και βασικά τα λεωφορεία τώρα έχουν αλλάξει και λίγο τα εισιτήρια. Νομίζω τα παίρνει. Δεν κόβει πάνω, δεν μπορεί να κόψει πάνω πλέον, έτσι, ναι.
1: Με λεωφορεία έχω να πάω και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Και εγώ δεν το έχουμε, τα είχαμε πει κάποια στιγμή.
1: Μόνο.
0: Μόνο στα εκδοτήρια πρέπει να τα βγάζει αυτά, ναι.
3: Πρώτος και ένας. Πού να σε εσύ.
0: Αχ, πώς να το. Χθες είδα κάτι συγκλονιστικό, ρε Βιργινία, πρέπει να το ξαναβρω τώρα πάλι. Υπάρχει ένας βουλευτής ή τέλος πάντων κάποιος που πολιτεύεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες τον είδα σε ένα πάνελ, σε ένα κανάλι.
1: Τον Ιφούδη. Που λέει για τους μισθούς.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι
1: για μένα
0: ίδιος...
1: αυτό ήταν το συγκλονιστικό.
0: Είναι, όχι, εγώ το λέω για την ομοιότητα. Δεν λέω ότι είπε, ούτε καν διάβασα, ούτε καν άκουσε τι είπε. Είναι ίδιος ο τριαντάφυλλος ο Τσουλφάς. Ολό ίδιος όμως. Όταν λέμε ολό, το είδαμε το Ρέμπιτσε χθες και πάθαμε την πλάκα. Νόμιζα πως ήταν ο τριαντάφυλλος κάποια στιγμή. Αλλά Δήμου, υπάρχει κάποιος Δήμου στην. Κάποιος ένας που πολιτεύεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ψάξω το βρω τώρα. μία ομοιότητα με τον Τριαντάφυλλο, να πάθεις πλάκα δηλαδή. Ολόιδιος, ολόιδιος, στην κυριολεξία. Παρακαλώ στις γραμμές, έπεσες, επόμενη, ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Όσον αφορά για τα λεωφορεία που λέτε, γίνανε υπερσύγχρονα. Δεν υπάρχει λεωφορείο που να μην εκδίδει εισιτήριο εντός του λεωφορείου.
0: Α, εκδίδουν
2: και
0: πλέον.
2: Με κάρτα.
0: Με καρτούλα, κλακ, κλακ,
2: και με κάρτα. Ναι. Βάζεις την κάρτα σου, την πιστωτική και βγάζεις εισιτήριο.
0: Αν έχει λεφτά μέσα η κάρτα.
1: Μπράβο, έτσι πρέπει
2: εννοείται,
1: να
2: είναι. Εννοείται.
0: Άμα
2: εννοείται.
0: Δεν έχει λεφτά μέσα, θα σου λέγανε, δεν βγάζει τίποτα, δεν είναι το συζητώ.
1: Άμα
0: ναι.
1: Δεν έχει λεφτά μέσα, ναι, ναι. Δεν περνάει πουθενά.
0: Πας με τα πόδια, ναι.
2: 060 είναι.
0: Τζάμπα.
2: Αφεντικό, ναι, ναι. Αν είναι και 060 η κάρτα, μην πηγαίνεις στον δρόμο.
0: Ναι, σίγουρα. Κάτσε σπίτι και περίμενε να έρθει ο. Σωστό. Καλή σου μέρα. Σωστό.

0: Αλλά τι ταράκουλο πάθανε, να πούμε, προχθές, χθες μάλλον, στην εκδήλωση του Μασούτη. Βάλανε τον Τσίπρα, τον Τσίπρα λέω, βάλανε τον το Γεωργιάδη μαζί με την Κωνσταντοπούλου.
1: Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε χρόνια πολλά στο Μασούτη, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, η οποία πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε και εξαγορά της Κρητικός, δηλαδή μεγαλώνει η αλυσίδα. Mm-hmm. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, να το θυμόμαστε κι αυτό. Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένη εκδήλωση, πιστεύω ότι εκεί οι άνθρωποι που ανέλαβαν το PR και το στήσιμο της εκδήλωσης, γιατί αυτά δεν γίνονται ενδοεταιρικά όταν πρόκειται για τόσο μεγάλες εκδηλώσεις, κάνεις ανάθεση σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Πιθανώς δηλαδή οι άνθρωποι που κάναν τα PR και το στήσιμο των τραπεζιών και των καλεσμένων δεν είχαν γρία από πολιτική.
0: Έλα μα, καθόλου πια.
1: Καθόλου.
0: Δεν είχαν.
1: Γιατί βάλαν στο ίδιο τραπέζι Άδωνη Γεωργιάδη,
0: Θεοδωρικάκο,
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Okay.
1: Μέχρι εδώ, οκ. Okay. Ναι. Έτσι, να το πάρουμε τμηματικά. Μέχρι εδώ, οκ. Okay. Θεοδωρικάκος και Άδωνης, ίδια κυβέρνηση, καλές σχέσεις, όλα καλά. Στο ίδιο τραπέζι όμως βάλανε και Κωνσταντοπούλου και βάλανε και Ανδρουλάκη. Τώρα, ο Ανδρουλάκης με τον Άδωνη πηγαίνουν στα δικαστήρια τώρα για το ακίνητο,
0: για
1: του Ανδρουλάκη. Έχει γίνει χοντρός χαμός τώρα τελευταία. Η Κωνσταντοπούλου έχει σκοτωθεί με τον Άδωνη και με τον καθένα δηλαδή.
0: Με εξώδικα και με πράγματα, ναι.
1: Χίλιες φορές, οπότε πιστεύω ότι ήταν ένα
0: άστοχο.
1: Τουλάχιστον αμήχανο, για να μην πω κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή,
0: λέει ο ρεπορτάζ του διάβασε, λέει δεν αλλάξει
1: δηλαδή,
0: κουβέντα.
1: Εκεί στο απεριτήφ, ας πούμε, τι θα ρωτούσε ο Ανδρουλάκη στον Άδωνη.
0: Μήπως
1: μπορεί γιατί να πιάσει... το έπεσε αυτό, ρε μπαγάσα, για το ακίνητο στην Κρήτη.
0: Μπορεί να πιάσει λίγο τη ζάχαρη, σε παρακαλώ.
1: Και θα το απαντούσε ο Άδωνη. Ήταν ανάγκη να τρέχουμε στα δικαστήρια.
0: Έτσι. Πάντως,
1: η Δε Κωνσταντοπούλου έχει μια φάτσα.
0: Έχει πλάκα η ζωή, ναι. Σαν να είναι, ξέρω εγώ, περιμένουν κάποιοι να
1: φύγουν. Πώς είναι. Θα σου πω τώρα, έφαγα φλασιά.
0: Ναι.
1: Πώς είναι στους γάμους, όταν έχετε τραπέζια εκεί με τα συμπεθεριά και τα παραθιούς, θιές.
0: Και βλέπεις ότι δεν το θέλα
1: και είναι
0: το γαμπρό,
1: στο χωριό,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου, και είναι ψιλοσκοτωμένες δύο,
0: ναι,
1: θιές.
0: Ναι, ναι,
1: και εσύ,
0: ναι,
1: τις βάζεις δύο και είναι θιές έτσι. Ξύς, κοιτιούνται μεταξύ τους, κοιτιούνται απέναντι. Μπράβο τα παιδιά.
0: Πετάνε κάτι υπονοούμενα, κάτι.
1: Μπράβο,
0: αν το φαΐ ήταν καλό, καλό είναι. Εντάξει. Έχω πάρει χάπια και τέτοια να μου.
1: Δεν ξέρω πόσο τους βγήκε το τραπέζι, αλλά το φιλέτο σκληρό.
0: Ναι, ναι, σκληρό, σκληρό. Τέλος πάντων, έχει, η ζωή έχει πλάκα βέβαια, γιατί αυτά είναι τραγελαφικά. Ένα τηλέφωνο θέλω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Θα παρακαλούσα λίγο να μάθουμε λίγο τι γίνεται. Έχω και εγώ περιέργεια τώρα να δω τι γίνεται στον περιφερειακό. Όμως το ξεκίνημα του περιφερειακού κατεύθυνση προς τα δυτικά. Το πρόβλημα αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά στη Μουδανιών. Ξεκινάει από την έξοδο εκεί στο Πουνάρι, στην Πιζανίου, πώς τη λένε την οδό. Που πάει για πανόραμα, ας πούμε, στην πρώτη έξοδο. Μου λέει για κλειστό. Τώρα δύο αυτοκίνητα λέει, βλέπουμε εκεί.
1: Έτσι,
0: τώρα τι αυτοκίνητα, ναι, τι αυτοκίνητα είναι σταματημένα, έγινε κάποια σύγκρουση. Αν κάποιος μπορεί, ελάτε λίγο στις γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Ή στείλτε ένα μηνυματάκι, μια φωτογραφία, αν μπορείτε, χωρίς επικινδυνότητες όμως, έτσι, από τον οδηγό. Στο 6908-357-800. Ελάτε.
1: Να σας θυμίσω να πίνετε και νεράκι, τώρα που ανεβαίνουν σιγά σιγά ειδικά οι θερμοκρασίες, μην ξεχνάτε να ενυδατώνετε τον οργανισμό σας, είτε είσαι στο γραφείο, είτε ειδικά όταν κάνεις εξωτερική δουλειά, είτε ακόμα και στο σπίτι, ένα φυσικό μεταλλικό νερό διός, ένα μπουκάλι, το έχω πάντα μαζί μου, για να κάνουμε σωστή δουλειά, γιατί όταν δεν ενυδατωνόμαστε, τότε προκύπτουν άλλα θέματα, ακόμα και υγείας, έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φυσικό μεταλλικό νερό διός το βρίσκουμε παντού, σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
0: Να στείλω 100 ευρώ μέσω Άιρις για να πάω να δεις τι γίνεται στο δρόμο και τι αιτιολόγηση να βάλω, δώρο γενεθλίων ή πληροφορία για τον περιφερειακό. Γιωργάκη, πολύ συστημικός μας έγινες. Σε βλέπω και εσύ να φεύγεις από αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τους δρόμους, να δούμε και τα υπόλοιπα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο θαλασσινός Pro.

0: ctfm.gr. Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ανοίγω πανιά, κύριε Παπηδάκη, ανοίγω πανιά.
1: Άνοιξε πανιά.
0: Είμαι σαν ιστιοφόρο που λέει ο Παυλίδης. Μετά τις δύο, βέβαια, το λέει αυτό. Γιατί για να είσαι, για να νιώθεις ιστιοφόρο, πρέπει να μπαίνεις.
1: Που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό.
0: Για να νιώθεις ιστιοφόρο, που λέει ο Παυλίδης, ο Παυλάκος, πρέπει να έχεις, να έχεις φάει καλά, ας πούμε, πριν.
1: Ναι, ναι. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Καλημέρα.
1: Τα πράγματα βελτιώνουν στον περιφερειακό.
0: Ναι, καλύτερα. Κάτι είδε, η Βιργινία έβλεπε δύο αυτοκίνητα.
1: Είχε και δύο αυτοκίνητα. Αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Και ένα φανάρι έχουμε χαλασμένο στην Καραολή και Δημητρίου, εκεί στο Δημαρχείο της Σταυρούπολης.
1: Στο Δημαρχείο, ναι. Ναι.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, εκεί μεγάλος κόμπος.
1: Εκεί, εντάξει, μην αγχώνεσαι.
0: Εγώ
1: και λίγο πιο κάτω ήταν για κάνει 2-3 μέρες το φανάρι. Με ιατρούγο γούς ήταν χαλασμένο. Μια χαρά πήγαινε.
0: Μια χαρά, ρολό πήγαινε. Τι πάθαμε.
1: Λοιπόν, στο περιφερειακό είμαστε καλά, παιδιά. Δύο τα θεματάκια. Ένα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και προς τα δυτικά, και σε δύο σημεία προς τα ανατολικά, πριν την Πεύκα και μετά τα Πεύκα, και στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου εκεί με Τριανδρία. Αλλά για την ώρα είναι καλά, είναι καλύτερα από χθες.
0: Ναι, είναι καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Είναι καλύτερα.
1: Οι κεντρικοί δρόμοι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Λίγο η Πολυτεχνείου, Εγνατία, Τσιμισκή, Παραλιακή, Μοναστηρίου, μια χαρά. Οπότε είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
0: Προσοχή θέλει, βέβαια, όταν τέτοιες είναι. Για λίγο κρατάει τώρα αυτό. Το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε εντάξει μέσα στο. Εγώ νομίζω ότι κάπου βελτιώσαμε την κατάσταση, γιατί βρήκαμε το χρόνο μας.
1: Δηλαδή, βρήκαμε τους χρόνους μας.
0: Ναι, γιατί στην αρχή ήταν. Γινόταν χαμός.
1: Μα δεν λέγαμε ότι άμα ξεκινήσεις 20 λεπτά νωρίτερα. Εδώ ξεκινάς 5 λεπτά νωρίτερα και είναι άλλη κατάσταση.
0: Μπορεί να αλλάξει το σκηνικό μέσα σε 5 λεπτά. Κάποιοι που το έχουν κανονίσει. Πολύ σπάνια πετυχαίνεις μια περίπτωση, ας πούμε, έτσι, που αναγκάζεσαι να κάνεις παρακάμψεις και τέτοια, έτσι. Α, ορίστε, Θοδωρής, καλά έκανες και δεν μπήκες. Καλά μπήκε και μπήκες από Εγνατία. Αν και τώρα μικραίνει το πρόβλημα, αλλά προηγουμένως έφυγε ο άνθρωπος, λέει, είδε τη Μουντανιό να είναι σταματημένα.
1: Εκείνο το κομμάτι το μικρό και ναι, από Καλαμαριά που έρχεστε, έχει θεματάκι. Αλλά τώρα δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, τώρα δεν
1: έχει. Μπήκες τώρα από Εγνατία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Χαμός γινόταν προηγουμένως. Τώρα να ξαναγεμίσει είναι άλλο κομμάτι. Είπαμε, παίζουμε τώρα με τα πεντάλεπτα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Λέγαμε για τα λεωφορεία λίγο πριν ότι πλέον είναι ωραία η ζωή. Γιατί μπαίνει στο λεωφορείο τώρα, δηλαδή δεν έχει εισιτήριο, το προλαβαίνει, τρέχει μέσα, έχει την κάρτα, πληρώνει. Το θέμα είναι να έχει λεφτά η κάρτα. Μου το λέω προϋπόθεση, να ξέρετε. Έτσι, άμα δεν έχει λεφτά η κάρτα, κάνει γκίγκι το μηχάνημα. Μπίπι, ξέρω εγώ, και δεν είναι. Δεν σου κόβει τίποτα.
1: Να περάσουμε λίγο στο περιφερειακό, γιατί ναι, είπαμε και προηγουμένως. Το κομμάτι εκεί από Καλαμαριά προς περιφερειακό και από K12 έχει ένα θεματάκι, το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο όμως. Μπορεί να βλέπετε αυτοκίνητα σταματημένα. Αλλά για να μπείτε στο περιφερειακό θα κάνετε ένα πεντάλεπτο το πολύ. Άμα βιάζεστε, θα πάτε από κέντρο.
0: Ναι.
1: Λίγο εκεί στη Βούλγαρη θα συναντήσετε ένα θεματάκι στο ύψος της Νέας Ελβετίας.
0: Στο μετά... φανάρι μόνο, στο φανάρι. Μετά ανοίγει.
1: Πάντως είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από πριν. Πάμε και στα αθλητικά.
0: Πάμε και στα αθλητικά. Τι έχουμε αθλητικά?
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ξεκινάει τελική. Τελική του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γιατί ο Ολυμπιακός ξεκινάει πάντα με πλεονέκτημα έδρας, διότι τερμάτισε πρώτος στην βαθμολογία. Οπότε σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας και να δούμε πόσοι θα χρειαστούν. Αμφότεροι έχουν τις απουσίες τους. Ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, ενώ ο Ολυμπιακός έχει πολύ σημαντική απουσία και αυτός. Ντόρσεϊ εκτός, είναι το καλύτερο σουτέρ του και στην καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν εκτός και αυτός. Παραμένουμε στο μπάσκετ. Στον Άρη οι ώρες περνάνε, οι ανακοινώσεις δεν έρχονται, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κίτρινους. Να ξαναπούμε λίγο τις πληροφορίες. Μιλάνε για 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Μιλάμε για ιδιωτικό αεροπλάνο που του δίνει ο πρόεδρος του Άρη, ο Σιάο. Μιλάμε για πάνω από 10 εκατομμύρια budget. Οπότε είναι, νομίζω, ένα deal πολύ καλό. Τώρα, βέβαια, δημοσιεύματα από τη Σερβία θέλουν τον Παναθηναϊκό να θέλει τον Ομπράντοβιτς και να του έχει τάξει, όσο οδηγάτε λίγο, κρατήστε το τιμόνι, 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
0: φτιάξει. Εκατομμύρια.
1: Είναι εξωπραγματικό το νούμερο.
0: Πώς δεν του δώσανε το δικό του μετρό να πούμε να γίνει.
1: Το Μπράντοβιτς θέλει να το φέρει πίσω. Αν και ο Αταμάν είναι ακόμα προπονητής. Παραμένουμε στο μπάσκετ. Ο κομισάριος του NBA είπε ότι το NBA Europe θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 27. Είναι το αντίπαλο δέος της Ευρωλίγκα. Αλλά θα είναι, το NBA μπαίνει στην Ευρώπη και λέει είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και χωρίς την EuroLeague. Και κλείνουμε με ποδόσφαιρο, διότι ήδη ξεκίνησαν τα όργανα πριν το Μουντιάλ. Δύο παίχτες είναι στο στόχαστρο, γιατί στις πατρίδες τους τον τελευταίο καιρό έχουν εμπλακεί σε υπόθεση με στημένες κίτρινες κάρτες για τυχερά παιχνίδια και είναι στο στόχαστρο. Και να κλείσουμε πάλι με Μουντιάλ. Όσο και σας φαίνεται απίστευτο, το 1/4 των ποδοσφαιριστών που παίζουν σε εθνικές τους ομάδες δεν γεννήθηκαν στη χώρα που εκπροσωπούν.
0: Μάλιστα. Αυτά κύριε Παπιδάκη, τα αθλητικά.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία κύριε Παπιδάκη, ευχαριστούμε. Καλημέρα στο Μιλτιάδη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Viper του σταθμού και στο Facebook. Βλέπω, ο Ευάγγελος μας στέλνει μήνυμα, ο Φαβορίς μας έστειλε, η Ελένη για το θέμα που μιλούσαμε λίγο πριν για τους ελέγχους. Λέτε, τι ελέγχους, ένα ελέγχος στον ΟΑΣ. Έχουμε βάλει βέβαια ελεκτές, έχει, δεν πάτησες. Συγγνώμη. Κοίτα να σας πω την αλήθεια, παλιά χρησιμοποίησα εγώ κανένα δυο φορές το λεωφορείο του ΟΑΣΤ, γιατί δεν είχα αυτοκίνητο, το είχα συνεργείο, δεν θυμάμαι. Ήταν βράδυ, αργά το βράδυ, 2 η ώρα το βράδυ, τελευταίο, μάλλον όχι 2 η ώρα είχε λεωφορείο, βγαίνει μια γραμμή συγκεκριμένη που πηγαίνει αεροδρόμιο, το 2 ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, το πήρα από την Καμάρα το πήρα το λεωφορείο. Μπήκα μέσα για κάποιος ότι να πιάσει τη χειρολαβή για να κρατηθεί και στο σαγόνι μου. Και δεν έκοψα εισιτήριο, δεν μπορούσα, αλλά ήμουν έτοιμο. Εγώ, ποιο ελεγχτή να μπει εκεί πέρα, με σαρδέλα γλυκό ήμασταν, α πούμε. Μπαίναμε να πάω στον άλλο, παιδιά, πού είναι το μηχάνημα, μου λέει και κάπου, πού να κόψω, τι να κάνω. Δε. Κάνα δύο φορέ μπήκα μέσα στριμωγμένο και δεν έκοψα κι εγώ, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν μπορούσα να φτάσω εκεί που έπρεπε, α πούμε. Με πιάναν από τα μαλλιά, από του αγκώνε. Λοιπόν, πάμε Taxiway. Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Taxiway.
2: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Το ίδιο φοβόμαστε.
2: Να δούμε τι γίνεται στην πόλη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται, ναι.
2: Καλημέρα σε όλους. Έχουμε συνδεθεί με το ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους. Να ενημερώσουμε λίγο την κίνηση λεωφόρο Καραμαλή ανατολικά. Ένα σταθμό στην κίνηση στην Καραμαλή, Βασιλής Όλγας. Να ενημερώσουμε ανατολικά στην Όλγας. 381.
3: Και η Όλγα και η Τσιμισκή έχουν πάρα πολύ κίνηση. Στην Τσιμισκή προσπαθούν να βοηθήσουν οι αστυνομικοί, η τροχαία όσο μπορεί.
2: Ευχαριστούμε. Για την Εγνατία. Να ενημερώσουμε από Εγνατία. Για Μοναστηρίου Λακαδά. Ένα σταθμό στην κίνηση Μοναστηρίου Λακαδά. Να ενημερώσουμε για Εγνατία. Προς Μοναστηρίου. Πείτε μας.
3: Έλα σε Εγνατία Καραμαλή. Λογικά έχει λίγο κίνηση.
2: Ευχαριστούμε. Για τον Περιφερειακό. Να ενημερώσουμε στο Περιφερειακό. Ένα σταθμό στο Περιφερειακό και τα δύο ρευματά. Θα μας πείτε για τον Περιφερειακό.
4: 579. Εδώ στο ύψος του Παπαγιουργίου και τα δύο τα ρεύματα αρκετά ικανοποιητικά. Πιο πίσω έχει λίγο κόλλημα.
2: Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε. 900.
5: Καλημέρα. Πριν ένα τέταρτο από Δανείων προς Περιφερειακό ήταν όλο ποτηλιαρισμένα. Δεν ξέρω το λόγο.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
0: Έχει βελτιωθεί η εικόνα. Το είδαμε προηγουμένως. Σας ευχαριστούμε για την
2: ενημέρωση. Έγινε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα
2: να είστε καλά.
0: Σας. Καλημέρα και καλό πρωινό στην Taxiway. Όχι με αυτό, όχι με αυτό, όχι με αυτό, με αυτό είπαμε. Με αυτό είχαμε πει, θα ξεκινήσουμε. Πάτησα λάθος κουμπί. Βαγγελάκη, καλημέρα. Βενιέρης είσαι στο αεροδρόμιο. Πού, τι δουλειά έχει στο αεροδρόμιο, Βενιέρη, τέτοια ώρα. Κύριε Βενιέρη, λέει, δεν λειτουργούν και εκεί δεν λειτουργούν τα φανάρια. Τι λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, κύριε Βενιέρη, τελικά. Φανάρια στην Σταυρούπολη δεν λειτουργούν. Τα πράσινα φανάρια είναι αυτά που λέμε και το αεροδρομίο. Το αεροδρομίο και είναι κόμπος δύσκολος τώρα εκεί πέρα. Πάρα πολύ δύσκολος, γιατί είναι και οι σιάδοι τρέχουν κιόλας. Θέλει προσοχή. Περενόσπορος έπεσε που λένε στα φανάρια.
6: Λοιπόν, λέγαμε σήμερα για όσους δεν τα άκουσαν ότι θα έχουμε εργασίες, θα είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα εκεί στη Σύραγγη της Κατερίνης. Συνεπώς θα πρέπει να πάτε από αλλού, έχει τροχέα με ρυμνήσει γι' αυτό. Και έχουμε και εργασίες σήμερα και στην Μουδανιών, σε κάποιο ύψος, συμπληρωματικές εργασίες. Οπότε θα κλείσει μία λωρίδα εκεί, έχετε λίγο το νου σας.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα στο Ράδιον. Υπογράφιος Ράδιον. Τακτικός πρωινός εδώ στην παρέα. Καλημέρα σε εσάς που φτάσατε ήδη στις δουλειές σας ή που είσαστε λίγο πριν. Την τρώμε την εβδομάδα σιγά σιγά. Έτσι, Σαββατοκύριακο σας είπαμε ότι αλλάζει λιγάκι το προγραμματάκι, να έχετε το νου σας. Και βέβαια ξεκινάει και η εκπομπή της επιστροφής στην Κυριακή. Στις 5 δεν ξεκινάει?
1: Από τις 5 η ώρα. Το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Έτσι. Θα είμαστε παρέα. Παπιδάκης, Βενιέρης, Δημαρέση, όπως κάθε σεζόν.
0: Εμείς θα τα λέμε το Σάββατο το πρωί πλέον, αλλάζει λίγο η κατάσταση. Αλλά η εκπομπή της επιστροφής είναι εργαλείο, έτσι. Πέρα από το ωραίο και το διασκεδαστικό και το ψυχαγωγικό κομμάτι, υπάρχει και ενημέρωση που ανά πάσα στιγμή ξέρεις πού βρίσκεσαι, τι γίνεται, τι θα αντιμετωπίσεις, έτσι. Γιατί μάλλον την Κυριακή αυτή πρέπει να πέσουν οι πρώτες βουτιές για πολύ κόσμο.
1: Εδώ έπεσαν και από το προηγούμενο.
0: Ναι, πέσαν, αλλά ήταν πιο λίγες τώρα.
1: Ήταν
0: ακόμα
1: λίγο,
0: ναι,
1: ήταν
0: εδώ
1: λίγο.
0: Και εγώ είμαι έτοιμος, δηλαδή, να, άμα χρειαστεί να βουτήξω.
1: Ναι, γιατί νομίζω
0: για να
1: είχε
0: σώσω
1: καλό...
0: κάποιον, όχι για να καταλαβαίνεις, ας πούμε, το θελοντισμό.
1: Και ένα βαγό σώστης.

0: Λοιπόν, να σου πω ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο υπουργούς από τους κορυφαίους της κυβέρνησης, μπορώ να πω. Ο ένας είναι ο Νίκος Οδένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Και ο άλλος είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
1: Ξεκινάει... Δεν τον έχουμε τον Άδωνη σήμερα.
0: Θα τον έχουμε και στον Στάτους. Θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας για να δούμε και τα της επικαιρότητας, γιατί είναι από αυτούς που μιλάνε έτσι κι αλλιώς για την επικαιρότητα. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης λοιπόν κάνει τριήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα κάνει και εγγένεια, για παράδειγμα στο Κέντρο Υγείας Θέρμης. Και θα δει και πώς πάνε έργα που γίνονται στο ΕΣΥ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνονται πράγματα, ανακαινήσεις, κέντρων υγείας κτλ. Πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια δηλαδή. Αλλά προέκυψε και η οικονομική κρίση και πολλά πράγματα πήγαν αναγκαστικά
1: πίσω. Και σε άλλα έργα, άκουσα και τον κύριο Ταχιάο προχθές που έλεγε μια συνέντευξη εδώ στον κύριο Βενιέρη, λέει η επαρχία έχει περισσότερα έργα πριν από ότι η Αθήνα. Δηλαδή στην Αθήνα γίνανε βέβαια πολλά έργα, καλά το απάντησε ο Βενιέρης, που λέει καλά, εκεί γίνανε 1000 όμως. Ας πούμε, ας γίνει και λίγο στην επαρχία. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην επαρχία, όχι και για τα νοσοκομεία μόνο, γενικότερα γίνονται περισσότερα έργα από
0: ό,τι γίνεται. Για δες τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε,
1: ναι.
0: Για παράδειγμα. Και
1: δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη, αυτό λέει, ότι είναι και άλλες επαρχιακές πόλεις, οι οποίες γίνονται περισσότερα από ό,τι γίνεται στην πρωτεύουσα τώρα, έτσι. Επιτέλους, λίγο να πάρουμε και εμείς τα πάνω μας, παιδιά.
0: Λοιπόν, αν θες να αφήσεις για λίγο πίσω τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την επαρχία που λες εσύ και θες να ταξιδέψεις λίγο στο εξωτερικό, κλείσε με Greco's Travel, κλείσε νωρίς για το καλοκαίρι σου για να πετύχεις τιμές early booking, δηλαδή καλύτερες τιμές, μεγάλες εκπτώσεις. Και κλείσε νωρίς για να βρεις και θέσεις στην εκδρομή που σε ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίοι καινούργιοι προορισμοί που κάποιος που έχει ταξιδέψει πολύ. Σου λέει θέλω να πάω κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Βαρέθηκα να πάω κεντρική Ευρώπη.
1: Στα ίδια και
0: ξέρω
1: τα ίδια,
0: εγώ, ή νότια Ευρώπη. Μπορείς να πας Νέα Υόρκη, Μεξικό, Ιαπωνία, Κίνα, Αιθιοπία, Ζανζιβάρι, Μαρόκο, Τινησία και πάρα πολλοί άλλοι ωραίοι προορισμοί, ειδικοί προορισμοί με εξαιρετικούς έμπειρους συνοδούς για να νιώθεις και ασφάλεια και να τρέξουν όλα ρολόι. Γιατί όταν είμαστε διακοπές, θέλουμε να τρέχουν όλα σωστά, έτσι. Για όλα αυτά λοιπόν Greco's Travel και για πολλούς άλλους προορισμούς φυσικά στο 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 εδώ στο λιμάνι.

Καθάρισε ο Περιφερειακός από το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα στο ξεκίνημά του ουσιαστικά από τη Μουδανιών. Τα γνωστά προβλήματα βέβαια τώρα και προς ανατολικά και προς δυτικά εκεί στον Άγιο Παύλο προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά μετά τον Άγιο Παύλο, μετά την Τριανδρία ουσιαστικά και προς τα Κωνσταντινοπολίτη μεγαλύτερο κολληματάκι. Και βέβαια ένα ακόμα συναντάς νωρίς μετά το 424 ας πούμε. Και όπως έλεγε και ο Παπηδάκης προηγουμένως, μπορεί να βλέπεις αυτοκίνητα στον περιφερειακό, λες αμάν έχει μποτιλιάρισμα, αλλά έχει ροή. Δηλαδή μποτιλιαρίζεσαι λιγάκι, ψιλοκόβεις ταχύτητες ίσως να λίγο σταματάς, ξεκινάς για λίγο, αλλά κρατάει λίγα λεπτά, δεν κρατάει ας πούμε κύριε σε πολλή ώρες ας πούμε καθυστερήσεις.

0: Καλημέρα και στη φίλη μου την Νιόμη. Δεν ξέρω αν γυρνάς ή αν πηγαίνεις στη δουλειά. Σου εύχομαι μια καλή μέρα. Μεσοβδομαδιάσαμε που λένε, Τετάρτη. Έτσι ξεκινήσαμε και πολύ πιο μετά τώρα. Έτσι, χάσαμε μια μέρα. Είχαμε μια μέρα αργία. Μας φάνηκε λίγο πιο εύκολη η κατάσταση αυτή τη εβδομάδα.
1: Νόμιζα ότι ήταν Δευτέρα.
0: Ναι, και εγώ. Και εγώ, ναι. Όλο καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στο καλοκαιράκι σιγά-σιγά.

0: Λοιπόν, να σου δώσω ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Σαν σήμερα, το 1967, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. Δημοσιεύεται διάταξη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το 1967. Πόσες ζωές σώθηκαν από τότε μέχρι σήμερα? Μακάρι να μπορούσαμε να μάθουμε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
1: Με το αλκοόλ είναι μεγάλη περίπτωση. Καλά, από τότε βέβαια, από το 67, εγώ έζησα περιπτώσεις, ας πούμε, που δεν το δίναμε και καταλάβαινε, ας πούμε, το συζητώ με το αλκοόλ, αλλά...
0: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει πιο συνειδητοποιημένοι.
1: Ναι, και για τα σκουπίδια που λέγαμε το πρωί, ας πούμε. Εντάξει, ότι έχουμε ακόμα δουλειά, έχουμε δρόμο, αλλά νομίζω ότι... Δεν είναι όπως παλιά, το πετούσε στο χαρτί απενεχοποιημένο. Γιατί έλεγε εντάξει, ρε φίλε, θα καθαρίσει ο Δήμος. Δηλαδή τώρα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί, όποιοι το κάνουν γιατί είναι αφελείς, ας πούμε, πλέον. Έτσι, δεν είναι συντονισμένοι, αλλά οι περισσότεροι. Και λίγο η ανακύκλωση, λίγο οι πληροφορίες. Βλέπω τα καινούργια παιδιά. Είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένα. Οι νέοι, ας πούμε, είναι πιο εντάξει. Εμείς, ας πούμε, μάθαμε τώρα στο αυτοκίνητο και έχουμε μία σακούλα για σκουπίδια. Πίνεις κάτι, κάνεις ζάνι, πάπ, την ρίχνεις μέσα σε μια σακούλα. Κατεβαίνεις κάποιες, μην το πετάς σε ένα κάδο. Δεν τα πετάς από το έξω, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, χρειαζόμαστε δουλειά ακόμα, έτσι. Άντε, γιατί θα μας φύγουν τα παιδιά. Θα φύγουν, θα πάνε στα εξωτερικά, όπως ο ψηλός εκεί με το παιδί θα φύγει, να πούμε.
0: Αχ, αυτό το αγόρι.
1: Τι θα...
0: Που νομίζεις ότι στο εξωτερικό μπορείς να δουλέψεις και να κάνεις καριέρα με φούμαρα. Τι ωραίο. Κοίτα, μπορεί να είναι καλλιτεχνική φύση το παιδί.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί, ας πούμε, να διαβάζει μόνο. Ας πούμε. Σου λέει, κοίταξε, η αλήθεια είπε κάτι πολύ σημαντικό. Άμα μπορώ και έχω τη δυνατότητα να διαβάζω. Δεν είμαι αγράμματος, να διαβάζω και να γράφω είναι τα πρώτιστα. Άμα διαβάζει.
0: Άμα διαβάζει και γράφει, δεν είναι.
1: Σήμερα δεν
0: και έχει φτάσει τρίτη ηλικίου, δεν είναι.
1: Καλά, δεν είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό μπορεί να σου ανοίξει τους ορίζοντες. Δηλαδή, μπορεί να διαβάσει τα πάντα. Να μάθει τα πάντα, να πληροφορηθεί τα πάντα, να εξειδικευτεί τα πάντα, ας πούμε, σήμερα.
0: Να εξειδικευτεί, δεν νομίζω έτσι πως πάει το παιδί.
1: Ναι, μα όλα τα βρίσκεις στο διαδίκτυο πλέον, δηλαδή...
0: Δεν είναι έτσι. Ναι. Κάποιες γνώσεις πρέπει να πάρεις, αλλιώς στο διαδίκτυο δεν θα μπορείς να αξιολογήσεις τη γνώση που παίρνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι η δικιά μας γενιά, βάζω και σένα μέσα, για τη δικιά μου καλύτερα να μιλήσω, η δικιά μου γενιά έχει πάρα πολλούς αυτοδίδακτους, χωρίς πτυχία, που... Εμπειροτεχνίτες τώρα μιλάμε, όχι.
0: Ναι, εντάξει, απλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Δεν μπορεί,
0: έτσι.
1: Να καθηγητής δεν μπορεί,
0: δηλαδή,
1: να γίνει από μόνο σου.
0: Ένα εμπειροτεχνίτη γιατρό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: θα το προτιμούσες.
1: Θα ναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα πρωινά θα είμαστε τώρα όλη την εβδομάδα. Θα πάει μέχρι την.
0: Ναι,
1: θα είμαστε με την Βιργινία Δημαρέση.
0: Θα κάνουμε λίγο πρωινή παρέα.
1: Έτσι. Για να μην νομίζετε ότι την απολύσαμε, έτσι, γιατί πολύ κακεντρεχείς, ας πούμε, γιατί διώξετε το κορίτσι. Μην το διώξετε το κορίτσι, ξεκουραστεί θέλει.
0: Ναι, παιδιά, ξεκίνησε καλοκαιράκι.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Λίγο σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, εγώ αποχωρώ. Τι ώρα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη για να συντονιστώ?
0: Έτσι, μετά τις 9.
1: Α, νωρίς. Εμείς το απογευματάκι σας επί τις 8 πάλι. Εδώ.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό κατέγραψε η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, 9,5 μονάδα πάνω από την προηγούμενη μέτρηση, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 10%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 9,5%, το ΚΚΕ 6%, η Ελληνική Λύση με πτώση 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5% σημειώνοντας περαιτέρω πτώση τριών μονάδων και η Φωνή Λογικής με 3%. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε χθες το απόγευμα στη Βουλή πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, περιγράφοντάς την ως οδικό χάρτη για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής. Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές σε άρθρα για την ευθύνη υπουργών, την ηγεσία της δικαιοσύνης, τη μονιμότητα στο δημόσιο και το πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Επίσης, προβλέπεται η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αλλαγές στη διαδικασία διάλυσης της Βουλής. Σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα θα τελεστεί η κηδεία της άτοχης 39χρονης, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της με 45 μαχαιριές. Την ίδια ώρα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας συνεχίζουν να φιλοξενούνται τα δύο ανήλικα παιδιά της. Τα δύο αδέλφια ηλικίας 6 και 10 ετών δέχονται συνεχή ψυχολογική υποστήριξη. Χθες, παρουσία της θείας τους και ειδικών, πραγματοποιήθηκε η δύσκολη διαδικασία της ενημέρωσής τους για την τραγωδία που σημάδεψε την οικογένειά τους. Ξεκινά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη τριήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ανακαινισμένων δομών υγείας και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τις εργασίες της Συνόδου των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας εξετάζονται σήμερα μαθητές και μαθήτριες των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελληνίων εξετάσεων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται όσοι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Σε βάρος των συνολικά 17 κατηγορουμένων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους και ντρόνς και πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνα σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Με ανάρτηση του χθες το απόγευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει πάντως τα σενάρια που θέλουν τις συνομιλίες με το Ιράν να έχουν διακοπεί, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να κλείσει μια συμφωνία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πρωτοφανής καραμπόλα χθες το απόγευμα στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας, Νταλίκα έχασε τον έλεγχο κατεβαίνοντας από πλαγιά και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 37 άτομα.
0: Ο καιρός στον Στάτους FM.
1: Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μπουφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 31 βαθμούς, Κελκής 28, Κατερίνη 27, Πολύγυρο 25, Σέρες 29, Γρεβενά 28 και Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr. 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
0: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης? Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς, τους μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
10: Μαμά, βαριέμαι!
11: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άκου να δεις μια έμπνευση της στιγμής. Της τελευταίας στιγμής. Last minute. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης αυτού του Vals, Φαρόνος των Vals.

Είναι ο γαλάζιος Δούναβης. Ο γαλάζιος Δούναβης, δημιουργία σύνθεση ενός Αυστριακού, ο οποίος με τη σύνθεση αυτή ήθελε να δώσει, λέει, ένα υπέροχο μουσικό θέμα για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις οι οποίες θα γινόταν στην πρωτεύουσα των Αψβούργων, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν στεναχωρημένοι όλοι, τους είχαν νικήσει οι Πρόσοι τους Αυστριακούς και ζήτησε τότε, είχε ζητήσει ο διευθυντής μιας χοροδίας της Βιέννης να κάποιος, ο συγκεκριμένος, αλήθεια ποιος είναι, για να δω αν έχετε και τέτοιες μουσικές γνώσεις κλασικής μουσικής, ποιος είναι αυτός ο οποίος συνέθεσε τον γαλάζιο Δούναβη, για γράψτε μου εκεί. Ζήτησε λοιπόν από εκείνο να συνθέσει κάτι τέτοιο, κάτι χαρούμενο, κάτι πιο ζωντανό για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, όπως και έγινε. Και έτσι έμεινε αυτή η ανυπέρβλητη σύνθεση, ο γαλάζιος Δούναβης, ο οποίος είναι και ανεπίσημος εθνικός ύμνος της Αυστρίας. Ανακρούστηκε ως επίσημος ύμνος της Αυστρίας στη διάρκεια της απελευθέρωσης της χώρας, κλείνει την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας στη Βιέννη, αποτελεί σήμα της αυστριακής ραδιοφωνίας. Ακούγεται μετά την προσγείωση των επιβατικών αεροπλάνων στις εσωτερικές γραμμές της Κίνας και Πολάκων. Ποιος είναι ο συνθέτης λοιπόν του μουσικού θέματος που ακούτε και ακούμε? Στο Viber βεβαίως, το 6908-357-800, είπα να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Μας επηρέασε και ο Αττικός ουρανός χθες. Δούναβης, υπέροχος ο Δούναβης, όλοι όσοι ταξιδέψατε στο εξωτερικό σε πόλεις μικρές, μεγάλες και πρωτεύουσες, τις οποίες διασχίζει ο Δούναβης. Είμαι βέβαιος ότι έχετε πάρει μαχευτικές εικόνες μαζί σας. Για δω αν βρήκατε ποιος είναι ο συνθέτης. Μπράβο παιδάκια μου, μπράβο, όχι ρε Μότσαρτ, ο Johann Strauss, ο ιός, τούτος είναι. Ρε λένε ποιος Μπαχ, Johann Strauss είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες όλους, 15 λεπτά μετά τις 8. Πρωινό Τετάρτης, ο μήνας έχει 3. Και είστε εκεί, είμαστε πάρα πολύ καλά, εκτός από την αριστερά, όπου γίνεται σκακομοίρα στον κάγκελο.

ούτε εδώ είναι η Rolling Stones και εκεί στην περιφερειακή οδό αντιμετωπίζετε προβλήματα σε ένα σημείο, στην Τριανδρία και προς δυτικά και προς ανατολικά. Κατά τα άλλα είστε και είμαστε μια χαρά. Και πολύ καλά κάνετε και πολύ καλά κάνουμε. Αντάτε να ξυπνάτε σιγά σιγά, άντε με 2,5 ώρες ύπνο είμαστε. Χθες φύγαμε με τον Βουτσελά. Από τις 5.30 το πρωί που έφυγα, που ξύπνησα, γυρίσαμε το βράδυ 1,5 ώρα και είμαστε μια χαρά. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις, όπως λένε κάτι φίλοι μου. Καταρχάς πίνω φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Σας το λέω για να το γνωρίζετε. Για να μην ρωτάτε τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Φυσικό μεταλλικό νερό Δίος έρχεται από τον Όλυμπο. Κατεβαίνοντας τον είχαμε δεξιά μας, θες ανεβαίνοντας τον είχαμε αριστερά μας. Μας καμάρωνε και τον καμαρώναμε τον Όλυμπο. Από εκεί έρχεται το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.

0: Πληθωρισμός λέει τα λιράκια έγραψε 5% με 3,2% μέσο όρο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω, νομίζω ότι φταίνει οι τουρίστες, πρέπει να τους διώξουμε. Αν υιοθετήσω την αντίληψη, τις αντιλήψεις της αριστεράς με έτσι απλοϊκές λύσεις και λαϊκίστικες και δημαγωγικές, να διώξουμε τους τουρίστες. Έρχεται ο Νορβηγός που έχει εισόδημα 5-6-7 χιλιάδες το μήνα, πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στο ταβερνίδιον, πάει ξέρω εγώ στο μίνι μάρκετ, βγάζει εκεί τα 500 ευρώ, δεν τον ενδιαφέρει. Ρωτάς και εμάς, που όπως είπε ο φίλος μου, τι χαζομάρα είπε ρε Νιφούδη, γελάει όλος ο κόσμος. Όπως είπε ο φίλος μου ο Νικόλας ο Νιφούδης, ο οποίος είναι και επιχειρηματίας στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι, στην Αγγλία. Και πολύ καλά κάνει το παιδί, εμείς είμαστε υπέρ των πετυχημένων ανθρώπων. Έρχονται λοιπόν οι τουρίστες, κάνουν εδώ τα λεφτά τους, πληρώνουν. Επειδή έχουν περισσότερα χρήματα από εμάς. Και σου λέει ο μαγαζάτορας, φίλε, αφού μπορώ και πουλάω κάτι 10 ευρώ, γιατί να το πουλήσω 6, 5, 4, δεν με ενδιαφέρει ο πληθωρισμός, λέει. Και έτσι τα μισθά, αγαπητές φίλες και φίλοι. Hungry heart. Όπως λέγει ο φίλος μου, λέω. Όπως λέγει ο φίλος μου. Ο Νιφούδης, τα μισθά δεν φτάνουν, λέει.
1: Όσο η κοινωνία ζορίζεται, στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή...
0: Έτσι λέει, αυτός έβριζε τον Τσίπρα, τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τους καντήλιαζε από πάνω μέχρι κάτω, αλλά τώρα τι να κάνει, πολιτικά άστεγος ήταν, σου λέει καλά είναι εδώ, ας πάμε από εδώ. Το τι γίνεται στην αριστερά δεν λέγεται, ο φίλος μου Γιαννούλης, καλό παιδί δεν λέω, σπουδαίος, αλλά χθες λίγο κόμπλαρε εκεί με τον Παπαχλημίτζο, όπως τον λένε. Του λέω ο Παπαχλημίτζος, πες του ρε Παπαχλημίτζο. Σας πω σε λίγο τι του είπε ο Παπαχλημίτζος, γιατί μπλόκαρε ο φίλος μου ο Γιαννούλης. Δεν ξέρουν τι να πούν και αυτοί ρε παιδί μου, δηλαδή τους έχει πάρει χαμπάρι ακόμη και ο 3D. Έκανε ένα 3D χθες ο Ευαγγελάτος, όπου ήταν τα στελέχια αυτά τα φοβερά και τρομερά, οι επαναστάτες του γλυκού νερού, οι κρατικοδίαιτοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Έκανε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο οποίο η Έφη Αξιόγλου με τα γεράκι κομψότατο φαίνεται να χορεύει.
2: Σήμερα λοιπόν είχαμε στην ουσία τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, όχι του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας. 7 από τους 11 βουλευτές παραιτήθηκαν από το κόμμα αυτό, από τη Νέα Αριστερά. Έλατε λίγο να θυμηθούμε μερικά πράγματα και να βάλουμε και μερικές απορίες. Η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε από σοβαρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλουμε να το πούμε αυτό και να το θυμηθούμε και να το μνημονεύουμε. Όταν ανέλαβε αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης. Θεώρησαν ότι το κόμμα αλλάζει η φυσιογνωμία, γίνεται ένα καθαρά αρχηγικό κόμμα και αποφάσισαν να φύγουν και να φτιάξουν τη Νέα Αριστερά. Γιατί δεν τους άρεσε το αρχηγικό κόμμα. Σήμερα αυτά τα 7 στελέχη παραιτήθηκαν. Δεν καταλάβαμε γιατί. Αυτοί τη φτιάξαν τη Νέα Αριστερά. Άμα δεν τους άρεσε, γιατί παραιτήθηκαν.
0: Σου πω εγώ, Νικόλα, ξέρεις από τέτοια πράγματα γιατί. Μη ζωρίζεις αγόρι μου, εσύ τσάκωσες 28 εκατομμύρια, μη μιλάς, μια χαρά είσαι. Ναι ρε, το σπουδαίος είναι διασταλτικό. Αστειεύουμε, άσε. Τεμπέληδες. Άκου, αναρωτιέται ο Ευαγγελάτος γιατί παραιτήθηκα. Τζανακόπουλος, Αξιόγλου, Χαρίτσης, μεγάλο μέγεθος. Πόσο αστείε, πόσο λίγη. Και σ' άλλο εγώ. Αφιερωμένο στην αριστερά. Χθες τι ήταν αυτό που τους έκανε ο Μασούτης, ο φίλος μου ο Γιάννης ρε. Τους μάζεψε για τα 50 χρόνια του Μασούτη και έβαλε στο ίδιο τραπέζι ποιους? Άδωνη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου. Μια τέτοια αγάπη δυνατή, μια τέτοια... Αφιερωμένο στους αγαπημένους ερωτευμένους της αριστεράς.

Τώρα φιλαράκια μας εκεί και φιλαράκια μου του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, ξέρω εγώ, της νέας αριστεράς, δεν ξέρω πού αλλού, πλεύση, μεύση, μέρα 25, δεν φταίμε εμείς έτσι, δηλαδή το ξεφτιλίκι δεν είναι κάτι το οποίο προκάλεσα εγώ, αλλά είναι ξεφτιλίκι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ξεφτιλίκι αυτό που συμβαίνει. Άκουγα χθες, γιατί ήμουν ήμασταν Αθήνα όπως σας είπα, άκουγα και λίγο έτσι τους συναδέλφους εκεί στα ραδιόφωνα της Αθήνας. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ορισμένοι, φοβερό, λέγανε μπράβο, λέει, μπράβο στην Αξιόγλου, η οποία λέει όχι μόνον αυτό, είναι η μόνη, λέει, που παρέδωσε και την έδρα. Χαλάρωσε, ρε. Κάναν υπολογισμού στο σπίτι με τον Τζανακόπουλο και είπαν: κοίταξε να δεις, ένας μισθός, έτσι κι αλλιώς μαζέψαμε αρκετά χρήματα, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτε σπουδαίο στη ζωή μας. Απλά με την πολιτική ασχολούμαστε. Να κάτσω εγώ, λέει ο Τζανακόπουλος, να τσακώνω το 7.000. Να φύγεις εσύ για να σε πάρει ο Τσίπρας, γιατί ο Τσίπρας είπε για να μας πάρει, πρέπει να φύγουμε από τη Βουλή. Έτσι λοιπόν η φίλη μου η Έφη Αξιόγλου, αίμα. Την έκαμε. Και άλλοι λένε μπράβο, παλικαρίσια, άσε ρε φίλε. Εκλογές θα έχουμε σε λίγο. Θα χάσει και 2-3-4 μηνιάτικα. Αλλά θα καβατζάρει μετά θέση στην παρέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τους παίζει όπως γουστάρει. Τους δουλεύει όπως γουστάρει. Πρέπει να είναι πολύ. Δηλαδή, άμα ήταν και λίγο σαντιστής, Μαρκίσιος Ντεσάντ, δηλαδή, θα γούσταρε τρελά ο Τσίπρας.

Πάμε χαρούλες. Νέα δημοσκόπηση Pulse για Sky. 29,5 Νέα Δημοκρατία, 15,5 Αλέξης Τσίπρας, καθόλου αρχηγικό κόμμα. Άλλωστε οι άλλοι έδιωξαν τον Κασελάκη, λέει, γιατί πήγε να το κάνει αρχηγικό κόμμα. Και τώρα στα 4 οδεύουν προς τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρά στο Μαξίμου. Γεια σου ρε Ρινιό, πλάκα μου κάνεις. Δημήτρη λέει, είσαι με 2,5 ώρες ύπνο. Ναι ρε Ρινιό, όχι 2,5, 3,5, σε παρακαλώ δηλαδή.

Θυμάστε που σας έλεγα ότι μου θυμίζει αυτή η ιστορία εσένα, εμένα, όταν βρεθήκαμε σε μια εκδήλωση έτσι σχετικά σοβαρή, ρε παιδί μου, όπου είχε μπουφέ. Το θυμάστε, θυμάστε το παράδειγμα, σου άρεσε. Θυμάστε τι σου είχα πει, ότι όλη αυτή η ιστορία πριν αρχίσει το πανηγύρι με το Τσίπρα τώρα, όταν ήταν έτοιμο το πανηγύρι, θυμάστε τι είχα πει, ότι θυμίζει η ιστορία στην αριστερά κάτι δεξιώσεις, κάτι γάμους, αραβώνες, εκδηλώσεις, επιμελητήρια που έχει έναν ωραίο μπουφέ από εκεί μέχρι πέρα. Όλοι ντρέπονται να πάνε πρώτοι, περιμένουν ποιος θα πάει πρώτος και με το που σηκωθεί κάποιος και πάρει την πιατέλα και βάζει εκεί σαλάμια, κασέρια, τυριά. Πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον σαν λιγούριδες. Το έχουμε κάνει ρε φίλε, έτσι είναι, το κάναμε, δεν το κάναμε. Έτσι έχει γίνει τώρα και με τα κόμματα της αριστεράς. Μόλις άνοιξε ο χορός, σήκωσε το σεντονάκι ο Τσίπρας και είδαν οι άλλοι κάτω τα φαγιά. Σπρώχνονται. Μη σπρώχνεστε. Α, θα το λέω πάντα ως υποσημείωση, απευθυνόμενος κυρίως σε σένα που δεν φταίσαι τίποτε. Ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει Μέρα 25, ψηφίζει Τσίπρα, δικαίωμά σου σεβαστό. Αλλά απευθύνομαι σε σένα που ενδεχομένως θυμώνεις με αυτά τα οποία λέγονται από μέρους μας, από μέρους μου. Αλλά θα σε παρακαλούσα να κάνεις μια δεύτερη σκέψη και να μου πεις πού έχω άδικο. Λιγούρια. Είναι Ιούνιος, ο μήνας 3 του 2026. Πρέπει να περάσεις από έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό σου. Και αν δεν προλαβαίνεις, η ΟΤΕΚΟ σου έχει την υπηρεσία delivery. Τηλεφωνείς, κλείνεις ραντεβού, έρχονται, παίρνουν το αυτοκίνητο, το ελέγχουν και σου το επιστρέφουν.

Ραντεβού στο www.teco.gr. Το μεσημεράκι η θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα είναι στο 35-40-45%. Τα αποφοράγια θα είναι 3, κάποια στιγμή το απόγευμα 4. Μια χαρά τα βλέπω. Άρα η συννεφιά λέει, ηλιοφάνεια αρκετή, αλλά και κάποια συννεφάκια δειλά-δειλά. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στο καμάρι σου, στα καμάρια σας, στα καμάρια μας. Δεν σας κρύβω ότι είναι από τις ημέρες που έχω το περισσότερο άγχος για τις εξετάσεις, τις πανλαβιές, γιατί ο Άγγελος, ο μεγάλος μου, σήμερα εξετάζεται στα μαθηματικά. Είναι καλός, από ό,τι μου λένε εκεί οι καθηγητές του, πολύ καλός, αλλά δεν σας κρύβω ότι ένα άγχος το έχω, το πώς θα γράψει. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά αυτόν έχουμε, όλα τα παιδιά αυτόν έχουν, συνεπώς για όλους ισχύουν τα ίδια.

Θα έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη λίγο αργότερα. Η Πέρκα χθες έκανε θράψη, έπαιξε παντού για ακόμη μια φορά ο στάτους. Και το χαρήκαμε. Άνοιξε χώρο στην κατάψυξη. Έρχονται 18 διαφορετικές υπέροχες προτάσεις. Μπαρμπαστάθη, δεν χωράνε σε έναν καταψύκτη, αλλά άνοιξε χώρο. Ό,τι περισσότερο τόσο καλύτερα για σένα. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορείς να καλύψεις κάθε γούστο στην οικογένεια και το δικό σου εύκολα γρήγορα. Η σειρά ας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθη δίνει λύσεις. Είπα δίνει λύσεις, η ελληνική λύση δεν τα πάει καλά. Έχει κάποια πτώση, αλλά ακούστε, θα κάνω μια εκτίμηση. Επειδή και ο Τσίπρας και οι Καριστιανούς δημοσκοπείς τα πάνε καλά, έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας θα πάει καλά, θα παραμείνει. Θα τα καταφέρει δηλαδή να πάει σχετικά ψηλά τα ποσοστά του. Αλλά για την Μαρία την Καριστιανού δεν είμαι και πάρα πολύ βέβαιος.

βέβαιος ότι θα καταφέρει. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Έχουν μαζέψει και κάτι μίγδαλα εκεί. Άστο. Αυτοί μοιράζονται τα ίδια μίγδαλα με την ελληνική λύση. Αν Λόμπερτ δεν την έλεγαν εκείνη την κοπελίτσα που την κυνηγούσε ο Βόγκλης.

Foreigner. Αγαπημένος μου δίσκος, τον οποίο μετά από ένα καυγά με την Κυρακούλα τη Μακαρίτισσα, τον έσπασα ρε φίλε στην εφηβεία μου, και μετά δεν είχα λεφτά να το ξαναγοράσω. Άνοιξε λίγο, σου δίνω 45 δεύτερα να σπάσεις τα ηχεία του

Είναι μερικοί από εσάς, αγόρια και κορίτσια, που μου στέλνετε κάτι μηνύματα, με αποχαιώνετε πραγματικά έτσι, με εξιτάρετε. Επειδή σας αρέσει η τρέλα τούτης εδώ της ζώνης, η οποία πραγματικά είναι διαφορετική από άλλες ενημερωτικές, έτσι θέλαμε να είναι, έτσι την κάνουμε και έτσι θα κάνουμε. Θα καινοτομούμε. Δεν κατάλαβα ρε φίλε, μόνο η χρωμοδομή θα καινοτομεί, σε παρακαλώ τώρα. Μόνο η καινοτομή, μόνο η χρωμοδομή θα προηγείται. Καινοτομία στα δάπεδα από την χρωμοδομή με το νέο προϊόν της Granite Binder. Ριτίνη η οποία δημιουργεί ένα φοβερό αποτέλεσμα για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους. Υπέροχο σκηνικό, όμορφο, εύκολο.

0: Και όπως σας είπα, αγαπητές φίλες και φίλοι, επειδή ακούω δεξιά-αριστερά πλέον μπαίνουν διάφορα πρόσωπα για να ασχοληθούν ενεργότερα με την πολιτική, τώρα με τα νέα σχήματα τα οποία αναφύονται, και θα δείτε και θα δούμε πάρα πολλά μίγδαλα, πάρα πολλά.
1: Στάσου μίγδαλα, στάσου, θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι θέλεις, στάσου πέσε τη βούρτσα.
0: Μίγδαλα θα φωνάζουμε. Μάλιστα ο Καρμύρης αυτός, γιατί από ένα σημείο και μετά, συγγνώμη, αλλά δεν είναι ύβριστο ο Καρμύρης, έτσι. Πραγματικά ντροπιαστικό αυτό που είδα χθες στην εκπομπή. Α, δεν το έχω τώρα, δεν πειράζει. Στην εκπομπή του, κάτσε, του Λαζόπουλου, ο οποίος προσπάθησε να εκθιάσει, να εκθιάσει δύο νέους οι οποίοι, αγαπητέ μου Λάκη Λαζόπουλε, για το δικό σου κόσμο μπορεί να είναι πρότυπα, αλλά για το δικό μου κόσμο είναι θύματα. Κάτι καραγκιόζιδων σαν και σένα, κάτι γελίων υποκειμένων σαν και σένα, που για λόγους που εσείς γνωρίζετε το έχετε παραξευτιλήσει. Ακούστε λίγο, πήρε δύο αποσπάσματα από δύο νεαρούς. Οι νεαροί επηρεασμένοι, σου λέει, ο καθένας λέει την παπάτσα του, γιατί να μπω και εγώ τη δική μου. Και ο Λαζόπουλος τους δίνει δίκιο, γιατί οι τύποι όπως ο Λαζόπουλος ευθύνονται για τη χυδαιότητα στην οποία κατάντησε τούτος ο τόπος.
2: Έγραψα δικές μου πανελλήνες.
3: Γελάει.
4: Εντάξει, καλό.
5: Δηλαδή.
2: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
5: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
2: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
5: Ωραία, θα μας πεις.
4: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει. Πάντως καλή επιτυχία στα παιδιά που
5: συνεχίζουν.
4: Γεια χαρά σας.
5: Βλέπετε, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
3: Βλέπετε με πόσο ωραίο τρόπο η κρατική τηλεόραση, αυτή που πληρώνουμε όλοι εμείς, δεν αφήνει λέξη. Ούτε ένας νέος άνθρωπος μπορεί να πει ό,τι
0: το
3: θέλει.
0: Το θλιβερό είναι ότι χαχανίζει από κάτω και ο κόσμος που
3: το
0: παρακολουθεί.
3: Για να την κόβει με Μητσοτάκης. Είναι παράλογα πράγματα αυτά. Ακούστε τον και ολόκληρο το πισιρικά.
2: Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα. Το μέλλον μου που το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ. Θα φύγω.

0: Δεν υπάρχει. Ό,τι άλλο θα ονειρευτώ εκεί.
1: Όχι, φιλαράκο, άκου να σου πω, επειδή στην ηλικία του γιού μου, όχι. Όχι, εσύ είσαι θύμα κάποιων καραγκιόζηδων, όπως ο Λαζόπουλος. Εσύ και πολλά παιδιά σαν και σένα, που δυστυχώς δεν καταλάβατε για ποιον λόγο βρίσκεστε στο σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι η ζωή έχει εμπόδια. Δεν καταλάβατε ότι η ζωή είναι αγώνας. Δεν καταλάβατε ότι η ζωή δεν είναι μόνο δικαιώματα, αλλά είναι και υποχρεώσεις. Ευθύνεστε μέχρι ενός βαθμού, αλλά κάτι γελοί τύποι όπως ο Λαζόπουλος, ο οποίος σας δίνει άλοθη. Δηλαδή, ο Λαζόπουλος ήθελε η δημόσια τηλεόραση να φιλοξενήσει τις απόψεις αυθόρμητες ενός παιδιού, με το παιδί δεν έχω τίποτε. Ο οποίος λέει ό,τι θέλει και το θεωρεί αυτό δημοκρατία. Ήταν στο κότερο, ρε φίλε. Στο κότερο τέτοια λένε. Ρωτήστε και τον Παρουφάκη. Καταλάβατε. Αχρή. Σας παραδόθηκε δυστυχώς από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας της χώρας στα χέρια σας, και εσείς τον ξεφτυλίσατε, και τον τόπο και τον κόσμο και τη χώρα. Πού είσαι, ρε Λαζόπουλε? Ο Μαρινάκης προθέσει είχε ένα επεισόδιο με τον Δημητριάδη και μετά έφυγε στο Λονδίνο. Θα πεις κάτι? Είναι Τρίτη, όχι ρε, Τετάρτη είναι. Γι' αυτό λέω, γελία πρόσωπα. Ο καθένας κάνει το κομμάτι του, βεβαίως. Και καλά κάνει, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια. Ρε το Χρήστο, ήθελα να τον ακούσω το φίλο μου εδώ.
2: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα έρθει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
3: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
2: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
3: Ποιος θα έρθει, αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
2: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
3: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α' Θεσσαλονίκη.
3: Για βουλευτή, τι εννοείται?
2: Ναι, πάω σε εκλογές.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
3: Ναι.
2: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
3: Αυτό που με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια σχέση.
1: Άσε, Μαριάννουλη, πει να μου την πει και εμένα σε μια εκπομπή. Μα κάνει και μάθημα δημοσιογραφία τώρα. Κάτσε, άραξε εκεί καλά εσύ στο κοινοβούλιο. Αυτό μην το ξαναπεί, το άλλο μην το ξαναπεί, εκείνο μην ξαναπεί. Στείλτε χαρτάκια να σα πούν. Το άκουσα χθε. Μου το έστειλε ένα φίλο, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Του λέει αυτό, μην το ξαναρωτήσει. Ωπαρέ, τι σε ρωτάει? Σου λέει, άμα ψηφίσω εσένα, τι ακριβώ ψηφίζω? Τι ακριβώς ψηφίζω? Έτσι όπως τα κάνατε. Αυτό λέει. Πάρτε το θάρρος της γνώμης, βγείτε, πείτε, τα κάναμε κουλουβάγατα και θα τα στρώσουμε. Και εμείς θα ακολουθήσουμε. Θα στηρίξουμε. Αλέξη. Φανατικά.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
22: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
21: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχεις Skoda για όλους.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, στο Viber, όποιος θέλει από εσάς, εδώ είμαστε. Επειδή σε λίγη ώρα θα είναι ο Άδωνης εδώ στον Στάτους. Γράψτε καμιά δύσκολη ερώτηση, μην διαμαρτύρεστε μόνο. Γράψτε ό,τι ερώτηση θέλετε εδώ, θα την υποβάλουμε. Όλα στο φως, πως το έλεγε ο Σιμίτης. Γεια σου, Αλέξανδρε Βουλγαρία.

0: Καλημέρα στον Ζαχαρία, καλημέρα στον Ευάγγελο, στον Μάικ, στον Τζόρτζ. Γεια σου Ρενίκη, καλό στο Βασίλη, γεια σου Λάζαρε, Γιαννούδη, Βασίλης Δεύτερος, Αθανάσιος, Πέτρος, Κοσμάς, Χρήστος, Νικόλαος, Γεωργία, Μαριό και άλλος Δημήτριος και ένας Αθηνόδρος και άλλος Βασίλης και ένας Παύλος και μια Ελένη και ένας Λιάχας. Αθανάσιος. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων κάθε μέρα με έπιπλα Μαρμαρίδη. Είναι κάτι επίγον, παρακαλώ.
1: Είστε καταπληκτικός, κύριε Δελιά.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου, το ξέρω. Σοβαρέ. Ας διεύομαι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Με κάνετε και ντρέπομαι. Ξέρεις πόσοι με βρίζουν, αγαπητέ. Βουντού, βουντού. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει: ο πόλεμος της Σβέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Γίνεται χαμός εκεί μέσα. Είναι και ο γαμπρός του Τραμπ στο κόλπο. Άντε να ξεμπλέξεις. Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση πήρε μία αναβολή. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Στο Πασόκ υπάρχει αναβρασμός. Ψιλοσκοτώνονται οι Πασόκοι, φίλοι μου. Συντρόφια, τι να κάνουμε, σας τα λέγαμε. Κόσμος του Πασόκ ψάχνει τώρα κάτι πιο ασφαλές, πιο σίγουρο. Εδώ εμένα. Μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά δεν θα βρείτε πουθενά. Στα νέα. Στα νέα. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση, μύρισε εκλογές λέει. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζεται ακίνητο. Αναταράξεις, ανακατατάξεις, νέα αριστερά, τίτλοι τέλους, λόγω Τσίπρα. Αρχίζει και το Μουντιάλ, ποιος τη χάρη των ποδοσφαιρόφιλων. Κορίτσια, θα βγαίνετε έξω μόνες σας. Και επειδή έχω κανένα 2-3 φίλους όπως και εγώ που δεν παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, θα βγαίνουμε και εμείς έξω, να ξέρετε. Θα λέμε κάθε βράδυ που θα είμαστε. Του Noah's Bata. Σέικιν Στίβενς. Η απογευματινή καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Έκτακτο βοήθημα παιδιού 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. 300 ευρώ από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους. Δύο ενίκια δώρο σε δημοσίους λειτουργούς, παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων. Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό. Μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας. Κίνητρο σε εταιρείες για κατασκευάζον νοικιάζον. Δώσε! Γιατί η αυτοδυναμία είναι στόχος, λέει, για την κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Θέλει λίγη δουλίτσα ακόμη. Αφού τώρα το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει μία ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει, ψάχνει ο Δούκας να δει πως μπορεί να συνεργαστούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας. Στον δεύτερο γύρο, ο Δούκας δεν ξέρει κάτι του εκλογικού νόμου. Να το πω εγώ, πήρα τηλέφωνο, δεν απάντησε. Ότι για να πάρει τον πόνους των 50 ευρώ, όπως έχει στο μυαλό του, θα πρέπει τα δύο κόμματα να γίνουν ένα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αδιάβαστη είναι όλη. Και δεν θέλει και πολύ, δηλαδή εγώ που διαβάζω λιγότερο από τη Βιργινία, πάλι ξέρω περισσότερο από αυτούς. Φαντάζω η Βιργινία. Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός. Διαβάζω λιγότερο γιατί δουλεύω περισσότερο, έτσι, γιατί κάνω και άλλα πράγματα. Πάρτε ένα γιαπωνέζικο ωραίο.

Japanese Boy. Ο ΠΚΠΕ 4-0 λέει. Μέχρι τώρα όλες οι υποθέσεις πήγανε στα ζήτητα. Τζάμπα τόση μελάνη, πρωτοσέλιδα, πράγματα, θάματα, χαμός, φυλακές, αυτά, τέτοια, κοβέση, μοβέση. Σε μούφα εξελίσσεται η υπόθεση. Χθες έπεσα πάνω στον Τάσο το Χατζηβασιλείου. Τον βλέπω να ξαναμπαίνει στην κυβέρνηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό με τον Ντίλιαν. Για τις παρακολουθήσεις, η εφημερίδα των συντακτών το κάνει πρωτοσέλιδο να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Να καταθέσει! Να έρθει να μας πει και αυτό στα δικά του, να δούμε τι ακριβώς έγινε με το Predator. Βεβαίως θέλουμε να μάθουμε. Να δούμε αυτοί οι τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν και θα εκδικαστεί υπόθεση δεύτερο βαθμό. Με ποιους έκαναν πάρτι, με κυβερνητικούς αξιωματούχους, κρατικούς αξιωματούχους ή δούλευαν για άλλους. Μην αποδειχθεί και αυτό πομφόλιγα, λέμε τώρα. Και να μπουν στη φυλακή όλοι. Όσοι ενέχονται.

Πάμε στον ριζοσπάστη. Γράφει στην πρώτη σελίδα καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα δεν πειράζει. Στον κόσμο τους είναι καλά κάνουν. Σταθερή δύναμη 6-7%. Μια χαρά είναι το κουκουέ. Προς Θεού δεν μας πέφτει λόγος. Είναι κράτος εν κράτη. Σεβαστό, απολύτως. Αυτοί θέλανε να πηγεί παλιά, ξέρεις, εκεί που κάνει πάρτι το κουκουέ, πάμε και τα λοιπά. Κι ας μην είχε δουλειά, λεφτά να πέφτουν από το κράτος, να αμείβονται εκεί τα κομματικά στελέχη και οι υπόλοιποι. Κι ας προκαλούσαν ελλείμματα στον δημόσιο κουρβανά, δεν τους ενδιέφερε. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα. Πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ.

Japanese. Η Ιαπωνία δεν είναι πολύ ακριβή. Δύο φιλικά μου ζευγάρια πήγαν στην Ιαπωνία. Γεια σου Μπάμπη. Είναι και ακροατής, δεν λέω περισσότερα. Μην πάει αδέ και τον ψάξε εκεί του Κοσκινή στα φορολογικά Μητρώα κτλ. Με τη σύζυγό του πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. 14 μέρες μου είπε και μου μετέφερε μια εικόνα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι η Japanese είναι πολύ ακριβή, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ακριβός προορισμός. Στο μανιφέστο διαβάζω βόμβες σαλάτα και σανιδά κατά κοβέση. Από τα στοιχεία που πλέον αναφύονται, βγαίνουν στην επιφάνεια, προκύπτει ότι και οι κοβές, ρε παιδί μου, υπερβάλλοντα ζήλο. Δηλαδή βλέπετε τώρα υποθέσεις του ΟΠΕΓΕΠΗ μία μετά την άλλη σκάνε και προσέξτε, επειδή στην Ελλάδα είναι έλα μόρτα κουκουλώσανε. Καμία σχέση. Σας το λέω δηλαδή από καρδιάς, επειδή βλέπω τις υποθέσεις. Πολύ φούσκα ήταν όλο το πράγμα και μάλιστα η διαδικασία με την οποία έγιναν κάποια πραγματάκια όντως είναι ύποπτη. Καταρχάς, για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ, η Τυχεροπούλου ήταν μια έντιμη διοικητική υπάλληλος η οποία ήταν και εκείνη η οποία είχε αναδείξει τα θέματα αυτά, τα είχε φέρει στην επιφάνεια κλπ. Και χάρη στα δικά της στοιχεία άνοιξε αυτός ο χορός. Η ίδια η Τυχεροπούλου ωστόσο, μετά την έρευνα σε βάθος, όπως η ίδια γράφει, δεν διαπίστωσε κανένα απολύτως ζήτημα για την πλειονότητα εκείνων για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Τι να σας πω, σας γελάσω. Και εδώ κολλάει το όδινεν ο όρος έτεκεν μην. Η σιωπή των αμνών πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο για ένα έγκλημα στην Καλαμάτα. Δεν το ξέρω.

Γιατί λέει, γράφει η Κόντρα πρωτοσέλιδο, όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι όλοι, φίλε Κόντρα, χαλάρωσε λίγο. Όλα αυτά τα κομμάτια, κομματίδια, τα προϊόντα πολλαπλών διασπάσεων της αριστεράς, αυτά θέλουν να πάνε, Τσίπρα και κάτι πασόκια που βλέπουν ότι δεν έχει έδρα. Ο φίλος μου ο Αντώνης ο Σαουλίδης γιατί πήγε? Τον έβριζε τον Τσίπρα ολημερίς ο Λονικτής και πάει λέγοντας και καλά έκανε. Γιατί πάει Τσίπρα? Γιατί σου λέει δεν έχει χαίρει με το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης μας άδειασε. Κακός, γιατί ο Αντώνης ήταν καλός τέλεχος για το Πασόκ, τον άδειασε όπως και τον Καστανίδη. Και σου λέει άλλος τι θα κάνουμε, ρε φίλε, τόσα χρόνια παλεύουμε να μην πάρουμε μια έδρα. Εμείς εδώ την πήραμε και μας την πήρε ο πρόεδρος. Θα την πάρω πίσω. Θα πάω στο ΕΔΑΔ, πώς το λένε αυτό, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Χάγη. Ωραία πόλη Χάγη, πρέπει να σας πω. Η Κόντρα γράφει λοιπόν, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Γιατί το νέο κόμμα, πώς λέγεται του Τσίπρα, πώς λέγεται το κόμμα? Ελλάς. Δεν είναι αρχηγικό καταρχάς. Ξεκινάμε από εκεί. Γιατί ένας αριστερός, ένας πραγματικά αριστερός, δεν θέλει αρχηγικά κόμματα. Θέλει διαδικασίες, πολιτικές γραμματείες, συνέδρια, κεντρικές επιτροπές κτλ. Το κόμμα του Τσίπρα είναι ακριβώς ο ορισμός των συλλογικών διεργασιών και διαδικασιών. Γι' αυτό αριστερά πρόσωπα πρώτης γραμμής σπέβδουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί δεν είναι αρχηγικό. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο στην οποία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία.

0: Αλλάζει ο χάρτης της Βουλής, γράφει ο λόγος. Στους 30 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη. Στο 3,2% η Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% η Ελλάδα. Στον πληθωρισμό της μας τάραξε ο πληθωρισμός. Δεν αντέχετε, φίλε, πραγματικά. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Μότο. Πολύ σοβαρότητα. Ούτε κοβέσινα. Είναι μούτρα αυτά. Έτσι θα είσαι κάθε μέρα μια εβδομάδα τώρα. Θα μπαίνεις
1: είναι
0: με αυτό
1: μούτρα
0: το ύφος
1: αυτά.
0: Θα μπαίνεις με αυτό το στυλάκι το και καλά κοβέσει. Σε παρακαλώ, κύριε, δεν μου αρέσει.
1: Άμα έμπαινε με το στυλάκι κοβέσει, θα είχα από δίπλα μου και την Πόπη την Παπανδρέου και θα μοίραζα χαρτάκια. Εγώ δεν είμαι έτσι.
0: Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων. Τι είναι αυτά, παιδιά. Η Ιερά Μητρόπολη, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας εδέσης γνωστοποίησε απόφαση μέσω επιστολής προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. Μάλιστα, όποιος ψήφισε τον νόμο δεν πάει στη Μονή. Ναι ρε, αλλά ο άλλος, όπως το λέγαμε, ο Χριστόδουλος έλεγε «Ελάτε όπως είστε». Η Political, ο ΠΚΠ, αλλά Νοβάρτη στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Η Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Πού είναι αυτό, μαύρα ταμεία Siemens στο ΣΤΕΚ, ανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φορητή. Τη φορητή. Τη φρουρά. Στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Δεν το ξέρω. Απασφάλισε ο Μίστερ Πρέταντορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Δηλώσει φωτιά από τον Ντίλιαν. Πώς τον είπε ο Μητσοτάκης, Μπομπ Ντίλαν. Και η Στάρ έχει αυτό το θέμα από την Καλαμάτα. Νάρκος στα παιδιά και την ΕΣΠ. Δεν θέλω. Δεν θέλω να ακούω. Με αρκετά προβληματάκια στην περιφερειακή στο ύψος Τριανδρίας, μεγάλη ουρά προς δυτικά και προς ανατολικά. Προβληματάκια στην Καραμαλή, είσοδο-έξοδο στο ύψος Χαριλάου. Προβληματάκια στη Βασιλή Σόλγας, αρκετή κίνηση, θα λέγα ακινησία. Και ακινησία έχουμε και, πού είναι αυτό, κάτσε λίγο, ναι. Ακινησία σχετική έχουμε στο δρόμο περιφερειακά στο ύψος Κορδελιού.

Οδήγησέ με τρελά. Παιδιά, με πιέζουνε πάρα πολύ, γιατί σε λίγο θα έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, τρώω ξύλο. Οπότε πρέπει να επισπεύσω. Θα τον πάρω χέρι-χέρι, θα τον πάω στα καταστήματα Μαρμαρίδη την άλλη φορά. Γιατί είναι παντός και εγώ ο Άδωνης, δηλαδή καταλαβαίνω. Και χώρο. Τα έπιπλα Μαρμαρίδη για κάθε χώρο έχουν τις καλύτερες λύσεις, παύλα προτάσεις. Καλοκαίρι 2026. Περάστε από τα καταστήματα Μαρμαρίδη ή μπείτε στο site epla.gr να βρείτε ωραίες ιδέες, value for money.

Τι άνθρωποι των επίπλων Μαρμαρίζη έχουν τον τρόπο τους τρόπους να μας προσφέρουν πάντοτε εκπλήξεις μοναδικές.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό κατέγραψε η δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, μια μισή μονάδα πάνω από την προηγούμενη μέτρηση. Με την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 13,5% και το Πασόκ τρίτο με 10%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 9,5%, το Κουκουέ 6%, η Ελληνική Λύση με πτώση 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5% σημειώνοντας περαιτέρω πτώση 3 μονάδων και η Φωνή Λογικής με 3%. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε χθες το απόγευμα στη Βουλή πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, περιγράφοντάς την ως οδικό χάρτη για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής. Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές σε άρθρα για την ευθύνη υπουργών, την ηγεσία της δικαιοσύνης, τη μονιμότητα στο δημόσιο και το πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Επίσης, προβλέπεται η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αλλαγές στη διαδικασία διάλυσης της Βουλής. Σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα θα τελεστεί η κηδεία της άτυχης 39χρονης, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της με 45 μαχαιριές. Την ίδια ώρα, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτα συνεχίζουν να φιλοξενούνται τα δύο ανήλικα παιδιά της. Τα δύο αδέλφια ηλικίας 6 και 10 ετών δέχονται συνεχώς ψυχολογική υποστήριξη. Χθες, παρουσία της θείας τους και ειδικών, πραγματοποιήθηκε η δύσκολη διαδικασία της ενημέρωσής τους για την τραγωδία που σημάδεψε την οικογένειά τους. Ξεκινά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη τριήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ανακαινισμένων δομών υγείας και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τις εργασίες της Συνόδου των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας εξετάζονται σήμερα μαθητές και μαθητρίες των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες. Σε βάρος των συνολικά 17 κατηγορουμένων, υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει κακουργηματική ποινική δίωξη. Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά προβλέπει το σχέδιο νόμου που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση. Το επίδομα θα είναι 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα καταβληθεί σε δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στην εφαρμογή MyAdE και χωρίς να απαιτείται να υποβάλουν αίτηση σε ξεχωριστή πλατφόρμα. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους και ντρόνους και πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 31 βαθμούς, Κιλκής 28, Κατερίνη 27, Πολύγυρο 25, Σέρες 29, Γρεβενά 28 και Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
8: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
9: À Paris.
10: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Μαμά, βαριέμαι!
17: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγιεινής Υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5 και 49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3 και 99.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άκου να δεις ερώτηση από τον Μάικ. Ωραία ερώτηση. Λέει γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν επικοινωνεί πιο έντονα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το πόρισμα, τι είναι αυτό, έκθεση της Τιχεροπούλου, για να καταστεί σαφές στον κόσμο ότι υπήρξαν υπερβολές από μέρους. Ποιοι υπερέβαλαν, ποια πρόσωπα υπερέβαλαν?

0: Ο Άδωνης προθέσει είπε κάτι, όταν τον άκουσα δηλαδή, θα θυμάστε, σας είπα ότι είναι κάτι το οποίο αρκετές φορές στο παρελθόν υπόθηκε και από μέρους της εκπομπής. Από εμένα, το έχω πει τουλάχιστον 4-5 φορές, κάθε φορά που αναφερόμασταν στα χρωστούμενα των κομμάτων, στα χρέη των κομμάτων. Δεν περίμενα τον Άδωνη Γεωργιάδη να πει κάτι το οποίο όμως το λέει πολιτικός. Ε, Βιργινία.
1: Ναι.
0: Δεν ακούγεται καλά. Όταν λέει ο πολιτικός δεν μπορούμε να πληρώσουμε, δεν πληρώνονται αυτά τα χρέη. Ακούγεται καλά, δεν ακούγεται καλά. Ασχέτως αν είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι λοιπόν στο παρελθόν δεν περίμενα τον Υπουργό να ακούσω κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο, ότι τα χρέη των κομμάτων, για τους λόγους που και ο ίδιος διατύπωσε, δεν θα πληρωθούν ποτέ. Και κάθε χρόνο μάλλον θα αυξάνονται. Γιατί οι τόκοι είναι περισσότεροι από τη δόση που πληρώνουν τα κόμματα. Και μάλιστα εγώ συνόδευσα αυτή την διαπίστωσή μου, γιατί είμαι και λίγο άνθρωπος της αγοράς, με 2-3 προτάσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν θα αντέξει η ελληνική, αν αντέχει η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, σας είχα πει να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα και να λειτουργήσουν τα κόμματα, αν θέλουμε πραγματικά, για να μην υποκρινόμαστε, να επιστρέψουν τα χρέη στις τράπεζες, γιατί στις τράπεζες είναι τα χρέη, να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις. Να έχουν τα δικαιώματα, να έχουν δικαίωμα οι τράπεζες να κάνουν business. Δηλαδή, να τοποθετήσουν, Φερρυππίν, διασταλτικά το λέω, ένα ποσό στο χρηματιστήριο. Και να πάρουν από εκεί κέρδη, αλλιώς δεν υπάρχει. Να επιτρέψουμε στα κόμματα να έχουν φανερούς χορηγούς. Ο Τάδε είναι ένα μεγάλο επιχειρηματίας, όπως είναι στην Αμερική, δίνει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια ευρώ. Μόνον έτσι θα επιστρέψουν τα χρήματα. Αν θέλουμε να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς. Επαναλαμβάνω, δεν περίμενα τον Άδωνη, έχετε ακούσει πολλές φορές αυτή μου την άποψη, αλλά ο Άδωνης άκουσε τα εξαμάξεις, γιατί είπε: κύριε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα χρήματα αυτά στις τράπεζες. Κυρία Δημαρέση.
1: Να τον καλημερίσουμε.
0: Βεβαίως τον καλημερίσουμε.
1: Στη γραμμή, ναι. Γιατί είναι και στη Βόρεια Ελλάδα, κάνει τριήμερη περιοδία.
0: Επειδή το θέμα παίζει πολύ στα social, γι' αυτό το.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θέλει να ξεκινήσει από αυτό.
0: Και εγώ έχω άλλο να ξεκινήσουμε, αλλά.
1: Καλημέρα στον Υπουργό. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
2: Αεροδρόμιο στο Ελευθέρης Βενιζέλος. Δίπλα μου έχω τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Βρούτζη, τον αδελφικό μου φίλο.
0: Χαιρετίσματα.
2: Ανεβαίνουμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Εγώ να κάνω περιοδία στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Ο Γιάννης για να ανακοινώσει το νέο κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σήμερα με νέο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκη. Θα γίνει ο χαμός.
0: Ναι. Μην πνιγούμε μόνο. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θέλει ο Υπουργός να πει δύο πράγματα παραπάνω, γιατί έχει βρεθεί στόχαστρο.
2: Ξέρετε, καμιά φορά εντυπωσιάζομαι. Δηλαδή, εάν πω η γη είναι στρογγυλή, θα αρχίσουν. Κοινικός ο Άδωνης. Είπε ότι η γη είναι στρογγυλή. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Το χρέος του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, αν βλέπετε ο λογισμός, αυξάνει συντοχρόνου ή μειώνεται.
0: Αυξάνεται.
2: Αυξάνεται. Ωραία. Είπα κάτι παράλογο.
0: Όχι.
2: Γιατί αυξάνεται.
0: Νωρίτερα είπα και εγώ καμιά λύση όμως. Εγώ τη λύση την. Εγώ την πρόταση. Άδωνη, συγγνώμη για τον Νικό. Αλλά εγώ συνόδευσα το σκεπτικό. Συμφωνώ ότι είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Κάθε χρόνο αυξάνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν. Γιατί η επιδότηση είναι μικρή. Ποια είναι η λύση όμως. Έχεις λύση.
2: Να πω ένα πράγμα πρώτα απ' όλα για να απαντήσω στο λαϊκισμό του διαδικτύου που θα γράφει στο social media. Πρώτον. Δεν αυξάνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να δανείζεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν δανείζεται από το 2010. Δεν αυξάνεται γιατί δεν πληρώνουμε το χρέος μας. Ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος νοικοκύρης. Η Νέα Δημοκρατία πληρώνει σχεδόν το σύνολο της εκλογικής επιχορήγησης στα παλαιά της χρέη. Δεν παράγει ούτε ένα ευρώ καινούριου χρέους η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Την έχει βάλει πλήρως οικονομική τάξη. Όμως, με επιτόκιο 8,5% που έχει η Νέα Δημοκρατία, στο χρέος που κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ό,τι και να κάνει, αυτό το χρέος δεν πληρώνεται. Γιατί δεν πληρώνεται, γιατί ο ανατοκισμός του είναι μεγαλύτερος από
0: στη διαπίστωση συμφωνούμε, αγαπητέ μου κύριε Γεωργιάδη, συμφωνούμε. Λύση υπάρχει αυτά. Εγώ έκανα δύο προτάσεις.
2: Μαζί μου η κουβέντα πηγαίνεται μόνο λογικά. Μην με διακόπτεις, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, δεν καταλάβει ακόμα τίποτα. Πάμε λοιπόν. Λένε στο διαδίκτυο. Ντροπή σου, Άδωνη, ντροπή σου. Εμένα μου παίρνουν το σπίτι επειδή χρωστάω κάτι στη Νέα Δημοκρατία, δεν το παίρνουν. Το ξακούσα πολλές φορές αυτό. Πάμε λοιπόν. Εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν διακριτική μεταχείριση. Ισχυρίστηκα ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Στην πραγματικότητα, για λόγους, πιστεύω, λαϊκισμούς και πολιτικού κόσμου, και τα κόμματα έχουν υποχωρήσει αυτό, φοβούνται όμως ακόμα την αλήθεια πως είναι το συμβαίνει, Όλα τα εργαλεία που ψηφίσαμε και μπορεί ένας ιδιώτης, ένας πολίτης να χρησιμοποιήσει για διαχειριστεί το χρέος που του δημιούργησε η περίοδος χρεοκοπίας, είτε ο νόμος κατσέλησε επίπεδο ιδιώτη, είτε είναι ο διακανονισμός με το φαντ σε επίπεδο μιας επιχείρησης και η μερική διαγραφή του χρέους, όλα αυτά είναι εργαλεία που χρησιμοποιούν κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι. Restructuring χρεών κάνουν κάθε μέρα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
0: Να, ανακατασκευή, αναδομή μάλλον. Ναι.
2: Ποιοι απαγορεύτηκε να το κάνουν αυτό? Τα κόμματα. Δηλαδή όλοι οι άλλοι στην Ελλάδα που μπορούσαν να το κάνουν και το κάνανε σε ένα μέτρο, ανάλογα μεγαλύτερο μικρότερο καθένας, πλην των κομμάτων. Γιατί τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, το χρέος τους δημιουργήθηκε όταν το 10 έπεσε η εκλογική τους επιχορήγηση από τα 30-35 εκατομμύρια το χρόνο στα 5. Προφανώς, όταν έχει φτιάξει ένα οργανισμό που δουλεύει με 35 εκατομμύρια επιχορήγηση και πάει στα 5.
0: Δηλαδή, μια στιγμή, στην πράξη τώρα, γιατί θέλω να πάμε σε άλλα θέματα. Στην πράξη, τι θα μπορούσε να κάνει η τράπεζα για ένα κόμμα?
2: Δεν καταλαβαίνεις τώρα, εγώ δεν μιλάω για διακριτική μεταχείριση.
0: Ναι, ναι, με τα ίδια εργαλεία. Με τα ίδια εργαλεία. Τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή τώρα για να μπορέσει να μειωθεί αυτό το χρέος των κομμάτων?
2: Αν τα κόμματα αυτά είχαν μετοπίσει μια απλή επιχείρηση, θα είχαν πάει το 2014-2015, θα είχαν κάνει ένα διακονισμό με την τράπεζα, θα είχαν μειώσει το επιτόκιο και θα είχε γίνει μερική διαγραφή των τόκων, όχι του κεφαλαίου των τόκων, και τώρα το χρέος θα ήταν σχεδόν μηδενικό. Αυτά που είναι πληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία μην έχει πληρώσει πάνω από 200 εκατομμύρια, ενώ έχει δανειστεί κάτω από 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι γνωστά αυτά, νομίζω, και στο ευρύ κοινό.
2: Αλλά εδώ παίρνουμε στην πιο μεγάλη κουβέντα. Θέλουμε, ρε παιδιά, να συζητήσουμε σοβαρά για τη δημοκρατία και το κόστος της. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε πραγματικά για το αν θέλουμε να υπάρχει εκλογική επιχορήγηση στα κόμματα. Εάν θέλουμε, πόσο πρέπει να είναι αυτή. Εάν δεν θέλουμε, πόσο εναλλακτικά θα χρηματοδοτούνται. Αυτά θέλουμε να τα συζητήσουμε όταν στην Ελλάδα σοβαρά. Τι θα πρέπει να γράφει ο καθένας να του και να γράφει άλλη Γεωργιάδη, είσαι μπαταχτής, ξέρω εγώ, εμένα μου πήραν το σπίτι γιατί χρώσταγα και εσένα δεν το παίρνουν. Λέμε απίστευτοι παραλογισμοί και απίστευτος λαϊκισμός.
0: Λοιπόν,
1: να σας πάω λίγο.
2: Είναι σε πλήρη οικονομική τάξη. Ο Μητσοτάκης έχει νοικοκυρεύσει πλήρως το κόμμα, οικονομικά πλήρως. Πλήρως. Ό,τι παραπάνω μπορεί να πληρώσει, πληρώνει για τα παλαιά χρέη τα οποία κληρονόμιζε, δεν δημιούργησε. Παρά τα αυτά, δεν δίνω ευθύνη στους προηγούμενους. Γιατί η χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας έγινε αυτόματα την εποχή του πρώτου μνημονίου, όταν μειώθηκε η εκλογική επιχορήγηση. Δεν έγινε από σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε από την ακολούθηση τη χρεοκοπία της χώρας. Τόσο απλά.
1: Λοιπόν, να σας πάω λίγο στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Αματζουράνης από τα κομματικά όργανα. Θα συνεχίσει, λέει, από άλλο μετερίζει, από άλλο θέση, από άλλη θέση του αγώνα. Φαντάζομαι κι εγώ πως ναι. Οι περισσότεροι για εκεί πάνε. Είχαμε χθες την ουσία και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Έχετε πλέον νέο αντίπαλο, έτσι, κύριε Γεωργιάδη? Τον κύριο Τσίπρα.
0: Τον οποίο προτιμούν στη Νέα Δημοκρατία από τον Ανδρουλάκη, από ό,τι ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω γιατί.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα με τη σειρά. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό φαινόμενο που εμένα το παρακολουθώ πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με εντυπωσιάζει το ταλέντο του, αλλά κυρίως με εντυπωσιάζει ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, ήταν σε ένα κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεινοπαθούσε με όλες τις συνιστώσεις, τις συνισταμένες, τους σωματικούς πόλους κλπ. Τι αποφάσισε να κάνει? Αποφάσισε το 23 μετά από την είδα του με 23 μονάδες με Μητσοτάκη να πει παραμερίζω. Προσέξτε, έχει σημασία το ρήμα τότε που χρησιμοποίησε και δεν το προσέξαμε τότε. Δεν είπα αποχωρώ, δεν με παρετούμε. Δεν παραμερίζω. Παραμερίζω στην πραγματικότητα, αν το δούμε ενοιολογικά, δεν σημαίνει φεύγω, σημαίνει πάω λίγο στο πλάι. Και τελικά αυτό έκανα. Γιατί δεν έφυγε ποτέ ο Τσίπρας. Τι έκανε στην πραγματικότητα? Πήγε λίγο στο πλάι και κατέβασε τον Κασελάκη για να εμποδίσει την Αχτσιόγλου να γίνει αυτοκράτηρα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πέτυχε? Το πέτυχε. Βγήκε ο Κασελάκης από πουθενά, προφανώς με υποστήριξε Τσίπρα. Αφού βγήκε ο Κασελάκης και διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγε η Αχτσόλου και άλλοι στη Νέα Αριστερά, μετά αποφάσισε να καθαρίσει τον Κασελάκη. Γιατί ο Κασελάκης του γουνιόταν εκεί, του λέει κάτι για μαύρα λεφτά και διαφορετικά.
0: Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι αυτή.
2: Σήμερα πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Η αλληλουχία είναι αυτή.
2: Αφού έφαγε τον Κασελάκη και ποτέ δεν χρησιμοποιούσε ο Φάμελος και η Γεροβασίλη, τώρα τρώει και το Φάμελο και η Γεροβασίλη. Γιατί αυτό που του κάνει μου τους αφήνει να τσιτσιρίζονται απ' έξω, είναι στην πραγματικότητα το πολιτικό θάνατος και του Φάμελου και του Γιώργου Βασίλη και όλων των παλιών συνδυσίων. Στην πραγματικότητα ο Τσίπρας τους καθαρίζει έναν έναν.
0: Καλά, δεν θα κακοπεράσουν. Το άλλο ενδεχόμενο ήταν να μείνουν χωρίς έδρα. Είναι θεσιθήρες πολλοί εξ αυτών, οπότε γιατί να μην πάνε.
2: Μόνος του αυτοκράτορας ο Τσίπρας, όπου όλοι αυτά τον παρακαλάνε για να τους πάρει μαζί του, να πάρει όπως θέλει.
0: Αυτό είναι επιτυχία όμως.
2: Ναι, εγώ δεν το υποτιμώ. Είναι Μακιαβέλη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό για μένα δεν είναι τι κάνει ο Τσίπρας, είναι τι κάνουν αυτοί. Δηλαδή, όλοι αυτοί ήταν από τα νιάτα στο συνασπισμό. Ή ορισμένοι στο κουκουέ. Αλλά συναντηθήκαν στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία. Η ευκολία με την οποία πετάξανε τον ΣΥΡΙΖΑ στον κάλαθο των αχρήστων, άμα τη ελεύση του κόμματος Τσίπρα, εμένα προσωπικά με σοκάρει. Δηλαδή δείχνουν οι ίδιοι ότι δεν είχαν με το κόμμα τους τον παραμικρό ψυχικό δεσμό. Δεν τους ενδιέφερε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον πετάξανε σαν να ήταν κάτι μηδενικό, κάτι το ασήμαντο. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Και σίγουρα εδώ ο Φάμελος έχει ιστορική ευθύνη. Εγώ γενικά το συμπαθώ το Φάμελο, αλλά εδώ έχει ιστορική ευθύνη. Γιατί η ευκολία με την οποία παράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος του πρόεδρος, θα μείνει στην ιστορία.
0: Ναι, νομίζω ότι απλά είπα να το τρέξουμε λίγο, γιατί είναι πολύ γνωστά αυτά και είναι έτσι. Δηλαδή, είναι μια αλληλουχία γεγονότων που δεν μπορεί κάποιο να πει ότι δεν έγιναν έτσι. Θεσιθήρες είναι οι περισσότεροι εξ αυτών. Έβλεπαν ότι θα μείνουν άστεγοι αν παρέμεναν ιδεολογικά προσκολλημένοι κάπου και επέλεξαν να πάνε στο μεγάλο γήπεδο, αυτό το οποίο άνοιξε ο Τσίπρας, αλλά με προσβλητικό, με τροπιαστικό τρόπο. Ας πούμε, χθες άκουγα, γιατί ήμουν στην Αθήνα, τον φίλο μου τον Βασίλη τον Χιώτη, ο οποίος έλεγε μπράβο στην Αχτσιόγλου, η οποία παρέδωσε και την έδρα. Υποκρισία. Την παρέδωσε γιατί ο Τσίπρας είπε ότι εγώ στο μαγαζί παίρνω μόνο όποιον παραδώσει την έδρα.
2: Εντυπωσιάζει και αυτό της Αχτσιόγλου. Η Αχτσιόγλου είναι αυτή την οποία καθάρισε ο Τσίπρας με την κάθο Κασελάκη.
0: Ναι, και τι θα κάνει, θα μείνει μόνη
2: τώρα
0: της.
2: Τώρα η Αχτσιόγλου αδειμονεί να πάει με τον Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας την καθάρισε προ 2 ετών.
0: Ναι.
2: Από 70% την έσυλε σπίτι της.
0: Ναι, αλλά το βράδυ, επειδή είσαι άνθρωπος της αγοράς.
2: Έχει εντύπωση, ρε Δημήτρη.
0: Ναι. Το βράδυ όμως, Άδωνη, επειδή είσαι άνθρωπος της αγοράς, το ζήτα μετράει. Έτσι δεν είναι, στην ταμιακή παλιά το ζήτα, δεν βλέπαμε.
2: Τα μετράει, αλλά δεν πρέπει να πάνε και κάποια ώρα και αρχίζουν.
0: Το κοινό στο οποίο απευθύνεται ενδεχομένως αυτός ο χώρος ο πολιτικός δεν τα λογαριάζει με τον τρόπο που εσύ τα λογαριάζει, τα βλέπει. Σου λέει εντάξει, οκ, okay, μεγαλώνει ένα σχήμα, γιατί μέχρι τώρα ήταν αδιέξοδο αυτό το οποίο συνέβαινε. Το ζήτημα είναι αυτός τώρα.
2: Συμφωνούμε ότι την Αχτσιόγλου την καθάρισε σαν αυγό.
0: Βεβαίως, όπως επίσης η Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα γιατί θέλει να πάει στον Τσίπρα πρώτη.
2: Ας πάει, εγώ δεν θα τη πω τι να κάνω, δεν λες κανένα γυναίκα και είναι και συμπαθής η κυρία.
0: Εντάξει, όλοι συμπαθείς είναι, αλλά τέλος πάντων μεγάλη κουβέντα.
2: Αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την καθάριση ο Τσίπρας.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτή την καθάριση. Για να καθαρίσει κάποιον πρέπει να αυτοκαθαρίζει. Να
2: καθαρίσει.
0: Πρόσεξε, δεν είναι ανήλικο. Άδωνη, εγώ δεν δίνω. Πρόσεξε. Δεν μπορούμε να δίνουμε άλοθη. Δεν είναι παιδάκια ανήλικα.
2: Άλλο, με εντυπωσιάζει η δυνατότητά τους να κάνουν τόσο μεγάλες διαδρομές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, επαναλαμβάνω, υποτίθεται ερχόταν η Αχτσιόγλου μετά τον Τσίπρα και θα ήταν η αντίπαλος του Τσίπρα και θα αποτσιπροποιούσε το κόμμα, και τώρα αυτή η αδειμονία να πάει με τον Τσίπρα. Δηλαδή, εντάξει,
0: τώρα, βάζει ένα ζήτημα ο Δούκας από μέρος του ΠΑΣΟΚ, εκεί για να πάρουν το μπόνους των 50 ευρών. Κάποιος δεν είπε στον Δούκα ότι για να πάρει το 50 το μπόνους πρέπει να είσαι ενιαίο κόμμα και δεν μπορεί να πάνε δύο κόμματα χώρια.
2: Τώρα που δεν το ξέρω ο Δούκας τώρα αυτό.
0: Εγώ πιστεύω δεν το ξέρει. Γιατί να το πει. Και μου έκανε και εντύπωση που δεν το ξέρε.
2: Δημήτρη, δεν θέλω να λες τέτοια πράγματα. Εκλεγμένος δήμαρχος στην
0: Αθήνα. Και γιατί να το πει τότε για να εκτεθεί.
2: Δεν μπορεί να πάρουν τον μπόνους σε σταθμό κομμάτων και πρέπει να γίνει ένα κόμμα.
0: Και γιατί να το πει για να εκτεθεί. Γιατί...
2: Ο Δούκας έχει μια πολύ συνεπή γραμμή. Θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελα να κάνω από την αρχή.
0: Ναι.
2: Εμένα δεν με εντυπωσιάζει, λέει ο Δούκας. Δούκας λέει αυτό που πιστεύει πάντα. Ξέρετε με εντυπωσιάζει. Το πόσο λάθος έχει χειριστεί ο Ανδρουλάκης όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, βγαίνει ο Δούκας ένα από μερικούς μήνες πριν το συνεδριό της και λέει: πρέπει να ψηφίσουμε το συνεδριό μας ότι απαγορεύεται και δεν θα πάμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Στην αρχή βγαίνανε στα παράθυρα οι Πασόκοι και λέγανε: όχι, δεν είναι αυτή η θέση του κόμματος και τα κόμματα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν, θα κάνουν κάτι τέτοια. Δεν ξέρω να θυμάσαι.
0: Βεβαίως θυμάμαι.
2: Τελικά πάνε στο συνέδριο και ψηφίζουν αυτό που θέλει ο Δούκας. Ενώ λέγανε δεν θα περάσει το Δούκα, τελικά ψήφισαν το Δούκα.
1: Συγγνώμη, δεν σας εντυπωσιάζει και το γεγονός ότι τόσο 24 ώρα μετά και δεν έχουμε επίσημη αντίδραση από τον κύριο Ανδρουλάκη?
2: Α, είσαι ο Ανδρουλάκης, τι θα κάνεις τώρα? Αυτό που είπε ο Δούκας, τι ήτανε? Ήτανε να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και να προσχωρήσει το Τσίπρα. Γιατί είπε, πρέπει τα δύο κόμματα να κάνουν μαζί ένα κόμμα με αρχηγό αυτόν που θα βγει δεύτερος. Σήμερα ο έφορος περισσότερο πιθανότητα να βγει δεύτερος είναι ο Τσίπρας. Άρα στην ουσία τι λέει, να διαλυθεί το Πασόκ και να προσχωρήσει τον Τσίπρα. Αυτό λέει. Να πάνε όλοι στην.
0: Εντάξει, πολύ βαριά κουβέντα για τον χώρο αυτόν και για του ψηφοφόρου. Νομίζω θα του στείλει. Θα του στείλει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, αλλά θα το στείλει το μισό Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ο Δούκα.
2: Τέλο πάντων. Εγώ σα λέω τι είπε ο Δούκα. Αυτό είπε.
0: Ναι. Και εγώ επειδή, δεν φοβάμαι να κάνω. Ακόμη και εικασίε, να το πω έτσι διασταλτικά, μάλλον να διατυπώνω άποψη. Αν το κάνει αυτό, στέλνει κόσμο στην. Καλά το πει Διαμαντοπούλου. Ότι οι μισοί ψηφοφόροι του Πασόκ θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
2: Κανονικά, ένα κόμμα που θα είχε συγκρότηση και οντότητα, τον Δούκα τον είχε διαγράψει. Α, του λέει, κύριε Δούκα, θέλει να πάρει τον Δούκα, πήγε από τώρα. Δεν θα μας πάρει για να μαζί. Αυτό θα κάνει ένα κανονικό κόμμα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Το Πασόκ δεν μπορεί να το κάνει αυτό τώρα. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει? Γιατί έχοντα κάνει τον Δούκα νοματέο μέσα στο Πασόκ και πήγε ψηφίσει στο συνέδριο, όταν αυτό που θέλει ο Δούκα, όταν φτιάξει μέσα στο κόμμα, σε μια ισχυρή πλευρά Δούκα. Αν τον διαγράψω για αυτόν τον λόγο και πάει ο Δούκας στον Τσίπρα, θα πάρει μαζί ένα μεγάλο κόμμα του Πασόκ.
0: Θέλω και δύο δύσκολα ερωτήματα. Καλά το πάμε. Μια χαρά αντιπολίτευση κάνουμε τώρα. Στην αντιπολίτευση. Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί έχουν ενδιαφέρον τα θέματα εκεί. 5%.
2: Για την υγεία θέλω να νομίζω.
0: 5% πριν από αυτό. 5% πληθωρισμός.
2: Δεν έχω αρμοδιότητα σε αυτά, να ρωτάω για αυτά που ξέρω.
0: Ναι, αλλά πα στο σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό είναι το παλιό μου χαρτοφυλάκι.
0: Ναι, ναι. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ όμως, το βλέπει.
2: Ξαναλέω, θα πάρει του ευθύνε υπουργού, θα το πει. Δεν έχω.
1: Λοιπόν, έχουμε.
2: Πάω να κάνω στιγμή εγκαίνια στο κέντρο υγεία Θέρμη, το κάναμε καινούριο. Πάμε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκη σήμερα, στο ΑΚΕΠΑ. Θα πάω στο νοσοκομείο του Κιλκή, θα πάω στο νοσοκομείο τη Καβάλα, θα πάω στο κέντρο υγεία τη Άπε.
1: Λοιπόν, έχουμε στο Viber.
0: Μα μόνο σου έχει πει, μισό το Βιργινία, μόνο σου έχει πει, και έτσι είναι, ότι στην κατάταξη εκεί, στα αχαιολόγηση, ιεράρχηση προβλημάτων, πλέον η υγεία είναι πολύ χαμηλά. Μόνο το πει. Τι να ρωτήσω τώρα εγώ για την υγεία, ναι, Βιργινία.
1: Έχουμε διάφορα ερωτήματα στο Viber. Ο Περικλής εδώ λέει ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη για τη σοβαρή παρέμβαση στα κέντρα.

0: Λίγο θα στο τηλέφωνο. Διαβάσω γιατί
1: μέσα
0: είναι
1: από
0: και
1: το μαχαίρι. Θα μπορώ να
0: λέει Παπαγεωργίου γαστεντελογικό ραντεβού για ενδοσκοπική από τις 9 το πρωί κάθε πρώτη εργάσιμη του μήνα. 9.056 το κέντρο. Πάμε τώρα για τον επόμενο μήνα.
1: Όποιος θέλει ραντεβού μπαίνει στο 1566. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτόν τον τρόπο ή μπαίνει στο μαχαίρι σαπ.
2: Μάλιστα.
0: Χθες πώς ένιωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο ίδιο τραπέζι εκεί με Ανδρουλάκη, με Κωνσταντοπούλου? Είπατε καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση γιατί ήταν για τα 50 χρόνια του Γιάννη του Μασούτη του σούπερ μάρκετ. Και πολύ φίλο μου, μια εξαιρετική εταιρεία. Γεια σας, ελληνική και σπουδαία.
0: Τώρα ανθρωπίνω σε ρωτάω, επειδή είσαι άνθρωπος που τα λες.
1: Ήταν μια περίεργη στιγμή αυτή. Δεν νομίζω ότι έτσι είχαμε από την αλήθεια.
0: Ανταλλάξατε κουβέντα με την Κωνσταντοπούλη?
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτε, ούτε μια καλησπέρα, τόσο ω τραπέζι. Ούτε με τον Ανδρουλάκη.
2: Τον Ανδρουλάκη είναι στα δικαστήρια.
0: Δεν έχει σημασία, παιδί μου. Ποιο σα έβαλε στην ίδια. Τώρα ειλικρινά δεν σου έκανε τίποτα όταν είδε στο τραπέζι ότι σε βάλανε στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλη και με.
1: Το τραπέζι των πολιτικών. Τι να γίνει τώρα, πολιτική μα όλη.
0: Πώ πέρασε, δεν δύσκολο. Και οι άλλοι, όχι μόνο εσύ.
1: Δεν κάθασα πολύ, πια δίπλα που ήταν ο Κώστα Καραμαλή και πέρασε ωραία.
0: Κοτσομπολιό λίγο η Κωνσταντοπούλη με τον Ανδρουλάκη μιλήσανε ή ούτε.
1: Ναι, μιλήσανε, δεν μιλάγανε.
0: Αυτοί έχουν ανοιχτή γέφυρα επικοινωνία.
1: Ναι, αφού αυτοί είναι πάνε για συγκυβέρνηση να μιλάνε.
0: Κάνει εντύπωση Καριστιανού στον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρουλάκη είχε αποφασίσει ότι δεν θα κάνει ποτέ κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά δεν έχει να κάνει κυβέρνηση του Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι. Κάνει εντύπωση ότι η Καριστιανού έφτασε και στις δημοσκοπήσεις είναι στην τρίτη τέταρτη θέση.
1: Για μένα πολιτικό μυστήριο. Η εκδήλωση που έκανε στον Ανή ήταν πολύ αποτυχημένη. Δεν ήταν πολύ ψόφια. Δηλαδή αν κρίναμε χωρίς δημοσκοπήσεις βάσει της εκδήλωσης έλεγα πάει για 2%. Από την άλλη δημοσκοπήσεις ήταν πολύ ψηλά. Εγώ γενικά τις δημοσκοπήσεις εμπιστεύομαι. Δεν τις παραφιλικώ. Άρα προφανώς κάποιο ρεύμα υπάρχει, εγώ δεν το βλέπω.
0: Κάτσε να σε βάλω τώρα μέσον. Ο Βρούτσης είναι κοντά σου? Ήθελα να το ρωτήσω για τα κολυμβητήρια, τι έχει να κάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να μάθουμε και από
2: εκεί. Τα λέμε με τον κύριο Βρούτση συχνά πυκνά.
0: Θα το καλέσουμε. Αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία.
1: Καταπληκτικός υπουργός.
0: Αυτοδυναμία. Δύσκολο νομίζω. Το παλεύετε. Παράλληλα ψάχνετε και κανένα συνοδοιπόρο ή όχι? Δεν χρειάζεται.
1: Τι εννοείται συνοδοιπόρο?
0: Κάποιον ο οποίος να τίνει ευήκονου σε ενδεχόμενο συνεργασία.
2: Θες να τον κάνεις δούκα εσύ τώρα.
1: Θα σε βλέψει στην περίπτωση να γίνει κυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα δουλέψει.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
1: Κύριε Βρούτση, ας κάνω διαφήμιση εδώ. Λέω πόσο καλό.
0: Δώστε μου λίγο, σε παρακαλώ, αν μπορεί.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται, πώς πάει?
3: Καλημέρα μέσα από το αεροπλάνο. Όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος, φίλος και συναγωνιστής Άδωνης, συνταξιδεύουμε για Θεσσαλονίκη.
0: Τι θα κάνουμε σήμερα εδώ στα του Υπουργείου, τι έχετε να μας πει? Γιατί τώρα εδώ έχω ήδη μηνύματα από κόσμο, κολυμβητήρια πράγματα. Τι έχουμε να κάνουμε? Καφτατζόγλιο, τι γίνεται, τέτοια μου ρωτάνε.
3: Δύο πραγματάκια, γιατί σε λίγο θα γίνει πτήση και θα πρέπει να κλείσουμε. Δύο πράγματα. Πρώτον, αυτά που συντελούνται στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ξαναγίνει εδώ και δεκαετίες. Εδώ και δεκαετίες τα χρήματα για τον αθλητισμό είναι πρωτοφανή. Γιατί δικαιολογημένα φώναζε η Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, ήταν εκτός αθλητικού χάρτη της χώρας. Σήμερα με αυτά που κάνουμε όχι ξαναμπαίνει στον αθλητικό χάρτη της χώρας, αλλά όλες οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται και αποκτούμε και καινούργιες όπως αυτή που σε λίγο θα ανακοινώσω μαζί με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο. Ένα καινούριο κολυμβητήριο. Τέτοιες ενέργειες, ο εξυγχρονισμός και η ανεβάθμιση του Καφτατζογλίου με 10,5 εκατομμύρια ευρώ, η μίκρα με.
0: Προχωράνε τα έργα, δηλαδή η χρονοδιάγραμμα τηρείται, δηλαδή υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε ότι θα είναι τα πάντα στην ώρα τους.
3: Ό,τι εξαγγέλλω δεν είναι εξαγγελία πολιτική πρόθεση, είναι υλοποίηση. Πρώτα έρχονται τα λεφτά και μετά παρουσιάζεται ο υπουργός να πει για το τι θα κάνουμε. Ό,τι σας λέω από τη Μίκρα με τα 7,8 εκατομμύρια, από το Ποσειδώνα και την Νεάπολη με 2,5 εκατομμύρια το ένα, 1,2 εκατομμύρια το άλλο, η πισίνα σήμερα που θα εξαγγείλουμε με τον Δήμαρχο, το Καφτατζόγλιο με τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, έχουν έρθει ήδη τα χρήματα και μπαίνουν σε φάση υλοποίησης.
0: Και πάνω στο Ρεόκαστρο γίνεται ένα έργο, δεν ξέρω τώρα.
3: Το Ρεόκαστρο 5 εκατομμύρια ευρώ, αυτό ήδη δρομολογείται, γίνεται κλειστή η πισίνα. Εξχρονίζεται και αναβαθμίζεται η πισίνα στο Δήμο Ρεοκάστρου.
0: Ναι, γιατί συνέπεσαν πολλά προβλήματα στα κολυμβητήρια και οι γονείς των παιδιών που αθλούνται έχουν δικαιολογημένα παράπονα. Δηλαδή,
3: θα σας πω. Έχουν απόλυτο δίκιο. Προσέξτε όμως, Το εθνικό κολυμβητήριο, το οποίο διαθέτει τρεις πισίνες, μία κλειστή με την προπονητική της και μία εξωτερική,

0: έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ξεκίνησε το 1975. Πόσα χρόνια πέρασαν από το 1975? 50 χρόνια. Λειτουργούσε ως αυθαίρετο. Δεν είχε μπει ποτέ κανένας θεσμικός παντάργος στη Θεσσαλονίκη, στον κόπο, να ελέγξει αν είναι ασφαλή εγκατάσταση. Και σήμερα, μετά πριν ένα χρόνο που διέκοψε τη λειτουργία του λόγω ότι δεν είχε ούτε οικοδομική άδεια, δεν είχε κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί ή να λέει ότι είναι ασφαλής η εγκατάσταση, μπήκαν μέσα τα συνεργεία και διαπίστωσαν ότι μπορεί να γκρεμιστεί κιόλας από μόνο του. Είχε βάλει σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που έμπαιναν όλα αυτά τα χρόνια μέσα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η εικόνα. Το σταματήσαμε, ορθά το σταματήσαμε. Τώρα που έχω και τα χαρτιά και τα στοιχεία στα χέρια μου, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της απόφασης και πάμε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κολονιβητήριο. Θα υπάρξουν γι' αυτό ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνο.
1: Μάλιστα. Καλή πτήση, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.30.
1: Και 38.
2: Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr. 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
11: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
10: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
11: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
10: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
11: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Γεια σου ρε Σίλια. Κάτι δικά μου λέω και δεν μου αρέσει. Έχω μια φίλη, Σίλια. Ξέρει.
1: Δηλαδή συνταξιδεύουν δύο υπουργοί στο ίδιο αεροπλάνο. By the way, και δεν είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο ίδιο αεροπλάνο?
1: Στο ίδιο δεν ξέρω. Δεν άκουσα.
0: Δεν διασέχεται με δικό το αεροπλάνο, φίλε. Είναι αυριανός πρωθυπουργός τώρα. Πλάκα μου κάνει. Σιγά μείνει στο ίδιο αεροπλάνο, δεν διασέχεται με τον Άδωνη. Πλάκα μου κάνει, θα πλακωθούνε.
1: Σιγά τώρα, έλα τον, έλα τον. Τι είναι, αριστερά είναι.
0: Εύκολες συζητήσεις πλέον για τους κυβερνητικούς με αυτά που συμβαίνουν από την άλλη μεριά. Τι να κάνεις, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει εκεί. Του είπα για τον πληθωρισμό, δεν μου είπε, κυρία Δημαρίου. Τώρα αυτό δεν είναι unfair.
1: Όχι, γιατί είναι unfair.
0: Γιατί να μου πει για τον πληθωρισμό.
1: Βγάλε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Σιγά μην βγει ο Θεοδωρικάκος.
1: Γιατί, ο οποίος χρεώνεται και τις πολιτικές, έτσι.
0: Τι λέει ο Θεοδωρικάκος για τον πληθωρισμό?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εσύ δεν νιώθεις την ακρίβεια γύρω σου?
1: Φυσικά τη νιώθω. Σου είπα τις προάλλες πήγα στον Χασάπη, θα έλεγα. Την
0: Πανάλεξη. Χασάπη, Κρεοπόλη.
1: Όχι, εντάξει, τον Κρεοπόλη. Και επειδή ψωνίζει ο άντρας μου 99%, εγώ δηλαδή δεν πάω για τέτοια, κάπου έλειπε ο Γιώργος και παίρνω την ίδια ποσότητα άπαχο μοσχάρι κιμά.
0: 25 γραμμάρια για να χορτάσετε.
1: Όχι ρε, τι λες τώρα. Εγώ επειδή δουλεύω πολλές ώρες, παίρνω αρκετό, κάνω, το βάζω στην κατάψυξη, το μαγειρεύω και να τον έχω έτοιμο.
0: Σου έχω μια ιδέα για αυτό, θα σου πω.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, από εκεί που θυμόμουν εγώ ότι δίναμε 12-13 ευρώ για την ποσότητα που παίρνουμε, ξαφνικά δίνω 19 και.
0: Τι 13, κυρία μου, 13 δίνεις το κοτόπουλο πλέον.
1: Και λέω. Ξεσπάω στο ταμείο, βγάζω. Τι ακούω με το κινητό, γιατί πλέον δεν βγάζει και την κάρτα.
0: Γιατί?
1: Με το κινητό πληρώνεις. Την έχεις την κάρτα στο κινητό.
0: Α, ναι, το ξέρω, ναι.
1: Δηλαδή, γνωστό. Ακόμα περισσότερο εξαϊλώνεται η έννοια του χρήματος. Δηλαδή, αν δεν είσαι οικονόμα και τέτοια, λες, έλα μωρέ, τσακ με το κινητό. Και βάζω το κινητό, τσακ. Λέω, συγγνώμη, λέω, πόσο είναι, γιατί δεν είδα. Α, 19 τόσο. Και εγώ έτσι.
0: Για δύο άτομα 19 ευρώ.
1: Ναι, αλλά σου είπα ότι κάνω φαγητό και για άλλες μέρες. Δεν προλαβαίνω να κάνω συνέχεια κοιμάδες, μπιφτέκια και τέτοια. Τα κάνω, τα μαγειρεύω, τα βάζω στην κατάψυξη και τα έχω έτοιμα. Τι να κάνω, κύριε Βενιέρη.
0: Παρέα στο Μπαρμπαστάθη κάνουνε.
1: Παρέα στον Μπαρμπαστάθη. Εγώ τον Μπαρμπαστάθη τον αγαπώ γιατί μου λύνει τα χέρια. Και σπανακόριζο Μπαρμπαστάθη. Και ρεβίθια τέλεια Μπαρμπαστάθη. Γιατί μου αρέσουν πολύ τα ρεβίθια, αλλά πολλές φορές ξεχνάω να τα μουλιάσω από το βράδυ. Οπότε παίρνω Μπαρμπαστάθη.
0: Και τα ρεβίθια τα μουλιάζουνε.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά το Μπαρμπαστάθη είναι έτοιμα και έχουν μέσα τα πάντα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Σακουλάκι, κατζαρόλα, έτοιμα. 18 συνταγές, σας μαγειρέψουμε.
0: Δύο υπουργούς σας είχαμε. Τι άλλο θέτε, ρε. Κοίταξε, αυτό είναι αλήθεια, γιατί πολλές φορές στέλνει ο Άδωνης, λέμε, τα θέματα υγείας και στις μετρήσεις πλέον είναι πολύ χαμηλά. Γιατί μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επί ημερών του έχει γίνει και γίνεται δουλίτσα. Μην ακούτε τώρα κάτι τύπους. Αχ, που είναι και το βίντεο, ρε φίλε, με και τον παππούλι που λέγεται για τον ΝΑΤΟ έξω από ένα νοσοκομείο. Πού να το βρω τώρα. Που ήταν ένας κύριος απ' έξω και έλεγε το να το κυγάζα και ου και α και του λέγε ο Άδωνς τι είναι, τι λένε ρε παλίκα ρε. Σε έστειλε το κόμμα εδώ μπροστάρι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, περιμένω με αγωνία να δω αν τα θέματα βγήκαν, άμα είναι εύκολα, δύσκολα. Σήμερα έχω πραγματικά αγωνία και άγχος. Για να δω πώς, για να μάθω πώς έγραψε. Ο ιός μαθηματικά. Πώς το λένε και το τραγούδι ρε που... Τι?
1: Έδωσε την πρώτη του συνέντευξη φυσικά στο Open ο Θανάσης Αυγερινός.
0: Πού θα δίνε ρε φίλε.
1: Καλά, εντάξει. Συγγνώμη, στον Αντένα είναι. Μπερδεύτηκα με το Στάθη, στον Αντένα.
0: Όχι, στο Open έδωσε. Χθες.
1: Εγώ τώρα τον βλέπω στον Αντένα.
0: Εντάξει, άρα είναι η δεύτερη συνέντευξη, ναι. Ξεκίνησε από το Open. Λογικό, στο κανάλι του είναι. Ναι, γιατί είπε κάτι σοβαρό.
1: Ένα ενδιαφέρον απόσπασμα σου έχω στείλει. Κάτι είχαμε καταλάβει. Κάτι είχαμε καταλάβει. Δεν φαντάστηκα ότι θα ήταν ναι. Νομίζω είναι τον όχι σε πολλά πράγματα.
0: Θα παρακαλούσα ακροάτριες, ακροατές, παρακαλώ πάρα πολύ, αν κάποιος από εσάς τριγυνίεσε και εσύ μέσα σε αυτούς και ο φίλος μου Άρης ο Απιδάκης έξω και η επαφή του Αμακούη.
1: Στο Viber.
0: Ναι, ναι, το βρήκα. Παρακαλώ, θέλω ένα τραγούδι που, ρε παιδί μου, κάποιοι είναι και σε ένα τραπέζι που τους έφερε τύχη να είναι στο ίδιο τραπέζι, αλλά δεν μιλούνται μεταξύ τους κτλ. Πώς ήταν χθες Κωνσταντοπούλου, που είναι αμήχανη στιγμή. Το «Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη» ταιριάζει. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Όχι, ε. Θέλω ένα τραγούδι ελληνικό που να έχει ένα στίχο που περιγράφει μια κατάσταση όπου κάποιοι άνθρωποι αναγκαστικά είναι στο ίδιο τραπέζι. Πώς ήταν χθες η Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη.
1: Στο Viber, σας παρακαλώ, γιατί ο Βενιέρης.
0: Ναι, ναι, ένα τραγούδι που να είναι τέτοιο, να ταιριάζει. Αυτό είναι ο Αυγερινός.
2: Δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Τι αυτό είναι?
1: Ξαναβάλω το Δημήτρη μου, δεν περίμενε. Το βάλεις από την αρχή.
0: Α, μισό το λίγο.
1: Σας παρακαλώ, στείλτε ένα τραγούδι που
0: ένα να τραγούδι λέει. Θέλουν, ναι.
2: Γιατί τον έγινε όχι, γιατί το όχι έγινε ναι και τα γνωστά και τα λοιπά. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένοι, κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα.
3: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού έχει ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Εντάξει, ο Διαβγερινός μας ήθελε εκτός ευρώ. Τι σου κάνει εντύπωση? Εντός ρουβλίου μας ήθελε, κυρία Δημαρέση.
1: Άλλο.
0: Τι άλλο. Αυτό
1: λέει,
0: δεν είπε.
1: Ότι Καριστιανού ψήφισε όχι.
0: Πού το ξέρει?
1: Αυτό είπα, αν δεν κάνει λάθος. Τώρα, συνεργάτης της είναι, μωρέ Δημήτρη.
0: Γιατί του είπε τι ψήφισε?
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Άμα δεν βλέπεις το θέμα, δεν μπορώ να το δείξω εγώ προς τα...
0: Δημήτρη, δεν μ' αρέσει το τραγούδι που έζησε στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου, καμία σχέση.
1: Τώρα.
0: Το προσκλητήριο που μου είπες από τα χέρια, όχι ρε φίλε Κοντολάζος, όχι. Κάτι που να περιγράφει πιο...
1: Αυτό είναι το καλύτερο,
0: ποιο?
1: Είναι ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, αμηχανία.
0: Αυτό είναι, αυτό το σκέφτηκα από την αρχή, στείλ το μου ρε παιδί μου, στείλε μου. Αφιερωμένο στο τραπέζι, απορώ τώρα σίγουρα ο φίλος μου Γιάννης ο Μασούντης, θα φωνάξει και την PR President, πώς τη λένε αυτή την PR που κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Σπί καλά, δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις ακούσει, θα της πει ότι αυτοί δεν μιλούνται μεταξύ τους, πώς σε έβαλε στο ίδιο τραπέζι? Αυτό συμβαίνει και σε τέτοια.
1: Αυτός που το έκανε αυτό ή αυτή, ο υπεύθυνος του event, της εκδήλωσης.
0: Εγώ πιστεύω δεν ήξερε.
1: Πρέπει να είναι σε σπηλιά, χωρίς τηλεόραση, χωρίς ίντερνετ, χωρίς site, χωρίς ειδήσεις, χωρίς τίποτα, για να μην ξέρει τι παίζει με αυτούς τους πολιτικούς, έτσι.
0: Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Ολόκληρη, φαντάσου πόσο υπέφεραν όλοι τους. Να είσαι σε μια ρωτώντα, δεν λέω αυτά τα τραπέζια, τα στρόγγυλα.
1: Ναι.
0: Έχει και βραχάκια, τρώνε και βραχάκια. Λοιπόν, να είσαι μια ρωτώντα σε ένα τραπέζι τέτοιο και να έχεις 4-5 ανθρώπους γύρω-γύρω και να μην μιλιέστε μεταξύ σας. Εντελώς τυχαία συναντηθήκαμε. Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Άδωνη στο ίδιο τραπέζι.

0: Δεν σου έχει τύχει σαν Βιργινία να βρεθεί σε έναν χώρο όπου λόγω των συνθήκων να σε έχουν βάλει σε ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, με κόσμο που δεν θες να είσαι, συνάδελφο, συγγενή, φίλο. Στο ίδιο τραπέζι, δεν σου έχει τύχει. Τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι, ναι.
0: Δύσκολη, δεν είναι?
1: Ναι, μου έχει τύχει.
0: Σε γάμου συνήθως και σε βαφτίσια.
1: Αυτό έλεγα το πρωί στον Κώστα. Είναι οι παρασυμπεθέρες, δηλαδή όχι τα κεντρικά συμπεθεριά, ξέρεις. Οι παρασυμπεθέρες, θιές, ανιψιές, τέτοια πράγματα, που τις βάζεις σε ένα τραπέζι και δεν ξέρεις ότι μία έχει σκοτωθεί με την άλλη για την πουγάδα.
0: Και πού να το ξέρεις?
1: Ναι, δεν το ξέρεις, αλλά αυτές είναι σκοτωμένες. Και είναι εκεί στο τραπέζι και είναι έτσι. Κοιτάει μία την άλλη, τι κάνεις, όλα καλά. Να μαζίζουν τα παιδιά.
0: Να τα χαιρόμαστε.
2: Κάτσε, γιατί στέκεσαι, κάτσε.
3: Θέλω να ψηλώσω.
2: Ο πατέρας μου είναι αστείος, λέει ωραία πράγματα. Θέλω να ψηλώσω. Κάτσε, κάτσε. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά.
4: Δόξα σε ο Θεός.
2: Δόξα σε ο Θεός.
3: Και μη χειρότερα να λέμε.
2: Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Λοιπόν, για τις μικρές, εύκολες αλλά και μεγάλες δύσκολες δουλειές σου, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο όχημα μισθώνεις, επαγγελματικό όχημα van στην εταιρεία Morent, για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, χωρίς άγχος. 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Αν θες χρησιμοποιείς, αν θες δεν χρησιμοποιείς την πιστωτική σου κάρτα, τηλεφωνείς για πληροφορίες στην εταιρεία Morent 2310 754 596. Υπάρχει άνθρωπος Βιγινία που δεν θα θέλει να είσαι αυτή. Δεν θέλω να μου πει ιδιότητα.
1: Αμάν, τι στέλνει εδώ ο Βασίλης. Ποιος έλειπε, λέει, από το τραπέζι.
0: Ποιος έλειπε.
1: Ο Πολάκης.
0: Έλα, μωρέ.
1: Καλά, Βασίλη μου, αυτό δεν θα ήταν τραπέζι. Αυτό θα ήταν πεδίο μάχης μετά.
0: Λες και ο Πολάκης να μην μιλούσε. Ο Πολάκης νομίζω ότι θα τους έλεγε κανένα πινελίκι κριτικό. Δε. Να πήγε μια τσικουτιά παραπάνω.
1: Παέ. Έχουμε δηλώσεις Αχτσιόγλου.
0: Θα μου πεις, αλλά...
1: Μια μέρα μετά την παρέτησή της από την ΕΑΡ και από τη Βουλή.
0: Λοιπόν, για γράψτε μου λίγο στο Viber, εσείς θα πάμε στις δηλώσεις Αχτσιόγλου. Πού ήρθες στο Twitter?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Δεν τις έχω.
0: Παρακαλώ, γράψτε μου παρακαλώ, λέω στο Viber, αν σας έτυχε μια αμήχανη στιγμή και με δύο λόγια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν βρεθήκατε στο ίδιο τραπέζι με κάποιον που σας χρωστάει. Με... τι άλλο? Με κάποιον που έχετε κληρονομικά. Με κάποιον που παίξατε ξύλο. Πώς είναι κάτι ελληνικές ταινίες που στο δρόμο, ξέρω εγώ, η κόρη έχει ένα τροχαίο με κάποιον από την άλλη πλευρά. Όχι, ο μπαμπάς έχει τροχαίο με κάποιον, πάει σπίτι και μετά αυτός ο κάποιος είναι ο αγαπημένος της κόρης. Μπαίνει μες στο σπίτι και λέει εσείς? Δεν ήταν σε μια ελληνική ταινία αυτό?
1: Η Βουγιουκλάκη με τον Μιχαλόπουλο που μπήκαν μέσα στο ταξί, βριστήκανε και μετά πήγανε να φάνε το λαγό στο σπίτι.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Αχ, αυτή η γυναίκα μου.
0: Ωραία, τι τραβάνε και αυτοί οι πολιτικοί να είναι αναγκασμένοι. Εγώ ξέρω ότι συμβαίνει αντίπαλοι είναι και αυτοί. Έχω μάθει χθες, υπόθηκε ότι δεν είναι καλά η ζωή. Μου υπόθηκε.
1: Η ζωή,
0: όχι από υγεία.
1: Εννοούμε την ίδια τη ζωή.
0: Όχι από υγεία.
1: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου καλά. Είναι πάρα πολύ μες στα νεύρα.
1: Ξεσπάει. Είναι.
0: Ξεσπάει. Ναι, Κώστα μου, αυτό το μαλωμένα αδέρφια σε συναισθία σιγά μου έχει τύχει. Είχα δει κάτι αδέρφια μαλωμένα εκεί.
1: Άλλα δεν τα ξέρουμε. Άλλα αδέρφια.
0: Αφού γίνονται συμφωνίες πριν. Α, θα μας καλέσεις, αλλά φουντουλάγιδες από εδώ και.
1: Εγώ έχω καλύτερο.
0: Τι έχεις?
1: Σκοτωμένα αδέρφια, ναι, σε κηδεία.
0: Και... σε κηδεία, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Σε κηδεία. Γιατί τα σόγια είναι τρελά. Μαζεύονται για τις κηδείες και μια μέρα πριν σκοτώνονται για κάτι ψιλοκληρονομικά και μετά στο τραπέζι που είναι μετά δεν βγάζουν καφέδες, φαγητό κτλ.
0: Ναι, αλλά δεν, στην κηδεία κάνουν θεματάκια.
1: Δεν κάνουν θεματάκια, αλλά δεν μιλάνε ένας τον άλλον. Είναι ο ένας στη μία άκρη, ο άλλος στην άλλη άκρη και ο άλλος στον πάνω όροφο.
0: Έτσι λοιπόν έμαθα χθες, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι είναι μέσα στα νεύρα η Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει κανένας. Ρώτησα και για τον αγαπημένο της, αλλά δεν πήρα απάντηση, Βιργινία.
1: Να σου πω,
0: επειδή μου στη Βουλή.
1: Εύκολο πράγμα είναι με την κυρία Καριστιανού που σου να γκαζέ τόσο καιρό και την έβγαζες από εδώ και από εκεί.
0: Ρε, οι άλλοι τη βρίζουν
1: πολύ.
0: Ξαφνικά
1: να σου κάνει κόμμα και να σου πατάει διπλό στο κεφάλι.
0: Οι άλλοι τη βρίζουν
1: σκορ
0: πολύ.
1: Λογικό, γιατί...
0: Είδα χθες εκεί που ερχόμασταν με το Σωτήρι, έπεσα με τέτοιο. Έναν συγκεκριμένο.
1: Ναι, μεγάλο. Κατάλαβα.
0: Μεγάλο. Όχι το βρέ,
1: όχι.
0: Από τον άλλον αυτόν. Λοιπόν, κάτι μπινελίκια.
1: Μπινελίκια.
0: Ναι.
1: Στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Γιατί τόσο μένος.
0: Και μου λέει ο Σωτήρης, γιατί τόσο μένος, ρε παιδί. Μα αυτή είναι του Χριστού, του αυτού, του Θεού. Της Εκκλησίας, είναι του Σταυρού, του Βυζαντίου,
1: ναι,
0: είναι
1: αλλά...
0: καλοί άνθρωποι. Τι πινελίκια είναι αυτά στην μάνα που έχασε τα παιδιά, όπως έλεγαν.
1: Δεν αγοράζει αλυφές όμως.
0: Τι σημασία έχει?
1: Πώς?
0: Τι σημασία έχει?
1: Αν αγόραζε.
0: Γράφει ο Γιώργη. Ναι, λέει, ενώ μέχρι τώρα η ζωή ήταν ο πιο ήσυχος άνθρωπος. Λοιπόν, κάτσε να σας πω και κάτι, γιατί αυτή η ιστορία την ξέρω, είχα πάει και στο χωριό αυτό. Κάντανος ή Κάνδανος, νομός Χανίων. Ένα χωριουδάκι με πολύ μεγάλη ιστορία, πρέπει να σας πω. Μια τραγωδία είχε συμβεί εκεί σαν σήμερα 1941, όταν οι Γερμανοί μπούκαραν στο χωριό, κατέστρεψαν το χωριό ολοσχερός, σκότωσαν τους 180 κατοίκους, όλους τους κατοίκους του χωριού, ως αντίπεινα γιατί νωρίτερα στην αντίσταση των ντόπιων είχαν σκοτώσει ντόπιοι 25 Γερμανούς. Και έτσι υπήρχε αυτή η τραγωδία, η οποία δεν πολύ συζητιέται, αλλά είναι μεγάλη μαύρη σελίδα της εποχής εκείνης. Παρακαλώ σύντομα, μόνο γιατί έχω δελτίο.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Δύο πράγματα εντάχει. Ένα χαρούμενο και ένα λυπτερό.
0: Ναι.
2: Εχθές στην εκπομπή ο Λαζόπουλος, να ξέρετε, ότι είπε ότι οι Αμερικάνοι έστειλαν χρήματα στην Ουκρανία και επειδή είχαν βάλει τσιπάκι επάνω, να ξέρετε ότι τα χρήματα πήγανε στο Ντουμπάι. Προφανώς τα στείλανε σε μετρητά, σε κασόνια. Και
0: τώρα, αν πιστεύετε όσο με ξέρετε ότι παρακολουθώ Λαζόπουλο, μάλλον δεν με ξέρετε, παιδιά.
2: Το
0: δεν
2: λέω
0: μπορώ.
2: Για να ξέρετε ένα τύπο ενημέρωση.
0: Ναι, όχι, παιδιά, δεν επιτρέπω στα αυτιά μου να βιάζονται.
2: Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Λέει τώρα και σε ποιους απευθύνεται.
0: Κρίμα, γιατί ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης, τοπιός, κωμικό, φοβερός και στο θέατρο και λοιπά τα παλιά χρόνια. Αλλά αυτό το αποφάσισε να κάνει αυτό που κάνει και το κάνει με έναν άθλιο. Για το Μαρινάκι μίλησε καθόλου, άκουσες κάτι?
2: Για
0: το Μαρινάκι είπε τίποτε εκεί για το επεισόδιο κτλ?
2: Όχι, φυσικά.
0: Δεν το είδε μάλλον. Θα είχε γυρίσματα στη μεγάλη παραγωγή που έκανε στο εξωτερικό. Άντε να είσαι καλά.
2: Ένα δεύτερο, σε παρακαλώ, Δημήτρη. Σε λίγες μέρες πρόκειται να εγκαινιαστεί, υποτίθεται, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.
0: Ναι.
2: Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Στείλτε έναν άνθρωπο να κάνει μια αυτοψία, επειδή εγώ μένω εκεί. Τι είναι αυτό που θα εγγενιάσει?
0: Θα πάει ο Παπιδάκης, δίπλα μένει.
2: Τι είναι αυτό?
0: Λέει
2: που
0: ο ακροατής Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, εγγενιάζεται μια βοτίτσα, δύο φωτογραφίες λέει κτλ. Ωραία, θα το κάνει ο Άρης.
2: Και θα το εγγενιάσουν αυτό το πράγμα. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες αναβολές.
0: Άντε να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τον στείλω τον Παπιδάκη. Θα πάει δηλαδή δίπλα είναι, για να έχουμε εικόνα, βίντεο και διάφορα. Κέντρο.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Επιχείρηση του ελληνικού FBI για εγκληματική οργάνωση που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από το πρωί σε εξέλιξη σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα 39. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Το κύκλωμα φέρεται να είχε βγάλει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων μιλώντας στον Στάτους, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε, ο Τσίπρας παραμέρισε, βγήκε ο Κασελάκης για να μην γίνει αυτοκράτηρα του ΣΥΡΙΖΑ ή Αχτσιόγλου, και μετά ο Αλέξης Τσίπρας έφαγε τον Κασελάκη. Τώρα ο Τσίπρας τρώει τον Φάμελο και τη Γεροβασίλη. Στην πραγματικότητα τους καθαρίζει έναν ένα και μένει μόνος στο αυτοκράτορας για να τους πάρει στο νέο κόμμα. Η ευκολία με την οποία πέταξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στον κάλαθο των αχρήστων με σοκάρι, συμπλήρωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας ξεκινά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη τριήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας και να επιθεωρήσει έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τις εργασίες της Συνόδου των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Στην πόλη και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης για την ανακοίνωση νέου κολυμβητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε χθες το απόγευμα στη Βουλή πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, περιγράφοντάς την ως οδικό χάρτη για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής. Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές σε άρθρα για την ευθύνη υπουργών, την ηγεσία της δικαιοσύνης, τη μονιμότητα στο δημόσιο, αλλά και το πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Επίσης, προβλέπεται η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αλλαγές στη διαδικασία διάλυσης της Βουλής. σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα η κηδεία της άτυχης 39χρονης, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της με 45 μαχαιριές. Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτα συνεχίζουν να φιλοξενούνται τα δύο ανήλικα παιδιά τους, τα οποία δέχονται ψυχολογική υποστήριξη. Χθες παρουσία της θείας τους και ειδικών πραγματοποιήθηκε η δύσκολη διαδικασία της ενημέρωσής τους για την τραγωδία που σημάδεψε την οικογένειά τους. Στη μία το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος Dandades της γειτονιάς, μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μία δεξαμενή 1.419 εργαζομένων, οι οποίοι κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί. Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά προβλέπει το σχέδιο νόμου που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση. Το επίδομα θα είναι 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα καταβληθεί τέλος Ιουνίου σε δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στην εφαρμογή MyAdE και χωρίς να απαιτείται να υποβάλουν αίτηση σε ξεχωριστή πλατφόρμα. Σε κρίσιμη καμπή κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο, τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν αλλά και τη συνέχιση των Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Νότιο Λίβανο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά την εκτόξευση Ιρανικών πυράβλων και ντρόνς.
3: Ο καιρός στον Status FM.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 31 βαθμούς, Κελκής 28, Κατερίνη 27, Πολύγυρο 25, Σέρες 29, Γρεβενά 28 και Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγήσει ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Επειδή σήμερα έχουμε όλοι άγχος, κυρίως εμείς οι οποίοι έχουμε τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, σκέφτηκα να ξεαγχωθούμε. Εξετάσεις είναι, θα περάσουν. Και έχω δύο εργαλεία εδώ με τα οποία λέω να μας ξεαγχώσω. Το ένα είναι αυτό.

0: Σας έλεγα ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Johann Strauss, ο οποίος έγραψε εκείνο το φοβερό τον γαλάζιο Δούναβη.
1: Άρα τώρα θέλεις Ιταλία.
0: Θέλω τα πάντα.
1: Α, νόμιζα ανάλογα με τη μουσική ότι θες Ιταλία.
0: Θέλω και Ιταλία. Ωραία. Αλλά θέλω να πάω και Ιταλία και παντού θέλω να πάω. Ο Δούναβης περνάει από 8 πρωτεύουσες, να μην πάω σε μία από αυτές. Αφού πάει παντού το Γκρέκο Στράβελ, πάω όπου θέλω. Αλλά πήγαινε με Ιταλία.
1: Θα σε πάω Ιταλία με Γκρέκο Στράβελ, γιατί έχει πάρα πολλά διαφορετικά πακέτα, ανάλογα που θέλεις να πας. Έχει Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη, ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Έχει πανόραμα Ιταλίας, άμα θέλεις κάτι χορταστικό. Έχει Τοσκάνη Cinque Terre, αν σ' αρέσουν έτσι αυτά τα ωραία τοπία και τα κρασιά. Έχει Μιλάνο, Ελβετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας. Έχει και Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα, αν σ' αρέσει και η ιστορία. Λοιπόν, Dolce Vita στην Ιταλία με Greco Travel, φανταστικές τιμές, φανταστικές παροχές, 2-3-10-55-55-56, Ναυάρχου Ντουριώτη 19 στο λιμάνι και φυσικά όχι μόνο Ιταλία, σε κάθε γωνιά της γης.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
1: Κλείσε νωρίς.
0: Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.
1: Νωρίς, για να πετύχεις καλές τιμές και για να βρεις θέση στις εκδρομές.
0: Τι ωραία που είναι η μουσική, ρε φίλε, σε ταξιδεύει. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, θέλει να έρθει μαζί μας το Γκρέκος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα στην καλή παρέα.
0: Καλημέρα σας.
2: Που μας κρατάει στην τροφιά.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
2: Οδηγός φορτηγού, πάω για Νιτσά. Και έτυχε εκείνη την ώρα που έλεγε ο κύριος για την Ουκρανία, για τα λεφτά. Με προσπεράσανε 5 μηχανές μεγάλου κυβισμού, ζευγάρια ήταν, με τα μπαγάζια τους, BMW μηχανές, και πηγαίνανε προς... για να βγουν από την Ελλάδα, προς Ευζώνους. Και λέω, σκέφτομαι, εγώ δουλεύω όλη μέρα και δεν μπορώ να πάω διακοπές. Αυτοί έχουν και πόλεμο και πώς θα καταφέρνουν.
0: Ουκρανοί ήταν αυτοί, οι μηχανές ήταν ουκρανικές.
2: Ήταν 5 μηχανές BMW, δηλαδή 20-25.000 έκαστοι.
0: Ναι.
2: Και ήταν ζευγαρωμένοι, αυτοί είναι τις κοπέλες τους.
0: Όχι, οι μηχανές λέω είχαν πιναγίδες Ουκρανίας.
2: Ναι.
0: Ωραία, φίλε. Άφησαν τον πόλεμο και ήρθαν για διακοπές. Ωραία.
2: Στις ειδήσεις λένε ότι τους μπαγκλαρώνουν και τους στέλνουν στο μέτωπο.
1: Καλά, και μπορεί αυτή η παιδιά να μην ήταν κολλάει.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Σήμερα γιορτάζει η Πατία. Η Πατία ήταν μία από τις σημαντικότερες μαθηματικούς. Νομίζω Αλεξανδρινή, αν δεν κάνω λάθος. Όχι από το Γιδά, νομίζω ότι. Γιατί γελάτε, παιδιά, τι είπα. Γιατί μην πειράζει. Νομίζω ότι είναι Αλεξανδρινή, δεν είμαι σίγουρος, παιδιά.
1: Ναι, και έχει και τραγικό θάνατο, μάλιστα.
3: Όχι από την Μαθία.
0: Όχι.

0: Και τι είπε η Αχτσιόγλου,
1: λοιπόν,
0: κύριε Δημαρέση.
1: Λοιπόν, Αχτσιόγλου, οι πρώτες δηλώσεις μετά τη χθεσινή της παρέτηση και από την Νέα Αριστερά και από την έδρα της από τη Βουλή. Για να δούμε, γιατί άργησα, λέει, να φύγει από την Νέα. Αργήσαμε, λέει, να παραιτηθούμε από την Νέα Αριστερά.
0: Πότε το είπε αυτό, ρε?
1: Σήμερα. Ήθελα να έχει φύγει νωρίτερα.
0: Και ποιος την κρατούσε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τα μισθά.
1: Μάλλον ότι δεν είχε ανακοινώσει ακόμα ο Τσίπρας.
0: Και το είπε έτσι ξερά, αυτό είναι. Απροκάλυπτα.
1: Twitter δες.
0: Τι λέω, φίλε.
2: Τώρα να μην συμφωνήσετε μέσα στη Νέα Αριστερά, να παραιτηθείτε εσείς, να αποφασίσετε ότι θέλετε να πορευτείτε διαφορετικά με το ότι εμφανίστηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Να σας πω, είναι σωστό το ερώτημα που λέτε. Αν έτυχε, εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες. Να είναι σαφές αυτό και εγώ. Εγώ δεν είπα ότι πάω σπίτι μου. Είναι σαφές αυτό. Υπάρχουν διεργασίες. Ναι, μιλώ για τους 7. Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάπως κίνησε τα πράγματα. Το βλέπατε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, ήταν βαλτωμένα στο χώρο της κέντρου αριστεράς. Τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπυρώνονται πολίτες, συσπυρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας, παρά ήταν νωρίς. Και πήραμε την απόφαση να φύγουμε. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε. Για μένα το να διατηρήσω την βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό.
0: Άσε μας, ρε κοπέλια. Δεν θα δώσω τα λεφτά πίσω? Γιατί τώρα ουσιαστικά τι μας είπες? Ότι τόσο καιρό καθόσουν χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό δεν είπε, παιδιά, συγγνώμη λίγο.
4: Αυτό είπε.
0: Αυτό δεν είπε. Κύριε Αξιόγλου, αφού αργήσατε να φύγετε, κρατούσες μια έδρα δηλαδή χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό δεν είπε. Πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, τεράστια ξεφτύλα. Πολιτική ξεφτύλα, όπως ακριβώς το λέω και μου βγαίνει από βαθιά μέσα μου, τεράστια ξεφτύλα. Άκου, λέει, αργήσαμε να φύγουμε. Δηλαδή, κακώς μένατε.
1: Δηλαδή
0: κακώς πληρωνόσασταν.
1: Λέει στις δηλώσεις της, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε, λέει, προοπτική να ταράξει τα νερά η Νέα Αριστερά και να αντιπαρατευθεί σε κυβερνητική κατάσταση, πώς να το πω, με κυβερνητική προοπτική με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τώρα τα ανακάλυψε, γιατί η Νέα Αριστερά είναι πατωμένη στις δημοσκοπήσεις από τότε που έγινε.
0: Πραγμάτων δεν μπορούσε.
1: Στην κυριολεξία από τότε που έγινε.
0: Τζάμπα, αυτό.
1: Αλλά αυτό δεν τη σταμάτησε κανένα χρόνο τώρα να παίρνει τα μισθά.
0: Τα μισθά.
5: Δεν μας φτάνουν τα μισθά. Τα μισθά.
0: Ο πύργος γέρνει, παιδιά, να ξέρετε. Γέρνει. Γιατί μου κοιτάω
5: έτσι? Ήταν τα χρόνια σου πέρα.
0: Ναι, ρε, καλά. Αμέσως την κακία σου.
5: Εγώ κακία.
0: Εσύ κακία, εγώ. Γιατί? Κακία. You found.
5: You found.
0: Τα αρθήρια ο Σπανούλης στον Άρη. Άντε να τελειώνουμε.
5: Λοιπόν, μια που ο άνθρωπος για μηχανάκια, ο φίλος ο Κορατής. Όσοι πάτε η Γουμενίτσα το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, από αύριο δηλαδή, από μεθαύριο, από 5 του μηνός, θα δείτε πολύ αστυνομική δύναμη και θα γίνεται χαμός.
0: Γιατί?
5: Διότι έχουν την παγκόσμια.
0: Α, τη συνάντηση?
5: Ναι, οι Angels Hell. Hell Angels.
1: Hell's Angels.
5: Οι οποίοι θα είναι στην Ιγουμενίτσα, θα κάνουν και σε ένα κάμπι. 5.000 περιμένουν. Και γίνεται λίγο μακελιό στην Ιγουμενίτσα από θέμα ασφάλειας. Γιατί την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει, είχε δολοφονηθεί ένας Έλληνας.
0: Ναι.
5: Ναι, βέβαια. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη οργάνωση έχει χαρακτηριστεί από την Αμερικανική κυβέρνηση ως εγκληματική.
0: Εγώ σε κάτι συναντήσει που είχα πάει τότε με μηχανές, μια χαρά είχαμε παρασύνει.
5: Δεν είσαι με αυτούς?
0: Όχι, με άλλους. Θα αρθείς πάνω στον άλλο.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα. Δεν υπάρχει ανακοίνωση, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Όλες οι πληροφορίες λένε για πρόταση 2 εκατομμυρίων για ιδιωτικό αεροπλάνο να μεταφέρει το Σπανούλη, να μεταφέρει και, και την ομάδα, και budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Και όλοι περιμένουν να δούνε τι ακριβώς θα γίνει με τον Σπανούλη. Πάντως τα πράγματα δείχνουν να βαίνουν θετικά στο θέμα του Σπανούλη και στο θέμα του Άρη. Τώρα, σήμερα μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον πρώτο αγώνα των τελικών, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για την εχώρια κατάσταση, το εχώριο πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Γιαννακόπουλος τα έτριξε τα δόντια στους παίχτες. Όλοι περιμένουν το πρώτο παιχνίδι και μακάρι να δούμε 5 παιχνίδια. Αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι Ο Παναθηναϊκός ψυχολογικά δεν είναι καλά. Ψυχολογία δεν έχει, δηλαδή. Αυτό που του λείπει είναι η ψυχολογία. Ηρακλής. Ο Κλίβελαν, το παίκτη, ο παικταράς που είχε ο ΠΑΟΚ πέρσι, 35χρονος, ήταν να πάει στην ΑΕΚ. Φόρτσαρε ο Ηρακλής και μάλλον τον έκλεισε.
0: Μπράβο, 35 χρονών.
5: Ναι, αλλά είναι παιχτάρα, είναι NBA και τέτοια, έτσι. Είναι παίκτη που ο οποίος θα κάνει διαφορά. Αλλά ήθελε να τον πάρει η ΑΕΚ. Και όλα δείχνουν ότι καταλήγει στον Ηρακλή. Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα. Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA είπε ότι το 27 θα ξεκινήσει κανονικά το project του NBA στην Ευρώπη. Όπως σημαίνει ότι θα είναι το αντίπαλο δέος της Ευρωλίγκα. Αν δεν τα βρούνε, λέει, με την Ευρωλίγκα, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα απολύτως. Είναι όλα προγραμματισμένα. Και κάπου εκεί τελειώνει η κατάσταση. Και ξανακλίνουμε με μπάσκετ, για να μην σας κουράζω, και πάμε στον Παναθηναϊκό πάλι. Κύριε Βενιέ, σας ενδιαφέρει πολύ αυτό. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τη Σερβία, έχει κάνει προτάσεις στον Μπράντοβιτς έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια.
0: Όμως
5: 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει οπωσδήποτε να τον φέρει πίσω στην Αθήνα. Βέβαια είπε ότι δεν ξέρει τι θα κάνει ο Μπράντοβιτς, αλλά νομίζω ότι είναι και γνώριμο το περιβάλλον και τα λεφτά είναι, λέει, πάρα πολλά. 5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Τι θα κάνεις τα λεφτά?
5: Θέλατε? Δεν είναι κι άλλα τόσα.
0: Κάτι άλλο φοβερό, τρομερό?
5: Κάτι άλλο φοβερό, τρομερό δεν έχω. Αύριο παίζει Εθνική. Mm-hmm. Το πρώτο φιλικό στη Σουηδία, με τη Σουηδία. Και 10 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Για εσάς τους ποδοσφαιρόφιλους είναι μια πολύ ωραία περίοδος.
5: Τα άκουσα που έλεγες. Γυναίκες να βγαίνουν, γιατί θα βγαίνετε και εσείς. Τα άκουσα, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, κάτσε λίγο, Γιώργιος. Και εγώ τα είδα, Γιώργιε. Μου τα στείλαν. Είναι εύκολα, δύσκολα, ρε. Είναι καλά, λέει, θέματα. Έχουν κλιμακούμενη δυσκολία και κατά τη γνώμη μου, είναι εκπαιδευτικός άνθρωπος, είναι αντιμετωπίσιμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αντιμετωπίσιμα κατά 85-90%. Από σοβαρά προετοιμασμένους υποψηφίους. Σημειώνω προσωπική άποψη. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ξάγχωσες λίγο. Τα είδα και εγώ τα θέματα εδώ. Τα κατέβασα δηλαδή. Αλλά δεν τα θυμάμαι.
5: Δεν τα θυμάσαι τώρα το παιδί, τα
0: κάνεις. Δεν τα θυμάμαι. Τι να σου πω, δεν τα θυμάμαι. Κάτι συναρτήσεις, κάτι αυτά, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Ωραία. Θα δούμε.
5: Όλα τα παιδιά να πάνε καλά. Και αν δεν πάνε καλά, δεν τρέχει τίποτα. Πεθάνουμε κιόλας.
0: Έμα. Σε λίγο έρχεται Γιάννης Σοπασής για εργασιακά, ασφαλιστικά και διάφορα τέτοια. Ετοιμαστείτε να τον βομβαρδίσετε.

0: Ρε τη φίλη μου την Έφη, την Αξιόγλου ρε φίλε. Άκου τι είπε, λέει, αργήσαμε να φύγουμε, λέει, από το... από το μαγαζί. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, κυρία Δημαρέση.
1: Ναι, κύριε Ρενιέρη.
0: Όπως έλεγε νωρίτερα και ο Άδωνης, μπράβο στο Τσίπρα. Μπράβο στο Τσίπρα, ο οποίος τους μάζεψε. Τους ξεφτύλισε.
1: Μπράβο στο Τσίπρα. Μπράβο στον Τσίπρα που διέλυσε το κόμμα για να το επανασυστήσει, πιάνοντας μέχρι στιγμής τουλάχιστον χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που
0: δεν
1: άφησε.
0: Έχει σημασία. Πάντως...
1: έχει σημασία. 17,8 το άφησε.
0: Ναι, αλλά
1: εγώ θα περιμένω
0: θα
1: μεγάλο ενδιαφέρον να δω πόσο θα φτάσει μέχρι τις εκλογές.
0: Θα πάει ψηλότερα. Γιατί απέδειξε ο Τσίπρας ότι όλοι αυτοί, άμα τους βάλεις πάνω σε μία ζυγαριά και από την άλλη βάλεις τον Αλέξη Τσίπρα, η ζυγαριά θα γύρει προς το μέρος του Τσίπρα. Ή ο Τσίπρας είναι πολύ μεγάλος παίκτης ή αυτή ήταν ολίγιστη. Απλά πολύ περιτύλιγμα καθόλου ουσία. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τσανακόπλος, Αξιόλου, Τσακαλώτος, ένας ο άλλος. Και όπως είπα, στο Μέγαρο Μαξίμου νιώθουν ικανοποίηση από τις εξελίξεις των χώρων αυτών. Γιατί επανασυσπυρώνεται κόσμος ο οποίος είχε χαλαρώσει. Είδομε. Ιωάννη, καλημέρα. Τι νέα, πώς είσαι?
2: Καλημέρα. Εβδομάδα βέβαια έχει ξεκινήσει. Λόγω της Δευτέρας δεν είχαμε.
0: Τεμπέλιασες. Το Αγίου Πνεύματος.
2: Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος του ενός, εάν δεν έχεις σε μια ομάδα, δεν παίρνεις πρωτάθλημα.
0: Εννοείς ότι μόνος το Τσίπρας δεν μπορεί? Μα δεν θα είναι ένας μόνο. Μαζεύει κόσμο.
2: Μαζεύει κόσμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω και πολύ ο κόσμος αυτός να μπορεί να τα...
0: Οι ίδιοι είναι οι οποίοι θα... οι ίδιοι θα πάνε.
1: Πάντως μαζεύει περισσότερο κόσμο το Πασόκ.
0: Εσύ αμέσως την κακία στον πιστό Γιάννη τώρα.
1: Δεν τη λέω στον κύριο Γιάννη την κακία. Λέω ότι λένε δημοσκοπήσεις.
2: Μαζεύει γιατί είναι επικοινωνιακό.
1: Χαρισματικός.
2: Φατσικά. Φατσικά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό του δίνει ένα 5 με 7%.
1: Δηλαδή τώρα λέμε ότι είναι χαρισματικός φατσικά ο Τσίπρας.
0: Είναι.
1: Ενώ ο Νίκος τι, δεν είναι άσχημο.
2: Όχι.
1: Είναι άσχημο παρουσία ο
0: Τώρα επικοινωνικά, παιδί μου, είναι πιο...
2: Επικοινωνιακά.
0: Είναι χάρισμα αυτό.
2: Είναι χάρισμα.
1: Ναι.
0: Είναι χάρισμα.
2: Ο Ανδρουλάκης μπορεί επί της ουσίας να είναι σε πιο υψηλό επίπεδο. Αλλά όταν απευθύνεσαι σε μια ομίγυρο και πρέπει να χαμογελάς και πρέπει να φέρεσαι και πρέπει να είσαι και λίγο θεατρίνος και πρέπει να...
0: Το έχει το παγιέτο ρε παιδιά, το έχει ο άνθρωπος, κακά τα ψέματα, το έχει. Το έχει.
2: Έχει και το Δούκα κάθε φορά που πηγαίνει να πάρει ένα-δύο μονάδες επάνω.
0: Του κόβει το κεφάλι.
2: Ο Δούκας. Ήξερα τον πατέρα του από το συνδικαλισμό. Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Πού ήταν δηλαδή ο πατέρας του Δούκα?
2: Ο πατέρας του ήταν εκπαιδευτικός, πρόεδρος στην ΑΔΔ τον καιρό εκείνο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
0: Α, ναι.
2: Βέβαια, ο πατέρας του, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος, ένας πολύ καλός κύριος, αλλά αυτός εδώ μάλλον είδε τη σκιά του σαν το βουκεφάλα και άρχισε να νομίζει ότι είναι το υπερπάντον.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Γιάννης Οπασής εδώ, ερχόμαστε να δούμε τι μας φέρνει ο Ιωάννης.
2: Και πριν μπούμε στα θέματα, να κάνω και μια ανακοίνωση για τη Δευτέρα. Εσείς οι πολιτικοί βέβαια, τη Δευτέρα 7 η ώρα, ναι, στο Θέατρο Ολύμπιο στα Αριστοτέλους, η κυρία Άννα Ευθυμίου θα κατεβάζει ένα νομοσχέδιο που έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές και θα το αναλύσει μάλλον 7 η ώρα λοιπόν τη Δευτέρα το
0: ραντεβού
2: απόγευμα
0: εκεί.
2: Ραντεβού εκεί.
0: Όλος ο
2: για
0: κόσμος
2: να μάθετε για συντάξεις αναπηρίας, για τι θα γίνει με τη συντάξη ηρείας, να κάνετε και ερωτήσεις.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Θα είσαι και εσύ εκεί?
2: Ναι, θα πάω.
0: Ωραία.
3: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έτυπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι,

0: 45 μεζούρες, 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτί υγείας Endless Economy 8 ρολά, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, 10 και 34, οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Για όσους μετακινήσετε αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν μείζωνα προβλήματα. Ένα κολληματάκι βλέπω στην Χαριλάου, εκεί στο ύψος Χαριλάου, Νέα Ελβετία. Ανάληψη, μόνο αυτό, όλα τα άλλα είναι ok. Λοιπόν, Γιάννη Σοπασή, για να δούμε τα νεότερα, κύριε Σοπασή.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι θα πληρωθούν κάποιοι αναδρομικά, αλλά αυτοί που έχουν οριστικές αποφάσεις δικαστικές. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει αγωγές δεν θα πάρουν τίποτα.
0: Για αναδρομικά λέμε.
1: Για αναδρομικά, έτσι. Επειδή και στα social αναφέρεται αλλά και στον γραπτό τύπο, ναι, πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί υπάρχουν και σε μένα πολλά τηλεφωνήματα, τι θα γίνει και ποιοι θα πάρουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν τελεσίδικες αποφάσεις δικαστικές θα πληρωθούν, κάποιοι θα πληρωθούν αυτή την περίοδο, σε εκλογές πηγαίνουμε, ενδεχόμενα μέχρι τις εκλογές να πληρωθούν πάρα πολλοί από αυτούς. Τώρα, συζητάμε και
0: να δώσουμε και λίγο τα τηλέφωνα 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 για ερωτήματα για τον κύριο Σοπασή και φυσικά στο Viber 6908-357-800.
1: Και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Θυμάστε που ζητούσαν τώρα και πολλά χρόνια οι υγειονομικοί να μπουν στα βαρέα.
0: Ναι, τα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Με το νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει τώρα μάλλον τον άλλο ή τον μεθεπόμενο μήνα, θα αναφέρεται και για τους υγειονομικούς του δημόσιου τομέα. Αυτοί οι οποίοι θα μπουν θα είναι αυτοί που έχουν σχέση με τα μηχανήματα, δηλαδή ακτινολογικά, όλη αυτή τη βαριά δουλειά, mm-hmm, μικροβιολογικά εργαστήρια και αυτοί οι οποίοι είναι νοσηλευτές. Οι υπόλοιποι δεν αναφέρονται. Είδομεν, διαβάζω σε κάποιες εφημερίδες ότι θα είναι πάνω από 30.000, σε κάποιες άλλες 25.000. Καλό είναι, όμως κάποιοι ερωτούν αν θα μπορούν να φύγουν αμέσως. Δεν θα μπορούν,
0: αυτό είναι ένας κίνδυνος, έτσι μην αδειάσει το ΕΣΥ.
1: Όχι, θα πρέπει να συμπληρωθούν 12 χρόνια. Τώρα, εάν είναι κάποιοι 62 ετών, μπορεί να τους δώσουν το δικαίωμα να φύγουν με πλήρη σύνταξη και όχι με μειωμένη, με αναδρομικότητα. Αυτοί που είναι 55 και θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 12 χρόνια στα βαρέα. Αυτό αναφέρουν και τα νομοσχέδια που αυτή τη στιγμή αναφέρονται στον ιδιωτικό τομέα και δεκάδες χρόνια, ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 12 χρόνια συνεχόμενα στα βαριά και αθυγιεινά και από αυτά τα 1000 τα τελευταία 17 χρόνια να είναι στα βαρέα για να φύγεις με πλήρη σύνταξη στα 62 ή σε άλλες ηλικίες στα 56-57 για τις γυναίκες.
0: Ωραία, να πάμε στο τηλέφωνο γιατί έχω μηνύματα ήδη και στο Viber. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Βερνιέρη εκτός αέρα.
3: Όχι τώρα.

0: Τώρα είμαστε.
1: Για 10 δευτερόλεπτα.
2: Δεν είναι εδώ ο κύριος Βενιέρης. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα, Βιργινία.
2: Ναι.
0: Η Ελένη ρωτάει. Καλημέρα σας, είμαι ασφαλισμένη από το 92.
3: Ναι,
0: μου λείπουν 19 ένσημα για να βγω σύνταξη στα 62 μου. Σε 3 μήνες μπορώ να τα εξαγοράσω?
3: Όχι. Καταρχήν, από το 92, εάν έχει ασφάλιση, έχει 34 χρόνια. Εάν δούλευε 34 χρόνια συνεχόμενα, μπορεί να εξαγοράσει 6 χρόνια πλασματικά. Εάν δεν μπορεί και τις λείπουν 3 μήνες, θα κάτσει 62 και 3 μήνες για να πάρει πλήρη. Γιατί αυτό αναφέρει το
2: μήνυμα. Οπότε θα καλύψει. Για 19 ένσημα δηλαδή.
3: Μάλλον αυτή νομίζω ότι επειδή θα γίνει 62 και δεν έχει τα 12.000 ή δεν έχει, τις λείπουν 19 γενικότερα, ότι θα χάσει τις προϋποθέσεις. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Δεν θα χάσετε καμιά προϋπόθεση και αν ακόμα κάτσετε 3 μήνες, θα φύγετε μετά από 3 μήνες να τα συμπληρώσετε και μετά να φύγετε.
2: Πάντως να τα εξαγοράσει δεν μπορεί δηλαδή, έτσι.
3: Μπορεί να τα εξαγοράσει, αλλά μπορεί και να κάτσει 3 μήνες επιπλέον να τα συμπληρώσει.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
3: Μπορεί βέβαια να μην έχει να εξαγοράσει. Γιατί αν είναι, έχουμε πει ότι αν είναι μια κοπέλα ελεύθερη και δεν έχει πτυχίο, δεν έχει να εξαγοράσει ούτε παιδιά, ούτε στρατό, ούτε κενό ασφάλισης, δούλευε ακατάπαυστα το 90 τόσο.
0: Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριο Γιάννη.
3: Καλημέρα. Σας ακούω.
4: Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς δικός μου πέρασε από επιτροπή.
3: Ναι.
4: Και θα πάρει σύνταξη αναπηρίας.
3: Ναι.
4: Έχει 2 τετράωρα τη βδομάδα. Μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται ή πρέπει να σταματήσει?
3: Βεβαίως μπορεί να συνεχίσει. Αν θέλει, και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας έχουν δικαίωμα, αν επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται, με παρακράτηση του 10% από το μισθό που θα αποδίδεται στον ΕΦΚΑ.
4: Μάλιστα. Ωραία, έγινε, κύριε Γιάννη.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, 5 Νοεμβρίου 64 γεννήθηκε ο φίλος ακροατής. Πρώτο ένσημο ΙΚΑ τον Απρίλιο του 84.
3: Ναι.
0: 785 συνολικά, κατόπιν το 2006 έως το 7 στο ΤΣΜΕΔΕ.
3: Ναι.
0: Από το 9 στην Αττικό Μετρό και σήμερα Ελληνικό Μετρό στο 21. Και με μετάταξη μετά συνεχόμενα στο Δήμο Βέρειας ως σήμερα. Πότε μπορώ να βγω, λέει?
3: Με μετάταξη αυτός θεωρείται δημόσιος υπάλληλος. Εάν στα 62 όλο αυτό το πακέτο συγκεντρώνει 40 χρόνια, δεν θα εξαγοράσει, αλλά δεν τα συμπληρώνει, μπορεί να εξαγοράσει γιατί έχει και στρατό, έχει και πτυχίο. Από το πτυχίο του μπορεί να εξαγοράσει 5 χρόνια. Γιατί οι πτυχιούχοι ιατρικής, γεωπονικής και οι πτυχιούχοι πολυτεχνείου μέχρι 5 χρόνια μπορεί να εξαγοράσουν από το πτυχίο. Έτσι. Οπότε αυτός μπορεί αν θέλει, αλλά θα πρέπει, επειδή διορίσει τελευταία στο Δήμο Βέρειας, θα πρέπει να δει και τι θα πάρει.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν έχει πάρα πολλά σαν δημόσιος υπάλληλος.
0: Καλημέρα στην
3: γραμμή. Θα πρέπει, αγαπητέ, αν μας ακούτε, να το ελέξετε πιο μπροστά.
0: Καλημέρα.
5: Ναι, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
5: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον παράλληλο χρόνο, ασφαλιστικό χρόνο,
3: ναι,
5: σε ομοειδή ταμεία. Τι γίνεται με αυτό?
3: Σε ομοειδή, δηλαδή, πήρατε από τον...
5: Στον ΟΑΕ, για παράδειγμα.
3: Ναι.
5: Είσαι στο ΤΖΑ και ήσουν επίσης και στον ΟΑΕΔ.
3: Και πήρατε από τον ΟΑΕ.
5: Πήρα από τον ΟΑΕ,
3: ναι,
5: ασφάλιση.
3: Και δεν σου υπολογίσει ο χρόνος του ΤΖΑ που ήταν παράλληλος?
5: Ακριβώς.
3: Πόσα χρόνια?
5: Γύρω στα 8 χρόνια.
3: Μπορείτε να κάνετε μια αίτηση και να ζητήσετε μια προσάυξη της σύνταξης.
5: Ο χρόνος αυτός στην απόφαση αναφέρεται.
3: Αν αναφέρεται, δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα.
5: Όχι, εννοώ ότι η σύνταξη υπολογίστηκε ενώ υπάρχει και είναι προσωρινή, ενώ υπάρχει και παράλληλος ασφαλιστικός χρόνος.
3: Όταν κάνατε, πότε κάνατε αίτηση?
5: Το 16.
3: Το 16. Επομένως είστε συνταξιούχος.
5: Σωστά, συνταξιούχος, ναι, είμαι, ναι.
3: Αυτά τα 8 χρόνια, αυτά, ναι, με τον παράλληλο χρόνο, σας τον υπολόγισαν τότε?
5: Τότε όχι.
3: Ναι.
5: Δεν τον υπολόγισαν, απλά σημείωσαν ότι υπάρχει και παράλληλος χρόνος.
3: Εντάξει,
5: επειδή...
3: την απόφαση υπομάλης, κάναν την ηλεκτρονική αίτηση και στέλνετε δικαιολογητικό αυτό που έχετε στο σπίτι σας, τις απόφασεις.
5: Για τους δημόσιους υπαλλήλους έχει τακτοποιηθεί το θέμα.
3: Ναι, και για τους ιδιωτικούς, για εσάς δηλαδή, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Αλλά υπάρχουν περίπου 90.000 αιτήσεις τώρα. Μην περιμένετε ότι θα τα πάρετε αύριο μεθαύριο.
5: Όχι, εντάξει, πρωτού πεθάνω τουλάχιστον. Ευχαριστώ.
3: Να είστε γερότα, να προλάβετε.
0: Καλημέρα στην άλλη γραμμή.
6: Καλημέρα,
3: Γεια σας.
6: Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω ένα παράδοξο στο φάκελό μου που μπήκα μέσα. Εγώ είμαι ελευθερωτής επαγγελματίας από το 1994, Μάρτιο 1994 που ορκίστηκα, μηχανικός, στο Τσμέδα από τότε. Κανονικά πληρωμένα όλα. Ήμουνα και στρατό παράλληλα εκείνο το χρόνο, οπότε δεν ήμουν στον κλάδο ασθενείας μόνο για ένα χρόνο. Μπαίνω στο φάκελό μου στο ΙΔΙΚΑ, τον παλιό δηλαδή, και λέω ότι έχει αρχίσει ασφάλιση από το Μάρτιο του 1994. Μπαίνω στο ΙΕΦΚΑ το φάκελο μέσα, εκεί που δείχνει τις εισφορές, και οι εισφορές αρχίζουν από 1η-1η-96. Πλήρωμα ασφαλίζουν από το 96 και μετά. Ενώ είμαι το 1994.
3: Ναι.
6: Αυτό είναι το ένα παράδοξο.
3: Εσείς το βιβλιαράκι, σας δίνανε ένα βιβλιαράκι τότε, το έχετε?
6: Δεν είχαμε βιβλιαράκι, πληρώνουμε τις εισφορές.
3: Αποδείξεις έχετε?
6: Από 94, πρέπει να βρω τις αποδείξεις του 94.
3: Βέβαια. Αν τις βρείτε, θα πάρετε και τον χρόνο αυτό ασυζητητή.
6: Αυτό τι θα πει αντίδραση. Τα άλλα πώς τα βρήκανε δηλαδή και δεν βρήκανε το 94.
3: Μπορεί τώρα που έγινε η ψηφιοποίηση, τα αρχεία τους για αυτό το.
6: Και εδώ μου είπαν κιόλας πρέπει αυτό πώς θα λυθεί. Λέω να κάνεις λίγο προσυνταξιοδοτική αίτηση.
3: Ναι, να κάνεις προσυνταξιοδοτική αίτηση και αν δεν αναφέρεται.
6: Αυτό όταν δύο χρόνια πριν μπορώ να κάνω.
3: Πόσο ετών είστε τώρα?
6: Τώρα είμαι 57, δεν είμαι εγώ.
3: Στα 60 θα την κάνετε.
6: Μάλιστα. Και ένα δεύτερο παράδοξο.
3: Ναι.
6: Μου γράφει πάλι ασφάλιση της ΜΕΔΕ από 1/1/96, τέλος πάντων πότε είναι, μέχρι 31/12/16, ξέρω εγώ που είναι 20 χρόνια, ναι. 21 μάλλον, γιατί είναι και το 16 μέσα.
3: Ναι.
6: Έτσι, έχω πληρώσει κανονικά 21 χρόνια, βλέπω τις...
3: Μετά έγινε ΕΦΚΑ. Μετά έγινε ΕΦΚΑ.
6: Και μου αναφέρει της ΜΕΔΕ όχι 21 χρόνια, μου αναφέρει 19.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε κύριε, δεν έπεται ότι επειδή έγινε ψηφιοποίηση έγιναν όλα 100%, υπάρχουν και κενά.
6: Μα αυτό... είναι περασμένα μέσα, τα τσέκαρα, ναι. Όλες τις φορές μου το τσιμεδέν.
3: Μόλις γίνεται 60 θα κάνετε αίτηση για προσταξιοδοτική απόφαση και εκεί θα πάρετε γραπτή απάντηση και αν δεν σας ικανοποιεί θα κάνετε ένσταση και θα προσκομίσετε ό,τι χαρτιά έχετε στα χέρια σας.
6: Άρα πρέπει να ψάξω βρω το 94.
3: Βεβαίως. Και γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτά, για να σας προετοιμάσουμε πιο μπροστά.
6: Εντάξει,
3: να είστε καλά. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα κύριε Σοφασί, τι κάνετε?
3: Τι γίνεται αγαπητή? Τι
7: γίνεται? Καταλάβατε.
3: Τι έχεις μαγειρέψει σήμερα? 16 χρόνια μου μαγειρεύεις. Για πες, τι μαγειρεύεις?
7: Αγκινάρες μαρακά.
3: Μπράβο.
7: Και καλή μαγείρεψη. Λοιπόν, εγώ έχεις πήρα τώρα για πλάκα μάλλον, τέλος πάντων. Εγώ έφυγα την ένδοξη εποχή Κατρούγκαλου.
3: Βέβαια.
7: Ναι, και κάναμε αίτηση συλλογικά. Έχω μεγάλη προσωπική διαφορά, να μην πω και δεν ντρέπομαι.
3: Αυτό το παιδί γυρίζει τώρα, τι κάνει αυτό το παιδί?
7: Δεν ξέρω τι κάνει.
3: Ναι, μήπως κάνει και μεταγραφή κι αυτός τώρα. Όλοι κάνουν, είναι μεταγραφική, ποδοσφαιρική,
7: ναι,
3: και πολιτική,
7: ναι,
3: περίοδος.
7: Ναι, έχουν φαγούρες.
3: Ναι,
7: φαγούρες.
3: Όπως οι ποδοσφαιριστές μεταγράφονται από ομάδα, ναι, σε ομάδα, έτσι έχει γίνει και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
7: Ναι. Παθαίνω αλλεργία όταν ακούω.
3: Βλέπω, δεν βγαίνω εκεί που είμαι, πηγαίνω, ναι, κάνω μια μεταγραφή και ελπίζω να πούμε.
7: Εμείς έχουμε κανένα μέλλον από αυτά, μπα.
3: Μέλλον είναι να είσαι γερή, τίποτα άλλο.
7: Συλλογικά κάναμε αίτηση μέσα στο συλλόγο.
3: να είσαι γερή και να περιμένεις εκεί.
7: ναι, με θάνατο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν,
7: πολύ, να
3: καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Μ' αρέσει πάντως που λες τη γυναίκα με το θάνατο και γελάει. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι γυναίκες αργούνε. Στατιστικά τουλάχιστον, έτσι. Οπότε σου λέει έχω ακόμα.
3: Ναι.

0: Ερώτηση.
1: Έλα.
0: Ακροατής που είναι εκτός Ελλάδας, ήταν εκτός Ελλάδας μάλλον, πήρε κανονικά τη σύνταξη από τη Γερμανία, ήρθε εδώ και είχε κάποια σύνταξη από αγροτικές δουλειές. Έχει κάνει τα χαρτιά, λέει, και περιμένει, ακόμα δεν του έχει καμία απάντηση.
1: Δεν του έχει έρθει απάντηση, γιατί θα έχουν βρει ότι παίρνει από τη Γερμανία και έχει γίνει αλληλογραφία. Και είναι στη διεθνή σχέση στην Αθήνα η υπόθεσή του.
0: Ένα γραφείο, ναι.
1: Ένα γραφείο. Θα περιμένει κάποια χρόνια για να πάρει απάντηση.
0: Πάμε στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Μία διευκρίνηση, κύριε Γιάννη, Παντελίτσι.
1: Έλα.
2: Όταν παραδίδεις σήμερα για σύνταξη, κάνεις την αίτηση.
1: Ναι.
2: Και σε ένα-ενάμιση μήνα πληρώνεσαι.
1: Βγαίνει αυτόματα. Fast track.
2: Μπράβο.
1: Αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Σαν είσαι ένα ταμείο.
3: Στη διαδοχική, ας πούμε, δεν είναι έτσι.
1: Προς το παρόν. Ναι. Λένε ότι προχωράει και σε λίγο διάστημα θα είναι και εκεί. Για να δούμε.
2: Όχι, όχι. Αυτό που σου λέω είναι πραγματικότητα. Έγινε.
1: Ναι.
2: Τώρα, έχει μήνες.
1: Ναι.
2: Σε 1,5 μήνα πήρε σύνταξη.
1: Ναι.
2: Αλλά σε 1,5 χρόνο πήρε την απόφαση την οριστική.
1: Ναι.
2: Και είχε μία διαφορά.
1: Προς τα κάτω.
2: 250 ευρώ.
1: Προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
2: Προς τα πάνω.
1: Ναι. Και. Δεν ικανοποιήθηκε από τα αναδρομικά.
2: Όχι, όχι. Ικανοποιήθηκε ο άνθρωπος, υπερικανοποιήθηκε. Απλά λέμε, ρωτάμε. Δηλαδή το πρώτο ήταν το 80%.
1: Κοιτάξτε, όταν βγαίνει με τις γρήγορες διαδικασίες, βλέπουν ότι έχεις προϋποθέσεις, σου δίδουν κατά 85% και στην κάτω μεριά η απόφαση λέει ότι θα γίνει επανυπολογισμός κατά την οριστική απόφαση.
2: Γιατί μετά από 1,5 χρόνο έπαιρνε 1.250
1: και πήρε 1.400.
2: Η οριστική ήταν 1.510.
1: Εντάξει. Να τα χαίρετε, να είναι υγιής, πήρε και τα αναδρομικά.
2: Λέω, έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται.
2: Ναι. Α, έτσι γίνεται. Ναι. Δηλαδή και εμείς και σε εμάς έτσι θα γίνει.
1: Και σε σένα μακάρι να είναι καλύτερα τότε.
2: Καλύτερα να είναι, αλλά λέω.
1: Ναι,
2: γιατί λένε ότι βγαίνει σε 1,5 μήνα η σύνταξη, ωραία, ναι, αλλά δεν είναι όλοι.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες.
3: Ναι, αυτό γίνεται για να βγαίνει γρήγορα. Το ίδιο πράγμα γίνεται.
1: Εκείνοι που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι αυτοί που διαθέτουν χρόνο στο εξωτερικό, που δεν μπορούν
2: να
1: πάρουν απάντηση και δεν παίρνουν και προσωρινή. Ένα θέμα που θα πρέπει να το δούνε.
2: Ο κουμπάρος. Ναι, αλλά παίρνει 3,5 εκατοστάρικα για 7 χρόνια που δούλεψε στη Γερμανία, οπότε αξίζει τον κόπο.
1: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση. Χθες με πήρε μια κυρία από τη Βουδαπέστη και μου λέει το εξής. Εγώ, αγαπητέ κύριε Γιάννη, πήρα σύνταξη λόγω μητρότητας και επειδή ο άντρας μου ήταν από εδώ, φύγαμε και είμαστε εδώ και είμαι τώρα 20 χρόνια στην... Είχα 10 χρόνια παράλληλα στην Ελλάδα και στη συνέχεια έχω 15 χρόνια στην η Βουδαπέστη, δηλαδή η Ουγγαρία, της απάντησε ότι για τα 15 χρόνια που δούλευε εκεί και δεν έπαιρνε σύνταξη από την Ελλάδα, δεν θα της δώσει τίποτα. Ναι, και με ρωτούσε εάν τα στείλω στην Ελλάδα θα πάρω από την Ελλάδα. Κυρία μου, πώς θα πάρεις από την Ελλάδα αφού η χώρα που δούλεψες για αυτήν δεν θα σου δώσει τίποτα. Έχει περάσει διάταξη και εδώ, ακριβώς όπως είναι εοκική πλέον αυτή η διάταξη. Έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην άλλη γραμμή.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Εδώ.
1: Ναι. Ναι, σας ακούω. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε καλή γραμμή.
4: Ναι, μ' ακούτε?
1: Τώρα σας ακούμε.
4: Ωραία, επικουρική σύνταξη. Έχω 1,5 χρόνο που κατέβεσα. Πόσο κάνουν αυτές για να βγούνε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτές τις ημέρες βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες λένε με αυτό το νομοσχέδιο που αναφέρθηκα ότι θα περάσει, ότι θα δίνεται από τον τελευταίο φορέα. Εάν θα γίνει αυτό, θα μικρύνει ο χρόνος απονομής και των συντάξεων επικουρικών με διαδοχή ασφάλισης. Εσείς ποια ταμεία είχατε επικουρικά?
4: Είχα ΙΚΑ και ΤΕΒΕ μετά.
1: Ναι, είχες μόνο στο ΙΚΑ, μήπως ήσουν και εμποροϋπάλληλος?
4: Όχι.
1: Μήπως είχες ταμείο μετάλλου?
4: Όχι.
3: Επίτητη είχατε.
4: Ταμείο δέρματος είχα.
1: Α, μπράβο. Επομένως είναι διαδοχική. Και έχει πάει στη Ραδίνα ο Βάγγελος. Εκεί υπάρχει ένα γραφιάκι που λέει είμαι ταμείο δέρματος. Έχει, δεν έχει υπάλληλο, δεν ξέρω. Και καθυστερεί εκεί. Εάν θα γίνει αυτό που έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια, να απονέμεται από το τελευταίο ταμείο, θα είχατε πάρει τη σύνταξη τώρα και δύο χρόνια.
4: Άρα περιμένουμε.
1: Θα περιμένετε.
4: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, δεν
4: μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με 5.500 ένσημα, πόσο περίπου είναι επικουρική σε αυτό, ξέρουμε.
1: Επικουρική δεν παίρνετε τίποτα αυτή τη στιγμή.
4: Αυτή τη στιγμή, τίποτα, τίποτα.
1: Ούτε προσωρινή, τίποτα. Με 5.500.
4: Μόνο την κύρια, μόνο την κύρια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται και από τι φορέ πληρώνετε. Θα είναι πάνω από 100 ευρώ πάντως.
4: Πάνω από 100.
1: Ναι.
4: Και μια δεύτερη ερώτηση. Είχα παράλληλα το 2006, είχα παράλληλα ένσημα και ΙΚΑ που λέγαμε τότε και ΤΕΒΕ. Αυτά πώς μπορώ να δω, δύο χρόνια ήταν. Υπάρχει περίπτωση να
1: μπορεί να ζητήσεις για τα δύο χρόνια που υπήρχαν παράλληλη προσάυξηση στην κύρια σύνταξη. Κάνεις μια αίτηση ηλεκτρονική.
4: Αυτό πώς μπορώ να το δω, αν έχει γίνει προσάυξηση ή δεν έχει γίνει.
1: Η απόφαση τα λέει, η απόφαση. Δεν έχει συνταξιοδική απόφαση.
4: Έχω, εκεί πέρα μέσα το γράφει.
1: Βέβαια, θα γράφει. Και πάρτε την, αν δεν καταλαβαίνετε, και πάτε στον ΕΦΚΑ της περιοχής σας.
4: Στον ΕΦΚΑ της περιοχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γραμμές, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Κύριε Γιάννη, καλά είστε.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο.
5: Και, ναι, και... τώρα μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
5: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, εγώ είμαι το 71 και έχω ενσήματα από το 84.
1: Βαρέα.
5: Όχι, όχι, όχι, κανονικά. Είμαι μέχρι τώρα, από το 87 και μετά, δουλεύω στην ίδια εταιρεία μέχρι τώρα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, εσείς πάτε στα 62 με 40 χρόνια. Οπότε ναι, είστε 55, άλλα 7 χρονάκια.
5: Ναι, και ήθελα συγκεκριμένα, αυτά τα, έχω τα ενσήματα, αυτά που λέμε τώρα από το 84-87 που λέμε, έχω αυτά που κολλούσαμε με το σάλιο που λέμε.
1: Ναι, αυτά με τον Μπελεκάνο. Ναι. Αυτά που έλεγε ο Μακαρίτης ο Βέγκος. Δεν του κολλάγαν τα αίσθημα.
5: Να σας κάνω μια ερώτηση. Έτσι πώς τα βλέπω, εγώ τα έχω μαζεμένα και θέλω να επισκεφτώ και το γραφείο σας να μετρήσουμε, να δούμε και πού βρισκόμαστε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ έχω και ένα και σε μπλοκάκι που ήταν κάτι αίσθημα που ήταν γραμμένα με το χέρι. Κάτι άλλο που ήταν.
1: Πρέπει να γίνει καταμέτρηση. Ναι. Με τους κωδικούς τάξης και το ΆΜΚΑ μπορεί να κατέβει όλος ο ασφαλιστικός βίος, εκτός από τις πράξεις που είναι με σφραγίδες. Εκείνα θα μετρηθούν.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό πιο πολύ γι' αυτό. Αυτά που ήταν με σφραγίδες και με το.
1: Αυτά μετράνε κανονικά.
5: Έχει σφραγίδες επάνω.
1: Ναι, δεν τα πλήρωνε ο εργοδότης και επιβλήθηκε πράξη. Και η πράξη αυτή απεικονίζεται με σφραγίδα.
5: Α, δηλαδή είναι κανονικά.
1: Βεβαίως, ισχύουν κανονικά.
5: Ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει.
5: Φράγκο 8 είστε, πού είστε.
1: 13.
5: Α, Φράγκο 13, έγινε.
0: Επειδή ρωτάει και μια φίλη ακροάτρια, να ξαναπούμε λίγο πού είναι ακριβώς το γραφείο.
1: Φράγκο 13 στον έκτο όροφο.
0: Ωραία. Ο Στέφανος ρωτάει, μήπως ξέρετε τα αναδρομικά από τον επαναυπολογισμό που έγινε πριν 4 χρόνια, πότε θα δοθούν.
1: Ήδη είπα στην αρχή της παρέμβασής μου εδώ ότι ήδη ξεκίνησαν σιγά σιγά να πληρώνουν. Τώρα, του φίλου μας πότε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Σειρά προτεραιότητας.
1: Οδεύομαι σε εκλογές και πολύ πιεστικές οι εκλογές.
3: Αυτό είναι που είπες όμως, Γιάννη, για όσους έχουν κάνει προσφυγή, έτσι.
1: Μπορεί αυτός να έχει κάνει προσφυγή.
3: Αυτό, να το ξαναπούμε, να το ακούσει ο κόσμος.
1: Αυτοί που έχουν.
3: Προσφύγει δικαστικά και έχει τελεσιδικήσει. Μπράβο, ωραία. Να πάρουμε και μια τελευταία γραμμή, γιατί πάει παρά δύο.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Έλα, πες το.
6: 1η Απριλίου κατέθεσα τα χαρτιά μου.
1: Ναι.
6: Μου ήρθε το email.
1: Ναι.
6: Πότε θα πάρω εγώ λεφτά.
1: 1η Απριλίου. Κανονικά αυτό το μήνα πρέπει να πάρετε προσωρινή. Είχατε μόνο ΙΚΑ, είχατε μόνο ΤΕΒΕ.
6: Μόνο ΙΚΑ, έχω εξαγορά.
1: Α, έχετε εξαγορά.
6: Μήπως όταν θα γίνει.
1: Ναι, ναι. Θα σας ειδοποιήσουν, αλλά υπάρχει περίπτωση αν σας δήλωσαν να πάρετε προσωρινή να την πάρετε.
6: Όχι, δεν δήλωσα.
1: Άμα δεν δηλώσατε, θα πρέπει να κάνετε την εξαγορά. Και μετά.
6: Επειδή συνεχίζω και δουλεύω.
1: Ναι.
6: Θα εντάξει. Υπολογίσουν την εξαγορά και μετά θα μου στείλουν καινούριο email.
1: Ναι, λοιπόν, θα σας ειδοποιήσουν ότι αυτή είναι η εξαγορά. Θα τα πληρώσετε μετρητής ή θα τα παρακρατήσουν
6: όχι,
1: από τη σύνταξη.
6: Θα κρατάνε
1: από τη σύνταξη. Επομένως, μετά θα σας οριστικοποιήσουν με fast track. Τη σύνταξη.
6: Εντάξει, πάντως γρήγορα έγινε η ιστορία.
1: Ναι, από ναι.
6: Κατ' εμένα δηλαδή.
1: Ναι, έτσι. Γιατί... όταν είσαι σε ένα ταμείο είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
6: Ναι, πιστεύω και αυτό να γίνει γρήγορα. Μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή.
1: Ναι, και μετά τα αναδρομικά, αν πας στην καινούργια χρονιά, τα δηλώσεις ανάλογα για να μην πληρώνεις πάνω τόκια.
6: Ναι, καλά, τώρα με την εφορία θα γίνουμε συνέτεροι.
1: Θα γίνετε συνέτεροι γιατί θα δουλεύεις κιόλας.
6: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Καλημέρα.
6: Γεια.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σοπασί.
1: Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σοπασί. Δευτέρα και Τετάρτη εδώ για τα ασφαλιστικά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, για οτιδήποτε χρειάζεστε, έτσι.

Λοιπόν, για όσους έχετε αγωνία για τα παιδάκια σας, γιατί δίνουν σήμερα και δίνουν τρία μαθήματα τα γλυκά μου, δύσκολες μέρες περνάνε, στην εκπομπή της Εύης και του Άρη, φροντιστήρια Μπαχαράκη, για να έχετε μια πρώτη εκτίμηση, υπεύθυνη εκτίμηση, σωστή εκτίμηση για τα θέματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα. Καλή συνέχεια με Εύη και Άρη και στη μία το μεσημέρι, όπως πάντα, ο Διογέννης Δασκάλου για να σας ξεσηκώσει, γιατί και η επικαιρότητα δίνει πολλές λαβές, είναι η αλήθεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Σε εξέλιξη, η αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Η συνολική ζημία για το δημόσιο εκτιμάται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων μιλώντας πριν από λίγο στον Status FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Τσίπρας παραμέρισε και ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης για να μην γίνει αυτοκράτηρα στο κόμμα η Έφη Αχτσιόγλου. Μετά έφαγε τον Κασελάκη και τώρα τρώει τον Φάμελο και τη Γεροβασίλη. Με σοκάρει, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης, το πόσο εύκολα πέταξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στον κάλαθο των αχρήστων. Ο Υπουργός Υγείας ξεκινά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη τριήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας και να επιθεωρήσει έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τις εργασίες της Συνόδου των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών, στην πόλη και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης για να ανακοινώσει νέο κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική μέσα σε ένα πολύ πιεστικό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία. Ο οργανισμός προβλέπει στην έκθεση του ρυθμούς ανάπτυξης 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με στήριξη από τις επενδύσεις, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την απασχόληση και τον τουρισμό. Η άλλη όψη της εικόνας όμως είναι ο πληθωρισμός. Ο ΟΣΑ εκτιμά ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025 λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας αλλά και της ακρίβειας σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Για το 2027 προβλέπει αποκλιμάκωση στο 2,6%. Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά στο τέλος Ιουνίου προβλέπει σχέδιο νόμου που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση. Το επίδομα θα είναι 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα καταβληθεί σε δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στην εφαρμογή MyAde και χωρίς να απαιτείται να υποβάλουν αίτηση σε ξεχωριστή πλατφόρμα. Νέες σφοδρές επιθέσεις αντάλλαξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε μία από τις μεγαλύτερες νύχτες συγκρούσεων από την έναρξη της εκεχηρίας, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε επικίνδυνο έδαφος. Η πιο σοβαρή κλιμάκωση ήρθε μετά την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα το Ιράν να απαντήσει με πυράβλους και ντρόουνς κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 από φόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια και τα Γενιτσά 31 βαθμούς, στο Κιλκής 28, στην Κατερίνη 27, στον Πολύγυρο 25, στις Σέρρες 29, στα Γρεβενά 28 και στην Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
7: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: να παίρναμε, λέει, τώρα ένα αεροπλάνο, όχι αυτό όμως με τον μεθυσμένο οδηγό εδώ στο Μακεδονία που έκανε αναγκαστική προσγείωση, ένα άλλο αεροπλάνο.
1: Ούτε το άλλο που ερχόταν ο Άδωνης μαζί με τον κύριο Βρούτση.
0: Ούτε το άλλο που η Κατερίνα Νικολό έφυγε και πήγε Παρίσι.
1: Ούτε το άλλο που ήρθε ο κύριος Δένδιας.
0: Να παίρναμε ένα αεροπλάνο, ρε παιδί μου, να φεύγαμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7, το ζευγαράκι το τρίτο της Αγίας Παρασκευής. Απλά είναι Τετάρτη σήμερα, έσκασε μύτη, 16 λεπτά και μετά τις 11, Άρης Παπιδάκης.
1: Επαφή του νηστεία, είμαι νηστεία και άλλη, δεν πειράζει. Τετάρτη Παρασκευή.
0: Σωστό. Έχουμε κόσμο και ντουνιά στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, ήρθε εδώ ή πήρε τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο.
0: Δεν πρόλαβα να ακούσω σήμερα.
1: Και ήταν μαζί με τον υπουργό αθλητισμού και
0: έβγαλε τον Βρούτση.
1: Και τον Βρούτση.
0: Α, βγήκε ο κύριος Βρούτσης. Ναι. Συγγνώμη, σήμερα έκανα skip, παιδιά, την εκπομπή Βενιέρηδη, μ' αρέσει, γιατί τρέχω από τις 6 σαν τη Μουρλή. Λοιπόν, αλλά έχουμε και Δένδια και τον κύριο Δένδια εδώ.
1: Δένδια.
0: Λοιπόν, θα έρθει κι άλλο, μήπως έρθει και ο Μητσοτάκης, να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω, θα έρθει, εγώ ξέρω ότι στα μέρη της ευσπαφή του και στα μέρη τα δικά μου έχουμε λαϊκή σήμερα.
0: Σωστά, είναι Τετάρτη. Λαϊκή στα Διαβατά, λαϊκή και.
1: Στη Σταυρούπολη.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, για να πάμε έτσι με ροκές. Σήμερα Τετάρτη ξεκινήσαμε. Έχω πολλά ωραία τραγούδια στο μυαλό μου να μεταδώσω σήμερα. Πάμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Άρη, να μας πεις τι γίνεται αυτή την ώρα, γιατί πραγματικά θέλω να σχολιάσουμε λίγο το τραπέζι στην εκδήλωση της Μασού της ΑΕ.
1: Καλά.
0: Εντάξει, πάρα πολύ αστείο μου φάνηκε. Το κάνανε επίτηδες.
1: Ναι.
0: Ο Διαμαντής το έκανε επίτηδες. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στους δρόμους της πόλης, ούτε στο κεντρικό, ούτε στο περιφερειακό, συγγνώμη, ούτε σε κεντρικούς δρόμους. Αλλά όσοι κινηθείτε από και προς Κατερίνη, να ξέρετε ότι σήμερα μέχρι το βράδυ οι σύραγγες είναι κλειστές για συντήρηση. Οπότε πάτε από τον περιφερειακό της Κατερίνης.
0: Και να μην ξέρετε πώς θα πάτε, ούτως ή άλλως θα σας στείλουν με.
1: Έχει ταμπέλες, ναι. Είναι πολύ εύκολο.
0: Μα θα σας στείλουν ούτως ή άλλως αφού είναι κλειστά. Για εσάς οι οποίοι κινείστε στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα και περνάτε από την πλατεία Αριστοτέλους, είτε από την Νίκης με το αυτοκίνητο, στρίψτε κεφαλάκι αριστερά, θα δείτε ότι η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται, θα δείτε σακιά, θα δείτε άμμο. Μετατρέπεται σε γήπεδο beach volley σήμερα η πλατεία Αριστοτέλους. Διότι ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters με την ύφη του Θερμαϊκού, τη Θεσσαλονικάρα μας δηλαδή, να υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το Circuit του 2026. Τι είναι το Circuit, εσύ ξέρεις? Δεν έχω ιδέα.
1: Είναι διοργάνωση, διοργάνωση αγωνίδων.
0: Circuit,
1: ναι.
0: Circuit. Για γκουγκλάρε το λίγο.
1: Όχι,
0: να...
1: διοργάνωση είναι.
0: Έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: Circuit.
1: Ναι, όπως είναι το...
0: Άλλο πάλι και τούτο. Λοιπόν, 13η χρονιά, μεγάλη φιέστα για όλους όσοι αγαπάτε το βόλεϊ, το beach volley.
2: Προβλέπει το συμβόλαιο πολύ βαρέγες κυρώσεις.
0: Αυτή την ώρα στρώνεται, στείνεται το κεντρικό γήπεδο με όλες βέβαια τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Έχει την άμμο εκεί στο πλακόστρωτο, θα βάλουμε και εξέδρες για να μπορούν να κάθονται οι θεατές, οι
1: κάθε
0: επίσημοι,
1: αυτό.
0: Ναι, χορηγοί, δημοσιογράφοι και μπορείς και εσύ.
1: Ήμουν αθαμώνας.
0: Εσύ γιατί να μην είσαι αθαμώνας? Εγώ ξέρω γιατί είσαι αθαμώνας, αλλά δεν λέω. Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Όχι.

0: season.
1: Με αυτό συζητάμε τώρα. Όταν λέει ο Άρης ο Παπηδάκης, ήταν στο προηγούμενο ραδιόφωνο πριν από εδώ που ήταν στην πλατεία Αριστοτέλου στα στούντιο. Τώρα δεν υπάρχει πια. Όταν γινόταν το beach volley κάτω στην Αριστοτέλου, όλοι οι άντρες που ήσασταν.
2: Στο μπαλκόνι.
1: Στο μπαλκόνι. Επειδή σας αρέσει το άθλημα. Γι' αυτό.
2: Επειδή εμείς αγναντεύαμε το θερμαϊκό.
1: Α, γι' αυτό. Δεν τρέπεστε, μωρέ, λίγο. Θα μου πεις τώρα και η γυναίκα που είσαι, δεν θα κοιτάξεις, γιατί και αυτά τα που φοράνε τα σορτσάκια, τα κορίτσια μας τα φανταστικά.
2: Παιδιά, στο beach volley γίνεται, τώρα μην τρελάθουμε τελείως.
1: Το beach volley, επειδή είναι beach, beach, είσαι στην παραλία. Ναι. Αντί να φορέσεις μαγιό, α πούμε, φοράς το σορτσάκι αθλητικό. Ναι, αλλά το αθλητικό σορτσάκι είναι τύπου στριγκοφέρνη λίγο.
2: Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι πλέον στο πόλο που σου έλεγα.
1: Και στο πόλο εντύπωση. Φοράνε τέτοια.
2: Στο πόλο ήταν πολύ πιο μαζεμένα, ρε παιδιά, τα πράγματα. Εχθές ήταν αγώνα και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Βλέπω, Παπηδάκη, παρακολουθείς έτσι αθλήματα συγκεκριμένα. Επειδή αγαπάς το άθλημα, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
2: Ξέρεις τι μελάτες του αθλητισμού, φαίνεται.

0: δεν θα πάει καλά σήμερα η εκπομπή, να ξέρεις, με έχει πιάσει σπαστικό γέλιο.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Λοιπόν, κανόνισα την πορεία σου. Λοιπόν, δεν θα πάει καλά, εννοώ, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Μια χαρά θα πάει.
0: Θα γελάω, είμαι έτοιμη. Με το ένα τσακ θα αρχίσω να πέσω κάτω, να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Πολλά φιλιά στον Άκη. Κάτι σε ρώτησε ο Άκης εδώ.
1: Αν βάψαμε τα πεζοδρόμια που ήρθε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Τότε τα βάφουν τα πεζοδρόμια, όταν έρχεται ο κύριος Δένδιας. Ποιοι είστε εσείς?
1: Οι στρατιώτες, οι φαντάροι, οι λοχίες, οι επιλοχίες.
0: Ποιοι φαντάροι, αγάπη μου, κοντεύεις τα 55. Ποιοι
1: όταν φαντάρι. Ήμασταν.
0: Ακόμα, θυμάσαι εκείνα τα χρόνια.
1: Τα ωραία.
0: Καλημέρα στο Γιώργο που λέει. Μετά την Ιμφόπετρα προς Ρεντίνα, τα χόρτα κλείνουν μισό ρεύμα δεξιά και αριστερά του δρόμου. Περνάει, λέει, Νταλίκα και πάει στη μέση του δρόμου για να αποφύγει τα κλαδιά. Δεν υπάρχει χώρος να περάσει δεύτερο αμάξι από απέναντι. Α, είναι στον δρόμο τον στενό. Ρεντίνα, ναι. Σωστά. Ναι, ποιος είναι ο δήμαρχος εκεί της περιοχής, παιδιά? Πάρτε ένα τηλέφωνο στο Δήμο.
1: Που ανήκει ο δρόμος, βασικά.
0: Ναι, γιατί να σας πω τώρα τι γίνεται. Το να μας ενημερώνετε με μηνύματα και τηλέφωνα, εννοείται ότι το θέλουμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο ο οποίος κινείται στην περιοχή για να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα. Αλλά ο πρώτος που πρέπει να καλέσετε, αφού στείλετε μήνυμα σε εμάς, αμέσως μετά, είναι ο Δήμος.
1: Καταρχάς, τα χόρτα εκεί έπρεπε να ήταν ήδη κομμένα λόγω της αντιπαρικής περίοδου, έτσι.
0: Κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλούς Δήμους, γιατί θυμάσαι όταν βγάλαμε και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον πρώην Δήμαρχο Αμπελοκήπων. Μενεμένης μας είπε ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα με τη χρηματοδότηση.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εμένα, άμα έχω ένα οικόπεδο, δεν θα με ρωτήσει κανένας αν έχω λεφτά να το κόψω και να τα μαζέψω τα χόρτα.
0: Συμφωνώ.
1: Είμαι υποχρεωμένος να το κόψω. Αλλιώς θα φάω πρόστιμο.
0: Απόλυτα μαζί σου, συνάδελφε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά θυμάσαι ότι μας είπε ότι πάρα πολλοί δήμαρχοι θέλουν να κόψουν, εννοείται, τα χόρτα στην ώρα τους, αλλά δεν έχουν ούτε χρήματα ούτε προσωπικό. Άρα δουλεύουν, λένε οι άνθρωποι οι οποίοι καθαρίζουν, απλά δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα σε ντετέ.

0: Όχι, πες τη σούπα για το τραγούδι του Χατζή.
1: Ότι σε δημιουργεί τάσεις φυγής.
0: Ένα αυτό,
1: ότι είναι πολύ καλά δομημένο το τραγούδι. Και παιδί μου, είναι σαν
0: μόνο εγώ το νιώθω, παιδιά. Εγώ είμαι τρελή της υπόθεσης.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι σαν να είσαι μες στο αεροπλάνο, όντως.
0: Σωστά. Και μιας που πες σαν να είσαι μες στο αεροπλάνο, τι σου είπα λίγο νωρίτερα για ένα τύπο ο οποίος ήταν μεθυσμένος, ένας 39χρονος. Ακούστε τώρα τι έγινε, παιδιά. Συνελήφθη, αλλά θα πω, από αστυνομικούς του τμήματος αστυνόμευσης, της διεύθυνσης αστυνόμευσης. Μακρινάρι είναι αυτό.
1: Αερολιμένα
0: Θεσσαλονίκη. Όχι Αθηνών, Θεσσαλονίκη, ναι. Παιδί μου. Γιατί τον πιάσανε τον τύπο? Για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία, λέει, μέσω σταθερής τροχιάς πλοίων και αεροσκαφών. Άσε μας, Χρυσέ μου, ήταν σουρωμένος. Θα το πούμε απλά λόγια.
1: Θα το πούμε αποστολή Εφη. Έκανε μαναφούκι στο αεροπλάνο.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είχε πει. Ήταν τζάντα.
0: Ήταν τελείως τζάντα. Παιδιά, είναι λίγο θέμα αυτό με το ποτό. Ξέρεις, κάποιοι, έχω και φίλοι, φοβούνται στο αεροπλάνο.
1: Στην Τουρκία πήγαινε, νομίζω, το αεροπλάνο και.
0: Θα σου πω, ναι. Τι κάνουν λοιπόν κάποιοι? Παίρνουν ή κάνα χάπι, κάνα ψηλό ηρεμιστικούλι, τύπου Ζάναξ κτλ. Ή πίνουν. Λοιπόν, γιατί δεν αντέχουν και φοβούνται το αεροπλάνο. Ο τύπος αυτός λοιπόν τι έκανε?
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
0: Πτήση Manchester Ατάλια, ήπιε, προσγειώθηκε αναγκαστικά στον αερολιμένα Μακεδονία εδώ σε εμάς χθες, γιατί έκανε φασαρία, ήταν επιθετικός, φώναζε, τσίριζε, οπότε τι να κάνει ο πιλότος, σου λέει σταματάμε Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, είναι υποχρεωμένος να κατέβει, αν διαταράσσεται ασφάλεια του προσωπικού, εννοείται.
0: Πανελλήνιες σήμερα, σε λιγάκι θα μάθουμε από καθηγητές των φροντιστηρίων Μπαχαράκη τι ακριβώς έγινε με τα μαθηματικά, τα αρχαία ελληνικά και τη βιολογία. Γενικά λύκη, έτσι.
1: Σήμερα ναι, γενικά γέλ.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μπράβο στην Έφη έχετε στείλει για τα τραγούδια. Και ο Γιώργος, πολύ ξένοι.
1: Κάτσε να φιλήσω τα χέρια μου λίγο, περίμενε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λίγο να αυτοφιληθούμε, ρε φίλε,
0: λοιπόν,
1: κι εμείς.
0: Πάμε τώρα σε διάλειμμα, γιατί η διαφημίση είναι το οξυγόνο του κάθε ραδιοφώνου, έτσι.
1: Και βγάζουμε και λεφτά για να μπορέσει η δώρα να μας πληρώσει.
0: Το οξυγόνο μας είναι.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιτλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις.

0: μπορείς εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
7: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
8: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
9: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
10: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
9: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
10: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
9: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
10: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μανταμίτσες και μουσιούδες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ε, καλό.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, Άρη Παπηδάκια, κυρίες και κύριοι. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ραϊβοϊποποδίας. Όχι.
1: Συγχαρητήρια μόνο που το είπες.
0: Περίμενα, θα το ξαναπώ λίγο. Λάθος το είπα. Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
1: Ρεβοϊποποδίας.
0: Ρεβοϊποποδίας με δύο πι το πρώτο πω. Πολλά έχουν γίνει σαν σήμερα. Ξεχωρίζω ότι σαν σήμερα, βρες το εσύ να μας πεις, το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων. Και επίσης ξεχώρισα ότι σαν σήμερα το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σίγουρα κάποια αρρώστια θα είναι, αλλά είναι. Δεν την ξέρουμε. Τι είναι, σπάνια ασθένεια.
1: Είναι μια παραμόρφωση, λέει, του ενός άκρου κατά τη γέννηση ενός παιδιού.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Τώρα λέει και άλλα, αλλά μην τα...
0: Άστα, δεν θέλουμε. Κάπου θα με πήγαινες εσύ. Κάτι για φώτα, κάτι για ρεύματα. Κάτι έχει πάρει το αυτί μου.
1: Στις σικές θα σε πάω.
0: Πάνε με στις σικές.
1: Λοιπόν, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις σικές έχει ανοίξει και μας περιμένει. Γιατί σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να μας δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση MyDay Service Point και MyDay 24/7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Δεν το πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Σικές, γιατί τα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Λοιπόν, Άρη, πάμε περιφερειακό να πούμε στον κόσμο ότι οι τηλεφωνικές γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2315-13000, 2311-82-1050 και φυσικά το Viber.
1: 69-08-357-800. Ο περιφερειακός θα κλείσει για λίγα λεπτά, όπως γίνεται σχεδόν κάθε μέρα, από Άγιο Παύλο μέχρι και την Τούμπα, 12 παρα 5 με 12 και 5. Έχετε το νου σας λίγο τώρα, διότι αύριο μαθαίνουμε ότι θα έχουμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα. Καταιγίδες, χαλάζι σε πάρα πολλά σημεία της Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τι ώρα, από το πρωί?
1: Από το πρωί, όλη μέρα θα είναι τα φαινόμενα.
0: Άρα δηλαδή χαλάει ο καιρός αύριο και εδώ, ε?
1: Ναι.
0: Και πότε στρώνει, ξέρουμε?
1: Για μια μέρα θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα είναι πολύ έντονα σε ορισμένα σημεία.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και ρωτάτε ποια είναι η κοπελίτσα που τραγουδάει, που έχει φωνάρα, εξαιρετική, και πώς λέγεται το τραγούδι. Εγώ θα πω Άρη την κοπελίτσα και εσύ θα πεις πώς λέγεται το τραγούδι.
1: Γιατί?
0: Γιατί ντρέπομαι γι' αυτό.
1: Ούτε και εγώ δεν το λέω.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο.
1: Πες, θα πούμε μόνο.
0: Έλα πιο κοντά, σήκωσε λίγο το μικρόφωνο πιο ψηλά.
1: Διαβάζω κάτι τώρα γι' αυτό.
0: Είναι η Μάρο Μαρκέλου. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Αγαπημένο και του Ορέστη, του ξάδερφου μου, το αγαπημένο. Το τραγούδι λέγεται. Θα το πω, να μην το πω. Θα το πω. Το τραγούδι λέγεται. Ο Γαμάης λέγεται. Εγώ φταίω. Τι φταίω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. Μάρο Μαρκέλου. Ο Τάδε.
1: Ο αυτός.
0: Λοιπόν, τι διαβάζεις, διαβάζεις κάτι πολύ σοβαρό?
1: Διαβάζω για τη βενζίνη λίγο.
0: Για τη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Για τη βενζίνη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Η οποία τα λέγαμε και την Κυριακή στην επιστροφή.
0: Το
1: ότι
0: έχουμε συζητήσει.
1: Περιμέναμε από τα μέσα της εβδομάδας να έχουμε πτώση. Αυτής της εβδομάδας. Αλλά επειδή πέσαν κάτι κουμπουριές πάλι πάνω εκεί. Όποτε ξέρετε, πέφτει μια βόμβα ή πέφτει μια πιστολιά, η βενζίνη παίρνει τα πάνω της.
0: Ανεβαίνει. Γίνεται το μπράβο. Αντίθετο. Βέβαια, θα σου πω ότι. Νομίζω από χθες είδα στη δική μου περιοχή, Δυτική Θεσσαλονίκη, μετά δηλαδή το Κορδελιό, σε πολλά βενζινάδικα να είναι κάτω από 2 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Την είδα 1,98, την είδα 1,97. Αν και στα περισσότερα η αλήθεια είναι προς τη Θεσσαλονίκη, είναι 2,2.
1: Στην περιοχή 10. Της Τερψιθέας, στη Σταυρούπολη, όλα τα βενζινάδικα είναι κάτω από 2.
0: Να είχαμε ρε Άρη ένα βενζινάδικο ψηλά στον ουρανό. Ψ. Να βλέπαμε, να γουστάραμε και να φουλάραμε τζάμπα.
1: Κοίτα εκεί που, πάει, που πήγε η τιμή. Μόνο στον

0: Λοιπόν, πήγα το αυτοκίνητό μου και το άφησα στο για σέρβις.
1: Έλα, δεν είσαι.
0: Επιτέλους, μετά από 14 μέρες αφού το άνεψε το τζιμπλιμπλίκι, τέλος πάντων, και μου έλεγε θέλει σέρβις.
1: Να μην πω για πόσες μέρες πριν μου το έλεγες.
0: Όχι, ρε.
1: Τι όχι.
0: Έχει 15 μέρες περίπου που άνεψε.
1: Άσε που άνεψε. Πριν μου έλεγες πρέπει να πάω τα μάξι για σέρβις.
0: Ναι, όχι για σέρβις. Πρέπει να το πάω γιατί έκανε γκρου γκρου γκρου σαν τρακτέρ. Ναι. Πήγα, το άφησα λοιπόν σήμερα, πήρα το άντρα μου το αυτοκίνητο. Μου λέει ο αγαπητός Βαλάντης, με παίρνει τηλέφωνο λίγο πριν την εκπομπή, μου λέει Εφη, εκτός από το σέρβις και να βάλει και για να έχει κρύο αέρα, τι βάζουμε, κάτι...
1: Φρέον.
0: Αυτά τα φρέον.
1: Στο κλιματισμό.
0: Μπράβο, γιατί δεν είχε ούτε αυτό. Άνοιγα ηλιορροφή και παράθυρα, είχα σκάσει. Για δώσιμο το έχω, παιδιά, πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο, το πάρετε. Λοιπόν...
1: Χαρά είναι.
0: Όχι, καλό είναι, καλό είναι. Εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα. Κατά τα άλλα, η μηχανή είναι μια χαρά, αλλά μου είπε ότι κάτι πρέπει να αλλάξω. Κάτι. Γιατί άμα σπάσει, είναι έτοιμο να σπάσει, θα χαλάσει η μηχανή και θα πρέπει.
1: Η μάτα χρονισμού.
0: Νομίζω. Βρείτε τώρα, τι ακροατές είστε.
1: Άμα αυτό που σπάει.
0: Και κάτι που κάνει κρου-κρου-κρου.
1: Είναι η μάτα χρονισμού.
0: Περίμενε, θα δούμε. Έχουμε ακροατές οι οποίοι γνωρίζουν από αυτοκίνητα. Πέρα από τον Παπιδάκη.
1: Άλλωστε να πούμε το δικό σου αυτοκίνητο. Αποκτά αξία από την οδηγό του.
0: Α, γεια σου. Ξέρετε, κάνει παιδιά ο άνθρωπος. όχι, δεν είναι η μάντα χρονισμού. Συγχρονισμού, πώς τον είπες.
1: Χρονισμού.
0: Δεν είναι η μάντα χρονισμού, γιατί ένα στο δρόμο άνθρωπος που περίμενα την κόρη μου και είχα ανοιχτή τη μηχανή, πέρασε απ' έξω και μου λέει: Κοπελιά, θέλεις η μάντα χρονισμού. Το έγραψα κάπου, γιατί λέω δεν το θυμόμουν. Και όταν πήγα στο Βαλάντι σήμερα να το παίξω έξυπνη και του λέω Βαλάντι, μου είπαν ότι είναι η μάτα χρονισμού. Μου λέει δεν είναι η μάτα χρονισμού, είναι κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα. Ξέρει κανείς, παρακαλώ, πέστατε εδώ, εδώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Η μάτα χρονισμού.
0: Δεν είναι αυτό, αλλιώς μου το είπε. Καδένα.
1: Το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο είναι.
2: Άλλα αυτοκίνητα έχουν καδένα, αλλά έχουν.
1: Η μάτα είναι ελαστιχένιος, η καδένα είναι μεταλλική.
2: Ακριβώς.
0: Μάστε. Τι είναι αυτό, τι κάνει αυτό το πράγμα.
2: Αυτό και συγχρονίζει το. Άμα αυτό σπάσει, τέλειωσε. Σπάει η μηχανή.
1: Θα σπάσουν όλα.
0: Θα σκοτωθώ δηλαδή.
1: Όχι, δεν θα,
0: όχι. Δεν θα προχωράει τα μάτια.
1: Η μηχανή θέλει αλλαγή ύστερα.
0: Θέλει να αλλάξω όλη τη μηχανή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Θεός με φύλαξε. Ευχαριστώ, γεια σας. Ρε τι πάθαμε. Ναι, αυτό θα αλλάξει, είπε.
1: Καδένα.
0: Του λέω πόσο πάει το μαλλί, Βαλάντι.
1: Πρέπει να κατέβει μηχανή. Δεν είναι εύκολο τα πράγματα.
0: Θέλει, μην με λες τέτοια.
1: Ανοίγει κινητήρα, βέβαια.
0: Μου λέει, κοίτα να δεις, θα κάνω τη σούμα και όταν βγεις από την εκπομπή, πάρε με τηλέφωνο να σου πω.
1: Και εσύ δεν κάνεις μια τέτοια. Ένα κλουτς στον Αλέξανδρο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι καλό αυτοκίνητο. Ωραίο αυτοκίνητο, έχει πολύ ωραία. Είναι και όμορφο και μέσα και έξω κτλ. Αυτά είναι πράγματα που
1: συμβαίνουν,
0: ναι, που συμβαίνουν και θα τα αλλάξω. Όταν δηλαδή θα το πουλήσω πέρα από την πλάκα, δεν θα έχει τίποτα. Θα είναι GG. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα. Τώρα ακούω για τη μηχανή.
0: Ναι.
3: Μου κόπηκε η μάτα χρονισμού εμένα. 1.100 ευρώ ζημιά.
0: Τι λέτε, αγαπητέ.
1: Εσένα δεν σου κόπηκε.
0: Άμα δεν κοπεί.
1: Κάτι 300-350.
3: Χιλιόμετρα πρέπει να κάνεις αλλαγή, να ξέρεις.
0: Χριστέ μου.
3: 15 ευρώ κοστίζει αυτός ο μάτας, δεν με νομίζεις.
1: Είναι η εργασία που κοστίζει.
3: Ναι, συνεργασία, το αντοαρτικό λέω, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς το πρόλαβα. Ναι.
3: Σημείωση στα χιλιόμετρα, κάθε 50.000 πρέπει να το πηγαίνεις για αλλαγή, κατάλαβες.
1: Για έλεγχο.
0: Κάθε 50.000.
1: Εμένα, ας πούμε, κάθε 80 το αλλάζουν, εντάξει.
0: Να σας ευχαριστούμε, αγαπητέ. Το καινούριο που έχω στο μυαλό μου, παιδιά, είναι ηλεκτρικό. Δεν ασχολούμαι. Δεν θα ασχοληθώ. Ούτε δεν θα με ενδιαφέρει και η βενζίνη πια.
1: Θα βάζει ρεύμα.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό το
1: κουλαντρίζω. Μου.
0: Το κουλαντρίζω καλύτερα από τη βενζίνη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, έλα.
4: Έλα, εσύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εκτός από τον ημάντα χρονισμού που μπορεί να κάνει γκρου γκρου και όταν κοπεί η καδένα. Να χαλάσει η μηχανή και να μείνεις. Μήπως είναι κανένα ημιαξόνιο? Γιατί και αυτά κάνουν γκρουγκρού και άμα διαλύσει.
0: Αυτή τη λέξη δεν μου την είπε, αν θυμάμαι.
1: Καδένα,
0: καλά.
1: Καδένα της είπε.
0: Καδένα, με το μυαλό πήγε φακαντόρο.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
4: Είναι ημιαξόνιο.
1: Από κάτω, άλλο είναι. Ναι.
0: Τα ψάξω. Ευχαριστώ, γλυκέ μου. Πάμε στον επόμενο. Ορίστε. Για σεμινάρια τζάμπα, παιδιά. Φτιάξτε τα αυτοκίνητά σας τζάμπα. Ορίστε.
4: Να συμμετέχω στο σεμινάριο.
1: Βεβαίω.
0: Τι λέτε, εννοείται.
4: Τι αμάξι έχετε για να ξέρουμε και η ηλικία του αυτοκινήτου?
0: Α, ένα Mercedes B-Class 1700.
4: Ηλικία πότε, 10-15.
1: Τόσο.
0: Κάπου εκεί, ναι.
4: Γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν πλέον η μάντα χρονισμού. Κάτι παλιά και πολλά κυβικά έχουν καδένα.
5: η οποία είναι πιο αξιόπιστη αλλά είναι ξεπερασμένη όσον αφορά τις ικανότητες του αυτοκίνητου. Ένας άλλος θόρυβος είναι αυτός που συνέβη στην κόρη μου της προχθές. Εγώ για η μάντα χρονισμού σκεφτόμουν, αλλά όταν το είδα, είμαι σχετικός, ήταν το ρουλεμάν του τεντοτήρα αυτού του η μάντα.
0: Mm-hmm. Πόσες καινούργιες λέξεις έχω μάθει σήμερα. Λέτε να μην είναι καδένα χρονισμού το, oh. και το δικό μου. Ξέρει κανένας από Big Class, ρε παιδιά, να μας πει.
1: Θα το δει ο τεχνικός.
0: Άσε, ρε παιδάκι μου, κάνω σεμινάριο τώρα, τι θες.
5: Θυμάστε να έχει γίνει ποτέ αλλαγή αυτής της καδένας?
0: Όχι.
5: Του ημάντα, όχι.
0: Ούτε καν.
5: Έτσι κι αλλιώς άλλαξε το για το συμφέρον σου. Γλιτώνεις 1000 ευρώ.
0: Σας ευχαριστώ.
5: Και δεν κάνει 15 ευρώ. 15 ευρώ και 20 κάνει ο ημάντας του ανεμιστήρα, του δυναμό. Αυτό κάνει κανένα 50-60. Και αν είναι Continental και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, γλυκιά μου, να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας τα πω αύριο, παιδιά. Γιατί πήγαμε 12 και 1, θα μπει μέσα
1: ο Λεωτής Μαχαιράς.
0: Λεωτής Μαχαιράς θα πει δελτίο ειδήσεων, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ τον εμπιστεύομαι το Βαλάντιο, γι' αυτό του πήγα το αυτοκίνητό μου. Απλά να παίρνω και λίγες έξτρα γνώσεις και πληροφορίες. Όταν επιστρέψουμε, θα πάμε στις Πανελλαδικές.
1: Να δούμε τι γίνεται από το φροντιστήριο Μπαχαράκη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12 στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Με τρεις προφυλακίσεις έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με συνολικά 17 συλληφθέντες. Τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή, άλλοι τρεις κατοίκων περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Η ελληνική οικονομία δείχνει ανθεκτική, με ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 4,2% το 2026 και 2,6% το 2027, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να επεκτείνονται και τη διπλωματία να δοκιμάζεται. Οι επιθέσεις του Ιράν κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο εντείνουν την ένταση. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά την εκτόξευση Ιρανικών πυράβλων και drones. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε αναχέτηση απειλών από την αντιεροπορική άμυνα, ενώ στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης. Στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στον Στάτους και τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Τσίπρας παραμέρισε και ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης, για να μην γίνει αυτοκράτηρα στο κόμμα Ιαχτσιόγλου. Μετά έφαγε τον Κασελάκη και τώρα τρώει τον Φάμελο και τη Γεροβασίλη, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Με σοκάρει το πόσο εύκολα πέταξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στον κάλαθο των αχρήστων, κατέληξε. Ο ίδιος ξεκίνησε τριήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας και έργα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε τη σημασία της 19ης διάσκεψης των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Βαλκανικών χωρών στη Θεσσαλονίκη ως διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου να ανακοινώσει την κατασκευή νέου κολυμβητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν σήμερα για τις πανελλαδικές οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Στο τέλος Ιουνίου θα τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή χρέη που προέκυψαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Νέο συναγερμό σήμανε στο χωριό Καστανούσα στις Σέρες, καθώς επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των προβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα ζώων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και μερικές ημέρες επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του κρούσματος και αναμένεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Cleveland Melvin θα αγωνιστεί στον Ηρακλή τη νέα σεζόν μετά τη θητεία του στον ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι στον Πολύγυρο 25 βαθμοί, στην Κατερίνη 27, στο Κιλικής 28, στις Σέρες 29, στα Ιμβέρια και τα Γενιτσά 30 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σήμερα, στα Γρεβενά 28 και στην Καστοριά στους 26 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή στάτους μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων με το Λέοντι Μαχαιρά. 107 και 7, αγαπημένη αγορά του Αλχαλίλ, βλέπω σας αρέσει ιδιαιτέρως. Σε αυτή την Τετάρτη που είναι αρκετά ζεστή, 3 Ιουνίου σήμερα, με Άρη Παπηδάκη και ευπαφή του στον αέρα της πόλης και με όλους εσάς βεβαίως και πολλά πολλά φιλιά να στείλω στο φίλο μου τον Κώστα, στον Λεωνίδα, στον Σάκη τον Πετρίδη, στον Στράτο, στη φίλη την Πολυξένη, την ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια, στο Γιώργο.

0: Λοιπόν, και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Διάβασα ότι ήταν απαιτητικά τα θέματα, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι καθηγήτρια και δεν μπορώ να ξέρω.
1: Θα μας τα πούνε ειδικοί.
0: Θα μας τα πούνε ειδικοί, θα μας τα πούνε σε πολύ πολύ λίγο καθηγητές από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, και για τα αρχαία ελληνικά και για τα μαθηματικά και για τη βιολογία που έδιναν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
1: Λοιπόν, και θα πάρουμε τώρα τηλέφωνο να βγούμε στον αέρα. Σε πολύ λίγο μείνετε για τις απαντήσεις.
0: Πάντως, διαβάζω από πάρα πολλούς γονείς που λένε ότι αγχώνονται υπερβολικά. Περισσότερο ίσως και από τότε που έγραφαν οι ίδιοι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω το άγχος που μπορεί να έχουμε εμείς οι γονείς. Εδώ ψιλοσκεφτόμαστε εμείς που δίνουν τα παιδιά μας προαγωγικές, που είναι πιο μικρά και δεν δίνουν πανελλήνιες. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει λίγο να το ξορκίσουμε αυτό το άγχος. Μακάρι τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να περάσουν στις πρώτες επιλογές ή στις δεύτερες επιλογές τους. Να μην ξεχνάμε όμως ποτέ ότι σε αυτή τη ζωή ουσία πάνω και πρώτα απ' όλα έχει να είναι καλά τα παιδιά μας, καλά ψυχολογικά, να νιώθουν ωραία. Να σκέφτονται ότι ακόμα κι αν, λέμε ρε παιδάκι μου, δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν και άλλες λύσεις για να μπορέσουν να είναι καλά. Είχα λοιπόν μια ιδέα για το πώς μπορεί να είναι. Κοιτώντας εμείς εδώ την επικαιρότητα, μαθαίνουμε ότι λίγο απαιτητικά ήταν τα σημερινά
1: θέματα. Ήταν ζωρισμένα, ναι, είχαν λίγο ζόρι.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τους ειδικούς, από τους καθηγητές από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, πώς ήταν τα σημερινά θέματα.
2: Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
0: Λοιπόν, υποψήφοι ΓΕΛ, αρχαία ελληνικά η ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, μαθηματικά οι θετικές σπουδές και σπουδές οικονομίας και πληροφορικής και βιολογία σπουδές υγείας. Να ξεκινήσουμε από πού, Άρη?
1: Από μαθηματικά, φυσικά, το αγαπημένο μου, έτσι.
0: Το δικό σου αγαπημένο, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο μαθηματικός ο κύριος Τέλειος Καψαλιάρης. Τι κάνετε, κύριε Καψαλιάρη?
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αγωνία μεγάλη και περιμένει πάρα πολλοί κόσμος και στα ραδιόφωνα να ακούσει πώς ήταν σήμερα τα μαθηματικά.
5: Κοιτάξτε, τα μαθηματικά πάντα απαιτούν καλή προετοιμασία. Έτσι και φέτος τα μαθηματικά ήταν πάντα για παιδιά τα οποία έχουν καλά προετοιμαστεί. Σε όγκο ήταν απόλυτα φυσιολογικά τα θέματα, με την έννοια ότι δεν είχαμε προβλήματα χρονικής ανεπάρκειας. Έβγαιναν φυσιολογικά μέσα στο τρίωρο. Από άποψη δυσκολίας δεν είχαμε ακρότητες, δεν είχαμε πράγματα τα οποία να ξεφεύγουν. Βεβαίως χρειάζεται πάντα, και ειδικά στο τέταρτο θέμα, η συνδυαστική ικανότητα, η προσοχή των μαθητών με βάση τα προηγούμενα ερωτήματα που έχουν αντιμετωπίσει για να αντιμετωπίσουν τα επόμενα. Αλλά συνολικά θα έλεγα ότι τα θέματα από έναν καλά προετοιμασμένο υποψήφιο μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο χρόνο που δινόταν. Άρα λοιπόν δεν είχαμε δυσάρεστες εκπλήξεις με την έννοια των ακροτήτων, των εξτρά δυσκολιών κτλ. Αυτή είναι η γενική εικόνα.
1: Συναρτήσεις, έτσι.
5: Ούτως ή άλλως η ανάλυση κυριαρχεί στα μαθηματικά της ΓΑΜΑ.
0: Συναρτήσεις, μόνο που το ακούω εγώ αγχώνομαι, κύριε Καψαλιάρη.
1: Στο τέταρτο θέμα, κύριε Καψαλιάρη, έχει παραγωγήσιμη συνάρτηση, έτσι.
5: Προφανώς.
0: Ναι. Τι είχε,
5: προφανώς.
0: Τι είχε, κύριε Καψαλιάρη, ξαναπείτε το.
5: Είναι ειδικές έννοιες αυτές.
0: Ειδικές έννοιες.
5: Η παραγωγήσιμη συνάρτηση δεν είναι κάτι το φοβερό, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ξέρετε γιατί τα λέει τώρα και ο Παπιδάκης αυτά. Θέλει να μας δείξει ότι ξέρει μαθηματικά. Καταλάβατε, κύριε Καψαλιάρη, αυτό κάνει.
1: Ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Τι να κάνω, εγώ φταίω.
5: Γιατί όχι. Ό,τι μένει είναι το ωραίο των μαθημάτων.
0: Εννοείται, εννοείται. Άλλωστε, τα μαθηματικά είναι καθημερινά στη ζωή μας, έτσι, και θα πρέπει τουλάχιστον τα βασικά να τα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, για οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι μαθητές μπόρεσαν στον χρόνο που είχαν να λύσουν.
5: Νομίζω ότι θα αντιμετώπισαν με σχετική άνεση τα περισσότερα ζητήματα. Να τονίσω ότι αρκετές από τις ασκήσεις, αρκετά από τα ερωτήματα των ασκήσεων ήταν πολύ κοντά σε ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Οπότε κάποιος που είχε μελετήσει σωστά και τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου σε αρκετά ερωτήματα θα είδε αρκετές ομοιότητες και στους τρόπους λύσης, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό διευκόλυνε τη δουλειά τους. Εντάξει, στο θέμα 4 πάντα υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και εκεί ακριβώς χρειάζεται αυτό που είπα πριν, η κριτική και συνδυαστική ικανότητα. Αλλά γενικά σαν σύνολο, από άποψη ποσότητας ήταν φυσιολογικά, από άποψη ποιότητας ήταν κατά τα αναμενόμενα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καψαλιάρη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Να περάσουμε τώρα και στην βιολογία.
1: Λοιπόν, να δούμε τι έγινε και στη βιολογία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο την αλλαγή on air, γιατί είμαστε και απευθείας. Έχουμε συνδεθεί απευθείας με τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, που ευχαριστούμε πάρα πολύ τα φροντιστήρια Μπαχαράκη για την ανάλυση των θεμάτων. Έτσι, μια πρώτη εικόνα, εν πάση περιπτώσει.
1: Να πάρουν μια ανάσα βασικά και οι γονείς, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι γονείς πιο πολύ αγχώνται από τα παιδιά.
0: Ναι, όντως. Αλλά να προσέχουμε, γιατί είμαστε και σε μια ηλικία.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: ναι, δεν είμαστε τώρα για τέτοια.
0: Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Αρετή Αυλογιάρη, τη βιολόγο. Μας ακούει?
6: Ναι, χαίρετε.
0: Πώς είστε, κυρία Αυλογιάρη?
6: Αρκετά καταπονημένη θα έλεγα, αν και είναι η μέρα μας σήμερα. Είναι η COVID των παιδιών, για να δούμε πώς θα τα πάει όλο αυτό το... η μαθητική κοινωνία, ας πούμε, οι υποψήφοι γιατροί.
0: Σωστό και αυτό. Υποψήφοι γιατροί, πολύ σωστά το λέτε, βιολόγοι.
1: Η αυριανή σωτήρας μας.
0: Σωστά. Θα θέλαμε, ο κύριος Καψαλιάρης, ο μαθηματικός μας, τα είπε σχετικά καλά. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα τα θέματα. Αναμενόμενα, βέβαια, για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Πάμε λίγο στη βιολογία τώρα. Πάμε στις σπουδές υγείας. Πώς ήταν τα θέματα? Πώς τα είδατε?
6: Εδώ είχαμε μία αυξημένη δυσκολία. Κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, η δυσκολία, δηλαδή αν πάρουμε την τελευταία δεκαετία, έχουν αλλάξει αρκετά τα θέματα και έχουν δυσκολέψει αρκετά. Δηλαδή απαιτούν ο μαθητής, και καλά προετοιμασμένος είναι, να είναι και να έχει κατανοήσει σε βάθος τους μηχανισμούς της βιολογίας. Γιατί είναι ένα μάθημα θετικό, σε καμία περίπτωση δεν είναι μάθημα ιστορίας.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Ναι, αν μπορείτε.
6: Από την άλλη, τα θέματα που είχαμε φέτος απαιτούσαν από τους μαθητές πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Είχαν δηλαδή τρικλοποδιές?
6: Δεν θα το έλεγα αυτό. Απλώς ήταν ασκήσεις οι οποίες συνδύαζαν δύο και τρεις ασκήσεις μαζί.
0: Συνδυαστικές δηλαδή.
6: Δεν έχουν εκπαιδευτεί σε τέτοια θέματα, αλλά από την άλλη ο συνδυασμός τους για κάποιους μπορεί να ήταν καινούριος.
0: Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι έπεσε, ας πούμε, έτσι, για τους ανθρώπους που γνωρίζουν, γιατί μας ακούνε πολλοί γονείς και παιδιά. Τι έπεσε?
6: Το ένα θέμα που δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, δηλαδή στήχησε σε παιδιά πιθανότατα χρόνο περισσότερο, γιατί σίγουρα τη λύση στο τέλος θα τη βρήκαν αν διατήρησαν την ψυχραιμία τους. Ήταν ένα θέμα που συνδύαζε και μία άσκηση, είναι στη γενετική, και συνδύαζε και μία άσκηση με μεταβολικό μονοπάτι και μία άσκηση με κληρονομικότητα χρώματος. Οπότε εδώ ο μαθητής έπρεπε να βρει τα πιθανά γονίδια, είχε μία δυσκολία στο να τα προσδιορίσει. Πιθανότατα θα υπέθετε ένα σενάριο, θα οδηγούνταν σε αδιέξοδο και θα έπρεπε να ξαναγυρίσει στην αρχή. Οπότε αυτό στήχιζε λίγο σε χρόνο.
0: Σε χρόνο,
6: δηλαδή,
0: ναι.
6: Δεν ήταν μία άσκηση η οποία φαινόταν από την αρχή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα με βάση αυτά που έχει λύσει με συντάξεις.
1: Ο χρόνος ήταν επαρκής για να έχουμε μια πλήρη λύση των προβλημάτων?
6: Θα σας πω, εμείς που λύσαμε τα θέματα, σαν βιολόγοι, βέβαια δακτυλογραφώντας τα, αλλά μας πήρε αρκετό χρόνο. Δηλαδή εκτιμώ ότι περισσότεροι μαθητές στην εκπνοή του χρόνου θα πρέπει να δώσουν τα γραπτά τους.
0: Να θυμίσουμε λίγο πόσο χρόνο έχουν οι υποψήφοι.
6: Νομίζω
0: είναι τρεις ώρες, έτσι.
6: Τρεις ώρες οι υποψήφοι, και εφόσον διατήρησαν την ψυχραιμία τους.
7: Άρα λοιπόν ήθελε αν καταλαβαίνω καλά αυτά που μου λέτε, να φτάσει κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της άσκησης και να ξαναεπιστρέψει στην αρχή της.
6: Ναι.
7: Δηλαδή ήταν συνδυασμός πολλών πραγμάτων και γνώσεων. Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν έτσι με ένα τίτλο, αν θα βάζατε, πώς θα τα χαρακτηρίζατε τα θέματα, για να πάμε και στα αρχαία ελληνικά.
6: Πρώτον θα έλεγα ότι είναι πρωτότυπα. Είναι θέματα τα οποία απαιτούσαν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές στα απλά πράγματα, ώστε να γλιτώσουν λίγο σε χρόνο. Και ακόμη και τα απλά τους ερωτήματα είχαν κάποια δυσκολία, κάποιο άλλο ερώτημα κρίσεως ας πούμε, που έπιανε λίγο περισσότερες μονάδες και θα έπρεπε και σε εκείνο να είναι προσεκτική. Γενικότερα ήθελα πολύ μεγάλη προσοχή.
7: Πολύ προσοχή. Μάλιστα.
6: Θα λοιπόν. Μπορούσαν να τα συνδυάσουν.
7: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αυλογιάρη.
6: Καλά αποτελέσματα στα παιδιά.
1: Εννοείται.
7: Καλά αποτελέσματα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Να πάμε. Καλά. Ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Αρετή Αυλογιάρη, η βιολόγος από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, για το μάθημα της βιολογίας, το οποίο έδωσαν τα παιδιά των σπουδών υγείας. Και θα πάμε, εφόσον είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και στο τρίτο μάθημα, στα αρχαία ελληνικά. Έχουμε το φιλόλογο, τον κύριο Κώστα Καρεόγλου, από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Κύριε Καρεόγλου, είστε στη γραμμή?
8: Ναι, γεια σας. Καρεόγλου.
7: Καρεόγλου, με συγχωρείτε.
8: Θεωρητικών έτσι, ανθρωπιστικών σπουδών.
7: Mm-hmm.
8: Λοιπόν, ένα σχόλιο για τα αρχαία. Απαιτητικά τα θέματα φέτος.
7: Α, και τα αρχαία. Σήμερα και τα τρία ήταν.
8: Ναι, μιλώντας με συναδέλφους εδώ, ισχύει.
1: Αριστοτέλης έπεσε, έτσι.
8: Αριστοτέλης, αναμενόμενο το κείμενο στο διδαγμένο, στο γνωστό τα ηθικά νοικομάχια, απόσπασμα από τα ηθικά νοικομάχια. Όντως οι μαθητές το είχαν προετοιμάσει, ήταν από αυτά που ας το πούμε περιμένανε.
1: Ασός.
8: Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, είχε στο διδαγμένο παρατηρήσεις οι οποίες ήταν βατές, παίρναν τα παιδιά μονάδες και σε χρόνο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό τους έδωσε πιστεύω και ένα ψυχολογικό έτσι, ας το πούμε, προβάδισμα, να έχουν χρόνο. Δηλαδή η ερώτηση εισαγωγής πολύ εύκολη, η ερώτηση λεξιλογική συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες χρονιές πολύ πιο εύκολη. Η ερμηνευτική ερώτηση είχε κάποιες απαιτήσεις, ήθελε καλή γνώση του κειμένου και σχόλια σχολικού βιβλίου, το οποίο βέβαια ο καλός μαθητής είναι υποχρεωμένος και τα προετοιμάζει και τα διαβάζει όλη τη χρονιά, τα μαθαίνουν καλά τα παιδιά. Το παράλληλο κείμενο επίσης ήταν μια ενδιαφέρουσα επιλογή ενός ακαδημαϊκού, ωστόσο και αυτό θέλει έτσι, προσεκτική ανάγνωση, την εκφώνηση και το κείμενο και καλή γνώση πάλι του κειμένου αναφοράς. Διαβαθμισμένες δυσκολίες στο διδαγμένο, μέτρια θα έλεγα δυσκολία συνολικά στο διδαγμένο. Τώρα στο αδίδακτο κείμενο, το άγνωστο κείμενο, ένα κείμενο του Λυσία, υπήρχαν δυσκολίες κυρίως λόγω του μακροπερίοδου λόγου και του ειδικού λεξιλογίου. Ένα κείμενο που μιλούσε για την Ιερή Ελιά, τέλος πάντων για την κλοπή της Ιερής Ελιάς, είχε δυσκολίες και σε άποψη από άποψη λεξιλογίου και μακροπερίοδου λόγου. Γραμματική, οι ερωτήσεις γραμματικής είχαν δυσκολίες στο ρηματικό μέρος, ενώ ήταν πιο εύκολη η ερώτηση στο ονοματικό μέρος. Δηλαδή οι πέντε μονάδες από τις έξι στο ονοματικό μέρος ήταν πολύ εύκολες. Η μία μόνο δημιουργούσε έτσι κάποια δυσκολία. Υπήρχε σε μία μονάδα μια δυσκολία. Ρήματα δύσκολα.
1: Δύσκολα.
8: Ναι, οι πιο δύσκολα ρηματάκια και συνειρημένο και ανώμαλο ρήμα και σύνθετο με πρόθεση. Λοιπόν, παθητικό αόριστο ζητήσανε. Καλό το συντακτικό. Δηλαδή, αν πούμε ότι το άγνωστο είχε τις δυσκολίες του στο κείμενο, οι μαθητές μπορούσαν να κερδίσουν μονάδες από τις παρατηρήσεις του συντακτικού και οι λεξούλες, οι έξι λέξεις δεν είχαν κάτι.
1: Σε γενικές γραμμές, οι καλά διαβασμένοι και προετοιμασμένοι μπορούσαν να γράψουν το απόλυτο.
7: Σε τρεις ώρες μέσα, θα προλάβαιναν σε τρεις ώρες.
8: Θα προλάβαιναν σε τρεις ώρες, ο χρόνος ήταν, πιστεύω, έφτασε. Οι καλά διαβασμένοι, οι πολύ καλά διαβασμένοι θα ανταποκρίθηκαν, ωστόσο θεωρώ ότι θα υπάρχει έτσι μια μικρή απόκληση στους άριστους έτσι προς τα κάτω, αλλά μια εκτίμηση είναι αυτή, ότι λίγο δυσκολεύτηκαν οι μαθητές και στο αδίδακτο, κυρίως στο αδίδακτο κείμενο, στο στο κομμάτι της μετάφρασης. Ωστόσο, είπαμε ότι θα μπορούσαν να πάρουν μονάδες από το συντακτικό, που ίσως και τις 10 μονάδες του συντακτικού, γιατί ήταν βατά τα θέματα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Καρέογλου, το είπα σωστά, κύριε Καρέογλου, αυτή τη φορά. Σας πέτυχα. Ο κύριος Κώστας Καρέογλου, φιλόλογος από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη για τα αρχαία ελληνικά, τα οποία ήταν αρκετά επιτητικά από ό,τι κατάλαβα από όλα όσα μας είπατε. Άρα λοιπόν, 3-3 έχουμε σήμερα.
1: Ήταν
8: ήταν
1: όλα
8: τα θέματα.
7: Και η βιολογία και τα μαθηματικά και τα αρχαία ελληνικά έπρεπε να είσαι καλά διαβασμένος.
8: Πολύ καλά διαβασμένος, με ψυχραιμία και μεθοδικότητα, θα έλεγα.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στα παιδιά, στα υπόλοιπα μαθήματα που θα έχουν να δώσουν και καλά αποτελέσματα να ευχηθώ σε όλους.
7: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,
2: η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, στα γρήγορα. Θα πάμε στα διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε. Εσείς το κλείσατε. Η υπομονή είναι αρετή, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: γιατί κανονίζει την πορεία σας. Και μου γράφει εδώ και ένας φίλος, όταν λέει μιλούσε ακούγονταν το κλικ-κλικ του ποντικού.
1: Τι να κάνουμε, για ζωντανή εκπομπή είμαστε.
0: Ζωντανή εκπομπή, γι' αυτό κλείνω το μικρόφωνο μερικές φορές, γιατί το ακούω και εγώ το κλικ-κλικ-κλικ-κλικ. Αλλά δεν μπορείς να δουλέψεις χωρίς ποντίκι, έτσι πάει. Λοιπόν, ναι, όσοι λοιπόν δίνατε σήμερα πανελλαδικές, σίγουρα θα έπρεπε να ήσασταν πολύ καλά διαβασμένοι για να πετύχετε από ό,τι είπαν οι καθηγητές των φροντιστηρίων Μπαχαράκη το στόχο σας, έτσι. Αρχαία ελληνικά, τι έπεσε.
1: Βιολογία, μαθηματικά.
0: Τι έπεσε στα αρχαία.
1: Στα κλασικά ήταν.
0: Στα αρχαία.
1: Έπεσε.
0: Λύσαξε με τα μαθηματικά εσύ.
1: Στα αρχαία έπεσε.
0: Εμείς είμαστε τη άλλη φάση, φίλε μου.
1: Έπεσε Λυσίας.
0: Αριστοτέλης.
1: Αριστοτέλης το γνωστό
0: και Λυσίας το άγνωστο. Να. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αφού ακούσουμε ωραία νέα τώρα για ένα διατηρητικό κτίριο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης που όχι μόνο δεν καταστρέφεται, όπως δυστυχώς τόσα άλλα, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η φύση προσφέρει

0: Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Βλέπω ότι χορεύετε και γουστάρετε τρελά το Like a Prayer της Madonna. Στα 20 λεπτάκια πριν από τη μία, λίγο πριν τελειώσει αυτή εδώ η εκπομπή, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του με προβλήματα στους δρόμους.
0: Τι παίζεται στον περιφερειακό?
1: Δεν έχει γίνει κάτι από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ήταν το κλείσιμο που είχαμε το λιγόλεπτο και προφανώς δημιούργησε θέμα τώρα. Από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και την έξοδο της Πηλίας μέτωπο τα δυτικά, έχουμε μποτιλιάρισμα. Τώρα, επειδή είναι ανηφόρα, είναι ζόρικη ούτως ή άλλως, και αν έχουν μαζευτεί αυτοκίνητα από πίσω και φορτηγά και σιγά σιγά ανεβαίνουν, πάντως δεν μας έχετε ενημερώσει για τίποτα να έχει γίνει στο σημείο. Επαναλαμβάνουμε, όσοι έρχεστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, σταματάτε περίπου εκεί στην έξοδο της Πηλαίας και μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου πάτε τσούκου τσούκου, σημειωτών. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όλα καλά είμαστε. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι κλειστά τα τούνελ στην Κατερίνη και πάτε από τον περιφερειακό της Κατερίνης. Και στο πήγαινε και στο έλα.

0: Λοιπόν, έχεις αθλητικά να μας πεις.
1: Έχουμε αθλητικά.
0: Άρη Παπιδάκη.
1: Έχουμε αθλητικά.
0: Are you ready?
1: Ναι.
0: Για πάμε, γιατί αυτοί τα δίνουν πολύ χοντρά.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Οι Guns N' Roses. Για πάμε.
1: Ξεκινάμε με μπάσκετ και Άρη. Συνεχίζεται το σύριαλ όσο...
0: Τον πήραμε ή δεν τον πήραμε τελικά.
1: Όσο δεν ανακοινώνεται από την ΚΑΕ. Κοίτα, όλες οι πληροφορίες λένε ότι έκλεισε.
0: Α, ναι.
1: Και έκλεισε, μάλιστα, βγήκαν και οικονομικά στοιχεία στον αέρα. Δηλαδή ότι ο Σπανούλης αμείβεται με 2 εκατομμύρια, ιδιωτικό αεροσκάφος.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Και πάνω από 10 εκατομμύρια budget. Οπότε όλοι λένε ότι έκλεισε, απλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την ΚΑΕ, γιατί άμα δεν γίνει επίσημη ανακοίνωση, δεν μπορούμε να το πούμε και ως δεδομένο, έτσι.

Λοιπόν, παραμένουμε στο μπάσκετ. Πολλά μπασκετικά έχουμε σήμερα, να ξέρετε. Cleveland Melvin. Πριν από λίγο παίκτης του ΠΑΟΚ, από εδώ και πέρα παίκτης του Ηρακλή. Έκλεισε λοιπόν η συμφωνία. Επίσημο πλέον η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής. Ο Cleveland Melvin επίσημα θα είναι κάτοικος Ιβανοφίου για τα επόμενα 2 χρόνια.

0: Σήμερα ξεκινάνε οι τελικοί στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας με απουσίες και οι δύο ομάδες. Και θα περιμένουμε να δούμε πού θα πάει αυτή η σειρά. Ο Γιαννακόπουλος απέτησε το πρωτάθλημα γιατί παραβρέθηκε στην προπόνηση των Πρασίνων. Οι Πράσινοι που θα είναι μάλλον, όπως θα δείχνουν, χωρίς τους Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, ενώ ο Ολυμπιακός χάνει τον, στην ουσία τον καλύτερό του σουτέρ. Δεν θα είναι, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Ντόρσεϊ στο σημερινό παιχνίδι.
1: Δεν στη γράφει εκεί ο φίλος που έστειλε μήνυμα, ο Τζέο.
0: Ναι, και εγώ χορεύω. Εγώ μιλάω και χορεύω.
1: Μίλα, γιατί αυτοί τα δίνουν χοντρά τώρα. Μίλα.
0: Λοιπόν, ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA είπε ότι το NBA Europe, η διοργάνωση, δηλαδή το αντίπαλο δέος της Ευρωλίγκα, θα ξεκινήσει κανονικά το φθινόπωρο του 27. Ό,τι και να γίνει, λέει, τα βρούμε, δεν τα βρούμε με την Ευρωλίγκα για να κάνουμε μια κοινή κάθοδο. Η συγκεκριμένη οργάνωση θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 27. Και φυσικά περιμένω να δούμε ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν, να επιθυμίσουμε ότι η Real δεν έχει βάλει υπογραφή ακόμα στην Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Σε πρώτο πλάνο έχουμε την επιστροφή Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Εξετάζεται και ένας στόπερ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Μικρά Ασία. Έχουν φτάσει σε πολύ προχωρημένο σημείο οι επαφές και ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε απασχολεί τον δικέφαλο. Να δούμε βέβαια όλα αυτά. Είναι η εποχή της μεταγραφολογίας. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Και η αγαπημένη ώρα όλων των ανδρών φτάνει σιγά σιγά. 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Στην Αριστοτέλους. Δεν γίνεται τζέο μου, είναι χαλιά αυτά.
0: Ξεκινάει το Μουντιάλ. Ξεκινάει το Μουντιάλ, σημαίνει παράδοση παραλαβή του πληκτρολογίου, του τηλεκοντρόλ. Και καλή σας ώρα, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε.
1: Σιγά, πώς κάνεις εσύ. Μόνο σεισμό να μην κάνει, γιατί εγώ το Μουντιάλ το έχω συνδυάσει με σεισμό.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Παρότι ήμουνα 2,5 χρονών τότε. Ωστόσο, έχω εικόνα. Το πιστεύεις? Αλήθεια σου λέω. Έχω εικόνα.
0: Πώς γίνεται?
1: Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο όταν ήμουν 2.
0: Για το μεγάλο σεισμό.
1: Για το μεγάλο σεισμό το 78.
0: 78, ναι.
1: Μπράβο.

0: κλείνουμε με το αγαπημένο άθλημα της Εύης Παφίτου, τα οικονομικά στον αθλητισμό. Δύο έχουμε, ένα για ποδόσφαιρο και ένα για μπάσκετ. Υποψήφιος λοιπόν πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, γιατί γίνονται εκλογές στην τουρκική ομάδα, έταξε το Λεβαντόφσκι με συμβόλαιο 20 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, το χρόνο. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 38 χρονών, έτσι. Και το άλλο οικονομικό είναι στο μπάσκετ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος έταξε 10 εκατομμύρια ευρώ στον Ομπράντοβιτς για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Θα είναι.
1: Πού πήγε το... αυτός και έφυγε?
0: Ήταν στη Σερβία, σταμάτησε και τώρα είπε: θα σταματήσω για λίγο, θα ξεκουραστώ. Όπως δείχνω, όλα δείχνουν, ο Γιαννακόπουλος τον θέλει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν εξηδέα στο όνομά του με τις μεγαλύτερες στιγμές του Παναθηναϊκού.
1: Ο Γιαννακόπουλος είναι εκείνος ο Μόρτης που έχει και τα φάρμακα αυτός, είναι.
0: Ο Τράκη, ναι.
1: Ναι. Πώς τον είπε, Τράκη.
0: Τράκη. Έτσι,
1: Τράκη.
0: Ναι. Ναι. Και φυσικά ο Μπράντοβιτς έχει συνδυάσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Παναθηναϊκού, οπότε τον θέλει, όπως πίσω, 10 εκατομμύρια ευρώ του δίνει ο
1: πρόεδρος. Πήγαινε, Χρυσέ, τι ξεκουράστηκες, φτάνει. Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε
1: Παπηδάκη. Μπράβο σας, κύριε Παπηδάκη, που και σήμερα ολοκληρώσατε με
0: επιτυχία.
1: Με επιτυχία τη δουλειά σας.

0: τους αγαπημένους The Verve Bitter Sweet Symphony. Πάλι παπάδες παίζω. Εντάξει. Εντάξει, το ευχαριστώ. Παρακαλούμε, δεν έχω χρόνο για λοπόνο, αλλά θα σας ακούσω.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Μ' ακούτε? Πέσατε. Πέσατε, πέσατε. Ξανακαλέστε αν θέλετε, άμα προλάβουμε. Λοιπόν, με Verve Bitter Sweet Symphony θα ήθελα να κλείσω, αλλά δυστυχώς έχουμε μία δυσάρεστη είδηση για έναν ηθοποιό ο οποίος έφυγε από τη ζωή μας. Θα μας τα πει τώρα ο Άρης Παπιδάκης, ο οποίος, παιδιά, πραγματικά είναι από τους
2: πολύ
0: πιο αγαπημένους.
2: Και δικός μου. Είναι
0: δικός.
2: Ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
0: Ποιος?
2: Άγγελος Αντωνόπουλος. Στα 94 του χρόνια, ένας ηθοποιός με
0: ήθος. 94. Μεγάλος.
2: Με ήθος που τίμησε στην κυριολεξία το επάγγελμα του ηθοποιού. Αγαπημένος μου και μένα ηθοποιός. Και νομίζω ότι τελευταία είχαμε πολλά θανατικά.
0: Κοίταξε, αν οι άνθρωποι φεύγουν στα 92, πλήρης ημερών.
2: 94.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Πλήρης ημερών θεωρείται φυσικά.
0: Μακάρι να φύγουμε όλοι, γιατί το μόνο σίγουρο σε αυτή τη ζωή είναι ο θάνατος τελικά. Θα φύγουμε κάποια στιγμή. Να ζήσουμε ωραία, να σώσουμε την ψυχή μας, να είμαστε όσο χαρούμενοι μπορούμε. Και μακάρι να φύγουμε τόσο μεγάλοι. Άγγελος Αντωνόπουλος, εμένα μου έρχονται δύο ταινίες. Πολλές, σε πολλές έχει πρωταγωνιστήσει. Αλλά η μία είναι οι Αναμνήσεις με τη Γωγό Τζολετάκη. Και τον βλέπω κιόλας εδώ, είναι ένας κούκλος. Για να τα ακούσουμε λίγο. Και η δεύτερη είναι η Αναζήτηση με Ναθαναήλ.

0: Έτσι να λέμε, παιδιά, τώρα έχω ξαναρωτευτεί. Ξανά από την αρχή. Αντωνόπουλος forever. Και είχα εγώ ατζολετάκι εδώ, εξαιρετική. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πριν φύγουμε όμως,
1: τι να κάνουμε. Μια βόλτα μέχρι την Νεάπολη, γιατί εκεί μας περιμένουν τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς, τα κοτόπουλα Εμίλιος, είτε σχάρας είτε σούβλας, ό,τι θέλετε, πάτε, παίρνετε και δεν το μετανιώνετε, γιατί ξαναπαίρνετε. Ανδρέα Παπανδρέου 74, και αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456 και τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς, τα κοτόπουλα Εμίλιος, έρχονται εκεί που βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας στον Status FM στους 107.7. Αν σας αρέσουμε, να το πείτε και στους φίλους σας. Ο Άρης Παπηδάκης, θα έλεγα ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
1: Μα ερωτευτείς έτσι, ναι.
0: Είμαι ερωτευμένη μαζί του.
1: Τι να κάνουμε. Τα μικρά κορίτσια έτσι ερωτεύεστε συχνά.
0: Έτσι, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, έφυγε επαφή του. Ακολουθεί ο κύριος που μπήκε τώρα μέσα, Διογέννης Δασκάλου, μέχρι και τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο στις 11. Τα σέβη μου.
0: Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου. Βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο ο Λεοντής Μαχεράς. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, πολλοί τραυματίστηκαν και μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά και την Ιρανική επίθεση με ντρόουνς που προηγήθηκε, όπως ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Αραβικής χώρας. Ζημιές υπέστησαν και εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών που στεγάζονται στο αεροδρόμιο, ενώ οι πτήσεις παραμένουν καθυλωμένες. Η ελληνική οικονομία δείχνει ανθεκτική με ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 4,2% το 2026 και 2,6% το 2027, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ. Με τρεις προφυλακίσεις έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με συνολικά 17 συλληφθέντες. Τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή, άλλοι τρεις σε κατοίκον περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Στο τέλος Ιουνίου θα τεθεί σε ισχύ νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον Στάτους και τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Τσίπρας παραμέρισε και ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης. Για να μην γίνει αυτοκράτηρα στο κόμμα η Αχτσιόγλου. Μετά έφαγε τον Κασελάκη και τώρα τρώει τον Φάμελο και τη Γεροβασίλη. Με σοκάρει το πόσο εύκολα πέταξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στον κάλαθο των αχρήστων, κατέληξε. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά και από μέλους του κόμματος υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και ο Νίκος Δένδιας αλλά και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, καθώς αναμένεται να ανακοινώσει την κατασκευή νέου κολυμπητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 3χρονο κοριτσάκι που χθες το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές. Το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο οδηγός του ΙΧ πραγματοποιούσε ελιγμό για να βγει από τον καράζ. Το παιδί βρισκόταν πίσω από το όχημα και δεν έγινε αντιληπτό. Τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά και βιολογία έδωσαν σήμερα για τις πανελλαδικές οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη χθες το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή της Βεριάς. Η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Μουδανιών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Νέο συναγερμό σήμανε στο χωριό Καστανούσα στις Σέρες, καθώς επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των προβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα ζώων. Αναμένεται άμεσα να προχωρήσει διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων. Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης στον δρόμο προς Μηχανιώνα, στο ύψος του αεροδρομίου, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Cleveland Melvin θα αγωνιστεί στον Ηρακλή τη νέα σεζόν μετά και τη θητεία του στον ΠΑΟΚ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο, οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, στον Πολύγυρο 25, στη Κατερίνη 27, στο Κιλκής 28, στη Σέρες 29, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 30, στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά 28 και στη Καστοριά 26 βαθμοί.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Την παρέτηση του από τον Ελλάς δρομολογεί ο Τσίπρας για να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Και γιατί δηλαδή αποκλείεται λεφτά, έχει πάει πλάκα, του πάει βόλτα από ένα κόμμα στο άλλο. Απλώς περιμένει να παραιτηθεί ο Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ για να ξανααναλάβει αυτός. Να σου πει, παιδιά, τίποτα, άκυρο, τζούφκο, ελάτε όλοι εδώ τώρα. Άμα μπλέξει με κακομαθημένο. Αυτό που θα μείνει στην ιστορία της σημερινής ημέρας, ποιο θα είναι, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Όχι, δεν τι να σε πω.
1: Ο Γιουργάκης νομίζει τώρα.
0: Τι κάνει τώρα ο Γιουργάκης.
1: Παπανδρέου.
0: Σηκώθηκε, γιατί πέφτει από το ποδήλατο του συνέχεια.
1: Λέει Παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα.
0: Αυτό με τον Γιουργάκη να πούμε που είμαστε, είχα να μασούσε ή πετάλι θα πατούσε, ένα από τα δύο μαζί, δεν μπορούσε να τα συνδυάσει ποτέ. Παιδιά, δεν είναι αυτό που θα μείνει, είναι ένα. Αυτό το. Αυτή η ροτόντα που λέμε, δεν έχει πάει σε γάμους που βγάζουν μπριζόλα με ρύζι, εκείνο που είναι σαν σόλα από παπούτσι κρέπ. Αυτή η ροτόντα που συνευρέθησαν όλοι αυτοί, αλλά με τη ζωή. Βάλε όλους αυτούς που έχεις και βγάλει τη ζωή, δεν έχει καμιά αξία το τραπέζι. Αφού από ένα διπλανό είχε έναν που κοίταζε στραβά, σε λέει, εντάξει, κοντά δεν είμαστε, αλλά δεν πάει να είναι δίπλα. Δεν πάει να είναι αυτή. Αυτή η οποία. Έχουμε απάντηση όμως. Έχουμε σταθμάρα, δεν έχουμε δηλαδή. Δεν παταλώνουμε τζιτζίκια που λέγανε παλιά. Ούτε πατλαντάμε καζόζες.
1: Τι κάνουμε?
0: Πατλαντάμε.
1: Πατλαντάμε, έλα.
0: Μπαμπάς λέει επί τα μακριά τα δάκτυλα κλαρίνω πέτσι και πατλαντάει καζόζες, λέγανε οι γύφτοι. Το πατλαντάω είναι όταν βγάζεις.
1: Το καπάκι.
0: Τα καπάκια που κάνουν πατλα. Από το πατλάντισμα. Τι να μην, όσο κάθισε με μένα, κάτι με έρχεται. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για πακτολό γνώσεων.
1: Είναι και περίοδο εξετάσεων, άλλωστε.
0: Κοροϊδεύε. Στο τέλος, άμα δεν προσέξεις, θα αναγκαστείς να βάλεις δικά σου θέματα και να απαντήσεις σε δικές σου φανταστικές ερωτήσεις στις πανελλήνιες παρακάλυψης μόνος σου. Να το ξέρεις.
1: Ναι, γιατί είμαι κατά του κατεστημένου.
0: Είσαι κατά του κατεστημένου και πρέπει να ευχαριστήσεις τους γονείς σου που σε κάνανε απίθαρχο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι δεν τη θα σέβησες στις λαϊκές.
1: Παρά το ξύλο που έχω.
0: Ναι, παρά το ξύλο που έχω. Δηλαδή, του βλέπεις το παιδί τώρα δεν καταλαβαίνεις τι ακούν στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνεις ότι μυρίζει φούντα από μακριά. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτά τα παιδιά δεν γράψουν καλά, κανένα δεν πηδάει από τα ράτσα. Εκείνα τα οποία μελετάνε, τους σκέφτονται, τι θα κάνω, πώς το πω, πήραν τι για 20-19 μισό, πω, ντομάνια από την ταράτσα. Αυτός είναι τέτοια αυτοπεποίθηση που σε λέει εδώ, Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, πήρε την αριστερά και την έκανε, δηλαδή, Disneyland. Εγώ, πλάκα με κάνει με αυτά που γίνονται. Άμα προλάβω και το φοιτεία, πες ότι δεν επιτυχαίνουν στην Ελλάδα, τάκ κάνουν καριέρα στην Κύπρο. Σιγά το πράγμα. Άδωνη, πες μας όμως, πώς σε φάνηκε γενικά όλη αυτή η συνέβρεση με την Ζουίτσα.
1: Την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Νίκο.
0: Και Νίκο, καλά, ο Νίκος καημένος είναι.
2: Χθες πώς ένιωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο ίδιο τραπέζι εκεί με Ανδρουλάκη, με Κωνσταντοπούλου, είπατε καλημέρα. Καλησπέρα.
3: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση γιατί ήταν για τα 50 χρόνια του Γιάννου Μασούτη του σούπερ μάρκετ. Και πολύ φίλο μου, μια εξαιρετική εταιρεία. Γεια σας, ελληνική και σπουδαία.
2: Τώρα ανθρωπίνω σε ρωτάω, επειδή είσαι άνθρωπος που τα λες.
3: Ήταν μια περίεργη στιγμή. Αυτή δεν με συγχαίρεσαι με την αλήθεια.
2: Ανταλλάξατε κουβέντα με την Κωνσταντοπούλη.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Τίποτε, ούτε μια καλησπέρα τόσο ως τραπέζι. Ούτε με τον Ανδρουλάκη.
4: Τον Ανδρουλάκη είναι στα δικαστήρια.
2: Δεν έχει σημασία, παιδί μου. Από... Ποιο σα έβαλε στην ίδια. Τώρα ειλικρινά δεν σου έκανε τίποτα όταν είδε στο τραπέζι ότι σε βάλαν στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλου και με.
3: Το τραπέζι των πολιτικών. Τι να γίνει τώρα, πολιτική μας όλη.
2: Πώς πέρασες, δεν δύσκολο. Και οι άλλοι, όχι μόνο εσύ.
3: Δεν κάθασα πολύ. Πια δίπλα από τον Κώστα Καραμαλής και πέρασε ωραία.
2: Κοτσομπολιό λίγο, η Κωνσταντοπούλη με τον Ανδρουλάκη μιλήσανε ή ούτε.
3: Ναι, μιλήσανε, δεν μιλάγανε.
2: Αυτοί έχουν ανοιχτή γέφυρα επικοινωνίας.
3: Ναι, αφού αυτοί είναι πάνε για συγκυβέρνηση, μιλάνε.
2: Κάνει εντύπωση Καριστιανού στον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει ότι δεν θα κάνει ποτέ κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά δεν έχει να κάνει κυβέρνηση του Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει αν θα φάει πιπεράκι άτσαλο. Γιατί υπάρχει στο Μασούτι το πιπεράκι άτσαλο, να σας τα λέμε όλα. Να σας πληροφορούμε και για την τοποθέτηση σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασούτι, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Εννοείται πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα. Αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε στο τμήμα μαναβικής τσιρίζοντας σχεδόν. Πού είναι τα πιπεράκια, μέχρι να σας τα φέρουν,
1: λοιπόν, την είδε τη φωτογραφία από το τραπέζι.
0: Καλά, φυσικά και την είδα τη φωτογραφία.
1: Θέλω να την κοιτά και να μου την περιγράφει.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά. Να πει με σαν τι είναι η ζωή.
0: Η ζωή πάντα εμένα.
1: Η πεθερά που τη βάλανε στην άκρη, πώς.
0: Εμένα, στο έχω ξαναπεί, πάντα μου θυμίζει τον Ινδιάνο με τον νηπτήρα δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Νομίζω ότι μόλις τον ξύλωσε και θα μας τον φέρει καπέλο. Τέτοιο ευχάριστο άνθρωπο. Δηλαδή πες μου, λέει, θέλω να πάω στην Ιδιψό στα Λουτρά. Να είναι μέσα Λατινοπούλου, Καριστιανού, Ζωίτσα. Μίλες εντάξει. Θέλω και την άλλη, πώς τη λένε, το μαλλί πώς είναι, τη βούλτεψη. Θέλω τη βούλτεψη. Μιλάμε, φαντάσου να είσαι αναγκασμένος, όλα πληρωμένα και να πρέπει να πας με αυτές και να κοιμηθείτε.
1: Καλά, η Αφροδίτη, τι δουλειά έχει στην Ρήψο, εσύ, μικρό κορίτσι είναι.
0: Νέο κορίτσι, η ψηφοφόρη είναι μεγάλη. Πρέπει να πάει να αντλήσει ψηφοφόρο.
1: Άλλο αυτό.
0: Καλά, τώρα λίγο να μας κόφτει, δεν είναι. Και θα κάνει και ένα δοκιμαστικό, ένα ντέμο για αργότερα, δεν είναι δηλαδή. Αυτή είναι η εκδρομή, δεν τη χάνουμε τίποτα. Ή στα Λουτρά Σιδηροκάστρο για να προλάβει γιατί έχω κάτι δουλειά.
1: Στο Λαγκαδά.
0: Ή στο Λαγκαδά. Ναι. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και.
1: Όταν τα αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Τις νέες Απολωνές, τι θα φτιάχνουν.
0: Ρε εσύ τώρα βαράς πληγή. Ξέρεις τι με πιάνει κάθε φορά που περνάω.
1: Εκπληκτικά και... Λουτρά, έτσι. Εκπληκτική τοποθέτηση.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι είμαστε deep. Βοηβοντάδες, πώς το λένε.
1: Τι είμαστε.
0: Βοηβοντάς. Ο Βόιβοντας είναι ο αρχιβούβαλος που δεν τον κόφτει για τίπτανα. Δηλαδή μηδέν, μηδέν, νιονιό τίπτα στο τσερβέλο.
1: Βόιβοντας.
0: Βόιβοντας, ναι. Πώς το λέει δηλαδή, να το πω καλύτερα δηλαδή. Καλά, θα σας πω πολλά τέτοια. Πέντε του μηνός Παρασκευή στο θέατρο Κήπου. Σας το λέω δηλαδή ότι πάνε να γεμίσει το θέατρο. Πάρτε τα εισιτήρια. Έχει ακόμα. Δεν το λέω. Έχει. Αρκετά, δεν μπορώ να πω, έχει ακόμα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, κανένα μπράφ θα γίνει και θα έχουμε άλλα μετά. Μην μιλάτε αυτά που μιλάγατε και του χειμώνα στο μαγαζί. Κατά τα άλλα, παιδιά, τη μεταγραφή του Κάγκελου γίνεται. Δηλαδή και στα αθλητικά, από ό,τι ακούω τον Άρη, και στα πολιτικά. Και τη μεταγραφή του Κάγκελου είναι η εποχή. Δεν μπορεί δηλαδή με όλο αυτό το. Το ρεύμα που υπάρχει, δηλαδή τις ανοησίες γενικότερα, νομίζω θα περάσουμε υπέροχα. Οι εκλογές πρέπει να είναι γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο, Άρη, κάπου και θα πέσουν.
1: Κανονικά, άνοιξε ναι. Του χρόνου, 27.
0: Άντε Μάιο πες.
1: Κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Για τα κανόνιστα, εγώ το σχήμα έτοιμο το έχω. Τακ, τακ, φοράω τα σπρώμαυρα και βγήκα. Ναι, δηλαδή. Αλλά εγώ το λογαριάζω πώς πάει. Ας πούμε, μου λέει ο Κυριάκος, δεν σηκώνω κουβέντα στο σπαθί μου, μίγα. Τότε θα γίνουν που είπαμε, τέρμα τα ψέματα και σε αυτό.
1: Για σένα το κάνει, για να ετοιμάσει το κόμμα.
0: Όχι μόνο να ετοιμάσει το κόμμα, να ετοιμάσει και την παράσταση με τα απαραίτητα τη σου.
1: Είναι το κόμμα.
0: Το κόμμα είναι λιούλιου με λιούλιου. Άμα είναι να ακούω καγχασμούς και γέλοντες και περιπεκτική διάθεση, τελικά θα το ξανασκεφτώ και δεν ξέρω αν θα θέλω να σώσω τη χώρα μου. Θα το σκεφτώ σοβαρά να πάω να σώσω καμιά άλλη χώρα, αλωνώνε. Όχι παιδιά, το λιούλιου μη λιούλιου θα κατέβει, αλλά τότε που πρέπει. Δηλαδή πότε πρέπει, ξέρεις.
1: Πέρασε ο θερισμός τώρα.
0: Ναι, πάει ο θερισμός. Πάει τώρα.
1: Πρωτοβρόχια.
0: Κάτσε.
1: Που φυτρώνουν τα νέα βλαστάρια.
0: Εγώ θα κάνω κόμμα κοντά που θα κόβουν τα σταφύλια.
1: Κάμε τσιπουρό.
0: Τα γιατρίφωνα.
1: Τι είπε για τσιπουρό.
0: Τι καλά, τι κουέ, τι λιούλιο με λιούλιο είμαστε, δηλαδή τι περίμενες δηλαδή. Να κάτσουμε να μελετήσουμε, να δώσουμε σωστά, να πάρουμε τα μαθήματα, τι πανελλήνιες έχουμε. Σε μιλάω, η σωστή στιγμή, σε έχω στείλει ένα Σαμαρά. Είναι μετά την ανακοίνωση του, αμα αυτός είναι μια πονηρός, εγώ με 10. Γιατί αυτός μπορεί να είναι η κόμπρα της Μυσσηνίας. Αλλά εγώ
1: σωστά.
0: Με το μάθεις. Αλλά εγώ είμαι γκουστηρίτσα της Μακεδονίας. Θα περιμένουν να ανακοινώσει αυτός και καπάκι, τάκ! Και που θα νομίζω ότι ήταν τελευταίος, πάρκε το 2 για λιούλιο με λιούλιο.
4: Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
5: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
6: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διαρωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου.
7: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο επίσης στις 3 το πρωί. Ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε
0: ένα
7: μηδέν και αβεβαιότητας.
8: Oh my god.
9: Για την ακρίβεια το ξέρετε αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Clinton.
10: Το βίντεο.
11: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep.
1: Τα παιδιά σας κοιμούνται λέει. Τη μία χτυπάει το τηλέφωνο από το λευκό.
0: Ο Ρουβάς είναι.
1: Ποιος θα το σηκώσει.
9: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
12: Μην βγει ποτέ άλλος!
9: Και αναρωτιέμαι.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
9: Χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε.
0: Τίποτα.
9: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
14: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
9: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
15: Τι μέρα είναι.
9: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
16: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
1: Τα γνώριζα όλα.
17: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
18: Δώσε θα πεις.
17: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
7: Αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει.
19: Ναι, ποιος είναι.
20: Μάθω μου νι.
0: Ο Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ, βρε, τι είναι αυτά που λέτε. Είδες στο χιλιοστό που ο Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ, να πούμε, έπαιρνε, είχε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, λέει, και έπαιρνε κόσμο. Γεια σας, πώς σας φαίνεται το μνημόνιο.
1: Καλά είναι.
0: Γεια σας, πώς τα περνάτε. Γεια σας. Πώς πάει στο παζάρι. Γεια σας. Τι λέει η λαϊκή. Τι κάνετε στο σούπερ μάρκετ. Φαντάσου τώρα να σε πάρει 3 ώρα το πρωί και να σου πει όλους Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ.
1: Ζαν-Κλοντ Βαντάμ.
0: Εκείνο είναι το ανέκδοτο, άμα βγω έξω σας πηδήξω και τους 3. Αλλά και με αυτόν το ίδιο έρχεται να το μπεις. Παιδιά, χαμός γίνεται, μην το συζητάτε, θα έχουμε δηλαδή τουλάχιστον από γέλιο θα έχουμε άφθορο. Κυβέρνηση δεν ξέρω. Αλλά βλέπετε ότι περάσαμε σε μια κατάσταση κλαυσίγελου κάποια στιγμή, θα ήμασταν μόνο για κλαυς και όχι ήγελου. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι να μην το ξαναπάθουμε. Τώρα, ό,τι νομίζετε. Εγώ ό,τι και να κάνετε, εδώ είμαι να το κάνω παράσταση, σιγά το πράγμα. Απ' την άλλη βλέπω ότι εζήλωσε τον Δούκα ο Φάμελος και πρότεινε συνεργασία με τον Τσίπρα.
1: Εζήλωσε.
0: Εζήλωσε. Δηλαδή, είναι ζηλιάρκο που λέμε. Αλλά σε πρόλαβε ο Πυρουκίνης, σε πρόλαβε. Ενώ όλα έδειχναν ότι εσύ θα κάνεις πρώτος την πρόταση, τάκ να γυριστεί και στην κάρφωση από πίσω. Έχουν και αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλο εκτός από τον Κυριάκο αυτό το πράγμα που πρότεινε. Βλέπεις ότι δεν το υποδεχτεί και ένθερμα. Και η ακρίβεια την έχουμε συνηθίσει, παιδιά, κακά τα ψέματα. Άλλωστε, ο κύριος Άδωνης μας το είπε: πρέπει να είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα που σηκωνόμαστε το πρωί και βλέπουμε τον ήλιο να μας καλημερίζει. Οπότε, τι σημασία έχει αν η βενζίνη είναι για να βγάλεις λυκές στο σακάκι και όχι για να πας κάπου. Δεν είναι. Δηλαδή, μόνο που ξυπνάς και βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, είσαι σε άλλη διάσταση. Έχω όμως και Βαρουφάκη, ο οποίος είναι ανησύχαστος, ο Τουταγχαμών, ο Γιώτα Σιγματάφ. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος έχει να μας δώσει πολλά, παιδιά, όσο και αν δεν τον πιστεύετε. Δεν έβγαλε τον νη τζάμπα και βέρεσε. Έχει να δώσει πολλά.
21: Τι είναι νέος κάποιος ο οποίος λέει Βαρουφάκης στα σκουπίδια, Κωνσταντοπούλου στα σκουπίδια, αυτά βαρύδια, και εγώ έρχομαι ως το νέο, το καινούριο.
22: Κύριε Σταυράκη, το να μην θέλει να είναι μαζί
21: μου. Αυτό είδα από το βιβλίο.
22: Το να μην θέλει να είναι μαζί μου, όπως δεν θέλω και εγώ να είμαι μαζί του, είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί οι χώροι μας, οι ρόλοι μας, οι πορείες μας χώρισαν πολιτικά.
21: Έλα, λέει στην πειρά.
22: Ακούστε με. Και εγώ το λέω το ίδιο για τον ίδιο. Από τη στιγμή που
21: είναι στην πειρά, ο Τσίπρα.
22: Βεβαίως στην πειρά. Και είναι στην πειρά. Δηλαδή θα γραφτεί το όνομά του με πολύ μαύρα γράμματα στα κατάστηγα της ιστορίας του μπάντου. Μην χάνουμε χρόνο εδώ. Γιατί θέλω να σας απαντήσω στο ερώτημά σας.
21: Βγάζετε τίτλο.
22: Να σας πω τι μου κάνει πολύ αλγινή εντύπωση όμως. Καλά εμένα. Καλά την Κωνσταντοπούλου. Αλλά τους ανθρώπους που κάναν την βρωμποδουλειά για αυτόν.
21: Βρωμποδουλειά.
22: Βεβαίως. Πέρασαν το καρτέλ ενέργειας. Υποθήκευσαν τη δημόσια υπηρεσία για 99 χρόνια. Ο Τσακαλώτος. Mm. Το καρτέλ ενέργειας ήταν ο Σταδάκης. Προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική τροϊκανική, την οποία δεν την είχαν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το κάνανε για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα. Mm. Αυτούς ότι τους έχεις τον εξώστη και τους εξευτελίζει, αυτό για μένα προκαλεί αλγινή εντύπωση.

0: Κοίταξε τώρα κι εσύ, είσαι πολύ επικριτικός και δηλαδή κατευθείαν επειδή έχεις τα προηγούμενά σου, δεν γίνεται. Δείτε λίγο χωρίς αυτή την λάσπη παρελθόντος στα μάτια, δηλαδή να το δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Τι έχει πάθει τώρα όλος ο κόσμος αριστεράς με τον Ζούφιο? Είναι το σύνδρομο της φτισιάρας γκόμενας. Αυτή δηλαδή που όσο σε φτύνει τόσο τη θες. Δηλαδή δεν έχει άνθρωπο που να μην τον ακύρωσε, να μην τον ποδοπάτησε, να μην τον ξεφτέλησε, να μην τον ακύρωσε. Δηλαδή, αλλά δες όμως αυτό δημιουργεί μια πληγή. Πώς είναι δεσξίνη μια πληγή που από πάνε έχει κακάδικες, λέει γιατρός μην το ξύνεις γίνεται χειρότερα. Αλλά λες όχι εγώ θα το βγάλω, θα το ξύσω. Αυτό το πράγμα έχει πάθει αριστερά με τον Αλέξη. Τρελαίνεται παιδί μου, τον βλέπει και φτάνει σε οργασμό, πώς το λένε δηλαδή. Τώρα βέβαια είστε λίγο ρουφιαναρέοι όλοι μαζί, ο ένας δίνει τον άλλον στην αριστερά και προκοπή δεν βλέπουμε. Και με αυτά και με εκείνα, κανονίστε να βγει με κανένα 45% πάλι ο Κυριάκος και από την άλλη μέρα να αρχίζει το Κυριάκο Μητσοτάκη και μας ταλαιπωρεί και ρε συγκροτηθείτε ρε. Σφίξτε τα μυαλά σας. Δεν πέφτει με κλάψεις και με το γαμιωτάκι yeah. Μητσιέσαι. Δεν είπα τίποτα.
1: Έτοιμος ήμουν γι' αυτό.
0: Όχι. Καλά, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ένα γαμιωτάκι και Μητσιέσαι.
1: Εγώ τρομάζω.
0: Εγώ μην τρομάζει. Εδώ δεν τρομάζει αυτό. Τρομάζει. Παιδιά, είμαστε τόσο αυτό που λέμε στην ψηφοφορία χαντούμιδες που μια ζωή. Στητική ικανότητα θα έχει αυτός που μας καταδυναστεύει. Οπότε τι να κάνουμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα πάμε. Και φυσικά έχω και βαροφάκια τον Χαρίς σε περίπτωση που θες να κάνεις την ανατροπή, έτσι λέμε.
2: Η Ελλάδα, αν δεν μεταρρυθμιστεί, θα βουλιάξει. Μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη διαπραγμάτευση με μια συμφωνία η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένος.

0: αλλά και παράλληλα
1: περπατάμε παράλληλα.
0: Μας αφήνει αισιόδοξους ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας που έχει απογοητεύσει όλους μας, μπορούμε όλοι να προχωρήσουμε.
2: Είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Και ζω με ψυχραιμία.
3: Αισιόδοξος μηνόρε.
1: Και όταν δεν έχω μία.
3: Παιδιά, προσπάθησε αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο, έκανε προσπάθειες. Και όχι μία. Απανωτές. Αλλά δεν θέλετε. Δεν σας κόφτει.
4: Να κάνω μια τελευταία...
5: Για κάνε μια τελευταία ερώτηση.
2: Έλα, Σεραφή.
4: Με τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος θα κάνει πιθανώς δικό του κόμμα, ισχύει το ίδιο με αυτό που λέγατε πριν? Θα μπορούσε το Μέρα 25 με τη ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, αν φύγει από το κέλυφος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, να συνυπάρξετε πολιτικά και εκλογικά?
2: Κύριε Κοτροτσού, την ομπρέλα την ανοίγεις όταν βρέχει αντιλαϊκά μέτρα. Κατόπιν εορτής είναι πολύ αργά για δάκρυα.
4: Άρα,
6: παπάρε.
2: Νομίζω ότι σας απάντησα.
4: Ωραία τάκα ήταν αυτή για την ομπρέλα.
2: Δεν υπάρχει κοινός τόπος.
7: Μιλάμε, δεν είναι ρεσιτάλ.
3: Παιδιά, ο άνθρωπος, δηλαδή φίδια κατάπιοι, όχι φίδια, κόμπρες ολόκληρες, καλάθι με κόμπρες. Για να αποφύγει, όχι λέει θα κάνει ο Τσακαλώτης. Άντε, από τότε είδες και τι δεν έχει. Ο μόνος που δεν έκανε ο Τσακαλώτης. Εδώ ο Καρανίκας θα κάνει συλλογικό. Ρε, σε λέω σαν τον αριστερό, δεν έχει να πω. Δεν τον πιάνεις πουθενά.
2: Είναι πολιτική επιταγή όλου του προοδευτικού κόσμου σε μια δύσκολη περίοδο για την αριστερά. Γιατί και το αριστερά, για το ολόκληρο αυτό το πράγμα που λέμε προοδευτικό κόσμο, είναι θέλουν να μιλάμε όλοι με όλους. Και εμείς δεν είμαστε ΚΚΕ, δεν λέμε ότι εμείς έχουμε το μονοπόλιο της σοφίας και της αλήθειας. Αλλά το θέμα για εμάς στο Μέρα 25 είναι να μιλήσουμε πολιτικά.
5: Μιλάτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, ανθρώπους που αποχώρησαν από
2: σύνδεση.
4: Αν σας απευθύνουν πρόσκληση.
2: Κοιτάξτε.
4: Έχει ο Τσακαλώτος και πει ότι ξέρετε κάτι.
2: Γιώργο μου, ένα καφέ τον πίνουμε με οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά η πολιτική συζήτηση για μας πρέπει να έχει συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα στο τραπέζι. Για παράδειγμα, θέλουμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι servicers και τα funds που παίρνουν γύρω στα 60-70 δισεκατομμύρια, τα ξεζουμίζουν τον κόσμο και τα βγάζουν στα Cayman Islands. Αυτό θα το καταργήσουμε. Το ΦΠΑ θα το πάμε από το 24 στο 15-16%.
4: Και αν πεινέει το ομπρέλα.
2: Να το συζητήσουμε, ναι.
3: Ποια ομπρέλα είναι και πιο αδιάβροχο, ρε. Είστε με τα καλά σας. Βρε, δεν ακούτε όταν μιλάει ο άνθρωπος και λέει διαμάντια.
8: Τρίτο ψέμα λοιπόν είναι ότι αν βγούμε από το ευρώ θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ισχύει αυτό. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο Έρικ Έρντογαν σε μια τηλεοπτική εκπομπή, που η ομάδα ψέματος αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας μας έκανε την τιμή να πάρει αυτές τις δηλώσεις του Έρικ που ήταν εξαιρετικές. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Έρικ Έρντογαν.
9: Γιατί του διώκουν είναι κάποιες αυτονόητες πολιτικές.
5: Που μπορεί να φέρουν το κλείσιμο των τραπεζών.
9: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
8: Ο οποίος εκπροσωπώντας το Μέρα 25 είπε την αλήθεια.
10: Νόμιζαν ότι μας πιάσανε στα πράσα. Λέει δηλαδή, άμα μας πετάξουν από το ευρώ θα φτιάξουμε δικό μας νόμισμα, βεβαίως θα φτιάξουμε δικό μας νόμισμα. Και νομίζαν ότι μας πιάσαν στα πράσα. Έχετε το σύστημα Δήμητρα.
11: Δημητρούλα μου.
10: Ναι, το έχουμε. Εμείς το καταθέσαμε στη Βουλή ως πρόταση νόμου.

0: Παιδιά, δοκιμάζει αριστερά, δοκιμάζει, δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Σε λέει, δοκιμάσουμε τον Κασελάκη, α δοκιμάσουμε τον Βαρουφάκη, α δοκιμάσουμε και τον Δούκα ακόμα χρειάζεται να δοκιμάσουμε και τον Πολάκη. Αλλά η έκπληξη ήταν εδώ, στην πιο ερωτική πόλη της Ελλάδος, και ακούει το όνομα Νιφούδης.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει το, ο μισθός, και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε στην κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και
1: οπότε,
2: τι περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάση του προϋπολογισμού πρέπει να.
0: Άλλο εγώ δηλαδή.

0: αλλού γυρνά.
1: Γι' αυτό σου λέω μην αλλάζεις θέμα. Δεν λέγαμε για μένα, για το κράτος λέγαμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
10: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Κάτι σκεφτόμουν γιατί πρέπει να δώσω και μια διπλή.
1: Πάλι.
0: Εννοείται.
1: Πολύ κουβαρντάς είσαι.
0: Είμαι κουβαρντάς γιατί πάει καλά.
1: Κάτσε να πάρω την καλή μου τη φωνή τότε.
0: Ναι, είμαι κουβαρντάς γιατί πηγαίνει άψογα. Η πώληση έχει φτάσει σε σημεία απίστευτα. Αλλά είναι μεγάλο το, Κύπρο, το θέατρο Κύπρου. Οπότε γιατί να κάνουμε ένα καλό δώρο στους ακροατές.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Βεβαίως.
1: 6908 357 800 είναι το Viber μας, ονοματεπώνυμο. Το αποστέλλετε απλά στο 6908 357 800 και λίγο πριν την λαϊκή ώρα θα γίνει κλήρωση για την Παρασκευή. Αυτήν την Παρασκευή.
0: Αυτήν, 5 του μηνός.
1: 8.30 ώρα θα είστε εκεί με μια ταυτότητα για
0: να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι είστε αυτοί που.
1: Τα ονόματα θα είναι στην είσοδο, λογικά, δεν είναι, Διογέννη?
0: Εννοείται.
1: Ωραία. 6908 357 800, μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή. Για την παράσταση του κυρίου απέναντι εδώ πέρα. Δεν το ξέρετε, καινούριο είναι.
0: Ναι, ναι, τώρα βγαίνω. Θέλω και λίγη βοήθεια να μπορέσω να εντρυπωθώ και εγώ στην πιάτσα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά θα περάσουμε υπέροχα, παιδιά. Πάρα πολλά γκάζια. Έχω πάρα πολλά γκάζια και έχω πάρα πολύ υλικό. Μάλιστα, πολλοί μου στέλνουν να κάνει 4 ώρες παράσταση. Δεν φτάνουν όλα αυτά που γίνονται για να τα χωρέσει μέσα σε 2 ώρες. Εντάξει, θα προσπαθήσω να είναι όσο πιο ευαπορέ γίνεται, αλλά να είμαστε και χαλαροί. Μην τρελαθούμε τώρα με την επικαιρότητα. Είπαμε να πούμε και τραγούδια, να γουστάρουμε κιόλα, να χορέψουμε, γιατί όχι, άφθονο χώρο έχει. Και περνάμε εδώ πέρα, τα πρωτοσέλιδα δεν είναι μύρισε εκλογές, λέει. Καλά, τσίκνησε, όχι μύρισε. Να ρε Άρη, πολύ νωρίς δεν είναι όλο αυτό το μουχαμπίτ. Ανοίγουν την τηλεόραση τώρα, του σταθμού, του ραδιόφωνο.
1: Είναι λογικά, γιατί γίνανε τώρα, ιδρυθήκαν μάλλον τα δύο νέα κόμματα.
0: Λόγω του ότι, δηλαδή τώρα με κάνει και η κόμπρα της Μυσσηνίας, να πούμε.
1: Για δώσει πληροφορίες.
0: Τι πληροφορίες είναι ότι είδα δηλώσεις του που λέει είμαι υπεύθυνος άνθρωπος και έκανα αυτά και δεν λύγησα ποτέ και άμα χρειαστεί και έτσι και γιουβέτσι. Τον βλέπω έτοιμο, απλά δεν ξέρω το χρόνο, δηλαδή κοιτάει και αυτός πότε θα του σκάσει, κατάλαβες?
1: Μα, για να το λες κάτι ξέρεις. Πώς είμαι στα κόλπα. Μπαινοβγαίνει στο μαξί μου.
0: Εγώ.
1: Όχι εγώ.
0: Τι λες μόνο. Εγώ ούτε έχω να φανταστείς τόσο καλή σχέση με την κυβέρνηση που δεν χρειάζεται ούτε να πάω. Δεν χρειάζεται, δεν πάω. Λέω βάζει τα λεφτά στο λογαριασμό και τηλειώνουμε. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, μην παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά, στο Viber, μόνο μήνυμα.
0: Εδώ τώρα με τα κάνατε άνω κάτω και έχασα και τις εφημερίδες και τα
1: βρήκα. Τάκλεισα.
0: Καλά τα έκανες.
1: Εντάξει, τις βρήκες.
0: Όχι.
1: Δεν τις βρήκες.
0: Καλά, τι είπαμε ότι. Μπαινοβγαίνω στο μαξί μου, αλλά. Και εγώ ξέρεις, έχω μάθει ένα λογισμικό με τα Predator να πούμε και δουλεύω και τα άλλα λίγο με. Είμαι Rayman, κατάλαβες. Κάνω μια δουλειά συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη σας, τη λατρεία σας.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε. Έχω ριζοσπάστη άμα θες, βέβαια.
1: Ριζοσπάστη.
0: Εντάξει, λέω εγώ τώρα. Και απ' την άλλη, δεν έχει να μας πει.
1: Ξεκινάει ριζοσπάστη γιατί έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ελεύθερο τύπο, τι να μας πει τώρα, δεν έχει προσλήψει καταρχήν. Πού πάσαμε? Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για το αμερικανικό.
1: Καρνάγια.
0: Ναι, καρνάγια. Αυτά που κάνουν τα.
1: Κανάγια νόμιζα.
0: Κανάγια ήταν η βρισιά που έλεγε ο Όμπραξ.
1: Όμπραξ. Όχι Όμπραξ. Ο Κάπτεν Μάρκ.
0: Ο καθηγητής μυστηρίος, ναι, και ο Κάπτεν Μάρκ.
1: Ο Κάπτεν Μάρκ και ο θρυμμένος Μπούφος.
0: Καλά, παιδιά, μην δίνετε σημασία άμα είστε παιδιά. Άμα δεν είστε, δώστε, γιατί καταλαβαίνετε τι λέμε.
1: Ο Μίστερ Μπλουφ και ο θρυμμένος Μπούφος.
0: Ο Παναγιώτη, τι θυμήθηκε, ρε παιδιά. Και τον Όμπραξ και τον Ζαγκόρ. Και μιλάμε ότι. Εγώ θυμάμαι μέχρι και τον
1: Μπλεκ.
0: Μπλεκ εννοείται, Ρόντι. Και φυσικά Σεραφίνο με κοτόπουλα και Πόλτο με σάντουιτς και η Ταβίτα που έτρωγε ναυταλίνες. Έτρωγε ναυταλίνες.
1: Σούπερ γκούφι.
0: Σούπερ γκούφι φιστίκια. Και Αγελάδα Κλάρα.
1: Η
0: Κλάραμπελ. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Τι έγινε, κανένα αποτέλεσμα είχαμε ή παραμένει φέτα εκεί που ήταν και τζάμπα βγήκαμε στον δρόμο? Ω παιδιά, να ενημερώνετε έτσι να ξέρουμε να πούμε, γιατί θέλω κι εγώ για μπελούγκα, κάτι χαβιάρα να πέσουν οι τιμές. Να μπορούμε να πάρουμε μια Ντον Περινιόν του 69 σαν άνθρωποι, να πούμε, να μην σκεφτόμαστε όταν μπαίνουμε στις κάβες. Τι με κοίτα.
2: Παιδιά, θα ακούσετε ένα κομμάτι σήμερα. Από το ξαδερφάκι μου το Ρίγκο. Να ξέρετε, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Να ξέρετε αυτό είναι.
3: Και πάμε.
2: Πολύ καλό κομμάτι. Εγώ άμα το ακούω το κομμάτι με πιάνει κλάμα. Να ξέρει, για πολύ κλάματα. Συγκινούμε πολύ εύκολα. Αρχινάμε.
0: Δεν κρατιέται ο καλύτερος.
3: Η αγάπη που δεν ξέρει.
1: Κάνει και ψηλές, ναι. Ανεβαίνει.
0: Και εμένα με έρχεται να κλάψω.
1: Ο Ρίγκο.
0: Ο Ρίγκο Σταρ.
3: Και αυτό πονάω πια. Μη μου μηνά.
0: Παιδιά, να ξέρετε, ο Άρης γελάει ειρωνικά.
2: Το κομμάτι μου,
3: και η ζωή μου έχει καταλήψει.
2: Θα μου
1: κάνω. Ωραία τα πες.
0: Ωραία, ρομαντικά και βρίζουν ενδιάμεσα.
1: Δεν βρίζει καθόλου.
0: Όχι, άμα το προσέξεις. Μην βρίξουμε τον κόσμο. Δηλαδή χώνει ο άλλος από πίσω, δίνει πράγμα.
1: Αλλά τραγούδια σαν και αυτό δεν υπάρχουν.
0: Όχι, υπάρχουν πόσο.

0: Λεντεσέδες.
1: Ότι μου και οι λεντζέδες. Βρακουλί, βρακουλίνια με κεφτέδες. Οπα!
0: Οπα,
2: λοιπόν, ήθελα σώπα. Να πω ότι είναι από τις λίγες αυθεντικές που είχαν μείνει, χάλασε και αυτή. Με φίλτρα πλέον βγαίνει.
0: Βγαίνει με φίλτρα.
2: Παλιά δεν έβγαινε.
0: Και βάζει και καραόκι με ορχήστρα. Δηλαδή, ενώ παλιά χτυπούσε κάτι κουτάλια, κάτι πιρούνια, κάτι ποτήρια, κάτι αυτά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το έχουμε.
2: Αυγά τρως.
0: Αυγά, αυγά. Μπορώ να φάω και 30 αυγά στην κατσά.
2: Καλά κάνεις.
3: Βάζει τη χοληστηρίνη. Για μέτρα πόσο αυγά θα φάμε τώρα εγώ και ο Βασίλης. Θα πάμε κόντρες. Ποιος θα φάει περισσότερα. Εγώ τη χοληστηρίνη δεν κοιτάω.
0: Ο Βασίλης βλέπω πιο δυνατό.
3: 100 χοληστηρίνη, 400 θα το πάω.
2: Βασίλης, πώς θα κοιτάει τα αυγά.
3: Χοληστηρίνη είναι ο εγκέφαλός σου. Χοληστηρίνη είναι η καρδιά σου.
2: Μα αυτό θα το πάμε κόντρα. Βασίλης, τα αυγά.
3: Και με βούτυρο. Λέτε στο τηγανίζω. Θα πάμε με σαλάτα σπαράγγι.
0: Ναι, τώρα τους σπαράγγι ξέσου.
3: Αγγούρι και ντομάτα.
2: Ωραία.
3: Αγγούρο ντομάτα. Και είμαστε κομπλέ.
2: Ο Βασίλης άσε μας ρίμα να φέρει τα αυγά.
0: Φέρει το ψωμί να κάνω βούτα.
3: 10 αυγά, 5 καθένας. 5
2: Πέντε τρόπο για να τα δοκιμάσεις.
3: Πόσο αυγά πρέπει να φας την ημέρα. 5 την ημέρα. Γιατί φοβάσαι χωριστήρι. Πόσο θες να τυπάς. 100 Να είσαι γκάο έτσι να φας. 6, 9, 3, 8, 7
0: Ε, καλά, άρχισε τα χαζά τώρα. 5 αυγά, εγώ τρώω στην Ανάσταση έξω από την εκκλησία.
2: Εγώ.
0: Πλάκα με κάνει.
2: Μια τσέπη, εγώ το αλέ. Το αλάτι στην έλεγχο το πιπέρι.
0: Εγώ το κάνω μίξη όπω στην ταβέρνα. Το βάζω σε χαρτοπετσέτα για να μην κουράσουν. Και ξέρει τι κάνω. Όπω είναι, την ανοίγω και βουτάω το αυγό, κλάτσου. Ό,τι αρπάξει.
2: Ό,τι μπορέσουμε.
0: Δεν θα σου πω τι εξετάσει.
4: Να τζανέλα στη σταθία, ότι συνάν παντρεμέ, τα τέσσερα του έτσαβε. Να τζανέλα στη σταθία, τα ζωμπούντα, τα ρε σαλάτα, τι πουτσέ, τι τσαβέ και τα τυπιτσαβέ, τι τσαβέ και την ακέντα τη χάν. Να σκέψα τίποτα τη τσαβέ, κερδάν αποκλεισμό στη τσαβέ, μου κεμάν, εμένα τα βατά να κοιτά ούτε τέρεσα μαν.
2: Κατάλαβε.
4: Τη τσαβέ, να σκέψα άλλον κέντρο, μου κλάνε. Τα μάντε καλέ τηλέφωνο στο τσαβέ, τη ροβέ, τα το τσαβέ, τη ροβέ.
0: Ω, να σου πω γιατί εμένα μου αρέσουν τα γιούφτικα.
4: Ναι. Ρωμάλε, βακέρελα κατώ κουτέ, ότι από κάνα γιντάς ανταλέ ρωμιά, ότι πιτσαντάς πιτσαβέν και 3.000, 4.000 βακέλα ουσαρέλα πες. Εμέ τη χάβα ανταλέ τη πιτσαβέν λες και, να θερέλα πιτσαντώ ούτε ένα ευρώ ξευτυχισμένος πιτσαβέν.
2: Ο πιτσαβέν, ποιος είναι ο πιτσαβέν.
4: Εμά τελε ένα τηλέφωνο τα ροβένα ο τσαβό.
2: Δεν ξέρεις.
0: Το πιτσαβέγγι. Συγγνώμη τώρα, ξέρεις γιατί μου αρέσουν τα γύφτηκα. Γιατί σίγουρα βρίζει μέσα και μιλάμε χώνιο, όχι αστεία. Αλλά αντί να βρει τι είναι,
2: μη
0: ναι, είναι όλα πλακέ, μαγέ, δεν καταλαβαίνω.
5: Δεν έχεις άγχος για τις εξετάσεις.
6: Καθόλου.
5: Πού θέλεις να περάσεις.
6: Τώρα θα δούμε γενικά.
5: Εντάξει,
6: δεν ξέρουμε τόσο. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω την αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε κιόλα.
5: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά.
6: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω, περνάω καλά.
5: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσεις κάτι που να αφορά κάποια.
6: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά δηλαδή. Εγώ
5: ναι,
6: δεν είμαι τόσο της
5: μοναξιάς.
2: Κάτα κοριτσάκια εγώ.
6: Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι. Πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα όμως έγραψα. Ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι. Τόσο γιατί, δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολλοί οικειωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί.
0: Ασούμε.
6: Καταλάβα, δηλαδή τώρα.
0: Ναι, καλά, τι δεν καταλάβα.
2: Απλά πράγματα.
0: Καταρχήν, δεν είσαι πλούσιο λεξιλόγιο. Δηλαδή, τώρα τον ρωτά πώ έγραψε αυτό. Αυτό δηλαδή ήθελε την Πάπυρου Λαρούση να πούμε για να αναπτυχθεί. Δεν είναι δηλαδή, σε μια κόλλα και δύο
7: κόλλα. Καλημέρα. Μόλις Λούσκα. Είμαι Χαρίκλια Τριάντη Καραγκούνα. Τι άλλο εδώ πέρα. Κόλτσε στον τοίχο, έχει όλο ήλιο. Δεν έχω που να βγάλω πουθενά. Να βάλω τώρα τα γυαλιά μου γιατί δεν βλέπω. Ξέρετε. Μπήκα χτες στο YouTube και πέρα γιατί έχω και εκεί κανάλι. Αν θέλετε να κάνετε γυμναστική, θα βγάζω και εκεί. Θα σα λέω εγώ όταν θα βγάζω άλλο ξεχωριστό βίντεο να πάτε εκεί. Λοιπόν, και εδώ έβγαλα χτες ένα δεκάλεπτο. Ήταν καλό. Δεν έχει πνευματικά δικαιώματα, αλλά φαίνεται κάποιοι δεν με κουνιάβουν με κανένα αναφορέ και μετά.
0: Σίγουρα.
7: Εγώ και στον πάτο να πάω θα μείνω εδώ πολλά χρόνια. Εσείς που βρίζετε διάτοντες αστέρες είστε.
0: Να. Εμένα μου αρέσει το εγώ.
2: Πες μου ένα νούμερο. Από το 1 μέχρι το 66. 66 παραλίγο.
0: Λοιπόν, θα σου πω δύο νούμερα τα οποία θα εννοώ. 5 Δευτέρου που γεννήθηκα.
2: 7.
0: 7.
2: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα. 7. 7. Λοιπόν, το 7. Μέχρι να δω εγώ ποιος είναι το 7, εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
0: Ναι, είμαι έτοιμος. Αρχιεπίσκοπη, προσπάθεια αγιοποίησης, Ιερώνυμου, αλλά και Χριστόδουλου. Έξω από το μοναστήρι.
2: Έξω.
0: Όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων.
2: Όξω.
0: Όξω από την παράγκα, σωστό κολλάει εδώ. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύση Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξάρτητα της σχετικής νομοθεσίας, διαφορετικά θα πληρώσουν ακριβά αυτό που κάναν, θα σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση. Να ξέρετε, παιδιά, η νέα μόδα αποκτήνωσης με εξέταση κτηνιάτρου. Θηριάνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τις μαϊμούδες και τις γάτες και τις αλεπούδες και πιθανόν να αποκλαδίσει κλαδί. Έτσι αζέψει ο κόσμος.
2: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Πιστεύω να μην ψηφίσουν.
2: Λοιπόν, αυτοί. Πριν πας στην λαϊκή ώρα.
0: Ναι, ναι, έτοιμος είμαι.
2: Φωτεινή μπαζά. Διπλή πρόσκληση. Τα... Στο έγραψα, δεν είστε να χωρίσει πάμε.
0: Okay.
2: Διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή στις 8.30 στο θέατρο Κήπου. Και πάμε λαϊκή ώρα γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Συγχαρητήρια Φωτεινή Μπαζά, και πώς ρε μάλια του κοινού ποινικού δικαίου λαδώνονται από τους μητσοτάκηδες για να βγάζουν πρώτους αυτούς και τα άθλια δεκανίκια τους.
2: Μπράβο.
0: Δημοσκόποι πληρωμένοι απατεώνες.
2: Μπράβο.
0: Έχω να πω.
2: Πού βρε.
0: Φτώ.
2: Α.
0: Ναι, και αφιερωμένο στον κύριο Νεφούδη. Πώς το λένε.
2: Τραγουδί.
0: Ναι, βέβαια. Για αφεντικά είναι ωραίο. Απ' εμένα πουφ.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
7: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
11: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
10: Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάστηκαν οι μαθητές των γενικών επαγγελματικών ηλικίων στις πανελλαδικές. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις δυσκολίες των θεμάτων τι λένε μαθητές και εκπαιδευτικοί. Διάβημα για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα κατέθεσε η Αθήνα. Εκφράζεται έντονη διαμαρτυρία για την παρουσία του στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλείται το Κίεβο να απόσχει από ανάλογες επιχειρήσεις στο μέλλον. Διαμαρτυρία και στα Τύρανα για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα. Ρευστό το πολιτικό σκηνικό στο χώρο της αριστεράς. Η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στα παραπολιτικά, έστειλε μήνυμα συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού όπως τόνισε η Ελλάς έχει μια δυναμική που την έχει ανάγκη ο χώρος. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου, αναδιάταξη δυνάμεων και αντεπίθεση θα επιχειρήσει Χαριλάου Τρικούπη. Όλες οι εξελίξεις. Σε κλίμα έντονη συγκίνηση, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Πλήθος πολιτών αποτείουν φόρο τιμής στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Παρόντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Νίκος Δένδιας, ο Μιχάλης Ρουσογοίδης και η Ντόρα Μπακογιάννη. Το παρασκήνιο γύρω από την φωτογραφία με Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σε κοινό τραπέζι. Δεν ανταλλάξαμε κουβέντα, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας στον Status FM 107,7. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς, τα εισοδηματικά κριτήρια για τις μητέρες και η οικονομική ενίσχυση στους επιμελητές. Καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, καρφάλωσε στο 5% την ώρα που στην Ευρώπη βρίσκεται στο 3,2%. Ανησυχητικά τα στοιχεία έρευνας για τη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών. Το 89% δηλώνει ότι έχει εμπλακεί ή φοβάται ότι θα εμπλακεί σε καυγά. 4 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι οδηγούν μετά από έντονη κούραση στη δουλειά. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η αριστοκρατική του παρουσία, η μυθιστορηματική του ζωή και η μεγάλη καριέρα σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Καμπάνια του ΕΟΔΗ με SMS και email για την πρόληψη των πνιγμών στην Ελλάδα. 376 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους πέρυσι, ενώ 6 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπούν, λέει στα παραπολιτικά ο Διευθυντής της Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Πρώτος τελικός για την Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ σήμερα στο ΣΕΦ, Τζάμπολ στις 9. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 29 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών επαγγελματικών λυκείων, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για θέματα που απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
12: Καλό σας μεσημέρι.
10: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε τα μαθήματα αυτά. Πρόκειται για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Κρίσιμα μαθήματα για τις κατευθύνσεις που επιλέγουν οι υποψήφοι μαθητές. Πώς είδατε εσείς τα θέματα?
12: Κοιτάξτε, τα θέματα δεν έχουν μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την κρίση που κάνουμε εμείς οι απ' έξω για τα θέματα σε σχέση με άλλες χρονιές.
10: Ναι.
12: Τα μαθηματικά βεβαίως είχαν τις αναμενόμενες δυσκολίες που υπάρχει εκτίμηση με βάση την εμπειρία. Με βάση την εμπειρία δεν έχει γίνει ακόμα καμία ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο κοίταγμα.
10: Mm-hmm.
12: Είναι ότι πάλι και φέτος αυτά τα θέματα θα βάλουν 7 στους 10 μαθητές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου κάτω από τη βάση. Είναι δεδομένο. Αν δεν είναι 7 θα είναι το 69 ή το 68%. Τα αρχαία ελληνικά ήταν απαιτητικά,
10: ναι,
12: κυρίως για αυτούς που θα ήθελαν πάνω από 17 να γράψουν. Το υπόλοιπο κομμάτι των αρχαίων ελληνικών ήταν προσβάσιμο για έναν άνθρωπο που έχει διαβάσει. Για το 17-18 για το άριστα το ποσοστό θα είναι μικρό. Εκεί όμως που υπήρξε η μεγάλη έκπληξη,
10: ναι,
12: έκπληξη ερωτηματικό,
10: ναι,
12: είναι στη βιολογία, όπου τα θέματα της βιολογίας σε σχέση με άλλες χρονιές, ακόμα και αν γυρίσουμε 5-6 χρόνια πίσω, τα τελευταία 5-6 χρόνια, ήταν αρκετά απαιτητικά, πάρα πολύ δύσκολα, σε σχέση πάντα με άλλες χρονιές, και προφανώς αυτό έγινε,
10: ναι,
12: γιατί οι θεματοθέτες θεωρούν ότι δεν μπορεί για κάποιοι που διεκδικούν το ίδιο τμήμα, άλλος να διαγωνίζεται σε ένα μάθημα που έχει ευκολότερο βαθμό πρόσβασης και άλλος σε ένα μάθημα που έχει δυσκολότερο. Και γι' αυτό τα θέματα της βιολογίας μάλλον θα έχουν μικρότερες βαθμολογίες που είχαν τα τελευταία 4-5 χρόνια.
10: Η εμπειρία σας τώρα τι λέει? Ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έρχεται ένα μάθημα που είναι για πολύ καλά διαβασμένους, με αρκετές δυσκολίες, τα επόμενα μαθήματα στην συνέχεια θα είναι πιο εύκολα?
12: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τι κρίνουν οι θεματοθέτες? Εάν βάλουν μαθήματα παντού δύσκολα, τότε τα 3/4 των υποψηφίων θα είναι πάρα πολύ χαμηλούς βαθμούς. Εάν βάλουν μαθήματα παντού εύκολα, θα χρειάζεται κάποιος όχι 19, 19,5 και 19,8 για να περάσει σε οποιαδήποτε ιατρική. Άρα προσπαθούν να βρουν μία, δεν το λέω ότι το κάνουν με ένα σχεδιασμό, αλλά πάντοτε προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο, ας πούμε, να έχουν ένα ιστοζύγιο. Δεν έχουν τα, αν εξαιρέσουμε τη βιολογία, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα αρχαία και τα μαθηματικά ήταν πολύ δυσκολότερα ή πολύ ευκολότερα από πέρσι. Νομίζω ήταν περίπου στην ίδια περίπου κατάσταση. Η βιολογία όμως ήταν δυσκολότερη.
10: Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος μαθητής, κάποιος υποψήφιος δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε φροντιστήριο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι μαθητές, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τις ελληνικές οικογένειες το να συντηρήσουν έτσι μια τέτοια διαδικασία με πολλά φροντιστήρια και αρκετά κοστοβόρα διαδικασία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος μαθητής που έδωσε σήμερα πανελληνίες δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε κάποιο φροντιστήριο να προετοιμαστεί και πήγε μόνο με τα μαθήματα, με ό,τι έχει διδαχθεί στο σχολείο του. Τι πιστεύετε ότι
12: κάνετε,
10: θα γίνει?
12: Η ερώτηση που κάνετε είναι το ζουμί όλης της υπόθεσης. Η φιλολογία για εύκολα και δύσκολα θέματα είναι σκόνη. Γιατί είτε με εύκολα είτε με δύσκολα, ας πούμε, ίδιες συνθέσεις, ο ίδιος αριθμός ανθρώπων θα μπει. Όμως το δύσκολο θέμα ή το πολύ δύσκολο θέμα κάνει δύο πράγματα. Πετάει έξω από το γήπεδο το σχολείο. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς ότι εγώ πήγαινα σχολείο. Τι είναι αυτά που μου βάζεις? Και το δεύτερο είναι ταπεινώνει τον ίδιο τον υποψήφιο που έχει διαβάσει στοιχειωδώς και βρίσκεται κενός. Από αυτή την άποψη, εδώ μπαίνει στο πολύ δύσκολο θέμα το ποιος έχει την οικονομική και το μορφωτικό και τις οικονομικές αποσκευές. Δηλαδή ποιος έχει να πληρώσει δίδακτρα σε φροντιστήρια, σε ιδιαίτερα μαθήματα τέτοια που να μπορούν να ανταποκριθούν σε θέματα τα οποία δεν μπορεί να δώσει απάντηση η σχολική διαδικασία για έναν μαθητή που δεν έχει δυνατότητα να πληρώσει φροντιστήριο.
10: Γιατί ενθυμούμε, ας πούμε, πέρυσι με τα μαθήματα, με το μάθημα της φυσικής, όπου αρκετοί εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να λύσουν τις ασκήσεις και μας είπαν ότι ακόμα και οι ίδιοι δυσκολεύτηκαν.
12: Μα ήταν απαράδεκτο, κυρία Βανάγου, ήταν απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να βάζουν θέματα τέτοια. Που μπαίνει και η υποψία ότι μήπως μπαίνουν αυτά θέματα για να σπρώχνουν περισσότερο, να θεωρούν ότι η φυσική είναι για τους ευγενείς του πνεύματος ή για αυτούς που μπορούν να κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ιδιαίτερο. Τα θέματα τα περσινά της φυσικής, πραγματικά που είχαν πάνω από 50% κάτω από τη βάση σε μαθητές που πάνε πολυτεχνία και ιατρική, που θεωρούνται ότι διαβάζουν και παραδιαβάζουν.
10: Σωστά.
12: Ήταν ένα πράγμα το οποίο στιγματίστηκε ακόμα και από τους ίδιους μεγάλο μέρος των φυσικών, των εκπαιδευτικών, που δυσκολεύονταν και οι ίδιοι να τα λύσουν.
10: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, πάντα.
12: Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά.
10: Και επίσης, τίποτα δεν τελειώνει φυσικά σε αυτές τις εξετάσεις. Έτσι, πάντα υπάρχει αυτό, ότι είναι μια διαδικασία που την περνάμε όλοι, την έχουμε περάσει όλοι. Θα την περάσουν και οι επόμενοι. Ας ελπίσουμε με καλύτερες συνθήκες από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και βεβαίως να είναι προετοιμασμένοι για ακόμη καλύτερο, ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά.
10: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπαν οι μαθητές βγαίνοντας από τα εξεταστικά κέντρα.
13: Βέβαια, εγώ νομίζω ότι γράφουμε λατινικά σήμερα, δεν πειράζει. Σχετικά εύκολα θέματα πιστεύω για όποιον είχε διαβάσει. Το άγνωστο κείμενο παρέμεινε άγνωστο. Σχετικά καλά τα θέματα.
14: Έτσι θα κάνει μαθηματικά. Ένα σωστό λάθος και ελπίζουμε απλά να κυλήσει σωστά η μέρα. Και άντε να δούμε και τα επόμενα μαθήματα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ένα χαρτί δεν θα κρίνει τη ζωή σου και πιστεύω ότι άμα θες να κάνεις κάτι που το αγαπάς θα το κάνεις ανεξαρτήτως άμα δώσεις. Και απλά σήμερα ήρθα για την εμπειρία όπως και η φίλη Αναστασία.
15: Μαθηματικά προσανατολισμό δίναμε, εντάξει. Ήταν βατά τα θέματα. Αυτοί που είχαν διαβάσει ήταν πολύ εύκολο. Εγώ έγραψα τα πρώτα δύο θέματα.
16: Και εγώ μαθηματικά έγραφα. Εντάξει, δεν είχα πολύ διαβάσει, είχα πάει περισσότερο για την εμπειρία. Τα θέματα από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν πολύ δύσκολα για τα άτομα που είχαν διαβάσει.
17: Μαθηματικά, εντάξει, βατά ήταν, δεν ήταν ούτε πολύ δύσκολο ούτε πολύ εύκολα.
10: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Διάβημα για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα κατέθεσε η Αθήνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, στη Θένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός εξωτερικών, πήρε στα χέρια του το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων και κάλεσε τον Ουκρανό πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έκανε δηλαδή προφορικό διάβημα ενώ ο πρέσβης μας στο Κίεβο κατέθεσε και γραπτό διάβημα στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τη λεγόμενη ρηματική διακοίνωση. Πέμπτη και Παρασκευή έγιναν αυτά. Επίσης, να σου πω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης τηλεφώνησε και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, για να τον ενημερώσει. Και τώρα να σας πω τι λέει το κείμενο. Το ελληνικό λοιπόν κείμενο λέει ότι θα μπορούσε να προκαλέσει τον ντρόουν αυτό απώλειες αθώων πολιτών, ότι διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η οικονομία και ότι δεν δικαιολογούνται τέτοιες ενέργειες. Μην το ξανακάνετε, καταλήγει γκρόσο μόντο. Να σου πω, Έρη, ότι περιμένουμε ακόμα την επίσημη, την τυπική απάντηση του Κιέβου, έστω μια συγγνώμη, μια δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθεί και από αυτά θα εξαρτηθεί και η στάση μας από εδώ και πέρα απέναντι στην Ουκρανία.
10: Τώρα, Κατερίνα, βέβαια είχαμε και μια αντίδραση, μια διαμαρτυρία και στα Τύρανα για τα επεισόδια που έγιναν εκεί στη Σβέρνητσα, εκεί όπου γίνεται αυτό το τουριστικό θέρετρο για λογαριασμό του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ και της κόρης του, ένα τουριστικό θέρετρο το οποίο επί της ουσίας καταστρέφει εκεί τον περιβάλλοντα χώρο. Μιλάμε για μια προστατευόμενη περιοχή αφενός, αφετέρου μιλάμε για τις περιουσίες των Ελλήνων ομογενών. Έχουμε και εκεί λοιπόν μια διαμαρτυρία.
18: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα προχώρησε και σε διάβημα για αυτή την περίπτωση. Η Αθήνα επίσης εκφράζει την πολύ έντονη ανησυχία της, κυρίως για τα επεισόδια. Η πρεσβεία μας στα Τύρανα φυσικά προσέφερε προξενική συνδρομή στον Έλληνα πολίτη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών και έκανε, όπως σας είπα, διάβημα ζητώντας απόδοση ευθυνών. Να σημειώσουμε ότι υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά των Τυράννων, αλλά και πάλι το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει, όπως είπε η εκπρόσωπος, η κυρία Λάνα Ζοχιού, στην ενημέρωση που μας έκανε το πρωί στους διπλωματικούς συντάκτες, ότι είναι απαραίτητος ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, γιατί σωστά είπες ότι εκεί μιλάμε για μια περιοχή Φιλέτο που έχει έτσι και πάρα πολύ έντονο το περιβαλλοντικό στοιχείο, εξού και αντιδρούν και αρκετοί ακτιβιστές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Διεμήνησε δε, και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, δηλαδή το αν η Αλβανία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, περνά από τον σεβασμό και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
10: Μάλιστα, πάμε τώρα και στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε πια πάλι μια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κανένα σχόλιο για τη γαλάζια πατρίδα?
18: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, όλοι ρωτήσαμε την κυρία Ζοχιού εάν μπορούν να εκλειφθούν, να διαβαστούν ως αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας οι πληροφορίες που τη θέλουν να καταθέτει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα τον Οκτώβριο ή εν πάση περιπτώσει το φθινόπωρο αντί για τώρα τον Ιούνιο που το περιμέναμε, διότι κυκλοφορούν τέτοιες πληροφορίες. Εκείνη είπε ότι όλα αυτά είναι δημοσιογραφικές διαρροές και ότι φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να τις τη χαρακτηρίσει ούτε να τις σχολιάσει, όπως δεν μπορεί να σχολιάσει και το νομοσχέδιο αυτό καθ' αυτό, γιατί πάλι δεν το έχουμε δει, δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, μόνο οι πληροφορίες που διαρρέονται από την Άγκυρα κυκλοφορούν. Μόλις το δούμε έχουμε, λέει, τα απαραίτητα μέσα για να απαντήσουμε. Πάντως, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, η Αθήνα ούτε σκοπεύει να πανηγυρίσει για το γεγονός ότι μετατίθεται η καταθέτηση, η υποβολή του νομοσχεδίου και η ψήφισή του, για να μην προκαλέσει, όπως καταλαβαίνεις, όξυνση της κατάστασης, αλλά ούτε και να υποτιμήσει το περιεχόμενο αυτής. Όποτε και να το φέρουν, είναι ένα ζήτημα το ότι θα υπάρχει νομοθετικό περίβλημα στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Επομένως, χαμηλά η μπάλα, χαμηλά η τόνη, κανείς δεν πανηγυρίζει.
10: Και για την ΑΟΣ τι εξελίξεις έχουμε, Κατερίνα?
18: Για την ΑΟΣ με τη Λιβύη έχουμε εξελίξεις, διότι μάθαμε σήμερα ότι στις 10 Ιουνίου η ελληνική αποστολή με επικεφαλής την Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πάει στην Τρίπολη για τον νέο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Αθήνας και Τρίπολης για τον καθορισμό της ελληνολιβικής ΑΟΣ. Δηλαδή, αυτό που έλεγαν οι Υπουργοί Εξωτερικών φαίνεται ότι το εννοούσαν. Θέλουν να βρουν έναν κοινό τόπο για να γίνουν οι συνομιλίες. Και λέω για να γίνουν οι συνομιλίες και όχι να καθοριστεί ΑΟΣ, γιατί για να καθοριστεί ΑΟΣ πρέπει να υπάρχει νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση στη Λιβύη. Και ακόμα δεν έχουν.
10: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, καθώς μια μέρα μετά την αποχώρησή της η Έφη Αχτσιόγλου εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην έξοδο. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά. Μιλάμε για ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό στο χώρο της Αριστεράς. Θα μας εξηγήσει τώρα την κατάσταση η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Η Έφη Αξιόγλου με την παρέτησή της θα λέγαμε ότι έβαλε ψηλά τον πύχη και για τους άλλους βουλευτές τόσο της Νέας Αριστεράς που θέλουν να συνταχθούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όσο και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η παρέτησή της προφανώς σηματοδοτεί κάτι το οποίο έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας και πολλοί βουλευτές που παρά το γεγονός ότι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του είναι επιφυλακτικοί να το κάνουν. Θα σου έλεγα όμως, Έρη, ότι τα πολλά και τα σπουδαία πλέον αναμένεται να συμβούν στον ΣΥΡΙΖΑ,
10: ναι,
19: από τη στιγμή που το Σάββατο έχει κεντρική επιτροπή.
10: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί για το ποιες κινήσεις θα κάνει ο κύριος Φάμελος, σωστά.
19: Ποιες κινήσεις θα κάνει ο κύριος Φάμελος, αν δηλαδή θα αποφασίσει να μην κατέβει, να προτείνει μάλλον την μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές ή εν πάση περιπτώσει αν θα επιχειρήσει και σε αυτή τη συνεδρίαση να πετάξει τον Τενεκεδάκη πιο κάτω, επιμένοντας την πρότασή του για προοδευτική συνεργασία. Να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφορεί ότι ο κύριος Φάμελος έχει πάρει απόφαση να προτείνει τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας να εννοηθεί χωρίς να είναι συγκεκριμένος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές.
10: Ναι.
19: Εάν στην πραγματικότητα καταθέσει αυτή την πρόταση, αντιλαμβάνεστε ότι αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις, αν μη τι άλλο, από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου. Ωστόσο είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι έχει σημασία η διατύπωση της πρότασης του κυρίου Φάμελου, καθώς από εκεί και ύστερα θα ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση. Η πολιτική γραμματεία τώρα, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει,
10: ναι,
19: δεν συνεδριάζει ούτε σήμερα. Τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην πολιτική γραμματεία δεν έχουν πάρει ειδοποίηση για συνεδρίαση ούτε για αύριο.
10: Ναι.
19: Άρα οι περισσότεροι λένε ότι μάλλον θα πάει για την Παρασκευή το απόγευμα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η πολιτική γραμματεία με την εισήγηση του κυρίου Φάμελου θα συνεδριάσει την Παρασκευή το απόγευμα, λίγες ώρες πριν συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή.
10: Στο μεταξύ παραιτήθηκε και ο κύριος Ματζουράνης.
19: Σήμερα είχαμε και την παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Ματζουράνη, από την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει, θα λέγαμε, μια μεγάλη κινητικότητα. Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ελένη, να τολμήσω να σε ρωτήσω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα τόσα χρόνια κάνεις αυτό το ρεπορτάζ στην αριστερά. Μια τέτοια εικόνα, θυμάσαι εσύ όλα αυτά τα χρόνια που καλύπτεις το χώρο της αριστεράς, να διαλύονται κόμματα, να επανασυστήνονται κόμματα, να γίνεται όλα αυτή, να υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Θυμάσαι κάτι τέτοιο στο πολιτικό παρελθόν?
19: Κοίταξε,
10: με τόσους πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, σχεδόν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο?
19: Όχι, δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τροφοδοτήσει κατά καιρούς την πολιτική επικαιρότητα με διάφορα σενάρια, με εξελίξεις σοβαρές, δηλαδή θυμόμαστε ότι έφυγαν τα στελέχη του, δημιούργησαν την αριστερά, είχαν φύγει προηγουμένως. Μόνο να μετρήσει κάποιος τα κόμματα τα οποία ή βρίσκονται στον χώρο της αριστεράς και προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολλά. Οπωσδήποτε όμως αυτή η εικόνα, αυτό το πολιτικό σκηνικό,
10: ναι,
19: το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί.
10: Mm-hmm.
19: Γιατί είναι αυτό που είπες. Είναι 40 σχεδόν οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι. Δηλαδή είναι η πολυπληθέστερη πολιτική ομάδα που βρίσκεται στο κοινοβούλιο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και μόνο αυτό δείχνει το πώς κινείται, το πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό. Φυσικά τη συγκεκριμένη στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά,
10: ναι,
19: αφού η έλευση του κυρίου Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα και πάρα πολλοί θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας εκφράζει, είναι ο εκφραστής της αριστεράς έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους και άρα επιθυμούν να συνταχθούν μαζί τους.
10: Αυτό που αναρωτιέται, Ελένη, ο κόσμος είναι, είπε και η κυρία Χτσιόγλου στη συνέντευξή της σήμερα, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι μια, έρχεται μια δυναμική που την είχε ανάγκη ο χώρος. Τώρα αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος είναι το εξής. Αν ο κύριος Τσίπρας θα δεχθεί αυτές τις προσκλήσεις από τα στελέχη αυτά που φεύγουν από τα διάφορα κόμματα της αριστεράς. Διότι it's day two to tango, λέει. Χρειάζεσαι δύο. Δεν έχουμε δει τώρα τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα.
19: Ότι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά δεν σημαίνει αυτόματα
10: ακριβώς
19: ότι θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή τα πράγματα είναι κάπως περίεργα. Ό,τι κινήσεις δούμε να γίνονται θα τις δούμε από το φθινόπωρο και μετά. Δηλαδή η λογική που υπάρχει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
10: Ακριβώς.
19: Δεν είναι όποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά έρχεται κατευθείαν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς για τους βουλευτές, για όσους βουλευτές παραιτηθούν, είναι λογικό να υπάρξει μία άλλη μεταχείριση, αλλά και πάλι αυτό θα το δούμε να διαμορφώνεται μέσα στο καλοκαίρι και πηγαίνοντας προς το φθινόπωρο.
10: Σε ευχαριστούμε.
19: Για τα στελέχη,
10: ναι,
19: τα πράγματα μάλλον θα είναι λίγο πιο διαφορετικά, δηλαδή για άλλους μπορεί να γίνει πιο άμεσα, για άλλους αρκετά αργότερα.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, πρώην υπουργός. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
20: Ο Αλέξης Τσίπρας ρύθισε ένα κόμμα το οποίο, όπως και ο ίδιος δηλώνει, την ανάγκη να υπάρξει ένας αντιπαραθετικός στη Νέα Δημοκρατία από όλους. Αντιπαραθετικός προγραμματικά σε όλα τα επίπεδα, με προοπτική να συσπηρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, να είναι δηλαδή πλειοψηφικό, και προοπτική διακυβέρνηση. Άρα στους στόχους, στις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, ακόμη είμαστε στο επίπεδο μιας προγραμματικής διακήρυξης και 7 βασικών δεσμεύσεων, είναι σε θετική κατεύθυνση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Εγώ από την πλευρά μου ως απλή πολίτης πλέον, το είπα και χθες στην ανακοίνωσή μου, είμαι εδώ για να δουλέψω, όχι για να πάω σπίτι μου, για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μια κινητικότητα στο χώρο που την είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, έχει δυναμική. Νομίζω ότι θα ήταν αναγκαίο να συσπηρωθούν και ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.
10: Για αξιοσημείωτη τη δυναμική του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο και ο κύριος Χαρίτσης που μίλησε στο Μέγκα.
21: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική η οποία είναι αξιοσημείωτη. Μιλάει σε κοινωνικά στρώματα τα οποία μέχρι σήμερα ήταν εκτός, αν θέλετε, του πολιτικού παιχνιδιού. Από την ίδια στιγμή θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Μην ξεχνάμε τον παράγοντα κοινωνία μέσα σε όλο αυτό. Μην ξεχνάμε τον παράγοντα κοινωνία και ειδικά για τον κόσμο της αριστεράς και τον ευρύτερο, εγώ θα έλεγα, προοδευτικό κόσμο, ο οποίος έχει φτάσει μέχρι εδώ και δεν αντέχει άλλο αυτό το οποίο ζει.
10: Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
22: Περιμένουμε προγραμματικές επεξεργασίες από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε ακούσει. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις πάνω στις οποίες πολύ δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει. Σοκ εντυμότητας. Δεν είστε εσείς με ένα σοκ εντυμότητας. Με τι είστε, με ένα σοκ ατιμίας. Εσείς, εγώ, όλοι μας εδώ πέρα. Με τι θα διαφωνήσει κανείς, με τη δικαιοσύνη, με τη φορολογική δικαιοσύνη, με τι είμαστε, με την αδικία.
23: Σε αυτά
22: συμφωνούμε. Τι είναι η πατριωτική εισφορά. Εγώ πατριωτική εισφορά το αντιλαμβάνομαι ως κάτι εθελοντικό. Εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με αυτό. Εμείς αυτό που λέμε από τη δική μας την πλευρά είναι ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμος φορολογικός μηχανισμός αναδιανομής των βαρών.
10: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του Πασόκ, εκεί όπου επιχειρείται μια αναδιάταξη δυνάμεων και μια αντεπίθεση. Αυτό θα επιχειρήσει Χαριλάου Τρικούπη μετά και τις τελευταίες δημοσκοπικές πιέσεις των τελευταίων ημερών. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
24: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι το είπες πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό θέλει να κάνει το Πασόκ, δηλαδή να κλείσει η κακή παρένθεση του προηγούμενου διαστήματος με τις παραφωνίες, τις δηλώσεις, την αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα, όχι για πολιτικά ζητήματα αλλά για επιμέρους. να σχηματίσει και ο καυγάς με τις δημοσκοπήσεις και να μπει και πάλι το Πασόκ σε ράγες πιο ορθολογικές, όπως λένε στελέχη του. Η αφετηρία, κατά πληροφορίες, θα είναι η Παρασκευή που θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο. Εκεί θα έχει ενδιαφέρον και η εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και οι πληροφορίες που υπάρχουν θα είναι για νέες χρεώσεις σε στελέχη στη λογική της σκιώδους κυβέρνησης, να υπάρχει δηλαδή το pressing στελεχών στα κυβερνητικά πρόσωπα. Περιμένουν από εδώ και πέρα και τις δημοσκοπήσεις, αλλά θεωρούν ότι θα έχει μεγαλύτερη σημασία ο επόμενος μήνας, εκεί δηλαδή να φανεί αν εδραιώνεται στη δεύτερη θέση ο κ. Τσίπρας ή αν είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της άβρας και της περιραίως ατμόσφαιρας και της πολύ έντονης ζήτησης του προηγούμενου διαστήματος. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε, Έρη, ότι θα δούμε και χρεώσεις σε πρόσωπα να ενεργοποιούνται, αλλά και ενδεχομένως και νέο κύκλο διεύρυνσης από το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα με πρόσωπα από την Βόρεια Ελλάδα. Εκτιμάται ότι ο κύριος Σκανδαλίδης μπορεί να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, να δούμε να συνεδριάζει εκεί η Επιτροπή Διεύρυνσης και κάποια πρόσωπα από τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα από τη Βόρεια Ελλάδα να ενταχθούν ή να συνεργαστούν στο ΠΑΣΟΚ, έτσι για να κλείσει αυτός ο κύκλος του προηγούμενου διαστήματος με την εσωστρέφεια.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
1: Σε βάθος χρόνου είναι πλέον δεδομένα μερικά ζητήματα για το ΠΑΣΟΚ.
10: Όπως
1: πρώτον, η ταυτότητά του ως ενός κόμματος που έρχεται με την υψηπετή φιλοδοξία, η οποία όμως δεν είναι ανέφικτη, να γίνει ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή που φαίνεται σήμερα να είναι πλειοψηφικό αίτημα.
10: Δεν είναι, το λέτε πραγματικά ότι θεωρείτε ότι δεν είναι ανέφικτο να πετύχετε το στόχο σας να κερδίσετε τις εκλογές με μία ψήφο?
1: Ισχυρίζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω επίσης ότι δεν είναι ανέφικτο. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν απορροφιέται, δεν συμμετέχει σε λαϊκά μέτωπα. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη.
10: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Βαθιά συγκίνηση στην Κόρινθο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Νίκου Ταγάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 70 ετών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών, και πάλεψε μέχρι τέλους για τη ζωή του. Και μάλιστα ο Νίκος Ταγάρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κατά την εκφώνηση του επικηδείου του, ήταν αυτός ο οποίος συνέταξε το πρώτο χωροταξικό σχέδιο της χώρας, χωροταξικό πολεμικό, το οποίο ψηφίζεται αύριο. Αυτή είναι η ειρωνία της τύχης. Ο Νίκος Ταγάρας έφυγε σε αυτή την ηλικία, παλεύοντας με πολλούς καρκίνους. Και το πρώτο χωροταξικό σχέδιο της χώρας που το έχει φτιάξει ο ίδιος ως μηχανικός ψηφίζεται αύριο.
10: Φέρει την υπογραφή.
2: Μεγάλη συγκίνηση.
10: Ναι. Πλήθος κόσμου.
2: Είναι πλήθος κόσμου.
10: Απλοί πολίτες εκεί από την περιοχή.
2: Πολλοί πολίτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος Ταγαράς ήταν και βουλευτής, έχει διατελέσει και νομάρχης στην Κορινθία. Ήταν μια μεγάλη και σπουδαία μορφή για την επιστημονική κοινότητα και για την πολιτική κοινότητα της περιοχής. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για φωτεινό παράδειγμα πολιτικού και για άνθρωπο με ευρείες συνενέσεις και μάλιστα που είχε ευρεία αποδοχή, ενώ μίλησε για τη γενναιότητα και την αφοσίωση αλλά και τη σκληρή του δουλειά, όπως άλλωστε και ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Να πούμε ότι μεταξύ των πολλών βρέθηκε εδώ και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Ανέμεναν όλοι, αναμέναμε όλοι να υπάρχει κάποια συνάντηση. Τελικά ο ένας απέφυγε να συναντηθεί με τον άλλον, με τον κύριο Σαμαράς με τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαράς δεν βρέθηκε καν στην εκκλησία, τουλάχιστον δεν βρέθηκε στις θέσεις των επισήμων.
10: Κάθισε κάπου αλλού ο πρώην Πρωθυπουργός?
2: Ναι, δεν βρέθηκε στις θέσεις των επισήμων. Ήρθε εδώ με τη σύζυγό του γύρω στις 12 η ώρα. Ναι. Έμεινε με τον κόσμο για αρκετή ώρα. Ωστόσο, αποχώρησε.
10: Στάθηκε
2: λίγο
10: εκεί
2: πριν
10: στην είσοδο του ναού και χαιρετούσε προσωπικά όσους ερχόταν εκεί.
2: Ναι. Και χαιρετούσε προσωπικά και τους βουλευτές και τους υπουργούς και τους πολίτες και τον κόσμο δηλαδή που ερχόταν. Αλλά αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη της κηδείας. Πολύ πιθανόν αυτή την ώρα που μιλάμε να βρίσκεται στο γραφείο, γιατί εδώ πέρα μεταφέρθηκε ίσορος του εκλειπώντος με την ελληνική σημαία από την εκκλησία του Αγίου Παύλου, του Αποστόλου Παύλου, εδώ πέρα, στο νεκροταφείο της ιδιαίτερης πατρίδας, στο γειτονικό χωριό, στο γειτονικό Χιλιομόδι. Σε αντίθεση βέβαια με τα όσα συνέβησαν χτες, έτσι, με το.
10: Ο κύριος Σαμαράς είχε την δυνατότητα να ανταλλάξει κάποιο χαιρετισμό με την κυρία Μπακογιάννη, με τον κύριο Δένδια που βρέθηκαν εκεί στην κηδεία?
2: Είχε τη δυνατότητα, όμως δεν
3: δεν έγινε κάτι τέτοιο.
2: Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή με το που μπήκε ο κύριος Σαμαράς ακολούθησαν η κυρία Μπακογιάννη, ενώ είχε προηγηθεί ο κύριος Δένδιας. Δεν έγινε αυτό. Ο κύριος Σαμαράς δεν θέλησε να ανταλλάξει χαιρετισμό. Ή να ανταλλάξουν και αυτοί μαζί του χαιρετισμό. Έμεινε απ' έξω, χαιρετήθηκε με πλήσους όσους και υπουργούς και βουλευτές και τοπικούς θεωρούς. Μην ξεχνάμε, ο κύριος Σαμαράς είναι Πελοποννήσιος. Επομένως, εδώ έχει πολύ μεγάλη απήχηση από τον κόσμο.
3: Πάμε τώρα σε ένα.
2: Να πούμε, ότι και ο Πρωθυπουργός με το που ήρθε έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και ζήτησε μάλιστα από τον κόσμο να ησυχάσει.
3: Ναι.
2: Να σεβαστεί αυτή την στιγμή. Να σας πω τώρα για τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Τώρα είχαμε ένα περιστατικό με μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με ένα κάλεσμα, στο οποίο κάλεσμα αυτό βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Φάνηκε στη φωτογραφία αυτή που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ότι υπήρχε μια αμηχανία μεταξύ των πολιτικών αυτών ανθρώπων. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε στον Status FM 107,7 στον συνεργαζόμενο σταθμό. Θέλω να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να μας πεις τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ.
4: Ήταν μια περίεργη στιγμή.
5: Ανταλλάξατε κουβέντα με την Κωνσταντοπούλη.
4: Όχι, όχι, όχι.
5: Τίποτε, ούτε μια καλησπέρα τόσο ως τραπέζι. Ειλικρινά δεν σου έκανε τίποτα όταν είδες το τραπέζι ότι σε βάλανε στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλη.
4: Και ήταν το τραπέζι των πολιτικών. Τι να γίνει τώρα, πολιτική μας όλοι. Δεν κάθεσα πολύ, πια δίπλα από τον Κώστα Καραμαλής και πέρασε ωραία.
5: Κοτσομπολιό λίγο η Κωνσταντοπούλη με τον Ανδρουλάκη μιλήσαν ή ούτε.
4: Ναι, μιλήσανε, ξέρω να μιλάγανε. Που αυτοί είναι πάνε για συγκυβέρνηση να μιλάνε.
3: Λοιπόν, άκουσες Δημήτρη τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
2: Ναι.
3: Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ για το παρασκήνιο αυτή.
2: Το ρεπορτάζ και από την πλευρά του κυρίου Θεοδωρικάκου και από την πλευρά του κυρίου Καραμαλία αναφέρει, το πρώην πρωθυπουργό του κυρίου Καραμαλία αναφέρει ότι ο κύριος Γεωργιάδης κάθεται σε άλλο τραπέζι. Εκεί με τον κύριο Μασούτη, τον επιχειρηματία. Και κάποια στιγμή σηκώθηκε να μιλήσει στον κύριο Θεοδωρικάκου, ο οποίος καθόταν στο ίδιο τραπέζι με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον Λουκά τον Αποστολίδη, τον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μάλιστα είναι και νομικός και βρίσκεται στο δικαστήριο των Τεμπών, και τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και μάλιστα όχι μόνο έμεινε 5 λεπτά και αποχώρησε, είπε, παραδέχτηκε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν αντάλλαξε κουβέντα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί μην ξεχνάμε

0: πρόκειται να συνεργαστούν μετεκλογικά, αφού ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο, μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Χαρισιανού, εμφανίζει σημάδια έτσι μειωμένης απήχησης, όπως και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτές είναι οι σκέψεις του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου, συγγνώμη, Γεωργιάδη. Και πρέπει να πούμε πάντως ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα πράγματα χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ναι. Έχουν συμβεί και κατά το παρελθόν τέτοιους. Έχουν βρεθεί σε τέτοιες δύσκολες στιγμές διάφοροι πολιτικοί, οι οποίοι δεν διατηρούν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους, ούτε καν προσωπική ούτε καν τυπική, όπως εξάλλου και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σαμαρά εδώ σήμερα, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, σήμερα είναι η πλατφόρμα, μπαίνει σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς. Πάμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μαντραβέλη να δούμε ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για τις μητέρες και ποια θα είναι η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι επιμελήτριες που θα προσέχουν τα μικρά παιδάκια. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν πούμε αυτό, να σου πω ότι πριν από λίγο η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ Ελλάδα για παραβίαση του περιθωρίου κέρδους, Έρη. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει ένα τέτοιο πρόστιμο. Είχαμε δει μέχρι τώρα πρόστιμα 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που μπαίνει πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παρεμπιπτόντως, δίνει παρένθεση. Λοιπόν,
1: το πρόστιμο για ποιο λόγο είναι, για θέμη τον ανταγωνισμό?
2: Όχι, παραβίαση του περιθωρίου κέρδους, του πλαφών περιθωρίου κέρδους.
1: Μάλιστα.
2: Ο περιορισμός που έχει τεθεί από πρώτη Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, από 1η Απριλίου δεν πρέπει να παραβιάζεις το περιθώριο κέρδους που πουλάς τα προϊόντα σου. Και αυτό συνέβη στις 48 κωδικούς.
1: Μάλιστα. Την παρένθεση. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, λοιπόν, αυτή η είδηση.
2: Ναι,
1: τώρα στις δαντάδες της γειτονιάς.
2: Οι δαντάδες, κοίταξε, το βασικό κριτήριο για να ενταχθεί κάποιο στο πρόγραμμα, θα πάρει το βάουτσερ ο ωφελούμενος και θα το δώσει στον επιμελητή ή στην επιμελήτρια. Δηλαδή, θα πληρώσει το Υπουργείο τον δικαιούχο και ο δικαιούχος θα το καταβάλει, γιατί κοίταξε, δεν θα πληρώσει 500 ευρώ, είτε θα πληρώσει περισσότερα είτε θα πληρώσει λιγότερα. Δεν σημαίνει ότι η ενίσχυση είναι 500 ευρώ. Δεν την ενίσχυσε ο ενδιαφερόμενος ο δικαιούχος και η ενίσχυση μετά στη συνέχεια θα πληρώσει όποιο ποσό θα πληρώσει στον επιμελητή.
1: Η πλατφόρμα έχει ανοίξει αυτή την ώρα που μιλάμε, Ευαγγέλη.
2: Έχει ανοίξει, ναι, από μία η ώρα, όπως είπε και ο Υπουργός σήμερα το πρωί, έχει ανοίξει. Λοιπόν, δέχεται αιτήματα για δικαιούχους. Οι δικαιούχοι θα ψάξουν να βρουν μέσα στην πλατφόρμα τους επιμελητές ή τις επιμελήτριες που τους ενδιαφέρουν και εκεί θα κληθούν στη συνέχεια, εφόσον γνωριστούν, αν είναι άγνωστοι, εφόσον γνωριστούν και συμφωνήσουν, θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία στην οποία θα πρέπει να την κοινοποιήσουν και οι δύο μεταξύ τους, ώστε να πάρει την ενίσχυση ο δικαιούχος. Ο δικαιούχος είναι η μητέρα ή ο κηδεμόνας του παιδιού. Τώρα, να πούμε ότι το κριτήριο εισόδου σε αυτήν την υπηρεσία είναι το εισόδημα του κηδεμόνα. Είτε είναι η μητέρα είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Η μητέρα, για παράδειγμα, δηλαδή, ακόμη και αν είναι παντρεμένη μητέρα, το όριο είναι 24.000 ευρώ για ένα παιδί, 27.000 για το δεύτερο παιδί, εφόσον έχει δύο παιδιά, και απεριόριστο για τρία παιδιά και πάνω.
1: Χαμηλό είναι πάντως για ένα παιδί.
2: Χαμηλό, ναι, ναι, χαμηλό είναι. Είναι χαμηλό, δηλαδή. Και πρόσεξε, δεν προσμετράται το εισόδημα του συζύγου ή της συζύγου, ανάλογα ποιος είναι ο κηδεμόνας του παιδιού. Δηλαδή, ανεξαρτήτως εάν ο
1: είναι ατομικό εισόδημα της μητέρας ή οικογενειακό.
2: Αποκλειστικά, ναι, ναι, ακριβώς. Όχι, δεν είναι οικογενειακό εισόδημα, ακριβώς αυτό.
1: Είναι ατομικό της μητέρας.
2: Είναι ατομικό της μητέρας.
1: Μάλιστα.
2: Ο πατέρας μπορεί να έχει εισόδημα τώρα, λέω, 100.000 το χρόνο, ας πούμε. Δεν μπαίνει καθόλου στην εξίσωση.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα πολύ ψηλό εισόδημα του πατέρα, το οποίο δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη.
1: Ναι, το παιδί βέβαια δεν είναι μόνο της μητέρας, είναι και του πατέρα, αλλά
2: προφανώς,
1: σε κάθε περίπτωση.
2: Αυτός είναι ο κανόνας του.
1: Αυτός είναι ο κανόνας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Οικογένειας, η κυρία Μιχαηλίδου, για το θέμα αυτό.
3: Έχουμε 80.000 επισκέψεις. Τώρα,
4: επισκέψεις.
3: Αν οι επισκέψεις είναι από οικογένειες, από επιμελήτριες, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
4: Δεν το ξέρετε, ναι.
3: Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε 1.500 οριστικές αιτήσεις, ήδη 650 δαντάδες, των οποίων όλα τα δικαιολογητικά, που είναι αρκετά τα δικαιολογητικά, γιατί χρειάζεται να είμαστε σίγουροι για το ποιος είναι πάνω στην πλατφόρμα, έχουν ήδη ελεγχθεί. Και σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ανοίγει πλατφόρμα και για τις μαμάδες.

0: εβδομάδες. Δηλαδή, να επιλέξουν. Η διαδικασία για τη μαμά είναι πάρα πολύ γρήγορη, δηλαδή λειτουργεί όλη με διαλειτουργικότητες. Δεν χρειάζεται εμείς να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά της. Μπαίνει, κάνει την αίτησή της, γίνεται διαλειτουργικότητα επιτοπλίστων του εισοδήματος με την ΑΔΕ. Υπενθυμίζω, 24.000 ευρώ ατομικό εισόδημα μαμάς, όχι οικογένειας και ζευγαριού, ούτε μας νοιάζει τι βγάζει ο μπαμπάς. 24.000 για ένα παιδί η μαμά, 27.000 για δύο παιδιά η μαμά και απεριόριστο εισόδημα από τρία παιδιά και πάνω.
1: Την ίδια ώρα καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Έχει σκαρφαλώσει στο 5% την ώρα που στην Ευρώπη βρίσκεται στο 3,2%. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στον Αλφα για την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά.
2: Παίρνουμε μεσημερικά ντομάτες, τα παιδιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριδάκια που παίρνουμε τα παιδιά, τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά, έχουν πάει πανάκριβα.
3: Και λιγότερα από τα απαραίτητα. Παίρνουμε ίσα για τη βδομάδα. Τώρα ψωνίζω σχεδόν αυτό που χρειάζομαι, αν όχι σήμερα, αύριο.
4: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσω και με 500 ευρώ το μήνα. Τι να ψωνίσεις.
5: Δεν θα πάρω τόσο συχνά παγωτό, δεν θα πάρω τόσο πολύ, ξέρω εγώ, αλμυρά, σνακς και τέτοια. Θα πάρω αυτά που τρώμε, ας πούμε, κάθε μέρα.
6: Πατατάκια, γαριδάκια, όλα αυτά τα έχουμε κόψει εντελώς. Τα αναψυκτικά, ας πούμε, παίρνουμε μια στο τόσο.
7: Τα απορρυπαντικά τα συμπυκνώνουμε εκεί πέρα. Βάζουμε πλυντήρια που βάζαμε 4 φορές τη βδομάδα, βάζουμε 2. Δεν ανοιγόμαστε πολύ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ.
1: Τώρα θα το σχολιάσουμε αυτό μαζί με τον Μάριο Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Ενδεικτικά όλα όσα αναφέραν οι καταναλωτές στο ρεπορτάζ, έτσι, για όλα αυτά, για την ακρίβεια που υπάρχει και για όλες αυτά τα δεχνάσματα που βρίσκουν ο καθένας από εμάς για να περιορίσει τις αγορές, ακόμα και σε βασικά είδη διατροφής, από ό,τι φαίνεται.
8: Πάντως το καλάθι της νοικοκυράς ακριβένει, Έρη.
1: Ναι, η βαρέλη.
8: Δεν λέει να φθηνίνει με τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Οι ανατιμήσεις τρέχουν με εντυπωσιακή ταχύτητα. Και αυτό φαίνεται από τον πληθωρισμό, ο οποίος σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο σκαρφάλωσε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο και 3,4% που ήταν το Μάρτιο. Η Ελλάδα, Έρη, βρίσκεται σιτά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο τιμάριθμος διαμορφώθηκε στο 3,2% έναντι 3% τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας συγκαταλέγει στις οικονομίες με τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν μόνο στη Βουλγαρία, πληθωρισμό 6,3%, και τη Λιθουανία, 5,1%. Ακολουθεί η Ελλάδα με 5%, η οποία ξεπέρασε και άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Τώρα, ανωδικά κινήθηκε και ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, δηλαδή ο δείκτης που δεν περιλαμβάνει ενέργεια και τρόφιμα, φτάνοντας στο 2,5% από 2,2% τον Απρίλιο. Αυτό δείχνει ότι οι πιέσεις τιμές παραμένουν ισχυρές στο εσωτερικό της οικονομίας. Σύμφωνα τώρα, Έρη, με την Eurostat, βασικός παράγοντας των αντιμήσεων παραμένει η ενέργεια, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν σχεδόν κατά 11% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, αυξήσεις καταγράφηκαν και στις υπηρεσίες, με το σχετικό δείκτη να βαίνει στο 3,5% από 3% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, μικρότερη ήταν η πίεση στα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, όπου οι αυξήσεις εμφανίζουν τάσεις επιβράδυνσης. Τώρα, η νέα επιτάχυνση στον πληθωρισμό, αν μη τι άλλο, προκαλεί σοβαρό προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν. Πάντως, για τα ελληνικά νοικοκυριά, Έρη, το υψηλό κόστος ζωής συνεχίζει να ασκεί μεγάλη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, κυρίως σε στέγαση, υπηρεσίες, όπως ακούσαμε, και σε βασικά αγαθά καθημερινής ανάγκης. Αποτέλεσμα, οι ανατιμήσεις έρχονται ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων του πολέμου στις τιμές της ενέργειας, Έρη.
1: Τώρα, στοιχεία έχουμε και από τον ΟΑΣΑ, τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για την ενέργεια και τον πληθωρισμό, Μαρία.
8: Έτσι. Πιο συγκεκριμένες προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας διατυπώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Εργασίας και Ανάπτυξης, ο ΟΣΑ, ο οποίος εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 1,9% το 2026 και στο 2% το 2027. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός, όπως είπαμε και πριν, θα παραμείνει υψηλός, φτάνοντας στο 4,2% φέτος, κυρίως λόγω της ανόδωσης της μέσης ενέργειας. Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται χάρη σε επενδύσεις, την κατανάλωση και τον τουρισμό. Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα εξαρτημένη από τα εισαγόμενα καύσιμα, καθώς σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, το 93% της συνολικής ενεργειακής προσφοράς προέρχεται από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο τουρισμός τονίζεται στην έκθεση ότι εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στήριγμα της οικονομίας, με τις διεθνείς αφήξεις και τις κρατήσεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, μια καλύτερη το αναμενόμενο τουριστική χρονιά θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αντίθετα, καθυστερήσεις να απορρέψουν των ευρωπαϊκών κονδυλίων ή νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας ενδέχεται να επιβαρύνουν τις οικονομικές προεπτικές. Στο δημοσιονομικό πεδίο, όσα προβλέπει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στο 2,6% το ΕΠ το 2026 και στο 2,7% το 2027, ενώ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να κινείται πτωτικά, υποχωρώντας το 129,8% το ΕΠ το 2027. Κλείνοντας, ναι, ο ΣΑ υπογραμμίζει ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, να περιορίσει έρρητη φοροδιαφυγή και να δημιουργήσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για δαπάνες που να αφορούν την υγεία και την εκπαίδευση.
1: Και δύο λόγια, Μάρια, να πούμε για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο.
8: Ναι. Παράταση ως το τέλος του 26 παίρνει η Επιτροπή Εξόδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, δίνοντας νέα ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες με την εφορία χωρίς να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Με τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι αιτήσεις θα μπορούν πλέον να υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 αντί για τις 24 Ιουλίου φέτος, και οι φορολογούμενοι μπορούν να διεκδικήσουν σημαντικές μειώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 75%. Στην αίτησή τους προς την Επιτροπή, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν λόγους όπως παλιά χρέη που έχουν παραγραφεί, λάθη στον υπολογισμό φόρων προστίμων, αλλά και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν κάνουν αποδεκτή την αίτηση, η υπόθεση κλείνει οριστικά και πλέον δεν μπορεί να οδηγηθεί ξανά στα δικαστήρια. Κλείνοντας, για να ενεργοποιηθεί ο συμβασμός, ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει το 30% του κύριου φόρου ή το 25% σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων. Το υπόλοιπο ποσό έρη μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 24 δόσεις με σημαντικές εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, με τη μεγαλύτερη να φτάνει το 75% για εφάπαξ αποπληρωμή. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είναι ανησυχητικά τα στοιχεία έρευνας που δείχνουν τη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών. Το 89% δηλώνει ότι έχει εμπλακεί ή φοβάται ότι θα εμπλακεί σε κάποιο καυγά, ενώ 4 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι οδηγούν κουρασμένοι. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μια πολύ εντυπωσιακή, θα λέγαμε, και ενδιαφέρουσα μελέτη έχει κάνει την εμφάνισή της το τελευταίο διάστημα και είναι μάλιστα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε για το 16ο βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση του Ιδρύματος Vinci Autoroutes, που όπως ανέφερες και εσύ, το 89% των οδηγών στη χώρα μας δηλώνει ότι φοβάται ή ότι έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπο με περιστατικά ένταση και καυγάδων κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Να πούμε πως η ευρωπαϊκή αυτή έρευνα έγινε σε δείγμα 12.100 πολιτών από 11 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, και έχει από την έρευνα προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, έτσι. Γιατί πέρα από, από το υψηλό ποσοστό που αναφέραμε πριν, το 89%, το οποίο οι οδηγοί ανησυχούν για την επιθετική συμπεριφορά των συμπολιτών τους, αντίστοιχο είναι το ποσοστό που υπάρχει και στην Ευρώπη, καθότι ένα 82% δηλώνει ότι ανησυχεί επίσης για την ίδια συμπεριφορά των συνανθρώπων. Να πούμε πως την ίδια στιγμή σχεδόν οι μισοί οδηγοί παραδέχονται ότι βρίζουν τους άλλους μισούς, ας πούμε, χρήστες του δρόμου. Καταλαβαίνει κανείς ότι φτάνει το ποσοστό στο 45%, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως η κατάσταση στους δρόμους γενικότερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, είναι ανησυχητική, και όλα αυτά ενώ υπάρχει ειδική διεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο 0 όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα μέσα στα επόμενα χρόνια. Να πούμε πως όσον αφορά τις τροχαίες παραβάσεις, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν απλούς κλασικούς κανόνες όσον αφορά την οδήγηση. Παραδέχονται, ας πούμε, το 83% των Ευρωπαίων οδηγών ότι ξεπερνά τα όρια ταχύτητας, έστω και για λίγο, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς δεν τηρούν ποτέ τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε και μια νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις. Πάλι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάλι έχουμε συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο.
9: Πρόκειται για το έκτο κεφάλαιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, και αφορά την έκτη κατά σειρά εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που αυτή τη φορά κινήθηκε στις περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε το πρωί και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Να πούμε, μεταξύ των συλληφθέντων, των 13 συλληφθέντων, υπάρχει δεδομένα διαχειριστής και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, τα περιβόητα ΚΙΔ, τα οποία έχουν πέσει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις υπόλοιπες οργανώσεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα συλληφθέντες από την περιοχή του Αγρινίου. Να πούμε πως κρατήθηκαν για λίγη ώρα στην αστυνομική διεύθυνση Ακρανανίας και αναμένεται να αναχωρήσουν μέσα στην ημέρα για να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα εδώ στην Αθήνα, να περάσουν από τα γραφεία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Να πούμε πως μέχρι στιγμής από τις έρευνες, αστυνομικές έρευνες, προκύπτει πως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενδεχομένως να ανέβει και στα 3 εκατομμύρια, ενώ έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Παραμένει το θρίλερ. Βλέπουμε την ένταση να κλιμακώνεται. Τα βλέμματα στρέφονται στον Περσικό κόλπο όσο τα πλήγματα συνεχίζονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν σταματούν η μία πλευρά να χτυπούν την άλλη, να αποστέλουν προειδοποιητικά μηνύματα και να αναπτύσσουν μια πολεμική ρητορική. Τι όμως ακριβώς γίνεται? Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αυτοάμυνας κατά του Ιράν στη διάρκεια της νύχτας και ότι κατέριψε βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς που εκτοξεύθηκαν εναντίον πλοίων και χωρών του κόλπου. Οι επιθέσεις στο νησί, στο στενό του Ορμούζ, έγιναν σε απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, CENTCOM, που ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε 2 πυράβλους προς το Κουβέιτ και 3 προς το Μπαχρέιν, οι οποίοι είτε διαλύθηκαν είτε αναχαιτίστηκαν. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων και ελικοπτέρων σε μια περιφερειακή χώρα με πυράβλους και ντρόν σε αντίπεινα. Ένα άτομο σκοτώθηκε στο Κουβέιτ και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ντρόνς έπληξαν κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Το CENTCOM δήλωσε ότι το πλήγμα στο νησί στον κόλπο στόχευσε έναν ιρανικό στρατιωτικό σταθμό επίγειου ελέγχου. Ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 3 επιθετικά ντρόνς που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολιτικά πλοία που διέπλαν νόμιμα τα περιφερειακά ύδατα. Και το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι η διατάραξη της ασφάλειας του στενού του Ορμούς θα έχει βαρύ τίμημα για την επιθετική αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα άρθρο της Wall Street Journal αποκαλύπτει ρήξη στη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπεναμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ επιδιώκει μια διπλωματική λύση με την Τεχεράνη, ενώ ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις στο Ισραήλ για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεσμπολάχ. Νετανιάχου δέχεται έντονες εσωτερικές πιέσεις από πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους για κλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Οι δύο ηγέτες είχαν έντονες τηλεφωνικές συνομιλίες, όπου ο Τραμπ ζήτησε να αποφευθούν πλήγματα κατά της Βηρυτού για να μην εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Μια αριστοκρατική παρουσία, μια ζωή με μια μεγάλη καριέρα σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι μαζί μας, ο καλός μας συνάδελφος, μουσικός παραγωγός εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και μουσικός επιμελητής του σταθμού. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήταν 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, επιβλητική παρουσία, μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Με μια υπέροχη φωνή, Βασίλη.
11: Με μια υπέροχη φωνή, ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες ηθοποιούς του δραματικού ρεπερτορίου, τόσο στο θέατρο όσο και στο κινηματογράφο. Αξίζει να πούμε ότι η είδηση του θανάτου δεν έγινε γνωστή παρά μόνο μετά την κηδεία του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, μία από τις πιο σπουδαίες μορφές, όπως είπαμε και πριν, κηδεύτηκε στην Αθήνα σήμερα το πρωί, αλλά η ταφή του έγινε στην Κάριστο. Γεννήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία και είχε καταγωγή από τη Γορτινία. Μεγάλωσε στα Ταμπούρια, στον Πειραιά και στην Αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κούν και για πολλά χρόνια δίδαξε εκεί και ο ίδιος υποκριτική. Υπήρξε ένας τοπιός με σπουδαία πορεία και μοναδικό ταλέντο. Συμμετείχε σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κούν. Μετά τη συνεργασία του με τον Κούν, συνέχισε τη θεατρική του διαδρομή στο πλευρό του Δημήτρη Μιράτ στο Θέατρο Μουσούρι. Από το 1962 και για μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θειάσους, συνεργάστηκε με κορυφαίους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου, ερμηνεύοντας ρόλους σε όλα τα θεατρικά είδη και βεβαίως τον ντεμπούτο του στον ελληνικό κινηματογράφο γίνεται το 1964 στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Ένας μεγάλος έρωτας» με τον Νίκο Κούρκλο και την Τζένι Καρέζη.
12: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Στον Status, η ώρα είναι 3.
12: Καιρός για χρωμοδομή.
14: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία για αύριο στον Πολύγυρο 29 βαθμοί, Κατερίνη Βέρεια και Σέρες 30, Κιλκής 31, Γιαννιτσά 32 βαθμοί Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβένα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.
19: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
14: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
19: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
14: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
20: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπουτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο Brainbox. Ή στο 2310-829-729.
21: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 18.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
23: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
24: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
23: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
24: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
23: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
24: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
23: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
25: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
26: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
27: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Για δύο πράγματα δεν πρέπει να αγχώνεστε και να στεναχωριέστε. Πρώτον, για τις μουσικές μας επιλογές. Θα φροντίσουμε και σήμερα να είναι εξαιρετικά αρεστές, που να συνάδουμε την ώρα αυτή, 4-5 λεπτά μετά τις 3. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 3 Ιούνιος του 2026. Άρα τις μουσικές τις αφήνετε σε εμάς. Το τραπέζι το αφήνετε στον Μπαρμπαστάθη, τον οποίον βγάζετε από την κατάψυξη, και τα υπόλοιπα είναι εντελώς διεκπαιρωτικά, εύκολα, νόστιμα, υγιεινά, γρήγορα. Μπαρμπαστάθη στο τραπέζι μας.

Έκανα στις 12:05 γιατί βγήκε ο μικρός, ο μεγάλος μικρός, και μου λέει μπαμπά, εντάξει μου λέει, μια χαρά, 4 θέματα στα μαθηματικά, τα πήγα αρκετά έως και πολύ καλά. Του είπα δεν θα χώνεσαι ΙΕ, προσπάθησες, προσπαθείς, το παλεύεις, οπότε χαλαρά, χωρίς άγχος. Η ζωή είναι γεμάτη από μάχες, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες. Εδώ δεν αγχώνονται άλλοι κι άλλοι. Εδώ δεν αγχώνεται ο Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία. Δεν αγχώνεται ο Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση. Δεν αγχώνεται ο Τσίπρας, ο οποίος θα γίνει πρωθυπουργός. Δεν αγχώνεται η Καριστιανού, η οποία επίσης θα κυβερνήσει τον τόπο. Δεν αγχώνεται ο Βελόπουλος, ο οποίος θέλει επίσης να γίνει πρωθυπουργός. Θα αγχωθείς εσύ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είδηση από ρεπορτάζ βγαλμένη, πλημμένη, στραγισμένη, στεγνωμένη, ένα σίδερο της λύπη. Γιατί το ρεπορτάζ βγάζει ειδήσεις και ο Στάτους θέλει, γουστάρει, τρελαίνεται να βγάζει ειδήσεις. Αν σας πω, θα το κάνω με τη μορφή quiz, γιατί ξέρετε μας τρελαίνουν τα quiz εδώ. Αν σας ρωτήσω, λέω, από τα ρεπορτάζ, έτσι, σας λέω βγαλμένο ρεπορτάζ, κάπου υπήρξε μια φήμη, κάναμε το ρεπορτάζ και μπορούμε να το μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Αν σας πω, λέω, ότι κάποιο προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, πρόεδρος κόμματος, συζητάει σοβαρά, γίνονται συζητήσεις σοβαρές για το ενδεχόμενο να μεταπηδήσει και να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτός πρόεδρος κόμματος, προβεβλημένος τέλεχος, πασίγνωστος? Ποιος νομίζετε πως τα γατόνια του Στάτους ερεύνησαν, ρώτησαν, έμαθαν και μπορούν να σας πούν φωναχτά ότι έχει ρίξει γέφυρες να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ? Στο 6-9-8-3

Αθανάσια, σε βλέπω πολύ διαβασμένο. Το έμαθα προθέσει και έπεσα από τα σύννεφα. Ότι ο πρόεδρος της Νίκης μίλησε με τον λεγάμενο. Μάλιστα, κάποιος μου είπε ότι έκανε επαφές και με τον Κασιδιάρη. Όχι ο πρόεδρος της Νίκης, ο λεγάμενος. Αν πω όσα μαθαίνω, δεν τα λέω όλα. Αυτό θα σας το πω σε λίγο. Περιμένω, πόπο, χαμός γίνεται στα Vibers. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται στους δρόμους. Στους δρόμους είμαστε καλά. Δεν βλέπω πουθενά θεματάκι. Μόνο κάτω εκεί στο 424, αλλά εντάξει. Κορίτσια, είστε έτοιμα να λυκνιστείτε στο αυτοκίνητο, πάμε. Το τραγούδι είναι για λύκνισμα των κοριτσιών που είναι συντονισμένα τούτη την ώρα εδώ στο Status Express. Αν μου πεις ότι δεν κουνάς τώρα το κεφάλι σου, θα μου πεις ψέματα.

0: πάμε. Χτυπηθείτε στο αυτοκίνητο να δει και ο δίπλα ότι ακούς στάτους. Άναψε φώτα, κόρναρε. Θα το καταλάβει ο άλλος από το ρυθμό. Αυτά συμβαίνουν κάθε μεσημέρι εδώ.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι.

Λοιπόν, μου έχετε γράψει διάφορα εδώ. Γράψατε Φάμελος, γράψατε Βελόπουλος. Τι άλλο γράψατε για να δω? Γράψατε Νατσιός. Τι άλλο γράψατε? Λοβέρδος, τι, πού, κάτσε ρε, είπαμε. Όχι φίλε, το δικό μου ρεπορτάζ, το δικό μου ρεπορτάζ λέγει ότι άλλο συζητάει και λέγεται Στέφανος.

0: Μέγεθος τεράστιο, λέγεται Χαρίτσης.
1: Κάθε λογής.
0: Αυτά έλεγε όταν έκανε τη Νέα Αριστερά.
1: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Μπα όχι, δεν είστε ίδιοι, είστε χειρότεροι.
1: Όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά.
0: Αυτός είναι ο Χαρίτσης, είναι σε μια εκδήλωση εκεί όταν μας ανακοίνωσαν την Νέα Αριστερά. Δίπλα είναι και όλοι αυτοί οι βουλευτάδες της Νέας Αριστεράς. Τα έλεγε τότε και τώρα αυτός μαζί με όλους τους βουλευτάδες έχει κάνει ακριβώς αυτά τα οποία έλεγε ότι αυτά δεν τα κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε συνεπείς, έχουμε ηθικό πλεονέκτημα, είμαστε αριστεροί. Άζε μας ρε Χαρίτση, άζε μας ρε αγόρι μου. Άκω ένα ωραίο τραγούδι remix, αγαπητέ κύριε Χαρίτση, μαζί με τους δικούς σου εκεί, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλο και τους υπόλοιπους. Λίγοι μείναν προς ώρας, γιατί δεν ξέρει κανείς τι και πώς. Λίγοι έμειναν έντιμοι από τον χώρο αυτών της κέντρο περισσότερο αριστεράς τους τελευταίους μήνες. Ήταν αρκετός ένας Αλέξης Τσίπρας για να τους ξεφτυλίσει και να αποδείξει ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Ξεφτυλίζοντάς τους.

Καλό μεσημέρι στον Μιχάλη, τον Δημήτρη, την Εύα, τον Γρηγόρη, τον Πέτρο, τον Θανάση, τον Γεώργιο Δάφα, Πιάφα, τον Αθανάσιο, την Κατερίνα, τον Ευάγγελο, τον Ιωάννη Γιάννης, τον Γιώργο, τον Τζιτζιβάκο, τον Ηλία, τον Τίνο, την Κωνσταντίνα, Λιάκος, Δημήτρης Κατσούλας. Έλα ρε τον καρδάσι μου Πασόκ, όχι. Ρένα, γεια σου ρε Τζόρτζ από την Κέρκυρα, καλό στο Μάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα Μπάρα. Ο Γιώργος από τους πρώτους, Τζιμπίρο, Τζιμπίρο, τι είσαι Ιταλός ρε Γιώργο. Γεια σου Περικλή. Καλό μεσημέρι και στη Φωτεινούλα και στο Λάζαρο τον Γιαννούδη. Λοιπόν, αυτά έμαθα αγαπητές φίλες και φίλοι για τον Στέφανο, ότι υπάρχουν γέφυρες επικοινωνίας με το Πασόκ. Εκεί που περιμέναμε να πάει τζάκλι στο Πασόκ, ρε φίλοι, η αντιπρόεδρος, θα πάει ο πρόεδρος. Το κάλεσα 2-3 φορές, Κατσαδόν μου στείλε μήνυμα, το έστειλα και μήνυμα και τα λοιπά του ιδίου, αλλά επειδή ξέρει τι θα τον ρωτήξω και επειδή από το περιβάλλον του διαραίονται άλλα πραγματάκια, δεν μου απάντησε για να σας πω.

0: μέσα.
1: Έφυγε σε ηλικία 94 χρόνων, παρακαλώ, Άγγελος Αντωνόπουλος. Του είχα μία ή δύο φορές, μου είχε δώσει τηλεοπτικά συνέντευξη τότε στο Μακεδονία TV. Πολύ ωραίος τύπος, πολύ δεσποτικός, πολύ έτσι επιβλητικός. Πάρα πολύ ωραίος, ωραία φωνή, ωραίο βλέμμα, ωραίο μυαλό, ωραίος τοπιός. 94 παρακαλώ, πλήρης ημερών.

Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε εκείνον ο οποίος έκανε το sitting λέγεται, στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια Μασούτης, ο οποίος έβαλε στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλ. Μεγάλη έμπνευση. Μας τα έλεγε ο Άδωνης το πρωί εδώ, λέει, δεν μίλησαν καθόλου, δεν αντίλαξαν κουβέντα. Με τον Ανδρουλάκη ψιλομίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά με τον Άδωνη τίποτε. Ούτε ο Ανδρουλάκης με τον Άδωνη κουβέντα.

Ούτε ρε φίλε, πιάσε μου ένα νερό έτσι να σπάσει λίγο πάγος, βραδερφέ, είσαι σε ένα τραπέζι, σε μία ρωτώντα. Δεν ακούστηκε λέει η ζωή να λέει στον Άδωνη πιάσε μου ένα, σε παρακαλώ, το νερό. Ενδεχομένως επειδή δεν ήταν φυσικό μεταλλικό νερό διός, γιατί αν ήταν φυσικό μεταλλικό νερό διός, είναι βέβαιο ότι θα μιλούσαν μεταξύ τους. Θα το ζητούσε ο ένας από τον άλλον και από τον σερβιτόρο και δεύτερο και τρίτο εμφιαλωμένο. Γιατί δεν είναι οποιοδήποτε νερό, το φυσικό μεταλλικό νερό διός έρχεται από τον Όλυμπο. Τι καλύτερο. Από τον Όλυμπο έρχεται ο πληθωρισμός, δεν ξέρω πού έρχεται, ξέρω δηλαδή. 5% πρωταγωνιστές, νομίζω ότι είμαστε στην τρίτη χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό.

Γεια σου Ελένη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα και στον Διονύσιο καλό μεσημέρι. Τώρα, κατά τα λοιπά, ο Άδωνης ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Πήρε αμπάριζα τις μονάδες υγείας, αλλού εγγενίασε, αλλού επισκέφθηκε, αλλού έκανε δηλώσεις. Γενικώς κάνει δουλίτσα ο Άδωνης. Τον είχαμε το πρωί εδώ, είχαμε και τον κύριο Βρούτση, ο οποίος μας ενημέρωσε για πράγματα, για έργα τα οποία λέει για πρώτη φορά τόσα αθλητικά έργα στην Θεσσαλονίκη, κολυμπητήρια, γήπεδα, καφτατζόγλιο κλπ. Ο Άδωνης μας εξήγησε και τι ήθελε να πει με τα χρωστούμενα των κομμάτων, για ακόμη μια φορά εξήγησε πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη προς τις τράπεζες και για ποιο λόγο είπε ο ίδιος την αλήθεια ότι δεν γίνεται, δεν μπορούμε να τα αποπληρώσουμε.

Μιχάλης το γράφει πάρα πολύ καλά. Οι γείτορες που παλεύουν για τη χώρα αλλά δεν μιλούνται μεταξύ τους. Τι να περιμένω εγώ, τι. Πολύ ωραίο Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο. Τροφή για σκέψη. Όταν δεν μιλούνται μεταξύ τους. Τα πολιτικά πρόσωπα.

0: πάμε να ακούσουμε και αυτό το κορτσούθ, το οποίο πάνω στην ανομαλία της εποχής, στον χώρο της αριστεράς, οι ίδιοι τα λένε, τα λέμε εμείς, πάνω στην ανομαλία της εποχής, είπε κάτι το οποίο δεν καλοσκέφτηκε, παρόλο που είναι έξυπνο κορίτσι. Ο νομός Πέλλας βγάζει έξυπνα κορίτσια και αγόρια. Είπε μεταξύ άλλων αυτά.
1: Έτυχε τώρα να μην συμφωνήσετε μέσα στην αριστερά, να παραιτηθείτε εσείς, να αποφασίσετε ότι θέλετε να πορευτείτε διαφορετικά με το ότι εμφανίστηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Να σας πω, είναι σωστό το ερώτημα που λέτε. Αν έτυχε, εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες. Να είναι σαφές αυτό και εγώ. Εγώ δεν είπα ότι πάω σπίτι μου. Είναι σαφές αυτό. Υπάρχουν διεργασίες. Ναι, μιλώ για τους 7. Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάπως κίνησε τα πράγματα. Το βλέπατε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, ήταν βαλτωμένα στο χώρο της κέντρου αριστεράς. Τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπυρώνονται πολίτες, συσπυρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας, παρά ήταν νωρίς.
0: Εδώ είναι το κομβικό σημείο. Ακούσατε τι λέει το κορτσούδα από την Πέλλα. Λέει το κορτσούδα από την Πέλλα. Λέει το κορτσούδα από την Πέλλα. Αργήσαμε, λέει, να φύγουμε. Έπρεπε να φύγουμε νωρίτερα. Και γιατί μας πρίζατε τα έντερα, τα σκότια, τα πνευμόνια? Γιατί λέγατε όλες εκείνες τις πομφόλιγες και τις αηδίες σας, αφού έπρεπε να φύγετε νωρίτερα 47. Και αφού δεν είχατε λόγους να παραμείνετε, αλλά παραμένατε, τα λεφτά που παίρνατε κάπου όπου δεν έπρεπε να παραμένατε, σύμφωνα με αυτά που λέτε, αγαπητή μου κυρία Αξιόγλου, θα μας τα δώσετε πίσω, ή και αυτά είναι του αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος? Νομίζω και θα συμφωνείτε, αγαπητές φίλες και φίλοι μαζί μου. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω, όσο και αν κάποιοι δεν το δέχεστε. Σέβομαι κάθε μία, κάθε έναν από εσάς, τους πολίτες, ό,τι και αν ψηφίζετε. Δεν μου φταίει κανείς, είτε ψηφίζει η Χρυσή Αυγή, είτε τον Πέτρο τον Κωνσταντίνου. Προς Θεού, δεν μου πέφτει λόγος δηλαδή. Με τις ηγεσίες, τους ηγείτορες και όλους αυτούς που μας έχουν ζαλίσει, να μην πω. Τα έχω. Και απευθυνόμενος σε αυτούς, θέλω να τους ρωτήσω αν ξέρουν από πολιτική ιστορία, όχι μόνο μεταπολιτευτικά, υπήρξε άλλη περίοδο στην Ελλάδα που να ξεφτυλιστεί ένας πολιτικός χώρος από τα στελέχη του τόσο όσο η αριστερά τα τελευταία 3-4 χρόνια? Δεν μιλώ για τον Κουκουέ, μιλώ για την υπόλοιπη αριστερά. Λέω, υπήρξε προηγούμενο, ξέρει κάποιος να μου πει? Όχι, κύριε Βενιέρη, το έπαθε και το Πασόκ, το έπαθε και η Νέα Δημοκρατία. Που να ξεφτύλισαν τα στελέχη, όχι οπαδοί, όχι ψηφοφόροι, όχι πολίτες, μακριά από δάφτους. Δεν φταίει κανείς από αυτούς. Θύματα των διαφόρων θεσιθύρων είναι. Υπήρξε, θυμάστε εσείς, άλλο φεγγάρι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας που να ξεφτυλίστηκε από τα στελέχη? Ηγέτες, προέδρους, παραπροέδρους, γραμματείς, φαρισαίους. Τόσο πολύ ένας πολιτικός χώρος όσο ξεφτυλίστηκε από τα στελέχη του, επαναλαμβάνω, η αριστερά. Τους έκανε σκυλάκια ο Τσίπρας. Τους έκανε σκυλάκια, κατοικίδια.

Όποιος διαφωνεί εδώ, γεια σου ρε Πάνο. Και άλλος το έγραψε Πάνο, λέει συγχαρητήρια στο marketing του Μασούτη. Γιατί εξ αφορμής αυτής της ροτόντα. Όλοι μιλάμε για τα 50 χρόνια. Εκδήλωση Μασούτη. Λάζαρε, τι γράφεις εδώ, τι περιμένει κανείς. Και εμείς στο μαγαζί μας είμαστε 9 άτομα, σταθμό 10, 15, 25 είμαστε. Αν δεν μιλάτε μεταξύ σας και δεν τα βρίσκετε, τι θα γίνει? Ναι, το έχουμε πάθει στο προηγούμενο. Ω, κάτσε καλά. Όλα τα υγιή στοιχεία τα μαζεμένα εκεί. Καθόλου βρωμιά, καθόλου ίντρικα, καθόλου παρασκήνιο. Όλα ήταν αγανά αμόλυντα.

0: Για να το θυμήθηκε κάποιος φίλος ανάλογη περίοδο, παρακαλώ.
1: Δημητρή.
0: Παρακαλώ, αγαπητέ.
1: Έχουμε γενέθλια περίπου τις ίδιες μέρες, αλλά μας χωρίζει μια τετραετία. Παρθένος, δεν είσαι Σεπτεμβριανός?
0: Παρθένος, ναι, 9 Σεπτέμβρη.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι?
1: 5 μέρες διαφορά σε περνάω.
0: Ποια χρονιά γεννήθηκες?
1: Σου λέω, 5 μέρες σε περνάω, αλλά με περνάς μια τετραετία.
0: Μεγαλύτερος είμαι. Ρε φίλε, είμαι σε μια φάση που όλο είμαι μεγαλύτερος.
1: 68 είμαι, 68.
0: Εντάξει, τι είσαι, 68, μικρούλικο είσαι.
1: Ναι, μικρός.
0: Εσύ δεν έζησες χούντα, εμείς είσαμε χούντα, πολυτεχνία, επανάσταση, εθνική αντίσταση, τι λες τώρα?
1: Εσύ σιγά σιγά και πλησιάζεις, έτσι δεν είναι?
0: Για πού, για το, για το θάνατο? Για το θάνατο.
1: Άκου λίγο.
0: Για πες, ναι, ναι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή στη δουλειά και αυτά χοντρικά το πιάσα.
0: Ναι.
1: Έγινε τραπέζι και έβαλαν στο ίδιο το τραπέζι να καθίσουν.
0: Ναι, Κωνσταντοπούλου, Άδωνης και Ανδρουλάκης.
1: Ποιος τους έβαλε?
0: Η κοπέλα που έκανε τα PR, ξέρω εγώ, δεν πιστεύω ο Μασούτης να το έκανε αυτό.
1: Ναι, ήταν σε συναισθήσεις του Μασούτη, δηλαδή σε υπέντυπο.
0: Εντάξει, μωρό, τώρα κοίταξε να τις πέρα από την πλάκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουν? Έχουν ένα τραπέζι για πολιτικούς, ένα ξέρω εγώ, για δημοσιογράφους, ένα αυτό. Πολιτικοί πήγαν αυτοί. Αυτούς.
1: Λοιπόν, όταν πήγαν οι πολιτικοί στο τραπέζι, δεν είχε ονόματα? Δηλαδή, όποιος πολιτικός είτε δεν έμπαινε.
0: Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι θα είχε, ναι, με ονόματα πήγαινε.
1: Όταν βλέπεις εσύ Ζωή, Άδωνη και Ανδρουλάκη που είναι και στα δικαστήρια, δεν είναι?
0: Ναι, στα δικαστήρια, ναι, ναι, ναι.
1: Και τους βάζεις στο ίδιο τραπέζι.
0: Μπας και τους συμφιλιώσει, άντε να είσαι καλά. Δες το και από την άλλη πλευρά. Ο Γιώργος τώρα έρθει στα νερά μου, λέει, δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Τι λέει, ρε Γιώργο? Υπάρχει ξεφτύλα όμως, Γιώργο, το κόμμα σου, δυστυχώς, όχι το κόμμα, τα στελέχη του κόμματός σου. Είναι ντροπή, φαντάζομαι, έτσι, θα, δηλαδή, πρόσεξε, όχι ντροπή που κάποιος είναι, δηλώνει αριστερός, δεν ξέρω τι σημαίνει, κεντρός, πασόκος, νεοδημοκράτης, ό,τι θέλει να δηλώνει, αλλά φαντάζομαι τώρα εσύ που νιώθεις, ρε παιδί μου, ένα τμήμα ντροπής για αυτό το καραγιοζηλίκι, έτσι δεν είναι? Μη μου πεις όχι, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο κύριος Κατσιφάρας είχε πει, αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας, δεν θα μας ήξερε ούτε ο Θηρορός της γειτονιάς.
0: Σωστό, ρε, πού το θυμηθείς τον Κατσιφάρα, τον γαμπρό, ωραίος ήταν.
2: Λοιπόν, άρα, αν δεν υπήρχε και ο Τσίπρας, Αχτσιόγλου και τα παρεπόμενα, δεν θα τους ήξερε κανένας.
0: Ναι, άλλο είναι αυτό όμως, οι άλλοι δεν το προδώσαν έτσι τον, ούτε τους πρόδωσε
2: όχι, σαν γενικό θέμα σου.
0: Γενικό, να είσαι καλά σύντροφε, γεια χαρά, γεια.
3: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι, τώρα... Θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Και αυτό το τραγούδι για τα κορίτσια μας. Είναι πιο κεφάτα μεσημεριάτικα. Δεν ξέρω, Δέσποινα μου, είδα μια ανάρτηση, μάλλον στην διαφέρεσε. Δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθεί. Η Δέσποινα ρωτάει για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλή. Λέει, προθές είδα μια ανάρτηση του Αλέξανδρου, λέει, του συναδέλφου σου, που λέει πάμε δυνατά, Αλέξη. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Κοίταξε τώρα, υπάρχει το εξής μεταξύ μας. Υπάρχει ιστορική μνήμη εναντίον ιστορικής λήθης.

Στην περιφερειακή βλέπω πέρα από το 424 χαμηλά προς δυτικά, ένα θεματάκι έχουμε προς ανατολικά. Ξεκινά λίγο πριν από τη στροφή για πανόραμα και φτάνει και μετά την στροφή για πανόραμα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε, κάτι πρέπει να έχει γίνει λίγο μετά τη στροφή για πανόραμα κατεύθυνση δυτικά ή απλά πολλά αυτοκίνητα, δεν έχουμε και μετρό. Λογικό είναι τούτες τις μέρες να υπάρχει μια κάποια ταλαιπωρία. Είναι και 5% πληθωρισμός, μαμότο. Ποιος είναι εδώ?
1: Δημήτρη, γεια σου.
0: Γεια σας.
1: Σας ακούω σταθερά.
0: Καλά κάνεις, γιατί δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο να ακούσεις τώρα μεταξύ μας, έτσι. Δεν συμφωνεί.
1: Συμφωνώ.
0: Α, συμφωνεί, εντάξει, οκ.
1: Συμφωνώ.
0: Αστειεύομαι, έτσι είναι, λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, ξέρω ότι αστείευεσαι. Επειδή βλέπω ότι έγινε πολύ ντόρος αυτό που κάθισε ο Άδωνης και τα λοιπά και αυτά, και το ακούω από το πρωί, και στα παραπολιτικά το είπανε και το διάβασα. Mm-hmm. Ότι δεν
0: στα παραπολιτικά βάλανε το απόσπασμα που παίξαμε εμείς με τον Άδωνη εδώ το πρωί.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν τους βάλανε. Ο Άδωνης καθόταν σε ένα άλλο τραπέζι. Και με το που σηκώθηκε κάποιος δίπλα από το Θεοδωρικάκο, ο CEO του Μασούτη, πήγε ο Άδωνης και κάθισε για πέντε.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα, πλαγίτσα κάνουμε, σιγά τώρα. Αν θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, ας μιλήσουν. Άμα θέλουν να μην μιλήσουν, τι να κάνουμε, το ζώο τους βάλουμε να μιλήσουν. Εσύ δεν έχεις πάει σε γάμο που τα συμπεθέρια δεν μιλούνται?
1: Και η αλήθεια είναι, καλά έκαναν που δεν μίλησαν, γιατί αν καθόντουσαν δίπλα-δίπλα και άρχιζαν χαχαχά, χουχουχού, τότε.
0: Θα έλεγε ο κόσμος, αυτή την Ντεμέκ μαλώνουν, αλλά κατά βάθος. Σωστός ο κύριος, να είσαι καλά. Σωστότα. Για φαντάστο αν ήταν εκεί και να αρχίσαν τα χαχαχού, μαχαχού και πώς περνάτε τι διακοπές, τι κάνουν στο σπίτι κτλ. Θα έλεγε ο κόσμος, κοίταξε, από τη μία λένε ότι μαλώνουν και τρέχουν στα δικαστήρια ως αντίδικοι, αλλά στη μάσα είναι μαζί. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Παρακαλώ. Είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έρθει το πρωί, μιλήσαμε μαζί του.
2: Ναι, δεν ξέρω αν τυχόν μπορέσει κάποια στιγμή να το ρωτήσει, γιατί το είναι κοροϊδία για τον Καφκατζόγλιο.
0: Τα έχω ρωτήσει. Μα τα είπε το πρωί. Πρέπει να βάλει αργότερα ο Λεοντής τη συνέντευξη να την ακούσει. Όλα τα ρωτήσαμε.
2: Ναι, τα λεφτά που βάζουν είναι πολύ λίγα. Δεν γίνεται να τα χαστούμε.
0: Ναι. Ναι. Κάνει και διακοπές τηλέφωνο, τα ρωτήσαμε. Αυτός αλλιώς μας τα παρουσιάζει. Τι να σου πω, υπουργός είναι, πολιτικός είναι, τα φουσκώσια λίγο. Εκλογές έχουμε, ρε φίλε, αυτοδυναμία θέλουν, να μην πάρουν και μια αυτοδυναμία.

0: Άντι Ουίλιαμς, ποιος είναι εδώ, παρακαλώ. Χαίρετε, αγαπητέ μου.
1: Εγώ βέβαια χθες λίγο ψιλοστεναχωρήθηκα με αυτά που άκουγα από τον κύριο Ταχιάο.
0: Τι άκουσες?
1: Αυτά σχετικά με, με την προοπτική του μετρό, με κοστολόγια που δεν βγαίνουν.
0: Όχι χθες, το Σάββατο. Ήταν επανάληψη χθες, ναι, σωστά.
1: Α, σίγουρα δεν το ήξερα.
0: Ήμουν Αθήνα χθες, είχα κάτι business.
1: Και λίγο έτσι.
0: Τι δεν σου άρεσε, για πες να σου δώσω καμία εξήγηση άμα χρειαστεί. Επειδή μιλάω με τον Ταχιά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Όταν βγάζεις ένα πολεοδομικό σχέδιο επέκταση της πόλης, αυτή τη στιγμή δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης αναπτύσσεται δυστυχώς κατ' εμέ, αλλά έτσι γίνεται στην περιοχή της Θέρμης, και άλλο ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δυτικά, όταν η Λιούπολη ενώθηκε με τον Εύωσμο, ο Εύωσμος έχει φύγει πάρα από τον περιφερειακό κλπ. Και δεν υπήρξε ποτέ και ούτε υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσο πλάνο για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Ανταυτού όλα, μα ό,τι γίνεται, γίνεται για την Καλαμαριά, και καλώς γίνεται, αλλά να γίνεται και αλλού, ρε παιδιά. Mm-hmm. Ο Δήμος Εύωσμου είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους στην Ελλάδα. Και ακόμη συζητάμε για το πότε και αν θα υπάρξει κάποιο σχέδιο επέκτασης του όποιου μετρό, που δεν υπάρχει, λοιπόν, για εκείνες τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Και συζητάμε ακόμη για την Καλαμαριά. Η οποία Καλαμαριά δεν μπορεί να αναπτυχθεί άλλο. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Έσκασε η Καλαμαριά τελείως. Ενώ από εκείνη την πλευρά συνεχίζει να αναπτύσσεται.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε αρκετά διεξοδικά με τον Νίκο. Παρακαλώ, με τον Ταχιάο. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου, κάθε μέρα δεν λένε για τη σούπερ μάρκετ που εσχροκερδούν εις βάρος του λαού.
0: Ναι, ναι, τι.
2: Και πήγαν και τραπεζώθηκαν εκεί πέρα.
0: Αυτό η αλήθεια είναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το κατάλαβα. Δεν πήγαν σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, σε μαγαζί πήγαν. Τρελαθώ.

0: Τανάς Αυγερινός, Τανάς, δεξί χέρι της Καριστιανού, φιλορώσος, φιλοπουτίν και τα λοιπά. Τον βλέπατε εκεί στα, ο κόσμος και εγώ, ήταν και αυτό ήταν γραμμή Πούτιν. Καλά κάνει, άνθρωπο με ροκάμα το βγάζει, δεν κάνει, τη δουλειά του κάνει, όλη τη δουλειά μας κάνει. Όλη τη δουλειά μας κάνει. Χθες ρωτήθηκε και για τα του 2015 και είπε τα εξής.
1: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα, γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ. είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολύ κόσμο, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί τον έγινε όχι, γιατί το όχι έγινε ναι και τα γνωστά κτλ. Είναι από αυτού που λέμε είναι απογοητευμένη, κυρία Καριστιανού, ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα.
2: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Αυγερινός, ο οποίος τότε έλεγε οι Ρώσοι αυτά ρούβλια, μούβλια, ζούβλια, τι να κάνει αυτό. Και ο Λαζόπουλος, δεν τον άκουσε και τον Λαζόπουλο, έχει να πει, καλά κάνει, έτσι, σάτυρα λέγεται, αν λέγεται δεν τον παρακολουθώ, αλλά σάτυρα είναι, η σάτυρα δεν έχει, λένε, όρια, ο καθένας μπορεί να την ανοίγει όσο θέλει, κρίνεται από το κοινό του, οπότε μπράβο το, αλλά μου λένε όσοι τον παρακολουθούν, δεν είπε μια κουβέντα για το Μαρινάκι, ρε παιδί μου, για το επεισόδιο με το χαστούκι που ρίξε ο Μαρινάκι στο Δημητριάδη. Δεν είπε τίποτε, απολύτως, δεν το είδε, δεν βλέπει τηλεόραση. Δεν του το πήγε η Ναστούλα, όπως τη λένε μία εκεί μπροστά που μου γελάει και χτυπάει χεράκια. Δεν του το είπε. Του πει, ξέρεις, ο Μαρινάκης στο γήπεδο, στην κερκίδα, στο αυτό που ήταν εκεί, στο σεφ, στο άκα. Συμπεριφέρθηκε λίγο άκομψα και λίγο άγρια και λίγο αρρωστημένα. Δεν το λέει, δεν το λέει. Πώς το είπα νωρίτερα, έχει και η σάτυρα τα όρια της.

Χορηγός τούτης της εκπομπής η InfoTrust, η εταιρεία InfoTrust απευθύνεται μεταξύ άλλων σε ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους, σε σένα δηλαδή ο οποίος είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος και ξέρεις ότι το περιβάλλον είναι δύσκολο, πολύ ανταγωνιστικό, θες να μπει σε μια μεγάλη ομάδα για να παίξεις δυνατά. Μπαίνεις τώρα στο www.infotrust.gr / φόρμα, συμπληρώνεις αίτηση συνεργασίας, καλείς 2310-492-492, παίρνεις πληροφορίες, μπες και στο www.statusfm.gr να δεις καινούργιες εγκαταστάσεις γραφεία της InfoTrust.

Ωραία φίλε, σήμερα δεν έχει, σήμερα δεν είναι τα... το παιχνίδι στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω σήμερα είναι. Πού να βρω το κουράγιο ρε φίλε, από τις 5.30 χθες το απόγευμα, με 2.5 ώρες ύπνο, στην Αθήνα μου μέσα. Αντέχω. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό που λέγε το άσμα.

0: Ο Μπουτσελάς είναι έξω. Δεν με πιστεύει εδώ ένας φίλος, καλός ακροατής. Λέει, λέω ψέματα, Μπουτσελά. Σωτήρη, έλα σε παρακαλώ να βάλεις την υπογραφή σου. Δεν με πιστεύουν. Λεόντι, είναι κάπως Σωτήρης έξω. Έλα, έλα, πες, γιατί δεν με πιστεύουν. Πήγαινε, πήγαινε, σε παρακαλώ. Πρέπει αυτά να αναγνωρίζονται στην ηλικία μου. Για πες. Είπα τα εξής, πες μου που υπάρχει ψέμα στην περιγραφή που θα κάνω. Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα, κύριε, καλησπέρα σε
0: κύριε Σωτήρη. Χθες λοιπόν ξύπνησα κανονικά 5.30-6 ώρα το πρωί όπως ξυπνάω κάθε φορά.
1: Δεν ήμουν εκεί.
0: Εκεί δεν ήσουν.
1: Δεν ήμουν.
0: Ναι, αλλά εγώ ήμουν εδώ 7 παρατέταρτο.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ωραία.
1: Υπάρχουν και άλλοι
0: μάλλον. Έκανα εκπομπή.
1: Έκανες.
0: Φύγαμε 11 και 4.
1: Φύγαμε 11 παρατέταρτο.
0: 11 παρατέταρτο φύγαμε. Ναι, ωραία.
1: Σου δώσανε 10 λεπτά
0: άδεια
1: από την εκπομπή.
0: Πήγαμε Αθήνα. Με αυτοκίνητο.
1: Με αυτοκίνητο.
0: Κάναμε 2-3 ραντεβού καλά.
1: Κάναμε.
0: Ένα σπουδαίο. Κάναμε. Δεν ήσουν.
1: Δεν ήμουν.
0: Εγώ.
1: Έτσι. Δεν ήμουν.
0: Γυρίσαμε πίσω 9.30-10, τι ώρα ξεκινήσαμε.
1: Ξεκινήσαμε 9 και 20, ήμασταν στη Βαριμπόπη.
0: Βαριμπόπη. Γυρίσαμε πίσω 9.30 ώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Το βράδυ πήρα τηλέφωνο στον Τσιλιμίδη και μιλούσα στο.
1: Αυτό ήθελα. Σε περιμένω να τελειώσει την εκπομπή, να σε ρωτήσω μέχρι τι ώρα μιλούσε στον Τσιλιμίδη.
0: 2 παρά το βράδυ.
1: Μέχρι τις 2 παρά μιλούσε στον Τσιλιμίδη.
0: Μιλούσαμε, λέγαμε διάφορα στην εκπομπή του, δεν κατάλαβα.
1: Όντως.
0: Ναι, βεβαίως. Και ξύπνησα 5.30 ώρα, ρώτησα τον Μπαρβαγιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άρα είπα αλήθεια, γιατί δεν πιστεύει ο άλλος. Λέει, είναι δυνατόν να είσαι από χθες τις 5.30 με 2.30
1: ώρες. Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, το επιβεβαιώνω όλα. Εκτός από ένα-δύο θολά σημεία, αν ξύπνησες χθες το πρωί και αν είχε σημαντικό ραντεβού στην Αθήνα, αυτά δύο δεν μπορώ. Τα άλλα, τα επιβεβαιώνω όλα. Και από εδώ και πέρα θα σε λέω φιλόσοφο μετά από τη συζήτηση που είχες χθες με τον Τσιλιμίδη το βράδυ. Από coach φιλόσοφο.
0: Γι' αυτό σου λέω, Σπυράγκο μου, σώμα μου φτιαγμένο από πυλό.

Δεν έχετε παράπονα, έτσι, αγαπημένο τραγούδι διαχρονικό. Θα τα ακούν οι επόμενες γενιές και θα λένε... Αυτή θα είναι με τον Ακύλα. Τον επόμενο, ξέρω εγώ, μεθεπόμενο Ακύλα. Εδώ είσαι στάση Donna Summer, γιατί είναι Τετάρτη, είμαστε στα μέσα της εβδομάδος και αν πάρουμε στα σοβαρά τον πληθωρισμό... Όχι ότι δεν τον παίρνουμε στα σοβαρά, δηλαδή είτε στα σοβαρά είτε στα αστεία...

0: Έτσι ακριβώς είναι, Αναστάση, όπως ακριβώς τα γράφεις είναι, γιατί εδώ είπαμε ότι τα μεσημέρια μας είναι...
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέλη.

Ρέναν Τζέγκινς Χαν θέλαμε και μας ήρθε Αλέξης Τσίπρας. Γεια σου ρε Ηλιάνα, τι εννοώ με αυτό που γράψα στο Facebook? Φαίνεται ρε Ηλιάνα, μόνος του λέει εκεί πέρα ο τίτλος. Λέει ο Στέφανος καίγεται στον ήλιο. Όχι καίγεται, ψήνεται στον ήλιο. Τι μπορεί να σημαίνει ο Στέφανος ψήνεται στον ήλιο, σε πράσινο φόντο? Δεν είναι ο Τζουμάκας, ούτε ο Τζιτζίνης.

Πλάκωσαν οι Βαλκάνοι, πλάκωσαν οι Ανατολικοί Ευρωπαίοι, Ανατολικοευρωπαίοι και αγοράζοντας σύμπαντα. Σαββατοκύριακο κυκλοφορούσαν χαρτάκια στα οικόπεδα των Ελλήνων πατριωτών, ημών των Ελλήνων, των ημεδαπών της Χαλκιδικής. Που εντάξει, χωράφια πήραμε, αλλά τόσο πάντα πληρώσαμε, αδερφέ. Οι ρίζες μας είναι. Κυκλοφορούσαν χωράφια πάνω σε φράχτες και σε πόρτες. Αν πουλάμε τα οικόπεδά μας. Μας αγοράσουν οι Βούλγαροι, ρε φίλε. Σκοπιανοί, Σέρβοι. Εγώ ξέρω έναν υπερπατριώτη ο οποίος πούλησε νωρίς σε Βούλγαρο. Αλλά είναι υπερπατριώτη. Και καλά έκανε, προσθέω, έτσι δικά του είναι, περιουσία του είναι, του καθενός δηλαδή, ο καθένας... Εγώ απλά στο φαινόμενο αναφέρω, όντως αυτό που σας λέω ισχύει. Με κάλεσαν και μου είπαν ότι κυκλοφορούν κάτι χαρτάκια σε οικόπεδα εκεί περιφραγμένα και εμείς, με την ερώτηση άμα θέλει ο κόσμος να πουλήσει τα οικόπεδά του. Τώρα μπορεί να μην είναι Βαλκάνι, να είναι κανένας που θέλει να κάνει μεγάλες τουριστικές υποδομές. Βλέπετε τι γίνεται πάνω στην Αλβανία, χαμός ο γιος γαμπρός του Τραμπ. 1,4 δις λέει και πλέον θα δώσει ο γαμπρός του Τραμπ στο πλαίσιο ανάπτυξης τουριστικής της Αλβανίας, στα παράλια, ένα project συνολικού κόστους 4 δις δολαρίων. Εκεί θα πηγαίνουμε διακοπές. Εμείς τα δικά μας τα κάνουμε δώρο στη Βουλή. Να, το παλατάκι το δώσαμε στο Κοινοβούλιο.

Και εγώ Δημήτρη αυτό αναρωτιέμαι. Πρέπει στο ενδιάμεσο να ρίξω κανένα 2-3 ώρο υπνάκου, γιατί αλλιώς δεν θα δω μπασκετάκι το βράδυ. Σπανούλη περιμένει Θεσσαλονίκη. Άντε ρε Μπιλ, σε περιμένει Θεσσαλονίκη. Τόσα λεφτά σου δίνουν εκεί. Να ξαναζήσουμε παλιές ένδοξες εποχές, Άρη Πάο. Έχει ο Λίγων από Ηρακλή, εντάξει. Δεν έχουμε Ίγκραμ, αλλά... Παιδιά μεγαλώνουμε, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι αυτά τα αστέρια στον Ηρακλή, ξέρω εγώ. Πού είσαι ρε coach, χάθηκες coach, λέω coach, χάθηκες coach.

Έτσι είναι η Λάνα μου τα μεσημέρια. Ενημέρωση και πολιτική τόσο όσο. Ευχάριστη διάθεση, ρυθμός, ωραία τραγούδια. Κάτσε κάπου θυμήθηκα. Αυτό είναι. Και με αυτό θα κλείσω, γιατί πλησιάζουμε τέσσερις. Ο Μπαρμπαστάθης περιμένει στην κατάψυξη, πρέπει να πάω να το χτυπήσω. Να δω από τη συλλογή των 18 προτάσεων τι λείπει, ποιες λείπουν. Και να είμαι αύριο εδώ στις 8 το πρωί, απίκο.

0: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy. Σκεφτείτε το σώμα σαν ένα σπίτι και το νευρικό σύστημα σαν τον συναγερμό του. Στον χρόνιο πόνο, ο συναγερμός γίνεται υπερευαίσθητος. Μπορεί να χτυπά δυνατά, χωρίς πραγματική ζημιά στους τοίχους. Η σύγχρονη νευροφυσιολογία δείχνει ότι ο πόνος είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας του εγκεφάλου, όχι απλή αντανάκλαση βλάβης. Το άγχος, η αϊπνία, ο φόβος κίνησης μπορούν να αυξήσουν την ένταση των συμπτωμάτων. Η AI βλέπει μόνο την απεικόνηση. Δεν μπορεί να αξιολογήσει ευαισθητοποίηση, κινητικό έλεγχο ή ψυχολογικούς παράγοντες. Ο πόνος δεν είναι φωτογραφία. Είναι δυναμική, πολυπαραγοντική εμπειρία που χρειάζεται κλινική αξιολόγηση και καθοδήγηση. Το AI αγνοεί το πώς νιώθεις. Αγνοεί αν ο συναγερμός σου έχει ρυθμιστεί λάθος λόγω άγχους, φόβου ή κακού ύπνου. Μια στεγνή ψηφιακή ανάγνωση δεν μπορεί να μετρήσει την ευαισθησία του ανθρώπινου οργανισμού. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Εκτός της λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες βρίσκεται για πρώτη φορά μετά την κρίση η Ελλάδα. Το γεγονός αποδίδεται στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στη μείωση του εξωτερικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και στη διατήρηση ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων. Παράλληλα, η μεταπρογραμματική εποπτεία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα διατηρεί πλήρως την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της. Η χώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα, σημειώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα, φαίνεται πως κατέληξε ραντεβού για οικονομικές διαφορές χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Δύο αδέρφια είχαν συνάντηση με έναν άνδρα προκειμένου να επιλύσουν αυτές τις διαφορές. Ο άνδρας πήγε στο ραντεβού μαζί με ομάδα 10 ατόμων. Αρχικά τα δύο αδέρφια και η ομάδα των άλλων ατόμων λογομάχησαν, ενώ στη συνέχεια τα πράγματα ξέφυγαν και πιάστηκαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από την ομάδα των 10 ατόμων έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα, ενώ κάποιος άλλος χτύπησε τον έναν από τα δύο αδέρφια. Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εάν όλα πάνε καλά του χρόνου τέτοιον καιρό, θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή, τόνισε νωρίτερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Στη συνάντηση των δύο αδρών, επισφραγίστηκε η κατασκευή της νέας κολυμβητικής δεξαμενής μήκους 25 μέτρων, με 6 διαδρομές, προκειμένου, όπως είπε ο Δήμαρχος, να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας, οι μαθητές και η κολυμβητική κοινότητα. Το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασε το πρωί ο 38χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύωσμο. Μέχρι και το μεσημέρι, ο φερόμενος δράστης απολογείται στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, σε βάρος του οποίου ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες και σύμφωνα με την νομοθεσία περί ναρκωτικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, την έντονη καταδίκη της για τις επιθέσεις του Ιράν σε στόχους στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν εξέφρασε η Ορδανία, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σε ανακοίνωσή του, το Ιορδανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνιζε ότι τα πλήγματα σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα των δύο χωρών του κόλπου.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στην Κατερίνη στους 25, στο Κλικί στους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
11: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: όταν μια εκπομπή έχει δύο μουσικούς παραγωγούς, καταλαβαίνετε ότι η συνεννόηση για την επιλογή της μουσικής κάθε άλλο παρά εύκολο πράγμα είναι. Και το Εγκινήσι έχει τη χαρά να έχει δύο μουσικούς παραγωγούς, και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά και τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Δεν γίνεται μια τόσο ακριβή παραγωγή.
0: Έτσι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί να μένει. Και οι παρουσιαστές είναι δύο.
0: Έτσι.
1: Και πίσω οι υποστηρίξεις είναι ένα δύο σε κάθε τμήμα στη θέση τους.
0: Και ο καλεσμένος, εγώ δηλαδή, είναι μόνιμος σχεδόν. Και άλλος καλεσμένος, ναι, υπάρχει σήμερα για να μιλήσουμε για Dream Days. Έχουμε
1: εδώ
0: πολλά,
1: είμαστε,
0: καταλαβαίνετε. Δεν είναι
1: είμαστε
0: απλή εκπομπή αυτοκινήτου.
1: Άλλωστε δεν ήμασταν ποτέ. Αλλά στα θέματά μας είμαστε εδώ, στον Στράτους φυσικά 107 και 7 για την επόμενη ώρα. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλο Τσουλφάς, γενέθλια για μια μεγάλη τραγουδίστρια.

όχι μόνο τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και σε κάποιες ταινίες και ηθοποιός. Σούζι Κουάτρο γεννήθηκε σαν σήμερα και ήδη βιώνει τον 75ο χρόνο.

0: τώρα σου δίνει μου, κοίταξε. Για να πάρει την πλήρη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Ο τίτλος της εκδήλωσης.
1: Ναι.
0: Dream Days.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να υπάρχει και κάτι ονειρικό. Δηλαδή, θα δούμε μια Grand Turismo, ας πούμε. Θα δούμε μια Ghibli. Μια Quattroporte.
1: Κατευθείαν βρήκαμε άνθρωπο.
0: Κάνεις μια εκδήλωση, ας πούμε. Να μην έχεις κάτι ονειρικό.
1: Βρήκες άνθρωπο ο οποίος μιλάει, ο οποίος δεν κρύβει καταστάσεις, σχέδια και οράματα ή όνειρα και κατευθείαν να το βάλει στα βαθιά.
0: Μα ίδιοι είναι, λέει, όνειρα.
1: Κύριε Κακούρη, το ξέρετε, τι να πω. Είναι γνωστός προβοκάτορας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Κακούρης, είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου Σφακιανάκη. Σήμερα με το καπέλο της BYD. Καλησπέρα, κύριε Κακούρη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Τριαντάφυλλος με πήγε πολλές δεκαετίες μάλλον πίσω, σε κάτι στις 4.22 και 4.24 Μαζεράτι, που ήταν πολύ αγαπητές.
1: Το σηκώνετε το γάντι, βλέπω, και μ' αρέσει.
0: Όχι, και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για την Κρακάλε. Δεν έχω.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς μήπως ξέρετε κάτι παραπάνω αυτό.
2: Ο κύριο Ήφη, θα δούμε.
1: Αυτό κι αν είναι πολλά υποσχόμενο, το θα δούμε.
0: Άμα λέμε θα δούμε. Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν στις BYD Dream Days που έχετε στις 5 και 6 Ιουνίου, κύριε Κακούρη, εδώ στο κατάστημά σας στην Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς είναι οι Dream Days της BYD?
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, οργανώνουμε ένα πάρτι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχονται σε 2 και 3 μέρες αντίστοιχα. Θα είναι ένα πάρτι όπου οι καλεσμένοι μας μπορούν να οδηγήσουν όλη την γκάμα των μοντέλων της BYD, μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνολογίες, καινοτόμες τεχνολογίες, να απολαύσουν την οδήγησή τους και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα με δώρα και εκπλήξεις.
1: Όταν λέμε όλη την γκάμα, εννοούμε όλη την γκάμα, δηλαδή από το Dolphin Surf μέχρι το Sea Lion 7, ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά, όποια μοντέλα έχουνε.
2: Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της BYD. Η BYD θέλει να προσφέρει πράσινα αυτοκίνητα, καθαρά αυτοκίνητα, σε όλο το κοινό. Η αρχή έγινε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον που έχουν μηδενικές εκπομπές ρήπων, αλλά επειδή η BYD είναι πάρα πολύ κοντά στο κοινό και στους οδηγούς, αναγνώρισε την ανάγκη εκείνων που δυσκολεύονται να κάνουν την κίνηση να αγοράσουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όμως θα ήθελαν στην καθημερινότητά τους να αξιοποιούν την ηλεκτροκίνηση. Και εδώ πλέον έρχεται η BYD με τις προτάσεις της Super Hybrid. Ουσιαστικά είναι ένα σκαλί πάνω από τα υβριδικά αυτοκίνητα. Είναι τα αυτοκίνητα που μπορούν να μπουν και στην πρίζα. Δίνουν αυτή την εναλλακτική στον οδηγό, με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν από 40 χιλιόμετρα μέχρι 120 χιλιόμετρα μόνο με ηλεκτρική ενέργεια.
1: Και πλέον έχετε μία πολύ μεγάλη γκάμα, είναι η αλήθεια. Μπορεί η αρχή να είχε γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με τα plug-in υβριδικά σας, με το SEAL-U, το DMI, αλλά από εκεί και μετά, όπως μας είχε αποκαλύψει και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σφακιανάκη, ο κ. Στάκης, το Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όλη σχεδόν η γκάμα της BYD έχει αποκτήσει και plug-in υβριδική έκδοση, με τελευταία είσοδο το ATO 2.
2: Είναι μια στρατηγική, την οποία την είχαμε αποκαλύψει από το Σεπτέμβριο. Το SEAL-U DMI, που αυτή τη στιγμή είναι η ναυαρχίδα μας στην Ελλάδα στα plug-in, στα super hybrid οχήματα, είναι και best seller κιόλας στα plug-in hybrid στους ιδιώτες, στις πωλήσεις στους ιδιώτες, όχι μόνο όμως στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Η γκάμα αυτή άρχισε να επεκτείνεται προς τα κάτω με το Sea Lion 5, το DMI. Συνεχίσαμε με το ATO 2 του DMI, που είχατε και την ευκαιρία να το οδηγήσετε πρόσφατα, Σωτήρη, είχε την ευκαιρία να το οδηγήσει στην Αθήνα.
1: Σωστά.
2: Και το επόμενο χρονικό διάστημα και στη Θεσσαλονίκη, και βέβαια αυτή η γκάμα θα συνεχίσει να επεκτείνεται.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως πιστεύω ότι αυτές οι εκδηλώσεις, και κυρίως από εταιρείες που ξεκίνησαν την ηλεκτροκίνηση σε μαζική παραγωγή πια.
1: Και την έκαναν και προσιτή, βεβαίως, την ηλεκτροκίνηση, βεβαίως, ναι, στο ευρύ κοινό.
0: Από τις πρώτες μάρκες που ήρθαν στην Ευρώπη και ξεκινάνε παραγωγή, είναι μια άλλη μάρκα. Νομίζω ότι το σημαντικότερο, κύριε Κακούρη, είναι αυτό το πλησίασμα του κόσμου προς την ηλεκτροκίνηση. Γιατί ο σκεπτικισμός, όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει ακόμη, και εκεί θα βρούνε τους ανθρώπους να δώσουν, να πούνε τις απορίες τους, να πάρουν απαντήσεις. Δεν είναι δηλαδή καθαρά εμπορική κίνηση, αλλά και ενημέρωσης.
2: Η BYD δεν θέλει να επιβάλλει μια τεχνολογία. Θέλει η τεχνολογία της να είναι φιλική πρώτα απ' όλα προς το χρήστη. Και γι' αυτό κιόλας επεκτάθηκε τόσο γρήγορα στην επιλογή των super hybrid αυτοκινήτων. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να οδηγηθεί ως ένα κοινό αυτοκίνητο, που μπορεί ποτέ να μην μπει στην πρίζα, αλλά απλώς ο οδηγός να έχει τη δυνατότητα, ακόμα και αν πάει επισκεφτεί ένα σούπερ μάρκετ ή ένα πολυχώρο ή ένα μολ, να φορτίσει το αυτοκίνητο. Και αυτή είναι η διαφοροποίηση. Η τεχνολογία είναι φιλική, είναι ασφαλής. Όπως λέγαμε και στο παρελθόν, πρώτα απ' όλα δεν κάνουν όλα τα αυτοκίνητα για όλες τις ανάγκες.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Αυτό και αν είναι.
2: Οπότε θα πρέπει και εμείς ως καταναλωτές να μαθαίνουμε πάντα να ψωνίζουμε κάτι με βάση τις ανάγκες μας και όχι με βάση αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό και όλες, αυτό είναι και το κίνητρο να μην μας αποθαρρύνει το να πλησιάσουμε μία καινούρια τεχνολογία. Mm. Και μάλιστα αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι ότι πραγματικά η Θεσσαλονίκη από την πρώτη στιγμή που η BYD άνοιξε το κατάστημα πάνω στη Γεωργική Σχολής 121, το κοινό της Θεσσαλονίκης αγκάλιασε πάρα πολύ γρήγορα τη μάρκα, με αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη η BYD να έχει το μεγαλύτερο ίσως μερίδιο αγοράς από όλη την Ελλάδα, αναλογικά.
1: Και γι' αυτό εσείς θα το επιστρέψετε εντός εισαγωγικών και με εκπλήξεις σε όσους έρθουν στο κατάστημά σας 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και με δώρο ένα καλώδιο V2L ή μια σημαντική έκπτωση 250 ευρώ σε όποιον προχωρήσει σε κάποια παραγγελία.
2: Το V2L είναι ένα καλώδιο, είναι ένα πολύμπρισο που μπαίνει στην υποδοχή του αυτοκινήτου και μπορεί να μας δίνει ρεύμα άμα πάμε σε ένα κάμπινγκ και θέλουμε φως, ή ακόμα και αν κάνουμε ένα υπαίθριο πικνίκ να βάλουμε την ψυσταριά που λέει ο λόγος. Κάποιοι πιο προχωρημένοι, τώρα μην μου πείτε για προβατίνες και παϊδάκια, γιατί είναι και η ώρα περίεργη.
1: Εντάξει, αυτά είναι αλληλένδετα τα πράγματα, ξέρετε. Καλά, το ένα πάει μαζί με το άλλο, είναι δεδομένα.
0: Ελάτε εσείς, θα είναι και Σάββατο, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, αρκεί να ανεβείτε. Είναι απλά τα θέματα αυτά.
1: Ή όποιον δεν θέλει, δεν θέλει ένα V2L καλώδιο, μία έκπτωση 250 ευρώ.
2: Είναι μία έκπτωση. Οι άνθρωποι που έχουμε πάνω στη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικοί, είναι πάρα πάρα πολύ εξυπηρετικοί, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το προϊόν και μπορούν να το παρουσιάσουν με εύληπτο τρόπο προς τον ιδιώτη, προς αυτόν που δεν είναι και τόσο εξοικειωμένος με τις καινούργιες τεχνολογίες. Οπότε πιστεύω ότι θα περάσουν ένα πάρα πολύ όμορφο διήμερο.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακούρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα 5 πολύ.
1: Και 6 Ιουνίου λοιπόν, όποιος επιθυμεί, στο κατάστημα της BYD στην Γεωργική Σχολή 121, στο γνωστό κατάστημα στην Πηλαία, και για να τα δει και για να τα οδηγήσει τα μοντέλα της BYD.
2: Πολύ σωστά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλά
0: κυριόματα σε όλους. Και μην ξεχνάτε εκείνο το «θα δούμε» που είπατε, δηλαδή έτσι ως εκπομπή να έχουμε μια πρωτιά.
2: Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακούρη, καλή συνέχεια.
0: Είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

0: Να θυμηθούμε.
1: Ναι.
0: Μια που είναι και μέρες Ακρόπολης.
1: Έχουμε ακόμα μέχρι τις 25 ναι, έτσι, του εννοώ, μήνα, αλλά έχουμε μπει στον ακροπολικό μήνα. Στο μήνα του Ράλι Ακρόπολης.
0: Σαν σήμερα 1982, Μισελ Μουτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, την άλλη
1: μια, εμβληματική ως διχώς, με εμβληματικό αυτοκίνητο.
0: Ανέβηκε σε ένα κουάτρο, για το οποίο κουάτρο ένας Μαρκού Άλεν, το κοντό, όταν το οδήγησε, είπε «Υδρώσανε τα χέρια μου».
1: Ναι, διότι όταν το πρώτο έβγαλε στην παραγωγή η Audi, το κουάτρο, για να το οδηγήσεις γρήγορα,
0: έτσι,
1: ήταν πολύ πιο δύσκολο, ναι, σε σχέση με τα πισωκίνητα της εποχής τότε. Αφενός αφετέρου δεν το ήξεραν. Δεν ήξεραν την τετρακίνηση ακόμα στους αγώνες. Οπότε και οι ίδιοι οδηγοί μάθαιναν, προσπαθούσαν να βρούνε πώς μπορείς να οδηγήσεις γρήγορα ένα τετρακίνητο. Είναι εντελώς διαφορετικός, έτσι, ο τρόπος σε σχέση με ένα πισωκίνητο. Οπότε αυτό που έκανε η Μουτόν ήταν όντως ένας άθλος.
0: Αυτό και ο άθλος αυτός, ο οποίος συμπληρώθηκε 2 χρόνια αργότερα, το 1984, με πρώτη θέση στο Pikes Peak.
1: Εκείνο δηλαδή... και ήταν άθλος. Όπου το Pikes Peak ήταν ακόμα χώμα. Δεν, ναι, είχε ασφαλτοστροφή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Άλλωστε μιλάμε για δεκαετία 80, οπότε.
0: Έτσι.

0: Μου αρέσει που υπάρχει έτσι κινητικότητα στον χώρο της αυτοκίνησης στην πόλη μας Τριαντάφυλλε.
1: Ναι.
0: Με καινούρια καταστήματα να ανοίγουν. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Σκόντα Καρέντα Μανδύλας, ένα πραγματικό σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της αυτοκίνησης στην πόλη μας. Έχει 12 και 13 του μήνα εγκαίνια με όλη την γκάμα των μοντέλων της. Θα είναι εκεί να τα δείτε, να τα οδηγήσετε και φυσικά να γνωρίσετε, να επισκεφτείτε και να γνωρίσετε τις ολοκένουργιες σύγχρονες εγκαταστάσεις της Skoda Karenda Mandila στην πόλη μας. Όλα αυτά Εθνικής Αντιστάσεως 120 στην Καλαμαριά. Και Γαβρίλ Χατζηνόπουλος μαζί μας. Τι έχουμε, κύριε Χατζηνόπουλε?
2: Έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε πριν από λίγη ώρα στον παράδρομο από Σύνδο για Διαβατά. Έχουμε και έναν τραυματία. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Να πούμε ωστόσο, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο, παρέλαβε έναν άνδρα ο οποίος τραυματίστηκε από το συμβάν και τον έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε και ένα βίντεο το οποίο μπορούν οι ακροατές να δουν στην ιστοσελίδα μας, στον Status FM, στους 107.7. Οπότε θα έχουμε νεότερα σε λίγη ώρα. Σας πρόλαβα στις διαφημίσεις.
3: Όχι επάνω στον κεντρικό,
2: όχι
0: στον παράδρομο.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη, για οτιδήποτε μας ενημερώνει. Εμείς πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγεία Ηλίας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχει.

0: με Raider Love ξεκινήσαμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσει εδώ στο Status 107 και 7. Ο Λεόντης Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και όλοι εσείς στις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. No more speed, almost... Καλησπέρα σας.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Πρόδρομος και μια ερώτηση να σας κάνω.
0: Παρακαλώ.
2: Έχω ένα τρέλερ. Πότε βγήκαν οι αποφάσεις πώς θα βγάλουμε πινακίδες ή πώς λειτουργεί το σύστημα. Έχω ένα τρέλερ με μια καντίνα επάνω.
0: Ναι, πρέπει να βγάλει πινακίδα το τρέλερ.
2: Από πού θα τη βγάλουμε?
1: Από το συγκοινωνιών.
0: Από το μηχανολογικό.
1: Θα πάτε στο μηχανολογικό και θα σας πούνε όλη τη διαδικασία που πρέπει να κάνετε. Και φυσικά πρέπει να περάσει και ΚΤΕΟ.
2: Άρα το πρώτο βήμα είναι, δεν έχω καθόλου χαρτί από τον τρέλερ. Μπορώ να βγάλω καινούργια.
1: Πρέπει να ρωτήσετε στο μηχανολογικό για αναλυτικές πληροφορίες.
0: Ή σε μία σχολή οδηγών.
1: Ναι.
2: Okay, άρα το καινούργιο την τελευταία φορά είπατε μπορούσε πας στο ΚΤΕΟ και βγες πινακίδες από το ΚΤΕΟ.
1: Όχι, δεν είχαμε πει ότι μπορεί το ΚΤΕΟ να βγάλει πινακίδες. Είχαμε πει ότι πρέπει να υποχρεωτικά να έχει περάσει και ΚΤΕΟ για να κυκλοφορεί πια το τρέιλερ.
2: Στο μηχανικό.
1: Ναι, ναι, στο μηχανολογικό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Από κίνηση είμαστε πολύ καλά.
0: Χρωστάμε το Τίγκο 4.
1: Ναι, θα το πούμε. Ο περιφερειακός προς τα ανατολικά, λίγο στο ύψος των νοσοκομείων, έχει ένα θεματάκι, τίποτα το φοβερό. Προς τα δυτικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Mm. Λίγο αυξημένη κίνηση στην Τριανδρία, αλλά τίποτα το σημαντικό. Έβγαλε ένα θεματάκι Μουδανιών πριν τη διασταύρωση για Θέρμη με κατεύθυνση προς την πόλη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί. Μας έστειλαν κάποια βίντεο φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ Στίβ για το βίντεο, για την ενημέρωση. Αν έχει γίνει κάτι, εδώ είμαστε να μας το πείτε, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος στο Viber. Αλλά και η πόλη είναι επίσης σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα, ένα καλό μεσημέρο απόγευμα Τετάρτης.
0: Αύριο στρώνει και ο καιρός.
1: Θα έχει βροχούλες και εμείς που θα είμαστε στην Αθήνα για το Ρενό 4 και εκεί θα έχει βροχούλες.
0: Για Θεσσαλονίκη, όχι.
1: Α, εντάξει, οπότε δεν μας πιάνει. Θα οδηγούμε το Ρενό 4
0: σωστό.
1: Με ήλιο.

0: Τι θέλεις? Η Ισπανία, μόνο αυτό θα πούμε για να περάσουμε στο την κοτέστρα. Η Ισπανία μέχρι τώρα ανακηρύσσει τα πρωταθλήτρια επενδύσεων εκ μέρους Κινέζων.
1: Η αλήθεια είναι πως προσελκύει πολλούς που θέλουν να κατασκευάσουν εργοστάσιο ή να αγοράσουν υφιστάμενο.
0: Ναι.
1: Και αυτό παίζει ως ενδεχόμενο.
0: Τελευταία είσοδος, προτελευταία είσοδος της MG.
1: Ναι.
0: Η οποία και με συμφωνητικό έχει την υποχρέωση για 2.000 εργαζόμενους.
1: Ναι.

0: αρκεί να μην είναι Κινέζοι. Το είπα χθες και θέλω να το συζητήσουμε κάποια ώρα, γιατί σε όλες αυτές τις επενδύσεις υπάρχει το θεματάκι. Καλό είναι να λέμε 2.000 εδώ, 3.000 εκεί, αλλά καλύτερο είναι να είναι Ευρωπαίοι οι εργαζόμενοι.
1: Αρκεί να υπάρχουν κιόλας και να είναι και διατεθειμένοι να δουλέψουν.
0: Στο αυτοκίνητο υπάρχουν, αλλά θα το συζητήσουμε. Τελευταία είσοδος, η Leap Motor,
1: ναι,
0: η οποία στη Σαραγώσα έχει τελειώσει, μπήκε, θα ξεκινήσει, πάει και Μαδρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα ήδη υπάρχον, αυτό που είπες, σε ένα ήδη υπάρχον, θα εγκαταστραφεί.
1: Νομίζω ότι θα δούμε όλο και περισσότερους Κινέζους να έρχονται στην Ευρώπη τελικά, να κατασκευάζουν εργοστάσιο, και είναι αυτοί οι οποίοι θα καταφέρουν να μείνουν και την επόμενη μέρα. Πολύ μεγάλη συζήτηση που την έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν.

0: αρέσουν αυτές οι συναντήσεις σε κοκτέιλ μπαρ, μ' αρέσουν.
1: Εμένα να δεις. Κάνει και ωραία τα κοκτέιλ.
0: Τίγκο 4.
1: Ναι.
0: Και αν δεν είναι ένα, είναι δύο, ακόμη καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, για να.
1: Έτσι. Απλώς να ξέρουμε ότι θα λειτουργεί το μετρό για να επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε ή με λεωφορείο ή με ταξί.
0: Πρόσεξε όμως τώρα.
1: Με ταξί, γιατί με λεωφορείο λίγο δύσκολο να βρίσκουμε τώρα εισιτήρια, ένα τέτοιο. Έτσι όπως θα είμαστε. Οπότε με ταξί.
0: Λέγαμε τότε, έκλεισε το μετρό την πρώτη φορά που έκλεισε. Ναι. Μόνο αυτό. Και φάνηκε στην πόλη.
1: Ναι.
0: Προς στιγμήν. Μέχρι τώρα, μάλλον, το κλείσιμο λειτουργίας του μετρό δεν έχει αποτύπωμα.
1: Όχι, κάποιες μέρες έχει, κάποιες δεν έχει, τριαντάφυλλε.
0: Έχω την εντύπωση ότι οι άδειες ξεκίνησαν νωρίτερα.
1: Εντάξει, τι εννοείς νωρίτερα, έχουμε μπει στον Ιούνιο σε περίπτωση.
0: Έλα μωρέ, τρεις του μηνός θα πιω, ξέρω εγώ.
1: Μην πάρω δύο εβδομάδες άδεια τώρα και πρόσεξε.
0: Ναι. Ναι.
1: Μη με κοιτάσεις εσύ από εκεί κάτω από τα γιαγιά, γιατί θα πάρω τρεις εβδομάδες άδεια.
0: Ναι, κοίταξε. Μπορείς να πάρεις και τρεις μήνες άδεια. Είναι καλύτερο, είναι καλύτερο από το να έρχεσαι μια μέρα, να λείπεις δύο, να ξαναέρχεσαι μια.
1: Δεν
0: χάνουμε όμως το πρόγραμμα.
1: Συνέλευση
0: χάνουμε
1: αυτοκινήτου της χρονιάς, ετήσια χθες.
0: Ναι, δεν είπα ότι κάθε φορά δεν έχεις μια δικαιολογία.
1: Είναι δικαιολογία. Είναι λόγος.
0: Είναι.
1: Βέβαια. Αύριο Ρενό 4.
0: Ναι.
1: Τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Αν με καλέσετε, θα το έχω οδηγήσει, θα το έχω δει, θα μπορώ να σας πω 5-10 πράγματα.
0: Ναι, ναι, μην μου το λες.
1: Πήρα KGM τώρες. Χθες και επέστρεψα.
0: Αυτό
1: πρώτη εντύπωση, άκρος θετική.
0: Ναι.
1: Και έχοντας κατεβεί από Mercedes E-Class. Μάλιστα και ο συνοδηγός που είχα λέει, εντάξει λέει, το Mercedes, αλλά και αυτό εδώ λέει μια χαρά είναι. Και κυρίως είναι ψηλό, δηλαδή δεν πονάει μέση στο Benz GS και στο τέτοιο.
0: Αυτά όταν συμπαίνουν τα χρόνια και αρχίζεις να λες, όχι η μέση μου, όχι το. Κοίταξε το ίδιο το αυτοκίνητο, Χριστιανέ μου, να μου πεις αν σ' αρέσει. Έτσι. Η μέση μου και.
1: Αξιοπρεπέστατο θα το πούμε. Θα τα πούμε. Εντάξει. Για το Torres στη συνέχεια. Τσέρι Τίγκο 4. Πες μου, τι θέλεις να μάθεις. Όταν το είχα γράψει στο enkinesis.gr, είχα βάλει ως τίτλο «Στην καρδιά της σύγχρονης αυτοκίνησης».
0: Ναι.
1: Ο ένα BSUV. Full υβριδικό. Με λογικές διαστάσεις που σημαίνει ότι χωράει παντού, είναι ευέλικτο, έχοντας όμως χώρους στο εσωτερικό.
0: Μπορεί να κάνει ταξίδι.
1: Ναι, μπορεί να κάνει ταξίδι, μπορεί να κινηθεί με πολύ μεγάλη οικονομία μέσα στην πόλη.
0: Στην πόλη.
1: Με καλό εξοπλισμό, σε καλή τιμή. Απλώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όπως όλα τα full υβριδικά με θερμικό κινητήρα, με εξαίρεση πια τα μοντέλα της Renault.
0: Καλά, εκεί είναι.
1: Όπου τα full υβριδικά έχουν ανέβει ένα επίπεδο τουλάχιστον επάνω. Σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα.
0: Με τον είτε όλο είναι, τον ανταγωνισμό.
1: Είτε είναι κινέζικα, είτε είναι ιαπωνέζικα.
0: Ναι, σωστό.
1: Τα full υβριδικά της Renault είναι ένα επίπεδο πάνω. Έχει πολύ έντονο θόρυβο στην επιτάχυνση.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και δεν αισθάνεσαι ότι όντως επιταχύνει. Με πολύ έντονο ανταγωνισμό πια, και ιαπωνικό αλλά και από την Κίνα. Έχει απέναντί του, ας πούμε, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το ZS Max από την MG, το οποίο εγώ θεωρώ πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με το Tiggo 4.
0: Ναι, και περισσότερους. Αν το δούμε συνολικά, έτσι.
1: Συνολικά,
0: δηλαδή,
1: συνολικά.
0: Είναι μόνοι αναρτήσεις.
1: Είναι ακριβώς την ίδια κατηγορία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ίδια φιλοσοφία. Ναι. Πιο δυνατό το ZS, με περισσότερους χώρους. Εγώ το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο σε σχέση με το Tiggo 4, το ZS Max. Τώρα, τα υπόλοιπα μας ρωτάνε αν θα κρατήσει το χρόνο, αν θα βγάλει βλάβες. Αν το ένα, καταλαβαίνετε ότι αυτά θα μπορούμε να σας τα απαντήσουμε μετά από 10 περίπου χρόνια που θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπές. Πολλά ακούστηκε, 10 χρόνια. Λεοντάκο, σε βλέπω εδώ να κάνεις εκπομπές αυτοκινήτου.
0: Ο Λεοντής μπορεί, γιατί είναι.
1: Μπορεί.
0: Πιτσιρίς.
1: Μπορεί.
0: Για
1: μπορεί,
0: σένα,
1: μπορεί, μπορεί.
0: Για σένα κοιτάει.
1: Μπορεί, μπορεί, λίγο εκπαίδευση.
0: Εγώ με το Λεωτή θα κάνω.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι.
0: Εσύ
1: πώς. Πες το άλλη μια φορά να το ακούσω, πες το. Αυτό.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ. Εσένα θα έχουν πάρει.
1: Άξε, Λεωτάκο. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Άλλωστε από Σεπτέμβριο έρχεται και το τριήμερο. Έτσι δεν έχετε πει εσείς του Πασόκ?
0: Ποιο είναι το τριήμερο?
1: Δεν είχε πει τριήμερη εργασία, τι είχε πει, τετραήμερη? Εντάξει, είχε πει τετραήμερη, το κάνουμε τριήμερη τώρα που θα πάρετε και τον Κασελάκη.
0: Ναι, αλλά
1: θα το κάνει διήμερη.
0: Ναι.
1: Ότι ναι.
0: Αυτό
1: θα το πάρετε ή όχι, είναι περίοδος μεταγραφών τώρα.
0: Με αυτό που συμβαίνει.
1: Θα δώσετε πολλά
0: με καύσιμα, ενέργεια και όλο αυτό. Το
1: πετάς την μπάλα έξω, το ότι,
0: όχι,
1: καθόλου.
0: Το ότι πέντε χώρες στην Ευρώπη είπανε ναι, τρεις μέρες την εβδομάδα δουλειά από το σπίτι για να περιορίσουμε τις μετακινήσεις. Ναι. Δεν έπρεπε να το σχολιάσουμε.
1: Όχι, εγώ είμαι μαζί.
0: Όχι,
1: εγώ είμαι υπέρ της τριήμερης. Όχι από το σπίτι καθόλου.
0: Τριήμερη
1: κανονική.
0: Α,
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τέλος. Μα από Δευτέρα μετά ξανά.
0: Όχι, γιατί μεταφέρουμε μόνο αυτά που μας.
1: Ξέρεις, εκεί τα εσωτερικά του Πασόκ, όχι τόσο όσο Πασίς, αλλά τέλος πάντων έχετε μια τέτοια. Θα δώσετε και πριν μεταγραφή στο Κασελάκι ή έτσι θα το.
0: Τι είπε ο Γιάννης ο Κακούρης, θα δούμε.
1: Θα δούμε. Άρα μπορεί και να δώσετε και πριν μεταγραφή.
0: Όχι. Αυτό είναι αυθαίρετη εξήγηση.
1: Δεν πάτε για την πρώτη θέση. Πάτε για
0: δεν πιστεύω
1: κορυφή.
0: Ότι...
1: κορυφή με τις κινήσεις που κάνετε.
0: Ας ευχηθούμε να μην το κάνει. Εκτός αν βγάλει καμιά ανακοίνωση ότι δεν κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές για να ανασυνταχτούμε και να κατεβούμε στις επόμενες πιο δυνατοί.
1: Με τον ίδιο αρχηγό ή θα έχει αναλάβει
0: εδώ
1: ο Κασελάκης στην αρχηγία του Πασό?
0: Εδώ
1: το φαντάζεσαι να δείτε και τον Κασελάκη?
0: Όχι, εκείνο που φαντάζομαι όμως είναι η συνέχεια αυτού που είπες.
1: Ποιο?
0: Έτσι και μπει στο Πασό.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο τρίμηνο θα έχουμε αναταράξει.
1: Τόσο πολύ? Είναι στον πρώτο μήνα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εγώ είπα τρίμηνο. Μέχρι να γνωριστεί και με θεωρούς με... και ηλικία.
1: Το KGM Torres που σας είπα ότι έχω για δοκιμή αυτές τις ημέρες.
0: Και
1: μπορεί...
0: εγώ σου είπα ότι θέλω να το οδηγήσω.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ανταλλαγές. Ή μπορείς να πας στο κατάστημα, στο γνωστό κατάστημα της Nissan όπου έχει και μοντέλα της KGM.
0: Ναι.
1: Στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δεις όλη την γκάμα της Nissan και το καινούριο Micra, το ηλεκτρικό, το οποίο όπως μαθαίνω θα οδηγήσουμε εντός των επόμενων ημερών, παύλα εβδομάδων, το αμιγώς ηλεκτρικό, έτσι μαθαίνω, και όλη τη μοντέλα, όλη την γκάμα, συγγνώμη, των μοντέλων της KGM, βεβαίως και το Torres, και στην ηλεκτρική, και στην full υβριδική
0: έκδοση
1: όπως είναι αυτή που έχω αυτές τις ημέρες για δοκιμή, και να τα δείτε και να τα οδηγήσετε όλα τα μοντέλα της Nissan και της KGM, όλα αυτά στη Nissan Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Ας στηρίξουμε όσοι τουλάχιστον θέλουμε ή μας αρέσει αυτό το είδος αγώνων, το Μπάγια Γκρις στο Άργος Οριστικό.
1: Ναι, είναι κοντά, είναι δίπλα μας.
0: 39 είναι... ομάδες.
1: Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 4, από αύριο δηλαδή,
0: ναι,
1: μέχρι και την Κυριακή. Έτσι. Στο Άργος Οριστικό. Ένας αγώνας
0: διεθνής
1: που πραγματικά έχει πάρα πολύ θέαμα. Γαβρίλ Χατζινόπουλος μαζί μας. Έχουμε κάτι νεότερο, Γαβρίλ?
2: Έχουμε κάτι νεότερο για το τροχαίο που είπαμε πριν το διάλειμμα. Ήτανε σύγκρουση αυτοκινήτου με διακυκλό, με μηχανάκι. Ήτανε στο δρόμο από τον Γαλλικό για τη Σύνδο. Αυτό μάθαμε, τα υπόλοιπα ισχύουν. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο παρέλαβε τον αναβάτη της μηχανής, αυτός ήταν και ο τραυματίας, και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ, για την ενημέρωση.
0: Ομάδες
1: στο Μπάγια Γκρις, στο Άργος Οριστικό, έδρα στο Άργος Οριστικό, το αγώνα.
0: Εκ των οποίων οι 19 από το εξωτερικό.
1: Να είναι δηλαδή, πολύ θέαμα. Ένας λέμε... αγώνας με πολύ θέαμα. Ο Γιώργος εδώ λέει ότι το MG είναι CSUV ενώ το Tingo 4 είναι BSUV. Συν μια σημαντική διαφορά τιμής, θεωρεί ότι αδικούμε λίγο το Tingo 4. Μιλάμε για 1,5 χιλιάρικο διαφορά τιμής, Γιώργο, και αν είναι και τόσο. Πολύ μικρή για τα πολλά περισσότερα πράγματα που προσφέρει το ZS Max της MG. Και μόνο που το λες μόνο σου ότι είναι μια κατηγορία πάνω το MG με τόσο μικρή διαφορά τιμής, καταλαβαίνεις ότι είναι πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Για ομόντα 4 ακόμα δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα καταφέρουν να το λανσάρουν πριν τις διακοπές του Αυγούστου, δηλαδή είτε τον μήνα που τρέχει, τον Ιούνιο είτε τον Ιούλιο, ή αν θα πάει από Σεπτέμβριο. Το προσπαθούν οι άνθρωποι της ομόντα να το φέρουν γρήγορα. Δεν το έχουν ακόμα ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα το λανσάρουν στη χώρα μας.
0: Δεν έχει σημασία εάν σαν σήμερα ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard 100. Επιτρέψτε μου την ιεροσιλία, δεν έχει σημασία ακόμη και ότι το τραγούδισε η Αρίθα Φραγκλίν. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο σεβασμός στη σχέση, ο οποίος κάθε μέρα χάνεται και περισσότερο. Αύριο, εκεί λίγο μετά τις 4.
1: Τηλεφωνικά.
0: Εγώ,
1: με εντυπώσεις όμως από Renault 4, καινούριο αμυγός ηλεκτρικό.
0: Οπότε από το Στήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά,
0: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και μάλιστα σε μια στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε νωρίτερα στο δρόμο από Γαλλικό για Σύνδος Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας άνδρας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το Ελληνικό Δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Στη φυλακή οδηγεί το 38χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Ο δράστης υποστήριξε ότι μεταξύ τους προκλήθηκε ένταση όταν ο 67χρονος προσέβαλε την προσωπικότητα και τον ανδρισμό του. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς και ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προχωρήσουν σε δήλωση στο dandades.gov.gr. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι μέσω των αιτήσεων για τις Νταντάδες της Γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να καλύψει μέχρι 5.000 παιδιά τον χρόνο, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προχώρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες περζόνα non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν που έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στην Κατερίνη στους 25, στο Κλικί στους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στα Γρεβενά θα φτάσει τους 24 και στην Καστοριά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
4: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Skoda για όλους.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
10: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
11: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
1: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Πάντα ρημώνω εν της φρονίσα και στήθη το όνομά σου, ελθά το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και πετυχείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σε αφήσουμε.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρε Καραβάκο, κόντρεψε να με σκοτώσει ρε, ειδοποία ρε.

Άντε ένα Μακεδόνα να πάρε το ποδήλατο και κάτι να τη λέει κλπ. Πάτε καλά. Σήμερα γιορτάζει όλη η Φίλιος, όλη η γη γιορτάζει. 1946 σαν σήμερα εμφανίστηκε στο Παρίσι στην Πασαρέλα το Bikini.

0: Αυτά τετριμένα. Αυτό. Τα σωστά. Αυτά που αγγίζουν τον κόσμο, τον κάθε άντρα. Και όσο πάει και μικραίνει. Το δικό μου ανάβει και σβήνει όταν βλέπω κορδέλες και ημισφαίρια. Δώσε. Και μην αρχίσετε να δείτε τι λέει αυτός και το ένα και το άλλο, αφού όλοι οι ίδιοι, άντε τώρα.
1: Αναστενάζουν οι παλμοί και αφορμή είναι το φιλί σου. Κρυφή επιθυμία μου η κάθε διαταγή σου. Φόρεσε μέσα μαγιό επάνω.
0: Και οι γυναίκες μόλις δουν κανένα που μόλις και φεύε κρύβει. Και μόλις και κρύβει αρχίζει σπρώχνει μία την άλλη. Άντε να τα λέμε όλα γιατί είμαστε στάτους.
1: Μπικίνι σου καυτό και έγκλημα διαπράττει. Και πάνω στο μπικίνι σου εγώ θα κάνω πάρτι.
0: Και μάλιστα πριν από λίγο με είπε ο κύριος Τριανταφυλλός, η προηγούμενη, ότι αυτός που το μπικίνι που το ζωγράφισε, το αγόρι μου, ναι, ήταν λέει, καμιά σχέση λέει με τη μόδα δεν είχε. Αλλά το παιδί από ό,τι φάνηκε είχε φαντασία το 46.

καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη

0: Δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 217-73, μερούλες μέχρι να υποδεχθούμε την Παναγίτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα, να το πούμε εδώ, για να κάνουμε και το κέφι και της Ελενίτας, η οποία μου έστειλε ότι μου έστειλε ένα δημοσίευμα η Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη και την ευχαριστώ πολύ. Η Καρδίτσα έχει 30.000 ποδήλατα, αλλά τους καλύτερους δρόμους ποδηλάτου, τους καλύτερους δρόμους για ποδήλατο τους έχουν τα Τρίκαλα. Και τα πιο όμορφα ποδήλατα τα έχουν τα Τρίκαλα, βέβαια με τον Παπαστάβο που είναι βουλευτής τώρα. Μέσα στο καυτό μου μπήκε. Ο άνθρωπος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή έχει αυτό... Βεραμάν, έχει κόκκινα, έχει πράσινα ποδηλατάκια που παίρνει κλπ. Έχει και το άλλο το χρώμα. Ασπρόμαυρα δεν είδα, αλλά τέλος πάντων δεν του κάνει καμία επίπληξη. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, είσαι το χέρι μου. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Και παγκόσμια ημέρα ραϊβοϋποποδίας. Τώρα τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια... Τα ποδαράκια.
1: Το ποδήλατο τον κόσμο να γυρίσω. Σε πολιτείες και χωριά, ποτάμια και βουνά. Σε κάθε χώρα που παίρνω παιδάκια θα γνωρίσω. Θα είναι ο πλανήτης μας η νέα μου γειτονιά.
0: Αυτό είναι. Χρησιμοποιήστε το. Έρχεται η ώρα που θα το χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιήστε το. Όπως η Κατερίνα, πώς τη λένε τη φιλενάδα μου που έχει τους πυροσβεστήρες. Αυτή πήρε ποδηλατάκι. Πάρτε ηλεκτρικό. Έχει προσφορά. 1300, πόσο είναι, 50 ευρώ το μήνα. Εκεί θα φτάσουμε. Ποδηλατάκι. Να μην σου πω σε λίγο τα ταξί. Θα βλέπω το φαντάζομαι εγώ τώρα τον Ιορδανίδη. Όπως τα ταξί στην Κίνα. Ναι. Εκείνο που... σαν καροτσάκι μου είναι που κάθεσαι πίσω και με ο άλλος μπροστά. Ναι, ναι. Θα γίνω Ιορδανίδης. Πάρτε από ένα με τον Κερατίδη. Ή να έχετε δύο ένα.

Η Ποποδία είναι μια. Κυρίως στα βρέφη είναι γυρισμένο λίγο το ποδαράκι έτσι για να σας το δώσω να καταλάβετε, να μην πάρω ιατρικούς και μπερδέψω και καμιά γλώσσα και μπερδέψω και εσάς. Αλλά χωρίς εγχείρηση αμέσως φτιάχνεται, εντάξει. Είναι ακόμα πλαστικό. 1941 σας σήμερα οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος στην Κρήτη. Ναι, σκοτώνουν όλους τους κατοίκους. Είναι σε αντίπεινα γιατί σκοτώσαμε 25 Γερμανούς.

0: με την κούντα ήρθε, είδατε. Για να στρώσετε. Βαθιά με στην καρδιά. 1972 στην Πρατισλάβα. Ο Παπαγεωργόπουλος, ο φτερωτός γιατρός, ναι, έκανε ρεκόρ στα 100 μέτρα με 10 δεύτερα χρονόμετρο χειρός. Ισοφάρισε, έκανε πανελλήνιο, ισοφάρισε και το ευρωπαϊκό. Ναι, από τότε ο Παπαγεωργόπουλος έχει κάνει κι άλλα ρεκόρ. Δεν είναι της παρούσης, σε πάση περιπτώσει. Τι είναι.
1: Και μένα το αυτό είναι. Χατήρι μου, διαμάντι μου.
0: 1975 σας σήμερα ο Πελέ υπογράφει τριετές συμβόλαιο για 11,5 εκατομμύρια δολάρια στην Κόσμος. Μετά προς εκείνη την πλευρά, όπως και τώρα φεύγουν όλοι προς τα εκεί, ακολούθησαν ο Κρόεφ, ο Μπέκενμπάουερ και ο Μπέστ, ο οποίος πήγε στο Λος Άντζελες, αν θυμάμαι καλά, έπαιξε στους Αντζέκους. Και με την ευκαιρία να σας πω, γύρισε ο Φουρτούνης μετά από 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Άντε με το καλό και ο Σιδέρης.
1: Να χορεύω μες στα νέφη, παπλωμένο.
0: 1985 σας σήμερα είχαμε εδώ πέρα εκλογές στην Ελλάδα μας. Το Πασόκ και διηγώντας ήταν ακλές 45,82, 157 έδρες βέβαια πρώτο. Αμά, Πασοκάρα. Πού είναι ο 30. 1991 το δικαστήριο της Ρουμανίας καταδίκασε τον Τσαουσέσκο 16 χρόνια για γενοκτονία. 1992 διάσκεψη του ΟΗΕ, ναι, η μεγαλύτερη που έγινε στην ιστορία. Πήγαν όλοι οι ηγέτες εκείνοι να συζητήσουν για τη γη. Ναι, το 92 και από τότε σώζουν τη γη, να το ξέρετε. Σε αυτά, ένα σας λέω, ποτέ δεν βγαίνει προς τα έξω αυτά τα οποία πραγματικά λέγονται εκεί. Πάνε για άλλα αυτή, η ευκαιρία να συγκεντρωθούν και πληρώνουν οι λαοί γιατί σε τζάμπα πάνε. Γεννήθηκαν σας σήμερα, θα είχε γενέθει το 1924, γεννήθηκε ο Γιώργος Φούντας, Στέλλα κρατάω μαχαίρι, τον χάσαμε το 1985 χρονών. Το 1925 ο Τόνι Κέρτης, Κούκλος, τον χάσαμε το 10. Το 1935 η πιο γλυκιά τζουτζούκα του κινηματογράφου, μετά τη μάνα του Βουτσά εκείνη που έπαιζε. Λοιπόν, η Ευαγγελία Σαμιωτάκη.
2: Αχ, όλη τρυπονάκο, δεν θέλω αυτό όμως χάρη. Το τζατζίκι θα με πείραξε.
3: Το τζατζίκι, η μελτζανσαλάτα, η γαρδοσαλάτα, η αγκουροσαλάτα, οι κεφτέδες, οι πατάτες, τα τυροπιτάκια, τα κοτοπιτάκια, τα σπακοπιτάκια.
2: Δηλαδή τι θέλεις να πεις, δεν έπρεπε να φάω τίποτα.
3: Για το τίποτα μιλάμε τόση ώρα.
4: Μενάκι στα καπηλιά, σαν κοριτσάκι, σαν το κρασάκι γουλιά.
0: Όπου κερνάστε τα αποτυλιαρισμένοι, ο Στάτσος κάνει να γαλάζετε, να ξεχάσετε. Αλλά η ατάκα της ήταν σε εκείνο του με τον Πάπα Μιχαήλ που είπε τρώω για να είμαι αεράτη. Η ατάκα της ατάκας, ο ατάκα. Τρώω για να είμαι αεράτη. Η ατάκα της ατάκας, ο ατάκα.
4: Ποτίδι και σφυρί έφτιαξε ένα σκαρί.
0: Με τον Καλογύρου δεν ήταν παντρεμένη.
4: Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα.
0: 1973 σας σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κόκας, ο αρσιβαρίστας μας. Το 1976 ο Νίκος Οκαντζής στην Σαμιωτάκη, τη χάσαμε το 17, Μάρτιο του 17 αν θυμάμαι. 1986 σαν σήμερα, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη Γλύκο, την τερματοφυλακάρα που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Βόλου. ΠΑΟΚ, ξανά Ολυμπιακός Βόλου, μετά πήγε κάπου στη Λάρισα. Τώρα έχει ένα κατάστημα στο Κόσμος για να ψαρεύεις. Στείλτε το τιμολόγιο, Βιργινία. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Με πλήγωσε, με στεναχώρησε, ούτε να τον δω ήθελα κλπ. Ούτε να τον δω ειλικρινά, γιατί με φαρμάκους και μάλιστα είχα κάνει και μετάδοση για το, στο άλλο ραδιόφωνο που ήμουν τότε. Πάλι με προϊστάμενο το Βενιέρι. Λοιπόν, το γκολ που έφαγε στο τελικό στο Βόλο. Ρε Παναγιώτη. Σε τελικό τέτοιο γκολ δέντρος. Παναγιώτη μου, σε τελικό τέτοιο γκολ δέντρος. 1986 να πάρετε η κοπελίτσα να τον ευχηθείτε. Χαρά μεγάλη θα κάνει ο Ραφαέλ Ναδάλ. Να μην νιώθω μονάχο. Χάσαμε το 2001 τον Ζορμπά, Άντωνι Κουίν. Το 2016 Μοχάμετ Άλι.

0: Εγώ την κινησούλα τη βλέπω μια χαρά σήμερα, δεν ξέρω. Καλά, εκεί στο 424 υπάρχει ένα προβληματάκι, όπως και από Μουδανίου μόλις μπαίνεις εκεί έχει ένα θεματάκι. Θα μας τα πει καλύτερα στη συνέχεια ο Λεωδής Μαχαιράς. Αν βλέπετε κάτι άλλο εσείς, 23 10 513.000, 23 11 821 050, για να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας, και βαϊπεράκι 6908 357 800. Αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2, γράφε 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και αν πάλι δεν σε φτάνει και αυτό, 45, έχω κι άλλο, ναι. Στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αρδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκι, κάνεις μια αίτηση φιλίας, χαρτοσημασμένη, και από εκεί και πέρα τα λέμε, εντάξει.
1: Φεύγουν για πάντα της μοίρας τα τρένα.
0: Έφυγε και στα 95 χρόνια ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Μια ζωή διακριτική και με αξιοπρέπεια. Καταπληκτικός. Χάσαμε και τον συνάδελφο τον Αθανασίου, με τον οποίο ήμασταν βουλευτές όταν ήμουν και εγώ μέχρι το 23 στην Βουλή. Εξαιρετικός ως χαρακτήρας. Και εδώ στην πόλη μας από χθες το βράδυ, το περίμενα βέβαια, γιατί από χθες το βράδυ στους ποδοσφαιρικούς κύκλους γίνεται κουβεντούλα ότι ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης δεν έχει ούτε έναν στην Super League. Κάποτε θα φτάναμε σε αυτό το θεματάκι. Όταν τα αντέβατε κάτι σαν τον Παπαδόπουλο, εγώ έχω και το άλλο να πω. Όχι ότι συμβαίνει κάτι. Ανοίξτε τους λογαριασμούς αυτών που βγάλαν έξω. Έτσι το λέω εγώ τώρα.
2: Γυφτόπουλα στο χαμάμ και εγώ.
0: Κλάμα χθες στο σύνδεσμο, όλοι συγκεντρωμένοι εκεί και κλαίγανε. Κακώς κλαίγατε, φαινότανε, το κακό φαινόταν, αλλά ποιος νοιαζότανε. Νομίζατε ότι μια ζωή έτσι θα είναι. Γιατί δεν στηρίξατε τα σωστά παιδιά όταν έπρεπε, βλέπε Λιαχούδη Γιώργο. Δεν τα στηρίξατε. Υποκύψατε. Στα 4 ήσασταν. Άντε τώρα μην τα ανοίξω, γιατί θα πω κι άλλα και...

Επίσης αυτό που έχει. Α, να σας πω τα χρηστικά. Όχι, όχι, πρώτα θα σας πω τα χρηστικά. Πρώτα τα χρηστικά και μετά θα πάω στο θεματάκι που έχει γελάσει πολλοί κόσμο σήμερα.

Έρχεται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλέτες με παλιά χρέη. Το φαίνεται το Υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως 31/12/23. Το νομοσχέδιο προβλέπει ελάχιστη μηνιαία δόση έως 30 ευρουλάκια και φυσικά σταθερό ετήσιο επιτόκιο. Λένε ότι θα πάει το επιτόκιο 5,84. Λένε, έτσι μην το δέσετε. Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι 31/12/26. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι μια πολύ καλή πράξη αυτή τη κυβέρνηση. Έως 72 δόσεις για οφειλέτες με παλιά χρέη. Ναι. Που έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμα, βεβαιωμένες οφειλές. Έως 31/12/23 οι οφειλές. Έως 31/12/23.

Μετά από αυτά τα όμορφα που σας είπα, ακούστε και τα άλλα τα ωραία, γιατί μόνο από εδώ από το Στράτος τα ακούτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε. Γι' αυτό, όπως επαναλαμβάνω, είμαστε εμείς εδώ. Διατηρητέα κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση, θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση μαρμαρίδης.
5: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία. Ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή.

0: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις».
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Καλό σας απόγευμα, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Με αρκετές καθυστερήσεις η Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και τον Μαρμαρίδη, πάντα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Χωρίς πρόβλημα το περιφερειακός δυτικά, ανατολικά ωστόσο το γνωστό πρόβλημα στο 424. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Εθνικής Αντιστάσεως και στις δύο κατευθύνσεις. Με προβλήματα αυτή την ώρα η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη αλλά και η εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Παραλιακή, χωρίς προβλήματα η Εγνατία και η Τσιμισκή. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα και στα Μάλγαρα μέχρι και το ύψος της Χαλάστρας. Κατά τα άλλα πάμε καλά.
4: Πάντα καλά, πάντα καλά. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη βρίσκεται πάντα δίπλα σε εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικρασίας 40 στην Τούμπα δίπλα στο γήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Και τώρα που πάντα τα ασφάλιστρα ανεβαίνουν, οι Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος από 170, προσέξτε, για το παιδί σας, για το καμάρι σας, για την πριγκιπέζα σας, από 170 το χρόνο. Το πρόγραμμα Kindercard της Interlife. Νοσοκομιακό πρόγραμμα με συμβεβλημένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα. Για το παιδί μας που αξίζει το καλύτερο. Προηγούμενα, ναι, αγχώθηκα λίγο για να μπορέσω στο πρώτο μισάωρο να χωρέσω, γιατί ήταν πολλά όσα συνέβησαν σαν σήμερα. Ξέχασα να πω για τα παιδιά μου εδώ. Τους έχω στηρίγματα. Όχι ότι παραπονηθήκανε, μόλις βγήκα έξω λίγο να πάρω αέρα από το παράθυρο, μου αρχίσαν και οι δύο σφαλιάρες. Όχι ότι παραπονηθήκανε. Κουβέντα δεν είπαν όμως. Η αλήθεια είναι αυτή. Στήριγμά μου και σήμερα σε αυτή την εκπομπή ποίημα, ο καλοκαιρινός ο κούκλος, φρεσκοκουρεμένος. Την Τρίτη είπε, άρα Κυριακή περίμενε, ναι. Λοιπόν, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου, μου αδελφή της Σωτηρούλα που του βγάζει την ψυχή, ο εγγονός της κυρίας Κατερίνας της Παοκτσούς. Σωτηρίας, τι είπα, Ευαγγελίας, Κατερίνη. Συγγνώμη κυρία Σωτηρία, τι έγινε, πώς μου ήρθε αυτό. Τέλος πάντων, τι έχω, δημοσιογραφική υποστήριξη, το αγόρι από το ασπρόμαυρο ιστορικών χιλιοτραγουδισμένων νεοχώρης συντικής, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, της Δέσποινας και του Πάπου, για κυρία Δέσποινα, με αδελφή την Οργίτσα την Πόχτσου. Αν δεν την είδατε, πρέπει να τη δείτε. Μεγάλο κάθαρμα. Μεγάλο κάθαρμα, μέσα εισαγωγικά έτσι. Μεγάλο κάθαρμα. Μεγάλο κάθαρμα μας. Μεγάλο κάθαρμα. Αφού δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν, ήταν μια κοινωνική εκδήλωση. Ναι. Και έβαλε και καθίσανε ο Τάκαρος, ο Άδωνης. Ο Τάκαρος είναι Θεοδωρικάκος, έτσι, ο Κνίκης. Ο Ανδρουλάκης, ο Λουκάς ο Αποστολίδης και η Ζωή. Παιδιά, η φωτογραφία είναι όλα τα λεφτά, ναι. Ο ένας κοιτάει πάνω, ο άλλος κοιτάει κάτω τα παπούτσια του αν είναι γυαλισμένα. Εκείνη όμως που είναι απίστευτη, απίστευτη είναι η Ζωήτσα. Η Ζωήτσα είναι σαν κακιωμένη γιαγιάκα, ναι, τα χέρια σταυρωμένα. Δηλαδή, σαν να βλέπω τσατισμένο το Λεοντή. Άμα είναι κρεμισμένος δεν μιλάει κανένα, κάτι στην πολιτική.

Μιλάμε, πώς ήταν το σύριαλ, συμπέδεροι από τα τύρανα, πώς ήταν εκείνο, ναι, συμπέδεροι από τα τύρανα. Σαν τσατισμένοι σε γάμο, ναι. Όχι γιατί δεν καλέσαμε εκείνον, ναι, είχαμε πει να πάμε και εκείνον, τραπέζι είναι αυτό που μας βάλατε, ναι, ναι. Είχαμε πει όταν βγαίνει από την εκκλησία και αυτό και τα σκεφτήκαν όλα αυτά, καθίσαν στο τραπέζι του γάμου και λοιπά. Ναι, εσείς από που είστε, από τον Κουμπάρο, εσείς από που είστε, ναι, από την Ύφη είστε, το ένα το άλλο. Ένας μόνο απάντησε, εγώ είμαι από το μπουφέ. Δηλαδή... Κολούσε το τραγούδι εκεί πέρα και θέλω να σαρπάξω από την άλλη, όπως το είπε, ναι, όπως την έλεγε, θέλω να σαρπάξω από το μαλλί. Έχει, έχει, έχει.

Εάν την είδατε, αν λέω, περιμένω τα σχόλιά σας στο Viperac 6908-357-800 και στον αέρα 2310-513-000, 2311-821-050. Βαράτε βιολιτζίδες, δώστε! Με το ασπράδι τους κοιτούσε. Κίτρινο φορούσε σαν η... Ο Λεωτής δεν την είδε. Ή την είδε και δεν θυμάται. Γιατί όλοι, και εγώ την είδα δεν θυμάμαι. Κίτρινο σακάκι φορούσε. Πρέπει να φορούσε κίτρινο σακάκι. Σταυρωμένα και εκεί. Πάμε.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Υπάρχει φωτογραφία που δεν είναι κακιασμένη?
0: Ναι, βέβαια έχει.
1: Ποια, αυτή με την καρδούλα?
0: Ναι, εκεί που
1: έχει
0: κάνει.
1: Η καρδούλα είναι και κακιασμένη.
0: Ναι, εκεί που κάνει την καρδούλα και εκεί που λέει το υπέροχο αστείο. Τώρα να μην ψάξω να το βρω. Το υπέροχο αστείο που λέει κυρία Μπακογιάννη, έχω ανέβει πάνω στην έδρα για να μιλήσω και εσείς μιλάτε στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και λέει κάποιος από εκεί, μιλάει με τον Μακρόν και το λέει το Μακρόν, Σίση, πώς την είπε, Σοφία. Σόφι, Σόφι. Εκεί γέλασε. Εκεί
1: μπορώ
0: γέλασε.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Του Δημήτρη και της Κατερίνας.
0: Και του Πάμπλου.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Του Δημήτρη και της Κατερίνας.
0: Ναι.
1: Με τη γιαγιά τη Μαρία την Αριανού έχουν καμιά συγγένεια? Καλό.
0: Να το ψάξουμε. Να το ψάξουμε.
1: Άντε τα λέμε.
0: Την αγάπη μου, γεια.
2: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε με τον Μακρόν.
3: Παρακαλώ.
2: Και τον αποκαλεί Σόφη.
0: Εδώ γέλασε. Όπως όλος ο κόσμος. Εδώ γέλασε. Δεν μπορώ να πω, εδώ γέλασε. Βασιλική, τα είπαμε για τον Αντωνόπουλο, τα είπαμε για τον Αντωνόπουλο. Και μάλιστα την ώρα που γινόταν η κηδεία, που ήταν η κηδεία, στην Εύβοια, εκείνη την ώρα το ανακοίνωσαν. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
4: Καλησπέρα, ρε Απόστολε, από το Αστρόβολο, δεν τσίχει.
0: Γεια σου, ρε γίγαντα.
4: Γιατί η συμπαθέστατη πριν στην ακροάτη είναι εξαιρετική. Λοιπόν.
0: Ναι, δεν παίζεται, δεν παίζεται. Η Ελενίτσα.
4: Θα κατηγορηθώ για σεξισμό, αλλά θα το πω, ρε παιδί μου, έτσι πολύ πλάγια.
0: Μη σε ορμήξει, πώς λένε, η Γιολάντα από τις Σέρες. Δεν θα φταίω εγώ.
4: Μήπως φταίει το γεγονός ότι η καημένη ζωήτσα δεν μπορεί να βρει κάποια χαρά κάπου σε κάποιο σημείο.
0: Χώρισε, τι να κάνουμε τώρα. Έχει αφοσιωθεί τώρα στο πολιτικό βίο και δεν προλαβαίνει για τέτοια. Εδώ εμείς κάναμε συμφωνία με τις γυναίκες μας κάθε δύο χρόνια μία φορά. Μην το κουράζουμε κιόλας. Δεν είμαστε και κασκαντέρ.
4: Ναι, δεν βλέπω το πρωί, βλέπουμε, ξέρω, κανέναν αστυνομικό που είναι κάπως έτσι κακομούτσος, κάναν δημόσιο πάλι για άντρες μιλάει και λέμε, ωραία, αυτός είναι μπιπ.
0: Ναι,
4: μήπως τυχόν αυτό το πράγμα συμβαίνει στην ΕΚΕ, να ψάξουμε, ρε παιδί μου, όλοι, αν πρόκειται να έρθει το χαμόγελο στα χείλη της, να κάτι να κάνουμε. Θυμάσαι εκείνη την ταινία, η ωραία των Αθηνών? Πρέπει κάποιος να θυσιαστεί.
0: Α, ναι, ναι. που λέει στο Σταυρίζει το Βοτόπουλο, το οποίο να σε φιλήσω και σένα. Λέει, δεν προετοιμάστηκα. Είμαι, λέει, αξούριστος. Όχι, είμαι αξίριστος.
4: Φοβερό σημείο. Άμα το βρεις, ρίξει το μέσα. Έχει πολύ γέλιο.
0: Λεοντής, αυτά τα πες στα δάχτυλά του.
4: Ο Λεοντής θα τον βρει, είναι στάνταρ. Έγινε όπως το λέμε.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Από τα μηνυματάκια χερικό μας έκανε σήμερα από την Ασπρόμαυρη Βρέμη ο Λεωνίδας Αμπυλοφιλόσοφος, ο οποίος άκουσε για το... Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
5: Καλησπέρα, πώς το λέμε.
0: Καλώς τον.
5: Ο Ασπρόμαυρος Γιάννης από την Καρατζόβα είναι.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, από την Ασπρόμαυρη Καρατζόβα.
5: Άκουσε με τώρα.
0: Σ' ακούω.
5: Καταρχήν το θέμα που συζητάτε τώρα δεν έχω ιδέα. Κατάλαβα περίπου.
0: Γιατί εμείς έχουμε ιδέα τώρα για μια φωτογραφία?
5: Άκουσε με. Εγώ που λες φεύγω για την εργασία μου, τι να σου πω, κατά τις 5 και 10 το πρωί, 5 και 4 κάπου εκεί.
0: Σοβαρά? Για πες από πού βγαίνει ο ήλιος, γιατί εγώ καιρό έχω να το δω αυτό. Μήπως άλλαξε θέση.
5: Μην μου πεις τώρα ότι δεν έχεις δει, πώς το λένε, χαράματα να βγαίνει ο ήλιος από το βουνό.
0: Παλιά τώρα.
5: Ειδικά αυτή την εποχή.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Όχι, άκουσε με. Μια και μιλάτε τώρα για κάποιες κηδείες και τα λοιπά που μιλάτε. Τέλος πάντων, 5 και 10, 5 και 10. Αν δεν φάω εγώ από το σπίτι, δεν φεύγω. Κάνω μία σου πίστα, μπαμ. Είμαι πολύ της υγιεινής διατροφής.
0: 5 και 4 φεύγεις από το σπίτι, προλαβαίνεις και κάνεις και σου πίτσα.
5: Ναι.
0: Ελεύθερος είσαι, να σε βρω νύφη.
5: Άκουσε με.
0: Κουκουρουκουσουπίτσα, κουκουρουγιαχνή.
5: Και στηρίζομαι κάθε μέρα και ένα παγωμένο μπάνιο. Άκου, άκου.
0: Στο μπάνιο είμαι μαζί σου στον παγωμένο. Κι εγώ.
5: Άκου, άκου. Πάμε στο διατάφτα.
0: Απέ.
5: Τέλος πάντων, λίγο πριν φύγω και τα λοιπά, είχα ανοίξει τηλεόραση. Ξέρεις, εκείνη την ώρα ανοίγει ο Sky.
0: Α, μόνο αυτός ανοίγει πρωί.
5: Τι γίνεται. Λέω να δω τι γίνεται. Και είχε δείξει την Αξιόγλου, πώς το λένε, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα, πώς λέγεται. Ούτε ξέρω πώς λέγεται. Ναι. Και πώς το λέει, διαλύεται αυτό το κόμμα.
0: Ναι.
5: Εγώ παρετούμε
0: και αριστερά.
5: Αποβουλευτής Λεβέντη,
0: ναι, η Αξιόγλου.
5: Ο πατριώτησά μου, να σε έχω, να σε αγκαλιάσω χίλιες φορές. Mm. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, παιδί μου από τον Ομοπέλη.
0: Mm-hmm.
5: Του λέει, δεν υπάρχει αυτό το κόμμα. Εγώ και εγώ, να
0: εκεί στον Ομόπελη στα μοναστήρια δώσανε στον Σταμενίτη.
5: Δώσανε, ναι. Αλλά από ό,τι λένε, δώσανε γραμμή να ψηφιστεί η κυρία
0: Όχι. Είπανε ότι αυτοί όσοι ψηφίσανε τους γάμους, λέει, είναι ανεπιθύμητοι στα μοναστήρια.
5: Α, στους γάμους στον Ομόπελη.
0: Ναι, στο Σταμενίτη δώσανε επιστολή. Για το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι.
5: Πολύ καλά κάνουν τα μοναστήρια μας.
0: Mm-hmm.
5: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ την
5: Φερετώ,
0: αγάπη μου. Να είσαι καλά. Θα μας περιμένει σαν μια ζωγραφιά στο μυαλό μας το ταξίδι γυαλικό. Πάει και το τραγούδι σου. Για

0: γιαχνί.
1: Πέντε και δεν θα το κάνει και σου πίτσα. Γαμπρός.
0: Κουκουρουκουκου σου πίτσα. Κουκουρουκουκου γιαχνί.
1: Ο αμπελοφιλόσοφος, αχ, Αποστόλη, εγώ μόνο στα μάτια λέει κοιτάω και γελάει. Ναι, να φέρετε στον μπικίνι που είπα εγώ τα βλέπω. Ναι, ο σωστός ο άντρας αυτό κάνει. Την γυναίκα την κοιτάμε και στα μάτια. Όπως και οι γυναίκες τους άντρες τους κοιτάνε στα μάτια. Όχι το ποπουδάκι που έχουν. Ναι. Δώσε. Ο Φουλακίδης του Στράτος, καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή του Γαλαξία. Τι το δες το ποδήλατο στη ζωή σου, ρε Απόστολο, υπάρχουν και πεθερές γι' αυτό. Άσε, μη συζητάς. Αλλά την έχω στρωμένη, Στράτο, την έχω πολύ στρωμένη. Μη στεναχωριέσαι. Ό,τι λέει, λέει το. Μάζεψε το τραπέζι αμέσως και τελειώσαμε. Έχω και μάρτυρες γι' αυτό. Η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αυγού, καλησπέρα στην νεολαία. Η Δήμητρα Καλαφάτη, χθες που είπα ένα εξαιρετικό τραγουδάκι, το είπα πάρα πολύ όμορφα από αυτά που της αρέσουν και σίγουρα θα χειροκροτούσε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, τον Λεοντή και τον Γαβρίλ και τα μάτια σου αλλή μονό σου. Δεν το συζητάμε αυτό. Σαν τα μάτια μου, σαν τα μάτια μου.
2: Ποιον ήταν αυτό το μυστικό, μήπως αγόρι.
1: Τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου, κυρία Φιλιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα συνεπείς, να είστε καλά, την αγάπη μου. Ο Φέδωνας, τι έστειλε ο Φέδωνας, ρε Φέδωνα, δεν το πιάσα καλά το μήνυμά σου. Το αναλύσαμε εδώ με τα παιδιά, δεν βρήκαμε άκρη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τι κάτι μια είναι αυτή που μας δένει, εκτός των άλλων. Πέσαμε και σε αλήθωρο μετεωρίτη. Τόσα ωραία κοιτάσματα στην Αθήνα, κτίσματα στην Αθήνα. Στη Βοστο... Α, έπεσε στη Βοστόνη μετεωρίτης. Δεν το είδα πουθενά. Και καλησπέρα μου και στον Νίκο τον Αραμπατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο και σένα σε ευχαριστώ πολύ καθημερινώς και πάντα με το μηνυματάκι σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.

0: Πάντως είμαστε. Έχω τηλέφωνο. Και ο Κόλλος χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν έκανε χαρακτικό. Να το χτυπάει το τηλέφωνο. Ο Παναγιώταρας. Έλα, Παναγιώταρα. Έλα, Παναγιώταρα. Τι έγινε?
1: Καλά, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, βάλε το φανταράκι.
0: Βάλε το φανταράκι, ρε. Άντε, ρε. Πέντε τραγούδια έχεις. Φανταράκι αυτό. Βρες κάτι άλλο. Ανανέωσε.
1: Βάλε με τα παιδιά της
0: Πάτρας. Α, σήμερα παρουσιάζονται, μου λέει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, οπότε αξίζει να βάλουμε για τα φανταράκια. Λέει σήμερα παρουσιάζονται. Να,
1: ναι.
0: Στο σαν σήμερα δεν το είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Όλο χαζομάρες λέω, αυτό δεν το είπα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Άμα κάνω το Λεωτή να γελάει, είμαι καλά. Χαίρετε και η κυρία Δημητρούλα. Την αγάπη μου. Να είσαι καλά.
1: Bye.
0: Ω, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Να μου το φιλήσει.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Δεν τα γιατί μάνο.
0: Ευχαρίστω.
1: Έγινε.
0: Bye.
2: Εσύ τον τραγουδό, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.
0: Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή οι ανεξάρτητοι έφτασαν τους 40 και οι ανεξάρτητοι κανονικά είναι, γιατί το Πασόκ έχει λιγότερους βουλευτές, είναι αντιπολίτευση τώρα. Ναι, αυτό τώρα και αν δεν είναι αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό και αν δεν είναι αλλίωση. Να έχει 40 ανεξάρτητους. Αυτό και αν δεν είναι αλλίωση. Και έχει και το Σακελαρίδη να λέει: εμείς λέει θα ξαναοργανωθούμε, θα ανασυνταχθούμε, λέει, και θα δώσουμε τις μάχες που πρέπει.
2: Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό.
0: Και μην λέτε πλέον αριστερά και δεξιά. Αυτό που φοριέται είναι το κέντρο, παιδιά. Ναι, κέντρο. Όμορφα πράγματα. Και παρατήρησα τις ερωτήσεις στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Καλά γέλασα πολύ, ναι, βέβαια. Έχουν προσθεθεί κάτι ερωτήσεις, δηλαδή να πάθει σοκ. Σας είχα προετοιμάσει, έτσι, να λέω, να λέμε και τα καλά. Σας είχα προετοιμάσει, ναι. Η ιεράρχηση προβλημάτων στην opinion που είδα σήμερα, πρώτη είναι ακρίβεια, εντάξει, ο πληθωρισμός, ακρίβεια και πληθωρισμός, δεύτερον η οικονομία με την ανάπτυξη, έκτο είναι οι τιμές της ενέργειας, αλλά προσέξτε, ακρίβεια και πληθωρισμός, από πότε απομονώθηκαν από τις τιμές του κόστους ενέργειας, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Όσο δεν είναι για ακρίβεια και πληθωρισμός στην ενέργεια, γιατί να τις απομονώσουμε. Το βλέπω χωριστά. Βέβαια, αν προσθέσεις τα ποσοστά, βγαίνει ακριβώς 100. Δηλαδή, ακρίβεια 55, 33 πληθωρισμός, πάμε στο 88, βάλε και 12 την ενέργεια, 100. Ξεχωρίσαμε. Και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ερωτησάρα, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο, ερωτησάρα. Εγώ η Τζένιφερ Λόπεζ, εσύ, έχω τηλέφωνο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, δεν έχω, να, δεν σηκώνω το τηλέφωνο, δεν είναι τρεις γι' αυτό. Ρε, ποιος θα σηκώσει, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο, ποιος θέλει να σας το σηκώσει, ποιος θέλετε να το, ορίστε, ποιος θέλετε να σας το σηκώσει. Το τηλέφωνο, έτσι, γιατί έχω και κάτι πονηρά μυαλά στην συγκρότητα. Ποιος θέλετε να σας το σηκώσει. Α, δεν μου το έπισε αυτό. Μπαρντών, δεν σας άκουσα. Πονηρά μυαλά. Δηλαδή, Γαβρίλ, για να καταλάβω, από εδώ, από το Ανδρολίβαδο, το πιο πονηρό μυαλό ποιος είναι. Μακράν. Α, το Λεοντί, εντάξει. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική ψήφο, τι θα μετρήσει περισσότερο. Ανάλογα, άμα βιαζόμαστε και κάνα τσιπουράκι, πάμε ρίχνουμε και πέρα και βέβαια τι θα μετρήσει τώρα στην Γάδα. Α, και αυτός που θα, ποιος μπορεί να δώσει εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου, όλοι. Εγγύηση ανόδου βιωτικού επίπεδου, προεκλογικά όλοι το δίνουν. Είναι κάποιος που δεν το δίνει, ας σε παρακαλώ. Η ανάγκη για αλλαγή είναι τρίτο. Ναι. Ανάγκη για σταθερότητα είναι πρώτο. Δηλαδή, θέλουμε σταθερότητα και αλλαγή, αλλά να μην να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα. Θέλουμε και σταθερότητα και αλλαγή. Από όλα θέλουμε. Όχι, μάλλον θέλουμε σταθερότητα χωρίς αλλαγή. Σταθερότητα χωρίς αλλαγή. Να. Γιατί σταθερότητα και αλλαγή δεν πάνε μαζί. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Πάω για διανυματάκι με δελτιάκι. Επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά. Θα σας το πω. Μείνετε ακούνητοι όπως τον σκοπό. Ενημερώνω, δεν χειροκρότησα λόγω της φεύγω.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 6. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε νωρίτερα στο δρόμο από Γαλλικό για Σύνδο. Από το σημάν τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ξεκίνησε η δίκη των τριών φίλων του δράστη για υπόθαλψη εγκληματία μετά τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Απρίλιο. Η εισαγγελέα ζήτησε την απαλλαγή τους για υπόθαλψη, αλλά πρότεινε διερεύνηση συνέργεια σε ανθρωποκτονία για τον έναν. Οι κατηγορούμενοι ανέφεραν σοκ και φόβος λόγους μη άμεσης ενημέρωσης των αρχών μετά το έγκλημα. Ο πατέρας του θύματος κατέθεσε συγκλονισμένος, τονίζοντας την έλλειψη ανθρωπιάς και ενσυναίσθησης από τους κατηγορούμενους. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Ιουνίου, όπου αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς του Αριουπάγου, όπως και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσήλθαν στις κάλπες για να προεπιλέξουν τους συναδέλφους τους για τις θέσεις που πρόκειται να κενωθούν στις 30 Ιουνίου. Από την ψηφοφορία στον Αριουπάγο, πρώτη στις επιλογές των συναδέλφων τους αναδείχθηκαν ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου Ευάγγελος Μπακέλας. Ενώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Παρασκευή Μπρέμη, σύζυγος του αντιπροέδρου και προέδρου του 4ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ηλία Μάζου. Στη φυλακή οδηγείται ο 38χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Ο δράστης υποστήριξε ότι μεταξύ τους προκλήθηκε ένταση όταν ο 67χρονος προσέβαλε την προσωπικότητα και τον ανδρισμό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος, ενώ επανέλαβαν ότι διατηρούν πλήρη έλεγχο στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Στην αθλητική επικαιρότητα, εποχή Βασίλη Σπανούλη ξημερώνει στον Άρη, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία. Ο 43χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός απέρριψε πολλές προτάσεις που είχαν φτάσει στα χέρια του, λέγοντας τελικά το ναι στον Άρη.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19-25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στην Κατερίνη στους 25, στο Κιλκί στους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει στους 24 και στην Καστοριά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α. Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Όπως καταλάβατε, ξέχασα πάλι να πάρω μπαταρίες.
1: Τα μάτια και σε συγχωρούσα.
0: Το ανδρολίβαδο είναι εδώ, αδυσμένο δυνατό. Απόστολος Αβδελάς, τσεκ. Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς, τσεκ. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, τσεκ. Γιάννα Ρέπιτς, απέναντι, τσεκ. Δεν έχουν άλλα. Καλησπέρα στα Ταλάφανο, βρε.
2: Καλησπέρα, φίλε Απόστολε.
0: Βρε, καλώς τα παιδιά.
2: Ένα τραγουδάκι θα μου βάλεις.
0: Άμα είναι από αυτά που έχεις στο μυαλό σου, δυσκολεύουμε. Για πέ τώρα.
2: Δημήτρη, του Δημήτρη Τσαουσάκη.
0: Τσαουσάκης, γνωστός.
2: Ναι. Το κορίτσι απόψε θέλει.
0: Το κορίτσι, αυτό το έχουν πει πολλοί. Έτσι δεν είναι.
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι.
0: Ναι, αν είναι αυτό που σκέφτομαι, ό,τι θέλει το κορίτσι.
2: Δεν το άκουσα καμία φορά, αλλά...
0: Μόνο αυτός το λέει.
2: Θέλω, όχι, ναι. Το λένε πολύ και διάφοροι, ναι. Παλιοί ρεβέντεδες. Λοιπόν, αναρωτιούνται μερικοί τώρα με τα ομόφυλα ζευγάρια και συνήθως ακούω και μερικούς να λένε να εκεί τους απογορεύουν και αυτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παλιά περιμέναμε πότε να παντρευτεί ένα ζευγαράκι, να κάτσουν κάτω από το μπαλκόνι, να δουν κόκκινο το σεντόνι. Και ήταν και όλοι οι καλεσμένοι εκεί ρομαντικοί, έτσι, πότε θα βγει το σεντόνι.
0: Εσύ πήγες πριν από το Βαλκανικό πόλεμο, για συνέχισε.
2: Ναι, στην πορεία όμως τώρα.
0: Ναι.
2: Μετά το 2026,
0: ναι.
2: Πάλι θα περιμένουμε από κάτω, πότε θα βγει το σεντόνι.
0: Α, έφυγε, κλείστα. Α, όχι. Την κατάλαβα που θα το πας. Ο Λεωνίδας λέει, άμα χτυπήσει το τηλέφωνο θέλει να το σηκώσει η Ορνέλα Μούτη. Βγήκαν και καλύτερα, μεγάλε. Για να δούμε εδώ. Α, πράσινος ο χάρτης. Λίγο εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο, όλα τα άλλα είμαστε καλά.

Λίγο ακόμη θα σας ζαλίσω με τις δημοσκοπήσεις που σας έχω πει πάντα είναι φωτογραφία της στιγμής. Μην τις πολύ πιστεύετε, γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέρεις πώς θα απαντήσω. Άλλο ψηφίζω, άλλο τώρα σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει ο άλλος. Λοιπόν, το 54% της Νέας Δημοκρατίας θέλει αυτόνομο, να πάει αυτόνομη η Νέα Δημοκρατία σε κυβέρνηση. Το 37% της Νέας Δημοκρατίας να είναι ισχυρός εταίρος. Μόνο το 6% να μην είναι ισχυρός εταίρος στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Εντός της εβδομάδας έρχονται άλλες δύο δημοσκοπήσεις, να το ξέρετε. Και έχεις εκεί που είμαστε όλοι ανέμελοι και το ένα και το άλλο, και πάει καλά η οικονομία και πάει καλά το ένα, πάει καλά το άλλο. Βέβαια στην τσέπη μας δεν το βλέπουμε, αλλά πάση περιπτώσει για να το λένε οι ειδικοί, κάτι ξέρουν με την οικονομία. Μα μπλέξει, δηλαδή, άμα σε πιάσει την κουβέντα ο Βαρουφάκης, θα νομίζω ότι είσαι δισεκατομμυριούχος. Άλλωστε, όπως μας είπε παλιά και ο Άδωνης, αισθανόμαστε φτωχοί, όχι ότι είμαστε φτωχοί, αισθανόμαστε. Ήρθε και αυτή η Eurostat να μας πει ότι έχουμε 5% πληθωρισμό. Ό,τι θέλει, λέει αυτή η κομμουνιστική. Κομμουνιστές είναι όλοι οι συνεργάτες. Στην Ευρωζώνη είναι 3,2%, το άριστα είναι 1,5 με 2%, λένε οι κομμουνιστές της Ευρωζώνης. Αυτό, παιδάκι μου, δεν είναι πληθωρισμός, αυτός είναι το ζάχαρο της γιαγιάς μου, της κορεμένης. Η Βουλγαρία, σύμφωνα με την κομμουνιστική Eurostat, έχει 6,3%, τους φάγαμε. Λίγο πιο πάνω στο 5,1% είναι η Λιθουανία, αλλά να σας πω και το γάλο. Από τις μόνο 8 χώρες από τις 21 μειώθηκε ο πληθωρισμός. Σε 13 χώρες αυξήθηκε. Δηλαδή, στην Κροατία ήταν 5,4, τώρα πήγε στο 4,9, στη Γερμανία 2,9, τώρα πήγε στο 2,7. Και εκείνο το άλλο που παρατήρησα, ο Λεωνίδας είναι, λέει, παλιά σκοπής. Ναι, έχεις δίκιο. Όταν την είδα την Ορμέλα Μούτη στην Σκιάθο το 1983, ναι, καλοκαίρι το 83 ή καλοκαίρι το 84, θυμάμαι καλά, 83 στη Σκιάθο, και μπήκε στην δίσκο, κουνηθήκαν και τα ποτήρια, Λεωνίδα. Τι να σου λέω. Επίσης στην Opinion, δεν είδα και τις άλλες, για τα ελληνοτουρκικά ερώτηση δεν είχε. Την εξαφανίσαν αυτή την ερώτηση. Σας δίνω να καταλάβετε τι παίζει με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, και αν τις παίρνει σοβαρά. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Και να τα βλέπετε όλα και να κρίνετε στο τέλος. Άμα πείτε πάω να, πιω, να ψηφίσω τα κατά κάποιο χρόνια, να πάω να πιούμε ένα τσιπουράκι, τα πάω να ψηφίσω μετά, έχουμε πει με τα παιδιά να πάμε εκδρομή, άστο να πάει. Και φυσικά τώρα με αυτόν τον πληθωρισμό, επειδή το θυμήθηκα τώρα, γιατί μας είχε προετοιμάσει ο Στουρνάρας, αυτός ο τρυπήθαμος, ο κεντρικός τραπεζίτης, μας είχε πει, το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανεβάσει τα επιτόκια, το σκέφτεται, ναι. Άμα ακούσει το σκέφτεται, και λέγανε για 0,25, τώρα το πάει για 0,5, για το μισό. Για αυτούς που δεν, γιατί το λέω, γιατί όσοι έχουν δάνειο μετά από το 23, είναι από πότε σταματήσαν οι τράπεζες να κλειδώνουν τα επιτόκια, αυτοί θα την πληρώσουν άσχημα. Δηλαδή μπορεί αυτή να ανεβεί η δόση σε ένα στεγαστικό δάνειο από 50 έως 100 ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό για μια οικογένεια, αφού έχει πάρει στεγαστικό να της ανέβει το επιτόκιο. Κι νύχτα ζαλισμένη, τι με καίει, τι με τρώει. Και ο Ιταλός, πώς το είπε αυτός ο Ιταλός, ο κεντρικός τραπεζίτης, τώρα που πιάσαμε τους τραπεζίτες, ο Φάβιο Πανέτα, ναι, όχι ο Πανέγκα, που χτυπάει τα πέναλτι, ο Πανέτα. Ο Πανέτα μας είπε, λέει, δεν είδατε τίποτε τώρα, λέει, με τα τρόφιμα. Α, σε που παραπονιέστε για βερίκοκα και τέτοια, για τα τρόφιμα δεν είδατε τίποτα. Έτσι, εκεί που πήγαν τα λιπάσματα στον ουρανό, στις αρχές του 2027, λέει, θα την καταλάβετε καλά τη δουλειά με τα τρόφιμα. Ακόμα δεν είδατε τίποτε, είπε ο Ιταλός. Viperaki 6-900-8-3-57-800. Και αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2. Γράφε 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο.
Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, ό,τι γίνεται εδώ πολλά. Και αν πάλι δεν είσαι ικανοποιημένος, έχω και φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μία έτσι κατοσημασμένη και εγώ τσακ, σε απαντάω. Εντάξει. Γινόμαστε φιλαράκια, έτσι καλώς θα σε κάνω φιλαράκια, την τιμή που μου κάνεις.

Ρώτα, αδελφέ, δεν είναι πρώτη φορά. Σας το είπα και χθες που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στηρίζει το Σαμαρά. Να σου θυμίσω ότι τον έφερε στη Νέα Δημοκρατία όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός, αδιαφορώντας αν το 1993 έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ. Επίσης το 2009 στις ισοκομματικές τον στήριξε απέναντι στην Μπακογιάννη. Βέβαια,

Ζεϊμπέκικο. Έχουμε και εκδήλωση. Πότε είναι η εκδήλωση εδώ στην πλατεία Αριστοτέλη? Την Κυριακή. Την Κυριακή έχουμε εκδήλωση εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους για ρεκόρ Guinness. Ο σύλλογος με τα Σκάιμε το κάνει. Για ρεκόρ Guinness Ζεϊμπέκικο. Ήταν 752 άτομα και πάμε 754 για να φτούμε στο ρεκόρ μπύρα Ζεϊμπέκικο που θέλουν να το πάρουν οι Τούρκοι. Δικό μας λένε και αυτό. Πού βρε Τουρκαλάδες, βρε χανουμάκια, εσύ να χορέψετε με τέτοια μαγκιά. Μην βάλω τώρα εκεί πέρα το λέω και χορεύει Ζεϊμπέκικο πατησόκ. Και τώρα που είπα για το Γαν, κάτι ήξερε ο εγγονός της Μπριτζίτ, που ο Μανολάκης που έλεγε «Μένα έχεις μόνο εδώ», λέει, τον έλεγε τον δικό μας τον Κυριάκο, «Μόνο εγώ, λέει, ό,τι θέλεις εγώ» κλπ. Από ό,τι διαβάζω σε κάποια ξένα ειδησιογραφικά, μην περιμένουμε στήριξη από Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, στο θέμα του Ερντογάν που έχει απαιτήσει στο Αιγαίο που θέλετε 152 και 355 νησάκια. Ναι, να ξέρετε, ο μόνος που θα μας στηρίξει είναι ο Γάλλος. Οι άλλοι, όσους ανέφερα, έχουν αναπτύξει ωραίες σχέσεις εμπορικές και όταν το θέμα είναι μπαίνει κέρδος, ναι, είναι αλλιώς τα πράγματα όπου υπάρχει κέρδος.

Αυτό το τραγούδι κάτσε καλά όπως το ίδιο και δεν το είχα ακούσει. Ο συγχωρεμένος ο Φανάρος, ο Γρηγόρης, ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου και του Μακεδονικού, το χορεύει πολύ. Η εκδρομή με το Μητροπάνο είναι κάτσε καλά τραγούδια. Στα τρελά του όνειρα δοσμένη. Ο Γιάννης Ματζουράνης παρετήθηκε από μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, παιδιά. Ναι, σας το λέω, γιατί άντε, το βράδυ μπορεί να δεν θα μπορείς να γυρίσεις πλευρό εσύ. Τώρα που στο παπ θα το γυρίσεις. Ή το αντίθετο συμβεί, να ξέρω. Σας το λέω γιατί όσοι πρωταγωνίστησαν στο συνέδριο εκεί του Γκάζι το 2024, τον εγκατέλειψαν το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Στέφανος, μη ρωτήσεις ποιος Στέφανος, εκδρομή. Είναι η ζωή. Και άκουσα από τις προηγούμενες ο Στέφανος πάει Πασόκ. Το έχεις δει κάπου εσύ? Ναι, δεν το έχω δει. Άμα το λέω, τι τελείωσε. Άκουσε την εκδρομή τώρα.

0: Τι έχει γράψει ο άνθρωπος. Γεια σου Ποπάρα στην ασπρόμαυρη Χελιδόνα, την αγάπη μου στη Ραψάνη. Ή πήγες Χελιδόνα τώρα. Την Λινάρα μας στη Σέρες, την κυρία Ελπίδα την Μποχτσού. Το Γιάννη στα ασπρόμαυρο γόνιμο. Γεια σου κύριε Γιάννη, την αγάπη μου. Μαζί με την παρέα σου εκεί πέρα, τον Χρήστο, τον Νίκο, τον Πασχάλη και τον Κυριακό. Το μαράκι μας στην Αρέθουσα. Το Δημήτρη τον Καραγιάννη στην ασπρόμαυρη Χαλκίδα. Γεια σου Γιώργο Παπαδόπουλο στην ασπρόμαυρη Μενεμένη, την αγάπη μου. Αρμόδια από το ασπρόμαυρο έκτο γυμνάσιο. Άρα, ασπρόμαυρο γυμνάσιο. Κάτι έγινε και εκεί, δεν θυμάμαι. Κάτι έγινε τώρα με το έκτο γυμνάσιο. Τη Μαρία την Πατσιούρα στην ασπρόμαυρη επανομή. Την Τζίνα τη Λεπτοκαρίδουλα Κασά. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, Τζίνα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα,
0: να τώρα ετοιμαζόμουν από την Ανούλα μας από το σπίτι. Πού να το ξέρω, τέλος πάντων. Είναι.
1: Είσαι, ναι. Τι λέει, όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Από χθες μέχρι σήμερα πες ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Έβρεξε λίγο, βροντάει εδώ πέρα.
0: Πάλι!
1: Ναι. Κοίταξε την ημέρα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Αλλά από τις 3-4 και μετά αρχίζει και...
0: Το κλέντι. Θα είστε κακοί άνθρωποι. Η μόνη καλή θα είσαι εσύ. Δεν μπορεί να σας φέρετε έτσι κάθε μέρα. Κάτι συμβαίνει.
1: Όχι μόνο, είστε στα διπλανά χωριά, όχι μόνο στους Πουργίτες.
0: Και εκεί είναι κακοί.
1: Τι είναι κάτι λέει. Ένα τραγουδάτιο. Λέω τι. Το σκοτεινέ μου έρωτα είναι ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Ή από το Σφατιανάκι από τον Θοδωρή Φέρη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Α, τα ξέρει αυτά.
1: Αν διαλέξει ο Λεοντής. Ναι.
0: Έγινε, να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Συνέχεια, επίσης. Bye-bye.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο Βούρτζο στην ασπρόμαυρη Σιάτιστα, το Δημήτρη τον Νάκο. Την κυρία Βάσου, γεια σου Θεία Βάσο, γεια σου Μπεμπάρα. Τον Αχιλλέα το Μαρτυριάρη που κουβαλάει φάρμακα. Καλησπέρα και στον Τζον Τζιμενάγκης, ο άνθρωπος που έφερε στο χορτιάτι τη θάλασσα. Μπαίνεις στο χορτιάτι και μου σκουμιλείς τη θάλασσα, γιατί μόλις μπαίνεις δεξιά είναι το ψαράς μου. Αυτό που ζήτησε, για να το ακούσω. Ποιος είναι ο είδος, ο Σφακιανάκης δεν είναι. Ο Φέρης. Αυτό γιατί το όλοι τον έχουν αδυναμία, καλός είναι. Ποιο είναι το που έχω τραγουδήσει εγώ, ας πούμε.
2: Ευτυχώς κανένα.
0: Α, εντάξει. Σκοτήνε. Τι γλυκούλης, κι εγώ σ' αγαπάω. Αυτή η καλαφάτη έχει κάνει κόμμα, ρε παιδί μου.

0: Η καλησπέρα μου στη Γιώτα την Ιφαντίδο από τον Ασπρόμαυρα. Χρόνια πολλά στην Ελίνα Μπέζα, να χαίρεσαι τον κούκλο σου, την αγάπη μου. Στον Άκη τον Αθανασιάδη, στον Βασίλη τον Καμίνη από την Ασπρόμαυρη Τρίγλια. Στον Βασίλειο τον Παπαΐδη, στην Ασπρόμαυρη Πολύχνη. Α, Πολύχνη, πού είναι ο Κωνσταντίνος ο Πόπης μου, την αγάπη μου. Στη Σίλβη, στην Ασπρόμαυρη Βέρεια, που σε ρε Χριστό Λίγκα πήρες τώρα το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και εντάξει, μας μιλάς και όλα. Την Πετρούλα, στην Ασπρόμαυρη Πεντάλοφο.
1: Σκοτεινέ μου, έρωτα μου, άλλο μην αργείς.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, άλλοι αυτοί τώρα, του Υπουργείου Οικονομικών, κομμουνιστές όλοι εκεί πέρα, ναι, και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κομμουνιστές και αυτοί, ναι, τα χρέη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έφτασαν τα 1,59 δις, ο υψηλότερος στην τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για το 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων του δημοσίου προς ιδιώτες. 1,59 χρωστάνε προς ιδιώτες στα νοσοκομεία. Πόσο ιδιώτης τώρα αυτός που πουλάει θα μπορέσει άμα έχει... Εγώ το βρήκα, Ιαπωνία. Θα πάω Ιαπωνία, το βρήκα. Τελειώσαμε. Ένα δευτερόλεπτο μου δίνεις. Ιαπωνία, Ιαπωνία. Τι κάνουν εκεί πέρα τα γεροντάκια της Ιαπωνίας? Πάνε κάνουν μικροκλοπές για να τους βάλουν φυλακή, να εξασφαλίσουν στέγη, φαγητό και ιατρική περίθαλψη. Μάλιστα. Στην Ιαπωνία μιλάω, έτσι, της ευημερίας και της παγκόσμιας εμπορικής δύναμης, έτσι. Η χώρα που συνδυάζει παράδοση, τεχνολογικές πρωτοπορίες και τέτοια, ναι. Τα γεροντάκια βρήκαν τον τρόπο. Πάνε κλέβουν ένα ρολογάκι, κανένα γένος, για να πάνε μέσα. Εγώ πάντως πάω σε διαφημιστικό και θα δω αν θα πάω Ιαπωνία.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
9: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 18.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
20: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
21: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
20: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
21: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
20: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
21: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
20: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
22: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Ναι, όχι αυτά τα 43 που έχει ο Κικίλιας, το δικό της που έχει στην Πάρο. Ναι, όχι στην Πάτμο, στην Πάτμο. Ναι, στην Πάτμο, στην Πάτμο. Ναι. Αν τη βρει, ε. Τι κουλάτα την κοιτά, δώσε. Α, μας λέω, γι' αυτό είμαστε στάτους, για να σε διασκεδάζουμε, δε. Ο Χάρη κλείνει. Καλά είπα, μια... η Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη, καλησπέρα στο Ανδρολίβαδο του στάτους. Ακούω από την αρχή την εκπομπή σας, απολαμβάνω. Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη με 30 βαθμούς στην Νεάπολη, παρακαλώ. 30 βαθμούς, να οι 30 άρες. Η Ελενίτσα είναι 2-20 άρες. Μελίνα, η Μελίνα, πού είναι η Μελίνα? Μελίνα, Μελίνα, πού? Μελίνα, Μελίνα, πού είσαι Μελίνα? Πού θέλει το τραγούδι? Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα? Λούλα, Λούλα, θα τρελαθώ. Μελίνα, Μελίνα, πού είσαι Μελίνα? Μελίνα, Μελίνα, θα τρελαθώ. Τραγουδάει ένα γόρι εδώ. Μάσε! Η Τζένι Παλατσινού, όχι η ίδια, ο μεσίτης της, έβαλε φωτογραφία το σπίτι στην Πάτμο, ναι, το οποίο είναι 200 τετραγωνικά μέτρα, έχει 5 μπάνια με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 5 υπνοδωμάτια, το καθένα λέει με δική του προσωπικότητα, ναι, τα ρουστίκ λέει είναι εντυπωσιακά. Και άλλη ο βερσιόνι του Σινανάη.

0: Μελετήσανε το πρωί στο Μαξίμου την συνέντευξη της Κάρη που έδωσε. Πού την έδωσε? Όπου την έδωσε, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Να σας πω, το συμπέρασμα είναι: αφήστε την, λέει, να βγαίνει να μιλάει. Ο Πίνατ μου τα είπε αυτά. Άστε να βγαίνει να μιλάει. Όσο μιλάει, λέει, εκτίθεται. Άστε, αφήστε την να βγαίνει. Τι ξανακάνε φυλακή. Μωρέ, για δέσιμο είσαι, τη φυλακή. Σας το είπα, το κανάλι ιδιαίτερα, το Sky, χειρουργική αποδόμηση με ιδιαίτερα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν, όπως σας είπα και στην αρχή αυτής της εκπομπής ποίημα. Σας είπα ότι έχουμε 40 ανεξάρτητους περισσότερο. Η αντιπολίτευση είναι ανεξάρτητη τώρα, προσέξτε. Να σας πω τα άλλα τα όμορφα που πρόκειται να γίνουν. Αν ο Δραγασάκης δεν δεχθεί να πάρει τη θέση, δεν ξέρω αν δέχθηκε τώρα με εκείνη την ώρα που έγραψα αυτά που θα σας πω, δεν είχε αναλάβει. Αν ο Δραγασάκης πει όχι, μετά ο Δραγασάκης είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε επανέλαβε ο Στέφανος. Μετά από τον Δραγασάκη ακολουθεί ο Δημήτρης ο Βίτσας. Ο Βίτσας με τον οποίο είχα παρεξηγηθεί, με την καλή έννοια δηλαδή. Βγαίναμε μια μέρα να φύγουμε από την είσοδο και φωνάζει τον αστυνόμο του, φωνάζει οδηγός. Βάσει του κανονισμού της Βουλής δεν είναι οδηγός, είναι η φρουρά σου. Το οδηγός το έχουν κάνει αυτοί. Κανονικά οδηγεί ο βουλευτής και δίπλα είναι η φρουρά. Αλλά τους βολεύει έτσι, το κάνανε έτσι χρόνια τώρα. Και λέω, δεν είναι οδηγός, γιατί τον φωνάζετε οδηγό? Είναι η φρουρά σας. Πίσω από μένα είναι η αστυνόμος, γιατί στην είσοδο, έξοδο της Βουλής, αφού περάσετε το προάβλιο, έχει και μέσα και έξω αστυνόμο. Το άκουσε σε 5 λεπτά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε από τηλέφωνα. Τι τον είπε, ρε πρόεδρε? Λέω, αυτό που λέει ο κανονισμός του, είπα, δεν είπα τίποτα άλλο. Ο Βίτσας, να σου πω ακόμη, είναι και ο πρώην σύντροφος της Πέτης της Πέρκα. Ναι, βέβαια. Σκέφτεσαι τώρα να πάει ο Δρίτσας μαζί με την Πέρκα στη Νέα Αριστερά και να κάθονται δίπλα-δίπλα. Θα λέει, άσε να μιλήσω εγώ. Άσε να το απαντήσω εγώ. Όχι εγώ. Θα το απαντήσω εγώ. Όχι εγώ. Τι μου λες τώρα, άσε να τον απαντήσω εγώ. Όχι, θα απαντήσω εγώ. Θα γέρα, παιδί μου. Καυγαδάκια θα έχουμε. Θα μαλώνουν μετά στη Νέα Αριστερά ποιο θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Είναι προβλήματα αυτά.
1: Είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.
0: Αν ανήλθει ο Βίτσας, ο οποίος είναι και πρώην υπουργός, ναι, ίσως ανήλθει αν φτάσουμε εκεί, γιατί έχει κάποια προβλήματα υγείας.

Περαστικά να είναι στον άνθρωπο. Λοιπόν, τη θέση του παίρνει η Χαρά η Καφαντάρη, η οποία είχε πάει με τον Στέφανο. Άκου να δεις εδώ. Πώς έλεγε να δεις πώς έλεγε η γιαγιά μου, πώς έλεγε η γιαγιά Καλλιόπη, πώς έλεγε η Καλλιόπη, κόλλοι αράζουν πολύ στις καρέκλες, αλλά ποτέ δεν μένουν άδειες. Λοιπόν, πρέπει να το λέω σωστά. Λοιπόν, αλλά είναι πάντα γεμάτης, ναι. Λοιπόν, αν δεν συμφωνήσει και η Καφαντάρη, πάμε στο Βούτσι, ο οποίος είναι της Νέας Αριστεράς. Αν δεν συμφωνεί και ο Βούτσις, πάμε στην Τζένι Αρσένη, που είναι τώρα στην Ελλάς, στον Αλέξη. Αν όχι και αυτό, πάμε στο Γιάννη τον Στέφο, ο οποίος επίσης είναι της Ελλάς, και πάμε πάλι στο Γιαννακίδη, ο οποίος πάλι είναι της Ελλάς. Και θα καταλήξουμε στον Γιάννη τον Μουζάλα, ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι πάει. Κάθισα και τα έβγαλα. Άντε, για να σας ενημερώσω, να γελάστε λίγο. Άντε, μην με κάνετε έτσι. Άντε, κάνω και τα βγάζω. Έχω και το Βαρουφάκι εδώ. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν υπουργό που υπέγραψε μνημόνιο. Τελείωσε. Και επίσης, αν συνεργαστεί με Νέα Αριστερά, τον Τζακαλώτο δεν τον θέλει με τίποτα. Γιατί ρε, δεν το θέλει το Πάκι, δεν κατάλαβα καλά.

0: Ψάχνουμε με τον Λεοντή να βρούμε το τραγούδι της Ζορμπαλά, κίτρινο ποδήλατο, και δεν μπορούμε να το βρούμε. Άντε βοηθήστε λίγο να βάλουμε και το κίτρινο ποδήλατο.
1: Το ποδήλατο μου ήταν.
0: Άντε βρε Καλαφάτη, εσύ που τα ξέρεις όλα.
1: Πολύ μακριά,
0: μακριά.
1: Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μου οδηγούσε.
0: Να σε καλά Κώστα Κωνσταντινίδη, την αγάπη μου. Χρόνια πολλά και στην Αθηνά από την Ασπρόμαυρη Καβάλα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λαμπρό, να σε καλά. Την Εύη την Τοπαλίδου, σε ευχαριστώ πολύ. Την Βέβα τη Δίντσι από την Ασπρόμαυρη Κο. Να Δίντσι τη λένε Τζον. Πώς το λένε, Τζον. Τζον Έπιτς. Ακούει η Δίντσι.

0: Σ' ακούω, λέει, γιατί είσαι η λέξη κλειδί. Τώρα τι εννοεί?
1: Και τώρα στον αγώνα.
0: Την Πεμπαρά, να είσαι καλά, τον Αλέξανδρο Σγούρδα από την ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη, την αγάπη μου. Την Αναστασία τη Χορόζογλου στους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Γεια σου, Ανδρέα Ανδρεάδη, την αγάπη μου. Το Στέργιο το Μαμαία, την αγάπη μου, και σε όλη την Λαχαναγορά. Το Γιώργο το Γίδαρη, στο ασπρόμαυρο χιλιοτραγουδισμένο ιστορικών κατερέ των θρυλικών Καρατζάκιων. Ο Φουλακίδης στα κίτρινο ποδήλατο, δεν θα να δοκιμάσετε. Εγώ που σε πήρα σοβαρά. Χάρηκα μου ότι μου το έδωσες. Πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν και χιούμορ. Έχουν και χιούμορ εδώ που τα λέμε, έχουν και χιούμορ. Λένε αν δεν πιάσουμε, λέει, το 3% για να μπούμε στη Βουλή, λέει, το κτίριο εδώ στην Κουμουνδούρου, τι θα το κάνουμε? Το κάνουμε, πώς το λένε, NBVMB. Για να πληρώσουν τα χρέη, τίποτα άλλο. Πάνω, παιδιά, ένα μεροκάμα να το έχετε, έτσι. Αλλά εκεί ο κατσικοπόδερος είναι ο Γιαννούλης, ναι. Ήταν εδώ διευθυντής στην ΕΤΡΙΑ, την έκλεισε την ΕΤΟ Σαμάρας. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τον καλέσουν πρωτοχρονιά να μας κάνει ποδαρικό. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα και από μένα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς η Λίνα?
2: Όχι, εγώ είμαι η Χαρούλα, η Χαρά από τους Άσβους. Απαντάω στη χθεσινή ερώτηση. Όχι, δεν θα κατέβω Ελλάδα, θα περιοριστούμε εδώ, στις πισίνες και στις λιμνούλες να κάνουμε.
0: Σιγά, πισίνες και λιμνούλες στους Άσβους δεν είναι όπως τις ελληνικές, τις θάλασσες.
2: Το ξέρω, αλλά τι να κάνω, προσαρμοζόμαστε. Και... ναι. Και να στείλω και όλο λέω και όλο το αμελό στο φίλο μου τον Κώστα τον Πόπη από την Πολύχνη.
0: Τον Κώστα τον Πόπη?
2: Το γείτονά μου, το καλύτερο παιδί. Ναι. Ο καλύτερος επαγγελματίας.
0: Συμφωνώ. Μοντελάκια. Συμφωνώ.
2: Δεν συζητάω.
0: Α, ναι.
2: Από τον μπαμπά του, ο παπάς μου, εγώ τώρα για το γιο μου, για το σύντροφό μου.
0: Ναι.
2: Δεν το συζητάω.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν είχα βρεθεί, είχα βρεθεί στη Βιέννη, πήγαμε με το Χάρη Κλή σε μια λιμνούλα και ψαρεύεις μέσα και μετά έξω πλήρωνες τα ψάρια. Και λέει, και λέει ο Χάρη Κλή με τα γερμανικά, εκεί πέρα συνοήθηκε με την κοπελιά.
2: Στα τα δικά μου θα ήταν.
0: Ναι, λέει, όχι στα αγγλικά, δεν παίζονταν. Λέει ο Χάρη Κλή, εντάξει, λέει, μπαίνω μέσα και ψαρεύω, λέει, τσιπούρες. Αν τα λεφτά μου φτάνουν για σαρδές, τι κάνω, τα ξαναγυρίζω πίσω? Σας δίνω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος. Ναι. Υπάρχουν ακόμα αυτές οι λιμνές?
2: Για να είμαι ειλικρινής, τις έχω ακουστά, δεν έχω πάει εγώ. Ναι, υπάρχουν.
0: Α, εμάς μας πήγανε αυτοί που μας ξεναγούσανε.
2: Ναι, υπάρχουν.
0: Α.
2: Υπάρχουν ακόμα.
0: Και πληρώνεις την έξοδο τα ψάρια?
2: Ειλικρινά δεν γνωρίζω, πώς έχω ακούσει
0: να μην σε ταλαιπωρώ.
2: Το ψαρεύεις, το κάνεις και το πληρώνεις. Τώρα πώς ακριβώς γίνεται, ιδέα δεν έχω, αλλά μπορώ να μάθω.
0: Όχι, έτσι απλά τώρα ρώτησα. Επειδή αναφέρθηκε σε πισίνες και τέτοια, γι' αυτό.
2: Ναι, γιατί έχω δικηγόρο το παιδί που με νοικιάζει το σπίτι και μένει στη Βιέννη, οπότε μπορώ να μάθω από εκεί σίγουρα.
0: Να
2: την
0: σε
2: επόμενη φορά θα σας ενημερώσω.
0: Να σε καλά, Χαρούλα μου, την αγάπη μου. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Άπε.
3: Είπα να ακούσω λιγάκι αντρική φωνή από έναν καλλιτέχνη. Δεν μου το βάλεις και μου βάζεις όλους τους κουνιστούς.
0: Άντε, ποιο ζήτησες? Ποιο έχει ζητήσει? Ποιο ζήτησες?
3: Βάλε λίγο Τσαουσάκη.
0: Τσαουσάκης. Ποιο είπες?
3: Το κορίτσι απόψε θέλει.
0: Στάσου να δούμε. Το έχει και το πρόγραμμα μέσα. Τι νομίζεις, άντε έτσι, τι είμαστε, δισκοθήκη? Άντε, τη ΣΕΡ3. Άντε, γεια. Φίλια. Τι είναι αυτό? Ειδήσεις? Έχουμε έκτακτο. Η Μελίνα. Εδώ είμαι και εγώ. Καλησπέρα, Απόστολος. Καλησπέρα, Έρωτα. Κίνηση είναι καταπληκτική στην πόλη. Να είσαι καλά, και ανησυχούσαμε. Τόση ώρα τραγουδάμε. Μελίνα. Λίνα, πού είσαι, Λίνα? Ο Ανδρεάς τραγουδούσε. Λούλα, πού είσαι, Λούλα. Θα τρελαθώ, και επειδή το έρωτας τρελαίνεται όταν δεν βλέπει μηνυματάκι σου, γι' αυτό φώναξα. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς να.
4: Απόστολε.
0: Πες το.
4: Έχω ξαναπάρει κανένα δύο φορές. Σε παρακαλώ, αν τυχόν ακούσεις τίποτες για καμιά γαρσονιέρα, είμαστε δύο γεροντάκια.
0: Δύο.
4: Εδώ ανατολικά του, οπουδήποτε είναι.
0: Ναι.
4: Για να μείνουμε. Δύο γεροντάκια είμαστε.
0: Ακούει ο κόσμος, αν έχει κάτι, όποιος έχει ας πάρει στο 6-9-45-15-55-38 που είναι το δικό μου. Και θα έχω πάτωνο μου. Να σε καλά, την αγάπη μου.
4: Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, έρευνα, έχω έρευνα. Έρευνα, είναι η ετήσια Vinci. Την βρήκα στην εφημερίδα των συντακτών. Ναι, για συμπεριφορές αυτό, για συμπεριφορές των οδηγών. Ναι, οργής, επίρρεια ουσιών και τέτοια. Είναι το ετήσιο βαρόμετρο αυτό. Λοιπόν, για τους Έλληνες. Σ' άλλους δεν σας νοιάζει κιόλας, τους έχετε γραμμένους. Καλά κάνετε. Λοιπόν, για τους Έλληνες. Άκου, για τους Έλληνες. Οι Έλληνες, λέει, οδηγούν και δεν σκέπτονται τι είναι επικίνδυνο. Πρώτον. Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Να φανταστείτε στην Ινδία που έκανα 19 μέρες, από πίσω τα αυτοκίνητα γράφουν «παρακαλώ κορνάρετε». Εδώ λέει εμείς το 52%. Μαζί με τον Γαβρίλη λέγαμε «μπα, βάλε κάτι παραπάνω εδώ». Το 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα ή email την ώρα που οδηγεί. Καλά, 25%. Το 10% οδηγούν μεθυσμένοι. Αυτό πρέπει να μειώθηκε. Το 42% ξεχνάει να βγάλει φλάς. Έλα ρε μου, το 42% σιγά μην βγάλω φλάς. Αφού ξέρεις που μένω. 66% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. Αποκλείεται. Το 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Εντάξει ρε μεγάλη, άμα τελειώσει από τη δουλειά μετά από 13 ώρες, 14 ώρες, 12 ώρες, δεν θα είμαι τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα τα αφήσω. Το 55% προσβάλλει τους άλλους οδηγούς. Δηλαδή πάει τη μούτζα σου που πάει. Και άμα είναι και γυναίκα, καλύτερα πέσει και φύγε. Άμα τα ανοίξουνε, άμα τα ανοίξουνε. Το 37% δεν βάζει ζώνη των Ελλήνων. Λίγο νομίζω. Το 22% κατεβαίνουν να πλακωθούν. Εδώ που τα λέμε μετά την τον κορονοϊό, αυτό έχει αυξηθεί λίγο. Κατεβαίνουν, όλοι στην τσίτα είναι. Το 45% των Ελλήνων οδηγών λέει κολλάει σκόπιμα από πίσω όταν νευριάσουν. Λέει πάνε από πίσω σκόπιμα. Ναι, πάτα σε ένα φρένο, πάρτε να φταίει από πίσω. Όταν τα μάτια σου... Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά είναι ελεύθερη. Όταν τα μάτια σου μου ρίχνε... Και το 76% λέει το όριο, ξεπερνούν το όριο κατά μερικά χιλιόμετρα. Κατά μερικά χιλιόμετρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πιάσαμε κάτι νεαρούς και 221 πιάσαν και λοιπά. Έτσι λέει η έρευνα της Vinci για τους Έλληνες οδηγούς. Σας έκανε εντύπωση. Τώρα ρε Μελίνα, η ερώτηση για ποιον είναι, να ξέρω. Γράψει και ονοματάκια. Εντάξει, Απόστολοι, οι εταιρείες γιατί βγάζουν κόνες στα αυτοκίνητα για τους γάμους μόνο. Στράτο, ένα δίκιο το έχεις. Τι να πω τώρα, ένα δίκιο το έχεις. Εγώ νόμιζα είναι μόνο όταν παίρνουμε το κύπελο και το πρωτάθλημα.

Παρατήρησα και κάτι άλλο, γιατί ξέρετε, αυτά μου ξεφεύγουν. Η Ζωήτσα, ό,τι φωτογραφία είχε με, τη Χάρη, με την Κάρη, με την Κατσιανού, ό,τι φωτογραφία είχε την εξαφάνισε. Από εκείνα τα πρώτα που ήταν μαζί και τέτοια, να μπείτε μέσα να δείτε, τις εξαφάνισε όλες. Περνάει ένα δράμα το κορίτσι, έχει εγκλωβιστεί στο δικό της καθρέφτη. Τι να κάνουμε τώρα, σεβαστείτε το λίγο. Δεν την είδατε μουτράκια στο τραπέζι. Κακιωμένη γιαγιάκα.

0: Έχω και πια παιχνιδάκια του Μουντιάλ από 12 του Ιουνίου που θα ξεκινήσουν και θα είναι ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά αύριο, γιατί ο Λεοντής λέει τον Μπούλουσο. Πώς το λέει, ευγενικά το παιδί. Είναι τον Μπούλουσο ή τον Πούλουσο. Δεν ξέρεις. Αύριο να μας το πείτε και αυτό, εντάξει. Ένα κίτρινο ποδήλατο δεν βρίσκεται. Τουλάχιστον από το σπουργητάκι περίμενα να το βρει.
2: Ήταν κάποτε μια χώρα.
0: Ήταν κάποτε μια εκπομπή η οποία τελείωσε.
2: Τώρα,
0: ακολουθεί ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, έτσι. Τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Άψογος για μία ακόμη φορά.

0: Γιατί είμαι μαζί, μετά είναι ο
1: Μπαρμπαγιάννης Καναρτάς, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπαρμπαγιάννης Καναρτάς, ο Σεραίος ο Πιπεράκιας, μετά John Rapids, τον βρήκα. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 ντάνε εσείς, να ακούσετε και το δελτίο από τον Γαβρίλ, 5 και κάτι ψηλά εγώ, τσουπ εδώ μαζί με τον Λεοντή, εντάξει. 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά, τσουπ εγώ μαζί με τον Λεοντή. Ντάνε εσείς, τσουπ εγώ, τσούπρες μου. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Η στεναχώρια μας για τα σφάλματά μας είναι άσκοπη όταν δεν προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο από τον Εχώρη Συνδικής, εντάξει. Μπήκε μέσα για να μην αρχίσουμε να φωνάζουμε το πέρα. Δελτίο, δελτίο, ένας δελτίο, άντρε, σε λέει, ας πάω πιο μπροστά τώρα, να ηρεμήσουν και αυτοί. Έτσι δεν είναι, πώς σε κατάλαβα. Μείνετε συντονισμένοι, έχει δελτίο με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη Σόφια μεταβαίνει αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει η διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, που θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου σε ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν σήμερα εγγένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής και στο Κέντρο Υγείας Θέρμης. Τα περισσότερα κέντρα υγείας χτίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια και δυστυχώς το ελληνικό κράτος για διάφορους λόγους δεν είχε καταφέρει να συντηρήσει σχεδόν κανένα από αυτά, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως σε προσωπικό επίπεδο είναι για πρώτη φορά που έρχομαι στο Κιλκής χωρίς ούτε ένα διαδηλωτή, το οποίο σημαίνει ότι σιγά σιγά ο κόσμος βλέπει τη διαφορά και αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο, επισήμανε ο Υπουργός. Την επιτάχυνση των μεταγραφών βουλευτών και στελεχών από άλλους χώρους στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι εξετάζει χαριλά ο Τρικούπη. Τις τελευταίες ώρες ακούγεται έντονα ότι πυκνώνουν οι συζητήσεις για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδόρας Τζάκρη. Όπως αναφέρει το πρώτο θέμα, στελέχοι του ΠΑΣΟΚ έχουν ανοίξει διάβλους επικοινωνίας και με άλλους βουλευτές. Ωστόσο, ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης υπογράμμισε σήμερα στον Αντένα ότι η προσχώρηση βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ είναι στην ευθύνη του Προέδρου. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε νωρίτερα στο δρόμο από Γαλλικό για Σύνδο. Από το συμβάν τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια υπόθεση φρίκης αποκαλύπτεται στη Φιλανδία με πρωταγωνιστή έναν 27χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 361 παιδιών χρησιμοποιώντας τα social media. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ του 2019 και του 2022, ενώ τα θύματα ήταν ηλικίας από 9 έως 15 ετών, σύμφωνα με την αρχή. Η φιλανδική αστυνομία ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι διερευνούσε την εν λόγω υπόθεση και ότι υποπτευόταν έναν 27χρονο άνδρα για 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών, ενώ επανέλαβαν ότι διατηρούν πλήρη έλεγχο για την υπόλοιπη έρευνα της υπόθεσης.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στην Κατερίνη στους 25, στο Κιλκί στους 26, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 28 και στα Γεννητσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 24 και στην Καστοριά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
2: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
2: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Αργήσαμε, αλλά ήρθαμε, έτσι. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι πλέον 14 λεπτά μετά τις 7, είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι.
1: Status Update, καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Και θα είμαστε εδώ έως και τις 8 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, την ίδια ώρα, πάντα από τον φιλόξενο Status 107 και 7.

0: θα βρεθούμε πιο...
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα, μία είδηση της τελευταίας στιγμής, μία ανακοίνωση μάλλον της τελευταίας στιγμής που έρχεται από το κόμμα Δημοκράτες του κύριου Στέφανου Κασελάκη. Μας ήρθε πριν από λίγο, είναι απάντηση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος Δημοκράτες, σε ανυπόστατα δημοσιεύματα περί μετακίνησης του κύρου Στέφανου Κασελάκη. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δήθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασελάκη, στο ΠΑΣΟΚ. Η συγκεκριμένη είδηση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, και τη δυναμική παρουσία των δημοκρατών στο δημόσιο διάλογο. Οι δημοκράτες παραμένουν προσιλωμένοι στην αποστολή τους. Ναι, όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν. Καταλήγει η ανακοίνωση μέσα σε πολλά ακόμη. Οι δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά.

0: Δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ να ακούω πια υπερβολές.
1: Υπερβολές δεν είναι καθόλου αυτό που θα σας πω. Επανήλθε στον Θερμαϊκό η γνωστή, η γνώριμη, η... να πούμε πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσουμε. Η έντονη ερυθρά παλήρια. Δηλαδή αυτή η καφέ απόχρωσης βλένα που ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο. Σίγουρα τέτοια εποχή τουλάχιστον τη Θεσσαλονίκη, με τη δυσάρεστη φυσικά οσμή και την αποκρουστική της εικόνα, οι περιπατητές στο παραλιακό μέτωπο από τον ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης έως και το Μέγαρο Μουσικής μπορείτε να τη δείτε, φυσικά και τα αυτοκίνητα, δηλαδή αν στρίψουν λίγο οι συνοδηγοί το κεφάλι τους προς τα δεξιά, θα το δουν κατευθείαν. Σύμφωνα λοιπόν αυτό με τους επιστήμονες, το φαινόμενο της έξαρσης του φυτοπλακτού στο θερμαϊκό κόλπο οφείλεται στην εισρωή θρεπτικών συστατικών, άζωτο και φόσφορος, από τα αστικά λίμματα και τα λιπάσματα. Το λέω με τις λέξεις που αρμόζουν στο ραδιόφωνο, διαφορετικά θα μπορούσα να τις πω όπως κανονικά λέγονται. Αλλά δεν θα το κάνω. Είτε βάλεις φωτιά τώρα στα φρένα, είτε όχι, αυτό εκεί θα είναι. Εάν περάσεις ακόμη και τώρα στα 20 λεπτά μετά τις 7 από το ύψος, στο ύψος μάλλον, εκεί που είναι οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής περίπου, θα το αντικρίσεις. Και αυτό φυσικά, αν δεν γίνει κάτι, όσο πάει θα επεκταθεί και θα φτάσει μέχρι και εμάς εδώ στην πύλη του λιμανιού.
2: Στάχτη γίνανε τα πάντα, καεί και το παρελθόν, όλη μου η περιουσία.
1: Από την άλλη τώρα, εάν όλα πάνε καλά του χρόνου τέτοιον καιρό, δηλαδή τον Ιούνιο του 2027, θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά την σημερινή συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση.
3: Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, καταθέτοντας τις προσωπικές ευχαριστίες. Διότι στις αρχές, όπως σας είχα ενημερώσει πριν από 5 μήνες, στις αρχές του παρόντος έτους, είχα συναντηθεί μαζί του και του είχα ζητήσει να εξετάσει το ενδεχόμενο για την κατασκευή μιας κολυμβητικής δεξαμενής στην καρδιά της έκτης κοινότητας. Η έκτη κοινότητα είναι το πιο μαζικό, η πέμπτη κοινότητα είναι η πολυπληθέστερη και μαζικότερη κοινότητα, είναι η περιοχή όπου κατοικεί το 38% του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Παράλληλα, ο κύριος Βρούτσης έθεσε το ζήτημα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, για το οποίο, όπως είπε, νιώθει απόλυτα δικαιωμένος που πάρθηκε η απόφαση να κλείσει. Όπως είπε, η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση λειτουργούσε με διαδικασίες αυθαίρετου, καθώς για 50 χρόνια δεν είχε άδεια.
4: Και 5,7 εκατομμύρια ευρώ για το πισίνα του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου. 5,7 εκατομμύρια Δήμος Ωραιοκάστρου, συν η μεγάλη κολυμβητική παρέμβαση στο Δήμο Αμπελοκήπων, 32 εκατομμύρια ευρώ.

Εάν θεωρείς το ότι και εσύ κινδυνεύεις, δεν μπορώ να σου αλλάξω γνώμη. Δεν μπορώ να μπω μέσα σου να αλλάξω αυτό που αισθάνεσαι. Ωστόσο μπορώ να σου πω ότι εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα το πρωί είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση. Και τώρα θα μου πεις γιατί. Θα σου το πω για να νιώσεις καλύτερα. Γιατί 39χρονος επιβάτης από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, έκανε αυτό το πράγμα. Προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Manchester Ατάλια. Manchester, πάμε πάλι. Manchester Ατάλια. Και προσγειώθηκε εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Τι πιο σύνηθες να συμβεί? Προκάλεσε φασαρία, είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι τι έκανε, απειλούσε ότι θα ανοίξει την πόρτα. Γι' αυτό σου λέω, εάν αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις ή δεν είσαι καλά, κοίτα και λίγο προς τα πάνω στα αεροπλάνα, όλο και κάποιος θα είναι μεθυσμένος.

Και αν πάλι πιστεύεις ότι κινδυνεύεις, να λες καλά που δεν ζεις στον Δήμο Λαγκαδά. Γιατί εχθές έπεσε ένα χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού. Εχθές το απόγευμα. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Meteorology και έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, το χαλάζι ξεπέρασε το μέγεθος ενός κέρματος των 2 ευρώ. Η ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στις περιοχές Ασκός και Πολυδένδρη, όπου υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες. Με τον Νίκο Οικονομόπουλο θα πάμε σε διαφημίσεις. Όπως κατάλαβες, τα έτρεξα όλα γιατί αργήσαμε. Επιστρέφουμε, γιατί σήμερα είχαμε ακόμη μία συνέντευξη που συζητήθηκε. Μείνετε μαζί μας.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
2: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
1: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
8: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
8: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
8: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
8: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
8: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στάτους ακούτες στους 107 και 7. Είναι το status update, την απόγευμα Τετάρτης 3 Ιουνίου. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν πιάνει και εσένα τρέλα τώρα, τι να σου πω. Εμάς εδώ στον στάτους για τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά μίλησε ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης με αφορμή και τη δημιουργία του κόμματος ΕΛΑΣ από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλη μια συνέντευξη η οποία φιλοξενείται στα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά site. Ας ακούσουμε τα όσα μας δήλωσε σήμερα το πρωί εδώ στον στάτους ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Νωρίτερα είπα και εγώ καμιά λύση όμως. Εγώ τη λύση την. Εγώ την πρόταση. Άδωνη, συγγνώμη για τον Νικό. Αλλά εγώ συνόδευσα το σκεπτικό. Συμφωνώ ότι είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Κάθε χρόνο αυξάνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν. Γιατί η επιδότηση είναι μικρή. Ποια είναι η λύση όμως? Έχεις λύση?
2: Να πω ένα πράγμα πρώτα απ' όλα για να απαντήσω στο λαϊκισμό του διαδικτύου στα γράφω social media. Πρώτον, δεν αυξάνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να δανείζεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν δανείζεται από το 2010. Δεν αυξάνεται γιατί δεν πληρώνουμε το χρέος μας. Ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος νοικοκύρης. Η Νέα Δημοκρατία πληρώνει σχεδόν το σύνολο της εκλογικής επιχορήγησης στα παλαιά της χρέη. Δεν παράγει ούτε ένα ευρώ καινούριου χρέους η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Την έχει βάλει πλήρως οικονομική τάξη. Όμως, με επιτόκιο 8,5% που έχει η Νέα Δημοκρατία, στο χρέος που κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ό,τι και να κάνει, αυτό το χρέος δεν πληρώνεται. Γιατί δεν πληρώνεται? Γιατί ο ανατοκισμός του είναι μεγαλύτερος από...
1: Στη διαπίστωση συμφωνούμε, αγαπητέ μου κύριε Γεωργιάδη, συμφωνούμε. Λύση υπάρχει αυτά? Εγώ έκανα δύο προτάσεις.
2: Μαζί μου η κουβέντα πηγαίνεται μόνο λογικά. Μην με διακόπτεις, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, δεν καταλάβει ακόμα τίποτα. Πάμε λοιπόν. Λένε στο διαδίκτυο, ντροπή σου Άδωνη, ντροπή σου. Εμένα μου παίρνουν το σπίτι επειδή χρωστάω κάτι, στη Νέα Δημοκρατία δεν το παίρνουν. Το ξακούσα πολλές φορές αυτό. Πάμε λοιπόν. Εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν διακριτική μεταχείριση. Ισχυρίστηκα ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Στην πραγματικότητα, για λόγους πιστεύω,

0: ο διακανονισμός με το φαντς επίπεδο μιας επιχείρησης και η μερική διαγραφή του χρέους. Όλα αυτά είναι εργαλεία που χρησιμοποιούν κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι. Restructuring χρεών κάνουν κάθε μέρα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
1: Να, ανακατασκευή, αναδομή μάλλον. Ναι.
0: Ποιοι απαγορεύτηκε να το κάνουν αυτό? Τα κόμματα. Δηλαδή όλοι οι άλλοι στην Ελλάδα που μπορούσαν να το κάνουν και το κάνανε σε ένα μέτρο, ανάλογα μεγαλύτερο ή μικρότερο καθένας, πλην των κομμάτων. Γιατί τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, το χρέος τους δημιουργήθηκε όταν το 10 έπεσε η εκλογική τους επιχορήγηση από τα 30-35 εκατομμύρια το χρόνο στα 5. Προφανώς, όταν έχει φτιάξει ένα οργανισμό που δουλεύει με 35 εκατομμύρια επιχορήγηση και πάει στα 5.
1: Δηλαδή, μια στιγμή, στην πράξη τώρα, γιατί θέλω να πάμε σε άλλα θέματα, στην πράξη, τι θα μπορούσε να κάνει η τράπεζα για ένα κόμμα?
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα, εγώ δεν μιλάω για διακριτική μεταχείριση.
1: Ναι, ναι, με τα ίδια εργαλεία. Με τα ίδια εργαλεία. Τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή τώρα για να μπορέσει να μειωθεί αυτό το χρέος των κομμάτων?
0: Αν τα κόμματα αυτά είχαν γνωρίσει μια απλή επιχείρηση, θα είχαν πάει το 2014-2015, θα είχαν κάνει ένα διακονισμό με την τράπεζα, θα είχαν μειώσει το επιτόκιο και θα είχε γίνει μερική διαγραφή των τόκων, όχι του κεφαλαίου των τόκων, και τώρα το χρέος θα ήταν σχεδόν μηδενικό. Αυτά που είναι πληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία μην έχει πληρώσει πάνω από 200 εκατομμύρια, ενώ έχει δανειστεί κάτω από 100 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι γνωστά αυτά, νομίζω, και στο ευρύ κοινό.
0: Δηλαδή, αλλά εδώ παίρνουμε στην πιο μεγάλη κουβέντα. Θέλουμε, ρε παιδιά, να συζητήσουμε σοβαρά για τη δημοκρατία και το κόστος της. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε πραγματικά για το αν θέλουμε να υπάρχει εκλογική επιχορήγηση στα κόμματα. Εάν θέλουμε, πόσο πρέπει να είναι αυτή. Εάν δεν θέλουμε, πόσο αναλυτικά θα χρηματοδοτούνται. Αυτά θέλουμε να τα συζητήσουμε όταν στην Ελλάδα σοβαρά. Τι θα πρέπει να γράφει ο καθένας νέα του και να γράφει άλλη Γεωργιάδη, είσαι μπαταχτής, ξέρω εγώ, εμένα μου πήραν το σπίτι γιατί χρώσταγα και εσένα δεν το παίρνουνε. Λέμε απίστευτοι παραλογισμοί και απίστευτος λαϊκισμός.
2: Να σας πάω λίγο.
0: Είναι σε πλήρη οικονομική τάξη. Ο Μητσοτάκης έχει νοικοκυρεύσει πλήρως το κόμμα, οικονομικά πλήρως. Πλήρως. Ό,τι παραπάνω μπορεί να πληρώσει, πληρώνει για τα παλαιά χρέη τα οποία κληρονόμιζε, δεν δημιούργησε. Παρά τα αυτά, δεν δίνω ευθύνη στους προηγούμενους. Γιατί η χρεοκοπία της Νέα Δημοκρατία έγινε αυτόματα την εποχή του πρώτου μνημονίου, όταν μειώθηκε η εκλογική επιχορήγηση. Δεν έγινε από σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε από την ακολούθησε τη χρεοκοπία της χώρας. Τόσο απλά.
2: Λοιπόν, να σας πάω λίγο στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Αματζουράνης από τα κομματικά όργανα. Θα συνεχίσει, λέει, από άλλο μετερίζει, από άλλο θέση, από άλλη θέση του αγώνα. Φαντάζομαι κι εγώ πως ναι. Οι περισσότεροι για εκεί πάνε. Είχαμε χθες την ουσία και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Έχετε πλέον νέο αντίπαλο, έτσι, κύριε Γεωργιάδη? Τον κύριο Τσίπρα.
1: Τον οποίο προτιμούν στη Νέα Δημοκρατία από τον Ανδρουλάκη, από ό,τι ξέρω.
2: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω γιατί.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα με τη σειρά. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό φαινόμενο που εμένα το παρακολουθώ πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με εντυπωσιάζει το ταλέντο του, αλλά κυρίως με εντυπωσιάζει ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, ήταν σε ένα κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεινοπαθούσε με όλες τις συνιστώσεις, τις συνισταμένες, τους σωματικούς πόλους κλπ. Τι αποφάσισε να κάνει? Αποφάσισε το 23 μετά από την είδα του με 23 μονάδες του Μητσοτάκη να πει παραμερίζω. Προσέξτε, έχει σημασία το ρήμα τότε που χρησιμοποίησε και δεν το προσέξαμε τότε. Δεν είπα αποχωρώ, δεν με παρετούμε. Δεν παραμερίζω. Παραμερίζω στην πραγματικότητα, αν το δούμε ενοιολογικά, δεν σημαίνει φεύγω, σημαίνει πάω λίγο στο πλάι. Και τελικά αυτό έκανα. Γιατί δεν έφυγε ποτέ ο Τσίπρας. Τι έκανε στην πραγματικότητα? Πήγε λίγο στο πλάι και κατέβασε τον Κασελάκη για να εμποδίσει την Αχτσιόγλου να γίνει αυτοκράτηρα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πέτυχε? Το πέτυχε. Βγήκε ο Κασελάκης από πουθενά, προφανώς με υποστήριξε Τσίπρα. Αφού βγήκε ο Κασελάκης και διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγε η Αχτσόλου και άλλοι στη Νέα Αριστερά, μετά αποφάσισε να καθαρίσει τον Κασελάκη. Γιατί ο Κασελάκης του γουνιόταν εκεί, του λέει κάτι για μαύρα λεφτά και διαφορετικά.
1: Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι αυτή.
0: Σήμερα το καταλάβουμε.
1: Η αλληλουχία είναι αυτή.
0: Αφού έφαγε τον Κασελάκη και ποτέ δεν χρησιμοποιούσε ο Φάμελος και η Γεροβασίλη, τώρα τρώει και το Φάμελο και η Γεροβασίλη. Γιατί αυτό που του κάνει, που του αφήνει να τσιτσιρίζονται απ' έξω, είναι στην πραγματικότητα το πολιτικό θάνατος και του Φάμελου και του Γεωργασίλη και όλων των παλιών συνδυσιών. Στην πραγματικότητα ο Τσίπρας τους καθαρίζει έναν-έναν.
1: Καλά, δεν θα κακοπεράσουν. Το άλλο ενδεχόμενο ήταν να μείνουν χωρίς έδρα. Είναι θεσιθήρες πολλοί εξ αυτών, οπότε.
0: Και
1: γιατί να μην πάνε.
0: Μόνος του αυτοκράτορας ο Τσίπρας, όπου όλοι αυτά τον παρακαλάνε για να τους πάρει μαζί του, να πάρει όπου θέλει.
1: Αυτό είναι επιτυχία όμως.
0: Αυτό, ναι, εγώ δεν το υποτιμώ. Είναι Μακιαβέλη.

0: θέλει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό για μένα δεν είναι τι κάνει ο Τσίπρας, είναι τι κάνουν αυτοί. Δηλαδή, όλοι αυτοί ήταν από τα νιάτα στο συνασπισμό. Ή ορισμένοι στο κουκουέ. Αλλά συναντηθήκαν στο συνασπισμό και στο σύνδεσμο στην πορεία. Η ευκολία με την οποία πετάξανε τον ΣΥΡΙΖΑ στον κάλαθο των αχρήστων, άμα τη ελεύση του κόμματος Τσίπρα, εμένα προσωπικά με σοκάρει. Δηλαδή δείχνουν οι ίδιοι ότι δεν είχαν με το κόμμα τους τον παραμικρό ψυχικό δεσμό. Δεν τους ενδιέφερε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον πετάξανε σαν να ήταν κάτι μηδενικό, κάτι το ασήμαντο. Ναι. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Και σίγουρα εδώ ο Φάμελος έχει ιστορική ευθύνη. Εγώ γενικά το συμπαθώ το Φάμελο, αλλά εδώ έχει ιστορική ευθύνη. Γιατί η ευκολία με την οποία παράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος του πρόεδρος, θα μείνει στην ιστορία.
1: Ναι, νομίζω ότι απλά είπα να το τρέξουμε λίγο, γιατί είναι πολύ γνωστά αυτά και είναι έτσι. Δηλαδή είναι μια αλληλουχία γεγονότων που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έγιναν έτσι. Θεσιθήρες είναι οι περισσότεροι εξ αυτών. Έβλεπαν ότι θα μείνουν άστεγοι αν παρέμεναν ιδεολογικά προσκολλημένοι κάπου και επέλεξαν να πάνε στο μεγάλο γήπεδο, αυτό το οποίο άνοιξε ο Τσίπρας, αλλά με προσβλητικό, με τροπιαστικό τρόπο. Ας πούμε, χθες άκουγα, γιατί ήμουν στην Αθήνα, τον φίλο μου τον Βασίλη τον Χιώτη, ο οποίος έλεγε μπράβο στην Αχτσιόγλου, η οποία παρέδωσε και την έδρα. Υποκρισία. Την παρέδωσε γιατί ο Τσίπρας είπε ότι εγώ στο μαγαζί παίρνω μόνο όποιον παραδώσει την έδρα.
0: Εντυπωσιάζει και αυτό της Αχτσιόγλου. Η Αχτσιόγλου είναι αυτή την οποία καθάρισε ο Τσίπρας με την κάδο Κασελάκη.
1: Ναι, και τι θα κάνει, θα μείνει μόνη
0: τώρα
1: της.
0: Τώρα η Αχτσιόγλου αδειμονεί να πάει με τον Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας την καθάρισε προ 2 ετών.
1: Ναι.
0: Από 70% την έσυλε σπίτι της.
1: Ναι, αλλά το βράδυ, επειδή είσαι άνθρωπος της αγοράς.
0: Έχει εντύπωση, ρε Δημήτρη.
1: Ναι. Το βράδυ όμως, Άδωνη, επειδή είσαι άνθρωπος της αγοράς, το ζήτα μετράει. Έτσι δεν είναι, στην ταμιακή παλιά το ζήτα, δεν βλέπαμε.
0: Τα μετρά, αλλά δεν πρέπει να και κάποια ώρα και αρχές,
1: το κοινό στο οποίο απευθύνεται ενδεχομένως αυτός ο χώρος ο πολιτικός δεν τα λογαριάζει με τον τρόπο που εσύ τα λογαριάζει, τα βλέπεις. Σου λέει εντάξει, οκ, okay, μεγαλώνει ένα σχήμα, γιατί μέχρι τώρα ήταν αδιέξοδο αυτό το οποίο συνέβαινε. Το ζήτημα είναι αυτός τώρα.
0: Συμφωνούμε ότι την Αχτσιόγλου την καθάριζε σαν αυγό.
1: Βεβαίως, όπως επίσης η Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα γιατί θέλει να πάει στον Τσίπρα πρώτη.
0: Α, πάει. Εγώ δεν θα τη πω τι να κάνω. Δεν λες κανένα γυναίκα. Mm. Είναι και συμπαθής η κυρία.
1: Εντάξει, όλοι συμπαθείς είναι, αλλά τέλος πάντων μεγάλη κουβέντα.
0: Ποτέ. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την καθάριση του Τσίπρα.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτή την καθάριση. Για να καθαρίσει κάποιον πρέπει να αυτοκαθαρίζει.
0: Ναι. Τώρα,
1: πρόσεξε. Δεν είναι ανήλικο. Άδωνη, εγώ δεν δίνω. Πρόσεξε. Δεν μπορούμε να δίνουμε άλοθη. Δεν είναι παιδάκια ανήλικα.
0: Με εντυπωσιάζει η δυνατότητά τους να κάνουν τόσο μεγάλες διαδρομές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επαναλαμβάνω, υποτίθεται ερχόταν η Αχτσιόγλου μετά τον Τσίπρα και θα ήταν η αντίπαλος του Τσίπρα και θα αποτσιπροποιούσε το κόμμα, και τώρα αυτή η αδειμονή να πάει με τον Τσίπρα. Δηλαδή, εντάξει,
1: τώρα, βάζει ένα ζήτημα ο Δούκας από μέρος του ΠΑΣΟΚ, εκεί για να πάρουν το μπόνους των 50 ευρώ. Κάποιος δεν είπε στον Δούκα ότι για να πάρεις το 50 το μπόνους πρέπει να είσαι ενιαίο κόμμα και δεν μπορεί να πάνε δύο κόμματα χώρια.
0: Τώρα που δεν το ξέρω ο Δούκας τώρα αυτό.
1: Εγώ πιστεύω δεν το ξέρει. Γιατί να το πει. Και μου έκανε και εντύπωση που δεν το ξέρει.
0: Δημήτρη, δεν θέλω να λες τέτοια πράγματα. Εκλεγμένος δήμαρχος στην
1: Αθήνα. Και γιατί να το πει τότε, για να εκτεθεί.
0: Δεν μπορεί να πάρουν τον μπόνους σε σφασμό κομμάτων και να γίνει ένα κόμμα.
1: Και γιατί να το πει, για να εκτεθεί. Γιατί
0: ο Δούκας έχει μια πολύ συνεπή γραμμή. Θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελα να κάνω από την αρχή.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν με εντυπωσιάζει, λέει ο Δούκας. Δούκας λέει αυτό που πιστεύει πάντα. Ξέρετε, με εντυπωσιάζει το πόσο λάθος έχει χειριστεί ο Ανδρουλάκης όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, βγαίνει ο Δούκας από μερικούς μήνες πριν το συνεδριό και λέει: πρέπει να ψηφίσουμε το συνεδριό μας ότι απαγορεύεται και δεν θα πάμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Στην αρχή βγαίνανε στα παράθυρα οι Πασόκοι και λέγανε: όχι, δεν είναι αυτή η θέση του κόμματος και τα κόμματα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν, θα κάνουν κάτι τέτοια. Δεν ξέρω να θυμάσαι.
1: Βεβαίως θυμάμαι.
0: Τελικά πάνε στο συνέδριο και ψηφίζουν αυτό που θέλει ο Δούκας. Ενώ λέγανε δεν θα περάσει το Δούκα, τελικά ψηφίζουν αυτό που θέλει ο Δούκας.
2: Συγγνώμη, δεν σας εντυπωσιάζει και το γεγονός ότι τόσο 24 ώρα μετά και δεν έχουμε επίσημη αντίδραση από τον κύριο Ανδρουλάκη?
0: Είσαι ο Ανδρουλάκης, τι θα κάνεις τώρα? Αυτό που είπε ο Δούκας, τι ήταν? Ήταν να διαλυθεί το Πασόκ και να προσχωρήσει το Τσίπρα. Γιατί είπε: πρέπει τα δύο κόμματα να κάνουν μαζί ένα κόμμα με αρχηγό αυτό που θα βγει δεύτερος. Σήμερα ο έφορος περισσότερο πιθανότητα να βγει δεύτερος είναι ο Τσίπρας. Άρα στην ουσία τι λέει, να διαλυθεί το Πασόκ όπως χωρίς τον Τσίπρα. Αυτό λέει. Να πάνε όλοι στην.
1: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ βαριά κουβέντα για τον χώρο αυτόν και για τους ψηφοφόρους. Νομίζω θα του στείλει. Θα του στείλει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, αλλά θα το στείλει το μισό Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ο Δούκας. Τέλος πάντων.
0: Εγώ σας λέω τι είπε ο Δούκας. Αυτό είπε.
1: Ναι. Και εγώ επειδή, δεν φοβάμαι να κάνω. Ακόμη και εικασίες, να το πω έτσι διασταλτικά, μάλλον να διατυπώνω άποψη. Αν το κάνει αυτό, στέλνει κόσμο στη Νέα. Καλά το πει Διαμαντοπούλου. Ότι οι μισοί ψηφοφόροι του Πασόκ θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Κανονικά, κανονικά, ένα κόμμα που θα είχε συγκρότηση και οντότητα, τον Δούκα τον είχε διαγράψει. Α, του λέει, κύριε Δούκα, θέλει να πάτε στον Δούκα, πήγε από τώρα, δεν θα μας πάτε για να μαζί, αυτό θα κάνει ένα κανονικό κόμμα.
1: Να,
0: ωραία. Να. Το Πασόκ δεν μπορεί να το κάνει αυτό τώρα, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί έχοντας κάνει τον Δούκα νοματέο μέσα στο Πασόκ και πήγε ψηφίσω συνέδριο, όταν θέλω τον Δούκα, να φτιάξει μέσα στο κόμμα σε μια ισχυρή πλευρά Δούκα. Αν τον διαγράψω για αυτόν τον λόγο και πάει ο Δούκας στον Τσίπρα, θα πάρει μαζί ένα μεγάλο κόμμα του Πασόκ.
1: Θέλω και δύο δύσκολα ερωτήματα. Καλά το πάμε. Μια χαρά αντιπολίτευση κάνουμε τώρα. Στην αντιπολίτευση. Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί έχουν ενδιαφέρον τα θέματα εκεί. 5%.
0: Για την υγεία θέλω να μιλήσω.
1: 5% πριν από αυτό. 5% πληθωρισμός.
0: Δεν έχω αρμοδιότητα σε αυτά, να ρωτάω για αυτά που ξέρω.
1: Ναι, αλλά πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι το παλιό μου χαρτοφυλάκι.
1: Ναι, ναι. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ όμως, το βλέπεις.
0: Ξαναλέω, θα πάρεις τις ευθύνες του υπουργού, θα το πεις. Δεν έχω.
2: Λοιπόν, έχουμε.
0: Πάω να κάνω εγκαίνια στο κέντρο υγείας Θέρμη, το κάναμε καινούριο. Πάμε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκη σήμερα, στο ΑΚΕΠΑ. Θα πάω στο νοσοκομείο του Κιλκής, θα πάω στο νοσοκομείο της Καβάλας, θα πάω στο κέντρο υγείας της Άπες.
2: Λοιπόν, έχουμε στο Viber.
1: Μα μόνο σου έχει πει, μισό το Βιργινία, μόνο σου έχει πει, και έτσι είναι, ότι στην κατάταξη εκεί, στα αχαιολόγηση, ιεράρχηση προβλημάτων, πλέον η υγεία είναι πολύ χαμηλά. Μόνο το πει. Τι να ρωτήσω τώρα εγώ για την υγεία μα. Ναι, Βιργινία.
2: Έχουμε διάφορα ερωτήματα στο Viber. Ο Περικλής εδώ λέει ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη για τη σοβαρή παρέμβαση στα κέντρα υγείας, λέει, του νομού Χαλκιδικής, εξαιρετική δουλειά. Ο Σάκης από την άλλη πλευρά ρωτάει πότε θα ολοκληρωθεί η ανακαίνιση στο κέντρο υγείας Μηχανιώνας. Έχουμε διάφορα. Μέσα στο καλοκαίρι, ωραία.
1: Yeah. Κάποιος ακροατής νωρίτερα είπε ότι με ραντεβού θέλει να κλείσει το Απαγεωργίου. 9 και 5 κλείνουν τα ραντεβού. Τους είπα να πάνε Αύγουστο. Δεν ξέρω τώρα πώς το διατύπωσε. Μισό λεπτό, λίγο θα στο διαβάσω. Γιατί
0: μέσα
1: είναι και
0: από το μαχαίρι.
1: Λέει Παπαγεωργίου γαστεντελογικό ραντεβού για ενδοσκοπική από τις 9 το πρωί κάθε πρώτη εργάσιμη του μήνα. 9.05 έκλεισε το κέντρο. Πάμε τώρα για τον επόμενο μήνα.
0: Όποιος θέλει ραντεβού, παίρνει στο 1566. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτόν τον τρόπο ή μπαίνει στο μαχαίρι σαπ.
2: Μάλιστα.
1: Χθες πώς ένιωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο ίδιο τραπέζι εκεί με Ανδρουλάκη, με Κωνσταντοπούλου? Είπατε καλημέρα. Καλησπέρα.
0: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, γιατί ήταν για τα 50 χρόνια του Γιάννη του Μαθούτη του σούπερ μάρκετ. Και πολύ φίλο μου, μια εξαιρετική εταιρεία. Γεια σας, ελληνική και σπουδαία.
1: Τώρα ανθρωπίνω σε ρωτάω, επειδή είσαι άνθρωπος που τα λες.
0: Ήταν μια περίεργη στιγμή αυτή. Δεν νομίζω ότι είχαμε από την αλληλεία.
1: Ανταλλάξατε κουβέντα με την Κωνσταντοπούλη?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τίποτε, ούτε μια καλησπέρα, τόσο ως τραπέζι. Ούτε με τον Ανδρουλάκη.
2: Τον Ανδρουλάκη είναι στο δικαστήριο.
1: Δεν έχει σημασία, παιδί μου. Ποιο σα έβαλε στην ίδια. Τώρα ειλικρινά δεν σου έκανε τίποτα όταν είδε στο τραπέζι ότι σε βάλανε στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλου και με.
0: Τραπέζι των πολιτικών. Τι να γίνει τώρα, πολιτική μας όλη.
1: Πώς πέρασες, δεν δύσκολο. Και οι άλλοι, όχι μόνο εσύ και οι.
0: Δεν κάθασα πολύ, πια δίπλα από τον Ακώστο Καραμαλής και πέρασε ωραία.
1: Κοτσομπολιό λίγο, η Κωνσταντοπούλου με τον Ανδρουλάκη μιλήσανε ή ούτε.
0: Ναι, μιλήσανε, δεν μιλάγανε.
1: Αυτοί έχουν ανοιχτή γέφυρα επικοινωνίας.
0: Ναι, αφού αυτοί είναι πάνε για συγκυβέρνηση να μιλάνε.
1: Κάνει εντύπωση Καριστιανού στον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει ότι δεν θα κάνει ποτέ κυβέρνηση με Μητσοτάκη, αλλά δεν έχει να κάνει κυβέρνηση του Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι. Κάνει εντύπωση ότι η Καριστιανού έφτασε και στις δημοσκοπήσεις είναι στην τρίτη τέταρτη θέση.
0: Για μένα πολιτικό μυστήριο. Η εκδήλωση που έκανε στον ήταν πολύ αποτυχημένη. Δεν ήταν πολύ ψόφια. Δηλαδή αν κρίναμε χωρίς δημοσκοπήσεις βάσει της εκδήλωσης έλεγα πάει για 2%. Από την άλλη δημοσκοπήσεις είναι πολύ ψηλά. Εγώ γενικά τις δημοσκοπήσεις εμπιστεύομαι. Δεν τις παραφιλικώ. Άρα προφανώς κάποιο ρεύμα υπάρχει, εγώ δεν το βλέπω.
1: Κάτσε να σε βάλω τώρα μέσον. Ο Βρούτσης είναι κοντά σου? Ήθελα να το ρωτήσω για τα κολυμβητήρια, τι έχει να κάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να μάθουμε και από εκεί.
2: Τα λέμε με τον κύριο Βρούτση συχνά πυκνά.
1: Θα το καλέσουμε. Αυτοδυναμία.
0: Καταπληκτικός υπουργός.
1: Αυτοδυναμία, δύσκολο νομίζω. Το παλεύετε. Παράλληλα, ψάχνετε και κανένα συνοδοιπόρο ή όχι? Δεν χρειάζεται.
0: Τι εννοείται συνοδοιπόρο?
1: Κάποιον ο οποίος να τίνει ευήκονου σε ενδεχόμενο συνεργασία.
2: Θες να τον κάνεις δούκα εσύ τώρα.
0: Θα σε βλέψει σε περίπτωση να γίνει στην κυβέρνηση Ελλάδα. Θα δουλέψει.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
0: Κύριε Βρούτσι, σας κάνω διαφήμιση. Εδώ λέω πόσο καλό.
1: Δώστε τον μου λίγο, σε παρακαλώ, αν μπορεί.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται, πώς πάει?
3: Καλημέρα, μέσα από το αεροπλάνο. Όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος, φίλος και συναγωνιστής Άδωνης, συνταξιδεύουμε για Θεσσαλονίκη.
1: Τι θα κάνουμε σήμερα εδώ στα του Υπουργείου, τι έχετε να μας πει? Γιατί τώρα εδώ έχω ήδη μηνύματα από κόσμο, κολυμπητήρια πράγματα. Τι έχουμε να κάνουμε? Καφτατζόγλιο, τι γίνεται, τέτοια μου ρωτάνε.
3: Δύο πραγματάκια, γιατί σε λίγο θα γίνει πτήση και θα πρέπει να κλείσουμε. Δύο πράγματα. Πρώτον, αυτά που συντελούνται στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ξαναγίνει εδώ και δεκαετίες. Εδώ και δεκαετίες τα χρήματα για τον αθλητισμό είναι πρωτοφανή. Γιατί δικαιολογημένα πόνας η Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια ήταν εκτός αθλητικού χάρτη της χώρας. Σήμερα με αυτά που κάνουμε όχι ξαναμπαίνει στον αθλητικό χάρτη της χώρας, αλλά όλες οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται και αποκτούμε και καινούργιες, όπως αυτή που σε λίγο θα ανακοινώσω μαζί με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο. Ένα καινούριο κολυμβητήριο. Τέτοιες ενέργειες, ο εξυγχρονισμός και η ανεβάθμιση του Καφτατζογλίου με 10,5 εκατομμύρια ευρώ, η Μίκρα με.
1: Προχωράνε τα έργα, δηλαδή η χρονοδιάγραμμα τηρείται, δηλαδή υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε ότι θα είναι τα πάντα στην ώρα τους.
3: Ό,τι εξαγγέλλω δεν είναι εξαγγελία πολιτική πρόθεσης, είναι υλοποίηση.
4: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
5: Αυτά λοιπόν και από την σημερινή συνέντευξη του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη εδώ στον σταθμό μας των Στάτους. Παρενέβη, όπως ακούσατε, και ο κ. Βρούτσης, και αυτά φυσικά τα οποία πάμε και εμείς στο πρώτο μέρος της εκπομπής. 56 λεπτά μετά τις 7 εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκητάλη στον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, αυτός με τη σειρά του στις 9 στον Διογέννη Δασκάλου, και στις 10 φυσικά η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς είναι πανέτοιμος από τώρα στην αίθουσα σύνταξης και περιμένει να πάει 10. Στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης, εμείς ξανά μαζί αύριο στις 7 εδώ στον Status. Καλό υπόλοιπο, να είστε καλά.
4: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Τον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
8: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: αγαπήσει.
1: Έτσι, ωραία πράγματα. Ωραίος. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλώς ανταμώσαμε. Καλώς βρεθήκαμε ουσιαστικά βραδάκι. Δεν το λες βραδάκι, απογευματάκι. Μεσημεράκι δεν είναι πια, αλλά είναι απογευματάκι. Ούτε καν έχει αρχίσει να σουρουπώνει ουσιαστικά, γιατί μεγάλωσε η μέρα. Και αυτό είναι ευχάριστο, μας αρέσει. Εγώ τουλάχιστον το γουστάρω πολύ. Είμαστε φτιαγμένοι για καλοκαίρι, κύριε Μίλτο. Να το πάρεις χαμπάρι. Δηλαδή είμαστε μεσογειακός λαός. Νότιος, όπως θέλεις πάρτο. Είμαστε φτιαγμένοι έτσι, το DNA μας. Τι να κάνει, η ράτσα μας που λένε. Η ιδιοσυγκρασία μας, το μεταλιτέτ που λένε οι Συντόιτσλαν, έτσι. Την καλησπέρα μου στα μηνύματάκια τα οποία στέλνετε στη Δήμητρα, στον Παναγιώτη, στην Ελένη. Γεια σου κύριε Γιώργο, από Βέρεια μεριά. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Ωραία συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιά. Τι ωραία που τα εξήγησε όμως, τι ωραία άμα ο άνθρωπος είναι διαβασμένος, ε. Μεγάλη υπόθεση να είστε διαβασμένος. Άμα είσαι διαβασμένος, τα γνωρίζεις όλα. Μια χαρά τα εξήγησε όμορφα και ωραία, τα κατάλαβα κι εγώ. Ρώτησε και η μάνα μου κανένα δύο πράγματα, τα εξήγησα. Όλα καλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές, όλοι μας όμως έτσι, αφήστε τον κύριο Γεωργιάδη τώρα απ' έξω. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Ό,τι πιστέψατε, πιστέψατε. Τις περισσότερες φορές όλοι μας έχουμε μια τραγική αδυναμία. Τι είναι αυτό, το κινητό μου, κάτσε το κλείσω. Τραγική αδυναμία. Είναι πολύ πιο εύκολο πάντοτε να συζητάμε και να μιλάμε για τρίτους. Δηλαδή, να σου συζητήσω εγώ ρε παιδί μου για το Γιάννη, να σου πω ας πούμε για την Αντιγόνη, να σου πω ας πούμε πώς το βλέπω την κίνηση που έκανε ας πούμε ο Παναγιώτης. Ε? Πολύ εύκολη κουβέντα. Εύκολη ρε παιδί μου, ξέρεις, να κάνουμε κουβέντες. Και με σεβασμό και με αγάπη μιλάμε. Δεν είναι ότι θέλουμε να κατακρίνουμε έναν άνθρωπο, αλλά λύνεται η γλώσσα, πάει ροδάνη. Αν όμως αρχίσουμε να μιλάμε για μας, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δε, για τον εαυτό μας δεν μπορούμε εύκολα να μιλήσουμε. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, πιο εύκολα μιλάμε για τους άλλους. Παρατηρώντας τους άλλους, ξέρουμε τις κινήσεις τους, προβλέπουμε τα, μέχρι και για τα όνειρά τους μπορούμε να μιλήσουμε. Τους στόχους τους, τι έκανε εκείνο και γιατί το έκανε αυτό και γιατί το έκανε το ένα και γιατί το έκανε το άλλο. Αν όμως αναρωτηθούμε ή ρωτηθούμε ευθέως να μιλήσουμε για τις δικές μας επιλογές, αρχίζει η δυσφορία μετά. Δεν μας αρέσει, γιατί νομίζουμε ότι περιαυτολογούμε. Προσπαθούμε βέβαια να περιγράψουμε με αντικειμενικότητα πολλές φορές, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ωραίες κουβέντες, πολύ όμορφα είναι αυτά που λέμε, αλλά παραδεχτείτε το, όπως το παραδέχομαι κι εγώ, ότι για τον εαυτό μου είναι δύσκολα να μιλάω. Καλύτερα να μιλάω για τον Ανδρουλάκη, πιο εύκολο. Για τον Κασελάκη, ακόμα πιο εύκολο.

0: έλεγε.
1: Γιαννάκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι, την αγάπη μου και τη δικιά μου έχεις. Να σε καλό απογευματάκι. Καλό απογευμα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι.
2: Κοπάν τσιγάρα οι κουρτίνες μέσα στα σπίτια χωρίς ρεύμα που μωρά που σουλάνε. Ό,τι σταυρό κι αν κουβαλάμε.
3: Όλοι κάτι αγαπάμε.
2: Δεν μεγαλώσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά του πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα και α μεγαλώνουν στην πρώτη.

μύρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Βασιλική, καλησπέρα και σε σένα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Εσείς θα αποφασίσετε και εσείς θα μιλήσετε για τα πράγματα τα οποία σας ενοχλούν ή τα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνετε. Εγώ έχω το μικρόφωνο, τα λέω όσο μπορώ δηλαδή και όσο αντέχω. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ακαταλαβίστικα. Αν και εγώ δεν είμαι ακαταλαβίστικος, καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εντάξεις, ας πούμε, στην λογική που διαθέτεις, όχι στη λογική που υπάρχει στον κόσμο. Γιατί στη λογική που υπάρχει στον κόσμο μπορείς, ας πούμε, να βρεις πάρα πολλούς έξυπνους ανθρώπους, κατανοητικούς, καταλαβαινιστικούς μάλλον, καταλαβαινιστικούς, οι οποίοι καταλαβαίνουν εύκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει ή καταλαβαίνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε? Μάλλον το δεύτερο. Γιαννάκη, έλα τώρα, παραδέξου το. Εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω αυτά που θέλω. Δηλαδή αυτά που δεν θέλω να τα καταλάβω, μου τσκώνω, κοντράρω τα πόδια μπροστά και λέω no. Je ne sais pas. I don't know. Κάινάνων που λένε.
1: Κι εγώ κοίταξα πίσω, είπα να χαθώ, να μη γυρίσω.
0: Δυόμισο τόπος δημοσκοπήσεις. Βρέχει δημοσκοπήσεις. Μου πεις έπεσε και χαλάζει. Λέει, άκουσε το Λεοντή που έπαιξε ένα ρεπορτάζ στο Λαγκαδά. Έπεσε, χαλάζει τάλιρο. Η φραγκάκι. Ωραία, φίλε. Θα μας θερήσει η καταστροφή. Τις 10 πληγές του Φαραώ ζούμε.

2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Τα εκατομμύρια τα οποία χρωστάνε τα κόμματα, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είναι άποψή του, ρε φίλε. Τώρα εσύ μπορεί να την καταλάβεις, να μην την καταλάβεις, εγώ να την κατανοώ, να μην την καταλάβεις, πιστεύεις, να την πιστεύεις, σου λέει αυτό είναι, ένα και ένα κάνουν δύο, 5 και 5 κάνουν 10, 30 και 30 κάνουν 120. Εντάξει, κάνε ένσταση άμα θες. Του λέει, εμείς είχαμε πολλά λεφτά παλιά, γιατί παίρναμε επιχορηγήσεις. Τώρα μας κόψαν τις επιχορηγήσεις οι άλλοι, να πούμε. Και μάλιστα τι είπε το θλιβερό που δεν ήξερα, ότι όλοι οι άλλοι πολίτες, εμείς δηλαδή, έχουμε ευνοϊκές θέσεις σε σχέση με τα κόμματα που δεν έχουν ευνοϊκές θέσεις. Δηλαδή αυτό δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Και είναι μια αποκάλυψη μεγάλη. Για να πάψουν να μιλάνε κάποιοι, ας πούμε, και να νομίζουν ότι οι πολιτικοί έχουν προνομιακή μεταχείριση. Και ότι έχουν περισσότερα προνόμια από ότι, ας πούμε, ο λαός που λένε. Για όνομα του Θεού, εδώ αποδείχτηκε περίτρανα ότι ο κόσμος, γενικότερα εσύ που πήρες ένα δάνειο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά μέσα για να σωθείς και μάλιστα για να γλιτώσεις πολύ χρήμα. Σε αντίθεση με τους πολιτικούς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ρε, τι μαθαίνει κανείς το απόγευμα. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Στη Σοφία, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Γεια σου, κυρία Μπελοφιλόσοφα, για την καλησπέρα μου. Έτσι, όπως...

0: Τη Μερούλα καλησπέρα, γεια σου κύριε Γιώργο. Το καταλάβαμε, το κατανοήσαμε, νομίζω ότι το αφομοιώσαμε κιόλας. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρη η κατάσταση, έτσι πως την καταλάβαμε. Γιατί εγώ έπαιξα ένα βιντεάκι προχθές, ας πούμε, το άκουσα. Η εξήγηση αυτή η οποία δόθηκε με τις επιχορηγήσεις που ήταν παλιά πιο πολλές και μετά αυξήθηκαν τα πάει και μετά η τόκη είναι πιο έτσι και αυτό είναι το δεν μπορεί να... Το λέει ξεκάθαρα, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Εγώ βέβαια έλεγα πιο απλοποιημένη μια κατάσταση. Την έλεγα εγώ γιατί εντάξει, εγώ είμαι και λίγο φαφλατάς αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λένε δεν μου κόβει. Καταλαβαίνεις, δεν μου κόβει ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να είμαστε όλοι ξουράφια. Να διαβάζουμε βουλωμένα γράμματα. Έλεγα πώς ζητάς από κάποιον 100 που δεν μπορεί να σου δώσει 50 ευρώ, πώς του βάζεις πρόστιμο 200. Που δεν μπορεί να σου δώσει τα 50 ευρώ, γαβγάβ, πώς θα σου δώσει 200. Παρακαλώ στη γραμμή. Να μου πεις δώσε μου 5, το καταλαβαίνω, κάτι θα πάρεις. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε.
1: Άκουσα και εγώ αυτή του Γεωργιάδη την...
0: Σας έπεισε η διαδικασία της εξήγησης, ας πούμε.
1: Ακούσατε τι είπε, ακούσατε, θυμάστε.
0: Ένα, προηγουμένως τα άκουγα πάλι.
1: Ότι παίρναμε 30 εκατομμύρια επιδότηση.
0: 40 έπαιρνα, ναι.
1: 40, ναι, ναι, και τώρα παίρνουμε 3.
0: 4, ναι, εντάξει.
1: 4, α, ναι, το 90% ναι, θυμήθηκα.
0: Το θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχω φωτογραφική μνήμη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο σας, ναι. Και λέει, ενώ η δόση μας είναι πόσα λέει εκατομμύρια, λέει, είναι...
0: Δεν γίνεται, δεν πληρώνω, δεν βγαίνουμε σου, δεν πληρώνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, και έχει δίκιο, δεν ναι. Έχει δίκιο.
0: Βέβαια, όχι, δίκιο έχεις αυτό.
1: Ναι,
0: δίκιο.
1: Και προσέξτε, παρότι συμμαζεύτηκαν τρελά, δηλαδή συμμάζευσαν τα έξοδά τους.
0: Δεν έχουν αυξήσει. Μπράβο. Από ένα σημείο και ύστερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κληρονόμησε, είπε, αυτά τα χρέη. Δεν έχει αυξήσει τα χρέη. Απλά αυξάνονται οι τόκοι.
1: Για να πούμε την αλήθεια, ξέρετε από ποιον.
0: Τι εννοείται, δεν ξέρω, όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω.
1: Από τον Καραμαλή.
0: Από τον Καραμαλή, λέτε, μάλιστα.
1: Βέβαια, ο Καραμαλής, ο τρόπος που χειρίστηκε τα οικονομικά και του κόμματος αλλά κυρίως της Ελλάδος ήταν τραγικός.
0: Λέτε.
1: Συστάμε.
0: Κρίμα.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Και ήταν μετά τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο δεύτερος μεγαλύτερος υπεύθυνος για τη χρεοκοπία της χώρας το 2010 ήταν ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής μαζί με τον Παυλόπουλο που περάσανε, κάνανε 150.000 δημοσίους υπαλλήλους που δίναν το επίδομα, θυμάσαι το επίδομα που δώσανε επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους όλους. Του δώσανε παροικότητα. Και τι δεν κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που δίνανε συντάξεις αβέρτα, που τέλος πάντων είχε ξεχυλωθεί το κράτος.
0: Ναι, άρα συμφωνείτε, κληρονόμησε ο κύριος Μητσοτάκης ένα χρέος το οποίο είναι δυσαβάσταχτο και μη εξυπηρετούμενο πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι, και το ότι έχει πληρώσει 200 εκατομμύρια, έχει πληρώσει, όλο το ποσό.
0: Ναι.
1: Ναι, και η λογική σας δεν λέει ότι αυτό το χρέος θα έπρεπε να τακτοποιηθεί όπως τακτοποιήθηκε και των υπολείπων Ελλήνων.
0: Λογικό αυτό. Μα αυτό λέμε, λέω, αν σας ικανοποίησε η όλη διαδικασία.
1: Ναι,
0: ότι...
1: ναι, ναι, εμένα με βρίσκει η λογική μου. Ναι, ναι. Μου δίνει... Αλλά δυστυχώς θα γίνει όργανο, εργαλείο λαϊκιστών, όπως έχει γίνει τόσα πολλά χρόνια, γιατί οι λαϊκιστές πολιτικοί, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτά τα ξέρουν. Τώρα ξέρει ο Βελόπουλος, ξέρει το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρει, η αριστερά, όλοι αυτοί τα ξέρουν την πραγματικότητα, αλλά δεν θέλουν να το πούνε γιατί... Οι πολίτες μας είναι ευεπίφοροι στο λαϊκισμό πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι.
0: Άρα στην ουσία οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης ότι το χρέος αυτό δεν είναι κάτι που δημιούργησε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά στο κόμμα ανήκει, στη γενικότερη ιστορία του κόμματος, το κληρονόμησε από τους προηγούμενους, ας πούμε, ηγέτες του κόμματος.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά και ναι. Αυτή η Νέα Δημοκρατία είναι και αυτοί οφείλουν, έχουν ευθύνη στο.
0: Ναι, όπως κληρονομούμε καμιά φορά τα χρέη, έχετε ακούσει εσείς, ας πούμε, στον κόσμο ότι ανοίξαμε την κληρονομιά που άφησε η γιαγιά και τελικά άφησε χρέη του. Έχετε ακούσει αυτό εσείς.
1: Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο τώρα, γιατί η γιαγιά μπορεί να μην την ξέρει, γιατί ένας μπάρμπας να μην τον ξέρει.
0: Όχι, εννοώ ότι αυτό είναι ο νόμος. Δηλαδή, άμα πάρει μια επιχείρηση, θα πάρει και τα χρέη της επιχείρησης, ας πούμε. Κάπως έτσι να μην το ξέρει.
1: Ναι, κάπως έτσι και εγώ το βρίσκω δίκαιο να ρυθμιστεί και το χρέος αυτό να ρυθμιστεί και να πληρώσει το κεφάλαιο συν 10%, δεν ξέρω πόσο είναι, 20%.
0: Δεν μπορούν, λέει, να το κάνουν αυτό όπως το κάνει ο απλός πολίτης, γιατί στον απλό πολίτη γίνονται κουρέματα, χιλιαδιό, υπάρχουν καλλικλείδες
1: ασφαλείας. Έγινε, λέει, βάζει του νόμου, αλλά ψηφίσανε υπό το βάρος των λαϊκιστών,
0: ναι.
1: Να είναι...
0: Η πολιτική να μην τους πιάνουν οι πολιτικοί, είναι δηλαδή... Να μην μπορούν οι πολιτικοί να κάνουν χρήση αυτή τη ευνοϊκή, α πούμε, κατάσταση. Μάλιστα.
1: Και προσέξτε, έτσι και τα κόμματα. Προσέξτε, επί της ουσίας είναι εκβιαζόμενα. αυτόν ναι. τον τρόπο. Όταν χρωστάνε, πόσο δε μάλλον σε, όταν δεν φταίνε κιόλας στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και εκβιαζόμενα, δεν είναι, γιατί όποιος χρωστάει είναι...
0: Υπόλογος είναι, το χρέος είναι δουλεία, το χρέος είναι δουλεία, για αλήθεια, ναι, ναι.
1: Πολύ καλά το είπα.
0: Δεν το λέω εγώ, η Αγία Γραφή το λέει, να ξέρετε, δεν είναι δικό μου. Anyway.
1: Εγώ, αλλά πιστεύω ναι. σε
0: εσάς. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βραδάκι να έχετε. Μάλιστα, ωραία. Έτσι. Μανώλη, έχεις να πεις κάτι? Α, δώσε ένα ούζο στον κύριο. Κάτι πήγε να κάνει, κάτι πήγε να πει. Να αντιδράσει.

0: όσα μου έχει στάξει είναι σαν μετάξι, είναι σαν παλιό κρασί.
1: Έτσι.
0: Είναι τα φιλιά σου και το θαλασσί, χρώμα της ματιάς σου θάλασσα χρυσή. Όσα μου έχει στάξει το έχω ξαναγράψει.
1: Τα έχεις μοναχά εσύ. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία μου.
2: Προχθές είδα σε ένα κανάλι, τώρα δεν θυμάμαι πού,
1: ναι,
2: έδειξε το Μητσοτάκη το 16, το 2016, έδινε μία ομιλία και έλεγε ότι χρωστά παρέλαβε ένα χρέος 214 εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό το πράγμα δεν θα το κάνει ξανά, θα το ξεπληρώσει και, και θα βγάλει και νόμο να μην δανείζονται τα κόμματα.
1: Σωστά.
2: Και τώρα το έκανε 400.
1: Ναι, με τους οι φόροι όμως είναι, τα πλήρωσαν εκεί πέρα. Και η κυρία Μπακογιάννη κάποια στιγμή έσκασε με αυτό το θέμα των χρεών. Το είχε πει, αλλά μην βάλω τώρα τα ηχητικά και πάθουμε κανένα αναγούλα. Τα είχε πει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα. Είπε ότι
2: καλά,
1: το χρέος.
2: Δεν λένε τώρα, άντε καλά, μην τους πιστεύετε. Άντε.
1: Δεν τους πιστεύετε. Ένα, κάτε να είστε καλά. Δεν θέλει η κυρία να πιστεύει. Δεν είναι. Άπιστη. Άλλη μια άπιστη. Γεια σου ράδιο, τι ωραίο, τι είναι αυτό, τι όχημα είναι αυτό φίλε που μου δείχνεις εδώ πέρα, τι ραδιοφωνάρα, τι αμαξάρα είναι αυτή που κυκλοφορείς ρε φίλε.

0: Παρακαλώ, στη γραμμή την επόμενη. Ελάτε, καλησπέρα.
1: Έλα, Κωστή, καλησπέρα.
0: Έλα. Γεια σου, αριστερέ, καλησπέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Καταρχήν, δέχομαι χρόνια πολλά.
0: Γιατί, γενέθλια?
1: Γενέθλια.
0: Α, χαρμπιμπέρθε του γύρε, φίλε. Χωρί χαρμπιμπέρθε του. Άντε, άντε, αγόρι. Έγινε, άντε, με το καλό. Εντάξει, νέο είσαι ακόμα.
1: Καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα στα παιδιά για τον Γεωργιάδη.
0: Ναι, τον πιστεύει τον Άδωνε έτσι πως τα εξηγεί? Δεν είναι.
1: Τι να πιστεύει, αδερφέ.
0: Γιατί, ρε, γιατί, ρε φίλε, κάτσε, βάλτε. Ακού λίγο. Θέλω να αποβάλει από μέσα την τοξικότητα και, την, και τον.
1: Ναι.
0: Να είσαι. Εγώ δεν έχω. Να ακούσω, να ακούσω.
1: Να ακούσει, ναι, την άποψη.
0: Ναι, την άποψη.
1: Απλά,
0: ναι.
1: Απλά να το καταλάβει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία και το κάθε κόμμα είναι μια επιχείρηση, έχει αφημί. Έχουν αφημία αυτοί, δεν είναι.
0: Εντάξει, τι είναι.
1: Πρόσθεσε τώρα το τραγελαφικό της υπόθεσης. Η εταιρεία είναι χρεοκοπημένη. Αλλά οι μέτοχοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του κάθε κόμματος, είναι πλούσιοι. Αυτό πάει για εξήγηση για να το καταλάβω και εγώ, ρε.
0: Τώρα μην μας βάζεις, τώρα μην μας μπλέκεις, δεν είναι πλούσιοι. Τώρα τι, άμα αρχίσουμε και λέμε τι είναι πλούσιος και τα λοιπά, είναι ποιος είναι καλός άνθρωπος. Α, όλοι καλοί είμαστε και όλοι πλούσιοι είμαστε.
1: Γιατί δεν βάζουν τα μέλη, παύλα, οι μέτοχοι του κάθε κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΑ, αυτοί που χρωστάν, να βάλουν ρεφερέ να πληρώσουν τα χρέη του.
0: Εδώ ξεκάθαρα. Παιδιά, δεν ακούσατε. Μάλλον δεν ακούσατε τι είπε ο Γεωργιάδης, είναι τα δικά σας τώρα πάλι να πούμε. Εδώ είπε ο Γεωργιάδης ότι εμείς κληρονομήσαμε από τους προηγούμενους ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας ένα ποσό. Μπήκανε και οι τόκοι και τα τέτοια και τα αλλιώς. Είναι μη διαχειρίσιμο το χρέος. Δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε και σε ευνοϊκές ρυθμίσεις όπως μπήκε η Κυρακατίνα, μπήκε ο Μπάμπης. Μπήκε ο Τάσος, μπήκε ο Βαγγελάκης. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε, γιατί ψηφίστηκαν αυτοί οι νόμοι της μη προνομιακής, ας πούμε, διαχείρισης των χρεών των κομμάτων, και είναι κάτι μη πρακτικό, το οποίο δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Πρέπει να είναι δίκαιο και να γίνει πράξη. Δηλαδή να σου λέει διαγράψετε, δεν τα πληρώνουμε, ρε φίλε. Δεν τα πληρώνουμε, δεν γίνεται να τα πληρώσουμε. Κάτι,
1: λοιπόν,
0: δίνουμε κάτι ψηλά, σου λέει έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς δίνουμε, δεν το διευκρίνησε, αλλά σου λέει δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Το έχει ξεκαθάρισει από την αρχή. Δεν θα τα πληρώσουμε. Δεν θα τα πάρεις ποτέ, σου λέει, αυτά τα λεφτά. Πάρε το χαμπάρι.
1: Παράδειγμα, μέσα από την οικογένειά μου. Θα σου δώσω, ο αδερφός μου έπαιρνε 1.800 ευρώ το 2010. Ήρθαν τα πρώτα δύο μνημόνια, έπεσε στα 900 ευρώ. Είχε αγοράσει σπίτι το 2008. Πλήρουν δόση. Όταν από τα 1.800 έπεσε στα 900, πώς να πληρώσει τη δόση?
0: Είπαμε τώρα, πάλι τα ίδια μου λες πάλι. Μα πάλι τα ίδια μου λες. Εδώ υπάρχουν. Μα το είπε ξεκάθαρα να πούμε τώρα. Δεν κακοφαίνεις, δεν ακούς. Είπε ότι υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες και σου λέει 800 έχεις. Θα δίνεις λίγα. Θα δίνεις πιο μικρή δόση, περισσότερα χρόνια.
1: Τα σχέσεις, Κωστάκι μου, έχουν γίνει. Χιλιάδες. Πόσοι έχουν κάνει.
0: Αυτοί που δεν πληρώνουν. Αυτοί που δεν πληρώνουν. Αυτοί που δεν πληρώνουν το κάνουν.
1: Δεν πληρώνουν, γιατί σου λέω. Έπαιρνε 1.800.
0: Πάλι τα ίδια μου λες. Πάλι τα ίδια μου λες. Το ίδιο σου είπε και ο άλλος έπαιρνε 40 εκατομμύρια και μετά πήρε 4. Τα ίδια λέμε τώρα.
1: Ναι, αυτός όμως και λέει εγώ έχουν διαγραφεί, λέει, αυτά. Για... Αυτά λέει πήγαν στην ακεφαλοποίηση. Τα δικά μου πού πήγανε? Τα δικά μου δεν είναι στην ακεφαλοποίηση.
0: Μάλιστα. Καλώς, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν βγάλουμε άκρη. Και δεν περιμένω να βγάλω και άκρη. Αλλά τέλος πάντων, η Μέιλου, η φίλη μου, η αγαπημένη, λέει: εγώ πιστεύω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλά κάνεις, κορίτσι μου. Συνέχισε. Ντουγρού, παρακαλώ. Στη γραμμή την επόμενη, ελάτε.
2: Γεια σας,
0: κύριε.
2: Γεια σας. Καταρχάς, ο Άδωνη πολύ ωραία τα είπε. Απόλυτα. Και θα πρότεινα στον Άδωνη και στην Νέα Δημοκρατία και στον Πασόκ να κάνω αυτά που έκανα σε δεσμισμό. Το 90, τότε στην περίφημη κυβέρνηση, σε κυβέρνηση που την ονομάσαν κάποιοι πρόμοι του 89. Η πολυκατοικία που έχουν στην οδό Κομουντούρου στην Αθήνα είναι χαρισμένη από δάνειο που δεν πληρώθηκε και τους το χάρισε.
0: Περιμένουμε
2: τότε που έκανε ο Δραγασάκης. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι...
0: Ποιος το χάρισε? Μόνο ο Παπαδόπουλος χάριζε τέτοια. Μήπως το χάρισε ο Παπαδόπουλος?
2: Λοιπόν, άμα το σκαλίσετε λίγο δημοσιογραφικά,
0: ναι, ναι,
2: το βρείτε. Είναι χαρισμένη όλη εκείνη η πολυκατοικία.
0: Δωρεά δόθηκε, δωρεά δηλαδή δόθηκε.
2: Δωρεά δόθηκε, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Από ποιον δόθηκε όμως, ξέρετε?
2: Με υπουργική απόφαση μέσα στην κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν δόθηκε από κάποιον μεγάλο, δεν το δώσει Coca-Cola, ας πούμε.
2: Από την τράπεζα
0: δόθηκε. Α, μάλιστα.
2: Από την εθνική
0: που δεν τα ξέραμε αυτά, Μιχαλάκη. Δεν τα ξέραμε αυτά. Για πες τα.
2: Ήταν κρατική, κύριε, η εθνική τότε. Δεν ήταν όπως είναι τώρα ιδιώτες και ΦΑΤ και ΜΑΤ.
0: Αχα, κατάλαβα.
2: Ήταν κρατική.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, με τα κρατικά λεφτά πήραν αυτό το...
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Κακός έγινε ή καλός έγινε?
3: Τώρα αυτό είναι για μένα καλός αν γινόταν σε όλους.
0: Α, ναι, σωστό, σωστό. Αντικειμενικό, σωστό.
3: Διότι τα κόμματα είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας. Δεν τα λιδωρούμε να τα κάνουμε, να τα ράνουμε. Αλλά η δημοκρατία μας αυτή που έχουμε, κοινοβουλευτικού τύπου, βασίζεται σε κόμματα. Σωστά. Δεν βασίζεται σε άλλες ιστορίες.
0: Σωστό
3: σε
0: είναι αυτό. Κόμματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι. Αυτό είναι, ακριβώς. Αυτή είναι. Σωστό
3: δεν
0: είναι αυτό.
3: Δεν υπάρχουν κόμματα για να λειτουργήσει το πολιτευμά μας που λέγεται δημοκρατία. Δεν υπάρχουν κόμματα, είμαστε τίποτα. Είμαστε ή Ζουλού ή δικτατορία.
0: Η δικτατορία, ναι. Σωστό. Σωστό. Μάλιστα, να είστε καλά, κυρία μου. Πάμε σε μια γραμμή ακόμα. Να τι. Ωραία, ακούγεστε. Αυτό θέλουμε να συζητάμε. Θέλουμε, παιδιά. Δεν θέλουμε τώρα ούτε να μαλώνουμε. Συζητάμε, να τα λέμε όπως θέλετε. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή έχω. Παρακαλώ.
4: Με χάδια προς τη χαυτίνα.
0: Δεν έχω μάλλον, δεν. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να μιλήσει. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Έλα.
0: Α, έλα, έχω
5: γραμμή. Καλησπέρα, ο Ραδιόν είμαι, ο Ραδιόν.
0: Έλα ρε Ραδιόν, γεια σου ρε Ραδιόν, χαίρομαι καλά, που σε
5: καλά.
0: Ακούω. Καλά.
5: Καταρχήν, χρόνια πολλά, σήμερα η Ρωσία γιορτάζει Αγίου Κωνσταντίνου. Έχουμε διαφορά.
0: Α, έχουμε την... Ναι, να είναι καλά η Ρωσία. Δεν βρίσκει η Κορμπατσόφη.
5: Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία.
0: Ναι.
5: Πρώην Σοβιετική Ένωση γιορτάζει του Κωνσταντίνου και γιορτάζουν καλά καλά.
0: Ναι.
5: Φτιάξανε αρνιά, μουσική κτλ.
0: Ωραία.
5: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο δεν έχει σχέση με τον Αντώνη. Απλώς για τα καθαριότητα που μιλούσα στο πρωί δεν μπορούσα να πάρω γραμμή.
0: Ναι.
5: Εμείς στη Σοβιετική Ένωση είχαμε κάτι Σάββατα που πηγαίναμε παιδιά με τους γονείς. Και καθαρίζανε παντού όπου κυκλοφοράει άνθρωπος.
0: Εθελοντικά, ε!
5: Σοβιετική Ένωση, εθελοντικά.
0: Έτσι,
5: ναι, ναι.
0: Σωστός.
5: Με όρεξη, με κάτι, παίρναμε μαζί μας τροφή και εκεί ήμασταν όλη μέρα.
0: Και χωρίς κάμερες να σας παίρνουν, να σας κάνουν
5: χωρίς
0: ρεπορτάζ.
5: Κάμερες,
0: ναι,
5: κάμερες, έτσι,
0: ναι, ναι, ξέρω, βρε, ξέρω.
5: Κάναμε,
0: ναι.
5: Παίζαμε, ναι. Μέζαμε, κάναμε και δεν αφήναμε την κατάρτιση, δεν είχαμε τόσα σκουπίδια.
0: Έτσι.
5: Δεν είχαμε σκουπίδια, δεν είχαμε τόσα κουτάκια, κουτιά, κουτάκια, κουτιά σε κουτί, 10 κουτιά κτλ. Σακούλες πλέναμε. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Mm-hmm. Κάποιος μήπως γελάει. Όμως τις σακούλες μιας χρήσης εμείς τα πλέναμε και κρατούσαμε. Και πηγαίναμε με πλεκτές τσάντες στο σούπερ μάρκετ.
0: Για να μην έχετε πλαστικά και τέτοια και μόνο.
5: Για να μην έχουν πλαστικά, ναι. Και δεν είχαμε ανακύκλωση.
0: Πολύ σωστό. Τίποτα, πολύ σωστό.
5: Και τροφές δίναμε στα ζώα ό,τι περίσσευαν από φάγια. Κάποιοι κρατούσαν γουρούνια έξω από την πόλη. Και μαζεύαμε και δίναμε σε αυτούς, τα είδαν τα γούνα και γι' αυτό είχαμε και νόστιμο κρέας.
0: Από φάγια και από λαχανικά και από τέτοια, ό,τι περίσσευε.
5: Μπράβο, μπράβο, όλα.
0: Σωστός.
5: Ναι. Κάποιος μπορεί να ακούει και γελάει όμως.
0: Κανένας δεν γελάει, γιατί να γελάσει με αυτό, αυτό έχει μια πρακτική. Σε παρακαλώ τώρα, γελάει, για ποιο λόγο.
5: Είναι αυτό που δεν μπορείς να πας Καλλικράτεια. Αν πας Καλλικράτεια, από δεξιά αριστερά έχει βουνά, σκουπίδια μαζί με διάφορα.
0: Τα είδα προχθές. Τα είδα προχθές, έχεις δίκιο.
5: Πετυχημένες σακούλες, συσκευασμένες, πεταμένες από το παράθυρο. Κάνουμε εμείς. Οι Έλληνες κάνουμε, σαν δεν είναι χώρα μας, κατάλαβες, σαν ήρθαμε εδώ πέρα για λίγο και θα φύγουμε σε κάποια άλλη χώρα.
0: Σωστός.
5: Έτσι βλέπω εγώ, δεν ξέρω.
0: Σε ευχαριστώ, να σε καλά, γεια σου αγόρι μου, γεια σου Ράδιο, να σε καλά, έχει δίκιο ο άνθρωπος, έχει απόλυτα δίκιο. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Γεια σας κύριε μου.
6: Να ρωτήσω κι εγώ, μάλλον να κάνω μια, ας το πούμε, έχω μια απορία.
0: Για απόρριση.
6: Σχετικά με όλα αυτά.
0: Ναι.
6: Εντάξει και αυτοί που δεν πληρώνουν τα δάνειά τους και εντάξει και αυτοί που τους χαρίζουν και τα λοιπά.
0: Ναι.
6: Πάμε στο άλλο το κεφάλαιο. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλοπληρωτές. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ.
6: Κανονίσαν τη ζωή τους, πήραν τα δάνειά τους χωρίς τις τράπεζες, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι.
0: Mm-hmm.
6: Ήρθαν οι αναποδιές και για αυτούς. Αλλά σφίξαμε τα λουριά που λένε, σηκώσαμε τα μανίκια, κάναμε 3 και 4 δουλειές την ημέρα και φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν. Αυτές οι τράπεζες γιατί δεν τους καλούν και να τους πούνε, ελάτε εδώ παιδιά, πληρώνετε 28 χρόνια, 29 χρόνια, ανελιπώς τις υποχρεώσεις σας. Σας χαρίζουμε ένα χιλιάρικο, 2 χιλιάρικα.
0: Θέλετε να σας το απαντήσω, αν πώς, ναι, το καταλαβαίνω.
6: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία κάτι που αγνοείτε μάλλον, γιατί είστε καλός άνθρωπος, ο συναισθηματισμός. Αυτό που περιγράφεται είναι συναισθηματισμός. Στις τράπεζες και γενικότερα στον κόσμο δεν υπάρχει συναισθηματισμός. Δηλαδή δεν σου λέει κάποιος μπράβο.
6: Άνθρωποι διοικούν τις τράπεζες όμως, διοικητικά συμβούλια, να πούνε αυτούς που κάνουν στατιστικές κτλ. Πόσοι έχουν δανειστεί από την τράπεζά μας, πόσοι είναι οι συνεπείς,
0: σας το λέω,
6: ελάτε να το, ναι, διαφημίσουμε.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Κάποια στιγμή, και πρέπει να πάω στο διαφημίσεις, κάποια στιγμή στη Γερμανία, επειδή έκανα και εγώ πάρα πολλές δουλειές, δούλευα σε ένα μαγαζί το οποίο λεγόταν Νόρτσε. Ήταν ένα ψαράδικο. Μπορεί να το γνωρίζετε, μπορεί να έχετε κάποια άποψη. Λοιπόν, πήγαινα και έκανα το καθάρισμα το απόγευμα, μόλις τελειώνανε. Όταν τελείωνε το μαγαζί, αυτό ήταν σε κάτι σαν, ένα fast food, ας πούμε, αλλά μόνο με ψάρια. Όταν τελείωνε, τρεις σακούλες μεγάλες, σαν και αυτές που βάζουν τα χόρτα, δηλαδή 300 ψωμάκια, ήταν. Τα πετούσαμε, γιατί πάνω ήταν, ξέρω εγώ, με τόνους, με σολομούς, με πράγματα. Όλα φτιαγμένα, έτοιμα, κανονικά. Και ρώτησα κάποια στιγμή, γιατί τα πετάμε αυτά. Και δεν τα κάθε βράδυ, γιατί ήταν τις ημέρες φτιαγμένα. Το βράδυ όμως πετιόντουσαν στα σκουπίδια 300 μπροτσάκια που λένε, ξέρω εγώ, σάντουιτς. Η απάντηση ήταν, αφού την κατανόησα μετά από καιρό, ότι αν αυτά τα χαρίσουν, ο κόσμος δεν θα χωράσει την άλλη μέρα. Συναισθηματικά σκεφτόμαστε μερικές φορές και λέμε, ξέρω εγώ, μα περίσεψαν αυτά, γιατί να μην τα δώσουμε, ξέρω εγώ, σε ένα ίδρυμα κάπου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Οπότε αυτοί που πληρώνουν, που είναι καλοπληρωτές, δεν θα τους πει κάποιος μπράβο.
6: Δεν είπαμε, Κώστα, να χαρίσουν το 30%, το 40%.
0: Όχι, να τους δώσουν ένα μπόνους, λένε. Υπάρχει.
6: Τα 150 χιλιάρικα έφτασε στον τελευταίο χρόνο, σου χαρίζουμε, ρε φίλε, ένα χιλιάρικο.
0: Υπάρχουν τέτοιου είδους τερτύπια, μπόνους και τέτοια πράγματα σε καλοπληρωτές. Νομίζω πως υπάρχουν, δεν τα γνωρίζω τώρα για να στα εξηγήσω εγώ, αλλά με αυτή την έννοια που το λες έτσι, τα καλά καθούμενα να σου χαρίσει κάποιος κάτι.
6: Εγώ μπαίνω στις τράπεζες 30 χρόνια, 35 χρόνια. Έχω αποπληρώσει δάνεια των 300.000 μέχρι στιγμή. Έτσι, μου μένει ένας χρόνος αποπληρωμής, λοιπόν, να ξεμπερδέψω, και μπαίνω στην τράπεζα μέσα και λέω, παιδιά, εσείς εδώ πέρα, να πούμε, με μένα έχετε βρει τη λύση.
0: Σας έχω αυγατέψει, να πούμε, τόσα βράγκα.
6: Σας έχω δώσει από τα 300, σας έχω δώσει τουλάχιστον τα 80 σε τόκους. Ευχαριστώ με ένα χιλιάρι.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες.
6: Τι να πω, ένα καινούριο δάνειο και δώστε μου από 10% που μου δίνατε, δώστε μου 7 αυτή τη φορά με επιτόκιο, σταθερό.
0: Ναι.
6: Αφού με ξέρετε και σας ξέρω.
0: Έχετε αποκτήσει μια, πώς το λένε, μια σχέση εμπιστοσύνης, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι λάθος αυτό που λες, και νομίζω ότι μπορεί και να συμβαίνει, γιατί με τις τράπεζες αυτό που ισχύει
6: και δεν
0: πάντοτε.
6: Είμαι ευχαριστός, γιατί χωρίς την τράπεζα, χωρίς τις τράπεζες δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι.
0: Ναι.
6: Θα σπουδάσω τα παιδιά μου, να αγοράσω σπίτι.
0: Mm-hmm.
6: Έτσι. Κατανοητό επαγγελματικά.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Έχω αργήσει. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να σε καλά. Πρέπει να πάω διαφημίσεις, παιδιά. Κλείνω γραμμές. Θα τις ανοίξω αμέσως μετά, γιατί έχω αργήσει και λυπάμαι. Δεν θέλω να χάνω το στόχο. Και είχα και ωραίο τραγουδάκι. Το ξανακούσουμε αυτό. Είναι κουλτουριάρικο. Είναι πολύ καλό. Πάμε διαφημίσεις και επιστροφή.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες, και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Ανοίξτε τα μάτια σας! Η πατρίς κινδυνεύει! Κινδυνεύουν τα αρχαία μας σύμβολα! Είδατε πως κατάντησαν το Φίβο και την Αθηνά? Ναι! Σαν τους αδερφούς Κατσάμπα με βατραχοπέδινα. Από Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών κατατίσαμε Ελλάς Ελλήνων Μωαμεθωνών! Γεμίσαμε από... Αραπάδες! Ινδούς! Πακιστανούς! Αλβανούς! Που μπαίνουν οι Αλβανοί στα σπίτια μας και βιάζουν τις Ελληνίδες!

0: Ανοιχτές οι γραμμές και πάλι 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Έχουμε αυτή την αίσθηση πολλές φορές ότι αδικούμαστε. Συμβαίνει όμως για... Δεν συμβαίνει, ρε Παναγιώτα, δεν αδικούμαστε μερικές φορές. Τώρα συζητάμε αντικειμενικά, δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ θέλω να κρατάω μια ισορροπία. Θα κάνω λίγο τον equalizer που λένε, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά καμιά φορά δεν βλέπεις ότι αδικείσαι. Δεν σε λέω, ρε Παλαμέτρο, δεν αδικούμε τώρα. Τι ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ας πούμε. Τι προσπαθείς να αποδείξεις, ας πούμε, στη ζωή και στην κοινωνία. Αλλά και από την άλλη μεριά υπάρχει και αυτή η υπερβολή. Που σου λέει ο άλλος, εγώ, όλα είναι λάθος. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε, κάτσε, να δούμε λίγο τι γίνεται. Θα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα, τα ζυμώσουμε, αλλά με γνώμονα μια λογική και μια πρακτικότητα. Όχι μονόπλευρες σκέψεις, ας πούμε, από τη μία μεριά. Εμείς είμαστε οι αδικημένοι, οι τέτοιοι, ας πούμε, ξέρω. Θυμάστε τι είναι η περίπτωση με τον Τζαθόπουλο και τον Καζατζίδη και τη μάνα. Μάνα, δεν μπορώ άλλο, θα φύγω στα ξένα. Την ευχή μου να έχεις, αγόρι μου. Με διώχνεις, μάνα. Δηλαδή, άμα είσαι έτσι, δεν προχωράει η κατάσταση. Πρέπει όμως να βλέπεις τα πράγματα όπως ακριβώς είναι και να αντιλαμβάνεσαι, να δούμε τι λέει ο άνθρωπος. Τι λες, ρε άνθρωπε, για να ξέρουμε λίγο τι μας λες, ας πούμε, για παράδειγμα. Τα βάλουμε λίγο κάτω να τα ζυμώσουμε. Σας είπα όμως στην αρχή της εκπομπής, πολύ πιο εύκολα μιλάς για τρίτους ανθρώπους, για άλλους ανθρώπους, από το να μιλήσεις για τον εαυτό σου. Αν είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε για τον εαυτό μας, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Αν πρέπει να κρίνουμε τις πράξεις μας, να κρίνουμε τις ενέργειές μας, να βαθμολογήσουμε και να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας, δεν είναι απλά αυτοκριτική. Αυτό το κάνεις βουβά. Εδώ μιλάμε φανερά. Σε βάλουν κάτω που είναι, πες μας οι επιλογές σου, που ήταν λάθος, ας πούμε. Να σου πει, γιατί άμα βρεις ένα λάθος στον εαυτό σου και το συζητήσεις με τους άλλους, που αυτό θεωρείται από πολλούς αδυναμία, τότε έχεις πετύχει πολλά πράγματα. Θα μου πεις, είναι λίγο ρομαντική αυτή η κουβέντα. Θα συμφωνήσω. Γι' αυτό είπα προηγουμένως στον κύριο, δεν υπάρχει συναισθηματισμός. Θανάσης λέει αναγνώριση. Ούτε αναγνώριση υπάρχει. Γεια σου, Αλεξάνδερ, αγόρι μου καλό. Καλησπέρα μου. Αντωνάκη, καλησπέρα και σε σένα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλώς την Ελενίτσα.
1: Πρώτη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μιλάς και στο σπίτι τόσο πολύ?
0: Ναι. Όχι, στο σπίτι δεν μιλάω. Έχει παράπονο η Βαρβαγιάννα. Μου λέει.
1: Πολύ, ναι. Δηλαδή να σου πω, πολλές σκέψεις ωραίες, δεν το λέω.
0: Ναι,
1: αλλά λέω αυτό το μυαλό σου, μπράβο, καλά.
0: Δεν μιλάω, στο σπίτι κάνω αφωνία και έχουμε πρόβλημα συνέχεια, δηλαδή υπάρχει ρήξη.
1: Μάλιστα, μπορείς να σε παίρνει στις εκπομπές να μιλάτε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν καλή μια φορά.
0: Εγώ θα σου μιλώ με τα τραγούδια μου.
1: Τώρα ήθελα να πω κάτι που αν θέλεις. Είναι μια ομάδα παιδιών, δεν ξέρω αν τους έχεις ακούσει, τους Cleaning Guns,
0: ναι,
1: δεν τους έχεις ακούσει.
0: Ναι, δεν.
1: Ξεκίνησε από μια παρέα παιδιών, πάνε και καθαρίζουν τα πάντα, ρε Κώστα.
0: Ναι.
1: Πάνε στην επανομή, στη Ρεδεστό, στο πλαγιάρι.
0: Μπράβο, θα τους βρούμε να τους ακούσουμε.
1: Πρόσεξε, τους καλέσαμε και στο κάνουν και προγράμματα και για τα παιδιά. Εμείς ήρθαν στον παιδικό σταθμό, ήταν εξαιρετικοί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να βαλεστεί, καθαρίζουν οι άνθρωποι. Και τώρα τα παιδιά αυτά, κλίνικας, αν τους πληκτρολογήσεις στο Facebook, θα τους δεις και θα δεις τι έχουν μαζέψει. Πόσους τόνους σκουπίδια που αφήνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Στρώματα. Και τώρα τι γίνεται.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι.
1: Ειλικρινά θα ήθελα να τους... Δηλαδή μπορώ να σου δώσω και εγώ το τηλέφωνο τους.
0: Ναι, να
1: μιλήσεις με έναν από αυτούς στο ραδιόφωνο.
0: Βέβαια, και να τους βοηθήσουμε να πάμε κι άλλοι. Να γίνουμε... Ξέρεις, είναι λίγο υποκινητικό το θέμα, ναι.
1: Και ζητάνε μόνο ένα φορτηγάκι. Αν μπει στη σελίδα τους και δεις τι έχουν μαζέψει και ποια μέρη έχουν καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Τι έχουν βρει του 1950, μπουκάλια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι απίστευτη η ομάδα και είναι εθελοντές.
0: Ναι.
1: Και βγάζουν, δηλαδή ενισχύουν αυτή
0: τώρα
1: την ομάδα.
0: Είναι, φοβάμαι μην τους βγάλουμε τους ανθρώπους να πούμε και μετά ψάξει κανένας, ας πούμε, και μας πει ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και μετά χαλάσει το τέτοιο. Αυτό. Ναι,
1: αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσεις με κάποιον από αυτούς.
0: Κι εγώ έτσι όπως το λες, με σοβαρότητα το λέω, ναι.
1: Μπες και στο Facebook να σου στείλω και τη σελίδα να δεις τι κάνουν αυτά τα παιδιά.
0: Να μου
1: στείλεις. Μιλάμε για 25 άριδες.
0: Μπράβο τα παιδιά. Το λέω άμα μας ακούει κάποιος. Μπράβο.

0: Τα παιδιά, μπράβο τα παιδιά.
1: Πρέπει να ακούγονται και να τους δείχνουμε αυτά τα παιδιά. Πρέπει
0: μαζί
1: να τα
0: σου, μαζί σου, μαζί σου, να τα προβάλλω.
1: Ωραία, και κάνουν και πολύ ωραία προγράμματα για τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς. Πάρα πολύ ωραία προγράμματα.
0: Μήπως παίρνουν κανένα πακέτο από τη Γιαννάκου, τίποτα από το πρόγραμμα Γιαννάκου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί άμα σου μου δώσει και εμένα κανένα εκατομμύριο, καλά παιδάκια θα είχε. Εγώ μια χαρά είμαι τρέχοντα.
1: Δεν ξέρω πώ ξεκίνησαν.
0: Εθελοντέ όμω μου λε, πρόσεξε, μην εκτεθούμε.
1: Και μαζεύουν πράγματα.
0: Βρε, και εγώ μαζεύω πράγματα. Άμα είναι να βγω στη σύνταξη στα 50 μου, να πούμε, και παίρνω 3-4 χιλιάδες.
1: Ναι, και σπουδάζουν και κάνουν τα
0: μπράβο.
1: Πάντα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και εύλογο. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες. Εγώ το χαίρομαι και το εκπροτώ.
1: Θα σου στείλω το τηλέφωνο εγώ από τα παιδιά.
0: Στείλ το, θα με κάνετε δημοσιογράφο στα γεράματα να πάρει και να σηκώσει, ρε φίλε.
1: Θα σου στείλω τη σελίδα. Θα σου στείλω πρώτα να δεις τη σελίδα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σου δώσω αύριο το τηλέφωνο, γιατί το έχω στο παιδικό.
0: Στείλ τα, στείλ τα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, γεια σου, γιατί έρχεται τραγούδι τώρα.

0: Μητσοτάκη. Γεια σου ρε Βαγγελάκη, καλησπέρα κορμού. Στη Γιώτα καλησπέρα. Στο Παναγιωτάκη τον άλλο καλησπέρα. Στη Σοφία. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Αν θέλεις να είσαι ισορροπιστής, αν θέλεις να είσαι αντικειμενικός και πραγματογνώμων της ζωής, όχι κουραφέξαλα, να είχαμε να λέγαμε όλο ευκολίες και όλο απαντήσεις, αλλά έργο καθόλου. Εδώ, πώς το έλεγε ο φίλος μου ο Πασόκος, εκ του πρακτέου που λένε, ε, εκ του πρακτέου, όχι να είχαμε να λέγαμε. Περιβαλλοντολογική οργάνωση λέει. Καμιά ΜΚΟ θα είναι ρε εσύ τώρα. Ναι, αυτό κάνω καχύποπτος εγώ αμέσως. Μπράβο τα παιδιά, ό,τι και να είναι να πούμε, θα τους βρω και θα τους κάνω, θα τους ενδευξιάσω να πούμε κανονικά. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις και τέτοιες περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, αρκεί να μην είναι τίποτα αριστερή, τίποτα τέτοια να πούμε και τέτοια πράγματα. Κατάλαβε, αυτοί δεν θέλουν όμως τα project τα μεγάλα. Καταλαβαίνετε, μήπως βάζουν αυτοί υπογραφές να πούμε για τα project εδώ πέρα στην. Αυτά φοβάμαι, Ελένη μου. Μην πέσουμε πάνω σε καμιά τέτοια περίπτωση και αρχίσουν οι αναγούλες. Κατάλαβε, αυτό. Be careful που λένε. Be careful. Αν οι άνθρωποι είναι όπως το περιγράφεις, εθελοντές ας πούμε, οι οποίοι θέλουν πραγματικά έναν καλύτερο κόσμο, όχι να βοηθήσουμε, να τους δώσουμε την ψυχή μας. Μη μας το γυρίσουν μετά και τους δούμε σε καμιά συναυλία να ζητάνε την ψήφο μας και το έτσι και το αλλιώς για κανένα project και από εδώ και από εκεί. Εκεί θα μου φύγουν τα σφραγίσματα, θα μας πάρουν τα μαλλιά, μας αφήσουν την πιτηρίδα. Ένα κουλτουριάρικο χρωστάω ακόμα, έτσι. Ρίχτω, ρίχτω.
1: Δεν έχω άλλη υπομονή.
0: Δεν υπάρχει στίχος σαν κι αυτόν.

0: τραγουδάρα, Κατερινιό. Γεια σου, Κατερινιό μου. Τραγουδάκια λέει, τραγουδάκια. Τραγουδάρες είναι αυτές. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώ στην γλυκιά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Πριν κάτι χρόνια στη Σκόπελο, καλοκαίρι, σε ένα πανέμορφο μέρος, στην Πάνερμο.
0: Ναι.
1: Καθόμασταν εκεί με την παρέα μου εγώ και κάτι κυρίες από δίπλα. Λοιπόν, ναι, μετράω ένα τσιγάρο, το καπνίζει, το σβήνει μέσα στα βότσαλα. Δεύτερο, ναι, τσιγάρο, εντωμεταξύ ακούω την όλη συζήτηση και η συγκεκριμένη κυρία είναι η καθηγήτρια της Παντίου. Ναι, λοιπόν, δεύτερο τσιγάρο, τρίτο τσιγάρο, δεν άντεξα στο τέταρτο. Λέω συγγνώμη, επειδή άκουσα, λέω, την όλη τη συζήτησή σας και πρόκειται, λέω, για ανθρώπους τέλος πάντων κάπως κοινωνικούς και μορφωμένους. Αυτό που κάνατε, λέω, το βρίσκεται σωστό? Με κοιτάει μια από πάνω μέχρι κάτω, μου λέει, ναι καλή μου, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά δεν τα πήρε από κάτω. Της λέω, κρατάτε το κουτάκι την Coca-Cola, κρατάτε το καφέ.
0: Μα στις παραλίες έχουν όλοι, έχουν και μια ταχθοθήκη με άμμο και τα ρίχνουμε όλοι και μέσα, ρε παιδιά, τώρα αυτό δεν είναι.
1: Δεν είχε εκεί τότε, Κωνσταντίνε, δεν ήταν από τις οργανωμένες στις παραλίες, ήταν λίγο πιο χύμα.
0: Φτιάξε εσύ ένα, πιες το Coca-Cola σου και ρίξε το μέσα στην Coca-Cola σου, δεν είναι κακό αυτό.
1: Το είπα και με κοίταξε έτσι κάπως και μου λέει, ναι καλή μου, έχεις δίκιο. Αλλά δεν τις έμασε όμως τις γόπες από κάτω. Εγώ το βρίσκω πολύ συχαμερό και ελεηνό αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης είχε κάνει, μόλις είχε μπει μετά τον Ανδρέα, είχε κάνει το κοχρεολύσιο για 40 χρόνια.
0: Τι είναι αυτό το κοχρεολύσιο?
1: Τα χρέη δηλαδή που κληρονόμησαν δίθεν από τους προηγούμενους.
0: Αχα.
1: Μέσω τραπεζών και τα λοιπά. Και τα μετέφερε ο άνθρωπος για 40 χρόνια. Πού είναι το πρόβλημά τους? Το ξέρουν αυτοί το ποίημα. Είναι μιλημένα όλα και τακτοποιημένα.
0: Αδικία λέτε δηλαδή?
1: Αδικία, μα τι αδικία? Και τα 15-3 που πήγανε άραγε.
0: Υπάρχει αδικία στον κόσμο λέτε δηλαδή?
1: Το πρωί τι είπες που σου είπα για τα κράνα? Κάτι είπες και εγώ.
0: Τα κράνα δεν ξέρω πότε βγαίνουν τα κράνα. Δεν ήξερα.
1: Δεν σε πειράζω. Θα πάρω από το σούπερ μάρκετ.
0: Καλέ να πάω να μαζέψουμε άμα είναι. Δεν είναι. Εγώ το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς τα βράδια τρέχω γυμνό στα λιβάδια να πούμε. Αλλά δεν ξέρω πού είναι τα κράνα.
1: Όταν θα πας προς τα εκεί στα μέρη, γιατί θυμάμαι από τη γιαγιούλα μου που μαζεύω.
0: Έχουμε εμείς. Έχουμε και είμαστε ευλογημένοι εκεί πέρα. Σαν τον Όλυμπο είμαστε κι εμείς.
1: Και εγώ φύτεψα στην αυλή, αγάπη μου, από όλα, αλλά πέσαν και τα ξεριζώσανε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά.
1: Σερά, φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά. Άντε με ένα ερωτικό θα κλείσουμε. Νερό και αλάτι.

Δώσε συνέστημα στον κόσμο. Να κλάψουμε παρέα. Γεια σου Ματίνα, στην Ελεονόρα, στην Ελένη, στην κυρία Γιώτα,

Στον αδερφό μου το Γιαννάκη είπα καλησπέρα. Γεια μου, ξέφυγε. Τώρα βλέπω τα μηνύματα γιατί ήρθανε βροχή. Γιαννάκη μου, την αγάπη μου, μία από αυτές τις μέρες πρέπει να μιλήσουμε. Έχω θέμα. Έχω θέμα. Στην κυρία Αντιγόνη, την αγάπη μου,

Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Και πάμε να κλείσουμε ένα ακόμα πιο ωραίο που είναι τα παλιά, τα πολύ καλά, τα δυνατά. Τα δυνατά καλοκαιρινά πάνω απ' όλα. Τα καλοκαιρινά, έτσι, γιατί το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Και έχω την εντύπωση, αυτή, ότι φέτος το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι του 2026, θα μας κάψει σε βάθος.

Έτσι. Καλά το λέει η παροιμία. Όσο μπόι της λείπει. Ε, πώς το λέει, όσο μπόι, τόσο φωνή έχει. Φωνάρα, κοντούλα, αλλά φωνάρα. Μ' αρέσει.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο.
4: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάδ!
3: Την παρέτηση του από τον Ελλάς δρομολογεί ο Τσίπρας για να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Γιατί δηλαδή αποκλείεται λεφτά, έχει πάει πλάκα, του πάει βόλτα από ένα κόμμα στο άλλο. Απλώς περιμένει να παραιτηθεί ο Φάμινος από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξανααναλάβει αυτός. Να σου πει, παιδιά, τίποτα, άκυρο, τζούφκο, ελάτε όλοι εδώ τώρα. Άμα μπλέξει με κακομαθημένο. Αυτό που θα μείνει στην ιστορία της σημερινής ημέρας, ποιο θα είναι, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Όχι, τι να σε πω.
1: Ο Γιουργάκης νομίζει τώρα.
0: Τι κάνει τώρα ο Γιουργάκης.
1: Παπανδρέου.
0: Σηκώθηκε, γιατί πέφτει από το ποδήλατο συνέχεια.
1: Λέει Παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα.
0: Αυτό με τον Γιουργάκη να πω που είμαστε, είχα να μας ζούσε ή πετάλι θα πατούσε ένα από τα δύο μαζί, δεν μπορούσε να τα συνδυάσει ποτέ. Παιδιά, δεν είναι αυτό που θα μείνει, είναι ένα. Αυτό το. Αυτή η ροτόντα που λέμε, δεν έχει πάει σε γάμους που βγάζουν μπριζόλα με ρύζι, εκείνο που είναι σαν σόλα από παπούτσι κρέπ. Αυτή η ροτόντα που συνευρέθησαν όλοι αυτοί, αλλά με τη ζωή. Βάλε όλους αυτούς που έχεις και βγάλει τη ζωή, δεν έχει καμιά αξία το τραπέζι. Αφού από ένα διπλανό είχε έναν που κοίταζε στραβά, σε λέει, εντάξει, κοντά δεν είμαστε, αλλά δεν πάει να είναι δίπλα. Δεν πάει να είναι αυτή. Αυτή η οποία. Έχουμε απάντηση όμως. Έχουμε σταθμάρα, δεν έχουμε δηλαδή. Δεν παταλώνουμε τσιτσίκια που λέγανε παλιά. Ούτε πατλαντάμε καζόζες.
1: Τι κάνουμε?
0: Πατλαντάμε.
1: Πατλαντάμε, έλα.
0: Μπαμπάς λέει επί τα μακριά τα δάκτυλα κλαρίνω πέτσι και πατλαντάει καζόζες, λέγανε οι γύφτοι. Το πατλαντάω είναι όταν βγάζεις.
1: Το καπάκι.
0: Τα καπάκια που κάνουν πατλα. Από το πατλάντισμα. Και τι να μην, όσο κάθισε με μένα, κάτι με έρχεται. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για πακτολό γνώσεων.
1: Είναι και περίπτωση εξετάσεων, άλλωστε.
0: Κοροϊδεύε. Στο τέλος, άμα δεν προσέξεις, θα αναγκαστείς να βάλεις δικά σου θέματα και να απαντήσεις σε δικές σου φανταστικές ερωτήσεις στις πανελλήνιες που ανακάλυψες μόνος σου. Να το ξέρεις.
1: Ναι, γιατί είμαι κατά του κατεστημένου.
0: Είσαι κατά του κατεστημένου και πρέπει να ευχαριστήσεις τους γονείς σου που σε κάνανε απίθαρχο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι δεν τη θα σέβεσαι στις λαϊκές.
1: Παρά το ξύλο που έφαγε.
0: Ναι, παρά το ξύλο που έφαγε. Δηλαδή, του βλέπεις το παιδί τώρα δεν καταλαβαίνει τι ακούν στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνει ότι μυρίζει φούντα από μακριά. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτά τα παιδιά με δεν γράψουν καλά, κανένα δεν πηδάει από τα ράτσα. Εκείνα τα οποία μελετάνε, του σκέφτονται, ωχαχα, τι θα κάνω, πώς του πω, πήραν τι για 20-19 μισό, πω, ντομάνια από την ταράτσα. Αυτός είναι τέτοια αυτοπεποίθηση που σε λέει εδώ, Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, πήρε την αριστερά και την έκανε, δηλαδή, Disneyland, έτσι, εγώ. Πλάκα με κάνει με αυτά που γίνονται. Άμα προλάβω και το Φιδία, πες ότι δεν επιτυχαίνουν στην Ελλάδα, τα κάνουν καριέρα στην Κύπρο. Σιγά το πράγμα. Άδωνη, πες μας όμως, πώς σε φάνηκε γενικά όλη αυτή η συνέβρεση με την Ζουίτσα.
1: Την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Νίκο.
0: Και Νίκο. Καλά, ο Νίκος καημένος είναι.
2: Χθες πώς ένιωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο ίδιο τραπέζι εκεί με Ανδρουλάκη, με Κωνσταντοπούλου. Είπατε καλημέρα. Καλησπέρα.
3: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση γιατί ήταν για τα 50 χρόνια του Γιάννη του Μαθούτη του σούπερ μάρκετ. Και πολύ φίλο μου, μια εξαιρετική εταιρεία. Έσας, ελληνική και σπουδαία.
2: Τώρα
3: και...
2: ανθρωπίνω σε ρωτάω, επειδή είσαι άνθρωπος που τα λες.
3: Ήταν μια περίεργη στιγμή. Αυτή δεν με διαχειριστήκαμε από την αλληλεία.
2: Ανταλλάξατε κουβέντα με την Κωνσταντοπούλη.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Τίποτε, ούτε μια καλησπέρα τόσο ως τραπέζι. Ούτε με τον Ανδρουλάκη.
4: Τον Ανδρουλάκη είναι στα δικαστήρια.
2: Δεν έχει σημασία, παιδί μου. Από... Ποιο σα έβαλε στην ίδια.
4: Ναι.
2: Δεν έκανε. Τώρα ειλικρινά δεν σου έκανε τύπο όταν είδε στο τραπέζι ότι σε βάλανε στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλη.
3: Το τραπέζι των πολιτικών. Τι να γίνει τώρα, πολιτική μα όλη.
2: Πώ πέρασε. Δεν δύσκολο. Και οι άλλοι, όχι μόνο εσύ.
3: Δεν κάθεσα πολύ, γιατί βλέπω τον Ακόσο Καραμαλή και πέρασε ωραία.
2: Κοτσομπολιό λίγο η. Κωνσταντοπούλου με τον Ανδρουλάκη μιλήσανε ή ούτε.
3: Ναι, μιλήσανε, δεν μιλάγανε.
2: Αυτοί έχουν ανοιχτή γέφυρα επικοινωνία.
3: Ναι, αφού αυτοί είναι πάνε για συγκυβέρνηση να μιλάνε.
2: Κάνει εντύπωση Καριστιανού στον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει ότι δεν θα κάνει ποτέ κυβέρνηση με Μητσοτάκη, αλλά δεν έχει να κάνει κυβέρνηση του Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει αν θα φάει πιπεράκι άτσαλο. Γιατί υπάρχει στο Μασούτι το πιπεράκι άτσαλο, να σας τα λέμε όλα. Να σας πληροφορούμε και για την τοποθέτηση σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτι, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Εννοείται πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα. Αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε στο τμήμα μαναβικής τσιρίζοντας σχεδόν. Πού είναι τα πιπεράκια, μέχρι να σας τα φέρουν,
1: Λοιπόν, την είδες τη φωτογραφία από το τραπέζι?
0: Καλά, φυσικά και την είδα τη
1: φωτογραφία. Θέλω να την κοιτάς και να μου την περιγράφεις.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά. Να πεις σαν τι είναι η ζωή.
0: Η ζωή πάντα εμένα.
1: Η πεθερά που τη βάλανε στην άκρη, πώς.
0: Εμένα, στο έχω ξαναπεί, πάντα μου θυμίζει τον Ινδιάνο με τον νηπτήρα δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Νομίζω ότι μόλις τον ξύλωσε και θα μας τον φέρει καπέλο. Τέτοιο ευχάριστο άνθρωπο. Δηλαδή πες μου, λέει, θέλω να πάω στην Ιδιψώ στα Λουτρά να είναι μέσα Λατινοπούλου, Καριστιανού, Ζωίτσα. Μίλες εντάξει. Θέλω και την άλλη, πώς τη λένε, το μαλλί πώς είναι, τη βούλτεψη. Θέλω τη βούλτεψη. Μιλάμε, φαντάσου να είσαι αναγκασμένος, όλα πληρωμένα και να πρέπει να πας με αυτές και να κοιμηθείτε.
1: Καλά, η Αφροδίτη, τι δουλειά έχει στην Ρήψο, εσύ? Μικρό κορίτσι είναι.
0: Νέο κορίτσι, η ψηφοφόρη είναι μεγάλη. Πρέπει να πάει να αντλήσει ψηφοφόρο. Καλά, τώρα λίγο να μας κόφτει, δεν είναι? Και θα κάνει και ένα δοκιμαστικό, ένα ντέμο για αργότερα, δεν είναι δηλαδή? Αυτή είναι η εκδρομή, δεν τη χάνουμε τίποτα. Ή στα Λουτρά Σιδηροκάστρο για να προλάβει ότι έχω κάτι δουλειά.
1: Ή στο Λαγκαδά.
0: Ή στο Λαγκαδά. Ναι. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και.
1: Τα αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Τι νέες Απολωνέζες, τι θα φτιάχνουν?
0: Ρε εσύ τώρα, βαράς πληγή. Ξέρεις τι με πιάνει κάθε φορά που περνάω.
1: Εκπληκτικά και... Λουτρά, έτσι. Εκπληκτική τοποθέτηση.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι είμαστε deep. Βοηβοντάδες, πώς το λένε?
1: Τι είμαστε?
0: Βοηβοντάς. Ο Βοηβοντάς είναι ο αρχιβούβαλος που δεν τον κόφτει για τίπτερα. Δηλαδή μηδέν, μηδέν, νιονιό τίπτα στο τσερβέλο.
1: Βοηβοντάς.
0: Βοηβοντάς, ναι. Πώς το λένε, δηλαδή, να το πω καλύτερα, δηλαδή. Καλά, θα σας πω πολλά τέτοια. Πέντε του μηνός Παρασκευή στο θέατρο Κήπου. Σας το λέω δηλαδή ότι πάνε να γεμίσει το θέατρο. Πάρτε τα εισιτήρια. Έχει ακόμα. Δεν το λέω. Έχει. Αρκετά, δεν μπορώ να πω, έχει ακόμα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, κανένα μπράβο θα γίνει και θα έχουμε άλλα μετά. Μην μιλάτε αυτά που μιλάγατε και του χειμώνα στο μαγαζί. Κατά τα άλλα, παιδιά, τη μεταγραφή του Κάγκελου γίνεται. Δηλαδή και στα αθλητικά, από ό,τι ακούω του Ράρη, και στα πολιτικά. Και τη μεταγραφή του Κάγκελου είναι η εποχή. Δεν μπορεί δηλαδή με όλο αυτό το ρεύμα που υπάρχει, δηλαδή τις ανοησίες γενικότερα, νομίζω θα περάσουμε υπέροχα. Οι εκλογές πρέπει να είναι γύρω στο Μάρτιο, Απρίλιο, Άρη, κάπου και θα πέσουν.
1: Κανονικά, άνοιξε, ναι, του χρόνου, 27.
0: Άντε Μάιο πες.
1: Κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Για τα κανόνιστα, εγώ το σχήμα έτοιμο το έχω. Τακ, τακ, φοράω τα σπρώμαυρα και βγήκα. Ναι, δηλαδή. Αλλά εγώ το λογαριάζω πώς πάει. Ας πούμε, μου λέει ο Κυριάκος, δεν σηκώνω κουβέντα στο σπαθί μου. Μίγα. Τότε θα γίνουν που είπαμε, τέρμα τα ψέματα και σε αυτό.
1: Για σένα το κάνει, για να ετοιμάσει το κόμμα.
0: Όχι μόνο να ετοιμάσει το κόμμα, να ετοιμάσει και την παράσταση με τα απαραίτητα τη σου.
1: Ποιο είναι το κόμμα?
0: Το κόμμα είναι Λιούλιου με Λιούλιου. Άμα είναι να ακούω καγχασμούς και γέλοντες και περιπεκτική διάθεση, τελικά θα το ξανασκεφτώ και δεν ξέρω αν θα θέλω να σώσω τη χώρα μου. Θα το σκεφτώ σοβαρά να πάω να σώσω καμιά άλλη χώρα, αλλονώνε. Όχι παιδιά, το λιούλιο μη λιούλιο θα κατέβει, αλλά τότε που πρέπει. Δηλαδή πότε πρέπει, ξέρεις?
1: Πέρασε ο θερισμός τώρα.
0: Ναι, πάει ο θερισμός. Πάει τώρα.
1: Πρωτοβρόχια.
0: Κάτσε.
1: Που φυτρώνουν τα νέα βλαστάρια.
0: Εγώ θα κάνω κόμμα κοντά που θα κόβουν τα σταφύλια.
1: Κάμε τσιπουρό.
0: Τα γιατρίφωνα.
1: Δεν πήγε τσιπουρό.
0: Τι καλά, τι λιούλιο με λιούλιο είμαστε, δηλαδή, τι περίμενες δηλαδή? Να κάτσουμε να μελετήσουμε, να δώσουμε σωστά, να πάρουμε τα μαθήματα, τι πανελλήνιες έχουμε. Σε μιλάω, η σωστή στιγμή, σε έχω στείλει ένα Σαμαρά, είναι μετά την ανακοίνωση του, αμα αυτός είναι μια πονηρός, εγώ με 10, γιατί αυτός μπορεί να είναι η κόμπρα της Μυσσηνίας, αλλά εγώ...
1: Σωστά.
0: Μην το μάθεις. Αλλά εγώ είμαι γκουστηρίτσα της Μακεδονίας. Θα περιμένουν να ανακοινώσει αυτός και καπάκι, τάκ! Και που θα νομίζω ότι ήταν τελευταίος, πάρ' και το δύο για λιούλιο με λιούλιο.
4: Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
5: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
6: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διερωτήθηκε ρητορικά. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου?
7: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει? Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα
0: κόμμα ασφάλειας
7: και αβεβαιότητας?
8: Oh my god!
9: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
10: Το βίντεο!
8: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep.
1: Τα παιδιά σας κοιμούνται, λέει. Τη μία χτυπάει το τηλέφωνο από το δεύτερο.
0: Ο Ρουβάς είναι.
1: Ποιος θα το σηκώσει.
9: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
10: Μην βγει ποτέ άλλος!
9: Και αναρωτιέμαι.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
9: Χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε.
0: Τίποτα.
9: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
12: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
9: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
13: Τι μέρα είναι.
9: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
14: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
0: Τα γνώριζα όλα.
15: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
16: Πώς και θα πεις.
15: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
17: Αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει.
18: Ναι, ποιος είναι.
19: Μάθω μου νύ.
0: Hey. Ο Ζαν-Κλον Γιουγκέρ, βρε, τι είναι αυτά που λέτε. Είδες στο χιλιοστό που ο Ζαν-Κλον Γιουγκέρ να πούμε έπαιρνε, είχε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, λέει, και έπαιρνε κόσμο. Γεια σας, πώς σας φαίνεται το μνημόνιο.
1: Καλά είναι.
0: Γεια σας, πώς τα περνάτε. Γεια σας. Πώς πάει στο παζάρι. Γεια σας. Τι λέει η λαϊκή. Τι κάνετε στο σούπερ μάρκετ. Φαντάσου τώρα να σε πάρει 3 η ώρα το πρωί και να σου πει ο άλλος Ζαν-Κλον Γιουγκέρ. Εκείνο είναι το ανέκδοτο. Άμα βγω έξω, σα πηδήξω και του τρει. Αλλά και με αυτόν το ίδιο έρχεται να το πει. Παιδιά, χαμό γίνεται. Μην το συζητάτε, θα έχουμε δηλαδή τουλάχιστον από γέλιο θα έχουμε άφθορο. Κυβέρνηση δεν ξέρω. Αλλά βλέπετε ότι περάσαμε σε μια κατάσταση κλαυσίγελου. Κάποια στιγμή θα ήμασταν μόνο για κλαυσ και όχι ήγελου. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι να μην το ξαναπάθουμε. Τώρα, ό,τι νομίζετε. Εγώ ό,τι και να κάνετε, εδώ είμαι να το κάνω παράσταση, σιγά το πράγμα. Απ' την άλλη βλέπω ότι εζήλωσε τον Δούκα ο Φάμελος και πρότεινε συνεργασία με τον Τσίπρα.
1: Εζήλωσε.
0: Δηλαδή, είναι ζηλιάρχο που λέμε. Αλλά σε πρόλαβε ο Πυρουκίνης, σε πρόλαβε. Ενώ όλα έδειχναν ότι εσύ θα κάνεις πρώτος την πρόταση, τάκ να γυριστεί και στην κάρφωσα από πίσω. Έχουν και αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον εκτός από τον Κυριάκο αυτό το πράγμα που πρότεινε. Βλέπεις ότι δεν το υποδεχτεί και ένθερμα. Και η ακρίβεια την έχουμε συνηθίσει, παιδιά, κακά τα ψέματα. Άλλωστε, ο κύριος Άδωνης μας το είπε: πρέπει να είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα που σηκωνόμαστε το πρωί και βλέπουμε τον ήλιο να μας καλημερίζει. Οπότε, τι σημασία έχει αν η βενζίνη είναι για να βγάλεις λυκές στο σακάκι και όχι για να πας κάπου. Δεν είναι. Δηλαδή, μόνο που ξυπνάς και βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, είσαι σε άλλη διάσταση. Έχω όμως και Βαρουφάκη, ο οποίος είναι ανησύχαστος, ο Τουταγχαμών, ο Γιώτα Σιγματάφ. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος έχει να μας δώσει πολλά, παιδιά, όσο και αν δεν τον πιστεύετε. Δεν έβγαλε τον τζάμπα και βέρεσε. Έχει να δώσει πολλά.
20: Είναι νέος κάποιος ο οποίος λέει Βαρουφάκης στα σκουπίδια, Κωνσταντοπούλου στα σκουπίδια, αυτά βαρύδια, και εγώ έρχομαι ως το νέο, το καινούριο.
21: Κύριε Σταυράκη, το να μην θέλει να είναι μαζί
20: αυτό
21: μου.
20: Αυτό είδα από το βιβλίο.
21: Το να μην θέλει να είναι μαζί μου, όπως δεν θέλω και εγώ να είμαι μαζί του, είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί οι χώροι μας, οι ρόλοι μας, οι πορείες μας χώρισαν πολιτικά.
20: Ναι, αλλά λέει στην πειρά.
21: Ακούστε με. Και εγώ το λέω το ίδιο για τον ίδιο. Από τη στιγμή που είναι
20: στην πειρά ο Τσίπρας.
21: Βεβαίως στην πειρά. Και είναι στην πειρά. Δηλαδή θα γραφτεί το όνομά του με πολύ μαύρα γράμματα στα κατάστηγα της ιστορίας του μπάντου. Μην χάνουμε χρόνο εδώ. Γιατί θέλω να σας απαντήσω στο ερώτημά σας.
20: Βγάζετε τίτλο.
21: Να σας πω τι μου κάνει πολύ αλγινή εντύπωση όμως. Καλά εμένα. Καλά την Κωνσταντοπούλου. Αλλά τους ανθρώπους που κάναν την βρωμοδουλειά για αυτόν.
20: Βρωμοδουλειά.
21: Βεβαίως. Πέρασαν το καρτέλ ενέργειας. Υποθήκευσαν τη δημόσια υπηρεσία για 99 χρόνια. Ο Τσακαλώτος. Mm. Το καρτέλ ενέργειας ήταν ο Σταδάκης. Προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική τροϊκανική, την οποία δεν την είχαν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το κάνανε για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα. Mm. Αυτούς ότι τους έχεις τον εξώστη και τους εξευτελίζει, αυτό για μένα προκαλεί αλγινή εντύπωση.

0: Κοίταξε τώρα κι εσύ, είσαι πολύ επικριτικός και δηλαδή κατευθείαν επειδή έχεις τα προηγούμενά σου, δεν γίνεται. Δείτε λίγο χωρίς αυτή την λάσπη παρελθόντος στα μάτια, δηλαδή να το δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Τι έχει πάθει τώρα όλος ο κόσμος αριστεράς με τον Ζούφιο? Είναι το σύνδρομο της φτισιάρας γκόμενας. Αυτή δηλαδή που όσο σε φτύνει τόσο τη θες. Δηλαδή δεν έχει άνθρωπο που να μην τον ακύρωσε, να μην τον ποδοπάτησε, να μην τον ξεφτέλησε, να μην τον ακύρωσε. Δηλαδή, αλλά δες όμως αυτό δημιουργεί μια πληγή. Πώς είναι δες ξύνει μια πληγή που από πάνω έχει κακάτοικες, λέει γιατρός μην το ξύνεις γίνεται χειρότερα. Αλλά λες όχι εγώ θα το βγάλω, το ξύσω, το ξύσω, το ξύσω. Αυτό το πράγμα έχει πάθει αριστερά με τον Αλέξη. Τρελαίνεται παιδί μου, τον βλέπει. Και φτάνει σε οργασμό, πώς το λένε δηλαδή. Τώρα βέβαια είστε λίγο ρουφιαναρέοι όλοι μαζί. Ο ένας δίνει τον άλλον στην αριστερά και προκοπή δεν βλέπουμε. Και με αυτά και με εκείνα, κανονίστε να βγει με κανένα 45% πάλι ο Κυριάκος και από την άλλη μέρα να αρχίσει. Το Κυριάκο Μητσοτάκη και μα ταλαιπωρεί. Ρε, συγκροτηθείτε ρε. Σφίξτε τα μυαλά σας. Δεν πέφτει με κλάψεις και με το γαμιωτάκι yeah. Μητσιές. Δεν είπα τίποτα.
1: Έτοιμος ήμουν γι' αυτό.
0: Όχι. Καλά, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ένα γαμιωτάκι με Μητσιές.
1: Εγώ τρομάζω.
0: Μην τρομάζεις. Εδώ δεν τρομάζει αυτό. Τρομάζει. Παιδιά, είμαστε τόσο αυτό που λέμε στην ψηφοφορία χαντούμιδες που μια ζωή. Στητική ικανότητα θα έχει αυτός που μας καταδυναστεύει. Οπότε τι να κάνουμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα πάμε. Και φυσικά έχουν και βαροφάκια τον Χαρίς σε περίπτωση που θες να κάνεις την ανατροπή, έτσι. Λέμε.
2: Η Ελλάδα, αν δεν μεταρρυθμιστεί, θα βουλιάξει. Μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη διαπραγμάτευση με μια συμφωνία η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένους.

0: αλλά και παράλληλα
1: περπατάμε παράλληλα,
0: μας αφήνει αισιόδοξους ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας που έχει απογοητεύσει όλους μας, μπορούμε όλοι να προχωρήσουμε.
2: Είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Και ζω με ψυχραιμία.
3: Αισιόδοξος μινόρε.
1: Και όταν δεν έχω μία.
3: Παιδιά, προσπάθησε αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο, έκανε προσπάθειες. Και όχι μία. Απανωτές. Αλλά δεν θέλετε. Δεν σας κόφτει.
4: Να κάνω μια τελευταία.
5: Για κάνε μια τελευταία ερώτηση.
6: Έλα, Σεραφή.
4: Με τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος θα κάνει πιθανώς δικό του κόμμα, ισχύει το ίδιο με αυτό που λέγατε πριν? Θα μπορούσε το Μέρα 25 με τη ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, αν φύγει από το κέλυφος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, να συνυπάρξετε πολιτικά και εκλογικά?
6: Κύριε Κοτροτσού, την ομπρέλα την ανοίγεις όταν βρέχει.
7: Ντολμαδάκια.
6: Αντιλαϊκά μέτρα. Κατόπιν εορτής είναι πολύ αργά για δάκρυα.
4: Άρα,
7: παπάρε.
6: Νομίζω ότι σας απάντησα.
4: Ωραία τάκα ήταν αυτή για την ομπρέλα.
6: Δεν υπάρχει κοινός τόπος.
8: Μιλάμε, δεν είναι ρεσιτάλ.
3: Παιδιά, ο άνθρωπος, δηλαδή φίδια κατάπιε, όχι φίδια, κόμπρες ολόκληρες, καλά με κόμπρες, για να αποφύγει. Όχι, λέει, θα κάνει ο Τσακαλώτης. Άντε, από τότε είδες και τι δεν έχει. Ο μόνος που δεν έκανε ο Τσακαλώτης. Εδώ ο Καρανίκας θα κάνει σύλλογο δικό του. Ρε, σε λέω σαν τον αριστερό. Δεν έχει να πω. Δεν τον πιάνεις πουθενά.
6: Είναι πολιτική επιταγή όλου του προοδευτικού κόσμου σε μια δύσκολη περίοδο για την αριστερά. Γιατί και το αριστερά. Γιατί το ολόκληρο αυτό το πράγμα που λέμε προοδευτικό κόσμο είναι. Θέλουν να μιλάμε όλοι με όλους. Και εμείς δεν είμαστε ΚΚΕ. Δεν λέμε ότι εμείς έχουμε το μονοπόλιο της σοφίας και της αλήθειας. Αλλά το θέμα για μας στο Μέρα 25 είναι να μιλήσουμε πολιτικά.
5: Μιλάτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, ανθρώπους που αποχώρησαν από ΣΥΡΙΖΑ?
4: Αν σας απευθύνουν πρόσκληση.
6: Κοιτάξτε.
4: Έρθει ο Τσακαλώτος και πει ότι ξέρετε κάτι.
6: Γιώργο μου, ένα καφέ τον πίνουμε με οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά η πολιτική συζήτηση για μας πρέπει να έχει συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα στο τραπέζι. Για παράδειγμα, θέλουμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι servicers και τα funds που παίρνουν γύρω στα 60-70 δισεκατομμύρια, τα ξεζουμίζουν τον κόσμο και τα βγάζουν στα Cayman Islands. Αυτό θα το καταργήσουμε. Το ΦΠΑ θα το πάμε από το 24 στο 15-16%.
4: Και αν πει ναι, η ομπρέλα.
6: Να το συζητήσουμε, ναι.
3: Ποια ομπρέλα είναι και πιο αδιάβροχο, ρε. Είστε με τα καλά σας. Βρε, δεν ακούτε όταν μιλάει ο άνθρωπος και λέει διαμάντια.
9: Τρίτο ψέμα λοιπόν είναι ότι αν βγούμε από το ευρώ, θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ισχύει αυτό. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο Έρικ Έρντογαν σε μια τηλεοπτική εκπομπή, που η ομάδα ψέματος αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας μας έκανε την τιμή να πάρει αυτές τις δηλώσεις του Έρικ που ήταν εξαιρετικές. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Έρικ Έρντογαν.
10: Το τι του διώκουν είναι κάποιες αυτονόητες πολιτικές.
5: Που μπορεί να φέρουν το κλείσιμο των τραπεζών.
10: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
9: Ο οποίος εκπροσωπώντας το Μέρα 25 είπε την αλήθεια.
10: Νόμιζαν ότι μας πιάσανε στα πράσα. Δηλαδή, άμα μας πετάξουν από το ευρώ, θα φτιάξουμε δικό μας νόμισμα. Βεβαίως θα φτιάξουμε δικό μας νόμισμα. Και νομίζαν ότι μας πιάσαν στα πράσα. Έχετε το σύστημα Δήμητρα.
11: Δημητρούλα μου.
10: Ναι, το έχουμε. Εμείς το καταθέσαμε στη Βουλή ως πρόταση νόμου.

0: Τι με σταυρωμένα χέρια, σε λέει, δοκιμάσουμε τον Κασελάκη. Α δοκιμάσουμε τον Βαρουφάκη. Α δοκιμάσουμε και τον Δούκα, ακόμα χρειαστεί να δοκιμάσουμε. Και τον Πολάκη. Αλλά η έκπληξη ήταν εδώ. Στην πιο ερωτική πόλη της Ελλάδος. Και ακούει το όνομα Νιφούδης.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και τι
1: οπότε
2: περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενους μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Α, γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να.
0: Άλλο εγώ δηλαδή.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
5: Τάκης,

0: Ότι είμαι έτοιμος, έτοιμος είμαι. Απλά δεν ήμουν έτοιμος.
1: Πάντα είσαι έτοιμος. Ενώ δεν είσαι.
0: Όχι, όχι. Κάτι σκεφτόμουν γιατί πρέπει να δώσω και μια διπλή.
1: Πάλι.
0: Εννοείται.
1: Πολύ κουβαρντάς είσαι.
0: Είμαι κουβαρντάς γιατί πάει καλά. Είμαι
1: κάτσε να πάρω την καλή μου τη φωνή τώρα.
0: Ναι, είμαι κουβαρντάς γιατί πηγαίνει άψογα. Η πώληση έχει φτάσει σε σημεία απίστευτα. Αλλά είναι μεγάλο το Κύπρο, το θέατρο Κύπρο. Οπότε γιατί να κάνουμε ένα καλό δώρο στους ακροατές.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Βεβαίως.
1: 6908-357-800 είναι το Viber μας. Ονοματεπώνυμο. Το αποστέλλετε απλά στο 6908-357-800 και λίγο πριν την λαϊκή ώρα θα γίνει κλήρωση για την Παρασκευή. Αυτήν την Παρασκευή.
0: Αυτήν, 5 του μηνός.
1: 8.30 ώρα θα είστε εκεί με μια ταυτότητα για.
0: Να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι είστε αυτοί που.
1: Τα ονόματα θα είναι στην είσοδο, λογικά, δεν είναι, Διογέννη?
0: Εννοείται.
1: Ωραία. 6908-357-800, μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή. Για την παράσταση του κυρίου απέναντι εδώ πέρα. Δεν το ξέρετε, καινούριο είναι.
0: Ναι, ναι, τώρα βγαίνω. Θέλω και λίγη βοήθεια να μπορέσω να εντρεωθώ και εγώ στην πιάτσα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά θα περάσουμε υπέροχα, παιδιά. Πάρα πολλά γκάζια. Έχω πάρα πολλά γκάζια και έχω πάρα πολύ υλικό. Μάλιστα, πολλοί μου στέλνουν να κάνουν 4 ώρες παράσταση. Δεν φτάνουν όλα αυτά που γίνονται για να τα χωρέσεις μέσα σε 2 ώρες. Εντάξει, θα προσπαθήσω να είναι όσο πιο ευαπορέ γίνεται, αλλά να είμαστε και χαλαροί. Μην τρελαθούμε τώρα με την επικαιρότητα. Είπαμε να πούμε και τραγούδια, να γουστάρουμε και όλα, να χορέψουμε, γιατί όχι, άφθονο χώρο έχει. Και περνάμε εδώ πέρα, τα πρωτοσέλιδα είναι μύρισε εκλογές, λέει. Καλά, τσίκνησε, όχι μύρισε. Να ρε Άρη, πολύ νωρίς δεν είναι όλο αυτό το Μουχαμπίτ. Ανοίγουν την τηλεόραση τώρα, του σταθμού, το ραδιόφωνο.
1: Είναι λογικά, γιατί γίνανε τώρα, ιδρυθήκαν μάλλον τα δύο νέα κόμματα.
0: Λόγω του ότι, δηλαδή τώρα με κάνει και η κόμπρα τη Μυσσηνία, να πούμε.
1: Για δώσει πληροφορίες.
0: Τι πληροφορίες είναι ότι είδα δηλώσεις του που λέει είμαι υπεύθυνος άνθρωπος και έκανα αυτά και δεν λύγησα ποτέ και άμα χρειαστεί και έτσι και γιουβέτσι. Τον βλέπω έτοιμο, απλά δεν ξέρω το χρόνο, δηλαδή κοιτάει και αυτός πότε θα του σκάσει, κατάλαβες?
1: Μα, για να το λες κάτι ξέρεις. Όχι, είμαι στα κόλπα. Μπαινοβγαίνει στο μαξί μου.
0: Εγώ.
1: Όχι εγώ.
0: Τι λες, μα. Εγώ ούτε έχω να φανταστείς τόσο καλή σχέση με την κυβέρνηση που δεν χρειάζεται ούτε να πάω. Δεν χρειάζεται, δεν πάω. Λέω βάζει τα λεφτά στο λογαριασμό και τηλειώνουμε. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, μην παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά, στο Viber, μόνο μήνυμα.
0: Εδώ τώρα με τα κάνατε άνω κάτω και έχασα και τις εφημερίδες και τα
1: βρήκα. Τα κλείσα.
0: Καλά τα έκανες.
1: Εντάξει, τις βρήκες.
0: Όχι.
1: Δεν τις βρήκες.
0: Καλά, τι είπαμε ότι
1: μπαινοβγαίνω
0: στο μαξί μου, αλλά και εγώ ξέρεις, έχω μάθει ένα λογισμικό με τα Predator να πούμε και δουλεύω και τα άλλα λίγο με. Είμαι Rayman, κατάλαβες. Κάνω μια δουλειά συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη σας, τη λατρεία σας.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε. Έχω ριζοσπάστη άμα θες, βέβαια.
1: Ριζοσπάστη.
0: Εντάξει, λέω εγώ τώρα. Και απ' την άλλη, δεν έχει να μας πει.
1: Ξεκινάει ριζοσπάστη, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ελεύθερο τύπο, τι να μας πει τώρα, δεν έχει προσλήψει καταρχήν. Πού πάσαμε? Πιο βαθιά στου πολεμικού σχεδιασμού η Ελλάδα. Καρνάγια για το αμερικανικό.
1: Καρνάγια.
0: Ναι, καρνάγια. Αυτά που κάνουν τα.
1: Κανάγια, νόμιζα.
0: Κανάγια ήταν η βρισιά, ναι, που έλεγε ο Όμπραξ.
1: Όχι ο Όμπραξ. Ο Κάπτεν Μάρκ.
0: Ο καθηγητή μυστηρίο, ναι, και ο Κάπτεν Μάρκ.
1: Ο Κάπτεν Μάρκ και ο θρυμμένο Μπούφο.
0: Καλά, παιδιά, μην δίνετε σημασία άμα είστε παιδιά. Άμα δεν είστε, δώστε, γιατί καταλαβαίνετε τι λέμε.
1: Ο Μίστερ Μπλουφ και ο θλιμμένο Μπούφο.
0: Τι θυμήθηκε, ρε παιδιά. Και τον Όμπραξ και τον Ζαγκόρ. Και μιλάμε ότι. Εγώ θυμάμαι μέχρι και τον
1: Μπλεκ.
0: Μπλεκ εννοείται, Ρόντι. Και φυσικά Σεραφίνο με κοτόπουλα και, ναι, Πόλτο με σάντουις και η Ταβίτα που έτρωγε ναυταλίνες. Έτρωγε ναυταλίνες.
1: Σούπερ γκούφι.
0: Σούπερ γκούφι φιστίκια. Και Αγελάδα Κλάρα.
1: Η
0: Κλάρα Μπελ. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Τι έγινε, κανένα αποτέλεσμα είχαμε ή παραμένει η φέτα εκεί που ήταν και τζάμπα βγήκαμε στον δρόμο? Ω παιδιά, να ενημερώνετε έτσι να ξέρουμε, να πούμε, γιατί θέλω κι εγώ για μπελούγκα, κάτι χαβιάρα να πέσουν οι τιμές. Να μπορούμε να πάρουμε μια ντομπερινιόν του 69 σαν άνθρωποι, να πούμε, να μην σκεφτόμαστε όταν παίρνουμε στις κάβες. Τι με κοίτα.
2: Παιδιά, θα ακούσετε ένα κομμάτι σήμερα από το ξαδερφάκι μου το Ρίγκο. Να ξέρετε, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, να ξέρετε αυτό. Είναι
3: και πάμε.
2: Πολύ καλό κομμάτι. Εγώ άμα το ακούω το κομμάτι με πιάνει κλάμα, να ξέρει, για πολύ κλάματα. Συγκινούμε πολύ εύκολα. Αρχινάμε.
0: Δεν κρατιέται ο καλύτερος.
3: Και σε αγάπη που δεν ξέρει.
1: Κάνει και ψηλές.
0: Ναι, ανεβαίνει. Και εμένα με έρχεται να κλάψω. Αλλά... Ο Ρίγκο. Ο Ρίγκο Σταρ.
3: Και αυτό πονάω πια. Μη μου μιλά.
0: Παιδιά, να ξέρετε, ο Άρης γελάει ειρωνικά.
2: Το κομμάτι μου,
3: και η ζωή μου έχει καταλήψει.
1: Ωραία τα πες.
0: Ωραία, ρομαντικά και βρίζουν ενδιάμεσα.
1: Δεν βρίζει καθόλου.
0: Όχι, άμα το προσέξεις. Τώρα μην πρίξουμε τον κόσμο. Δηλαδή χώνει ο άλλος από πίσω, δίνει πράγμα.
1: Αλλά τραγούδια σαν και αυτό δεν υπάρχουν.
0: Όχι, υπάρχουν, πόσο.

0: Όπα!
1: Όπα!
2: Λοιπόν, να πω ότι είναι από τις λίγες αυθεντικές που είχαν μείνει, χάλασε και αυτή. Με φίλτρα πλέον βγαίνει.
1: Βγαίνει με φίλτρα.
2: Παλιά δεν έβγαινε.
1: Και βάζει και καραόκι με ορχήστρα. Δηλαδή, ενώ παλιά χτυπούσε κάτι κουτάλια, κάτι πυρούνια, κάτι ποτήρια, κάτι αυτά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το έχουμε
2: τσιγάρα. Αυγά τρως.
1: Αυγά. Μπορώ να φάω και 30 αυγά στην κατσά.
2: Καλά κάνεις.
0: Θα σου τη χοληστηρίνη. Για μέτρα πόσα αυγά θα φάμε τώρα εγώ και ο Βασίλης. Θα πάμε κόντρες. Ποιος θα φάει περισσότερα. Εγώ τη χοληστηρίνη δεν κοιτάω.
1: Ο Βασίλης βλέπω πιο δυνατό.
0: 100 χοληστηρίνη, 400 θα το πάω.
2: Βασίλης, πώς θα κοιτάει τα αυγά.
0: Χοληστηρίνη είναι ο εγκέφαλός σου. Χοληστηρίνη είναι η καρδιά σου.
2: Μα αυτό θα το πάμε κόντρες. Και με
0: βούτυρο.
2: Θα το φάω από μέσα.
0: Βλέπεις το τηγανίζω. Θα πάμε με σαλάτα σπαράγγι.
1: Τώρα σπαράγγι ξέρεις.
0: Αγγούρι και ντομάτα.
2: Ωραία.
0: Αγγουροντομάτα. Και είμαστε κομπλέ.
2: Ο Βασίλης άσε μας ρημάρα πέρα τα αυγά.
1: Πήρε το ψωμί να κάνουν βούτα.
0: 10 αυγά, 5 καθένας.
2: 5 τρόπο για να τα δοκιμάσεις.
0: Πόσα αυγά πρέπει να φας την ημέρα. 5 την ημέρα. Γιατί φοβάσαι χοληστηρίνη. Πόσο θες να την πας, 100. Να είσαι γκάο έτσι να πας. 6, 9, 3, 8, 4.
1: Καλά, άρχισε τα χαζά τώρα. 5 αυγά, εγώ τρώω στην Ανάσταση έξω από την εκκλησία.
2: Εγώ.
1: Πλάκα με κάτι.
2: Μια τσέπη, εγώ το αλέ. Το αλάτι στην έλεγχο το πιπέρι.
1: Εγώ το κάνω μίξι όπως στην ταβέρνα. Το βάζω σε χαρτοπετσέτα για να μην κουράσουν. Και ξέρει τι κάνω. Όπως είναι, την ανοίγω και βουτάω το αυγό, κλάτσου. Ό,τι αρπάξει.
2: Ό,τι μπορέσει.
1: Δεν θα σου πω τι εξετάσει.
0: Να τζανέλα στη σταθία. Ότι συνάν παντρεμέ, τα τέσσερα του έτσαβε. Να τζανέλα στη σταθία. Τα ζωμπούντα, τα ρε σαλάτα. Τι πουτσέ, τι τσαβέν και τα τι πιτσαβέ. Τι τσαβέν και την ακέντα τη χάν. Να σκέψα τίποτα τη τσαβέν. Κερδάν ένα αποκλεισμό στη τσαβέν. Μου κεμάν, εμένα τα βατά να γκίτα ούτε τέρεσα μαν.
2: Κατάλαβε.
0: Τη τσαβέν, να σκέψα άλλον κέντρο. Μου κλάνε. Τα μάντε καλέν τηλέφωνο στο τσαβέ. Τη ροβέν, τα το τσαβέ τη ροβέ.
1: Να σκέψα τίποτα. Εμένα μου αρέσουν τα γιούφτικα.
0: Βακέρλα κατ' κουτέ. Ότι από κάνα λιντά ανταλέρω μια, ότι πιτσαντά πιτσαβέν και 3.000, 4.000 βακέλα ο σαρέλα πι. Εμέ τη χάβα τα λέω, τι πιτσαβέν λε και να θέλα πιτσαντό, ούτε ένα ευρώ ξεφτυλισμένο πιτσαβέν.
2: Ο πιτσαβέν.
0: Ένα θέλα να λε και τσαβέν. Εμά δεν λένε τηλέφωνο τα ροβένα ο τσαβό.
2: Δεν ξέρει.
1: Το πιτσαβέν. Συγγνώμη τώρα, ξέρει γιατί μου αρέσουν τα γύφτηκα. Γιατί σίγουρα βρίζει μέσα και μιλάμε χώνι, όχι αστεία. Αλλά αντί να βρει τι είναι, δεν
2: καταλαβαίνει.
1: Ναι, είναι όλα πλακέ, μαγέ, δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν έχεις άγχος για τις εξετάσεις.
4: Καθόλου.
3: Πού θέλεις να περάσεις.
4: Τώρα θα δούμε γενικά.
3: Καλά, έχει και αντιστοίχη.
4: Δεν ξέρουμε τόσο. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, μου είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά. Εντάξει, τα ήξερε κιόλας.
3: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά.
4: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω, περνάω καλά.
3: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσεις κάτι που να αφορά κάποια.
4: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά. Δηλαδή εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς.
2: Κάτα κοριτσάκια εγώ.
4: Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι. Πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα μου σε έγραψα. Ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι τόσο γιατί, δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολυγιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί.
1: Ασούμε.
4: Καταλάβα, δηλαδή τώρα.
1: Ναι, καλά, τι δεν καταλάβα.
2: Απλά πράγματα.
1: Καταρχήν, δεν είσαι πλούσιο λεξιλόγιο. Δηλαδή, τώρα τον ρωτάς πώς έγραψε αυτό. Αυτός δηλαδή ήθελε την Πάπυρο Λαρούση να πούμε για να αναπτυχθεί. Δεν είναι δηλαδή, σε μια κόλλα και δύο.
5: Καλημέρα. Μόλις Λούσκα. Είμαι Χαρίκια Τριέντη Καραγκούνα. Θέλω εδώ πέρα. Ο άλλος στον τοίχο έχει όλο ήλιο. Δεν έχω που να βγάλω πουθενά. Να βάλω τώρα τα γυαλιά μου γιατί δεν βλέπω. Ξέρετε. Μπήκα χτες στο YouTube και πέρα γιατί έχω και εκεί κανάλι. Αν θέλετε να κάνετε γυμναστική, θα βγάζω και εκεί. Θα σας λέω εγώ όταν θα βγάζω άλλο ξεχωριστό βίντεο να πάτε εκεί. Λοιπόν, και εδώ έβγαλα χτες ένα δεκάλεπτο. Ήταν καλό. Δεν έχει πνευματικά δικαιώματα. Αλλά φαίνεται κάποιοι δεν με κουνιάβουν με κανένα αναφορέ και μετά.
1: Σίγουρα.
5: Εγώ και στον πάτο να πάω θα μείνω εδώ πολλά χρόνια. Εσείς που βρίζετε διάτων της αστέρης είστε.
1: Να. Εμένα μου αρέσει το εγώ.
2: Πες μου ένα νούμερο. Από το 1 μέχρι το 66. Παραλίγο.
1: Λοιπόν, θα σου πω δύο νούμερα τα οποία θα εννοώ. 5 Δευτέρω που γεννήθηκε.

0: 7.
1: Λοιπόν, το 7. Μέχρι να δω εγώ ποιος είναι το 7, εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
0: Ναι, είμαι έτοιμος. Αρχιεπίσκοπη, προσπάθεια αγιοποίησης, Ιερώνυμου, αλλά και Χριστόδουλου. Έξω από το μοναστήρι.
1: Έξω.
0: Όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων.
1: Όξω.
0: Όξω από την παράγκατε, έτσι σωστό κολλά εδώ. Η Ιερά Μονή Αγίας Τρία έδωσε θέσεις, γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύση Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξάρτητα της σχετικής νομοθεσίας, διαφορετικά θα πληρώσουν ακριβά αυτό που κάναν, θα σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση. Να ξέρετε, παιδιά, η νέα μόδα αποκτήνωσης με εξέταση κτηνιάτρου. Θηριάνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τις μαϊμούδες και τις γάτες και τις αλεπούδες και πιθανά που κλαδίσει κλαδί. Έτσι αζέψει κόσμος.
1: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Πιστεύω να μην ψηφίσουν.
1: Λοιπόν, πριν πας στην λαϊκή ώρα.
0: Ναι, έτοιμος είμαι.
1: Φωτεινή μπαζά, διπλή πρόσκληση. Τα... Στο γράψα, δεν στεναχωρήσει πάμε.
0: Okay.
1: Διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή στις 8.30 στο Θέατρο Κήπου. Και πάμε λαϊκή ώρα γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Συγχαρητήρια, Φωτεινή Μπαζά, και πώς ρε μάλια του κοινού ποινικού δικαίου λαδώνονται από τους Μητσοτάκηδες για να βγάζουν πρώτους αυτούς και τα άθλια δεκανίκια τους.
1: Μπράβο.
0: Δημοσκόποι πληρωμένοι απατεώνες.
1: Μπράβο.
0: Έχω να πω. Έχω να πω.
1: Πού βρε.
0: Φτώ.
1: Α.
0: Ναι, και αφιερωμένο στον κύριο Νεφούδη. Πώς το λένε.
1: Τραγουδί.
0: Ναι, βέβαια. Για αφεντικά είναι ωραίο. Απ' εμένα πουφ.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

αγωνία στους αρμόδιους φορείς. Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να

0: Σουσκόλιξ.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
0: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
0: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
0: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
0: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Status FM.gr.
4: Fine. Yes, I'd love to.
5: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Λοιπόν.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σας γεια. Τετάρτη 3 του Ιούνιου στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τα νούμερο 1 τραγούδια του 2005, που εκείνη τη χρονιά υπήρχαν 8 singles μόνο που ανέβηκαν στην κορυφή του chart σε 53 τεύχη του περιοδικού Billboard. Η δεύτερη χαμηλότερη επίδοση από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς, έως τα μεσάνυχτα θα είμαστε εδώ παρεούλα και με το Allegro Rooftop στο Μέγαρο Μουσικής. Ξεκινώντας τη λίστα μας, το νούμερο 1 το 2005, πρώτη του Γενάρη, ήταν από τον Μάριο. Ο Μάριο, from United States, Αφροαμερικανός, νεαρός, πρωτοεμφανιζόμενος, με το τραγούδι Let Me Love You, από το άλμπουμ του Turning Point, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, πέρασε στο νούμερο 1.

Status 107,7. Είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία εδάφους εδώ στην έξυπνη πόλη μας. Οι μυρωδιές από το φυτοπλανκτόν δεν μας ήρθαν ακόμη εδώ. Φαντάζομαι, ναι, φαντάζομαι την οσμή. Ήδη την έχω μυρίσει. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ για τα μηνυματάκια.

αρκετοί επιστήμονες προειδοποιούν αυτό το καλοκαίρι θα σκοτώσει πολύ κόσμο. Μήπως δεν είναι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, ρε παιδιά, αλλά μελετήστε το λίγο. Πλησιάζει ο πλανήτης μας προς το άστρο μας. Όσο πιο κοντά στον ήλιο πας, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μήπως έχουμε πάρει λάθος δρόμο.

Πρωτοχρονιά του 2005 στο νούμερο 1. Τον Φεβρουάριο, 2 Φεβρουαρίου, η Linkin Park, ενώ έχουν ανέβει στην προτίμηση και στην φήμη και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφασίζουν να συνεργαστούν με το JZ και κυκλοφορούν το Numb and Core. Waking, Best, Binaural Beats και να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο απευθύνεται σε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων, στους walk, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το αξιολογήσουμε, καθότι πήγε στο νούμερο 1. Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind. You're welcome.

Το Number in Core έχει κυκλοφορήσει ως single το 2003 μαζί με άλλα 6 κομματάκια στο EP που κυκλοφόρησαν ο Jay-Z με τους Linkin Park.

Εν ολίγης είναι ένα μίξ με σάμπλ από το NUMB, τον Linkin Park, και τα φωνητικά του Jay-Z. Εν ολίγης. Νούμερο ένα όμως στο ευρωπαϊκό τόπο, όχι στη United States. 2 Φεβρουαρίου.

23 Φεβρουαρίου στο νούμερο 1 εμφανίζεται η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν πιστεύω να την ξεχάσατε. Ακόμη πιο ρυθμική, ακόμη πιο sexy. Get Right. Στην Ευρώπη νούμερο 1, 23 Φεβρουαρίου. Τα απαξίωσαν οι Αμερικανοί.

Εν τω μεταξύ, να σας αποκαλύψω ότι κάνω και ένα lifting, έτσι ένα ξεσκόνισμα σε αυτά τα νούμερο ένα, ειδικά στο Billboard, στα Hot 100, όπου υπάρχουν τραγούδια που δεν τα λέω τραγούδια, υπάρχουν υβριστικά rap, steel trap, gangsta rap, από τους γνήσιους εκπροσώπους Kanye West, του οποίου οι συναυλίες στην Ιταλία ακυρώθηκαν, και άλλα πολλά και καλά. Η συνέχεια είναι με τον 50 Cent. Ο 50 Cent δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, αλλά εμφανίστηκε στα νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Billboard Hot 100. Εμφανίστηκε στο νούμερο 1 στις 5 Μαρτίου το 2005. Είχε μαζί του και την Ολίβια, μια καινούργια φωνή, Αφροαμερικανίδα, η οποία τον συνόδευε. Στο κομμάτι Candy Shop, στο Καραμελάδικο.

Εν τω μεταξύ, η συναυλία του Αμερικανού rapper Kanye West, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί 18 του Ιουλίου στο Reggio Emilia στη Βόρεια Ιταλία, απαγορεύτηκε για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Και η απόφαση λήφθη από τον Περιφερειάρχη Σαλβατόρε Αντζέρι μετά τα αιτήματα που υπέβαλαν η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κοντακόντς και η Εβραϊκή Κοινότητα της Μόντενας και της Ρέτζο Εμίλιο. Εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη συναυλία του ράπερ στο RCF Arena, χωρητικότητας 103.000 θεατών, στα πλαίσια του φεστιβάλ Παλμός της Γαίας. Οι αρχές απαγόρευσαν και την συναυλία του Αμερικανού ράπερ Travis Scott, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για την προηγούμενη μέρα από τον Kanye West, για προληπτικούς λόγους επίσης και αυτό, προκειμένου να αποφύγουν τη συγκέντρωση μεγάλου πλήθους στην περιοχή. Αυτή η απόφαση λήφθη λόγω του γεγονότος ότι οι συναυλίες του Kanye West έχουν ακυρωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ υπήρχε και απτός κίνδυνος διοργάνωσης αντιδιαδηλώσεων. Ο ράπερ προκάλεσε σάλλο με τα εγκομιαστικά σχόλιά του για τον Αδόλφο Χίτλερ και τις αντισημιτικές δηλώσεις του, τις οποίες κατόπιν απέδωσε στη διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει. Οι ακραίες αυτές πράξεις του το 2025 κυκλοφόρησε και ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και πρότεινε στον ιστότοπο του προσπόληση μπλουζάκια με τη σβάστικα. Όλα αυτά οδήγησαν σε αλλεπάλληλες ακυρώσεις των συναυλιών του στο πλαίσιο μιας μεγάλης περιοδίας στην Ευρώπη. Ήλπιζε να μαζέψει αρκετά εκατομμυριάκια, αλλά stop. Απρίλιο η Βρετανική κυβέρνηση το απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα. Λόγω της ρητορικής μίσους και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ακυρώθηκε και η εμφάνιση του σε ένα φεστιβάλ τον Ιούλιο. Μια εβδομάδα αργότερα ανέβαλε τη συναυλία του στη Μασαλία της Γαλλίας, αφού διέρευσαν πληροφορίες ότι η γαλλική κυβέρνηση ήταν πιθανό να την απαγορεύσει. Στην Πολωνία, η διοίκηση ενός σταδίου που θα εμφανιζόταν 19 Ιουνίου ακύρωσε τη συναυλία. Στην Ελβετία, η ποδοσφαιρική ομάδα της Βασιλείας ανέφερε ότι υπαναχώρησε στο σχέδιο παραχώρησης του σταδίου της για την εμφάνιση του Kanye West. Είναι απαράδεκτος. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε όμως το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη και θα δώσει και συναυλίες στην Ολλανδία 6 και 8 Ιουνίου. Τα Τύρανα και στην Πράγα. Πάντως βγήκε στην αντεπίθεση ο Kanye West τον Ιανουάριο αυτά με ολοσέλιδη καταχώρηση στην εφημερίδα Wall Street Journal και δήλωνε ότι δεν είναι ούτε ναζί ούτε αντισημίτης και ότι αγαπά τους Εβραίους. Άσε ρε Kanye. Άσε ρε Kanye.

νούμερο 1 στην Ευρώπη 11 Μαΐου ο Snoop Dogg με το τραγούδι Signs. Μαζί του στην παρέα είναι και ο Justin Timberlake αλλά και ο Charlie Wilson από το περίφημο συγκρότημα Gap Band.

Doggy Dogs. Doggy Dogs. Συνέχεια με έναν άλλο καλλιτέχνη, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι το εξής. Αλιοανέ, Νταμαλά, Μπούγκα, Τιμέ, Πουρούνακα, Λουλουλου, Μπανταρά, Ακον, Τιάμ. Αυτό ήταν το όνομά του, το πραγματικό. Όταν θέλει να το φωνάξει η μητέρα του να έρθει στο σπίτι να φάει, φώναζε Ακον. Έτσι το έκανε και επαγγελματικό το όνομα. Και έγινε και γνωστός επαγγελματικά ως Ακόν. Είναι Σενεγαλέζος Αμερικανός, τραγουδιστής, ράπερ, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, επιχειρηματίας, αλλά και φιλάνθρωπος. Ο Ακόν μπήκε στο νούμερο ένα με το τραγούδι Lonely, μοναξιά, εκφραστικός και κάπως και είναι και συμπαθητικό το παλικάρι. Yo. 25 Μαΐου ανέβηκε στο νούμερο 1 Lonely.

Παράλληλα με την εκπομπή μας έχουμε και στις τηλεοπτικές οθόνες τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό. Είναι ο πρώτος τελικός της Basket League, 60-55, διαφορά 5 πόντων για τον Παναθηναϊκό κατά, όχι υπέρ. Προηγείται ο Ολυμπιακός 60-55, τρίτη περίοδος, και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ελπίζουν να φορτσάρει. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο μέγας γιατρανός Σπανούλης, προπονητής στον Άρη, στην ομάδα μπάσκετ του Άρη.

0: Ω, κυρία Χρυσούλα και κύριε Τάσιο, είστε όλο εκπλήξεις. Μου στέλνετε σήμερα χαιρετίσματα από Τυχείο. Για διακοπούλες, έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χίος. Δεν έχω πάει, είναι ωραίο νησί. Καλησπέρα επίσης στον Αντώνη Τσαβδάρη. Lonely, so lonely. Καλησπέρα σας κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Καλό βράδυ και σε εσάς. Τετάρτη βράδυ, τα καταστήματα είναι κλειστά. Μερικοί όμως δουλεύουν γερά. Έκανες ένα λαθάκι, Τελέσιλα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Αντί για χ, πάτησες ψι και γράφεις ψέρε. Φίλε Γιάννη, επιστροφή στην ουράνια αιστεία. Ο ήλιος πάντα στις καρδιές μας. Ε, βέβαια. Πού αλλού και στις καράφλες μας να τις τσουρουφλίζει. Τελέσιλα, καλό βράδυ. Όπως επίσης και στον φίλο μας τον Ξυλογλύπτη, στον καπετάν Κωστή Καΐσερλη. Βρε, βρε, τι ωραία. Η βαρκούλα σου είναι, υπέροχο. Στο δειλινό όμως κάνει ένα κοντράστα πίθανο. Μπράβο ρε Κώστα. Περνάμε λίγο στο Viber, διότι έχουμε και από εκεί κίνηση. Η ξάστερη νύχτα πάγωσε το χιόνι που έπεσε και στόλισε τα δέντρα, δίνοντας τη θέση της στην ημέρα μας. Έδωσε μια εικόνα με 6 διαφορετικού χρώματος οριζόντιες λωρίδες. Ναι ρε φίλε, τι μηχανή έχεις, τι φωτογραφική μηχανή έχεις. Οριζόντιες λωρίδες, 6 και όλα, τις μέτρησες. Τόσες είναι. Τυχερός που ήμουν εκεί με το καθαρό παγωμένο αέρα να μου λέει πως ναι, ζεις. Καθαρός παγωμένος αέρας καθαρίζει και την ατμόσφαιρα, ξέρεις. Είναι πιο καθαρή, τότε είναι κατάλληλη για φωτογράφηση. Στη συνέχεια μας έστειλε η κυρία Τέρι μηνυματάκι. It's like they were 12 again. Δηλαδή, γιατί μας το έστειλες αυτό το βίντεο, κυρία Τέρι, δηλαδή. Είμαστε καλά, μια χαρά είμαστε για τις ωραίες βραδιές, αλλά τσακώνονται σαν να είναι 12χρονα. Μάλιστα. Και αυτά συμβαίνουν στη Ρωσία προφανώς. Α, όχι, κάνουνε ρόλερ. Βρε τα γερόντια. Μπράβο, και ωραίος ρυθμός. Α, ευχαριστώ πολύ κυρία Τέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το στείλατε. Και κοίτα τι ωραίο στυλ. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Και μετά έχουμε τον κύριο Αλέξη Ματσικίδη. Μάλλον είναι αυτό που ήθελες να στείλεις στον Μπαρμπαγιάννη. Ωραία. Η ώρα είναι 10:30. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα νούμερο 1. 8 είναι στην ουσία τα αμερικάνικα. Προσθέσαμε και 2-3 από το ευρωπαϊκό τόπο. Έτσι για να γεμίσει λίγο η λίστα, διότι αφαιρέσαμε και πολλά γκράγκα, γκρούμπα, γκράμπα, γκρούμπα. Δηλαδή πώς μπαίνουν αυτά τα κομμάτια στα νούμερο 1. Φτιαχτή είναι η κατάλογη.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Status FM. Στους 107 και 7.
2: Νύχτες Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη τάρατσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
5: The station with the best music. Best music.
6: I love the music.
0: Tatums. We love music.

Είναι η Mariah Carey. Mariah Carey νούμερο 1, 4 του Ιουνίου το 2005 πήγε στο νούμερο 1 με το τραγούδι We Belong Together και ήταν η μόνη καλλιτέχνηδα που είχε περισσότερα από ένα τραγούδι που έφτασαν στο νούμερο 1 με την ίδια να κερδίζει 2 το 2005.

Mariah Carey, We Belong Together, νούμερο 1, 4 Ιουνίου. Και είναι, ήταν μάλλον η μόνη καλλιτέχνηδα που είχε περισσότερα από ένα τραγούδι που έφτασαν στο νούμερο 1, με την ίδια να κερδίζει 2 με το We Belong Together. Είναι το μακροβιότερο σίγγλ του 2005, διότι βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 14, αλλά μη συνεχόμενες εβδομάδες. Μονοπόλησε δηλαδή τη χρονιά του 2005 σχεδόν μόνη της τα νούμερο 1 για 14 εναλλασσόμενες εβδομάδες. Το σίγγλ αυτό, το We Belong Together, ισοβαθμεί με το I Got a Feeling του αμερικανικού συγκροτήματος The Black Eyed Peas για το μακροβιότερο σίγγλ στο νούμερο 1 της δεκαετίας. Η συνέχεια είναι με την Carrie Underwood, η οποία ανέβηκε στο νούμερο 1 στις 2 Ιουλίου. Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και σιγουργός. Έχει μεγάλο φωνητικό εύρος και δυναμική σκηνική παρουσία και αναγνωρίζεται αυτή τη στιγμή ως μια κεντρική φυσιογνωμία στην κάντρι μουσική του 21ου αιώνα. Η Carrie Underwood ερμηνεύει το Inside Your Heaven. Δύο Ιουλίου, number 1.

2005, 7 του Σεπτέμβρη, ο James Blunt, Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός, κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ, Back to Bedlam, όπου κάνει μεγάλη επιτυχία, ειδικά με την μπαλάντα You're Beautiful. Το είδος της μουσικής του περιγράφεται ως ένα μείγμα jazz, jazz rock, soul και αρκετή pop. You Are Beautiful, νούμερο 1, 7 Σεπτεμβρίου, στο ευρωπαϊκό top. Δεν τη Βρετανός θα ήταν.

Νούμερο 1 τραγούδια Billboard Hot 100 και ευρωπαϊκό top στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σελεμπών της Τετάρτης. Η συνέχεια είναι με τις Pussycat Dolls μαζί με τον Busta Rhymes. Busta ή Busta. Busta, Busta. Στο ευρωπαϊκό top. Νούμερο 1, η Pussycat, 14 του Σεπτέμβρη. Χορευτικές, ντελικάτες και προκλητικές.

Η Pussycat Dolls ήταν αμερικάνικο συγκρότημα πενταμελές της pop rhythm and blues από τις Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Wyatt, Melody Thornton και η Nicole Scherzinger. Το Νοέμβρη του 19 είναι γέννημα θρέμα του American Music Idol. Αλλά αυτές στο X Factor, στο αγγλικό, διαγωνίστηκαν επίσημα στο τελικό το 2020 και μετά το βραβείο ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν tour και πως θα κυκλοφορήσουν νέα τραγούδια. Ένα από αυτά που ακούσαμε προηγουμένως. Συνέχεια νούμερο 1 με Robbie Williams. 12 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 του ευρωπαϊκού top. Είναι το τραγούδι του Tripping, συνέχεια του Radio.

ευχαριστώ, Αλέξανδρε Καραπουλητίδη. Και εγώ έχω αυτό το ταλέντο της φωτογραφίας, αλλά ακόμη δεν το δοκίμασα έτσι, το κινητό μου να το ψάξω, να βρω φίλτρα, τι αλλιώς έτσι και τα λοιπά. Οπότε βλέπω το δικό σου μια χαρά λειτουργεί. Ωραίες φωτογραφίες και σε ευχαριστώ που μου στέλνεις. Κάτι θα κάνουμε. Πάμε για το συγκρότημα. Α, ένα βρετανικό γυναικείο συγκρότημα πάλι. Οι Sugar Babies. Τα γλυκά μωρά. Βρετανικό γυναικείο συγκρότημα, πραγματικά με ωραίες γυναίκες. Πολυεθνικό συγκρότημα. Άφρο και λευκές και Τζαπανίζ. Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1998. Αποτελείται από τις Μούτια Μπουένα, την Κέισα Μπουκάναν και την Σιόμπαν Ντόναχιου. Μετά προσθέθηκαν οι άλλες. Κυκλοφόρησαν ντεπού το άλμπουμ τους με τίτλο One Touch μέσω της London Records το 2000. Το 2005 κυκλοφόρησαν και το άλμπουμ τους Taylor, όπου εκεί μέσα ήταν και το τραγούδι που έμελε να ανέβει στην πρώτη θέση ακριβώς στις 3 του Νοέμβρη το 2005. Push the button. Πάτα το κουμπάκι. Να βγούνε τα κορίτσια.

Ευχαριστώ και το μήνυμα, Δημήτρη Λιάση. Καλώς ήρθες λοιπόν στο μπαλκόνι με θέα το Μανχάταν, ε. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Λάζαρο Γιαννούδη στο Μανχάταν, κάτοικος Μανχάταν. Έχει ωραία βραδιά πραγματικά. Εδώ στο κέντρο είμαστε στους 25, εσείς εκεί επάνω στην καρδία θα πρέπει να είστε λίγο πιο κάτω.

0: Σελεμπόν στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, παρέα με Allegro. Rooftop στο Μέγαρο Μουσικής. Μετά τις 8 ανοιχτά, με δωρεάν πάρκινγκ, με ηλουστρασιόν κοκτέιλ. Στη μόδα πάντως είναι τα κοκτέιλ με τζιν. Το classic πάντως είναι gin tonic. Φτάσαμε και στο τέλος του δεύτερου ημιώρου. Θα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Και έχει καρδία το Μανχάταν, με ρωτάει σε λεμπονάτος. Θα τα πούμε μετά, Λεωνίδα, μετά τις διαφημίσεις.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.
3: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Η Μαντόνα, κάτι ήθελα να πω για την Μαντόνα, αλλά άστο. Σελεμπόν.
6: Σελεμπόν.
0: You got it, baby, you got it. Αυτό που ήθελα να πω για τη Μαντόνα, εκτός το ότι είναι το επόμενο νούμερο 1, 16 του Νοέμβρη του 2005, στο ευρωπαϊκό τόπο ανέβηκε νούμερο 1, η Μαντόνα εχθές δημοσίευσε μια φωτογραφία που τα έκανε όλα μαντάρα στα 67 της χρόνια. Ήθελε να μου κάνει πυρουέτες και χαζά. Μαντονάκι, μπορεί να είσαι λιονταρίνα, αλλά κάπου όπα. Δηλαδή, εντάξει, στα 67 σήκωμα πόδι και bowling time με το κεφάλι να βάλουμε, να κάνουμε strike. Πάντως δεν τα πήγε καθόλου καλά και προετοιμαζόταν, ξέρετε, για τη μεγάλη παρέλαση Pride στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποτίθεται ότι ο Χέγκσεθ τα απαγόρεψε αυτά. Αλλά έλα που μας βγαίνει Μαντόνα. Hang up, hang up. Μαντόνα, 16 του Νοέμβρη. Ενώ η χρονιά πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει όμως.

Χαιρετίσματα τον κύριο Ευάγγελο Σιόζα, το φίλο μας από το Χαλάνδρι. Γεια σου Ευάγγελε, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. 22 βαθμούς στην Καρδία. Απέναντι από την Καρδία είναι το Μανχάταν, ρε φίλε. Ρε Λεωνίδα, έχει η Καρδία το Μανχάταν. Η Καρδία βλέπει το Μανχάταν. Τώρα ποιο είναι το Μανχάταν, μάντεψε.

εκεί που βγαίνουν τα περίφημα κρασιά Χατζηβασιλείου. Να μια ωραία ιδέα, να απολαύσετε ένα κρασάκι ετικέτα με τα κατάλληλα εδέσματα στο rooftop του Μεγάρου Μουσικής, στο Allegro. Μια βραδιά έτσι εξέχαστη. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Σελεμπών με τα νούμερο ένα τραγούδια του 2005 και την Μαντόνα, τη φίλη μας. Δεν ξέρω αν τη σε πρόσβαλε Μαντόνα, όχι, την αλήθεια με είπαμε. Εξάλλου και εσύ το δηλώνεις. Είμαι 67. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Ο Κρίστος

Ποιο nickname θα κάνει εντύπωση? Κάποιο που είναι στη συνείδηση του κόσμου κολλημένο. Γιατί όχι Jewel Santana.

0: Ladies and gentlemen,
1: Cinnabon. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
0: Το τραγούδι Forget About Us, Don't Forget About Us, με τη Mariah Carey, πήγε στο νούμερο 1 το 2005, ακριβώς 31 δωδεκάτου, στο τέλος της χρονιάς. Καβάλισε το νούμερο 1 και συνέχισε βέβαια και το 2006. Έχει κερδίσει 2 singles η Carey που έφτασαν στο νούμερο 1 το 2005. Εκτός από το Don't Forget Us, About Us, είχε νούμερο 1 και το τραγούδι που ξεκινήσαμε στην αρχή με το «Πού είναι η Mariah Carey» Νάτι, με το τραγούδι της, το «We Belong Together». Βρέθηκαν και τα δύο στην κορυφή του τσάρτ το 2005 και είναι το 17ο σίγγλ της Carey που έφτασε στην πρώτη θέση, καταντάσσοντάς την τρίτη στη λίστα με τα συγκροτήματα και τους τραγουδιστές με τα περισσότερα νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή, η οποία είναι πίσω μόνο από τους Beatles και τον Elvis Presley. Το τραγούδι «Don't Forget About Us» είναι ένα από ίσως τα καλύτερά της. Get up.

χαριτωμένη η Μαράια Κάρεϊ, κοντούλα, με τις καμπύλες της. Ίδιο ύψος με την Άννα Βύση έχει. Ο Λεόν αλεγκριάζεται. Ρούμι Ανανά, respect. Και ποιος δεν ήταν ερωτευμένος τότε με την Ορνέλα Μούτι, Λεόν. Δεν είσαι ο μόνος που την είχε ερωτευτεί τότε. Νέος 25, πολύ αργά.

Don't forget about us. Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα θάνατο ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έγινε και πολύ γνωστός εδώ στην Ελλάδα, καθότι ανήκε στους ερωτικούς τραγουδιστές, στους ρομαντικούς τραγουδιστές. Είναι ο Πίμπο Μπράιζον, Αμερικανός, Αφροαμερικανός, δύο φορές βραβευμένος με Grammy, τραγουδιστής στη Rhythm & Blues, γνωστός ως η φωνή, πίσω από τα ντουέτα της Disney, η Πεντάμορφη και το Τέρας και ένας ολοκένουργιος κόσμος, ο οποίος πέθανε προχθές σε ηλικία 75 ετών.

0: Bibo Bryson, ντουέτο με Regina Bell. A Whole New World. Βραβευμένο με Grammy. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Γεια σου Γιάννη Λιβαδιώτη, στο μπαλκονίσι σου, Δυτική Θεσσαλονίκη, και τα παιδιά εκεί στο Πιτσαϊκόν. The best music in town.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Status 107.7. 2002 επανέρχεται και πάλι στη δισκογραφία Bruce Springsteen, You're Missing.

υπέροχος Bruce Springsteen που είχε δηλώσει πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές που εκλέχθηκε ο Donald Trump, θα μετακομίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια δήλωση έκανε και ο Robert De Niro. Τα ίδια λέει και ο Richard Gere, αλλά κανείς δεν φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αγοράκια μου, να είχαμε λόγια παχιά να λέγαμε. Γεια σου Ιωάννη Λιβαδιώτη. Επίσης και στο φίλο μου το Βαγγέλη, τον Καρέτσα. The cool guy. Οπ, και από ό,τι βλέπω εδώ, μήνυμα από Cleveland. Dennis Moises. Have a good night, man.

Με την καλύτερη παρέα αξίζει να περάσεις μια βραδιά στο rooftop, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Allegro. Κάτι ξέρω. You'll never find Michael Bublé.

Να χαιρετήσω και τον φίλο μας του Λευτέρη. Γράψανε οι δίδυμες. Καλά γράψανε. Έμεινες με την αγωνία.

Χαιρετίσματα και στον Νίκο Σακαρέλη. Δημήτρη Λιάθη Σακαρέλης. Στο φίλο μας τον Ανέστη Θωμαίδη, ο οποίος διακοπάρει στην Ποτίδεια. You never find another love like mine. Και στον Μπάμπη, ο Μπάμπης ο Σκάνιας.

Τι μάθαμε για τις διακοπές? Θα πάτε διακοπές, βεβαίως θα πάτε. Διακοπές είναι το ταξίδι μακριά από το σπίτι κάποιου, κάποιας, για αναψυχή, τουρισμό, εμπειρίες, περισυλλογή ή άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με την εργασία. Οι ιστορικοί εντοπίζουν τις διακοπές στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη, όπου οι πολίτες έφευγαν από τις μεγάλες πόλεις για να παρακολουθήσουν αθλητικούς αγώνες και να χαλαρώσουν σε παράκτιες πόλεις. Η σύγχρονη έννοια αναπτύχθηκε περισσότερο με τον μεγάλο γύρο της Ευρώπης, που ήταν μια ιεροτελεστία για τους νέους Άγγλους αριστοκράτες και τις διεθνείς βέβαια σιδηροδρομικές περιηγήσεις του Τόμας Κουκ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην Αμερική, οι διακοπές κυριάρχησαν τέλη του 1800, καθώς οι κατασκευαστές και οι θρησκευτικές ομάδες άρχισαν να κατασκευάζουν τουριστικούς προορισμούς κατά μήκος των ακτών και στα βουνά. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία, και έχουμε και τα τραβήγματα. Τον 20ο αιώνα, η εργατική νομοθεσία που εγγυόταν άδεια και η μείωση των τιμών των αυτοκινήτων οδήγησαν στο σύγχρονο αμερικανικό, ευρωπαϊκό οδικό ταξίδι με τις οικογένειες να καταφεύγουν στους αυτοκινητοδρόμους. Με 200 Supreme Beings.

παρακαλώ, φίλε Λευτέρη. Τα έχω περάσει κι εγώ. Μπράβο, μέχρι στιγμής πάνε καλά τα κορίτσια. Τα θέματα είναι βατά. Γιατί να εξεκπλήξεις τα άλλα δύο? Ξέρουν τι κάνουν. Δείξε τους εμπιστοσύνη. Χαίρετε, κύριε Χρήστο Τουνουσίδη. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ο Λάμπης και η Σκανιόλα.

0: 11 και 31 λεπτά. Μία σύντομη διακοπή και πάλι για διαφημισούλες.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ladies and gentlemen, Cinnabon.
8: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
0: Cinnabon και στην υγειά σας. Το στην υγειά σας είναι για τον κύριο Τουνουσίδη, ο οποίος μου γράφει απολαμβάνοντας ένα black label στο μπαλκόνι με πολύ όμορφες μουσικές επιλογές. Θα το συνοδεύσουμε μέχρι τέλους. Dionne Warwick, close to

Υπέροχη Dionne Warwick. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο μια πρόποση που έκανε ο Βολτέρος. Κρίνε έναν άνθρωπο από τις ερωτήσεις του και όχι από τις απαντήσεις του. Είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά μπορείς να το ξεδιαλύνεις. Και από την άλλη, όταν κατεβαίνετε από ένα λεωφορείο, συνήθως συμβαίνει στις αεροπορικές, στα αεροπορικά δρομολόγια, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα υπάρχοντά σας. Τώρα τελευταία ακούγεται και στα λεωφορεία. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνεται στους επιβάτες, αλλά προφανώς δεν την ακολουθούν. Η ίδια συμβουλή είναι γραμμένη και στο κάθισμα πίσω από τους οδηγούς της Uber, η οποία Uber δημοσίευσε τον ετήσιο δείκτη απολεσθέντων αντικειμένων στα οχήματά της και ο οποίος κατάλογος φέτος περιελάμβανε μια μπάλα bowling 15 λίβρες, μασέλες και μια μεγάλη μαρμάρινη πάπια νοσοκομείου. Για πρώτη φορά η λίστα περιελάμβανε επίσης και αντικείμενα που είχαν απομείνει σε ρομποταξί, χωρίς οδηγό. Όσοι λοιπόν από τους επιβάτες θέλουν να τα πάρουν πίσω, ενημερώθηκαν ότι πρέπει είτε να πληρώσουν σε μια εταιρεία ταχυμεταφορών της Uber μια σταθερή χρέωση 15 δολαρίων, είτε να πάνε οι ίδιοι να τα παραλάβουν από το σημείο που αρχίζουν και χρεώνονται τα αυτοκίνητα της Uber. Δίκαια πράγματα.

Γεια σου Μαρία Χατζιωάννου, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Στον cab driver τον Φώτη το Τζιμπάκι, γεια σου Φωτάρα. Τον κύριο Σίδωρο Μπίμπα, γεια σας κυρία Αρσινόη. Τον Γιώργο Χατζηγιαννίδη στην ΚΟ, στην όμορφη ΚΟ, το Στέργιο Ριρίου, τον Νεκτάριο Καρύδη, την Σουηδή Λένα Σβένιγκσον, η οποία παραμένει στην ΚΟ πολλά χρόνια. Σιγά μη φύγουμε, που θα βρούμε καλύτερο κλίμα, καλύτερη θάλασσα, καλύτερα βουνά, καλύτερο λιβάδι. Ο τόπος των μακάρων, έτσι ονόμαζαν την ΚΟ στην αρχαιότητα. Ό,τι φυτέψει θα φυτρώσει.

πει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει ρότα όσον αφορά το μεταναστευτικό. Γίνεται πιο σκληρή. Με την προϋπόθεση να μείνουν όσοι είναι χρήσιμοι για την κοινωνία στην οποία ήρθαν να μείνουν. Και όχι κριτικές και τρακαδόροι. Στο πρώτο γυμνάσιο είχαμε έναν φιλόλογο, τον Παπαϊωάννου. Πρώτη ώρα απογευματινή βάρδια, τότε γράφουμε έκθεση και ξαφνικά σηκώνεται και λέει: ξέχασα τα παιδιά στο περίπτερο. Και εξαφανίστηκε. Αυτά μου τα γράφει ο Λευτέρης. Και μετά το εξαφανίστηκε, συνεχίζει το σχολικό, θα του το άφηνε εκεί και ο πατέρας του δεν θα πήγαινε για να τα πάρει. Ο πατέρας τους, ε? Γιατί γράφεις βιαστικά και ξεχνάς και συνδέσμους και άρθρα. Εν πάση περιπτώσει, τα πιάνω όμως. Ε? Καλά δεν το είπα. Και επίσης ευχές στον αδερφό σου, ο οποίος γιορτάζει στο Μπέργεν της Νορβηγίας με τη σύζυγο τα 20 χρόνια γάμου. That's it!

και λίγο από Marillion. This is the 21st century. Αυτός είναι ο 21ος αιώνας. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2001.

Όσοι γεννήθηκαν στις δύο δεκαετίες μετά το 45, που είναι σήμερα από 60 έως 80 ετών, οι λεγόμενοι boomers, θα ήθελαν να γραφτούν στην ιστορία ως η πρώτη γενιά μετά από αιώνες που δεν ξεκίνησε έναν πόλεμο στον οποίο η μία Ήπειρος να βρεθεί απέναντι στην άλλη. Οι κοινωνιολόγοι θα θυμούνται για πάντα τη δεκαετία του 60, όταν οι boomers επιχείρησαν να αντικαταστήσουν το σοβινισμό με το rock and roll. Αλλά οι οικονομολόγοι δεν θα κρίνουν αυτή τη γενιά τόσο ευγενικά. And this is the 21st century. Και οι baby boomers έδωσαν στους εαυτούς τους γενναιόδωρες συντάξεις, οι οποίες ωστόσο στηρίχθηκαν σε δημογραφικές τάσεις που έχουν από τότε ανατραπεί. Το κόστος τους έκανε την Ευρώπη λιθαργική, γράφει ο Economist, καθώς ενώ οι σημερινοί παππούδες κληρονόμησαν μια ήπειρο σε ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο, την παραδίδουν σε άμεση ανάγκη επιδιόρθωσης από τη ζημιά που αυτοί βοήθησαν να προκληθεί. Εάν η ιδιοκτησία κατοικίας ήταν κάποτε ο δρόμος προς την οικονομική ανεξαρτησία, τώρα η κληρονομιά φαίνεται να είναι μια καλύτερη επιλογή. Ασφαλώς όλα αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ευρώπη. Όμως ειδικά στην Ευρώπη, το κοινωνικό κράτος επιβαρύνει τις νέες γενιές με το κόστος της γύρανσης. Ενώ σε μέρη όπως η Αμερική, η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, οι άνω των 65 στηρίζονται στη δουλειά και στις ιδιωτικές τους συντάξεις για να ζήσουν, οι Ευρωπαίοι σταματούν να εργάζονται νωρίς, ζουν πολλά χρόνια και περιμένουν από το κράτος να πληρώσει το λογαριασμό τη συνταξιοδότησής τους, που τα μαζεύει από την υπερφορολόγηση της νέας γενιάς Z.

11 και 55 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σε λεμπόν Τετάρτης. Η ώρα είναι 11 και 55 λεπτά.

Άλλο ένα λοιπόν έφτασε στο τέλος του. Όλα έχουν κάποιο τέλος. Και μια αρχή. Ήταν η Diana Ross με το I Love You του 2006. Αλλά την εξωστράκησαν οι gangsta rap, οι trapper και η αλεγκρία. Θα κλείσουμε με Laura Fiji, Midnight Stroll του 2001. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς. Τεχνική υποστήριξη Λεοντής Μαχεράς. Ευχαριστώ Λεοντή. Η συνέχεια μετά τις 12 είναι με τον Μάνο Τσιλιμίδη από τα Παραπολιτικά, με τίτλο Άγρυπνος. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Καυτό, ναι. Θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα σας, τα μηνύματά σας από Cleveland και Atlantic City. Όνειρα γλυκά, για χαρά. Please.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτια, καραμέλες, καπτοφάκελε, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: καλημέρα μας ολονών, εύχομαι το καλύτερο. Να είστε πάντοτε ακμαίοι και δυνατοί, ορεξάτοι, και αν έχετε και διάθεση να ανταλλάξουμε απόψεις, περάστε από τα μέρη μας. Η διαδρομή είναι μία και ίδια πάντα, 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω, η επανάληψη μαμά μαθήσεως, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Τη διαδικασία τη γνωρίζετε βέβαια, και δεν είναι άλλη από το να σκεφτείτε ένα θέμα για να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, ή να ανταποκριθείτε στο αίτημα το δικό μου, στο θέμα που έχω θέσει, και να μιλήσουμε γι' αυτό. Επειδή έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε ένα διαρκή παραλογισμό, βλέπω δηλαδή πόσο στα μαλακά πέφτουν όλοι αυτοί οι οποίοι καταχρώνται το δημόσιο χρήμα, ότι κανείς δεν τους κάνει φίλο και φτερό τις περιουσίες τους, κανείς ποτέ δεν μας ενημέρωσε εάν τα κατασχεμένα χρήματα έχουν πάει στον προορισμό τους, κανείς δεν μας τα λέει αυτά. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Οι Έλληνες και το παράλογο». Μπορείτε να το βρείτε σε μεγάλα βιβλιοπωλεία. Θα εντυπωσιαστείτε από τον τρόπο γραφής. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Ξεκινώντας όμως, θα σας πω μια φράση του Αριστοτέλη, του αρχαίου, του παππού μας δηλαδή. Υποστήριζε ότι η ηρεμία έρχεται όταν αφήνουμε τη λογική να καθοδηγεί τις πράξεις μας, αποφεύγοντας τις παρορμήσεις. Ερώτημα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα ζούμε σύμφωνα με τη λογική? Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Σταυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, και 2-11-10-80-8-8-0, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Σας κερνάω ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε πάρα αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σας μίλησα νωρίτερα για ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Οι Έλληνες και το παράλογο». Ένα κλασικό βιβλίο ενός Βρετανού ιστορικού και φιλολόγου, E.R. Dodge το όνομά του. Γεννήθηκε το 1893, έφυγε από τη ζωή το 1979. Το βιβλίο το συγκεκριμένο κυκλοφόρησε το 1951. Τι πραγματεύεται τώρα? Ο Dodge στο βιβλίο αυτό εξετάζει την αρχαία ελληνική σκέψη, όχι μόνο μέσα από το πρίσμα του ορθολογισμού, όπως συχνά παρουσιάζεται η Ελλάδα, δηλαδή λογική, φιλοσοφία, δημοκρατία, αλλά και μέσα από τις παράλογες, τις μη ορθολογικές πλευρές της, δηλαδή τη μοίρα, τη θεϊκή παρέμβαση, τη μανία, τη μαντική, την έκσταση, τα διονυσιακά στοιχεία, τις δαιμονικές δυνάμεις, την ενοχή και την τροπή στην ηθική, την επίδραση της αρχαϊκής θρησκείας ακόμα και στην κλασική εποχή. Βασικά υποστηρίζει ο Dodge ότι οι Έλληνες δεν ήταν πάντα ορθολογιστές, όπως τους θέλουμε εμείς οι νεότεροι. Υπήρχε έντονο παράλογο, ασυνείδητο και υπερφυσικό στοιχείο στον πολιτισμό τους, από τον Όμηρο μέχρι τον Πλάτωνα και μετά. Γιατί είναι σημαντικό τώρα το βιβλίο αυτό και σας προέτρεψα να το αναζητήσετε? Διότι άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε την αρχαία Ελλάδα, από φωτεινό ορθολογισμό σε πιο σύνθετη, σκοτεινή και ανθρώπινη εικόνα. Επηρέασε πολύ την ψυχολογία, την ανθρωπολογία και τις κλασικές σπουδές. Και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρδαμίτσα σε μετάφραση του Γιώργη Γιατρομανολάκη. Είναι ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα για όποιον θέλει να δει πέρα από την επίσημη εικόνα των αρχαίων Ελλήνων. Και πάμε στον κλασικό φιλόλογο Ανδρέα Μωρίκη. Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Γεια σου, Μάνο μου. Καλημέρα και καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
2: Η λογική, ναι. Και ο Αριστοτέλης, ξέρεις, ο Αριστοτέλης, μαθητής του Πλάτωνα, που δεν τον αρνήθηκε, αλλά οπωσδήποτε διαφώνησε σε πολλά πράγματα μαζί του και τράβηξε το δικό του δρόμο. Ο Αριστοτέλης έγραψε ένα σωρό έργα, αλλά έγραψε και ένα σύνολο από μικρές πραγματείες, 5-6 πραγματείες, με τα ονόματα κατηγορίες, περί ερμηνείας, αναλυτικά πρώτερα, αναλυτικά ύστερα, τοπικά, σοφιστική έλεγχη. Άμα τα ακούσει κανείς, να θυμάται ότι θα είναι τέτοιες πραγματείες του Αριστοτέλη. Όλα αυτά τα, όλες αυτές οι πραγματείες, τι στόχο είχανε? Είχανε να εκπαιδεύσουν τον άνθρωπο στη λογική σκέψη. Και όλες μαζί αποτελούσαν ένα σύνθετο έργο που λεγόταν όργανον. Όργανον, δηλαδή εργαλείο.
1: Μάλιστα.
2: Όργανο με το οποίο, δηλαδή πριν μπει σε οποιαδήποτε επιστήμη, ήθελε να μπει κάποιος στην επιστήμη της μετρολογίας εκείνη την εποχή, ή της φυσικής, ή στο μαθηματικό, δεις μαζιά, θα περάσει από το όργανο, θα μάθεις τις βασικές αρχές της σκέψης, να μην οδηγήσει σε αντιφάσεις, να μην λες ανοησίες, να έχει μια συνάφεια η σκέψη σου, να έχει μια αλληλουχία, να έχει μια συνεκτικότητα, να μην πετάγεις από το ένα στο άλλο και να μπορεί όσο σε παρακολουθεί. Αυτό λοιπόν επιχείρησε ο Αριστοτέλης και πραγματικά έφερε μεγάλη επανάσταση. Είναι ο λεγόμενος ορθός λόγος. Γιατί τώρα τι γίνεται, το που λέμε ορθός λόγος, τι μου θύμισες τώρα? Εκτός από αυτό το βιβλίο Dodge, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Μακαρίτης, ο Γιώργης Γιαφρομανουλάκης, ένας ξεχωριστός, πυρκισμένος φιλόλογος, γεννημένος στη τέλος δεκαετίας του 30, αρχές 40, εκεί περίπου. Ναι. Υπάρχει και ένα σύνολο από βιβλία που έχουν γραφτεί και έχουν το κοινό, τον κοινό τίτλο «Από τον μύθο στον λόγο». Στα γερμανικά «Von Mythos zum Logos». Στα αγγλικά «From Mythos to Logos».
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Από το παραμύθι, από το μύθο στον λόγο. Γιατί οι παλιοί σοφοί δεν είχαν σκεφτεί να εκπαιδεύσουν με τους ανθρώπους, το λαό, την πλέμπα, ώστε να σκέφτεται λογικά. Ήτανε οι μύστες που κραπάγαν τη σοφία για τον εαυτό τους και την μετέδιδαν στους πολλούς με πολύ απλοϊκό τρόπο, με μύθους. Δηλαδή, βρέχει, πω, ξέρεις τι γίνεται, γιατί βρέχει. Γιατί ο Ποσειδώνας έχει θυμώσει και ρίχνει νερό, ταράζει τα νερά. Και οι Βόρειοι Σκανδιναβοί λέγανε, ξέρεις γιατί βρέχει, βρέχει γιατί ο Θόρ χτυπάει τώρα το σφυρί του επάνω ψηλά στον ουρανό. Όμως πίσω από όλη αυτή την ιστορία του νερού βρέθηκε ένας άνθρωπος και λέει, ρε παιδιά, δεν μπορεί τώρα όλα αυτά να εξηγούνται με μυθικό τρόπο. Πρέπει να υπάρχει κάποια γενεσιουργός αιτία του σύμπαντος. Συγγνώμη, αυτός ήταν ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ο Θαλής, ο οποίος είπε, παιδιά, δεν είναι ο Ποσειδώνας, είναι το είδος, το είδος. Δεν είναι ο αέρας, ο αέολος, θα πει ένας μεταγενέστερος Μιλήσιος φιλόσοφος, ο Αναξημένης. Είναι ο αέρας. Δεν είναι ο αέολος που θύμωσε και άνοιξε τον ασκόπη και απελευθέρωσε τους ανέμους. Εκλογικεύεται δηλαδή το πράγμα. Και κάτι ακόμα που γράφει ο Πλούταρχος στους βίους του. Γράφει στο βίο του Περικλή και μιλάει για έναν φιλόσοφο από τις κλαζομενές της Μικράς Ασίας, τον Αναξαγόρα, ο οποίος ήταν φίλος του Περικλή. Είχε έρθει λοιπόν ο Αναξαγόρας και τον συνάντησαν και του είπαν, Αναξαγόρα, κοίτα να δεις, ο Τάδη είναι καταραμένος. Γιατί είναι καταραμένος? Γιατί στον αγρό του μέσα βρέθηκε μια κατσίκα, ένα στάγος που είχε ένα μικρό κέρατο και ένα μεγάλο κέρατο στο κεφάλι του. Είναι καταραμένος αυτός. Τώρα ο Αναξαγοράς δεν μάσαγε με τέτοια πράγματα, λέει, ελάτε φέρετε το τραγί εδώ πέρα να το σπάξω, να δείτε γιατί έχει μικρό κέρατο και μεγάλο κέρατο. Κάτι θα έχει διαφανώσει και πράγματι όταν το σπάξανε, είδαν ότι ο εγκέφαλος του από τη μεριά που ήταν το μικρό κέρατο ήταν ατροφικός, ενώ από την άλλη πλευρά ήταν μια χαρά. Δηλαδή το πέρασμα από τον μύθο, από τον παραμύθι και τις προκαταλήψεις και όλη αυτή την το παραμύθιασμα αυτό στη λογική, αυτό το πέρασμα το κάνανε οι Έλληνες οι αρχαίοι και γι' αυτό μας ευγνωμονούν οι δυτικοί. Γιατί περάσαμε την ανθρωπότητα, το ανθρώπινο πνεύμα από τη χώρα του μύθου στη χώρα του λόγου. Αλλά ο λόγος όμως θέλει προσοχή. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι τα βρίσκουμε όλα με τη λογική, ότι είμαστε παντογνώστες εντελώς ικανοί. Θέλει προσοχή αυτό το εργαλείο. Και βλέπεις φτάνουμε σε άκρα να θεοποιούμε τη λογική, να θεοποιούμε και αυτούς οι οποίοι επαγγέλλονται ότι κατέχουν τη λογική σκέψη και τους ακούμε σε οτιδήποτε λένε, οποτεδήποτε το λένε και πολλές φορές πέφτουμε έξω. Οπωσδήποτε ναι στη λογική, αλλά με σεβασμό και με προσοχή. γιατί χωρίς τη λογική δεν μπορεί να βάλεις σε μια σειρά τη ζωή σου. Δεν μπορεί να βάλεις σε σειρά, δεν μπορεί κάθε τι που κάνεις να συνεχίζει κάτι προηγούμενο και να προετοιμάζει κάτι επόμενο. Η ζωή είναι μια σκηταλοδρόμια. Τα πράγματα δεν είναι αυτοτελή εντελώς όσα φάμε και όσα πιούμε. Και δεν μας νοιάζει τι θα γίνει αύριο. Εδώ πέρα και στο Πάτερ ημών μέσα, τι λέμε. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Πώς μας από σήμερα τα αυριανό μας ψωμί. Να έχει συνέχεια η ζωή μας. Όταν δεν το ζητάς αυτό ή δεν μπορεί να σου το δίνει κάποιος, πρέπει άνθρωπε μου εσύ μόνος σου να το φροντίζεις. Έτσι καταλαβαίνω τη λογική. Η λογική εξαρτάται από τις προκείμενες που βάζεις. Ένας συλλογισμός που λένε οι άνθρωποι είναι θνητοί. Ο Σοκράτης είναι άνθρωπος. Άρα ο Σοκράτης είναι θνητός. Το είναι λογικό. Ένας τυπικά ορθός συλλογισμός, τυπικά ορθός, όχι πραγματικά, είναι αυτό να πω. Οτιδήποτε είναι μικρούλι κίτρινο και έχει πέντε πόδια, παίζει τάβλη. Ο ελέφαντας είναι μικρούλης, κίτρινος και έχει πέντε πόδια, άρα παίζει τάβλη. Αυτό, αυτή η αηδία που είπα, το αυτή χασομάρα, είναι τυπικά ορθή. Δηλαδή, αν ισχύουν οι δύο προκείμενες απόψεις, θέσεις, ισχύει και το συμπέρασμα. Αλλά πρέπει όμως να είναι και πραγματικός ορθός ο συλλογισμός, να είναι έγκυρος και αληθής. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όταν σκεφτόμαστε λογικά, λέμε ότι σκεφτόμαστε λογικά, πρέπει να φροντίζουμε σε ποια δεδομένα στηριζόμαστε για να τα επεξεργαστούμε και να οδηγηθούμε σε συμπέρασμα που να ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Πολλές φορές είμαστε βιαστικοί, κάνουμε ή μιλάμε γενικά, δεν φροντίζουμε να κάνουμε συστηματικές γενικεύσεις για να βασιστούμε σε αυτές, αλλά λέμε γενικότητες και απολυτοποιούμε το σχετικό. Και όταν απολυτοποιήσει κανείς το σχετικό, θα έχει και τα επίχειρα, δηλαδή τα αποτελέσματα, τα αρνητικά. Ναι, στη λογική, αλλά η λογική είναι εργαλείο. Δεν είναι η ουσία του πράγματος. Ένα ποίημα ενός ποιητή μ' αγγίζει πολύ περισσότερο στην ψυχούλα μου από οποιοδήποτε λογικό συλλογισμό. Τον θέλω τον λογικό συλλογισμό όσο θέλω και τα σίδερα μέσα στον πετό για να μου το κρατάει γερό τον πετό.
1: Ο Φρόιντ έλεγε ότι όπου και αν με πήγε η επιστήμη μου, είχε ήδη πάει ένας ποιητής εκεί.
2: Μπράβο, το θυμήθηκα, ναι. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, τρομερό.
2: Τι ωραίο είναι. Βέβαια, γιατί ο ποιητής τα έχει αυτά μέσα του και τα λέει, και γι' αυτό λένε ότι οι ποιητές είχαν την θεία έμπνευση. Και τι λέει και η Οδύσσια και η Ιλιάδα. Πώς ξεκινάει η Οδύσσια, λέει. Αν δαμή ένεται μούσα, τη μούσα επικαλείται.
1: Ναι.
2: Ο ραψοδός, ο αηθός, τη μούσα επικαλείται. Λέει, μίλα μούσα μέσα από το δικό μου στόμα. Εγώ είμαι το ηχείο, είμαι το μεγάφωνο. Ναι. Πες μας μούσα την ιστορία του Οδυσσέα αυτού του πολυταξιδεμένου και πολυμήχανου ανθρώπου. Αλλά και στην Ιλιάδα πάει το προημείο, δεν λέει μούσα, λέει θεά. Μίνιν, τη μίνι, τη τραντίλα. Την αγανάκτηση, το θυμό, την βάθια οργή. Μην άιδε τραγούδα, τσάλε, θεά, η θεά της ποίησης. Μην άιδε θεά, αχιλίος, την μήνυ του αχιλέα σε βάρος του Αγαμέμνουνα. Από τότε τσακωνόντουσαν τις τελελαδίτες με τους Πελοποννήσιους. Είναι πάλι το πλήγμα. Στην τελελαδίτης ο Αχιλέας, Πελοποννήσιος ο Αγαμέμνουνας. Πλάκα κάνω για να το φεύγουν λιγάκι.
1: Ο Λιβαδίτης σε ένα του ποίημα λέει κάτι πολύ σπουδαίο που φαντάζομαι στην εποχή του θα ξεσήκωσε αντιδράσεις πάρα πολλές. Λέει, σωστά το καταλάβατε, είμαι ο Λάζαρος. Εγώ που 4 μέρες νεκρός, όταν μου φώναξαν «Λάζαρε, δε βρω έξω», ενώ ήξερα ότι κανείς δεν μπορούσε να με αναστήσει, συμπόνισα τόσο την ανθρώπινη ευπιστία που σηκώθηκα.
2: Ναι.
1: Τρομερό ποίημα.
2: Ναι, ναι. Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ, γιατί πρέπει τώρα όταν ακούμε τους ποιητές, τους ανθρώπους που έχουν μέσα εσωτερικές δονήσεις, για να μας δίνουν εμάς έτοιμοι την ευαισθησία τους και να την κάνουμε φυλακτό και να ζούμε και να προχωράμε.
1: Έτσι.
2: Πρέπει να ξεκινάμε και να θέλουμε να κατανοήσουμε αυτό που λένε και αυτό που νιώθουν με τον τρόπο με τον οποίο το έχουν νιώσει και θέλουν να μας το μεταδώσουν. Να μην στεκόμαστε ποιητικά και όταν μιλάμε για ποιήση, να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει και την κυριολεκτική της σημασία και μεταφορικές σημασίες. Και ότι η γλώσσα δεν έχει μόνο λειτουργία αναφορική, να μέσα την οποία να διαβιβάζουμε ορισμένες κρίσεις, ορισμένους χαρακτηρισμούς, αλλά έχει και ποιητική λειτουργία. Δηλαδή, μπορεί να σου πω κυριολεκτικά ότι θα συναντηθούμε αύριο κατά τις 6, αλλά μπορώ να πω και θα συναντηθούμε αύριο όταν ο ουρανός θα παίρνει το άλικο χρώμα του.
1: Ναι.
2: Κυριολεκτό πάλι, γιατί ο ουρανός παίρνει το άλικο, το κοκκινοπό χρώμα του. Δεν είναι μεταφορική η λειτουργία του γλώσσα εκεί, είναι απροστήτικη, το λες με άλλο τρόπο. Και η ποίηση πάει πολύ πιο βαθιά μέσα μας, πάει στο ασυνείδητό μας και βρίσκει τις απαρχές της ύπαρξής μας. Ναι, ναι, μεγάλη ιστορία. Τώρα, είσαι ένας από τους ποιητές και εσύ, γιατί η στιχουργική δεν είναι απλό πράγμα. Εγώ σαν χρόνια δίδασκα, καμιά 40, αφιέρωνα πάντα 5-6 ώρες το χρόνο και τις έκανα με τη δική μου επιλογή και έγραφα στο βιβλίο ήδης. Όχι κανένα κείμενο από αυτά του Υπουργείου, έγραφα ρεμπέτικος στίχος. Δεν θα κάνει Παπαγιανοπούλου ένας μαθητής μου, δεν γίνεται. Δεν θα κάνει ό,τι ατσότου, θα κάνει. Δεν θα κάνει παλιούς στιχουργούς, δεν θα κάνει Ατίκ.
1: Γκάτσο.
2: Είναι δυνατόν. Γκάτσο. Αχα. Ένα σωρό. Παρουσιάσεις έκανα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Κηφισιάς πρόπερση. Μελοποιημένη νεοελληνική ποιήση. Ένας ο Γκάτσος έχει την άμμο της θάλασσας έχει μελοποιήσει. Και τέτοια πράγματα. Τι πώς να μην κάνεις. Και έχουμε τόσους στιχουργούς. Εσύ συνεχίζεις, είσαι μια χάντρα ζώσα στο κουμπολόι αυτών των υπέροχων στιχουργών, Μάνο.
1: Να είσαι καλά.
2: Μάνο, είσαι, Μάνο. Έχει μια ποιητική έμπνευση πολύ ξεχωριστή, η ρήμη σου. Θυμάσαι, σου είχα πει ένα στίχο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση της Παπαγιανοπούλου. Να σου δώσω μια να σπάσεις αγβρε κόσμε γυάλινε για να κάνω μια καινούργια κοινωνία άλινε.
1: Βέβαια.
2: Τρομερό.
1: Ή φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνεις
2: φύσαμε. Φύσαμε, βέβαια. Τρομερά πράγματα.
1: Γκάτσους.
2: Ωραία, μεγάλη πρόθεση, μεγάλη ιστορία. Και τι δεν έχει μελοποιήσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, ο Χατζηδάκης τα έχει μελοποιήσει, ναι.
2: Συγγνώμη, τι δεν έχει γράψει, βέβαια. Αυτό τώρα δεν είναι του Χατζηδάκη, αυτό το φύσα για και χαρά σου δεν είναι πια.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι Ξαρχάκος.
1: Ξαρχάκος,
2: ναι. Είναι ευεργέτες, μεγάλοι ευεργέτες. Μεγάλοι ευεργέτες.
1: Εν τω μεταξύ παρενθετικά, όταν βλέπεις μία εικόνα του, μία φωτογραφία του Ξαρχάκου, δεν τον κάνεις πάνω από 55-60 χρονών και ας είναι κοντά 90.
2: Ναι, τον παρακολούθησα. Έχω έναν φίλο από το σχολείο, μικρότερος, στα 8 χρόνια, ο οποίος λάτρευε εντελώς τον Κόκοτα. Και όταν έγινε μια παρουσίαση τιμητική του Κόκοτα στο Μέγαλο και δίσκηνο ξαναγκάγος, θα λέμε 10 χρόνια ας πούμε, θυμάμαι αυτό το παλικάρι, γιατί έτσι μόνο μπορείς να τον πεις.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
2: Χοροπήθα εκεί πάνω στη σκηνή.
1: Ναι.
2: Πληθωτικότητα. Τεράστια. Καταπληκτικός άνθρωποι που τρέφονται από την τέχνη τους, τρέφονται από... ζουν αλλού ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι βαθιά πληκισμένοι.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ πολύ και είπαμε να μην θεοποιούμε τη λογική. Τη λογική τη διδάσκεται στα σχολεία. Παλιά. Τη διδάσκαμε. Μετά είπαμε να δεν χρειάζεται μόνο τώρα η λογική. Έχουμε τα κομπιούτερ. Τι δεν κάνει τη λογική. Και καταλαβαίνεις τώρα από εκεί και πέρα. Είμαστε σε ένα χάος μέσα. Η λογική είναι μεγάλη υπόθεση. Έλεγα ότι είναι τόσο σημαντική όσο είναι τα σίδερα που είναι μέσα στις μετοκολόνες και κρατάνε όρθιες στις οικοδομές. Δεν είναι η διακόσμηση, δεν είναι η ταπετσάρια η ωραία, δεν είναι οι καθρέφτες και τα λοιπά. Η λογική κρατάει γερά για να είναι το όρθιο το οικοδόμημα. Από εκεί και πέρα, κάντε ωραίο, δίστο, εξοράισέ το. Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Φωτεινή χαιρετάει τον Ανδρέα Μωρίκη, λέει ότι είναι απολαυστικός ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται και θα ήθελε πολύ όταν ξεκινήσουν πάλι τα μαθήματα στην Κηφισιά να ενημερωθεί για να πηγαίνει και εκείνη, μένει κοντά. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη μου από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς.
1: Εγώ πάλι θα ήθελα όταν ξεκινήσουν τα μαθήματα ξανά να μπορεί κανείς να συνδεθεί και με Zoom ώστε να τα παρακολουθεί αν είναι μακριά.
0: Πολύ πιθανό να γίνεται.
1: Α, ωραία, τέλεια. Ας το προτείνουμε στον κύριο Μωρίκη να το πει στους διοργανωτές εκεί, μήπως μπορεί να
0: τέλειο υλοποιηθεί. Είναι αυτό που λες.
1: Βέβαια.
0: Τέλειο είναι γιατί προστίθεται κόσμος ο οποίος θα ακούει και τα λοιπά.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα πώς ανορθόδοξα θα στο ξεκινήσω εγώ το πράγμα.
0: Ναι.
1: Στο σημερινό θέμα πάει πολύ ένα τραγούδι που είχες βάλει κάποτε στην εκπομπή, στο είχα πει,
0: ναι,
1: και σου άρεσε κιόλας από ό,τι είχες πει.
0: Ναι.
1: Φάνης Μεζίνης, Λογική μου καταδικασμένη.
0: Για κοίτα αν το έχει μπάνκα.
1: Ναι. Το έχεις. Καλά, δεν ξέρω αν το έχει μπάνκα ή αν το έχεις εσύ πάει στο σταθμό.
0: Ναι. Πάντως, Λογική ήταν, μου καταδικασμένη, οκ. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Αυτός ο Μεζίνης, πολύ μεγάλος τραγουδιστής.
1: Και με πάρα πολλά κομμάτια.
0: Καταπληκτικά και κομμάτια και συνεργασίες με τον Γκραουνάκη. Και
1: ακριβώς. Και είναι από τις περιπτώσεις ανθρώπων που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή αναγνωρισιμότητας. Γιατί είναι πολύ καλή δουλειά του. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας.
0: Πάμε.
1: Λογική. Είπε ο δάσκαλος να μην τη θεοποιούμε. Δεν διαφωνώ, γιατί προφανώς βάζει και την παράμετρο του συναισθήματος, αν κατάλαβα καλά, στην όλη ιστορία. Αλλά αν δεν υπάρχει λογική, αν δεν τη θεοποιήσουμε τη λογική, μήπως καταλήξουμε να μας κατακλείζουν αρνητικά συναισθήματα, διότι θα κάνουμε πράγματα χωρίς να την επιστρατεύουμε. Έχω μία λίγο διαφορετική θεωρία προσωπικά, ότι σκέφτομαι αυτό που θέλω να κάνω πάντα με τη λογική και μελετώντας τις συνέπειες και τα συναισθήματα που μπορεί να μου προκαλέσουν αυτές. Και εάν είμαι διατεθειμένος να αποδεχτώ και να αντέξω τις τυχόν αρνητικές εξελίξεις, τότε το κάνω αυτό που είναι να κάνω, να πω, να πράξω, γιατί ξέρω ότι μπορώ να αποδεχτώ όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα.
0: Σωστό.
1: Οπότε θεωρώ τη λογική λίγο τη θεοποιώ στη ζωή μου, αν και είμαι πάρα πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Η πλάκα είναι κάποια στιγμή γύρισε η κόρη μου και μου είπε, βρε μπαμπά, πώς γίνεται να είσαι τόσο πολύ λογικός και ορθολογιστής και παράλληλα να μπίζεις τόσο εύκολα τα κλάματα. Και όμως γίνεται.
0: Γίνεται, πώς δεν γίνεται.
1: Απολύτως. Τώρα, ως λαός, με τη λογική δεν έχουμε πολύ συναντηθεί, μάλλον. Πάμε από δρόμους διαφορετικούς σε αυτή τη χώρα εδώ και πολλές δεκαετίες. Και δεν βλέπω και τρόπο να βρισκόμαστε με τη λογική. Αν δηλαδή λάβει κανείς υπόψη του ακόμα και τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτή τη χώρα, ότι δηλαδή ξεπηδούν από εδώ και από εκεί κόμματα κάθε τρεις και λίγο, και δεν αναφέρομαι μόνο στα τελευταία φυτάνια, έτσι, γιατί ας πούμε από τον πρώην Πρωθυπουργό αναμενόμενο ήταν να θέλει να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Συμφωνεί, δεν συμφωνεί κανείς μαζί του, κανείς μαζί του, ήταν αναμενόμενο ότι θα το κάνει. Αλλά από εκεί και ύστερα διάφορα άλλα κόμματα που κατά καιρούς έχουν έρθει να μας σώσουν, έχουν έρθει να καθαρίσουν την Ελλάδα. Κάποτε δέχονταν πίτσες στο στούντιο και μετά γίνανε βουλευτές και κάνανε κόμμα.
0: Ή καταργιόντουσαν. Να πάθετε καρκίνο, φώναζε.
1: Βεβαίως.
0: Πώς τον λένε, θύμισε μου.
1: Βασίλης Λεβέντης. Και όμως έκανε κόμμα το οποίο εισήλθε στη Βουλή. Για μία φορά, οκ, okay, ναι, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν και άλλοι αντίστοιχοι. Όχι να καταργιόνται. Να θεωρούν αυτούς σωτήρες, ενώ στην πραγματικότητα απευθύνονται στο θυμικό του ελληνικού λαού και όχι στη λογική του.
0: Σωστό.
1: Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα το ξαναδούμε το σκηνικό αυτό. Ήδη δημιουργήθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με πιο πολιτικό background, αναρωτιέμαι. Και λέγεται ότι ο κύριος Σαμαράς στα 75 του θα κάνει κόμμα. Και λες, λογική πουθενά. Πού είσαι, καταζητείτε, ούτε καν αναζητείτε. Καταζητείτε για να εκτελεστεί έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και ύστερα, σε φάσεις που έχουμε λειτουργήσει με τη λογική, τα πράγματα, λίγες είναι, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και θα υπενθυμίσω το πόσο πήγαινε ρολόι η ζωή μας τις 2-3 εβδομάδες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Γιατί είχε επιστρατευτεί η λογική στη διαχείριση των αναγκών εκείνου του διαστήματος. Γιατί χιλιάδες, κυρίως νέοι άνθρωποι, είχαν εμφανιστεί και δουλέψει εθελοντικά για αυτή την ιστορία, με αποτέλεσμα να ζούμε σε μια άλλη χώρα εκείνες τις μέρες.
0: Ναι,
1: δεν ζούσαμε στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν θυμάσαι το Ζέπελιν που κυκλοφορούσε πάνω από την Αθήνα.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Και τη μεγάλη συλλογή από φάσκελα. Που έπαιρνε φωτογραφία από τον Ζέπελιν.
1: Εννοείται. Ήταν αυτή η οπαδή της μη λογικής, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι το να βασκελώνεις μια κάμερα, δεν νομίζω ότι έχει καμία.
0: Είναι και γκροπλάν δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Καμία σχέση με τη λογική. Άσε που στον υπόλοιπο κόσμο αυτό που εμείς λέμε μούτζα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, αλλά θα υπάρχουν υπότιτλοι από κάτω.
1: Ναι, υποθέτω πως ναι.
0: Αυτό. Να σου πω. Θέλει να μιλήσει μαζί σου για να συμπληρώσει κάτι ο Ανδρέας Μωρίκης, να βγάλει
1: τη γραμμή. Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Ανδρέα μου.

0: ξέρετε τι με ρωτάτε τώρα, αν προτιμάω το κρασί ή το μπουκάλι. Με τι σχέση έχει το κρασί και το μπουκάλι? Μα το κρασί θα πιω, το συνέστημα θα απολαύσω. Αλλά αν μου σπάσει το μπουκάλι, θα μου χυθεί το κρασί. Αν η λογική δεν προστατεύσει το συνέστημα, δεν το οδηγήσει, δεν το προφυλάξει, θα πονέσω, θα πικραθώ. Η λογική προστατεύει, νομίζω, το συνέστημα και συμφωνώ πότε με τον Γιάννη ότι πρέπει να την έχουμε οδηγό μας, γιατί ακριβώς μπορεί και προστατεύει ό,τι πολύτιμο τρέχουμε και ζούμε, το συνέστημά μας. Αυτό ήθελα να πω, δεν ξέρω αν συμφωνεί.
1: Δάσκαλε, τα σέβη μου, αλήθεια.
0: Σ' αγαπώ.
1: Παρομοίως.
0: Να βελάσετε όμως, θα. Γεια.
1: Γεια.
2: Σε ακούω, λοιπόν.
1: Λοιπόν, τώρα να λοξοδρομήσω λίγο.
2: Παρακαλώ.
1: Έχουμε δύο νέα, και επειδή δεν ακούμε συχνά καλά νέα, ναι, σκέφτηκα να στα πω, μάλλον.
2: Να μου τα πεις.
1: Είναι οικονομικής φύσεως.
2: Ναι.
1: Το ένα είναι ότι αποφασίστηκε από το ECOFIN, Χερακάκης, να υπάρξει ρήτρα διαφυγής για την κάλυψη αναγκών στην ενέργεια. Με δύο λόγια, θα επιτραπεί στις χώρες της Ένωσης να διαθέσουν κονδύλια, ακόμα και αν αυτό αυξήσει τα τυχόν ελλείμματα, για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, για να μην κοροϊδόμαστε μες στα μούτρα μας με τα διάφορα fuel pass και λοιπά, ούτε είναι ούτε ένα γέμισμα στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων.
2: Ναι, μωρέ.
1: Οπότε μακάρι να τρέξει αυτό, τέλος πάντων, μπας και ανακουφιστούμε λίγο. Προτιμώ αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο, είναι η αλήθεια, που πέφτει η τιμή στην Αντλία, παρά να, και αφορά όλους μας, παρά τα fuel pass που δεν αφορούν όλους μας.
2: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Και το δεύτερο νέο, ναι, που εκεί είμαστε υποχρεωμένοι ως λαός να απαιτήσουμε από την πολιτική ηγεσία όλων των κομμάτων να λάβει θέση, είναι ότι ανακοινώθηκε πως η Ελλάδα πάβει πια να είναι υπό μνημονιακή επιτήρηση.
2: Α, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τις υποχρεώσεις ίδιες με όλες τις άλλες χώρες της Ένωσης στα οικονομικά μας, άρα μπορούμε να διαχειριστούμε πιο χαλαρά τα τυχόν πλεονάσματα και τη διαδικασία των παροχών στην πολιτική, στον προϋπολογισμό της χώρας. Οπότε, κύριοι, κύριοι πρωθυπουργοί, υποψήφιοι πρωθυπουργοί,
3: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Δώσετε μια ανάσα στο ζόρι που τραβάμε τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα. Αυτά ήταν.
2: Ωραίο,
1: τα
2: δύο, ωραίο.
1: Ναι, αυτά ήταν τα δύο. Ναι, ελπίζω να τα δούμε και στην καθημερινότητά μας, ναι, σύντομα.
2: Ναι.
1: Αυτά, αγαπητέ.
2: Πόσο σύντομα, δηλαδή? Όχι πόσο σύντομα θέλεις, πόσο σύντομα υπολογίζεις?
1: Κοίτα, ένα μέρος θεωρώ ότι θα κρατηθεί για να δοθεί ο φθινόπωρο και νέα χρονιά εν ώψη εκλογών.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε μία κυβέρνηση που έχει περάσει σε αυτή τη χώρα που να μην προσπαθεί να κρατήσει κάτι στο πουγγί, να το μοιράσει προεκλογικά. Οπότε νομίζω εκεί θα πάμε.
2: Μάλιστα.
1: Θα πάμε μετά τη ΔΕΘ και μέχρι την επόμενη άνοιξη, αν οι εκλογές γίνουν την επόμενη άνοιξη. Αλλά το θέμα της ενέργειας όμως μπορούν άμεσα να δώσουν ανακούφιση.
2: Ναι, αν θέλουν.
1: Αν θέλουν.
2: Δεν είναι υποχρεωμένοι από
1: όχι.
2: Την οδηγία, όχι.
1: Όχι, σου λέει απλά ότι σου δίνουν το δικαίωμα, αντί να έχεις 3% έλλειμμα, να έχεις 3,5% και αυτό το 0,5% να έχει κατευθυνθεί η ροή του χρήματος στην ενέργεια, στην αντιμετώπιση του κόστους της ενέργειας.
2: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
2: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Αυτά, Μανού, σου στείλα και ένα βιβλίο, το οποίο αξίζει τον κόπο να το δούμε κάποια στιγμή, γιατί το βρήκα πολύ ωραίο. Αύριο εγώ, όπως σου έγραψα, θα φροντίσω να το προμηθευτώ.
2: Κι εγώ, αύριο.
1: Τέλεια.
2: Αλλά δεν λέω τον τίτλο ακόμα, για να φρικάρει το ακροατήριο.
1: Όχι, μην το πούμε, να το πάρουμε στα χέρια μας, να το διαβάσουμε και μετά.
2: Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια, Μάνο.
2: Γεια.
1: Yeah.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το τραγούδι «Αθήνα μου» είναι σε μουσική και στίχους Λευτέρη Κιντάτου και τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ειλικρινά είναι από τα ωραιότερα τραγούδια κατά τη γνώμη μου που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Εν τω μεταξύ με έκανε να το προσέξω η γυναίκα μου, η οποία το άκουσε πρώτη κάπου σε ένα ραδιόφωνο και μετά μου λέει, έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι? Λέω όχι, άκουτο. Η λατέρνα στην αρχή δεν είναι όλα τα λεφτά. Συν το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που έχω ακούσει σε τραγούδι τη λέξη απεγνωσμένα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν!
2: Άδικο έχει το κορίτσι. Η φωνή που ακούτε, επειδή θα με ρωτήσετε, αν όχι σήμερα πάλι θα έρθει στην κουβέντα, είναι η κόρη του Ηλία Σελιμά, η Μικαέλα, η οποία δίνει εξετάσεις τώρα. Πάει έκτη δημοτικού τώρα. Πρώτη γυμνασίου, α ναι. Μεγάλος. Όταν πρώτο είδα το ήταν μωρό η Μικαέλα. Και αυτός που λέει και τώρα η επκομπή, τότε ήταν 5 χρονών, τώρα είναι φαντάρος. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, ποιος έχει γράψει το τραγούδι, συγγνώμη Δημήτρη μου, λέει ο κύριος Δημήτρης, ποιος έχει γράψει τους στίχους του ποίηματος που ανέφερες νωρίτερα, ο Τάσος Λιβατίτης, που λέει για τον Λάζαρο. Μεγάλος ποιητής, και θέλω να πω στον Αντρέα, το Μωρίκι, που λέγαμε για την ποίηση νωρίτερα, ότι με πολύ λίγα πράγματα μπορεί να κλάψω, αλλά διαβάζοντας Ρίτσο και Λιβαδίτη και μερικούς ακόμα πολύ μεγάλους ποιητές, μόνο για την ομορφιά που εισπράττει το πνεύμα μου βαλαντώνω στο κλάμα. Έχει τύχει, ας πούμε, να με ρωτήσει η γυναίκα μου, έχεις πάθει κάτι? Και λέω όχι, αλλά κοίτα εδώ τι λέει ο Ρίτσος. Δηλαδή, είχα δε την τύχη να τον συναντήσω μια φορά. Είχα πάει απεσταλμένος του περιοδικού το Δέντρο να του πάρω μια συνέντευξη. Και ήτανε το διαμέρισμα γεμάτο από τις πέτρες και τα κόκαλα τα οποία σκάλιζε και έφτιαχνε μορφές, αρχαίες κτλ. Και όπως με είδε που τα κοίταζα, μου λέει πάρε όποιο θέλεις. Και εγώ ντράπηκα πάρα πολύ και δεν πήρα. Η αλήθεια είναι ότι το έχω μετανιώσει μισό εκατομμύριο φορές. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Να πω θερμά χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7, ο οποίος αναμεταδίδει την εκπομπή στην επικράτεια της Βόρειας Ελλάδας.

Και όταν λέω την επικράτεια της Βόρειας Ελλάδας, εννοώ Θεσσαλονίκη, Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, Ημαθία, Γρεβενά, Καστοριά. Είστε πρόσδεκτοι όλοι εσείς που συντονίζεστε τα βράδια με τον Status FM να καλέσετε όποτε θέλετε, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο 211 10 80 880.

0: recall for alcohol. Best recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Αγαπητή Ευτυχία Ζώη από τα Ιωάννινα, καιρό έχεις να μας πεις ένα ωραίο τραγουδάκι. Τώρα είδα το μήνυμα που έστειλες. Μη διστάζεις, ξέρεις ότι είσαι πολύ δημοφιλής στα αυτιά του ακροατηρίου. Κύριε Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Κώστα μου.
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι πιο πεζός λίγο σήμερα. Να μιλήσω για την οικονομία.
0: Να μιλήσεις.
1: Σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές, πριν 50 χρόνια, πριν 40 χρόνια, ο πρωτογενής τομέας έχει πέσει τουλάχιστον 60-70% πιο κάτω. Ο δευτερογενής τομέας το ίδιο. Ευτυχώς υπάρχει ο τουρισμός, ο οποίος κρατάει την Ελλάδα οικονομικά
0: όρθια.
1: Όρθια, ναι, με τόσες παραλίες, τόσα τουριστικά φέρετρα και τόσα πράγματα που υπάρχουν. Ακόμα και σε χειμερινό τουρισμό η Ελλάδα αξίζει τον κόπο για να επισκεφτεί κάποιος. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και τα ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατιούνται πολλές επιχειρήσεις δυνατές με αυτές τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
0: Ναι.
1: Παλιώς θα ήμασταν μια χώρα παρυπνασμένη οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το ότι μας έβαλε ο Εθνάρχης Καραμαλής τότε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Όπως παραδέχτηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου αργότερα, και αυτό φάνηκε και μεταγενέστερα, βέβαια τα μεταγενέστερα χρόνια. Όμως υπάρχει κάποια, υπήρχε πρωτογενής και δευτερογενής τομέα στην Ελλάδα. Αυτά ξεχαρβαλώθηκαν τελείως σχεδόν από τα κινέζικα και τα εξωτερικά προϊόντα που έρχονται στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, που έχει γεμίσει όχι μόνο και τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη η κεντρική Ευρώπη και η δυτική
0: Ευρώπη. Ο κόσμος,
1: Ευρώπη.
0: Να σου πω.
1: Ναι, όλος ο κόσμος έχει γεμίσει με αυτά τα προϊόντα. Η Κίνα είναι επιπλέον η πιο εργατική, ας το πούμε έτσι, που παράγει προϊόντα και φτηνά σχετικά και για όλο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα.
0: Okay, λοιπόν.
1: Αυτό βέβαια έχει τα θετικά του, έχει όμως και τα αρνητικά του. Αν ο κόσμος δεν μπορεί να δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που είναι η χώρα η δικιά μας, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει? Μόνο με τα ΕΣΠΑ μπορούν κάτι να γίνει με τις επιδοτήσεις αυτές. Δηλαδή η ανεργία φεύγουν στο εξωτερικό παιδιά από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά. Για Αγγλία, για Γερμανία, που ίσως είναι και καλύτερα τα πράγματα.
0: Όχι, ίσως είναι καλύτερα.
1: Είναι καλύτερα, ναι, σε πολλούς τομείς εκεί είναι και πιο πολλές δουλειές εξειδικευμένες υπάρχουν σε τομείς ανώτερου επίπεδου, ας πούμε, μόρφωσης.
0: Σύμφωνα, αλλά πάμε στο ζητούμενο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά?
1: Τα λέμε γιατί η Ελλάδα ίσως ήταν καλύτερα σε ορισμένα πράγματα πριν 40 και 50 χρόνια.
0: Ναι, αλλά η ζωή εξελίσσεται.
1: Σίγουρα υπήρχε παραγωγή. Είμαστε μια εξαρτημένη χώρα όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό μάλλον.
0: Αλλά μάλλον ήμασταν πάντα. Και πριν από 50 χρόνια εξαρτημένοι
1: σίγουρα
0: είμαστε.
1: Σίγουρα πάντα είμαστε.
0: Και μετά το 21 εξαρτημένοι είμαστε.
1: Και σίγουρα αυτό πάντα ήμασταν. Μια εξαρτημένη χώρα, αλλά όταν έχεις και τη δική σου παραγωγή στο πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή, εδώ ντομάτες εισάγονται και από την Τουρκία,
0: από
1: την Αίγυπτο. Έχω ακούσει, δηλαδή ντομάτα που είναι ένα πουλί από προϊόν για να παραχθεί πολύ απλά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
1: όλα
0: τι προτείνεις?
1: Μας μειώνουν τη δύναμη σαν ανεξάρτητη οικονομικά χώρα. Και ευτυχώς είπα, υπάρχει ο τουρισμός που είναι δυνατός. Και στο χειμερινό τουρισμό ακόμα, όχι μόνο καλοκαίρια. Ναι, και ευτυχώς αυτό κάνει την Ελλάδα να λάμπει και να πω κάτι για τα τουριστικά, τα ξενοδοχεία και αυτά. Είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν σε άποψη καθαριότητας, σε άποψη σέρβις.
0: Πώς το ξέρεις αυτό?
1: Αυτό το ξέρω και από παλιά που έχω ταξιδέψει εσωτερικά πάντα. Εγώ δεν βγήκα από την Ελλάδα σχεδόν ποτέ. Στη Σαντορίνη που έχω πάει, στην Πάρο και σε πολλά άλλα μέρη, σε όλα σχεδόν τώρα τα...
0: Σύμφωνο.
1: Και σε μέρη που, ας πούμε, στη Δράμα υπάρχουν ξενοδοχεία υπέροχα, στο Αγρίνιο, σε περιοχές που δεν είναι και τουριστικές κατά ανάγκη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν υπέροχα ξενοδοχεία και καταλήμματα, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρα ένα...
0: Όμως από την άλλη πλευρά να σου θυμίσω,
1: ναι,
0: ότι έδιναν χρήματα οι Ευρωπαίοι στους ψαράδες να σπάσουν τα καΐκια τους. Έτσι,
1: ναι,
0: δίνανε χρήματα να ξεπατώσουν τις ελιές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση, είναι, μαζί τα πράξαμε. Μπορεί,
1: ναι,
0: να μην τα φάγαμε
1: αυτό,
0: μαζί.
1: Είναι, όχι,
0: είναι, ναι, δεν είναι και αυτό, είναι μόνο αυτό.
1: Είναι
0: μόνο αυτό, γιατί αν είχαμε το κουράγιο να υψώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε, όχι ρε μπαγάσα, δεν πρόκειται να σπάσω το καϊκί μου επειδή εσύ έχεις άλλα ωφέλη από αυτό, όχι. Αλλά σου λέει, θα πάρω, ξέρω εγώ πόσα λεφτά δίναν, 50.000 ευρώ, 30, δεν θυμάμαι, και έπαιρνε ο άλλος το καϊκί που όργωνε τις θάλασσες ο παππούς του, ο πατέρας του κτλ, το έσπαγε για να πάει να πάρει μια Mercedes να κάνει βόλτες στο κολοχώρι του.
1: Ναι, πιθανόν.
0: Όχι,
1: ναι,
0: πιθανόν.
1: Αυτό
0: έτσι είναι.
1: Ναι, ναι. Ο πρωτογενής τομέας σχεδόν έχει πέσει πάρα πολύ, είπαμε περίπου 60-70% πιο κάτω. Ο αγροτικός τομέας, δηλαδή, ο δευτερογενής. Εγώ θυμάμαι πριν, γιατί είμαι κάποιες ηλικίες και εγώ τώρα 54 χρόνια.
0: Δεν είσαι εδώ και 100.
1: Και 100, ναι, καλά. Αλλά θυμάμαι ότι μικρό παιδί 10 χρονών, 5 χρονών, κατέβαιναν δεκαετία του 70 το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, 6 η ώρα το πρωί, από την Πλάνο πόλη Θεσσαλονίκης, να δουλέψω στις βιοτεχνίες, στις βιομηχανίες, τα που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλές. Και η μητέρα μου έχει δουλέψει και ο πατέρας μου. Και ήταν μια βιομηχανική πόλη η Θεσσαλονίκη, βιοτεχνική και βιομηχανική πόλη. Τώρα δεν είναι μια πόλη η οποία είναι, ας πούμε, τουριστική και με λεφτά από τα ΕΣΠΑ και με τα αυτά, όπως έχω πει, που καλά που υπάρχουν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και ζει ο κόσμος όπως ζει. Γιατί πολλοί νεολαίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό από την πόλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο φινάλε σιγά σιγά.
1: Ναι. Για την Αθήνα δεν γνωρίζω. Εγώ πολλά χρόνια να κατέβω στην Αθήνα. Είναι μια πολυεθνική πόλη η Αθήνα πλέον. Και εδώ η Θεσσαλονίκη το ίδιο.
0: Σου λέει αυτό τίποτα ότι ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν καταστράφηκε από ένα μόνο πρόσωπο ή κυβέρνηση, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας σταδιακής πολυετούς διαδικασίας που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Σου λέει τίποτα για το ποιος το ξεκίνησε?
1: Ναι, σίγουρα το Πασόκ φταίει πολλές φορές, ίσως έδωσε πολλά, για δώσει τις πρώτες επιδοτήσεις που στους αγρότες με τις πασαγιές και αυτά, αν θυμάμαι καλά, και αυτό έκανε τους λίγο τους τους τεμπέλιασε, ας το πούμε έτσι, την έκφραση, τους αγρότες, και σιγά σιγά ξεκαρβαλώθηκε ο τομέας. Και όπως πάμε, ούτε και οι Αλβανοί δεν θα πηγαίνουν να δουλέψουν στα χωράφια τώρα πια. Δηλαδή είναι, έχει ερημώσει η αγροτική παραγωγή, ούτε σαν αφεντικά.
0: Πάμε στο φινάλε τώρα σιγά σιγά, ναι, Κώστα, ναι, γιατί είναι κι άλλο. Ναι.
1: Το φινάλε μάλλον μου είναι να είμαστε καλά, να είναι καλά, να έχουμε ειρήνη πάνω απ' όλα.
0: Ναι, με τον Τραμπ πάνω από το κεφάλι μας.
1: Υγεία για όλο τον κόσμο, υγεία για όλο τον κόσμο. Όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τα άσχημα πράγματα, το κάπνισμα, το ποτό, τα αυτά που είναι βλάβερα ως επιτοπλίστων, και υγεία και πρόοδο για όλο τον κόσμο, με συνεργασία και αλληλεγγύη, παγκοσμίως μιλάω, όχι μόνο για την Ελλάδα.
0: Σύμφωνα.
1: Και ό,τι το καλύτερο και για σένα προσωπικά και για σένα. Όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ναι. Γεια σου. Γεια.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Αγαπητέ Κώστα, από τη Θεσσαλονίκη που μιλάγαμε νωρίτερα, ο Φάνης γράφει ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία γιατί ταξιδεύει συνέχεια με βαρύ φορτηγό. Πηγαίνει, ας πούμε, σε κάποιο μαγαζί σούπερ μάρκετ της επαρχίας, στην Κρήτη για παράδειγμα, που υποτίθεται ότι είναι πλούσια σε παραγωγή φρούτων, και στο ξενοδοχείο που μένει σερβίρουν ντομάτες Βελγίου, από αυτές που αν χαλάσει η σόλα του παπουτσιού σου τις καρφώνεις από κάτω και είναι μια χαρά μετά, σαν καινούριο. Λοιπόν, έχουν λαχανικά στην Κρήτη, ελαιόλαδο, τυροκομικά προϊόντα ασύλληπτα, και τα ξενοδοχεία σερβίρουν αγγλικό πρωινό, English breakfast, το γράφουν κιόλας. (Κι) 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην Καβάλα. Γεια σου Βασίλη μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα Θείο και Θεία.
0: Γεια
1: σου. Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Φίλε, αυτό να μην σε παραξενεύει, διότι όλα αυτά τα προεκπαιδευτικά που έχουν τα ξενοδοχεία και με τις ξενικές ταμπέλες είναι διότι εισάγονται απ' έξω με δεκάρες.
0: Με δεκάρες, ναι βέβαια.
1: Όταν λοιπόν εδώ η ντομάτα που γίνεται από τον παραγωγό της Κρήτης, δεν ξέρω πόσο, και απ' έξω έρχεται, γεμίζω, πλημμυρίζουμε την Ελλάδα με πατάτες από την Αίγυπτο. Ναι. Όταν έχουμε το νευροκοπείο της περίφημες πατάτες, έχουμε τις Νάξου.
0: Της Κύπρου.
1: Της Κύπρου. Και βλέπεις ότι και σερβίρουν στα ξενοδοχεία όλα Αιγύπτου και άλλες αγνώστου προελεύσεως και παραγωγής. Τι θέλεις τώρα? Ποια είναι η υποστήριξη?
0: Παράλογο.
1: Καμία. Θα πεις τώρα το εμπόριο είναι εμπόριο, θα κοιτάξεις το κέρδος. Όχι ρε αδελφέ όμως.
0: Να και άλλο, να άλλο το κέρδος.
1: Το συνάδελφό σου, το συντοπίτη σου, το συγγενή σου που είναι στην πρωτογενή παραγωγή και το πατάς στο λαιμό. Όχι, έτσι και λίγο πατριωτισμό. Όχι μόνο το κέρδος και κέρδος και κέρδος.
0: Μα να ήταν κέρδος δεν θα πείραζε. Είναι εσχροκέρδεια.
1: Α, μπράβο.
0: Είναι άλλο, το ένα άλλο.
1: Τώρα το τοποθετείς πολύ σωστά. Είναι εσχροκέρδεια.
0: Και βέβαια όταν πεις ένα τέτοιο πράγμα σε κάποιον από τους υπευθύνους, σου λένε ελεύθερη αγορά, στα μούτρα σου. Η ελεύθερη αγορά.
1: Καραμέλα. Μία καραμέλα γελιότητος, ηλιθιότητος και ψέματος.
0: Και ανικανότητος. Ξέρω εγώ τι θα πει. Δεν έχω καταλάβει. Ελεύθερη αγορά. Να είναι ελεύθερη η θάλια να της την πέσει κανείς, το καταλαβαίνω, αλλά η αγορά τι είναι η αγορά?
1: Έλατε. Το κοίταξε, είναι μια εφεύρεν αυτή τη λέξη και εκεί τα κοτσάρουν όλα, όπως λένε και εκάστοτε οι υπουργοί οικονομίας που λένε έχει στρεβλώσει η αγορά. Τι θα πήρε στρεβλώσει? Το έχω ξανακοροϊδέψει αυτό τη λέξη. Οπότε βάζοντας μια καραμέλα στο στόμα, κανείς μα δεν ξέρει να την ερμηνεύσει και τα λοιπά, κολλώντας εκεί και κάνουν ό,τι αθλειότητα είναι, και στο τέλος τη τσέπη μας αδειάζει συνέχεια και περισσότερο. Δύσκολα τα πράγματα, και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ειδικά με τα είδη διατροφής πλέον να έχουν πάρει τον ανήφορο. Ενώ πέρσι θυμάμαι θεαμβολόγησαν ότι η φετινή σοδιά λαδιού έχει ξεπεράσει τα όρια σε ποσότητα, ποιότητα και τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Και βλέπω τα λάδια όλα να έχουν ακριβήνει, ρε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με την προηγούμενη παραγωγή που θα ήταν ίσως λιγότερη, με ευκαιρία τώρα, αντί τώρα να μειωθούν λόγω της υπερπαραγωγής και ποιότητας και τα λοιπά, και βρίσκω ευκαιρία. Από όταν δεν υπάρχει έλεγχο, ρε. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει τώρα. Τι αστείευες.
1: Δεν είναι έλεγχοι, είναι της δεκάρας. Δεν αξίζουν τον κόπο να λέγονται έλεγχοι, τίποτα. Όσο θέλει πουλάει, και όπως τώρα λέει, ο πληθωρισμός αυτή το Μάιο έφτασε το 5% και λογαριάζεται αργότερα να πάει ακόμα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, όσο θέλει, όπως είπε σε σκροκέρδια, πουλάει όσο θέλει ο καθένας, ακριβένει όσο θέλει, δήθεν γίνονται έλεγχοι, αλλά ακριβένουν όμως και δεν μειώνεται τίποτα. Με πρόσημα μια φορά, ξέρω εγώ τώρα, τα πετρέλαια ότι ακριβένουν λόγω εκεί του πολέμου που γίνονται εκεί κάτω. Ναι. Λόγω του ότι δήθεν το ένα, λόγω του άλλου, απάνω οι αυξήσεις, απάνω οι αυξήσεις, Και εμείς και παίρνουμε και κανένα κουλούρι σαν αύξηση που δίνει. Και τι να κάνει και τι να δώσει όταν οι μισοί Έλληνες δεν πληρώνουν φορεία. Τι να κάνει και το κράτος, ξεζουμίζοντας ό,τι έσοδο έχει, μοιράζει να πούμε από ένα κατοστάρικο και από εκεί καλύπτεις, τι καλύπτεις.
0: Φάτε ηθαγενείς κουλούρια.
1: Ακριβώς. Ρεζιλίκη να πούμε, δεν είναι ντροπή να πούμε, δεν είναι με ελεημοσύνη. Δεν γίνεται ούτε οικονομική πολιτική, ούτε βοηθάς, ούτε κάνεις, αλλά κοροϊδεύεις τον κόσμο και ζητάς μετά, ξαναψήφισέ με πάλι να σε βοηθήσω. Με τι να με βοηθήσεις και πώς να με βοηθήσεις όταν οι αποδόσεις σου είναι κάτω του μετρίου. Και στα χειρότερα.
0: Έτσι. Πάντως δεν ζούμε με τη λογική σε αυτή τη χώρα.
1: Όχι.
0: Δεν ζούμε, δεν είναι. Δεν είναι λογικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Ε.
1: Όχι, μάλλον συμβαίνουν παραλογισμοί, αλλά κοίταξε, δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα νομίζω. Είναι και πανελλήνιο το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Και ελληνικό και όλων ημών των κατοίκων αυτής της χώρας, όπου παραλογιζόμαστε αντί να λογιζόμαστε. Και όταν βλέπεις τη λογική ως μάθημα και την αγωγή του πολίτη ως μάθημα, τα κατήργησαν που ήταν τα πιο σπουδαία μαθήματα για όσους είχαμε την τύχη και τα περάσαμε, και χάθηκαν όλα με αποτέλεσμα πιο παράλογοι να είμαστε, πιο να πούμε παραβομάρες να κάνουμε και πιο να μην τηρούμε τίποτα και να αυξάνει μάνο η εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Κάπου λέει 4.500 κλήσεις σε αστυνομία έγιναν πέρυσι για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
1: Φουντώνει η βία, φουντώνει στο ξύλο, δέρνουνε οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς όσες γυναίκες δουλεύουν πλέον και έχουν αποκτήσει μια προσωπικότητα δεν διστάζουν να κάνουν καταγγελίες σε αστυνομίες. Οι αστυνομίες επεμβαίνουν, η γεγονός είναι κεραυνοβόλα, στον ταχύτερο χρόνο. Αλλά αυξάνεται και η εσωτερική αναστάτωση στις οικογένειες και αυξάνεται μάλλον αυτές τις μέρες γίνανε 3 εγκλήματα, 3 γυναικοκτονίες. Την έσφαξε με το μαχαίρι την άλλη και τα παιδιά ήταν δίπλα. Τι έγινε?
0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι απέγινε, χτες έμαθα ότι επειδή βρήκανε χάπια στο σπίτι ψάχναν να δούνε μήπως τα παιδιά τα είχαν φλωμώσει στο χάπι για να κοιμούνται, να πλακώνει τη γυναίκα του να τις φάξει αυτός. Δηλαδή κάναν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά. Δηλαδή κάτι τέτοια άτομα, να σου πω κάτι που μου είπε ένας ακροατής μια μέρα. Ναι. Μου λέει βρίσκεις κάποιον που είναι εγκληματίας. Έχει καθαρίσει 15-17 άτομα, σαν τον αυτόν που από τη 17 Νοέμβρη για παράδειγμα. Λοιπόν. Αντί μου λέει να τον βάλεις στην φυλακή ή να τον εκτελέσεις, πάρ' του τα όργανα. Πάρ' του την καρδιά, τους πνεύμονες, τους
1: κερατοειδείς. Ναι, που τα έχουν ανάγκη.
0: Που τα έχουν ανάγκη. Αντί δηλαδή, και πραγματικά μου έκανε εντύπωση που το σκέφτηκε. Δηλαδή αντί να τον έχεις στη φυλακή να τον ταΐζεις, πάρ' του τα όργανα. Νεφρά, πνεύμονες, μάτια, ξέρω εγώ ό,τι άλλο είναι χρήσιμο. Σηκώτη και μετά το υπόλοιπο κάφτο.
1: Αυτό είναι μια ακρότητα μεν, αλλά είναι,
0: μα δεν είναι,
1: κάτι που θα είχε ίσως αποτέλεσμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έχεις φάει 17 ανθρώπους και πας 25 χρόνια φυλακή, όταν βγεις από τη φυλακή, οι 17 θα σηκωθούν από τους τάφους τους? Πες μου.
1: Δυστυχώς.
0: Εάν σηκωθούν, οκ. Okay. Αλλά επειδή δεν θα σηκωθούν, να μην βγεις ποτέ από τη φυλακή, όπως γίνεται στην Αμερική.
1: Μάνο, αυτό επιβεβαιώνει και αυτό που είπες πριν και το θέμα το σημερινό. Δεν υπάρχει λογική. Και ειδικά στην επιμέτρηση των ποινών δεν υπάρχει λογική. Διότι εδώ έκανανε ολόκληρη ιστορία με τον Γιωτόπουλο, ο οποίος έμεινε 24 χρόνια και για το 25ο ζήτησε... Ρε παιδιά, αφήστε με ελεύθερο γιατί είμαι άρρωστος και είχα τέτοιες ιστορίες.
0: Και τι μας νοιάζει άμα είναι άρρωστος?
1: Και βρήκα τρόπους μάνου, τρόπους με τις οποίες τον έβγαλαν έξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να το πω, όλοι είπαμε όχι κράτος εκδικητικό, όχι κράτος τιμωρό, όχι. αλλά κράτος λογικό. Η λογική δεν υπάρχει στο κράτος. Το ποινολόγιο που υπάρχει δεν είναι λογικό. Τελευταία που συνέβαλαν και στην Κρήτη και σε άλλα μέρη, και εδώ και στη Μακεδονία, αυτούς τους, με τον ΟΠΚΕΠΕ, τους κλέφτες και λοποδίτες που επούλαγαν και έκαναν χιλιάδιο. Τους μισούς πίσω τους άφησαν ελεύθερους,
0: ναι,
1: με την υποχρέωση.
0: Με 10.000 εγγύηση. Έχουν φάει 10 εκατομμύρια.
1: Αλλού εγγύηση δεκάρες που είχαν περισσότερα κλέψει από τη μια, και από την άλλη όχι. Με την απαγόρευση εξόδου στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: και την υποχρέωση εντός του μηνός, κάθε μήνα να παρουσιάζονται στην αστυνομία και να λένε «Ρε παιδιά, εδώ είμαι, είμαι σώος και ελεύθερος για σας».
0: Γνώριζα κάποτε έναν άνθρωπο...
1: Τρελά
0: οποίος...
1: πράγματα.
0: Τον...
1: Λείπει η λογική. Λείπει η λογική στην τιμωρία, στην ορθή τιμωρία, στην ορθοφροσύνη της τιμωρίας.
0: Σε ό,τι αφορά, μισό λεπτό, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση εξόδου, εάν ξέρει έναν καραβοκύρι, ενώ θα τον φορτώσει σε ένα καράβι και θα τον βγάλει στη Μασαλία.
1: Ούτε κουβέντα.
0: Μετά θα πάει εκεί στις τοπικές αρχές και θα πούμε λένε Κατσιμιτσούλια και έχω χάσει την ταυτότητά μου. Και θα βγάλει καινούργια ταυτότητα και μην τον είδατε τον Παναή, μην τον απαντήσατε. Έχω ακούσει ανάλογες ιστορίες, γι' αυτό το λέω.
1: Ρε Σημάνο, υπάρχουν χιλιάδες εδώ αλλοδαπεί στην Ελλάδα που δεν έχουν έρθει με τα σαπιοκάρβα και τα λοιπά, που έχουν μπει από τα σύνορα. Τον άλλο τον Αρχιφωνιά το πιάσανε προημερώς στο Τουρκολίμενο, ρε.
0: Ναι.
1: Που είχε μια τσάντα γεμάτα περίστροφα και πιστόλια και τα ρέστα.
0: Και, ναι,
1: και ο οποίος έμπαινε στην Αλβανία, ερχόταν στην Ελλάδα χωρίς ρεσίγα με ένα σωρό καταδίκες και μπαινόβγαινε ελεύθερα, ρε.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Αυτό δείχνει τι... Ότι τζάμπα πληρώνονται όλοι αυτοί που κάνουν τους ελέγχους.
1: Μα είναι μία...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι ορισμένα πράγματα που λες, έχουμε τρύπες, έχουμε παντού στα σύνορα.
0: Ελβετικό
1: τυρί. Πράγματα. Και να πώς είναι που λέω ότι είναι και εισαγόμενο η εγκληματικότητα. Όταν βλέπεις εδώ σχεδόν όλη η μαφία της Αλβανίας είναι όλοι εδώ.
0: Ναι.
1: Όλοι εδώ... Εδώ χυμάζει και της Βουλγαρίας και το γενικό εδώ όλων των Βαλκανίων.
0: Μα...
1: Και της Τουρκίας ακόμα εδώ.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκαν όλοι εδώ πέρα. Αλλά ο ποινικός νόμος, είπαν, κάνουνε τα 16 χρόνια τα κάνανε 18. Μη στάξει η ώρα του Γαϊδάρου πάλι.
0: Ναι.
1: Όχι 18, 180.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Αφού βλέπετε ότι η ποινή φαινομενικά είναι σοφροσύνη, αλλά στην πραγματικότητα έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει. Μεγαλώστε όμως το όριο. Δεν μπορεί να κοροϊδεύετε και να τους δίνετε συνέχεια τα 18 να γίνονται στα τέλος 8. Είναι ντροπή. Ναι. Και ντροπή και ασέβεια έναντι των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν με αγριότητα, με μίσος, με εξοντοτική διάθεση. Όπως αυτός που έσφαξε τη γυναίκα του με το μαχαίρι 18 μαχαιριές. Τι να τον κάνουν αυτόν. Το μόνο που μπορεί να τον κάνει είναι να τον κάψουν. Ή να τον κρεμάσουν. Τι να, και αυτός να βγει δηλαδή στα 18 χρόνια να βγει έξω.
0: Μα αυτός... Αλλά κάνει τα ίδια.
1: Όχι μόνο τα ίδια, μάλλον.
0: Και χειρότερα.
1: Αλλά έδειξε τέτοια κτηνώδη εγκληματικότητα και κακότητα που οποιοδήποτε μαθαίνει για αυτό το γεγονός μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Λί μας λείπουν. Λένε ναι, πρέπει να κρέψουν συνέχεια ποινές. Ναι, είναι πιο αυστηρές οι ποινές. Είναι ένας τρόπος άμυνας. Γιατί φεύγοντας από τη φυλακή και ως γνωστόν μπαίνει ο άλλος αθώος, υποτίθεται, μέσα και βγαίνει έξω γκάγκστερ, τουλάχιστον να μείνει και να μην μειωθεί τίποτα.
0: Και να σου πω κάτι, Βασίλη.
1: Έλα.
0: Άμα είναι οικονομικό το έγκλημα, να είναι άλλη φυλακή. Άμα είναι έγκλημα... μαχαιρώματα και πυροβολισμοί να είναι άλλη φυλακή. Να μην μπορούν να έχουν μεταξύ τους επαφές. Καμία, απολύτως. Σειρματοπλέγματα παντού. Να μην, δηλαδή, βγήκες βόλτα με τους άλλους εγκληματίες. Όχι να είναι έναν τον οποίο πιάσανε επειδή είχε καταχραστεί χρήματα ή δεν είχε πληρώσει την εφορία, να τον βάζεις με έναν ο οποίος ξεκύλιασε κόσμο.
1: Σωστό, με τον Λίσσαρ Χονταβέλη. να υπάρχει και μια διάκριση στο κάτω της γραφής, άλλος μπορεί να, να καταχράστηκε ή να έχασε ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει φάει ζωή.
0: Αυτό
1: είναι άλλο πράγμα.
0: Βέβαια είναι άλλο πράγμα.
1: Αλλά και ένα άλλο πράγμα, μάλλον, να φτιάξουν, δεν υπάρχει, υπάρχουν νόμοι, αλλά οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται. Έκλεψε το κράτος εξόντως έτων με ό,τι λεφτά έχει να τα πάρεις πίσω.
0: Ναι.
1: Όχι να υπάρχει ακαταδίωκτο ως προς τον οποιοδήποτε καταχραστή.
0: Υπάρχει
1: τέλεια ασυδοσία. Κανένας δεν πιστεύει. Το κλασικό ήταν του Τσοχατζόπουλου, 2 εκατομμύρια και δεν έδωσε δεκάρα πίσω.
0: Ναι.
1: Εκείνο είναι η κορονίδα της αδιαφορίας του κράτους στο ότι ό,τι σε κλέβω δεν στα δίνω και δεν μου τα ζητάς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όχι απλώς παράλογο, όχι απλώς τρελό, αλλά τουλάχιστον σαν νοικοκύρης το κράτος δεν φροντίζει να πούμε το πορτοφόλι του. Αλλά το αφήνει να πλώνουν τα χέρια και να κλέβει ο ένας ο άλλος δεξιά και αριστερά και αυτός να χαρκογελάει μη αναζητώντας τα κλεμμένα. Γι' αυτό η λογική, δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει παράλογη λογική και παράλογη εφαρμογή των διατάξεων των νόμων από τους διάφορους που έχουν τις δυνατότητες να κάνουν τη χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Αυτά, αδελφέ μου.
0: Γεια σου, αγόρι.
1: Καλημέρα στο φίλο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Έχω και μηνύματα διάφορα εδώ για σένα, Ευτυχία Ζωή. Θέλω να σε ακούσεις να τραγουδάς πάλι. Γιάννη από την Ιρλανδία.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ελλάδα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Και όταν λέω Ελλάδα ξέρεις τι εννοώ, έτσι.
0: Εδώ, τα τετραγωνικά της Ελλάδος.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά...
1: Ελλάδα υπάρχει όπου ζουν Έλληνες.
0: Οκ, εντάξει λοιπόν.
1: Γιατί από ό,τι άκουσα χθες το συνάδελφο από το Status, μας ακούνε και σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, πλέον. Βέβαια, ακούνε παντού.
1: Αλάσκα, Μπαλί.
0: Ναι.
1: Καλά το Νιου Τζέρσι και τα λοιπά.
0: Από τα Αυστραλία. Νησιά. Από τα νησιά Φερόε με έχουν πάρει. Από τη Χαβάη, από διάφορα μέρη. Ναι.
1: Υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά ώρας εκεί. Έτσι.
0: Ναι, υπάρχει, βέβαια. Κοιτάω εγώ το Ρουφιάνο στο τηλέφωνο και βλέπω πόση διαφορά ώρας έχουμε.
1: Ποιος είναι ο Ρουφιάνο στο τηλέφωνο?
0: Αυτό που λέει την ώρα. Το τηλέφωνο.
1: Α, την ώρα. Την, ναι.
0: Αυτό okay. Λέω. Ρουφιανεύει την ώρα.
1: Λοιπόν, εγώ θα ψηλοδιαφωνήσω με κανένα δυο. Δεν τους άκουσα κιόλας, να σου πω την αλήθεια, έβλεπα μια ωραία ταινία στην τηλεόραση για τη Λίβη κυρία το σπίτι,
0: ναι.
1: Και το έχω ρίξει τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, το πατέρα μου το Μακαρίτη...
0: Ποια ήταν η ωραία ταινία?
1: Ήταν μια ταινιάρα, φίλε, με την Τζούντι Φώστερ.
0: Ναι.
1: Τη λένε στα αγγλικά, τη λένε A Brave One, μια ή ένας... όχι, πώς είχε το Brave τώρα, αυτός που δεν φοβάται, γενναίος.
0: Ο γενναίος.
1: Ένας γενναίος, ναι. Η ιστορία λοιπόν είναι στην αρχή.
0: Καλά, όχι, μην μου πεις για την ταινία.
1: Να σου πω μόνο την αρχή.
0: Ναι.
1: Να μην σου πω την αρχή. Εντάξει,
0: την αρχή, λέτε, όχι, για να τη δω. Άμα είναι...
1: Λοιπόν, ναι, βγαίνει η Τζούντι Φώστερ με τον σύντροφό της. Πάνε μια βόλτα εκεί στο Central Park με το σκύλο και πέφτουν σε κάτι εκεί πέρα τρεις κακοποιούς και τους δέρουν. Και τους δύο.
0: Ναι.
1: Αυτά ας πω.
0: Okay.
1: Τα υπόλοιπα στην ταινία.
0: Θα τα δω.
1: Ταινιάρα, στον Netflix.
0: Η συνέχεια επί της οθόνης, ναι.
1: Η συνέχεια επί της οθόνης. Λοιπόν, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, καλή τη ώρα, ναι. Τον λέγανε Αριστοτέλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά εγώ με τον Αριστοτέλη, όχι τον πατέρα μου, τον άλλο τον Αριστοτέλη, αυτό που έχει θέμα στη ναι, σημερινή ναι, θεματική,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν πολύ έχω σχέση.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Έως καθόλου σχέση. Το μόνο που ξέρω για αυτόν τον Αριστοτέλη

0: ότι ήταν ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σωστά. Ναι,
1: πολύ σωστά.
0: Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος στη δικιά μου οπτική γωνία, ναι, για κάποιους άλλους ήταν ο Φοβερός και τα λοιπά. Στη δικιά μου οπτική γωνία ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο Μπους και ο Μπλερ της αρχαιότητας. Μάλιστα. Και εξηγούμε. Το 93, όχι, συγγνώμη, το 2003, έκανα λάθος 10 χρόνια. Το 2003, αυτοί οι δύο που σου είπα, είπε τέτοιο, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έφτιαξαν ένα παραμυθάκι ότι ο Σαντάμ Χουσέιν έχει, τα λέγανε στα αγγλικά, weapons of mass destruction, όπλα μαζικής καταστροφής, εντάξει. Mm. Και επειδή λοιπόν αυτός έχει τέτοιο, θα πρέπει να πάμε να τον σκοτώσουμε, να αλλάξουμε και το καθεστώς στη χώρα, ό,τι κάνει τώρα Τραμπ με το Ιράν, εντάξει. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ο Μεγαλέξανδρος τώρα, έτσι, ο οποίος είχε δάσκαλο τον πολύ λογικό Αριστοτέλη, με τι λειτουργήσε, με τη λογική ή με το συνέστημα? Γιατί εκεί πέρα, ξέρεις, στην αρχαιότητα είχε μπει και λίγο συνέστημα, εντάξει. Οι 300 Σπαρτιάτες δεν πήγανε με τη λογική να σταματήσουν έναν στρατό που είχε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εντάξει, στρατιώτες. Άρα η λογική και το συνέστημα είναι λίγο δύσκολα να ξεχωρίσει. Ας πούμε, παράδειγμα, κάθεσαι εσύ και γράφεις ένα τραγούδι, στίχους, εντάξει. Με τη λογική το γράφεις ή με το συνέστημα?
1: Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα. Ξέρεις πάσα πολλά πράγματα, μάνο μου, κάνουμε με το συνέστημα και νομίζουμε ότι τα κάνουμε με τη λογική. Η λογική είναι σε πολύ λίγα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Η λογική, ας πούμε, λέει, αν δεν στρίψω εκεί και περάσω με κόκκινο, θα σκοτωθώ. Αυτό λέει η λογική. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, το κάνουμε έτσι και δεν περνάει κανείς με κόκκινο και τα λοιπά. Η λογική τι λέει? Ότι άμα δεν φοράς κράνος θα σκοτωθείς. Γι' αυτό λοιπόν όλη η λογική στην Ελλάδα, λογική με όμικρον ιώτα, φοράνε κράνος. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όταν όμως έρχεται το συνέστημα, ας πούμε, όταν ερωτεύεσαι μια κοπέλα, μια γυναίκα και παντρεύεστε και κάνετε παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά και ζείτε μαζί μέχρι τα γεράματα. Αυτό το λέει η λογική ή το συνέστημα? Το συνέστημα φυσικά. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω έχουμε θεοποιήσει λίγο τη λογική. Εντάξει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και στον τοίχο σου σήμερα για την ησυχία, όχι για την ησυχία, για την ευτυχία. Νομίζω γράφεις ότι όταν δουλεύουμε όλα με τη λογική. Δεν θυμάμαι τώρα στον τοίχο τι γράφεις ακριβώς. Αλλά γράφεις όταν πριτανεύει η λογική, έτσι έλεγε ο Αριστοτέλος, όλα πάνε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το χοντρό συμπέρασμα που βλέπω. Λοιπόν, να σου πω και άλλα παραδείγματα με συνέστημα.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, κάθε μόγιο γράφει ένα βιβλίο. Εντάξει. Επιστημονικό βιβλίο. Ναι. Επιστημονικό. 100% επιστημονικό. Εντάξει. Η επιστήμη όμως δεν είναι 100% λογική. Εντάξει. Να σου πω τι σέβομαι τέτοιο, τι εννοώ. Ένας γιατρός, ας πούμε, που σπουδάζει ιατρική. Ιατρική επιστήμη, εντάξει. Με τη λογική σπουδάζει. Αλλά όταν αρχίζει να είναι γιατρός και να βλέπει ασθενείς και να θέλει να βοηθήσει τον κόσμο, εκεί δεν δουλεύει με τη λογική. Εκεί δουλεύει με αγάπη. Δουλεύει με συνέστημα. Ο Χριστός, ας πούμε. Εντάξει, ο Χριστός.
1: Κοίτα, εάν ο γιατρός εμπλακεί με αυτόν τον τρόπο που λες,
0: ναι,
1: θα καταρρεύσει η ζωή του ολόκληρη.
0: Τι θα καταρρεύσει η ζωή του?
1: Θα καταρρεύσει. Αυτό που λες, αν ταυτιστεί, ναι, με τον νοσηλευόμενο.
0: Όχι, δεν είπα να ταυτιστεί. Είπα να βοηθήσει τον νοσηλευόμενο με αγάπη.
1: Αυτό είπα. Okay.
0: Και μάλιστα, επειδή το είχαμε κάνει και θεματική πριν από κανένα δύο εβδομάδες, μάνο μου, νομίζω ότι όταν κάνεις το καλό νιώθεις μια αγαλίαση. Κάτι τέτοιο είχαμε πει. Μαζί, ναι, το είχαμε πει, ναι, οι δυο μας. Ναι, ναι. Αυτό που κάνει λοιπόν ο γιατρός και προσπαθεί να θεραπεύσει τους ανθρώπους και μετά αυτοί οι άνθρωποι γίνονται από λίγο έως πολύ καλύτερα, μέσα του νιώθει τόσο όμορφα. Που λέει θα το συνεχίσω αυτό το ρημάδι, το επάγγελμα. Το ρημάδι σε εισαγωγικά εννοείται, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά βέβαια κάποιοι υπάρχουν με λογική και λέει δώσ' μου και ένα φακελάκι. Αυτό εκεί πέρα δεν υπάρχει συνέστημα. Εκεί υπάρχει λογική και κακή λογική. Εντάξει. Γιατί πρέπει να δούμε και τη λογική. Δεν είναι όλη η λογική καλή. Η λογική με ήττα. Εντάξει. Ναι. Και δεν είναι όλη η λογική άνθρωποι με ομικρογιώτα καλή. Υπάρχουν και κακοί και υπάρχουν και καλοί. Δηλαδή. Εκεί

0: δεν είναι 100% αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι το λογικό είναι και καλό. Το λογικό σημαίνει ότι έχω βγάλει απ' έξω το συναίσθημα, δουλεύω μέσα, δουλεύει το μυαλό μου έτσι που να βλέπω το στόχο και να κάνω ό,τι μπορώ για το στόχο κτλ. Αλλά οι μεγάλοι επιστήμονες, εντάξει. Ας πούμε, ξαναπάω πίσω αυτό που σου λέγα. Γράφω ένα βιβλίο, εντάξει, 100% λογική. Διαβάζω και τη βιβλιογραφία, γράφω και αυτά από τα λίγα που ξέρω που δεν είναι η βιβλιογραφία και το βιβλίο εκδίδεται, εντάξει. Λοιπόν, ο στόχος μου εμένα ξέρεις ποιος είναι. Το στόχος μου είναι αυτό το βιβλίο να γίνει λίγο χρήσιμο, αυτά γράφω στο τελευταίο βιβλίο. Αυτό ο στόχος μου είναι αυτό το βιβλίο να γίνει λίγο χρήσιμο σε κάποιους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν τι εστί καρδιακό επεισόδιο, τι εστί εγκεφαλικό και πώς θα μπορέσουν οι ίδιοι άνθρωποι να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτό είναι κάπου, δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι κάπου σταματάει η επιστήμη και αρχίζει το συναίσθημα. Ή για να το πάρω ανάποδα, το συναίσθημα σε καθοδηγεί να κάνεις κάτι λογικό. Δηλαδή, δεν το λέω για μένα, εντάξει, το λέω για άλλους επιστήμονες μεγάλους. Εγώ είμαι μικρός έτσι κι αλλιώς. Το λέμε για ανθρώπους που έχουν κάνει πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει την ανθρωπότητα, εντάξει. Στην αρχή δεν ξεκινάνε με τη λογική. Στην αρχή είπαν θέλω να κάνω αυτό για αυτό το λόγο, για να βοηθήσω κόσμο, για να σώσω κόσμο, για να σκοτώσω κόσμο κτλ. Είτε αρνητικά είτε θετικά. Αυτό είναι συνέστημα. Mm. Είτε δουλεύεις, είτε σκέφτεσαι με αγαλίαση, είτε σκέφτεσαι με φθόνο, με μίσος κτλ. Εκεί λοιπόν και δεν υπάρχει λογική. Ένας κακός άνθρωπος είναι κακός, όχι επειδή δεν έχει λογική, επειδή έχει κακά συναισθήματα. Αυτά. Νομίζω πρέπει να τα τάραξε λίγο τα νερά, γιατί αλήγει η λογική, αλλά άμα δεν υπάρχει το συναίσθημα, μάνο μου, δεν θα υπήρχαν τραγούδια, δεν θα υπήρχαν βιβλία, μυθιστορήματα, θέατρο, κινηματογράφος κτλ.
1: Τίποτα από όλα αυτά, ναι.
0: Τίποτα, ναι. Θα υπήρχε μόνο ο Αριστοτέλης και ο Μπούσης Αρχαιότητας, ο Μεγαλέξανδρος. Ο οποίος τι έκανε τελικά, τι κατάφερε να κάνει. Για μένα, το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να φτιάξει μια πόλη που τη λένε Αλεξάνδρεια και η οποία είχε και καταπληκτική βιβλιοθήκη και θα κλείσω και αυτό, θα κλείσω με αυτό το quiz. Ξέρεις για αυτά τα μηχανάκια τα Αλέξα που τους λες Αλέξα παίξε μου το τάδε.
1: Ναι.
0: Ναι, ξέρεις από πού βγαίνει το Αλέξα.
1: Από πού?
0: Από την Αλεξάνδρεια.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή είχε φοβερή βιβλιοθήκη. Αυτά μάνο μου.
1: Να είσαι καλά Γιάννη, χάρηκα.
0: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, γεια.

0: Καλώς στη φίλη μας την Ευτυχία Ζώη.
1: Τι γεια κάνει? Σου Μάνο, γεια σου και σε όλη την παρέα.
0: Είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ. Πήρα τον πρώτο ύπνο και τώρα παίρνω τη δόση μου για το τραγούδι.
0: Εντάξει. και έχεις ξεκουραστεί κιόλας, οπότε...
1: Ναι. Είμαι στην άγρια νύχτα, να τραγουδάς, ε.
0: Δεν μου λες, είπαμε, δεν ενοχλείς κανέναν.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: όχι.
0: Okay.
1: Όχι, αν ενοχλούσα δεν θα μπορούσα.
0: Σωστά. Ναι. Πάμε λοιπόν.
1: Δεν θέλω να πω κάτι για τα εγκλήματα που γίνονται στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται τόσα εγκλήματα?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ, η γνώμη μου είναι αυτή. Μετά τα εμβόλια γίνονταν πάρα πολλά εγκλήματα.
0: Μέρα μου, τα εγκλήματα γινόντουσαν πάντα στην Ελλάδα.
1: Τόσα πολλά, μάλλον μου, δεν νομίζω.
0: Τώρα αυτά
1: η
0: είναι
1: γνώμη μου είναι τώρα αυτή.
0: Καλά, δεν είναι γνώμη, συνωμοσιολογία είναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Αυτό που εγώ, αυτό σκέπτομαι εγώ.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ θάνατοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ. Κοιμούνται οι άνθρωποι και νέοι άνθρωποι. Και δεν ξυπνάνε. Και πολύ γνωστοί. Δεν είναι ότι διαβάζω μόνο μέσα από το Facebook.
0: Σύμφωνοι, αλλά δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτό.
1: Όχι, εντάξει.
0: Έτσι κι αλλιώς, να σου πω κάτι.
1: Mm.
0: Το ότι μεγάλωσες, σιγά σιγά πήγες 15, 20, 25, ήταν επειδή είχες κάνει εμβόλια, Ευτυχία. Αλλιώς θα είχες πεθάνει από διφθερίτιδα, από μαγουλάδες, από μισό λεπτό. Πώς το λέω, πολιομιελίτιδα. Από τα εμβόλια γλιτώσαμε. Τα εμβόλια είναι σωτήρια πράγματα. Τώρα, όλοι αυτοί οι ψεκασμένοι, οι οποίοι λένε το αντίθετο, περαστικά τους. Και όταν τύχει καμιά ζημιά, να μην πάνε να κάνουν κανένα εμβόλιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κουβέντα.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό.
1: Εντάξει, μην το συνεχίσουμε.
0: Όχι, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα τέτοια
1: σωστά,
0: ψεκασμένη
1: σωστά.
0: Κουβέντα. Ναι.
1: Σωστά. Εγώ, ξέρετε, λέω τραγούδια παραπονιάρικα.
0: Και τι με πειράζει αυτό εμένα?
1: Δεν ξέρω πώς σας πειράζει.
0: Εμένα καθόλου.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν στο σταφερόνο.

0: Σας ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, ευτυχία μου.
0: Όποτε θέλετε και σας αρέσει το τραγούδι μου, είμαι εδώ. Δεν,
1: okay, να
0: δεν
1: καλά.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Στο καλό.
0: Και σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ να σου πω και κάτι άλλο τώρα, επειδή ακούς ακόμα. Εάν πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό, σε μια χώρα που πρέπει να κάνεις εμβόλια για να πας και δεν κάνεις εμβόλια και κολλήσεις μπέρι-μπέρι, ξέρω εγώ, κάτι, η ασφάλεια η προσωπική δεν σε καλύπτει, δεκάρα δεν θα πάρεις, διότι θα σου ζητήσει τα αποδεικτικά ότι είχες κάνει τα εμβόλια. Εάν είχες κάνει τα εμβόλια και παρόλα αυτά αρρώστησες, θα σε αποζημιώσει. Αλλιώς θα πάρεις τίποτα. Δύο 11 10 80 8 8 0, η ώρα πλησιάζει 2.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Αγαπητέ φίλε Σωτήρη από την Αυστρία, είπε στη Σταυρούλα ότι μπορεί να σε πάρει, σε καλεί και ακούει ένα μήνυμα που λέει «Η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη». Οπότε ή αφαίρεσε τη φραγή ή και πάρ την να της πεις ότι είσαι εντάξει, ας ξαναπάρει εκείνη. Γεια σου τριαντάφυλλε μου από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε μου, εσύ?
1: Καλά, καλό στον από κάθε μέρα και καλύτερα. Δεν φτωούμαστε με τίποτα.
0: Σωστό. Πώς λέει ο Σαββόπουλος, δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροτάφτη.
1: Και όταν θα πεθάνουμε θα είναι γιατί δεν θα είναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία. Και πες.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία η κουβέντα απόψε.
0: Ναι.
1: Ακαδημαϊκή θα έλεγα. Ευχαριστούμε την κυρία Ζώη για το τραγούδι πριν.
0: Κυρία Ζώη.
1: Κυρία Ζώη, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ευτυχία Ζώη.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς ήθελα να μιλήσω για τη σκοτεινή Ελλάδα, που με ενδιαφέρει το θέμα,
0: ναι.
1: Αλλά θα το πω και στη λογική και στο συνέστημα πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε και ο Πλάτωνας έχει σκοτεινά σημεία, έτσι, όχι επειδή δεν μου αρέσει εμένα. Ας πούμε, ένα παράδειγμα θα σου φέρω, στην πολιτεία του Πλάτωνα, τους είχε έξω τους ποιητές, τα είχε και με τον Όμερο Πλάτωνας, λέει, μην δίνεις, λέει, τον Αχιλλέα ότι είχε τέτοια συναισθήματα ή τους θεούς ότι είχαν, πέθανε σε τέτοια λάθη. Τον έβγαζε έξω από την πολιτεία. Και τον τραγουδιστή σου αυτόν που έλεγε σε Αθήνα, μου Αθήνα, θα τον έβγαζε έξω ο Σωκράτης από την πολιτεία του. Οπ, δεν αρχίζουν τα σκοτεινά. Το γέλιο
0: δεν κατάλαβα, γιατί θα έβγαζε τον τραγουδιστή?
1: Ο Πλάτωνας Σωκράτης δεν τους ήθελε τους ποιητές στην πολιτεία του. Εκτός από ορισμένους συγκεκριμένους.
0: Ή
1: ήθελε ρυθμούς μουσικής διθεραβικούς μόνο, έτσι. Έτσι ας πούμε ποιητές όπως Αθήνα, μου Αθήνα που λέγαμε πριν, δεν θα τους ήθελε. Και έλεγε και ο Λεαντίνης ότι αυτό προβλημάτισε πολύ φιλοσόφους για τους καλλιτέχνες.
0: Να
1: αυτό είναι
0: πω...
1: ένα σκοτεινό σημείο που δεν αναφέρεται.
0: Τριαντάφυλλε, χωρίς να χάσεις τον ορμό σου, περιμένεις λίγο?
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Σωτήρη από την Αυστρία, σε ακούω.
2: Καλημέρα Μάνο Τσελιμίδη.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλημέρα στην Ελλάδα.
0: Συγχαρητήρια
2: την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι η τέταρτη φορά που παίρνω, είναι από αυτούς τους σιωπηλούς που τους αποκαλείς.
0: Ναι.
2: Αλλά σε ακούω συστηματικά.
0: Να είσαι καλά.
2: Σπάνια κάνω παρεμβάσεις όπως καταλαβαίνεις.
0: Mm.
2: Σήμερα όμως ήθελα να παρέμβω. Το θέμα είναι εκπληκτικό, συνέστημα, λογική. Διαφωνώ με κάποιους από τους συνακροατές.
0: Mm-hmm.
2: Όσον αφορά για τον Μέγα Αλέξανδρο, το τι έχει προσφέρει και το τι έχει κάνει, ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι μετά από αυτόν και κατά την ελληνιστική περίοδο, μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον εγώ που ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό τα τελευταία 10 χρόνια, όταν τους μιλάω στα ελληνικά με καταλαβαίνουν. Αυτό από μόνο του, τουλάχιστον το θεωρώ πολύ λογικό για το τι έχει προσφέρει ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Πώς το εξηγείς ότι...
2: Όσον αφορά πάλι του Μέγα Αλέξανδρο...
0: Συγγνώμη, πώς το εξηγείς ότι...
2: τον παρομοιάσανε με τον...
0: Δεν με ακούς, δεν με ακούς,
2: Μπλερ.
0: Έλα να σου πω, με ακούς.
2: Προηγούμενες 2-3 δεκαετίες.
0: Σωτήρη. Σωτήρη μου, με ακούς.
2: Βάλε. Το Μεγάλο Αλέξανδρο ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν πάρα πολύ λογικό.
0: Έχει κάτι το τηλέφωνο σου?
2: Από την Ιρλανδία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Καλό Πάσχα.
2: Συνέστημα και λογική. Το δικό μου το επάγγελμα, στο δικό μου το επάγγελμα τουλάχιστον, δεν. Με ακούς?
0: Εγώ Μάνα. Σε ακούω, εσύ δεν με ακούς. Σωτήρη.
2: Μάνο, με ακούς?
0: Ναι ρε αγόρι μου, σε ακούω, εσύ δεν με ακούς. Καλά, κλείστον. Σταυρουλά, ξαναπάρτουνα και πες το ότι δεν ακούει. Του μιλάω και δεν ακούει. Έλα, τριαντάφυλλε, συγγνώμη.
1: Θα είχε πρόβλημα η γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Συμβαίνει και σε μένα κανένα.
0: Έχει αυστριακά προβλήματα η γραμμή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, είναι ένα σκοτεινό σημείο στον Πλάτωνα αυτό που το λέει ο Λεαντίνης, ότι οι ποιητές και ήθελε μόνο ορισμένους έξω από την πολιτεία του για κάποιο λόγο. Προβλημάτισε πολλούς, αλλά θα πάω στο συνέστημα και λογική. Συμφωνώ πιο πολύ με τον προηγούμενο ακροατή. Όχι τόσο για τον Μέγα Αλέξανδρο, για αυτό που έλεγε ότι. Ας με τώρα λογική και συνέστημα. Είχα μια δουλειά πριν και άκουγα που λέγατε με τον κύριο Βασίλη. Αυτοί που τιμωρούνται πρέπει να. Και ξέρεις τι μου είστε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό.
0: Τι.
1: μια απόφαση με λογική και συνέστημα. Αυτοί που τιμωρούνται θα πρέπει να τους δώσετε σε μένα 5 που και πέρυσι είσαι ένα κτηνοτρόφο αγρότη και να τους αναλάβω για 10 χρόνια. Και να βγάλω και τα σπασμένα. Λογικό, γιατί εγώ αυτά τα πέρασα 7-8 χρόνια, 10. Λογικό δηλαδή, δεν είναι κάτι ότι θα σε τιμωρήσω σε ένα εκτρά. Και συνέστημα, γιατί όταν θα πέσουν σε καναριάκι μέχρι τα γόνατα και θα χτυπήσει μείον 10 η θερμοκρασία και θα παγώσουν τα φόρμες, ή όταν δεν θα παίρνουν προς το φορτηγάκι και θα είσαι μέσα στην εγκατάσταση και θα λες τώρα παιδιά τρέξτε γύρω γύρω γιατί θα παγώσετε. Και θα ήθελα να τους ρωτήσω έτσι, πώς αισθάνεστε τώρα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή λογικό, γιατί δεν είναι κάτι, τα έχω περάσει εγώ αυτά. Και στα συνέστημα σου, πώς αισθάνεσαι τώρα που έχουν, τα πόδια σου έχουν γίνει έτσι? Αισθάνεσαι ωραία όταν τα έπαιρνες? Εγώ δηλαδή που καθόμουν εδώ και εσύ, κατάλαβα να σου πω.
0: Ναι.
1: Και λογικό και συνέστημα. Δώσε τους σε κάποιους κτηνοτρόφους εκεί να δεις για 10 χρόνια και θα βγάλουν και τα σπασμένα. Λοιπόν, τώρα λογική και συνέστημα. Λοιπόν, συμφωνώ με τον ακροατή πριν από Ολλανδία σε αυτό το θέμα. Πρέπει να δένει τη λογική με το συνέστημα. Εχθές που μιλούσατε για αυτοκριτική, είναι ωραίο αυτό που έλεγαν οι Πυθαγόροι. Κάθε βράδυ κάνε 10 λεπτά μια ανασκόπηση. Το γνωρίζεις αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τη ημέρα και δες. Φτάσουμε σε 7-8 λεπτά τι συνέβη τη μέρα, πότε αντέδρασες, πότε θύμωσες, αλλά θα εξετάσεις τρεις, λέει. Πρώτα θα εξετάσεις με τη λογική, τι έγινε τώρα, τι έπρεπε να κάνω, έπρεπε να θυμώσω, μήπως δεν. Μετά θα το εξετάσεις με το θυμικό, θα πεις ήταν θυμική μου η αντίδραση ή ήταν επιθυμητική. Το εξετάσεις τρεις, τα γρήγορα σε ένα τεταρτάκι και προσπάθεις να βγάλεις ένα συμπέρασμα αυτοκριτική κάθε μέρα. Αλλά όχι μόνο με τη λογική. Θέλει και το συνέστημα, δηλαδή. Ας πάμε σε ταινίες που έλεγε ο ακροατής πριν, το The Brave One, που έλεγε, ας πάμε στο Matrix το 1.
0: Ναι, ναι.
1: Που λέει τον Νίο, που πάει ο Νίο στην πρόφη και τη ρωτάει, είμαι ο chosen one, είμαι ο εκλεκτός. Του λέει, δεν ξέρω, λέει, θα δείξει. Πώς θα είναι, λέει, πώς θα το καταλάβω, βάσει λογικής. Τότε σου κλείνει τα μάτια, του λέει, πώς είναι όταν είσαι ερωτευμένος, που λέει, που ζαρπάζει για ρόλα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εκείνη τη στιγμή έτσι θα είναι, λέει, αυτό το πράγμα θα νιώσει, του λέει. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις μέσω λογικής. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Εκεί λέει που θα σε τσιτώσει καλά, τότε θα το καταλάβεις. Δηλαδή πρέπει να πέσει και το συνέστημα. Ή έναν, το είχα πει πιο πάλι αυτό, ένας που κάνει πειράματα ας πούμε, για το χρόνο τώρα, ένας επιστήμονας στο εξωτερικό, κλαντικά και τέτοιες. Του λέει ένας, γιατί ασχολήθηκες με αυτό? Λέει, σκοτώθηκε ο πατέρας μου, λέει, μικρός, λέει, άκου τώρα να το λέει πάνω στη συνέντευξη. Και θέλω να ανακαλύψω τη μηχανή του χρόνου, λέει, να του στείλω ένα μήνυμα, λέει, όχι εκείνη τη μέρα να μην πάει στη δουλειά, να κάτσει σπίτι, λέει. Και λέει, από αυτό κινείσαι. Ναι, από αυτό κινούμε, λέει. Και έχει γίνει από τους καλύτερους επιστήμονες στην κβαντική. Ναι. Βέβαια θα πεις, όπως λες και εσύ, άμα σε επηρεάσει πολύ το συνέστημα, χάνεις και τη λογική, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Βασικά για μένα, Μάνο, είναι η ισορροπία που του Δία, τώρα πάμε σε πολύ περίεργα, του Δία και της Ήρας. Αυτό πιστεύω έτσι όπως μου λένε είναι. Ο Δίας είναι ο καθαρός νους, η καθαρή ιδέα και ζευγάρι του είναι η Ήρα. Η Ήρα πάντα είναι ζηλιάρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μαλώνει το κυνηγά, το κάνει. Ενώ ο Δίας σαν καθαρός νους κοιτάει άλλα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι όταν θα μπορέσουν αυτές οι δύο, ας το πούμε, συχνότητες να συμφιλειωθούν. Ή όπως και με την... Έχουμε άτομα από εδώ που ξέρουν από Νίτσε και τη γέννηση της τραγουδίας που λέμε φόβο και έλεο. Ή η γέννηση της τραγουδίας, λέει ο Νίτσε, ξεκινάει από τη συμφιλίωση, αν δεν κάνω λάθος βέβαια, Απόλλωνα και Διόνυσου. Ο Απόλλωνας, ο θεός της μουσικής, της ιατρικής, της σημαντικής, της τάξης που αείγει ο μετρή. Και ποιος είναι ο αδερφός του? Ο Διόνυσος, ένας θεός της αταξίας, μιλήχιος αλλά και αγριώνιος. Δηλαδή, και καταλήγουν. Μόλις συμφιλιώνονται αυτοί οι δύο, πότε αναλαβαίνει ο ένας? Είναι συμβολικά αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω, Μάνο μου, ότι όλα αυτά, όπως έλεγε ο κύριος Αντωνάκος προχτές, που έλεγε, όταν λέμε Ερμής, που έλεγαν οι κλέφτες οι Σπαρτιάτες, Σύρμα, Σέρμα, Σέρμα, Έρμες. Έβαζαν το Σι, ήταν τα Σι, κατάλαβες?
0: Ναι, ναι.
1: Και λες, τι είχαν θεό των κλεφτών, τον Ερμή. Είχαμε ο Δίας, τι είναι προσωπεύει, η Ήρα, ο Αΐρ, που έχει και τον Άρη, ξέρω εγώ, το θυμικό της ψυχής. Αυτά όλα είναι οι καταστάσεις της ψυχής, πιστεύω εγώ, ας πούμε, πως τα συμβόλαια είναι δική μας η αρχή, και η συμφιλίωση έρχεται όταν συμφωνούν αυτά τα δύο. Μαζί με τη λογική, να μπορέσει να ισορροπήσει και το συνέστημα. Και πιο πολύ, εμείς είμαστε στο συνέστημα, πιστεύω, για την ερώτηση που κάνεις. Δηλαδή, πώς λειτουργεί ο Έλληνας σήμερα, είχε ένας κοινωνιολόγος, κύριος Πατέλης λέγεται, στην εκπομπή και λέει δυστυχώς λέει, φέραν την Ελλάδα σε ένα
3: δύσκολο... Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Και έχει καταντήσει ο Έλληνας, λέει, αφού καταλάβει, βλέπουμε το αδιέξοδο, είμαστε για τόσα χρόνια χρεωμένοι, αυτό που με λυπεί, λέει ο κύριος Πατέλης, λέει ότι ψάχνει Έλληνας να βρει λύσεις μη εφικτές από εδώ και πέρα. Αυτό το που κατάφερε λέει είναι μεγάλο πλήγμα. Δηλαδή, όπως θα πάμε και εμείς θα χτυπάμε τα ταούλια και θα χορεύουμε, ή ζητάνε λύσεις μη εφικτές, αυτό δεν συμβαδίζει με το πνεύμα του Έλληνα. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και αυτό λέει ο Πατέλης, με στεναχωρεί πολύ. Ένας Έλληνας σήμερα και να ψάχνει λύσεις μη εφικτές. Που έπρεπε, που είμαστε της λογικής, μαζί με το συνέστημα να βρούμε μια λύση εφικτή. Αυτό λέει είναι μεγάλο πλήγμα. Ή όπως ο Πλιάτσικας που έλεγε, μια συνέντευξη που είχε πριν μερικές μέρες. Και λέει ο Πλέτσικας, λέει, ο θεατής, ας πούμε, λέει, ο θεατής λατρεύει το ίδελμά του, αλλά πιο πολύ λατρεύει, λέει, τις ατέλειές του, τις υπερβολές του, έτσι δεν είναι. Το έπιασε πολύ καλά εκείνη τη στιγμή ο Πλέτσικας, λέει, γιατί, λέει, γιατί, και αυτό το λέει ο Νίτσε, λέει, δυστυχώς, σαν άτομα, λέει, εντυπωσιαζόμαστε πιο πολύ από τις ατέλειες κάποιου, τις υπερβολές του, τις αδυναμίες του δηλαδή, και όχι από τις ωραίες σκέψεις που θα έχει. Γιατί οι πρώτες είναι εντυπωσιακές χειρονομίες που μπορούμε να τις κάνουμε κι εμείς και να πούμε είμαστε κι εμείς σαν κι αυτόν. Ενώ οι δεύτερες, οι ωραίες σκέψεις, οι καλοζυγισμένες σκέψεις όπως του κυρίου Περού, αυτές θέλουν σκέψη και ανάλυση. Και βαριόμαστε να το κάνουμε. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Αυτά, φίλε Μάνο.
0: Όλα καλά.
1: Καλά. Δεν...
0: Εννοώ στην περιοχή.
1: Καλά είναι. Λίγο ζέστα μας έπιασε. Αλλά παλεύεται ακόμα λίγο εργοτήσεων.
0: Ναι.
1: Παλεύει. Πάντως είναι εσύ τη αρχή, η ζέστα εδώ πέρα. Η μέρα είναι πάντα πιο ζεστή.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τα μέρη που θα πάμε τους πικεμπέδες και έχει βροσιά ακόμα.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Αγαπητέ φίλε Σωτήρη από την Αυστρία, αν εξακολουθείς να ακούς, νωρίτερα εγώ σε άκουγα, εσύ δεν με άκουγες. Κάτι είχε γίνει με το τηλέφωνό σου. Σε ξαναπήρε η Σταυρούλα, αναγκαστικά την κλείσαμε τη γραμμή, γιατί με ρώταγε συνέχεια αν σε ακούω, εξαιτίας του ότι δεν με άκουγες εσύ. Οπότε αν θέλεις ξαναπάρτινα, γιατί πάλι λέει η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη. Αλλά πάρε στη διάρκεια του επόμενου τραγουδιού, ώστε να μην περιμένεις τη γραμμή. Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε όλοι?
0: Είμαστε καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα δανειστώ το από τον κύριο Μωρή και τον αγαπητό. Η λογική προστατεύει το συναίσθημα και όχι μόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να διαχωρίσει το συναίσθημα από τη λογική. Επίσης, μια εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί με συναίσθημα συνέχεια, γιατί θα φελιρίσει. Και υπάρχουν βέβαια κάποιες επιμέρους περιπτώσεις που λειτουργεί το συναίσθημα έτσι απέναντι στο προσωπικό του. Λοιπόν, τώρα, εάν όλες οι πράξεις μας ήταν παρορμητικές, τότε θα πηγαίναμε χαμένοι. Βέβαια, δεν θα πω ότι ζούμε πάντοτε σύμφωνα με τη λογική, ιδιαίτερα μάλλον όταν είμαστε νέοι και κάνουμε τα όνειρά μας, βάζουμε τους στόχους μας, όταν είμαστε ερωτευμένοι και ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία. Βέβαια στην εφηβική ηλικία δεν επικρατεί και τόσο η λογική, αλλά μαθαίνουμε σιγά σιγά από τότε. Τώρα όταν μεγαλώνουμε αρχίζουν τα ζόρια μας. Εκεί αν δεν βάλουμε τη λογική μας και το μυαλό μας να δουλέψει, εάν δεν κάνουμε κάποια πλάνα, δεν γίνεται. Ακόμα και σαν πολίτες που είμαστε, και χρειάζεται η λογική, το πώς συμπεριφερόμαστε και απέναντι στους συμπολίτες μας και απέναντι στο κράτος γενικώς. Τώρα το να λειτουργούμε παρορμητικά, λειτουργούμε γρήγορα και πέφτουμε και σε πολλά λάθη. Και κάπου ενώ η λογική έχει διάρκεια, πάντοτε έχει διάρκεια, πρέπει να το σκεφτούμε και να το ξανασκεφτόμαστε συχνά κάτι που παίρνουμε απόφαση να κάνουμε. Mm-hmm. Τώρα στα σοβαρά θέματα, με τη λογική μαζί εγώ θα βάλω δίπλα-δίπλα και την υπομονή. Νομίζω ότι πάνε παρέα. Εκεί δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω και να διορθώσεις κάτι εάν δεν έχεις τη λογική σου και την υπομονή σου σε μια απόφαση σοβαρή που θα πάρεις. Και πιστεύω επίσης ότι ο υπομονετικός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος σιωπηλός. Δεν κάνει πολύ θόρυβο. Εκτός κάποια στιγμή αν εξαντληθεί τελείως η υπομονή του. Ο παρορμητικός είναι θορυβώδης άνθρωπος. Δηλαδή παίρνει απόφαση, θέλω κάτι, το θέλω τώρα, χωρίς να το σκεφτεί, ούτε να σκεφτεί τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η απόφαση που θα έχει πάρει. Τώρα, μαζί με την υπομονή, συνήθως έχουν οι άνθρωποι και που πάει παρέα με τη λογική, έχουν οι άνθρωποι που στους οποίους δεν υπάρχει μια ασφάλεια, ένα δείχτης ασφαλείας και μαθαίνει από μικρός να σκέφτεται λογικά. Γιατί εδώ είναι, τίθεται και το θέμα της επιβίωσης, γιατί δεν έχει και περιθώρια λάθος. Αυτά μάνο μου.
0: Μάλιστα. Λέει η Χαρά από τη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει λογική σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν την έχω συναντήσει ποτέ.
1: Εγώ δεν θέλω να βάλω όλους τους ανθρώπους σε ένα τσουβάλι, γιατί εάν πάρω μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας, θα δούμε και τους παράλογους, αλλά θα δούμε και λογικά πράγματα και ωραία. Θα δούμε και κάτι ωραίο. Και εγώ θα σταθώ σε αυτό το ωραίο που θα δω, γιατί επειδή έχουν πέσει πολύ πολλά άσχημα, θα σταθώ στο ωραίο. Mm. Και στο λογικό, να το πω έτσι, ας πούμε. Γιατί αν τα πάρουμε όλα έτσι, τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι, δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα γίνει κάτι. Ήθελα να αναφέρω ένα γεγονός, Μάνο μου, που συνέβη προχθές. Συζητούσαμε μια κοπέλα που έδινε ο γιος της πανελλήνιες και βγήκε μια βόλτα στο χαλάντρι και τον σταματήσαν 2-3 νεαρά και τον ληστέψανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ό,τι έχεις πάνω σου, κινητό και αυτά, δώστα μας. Και υπόψη το αγόρι ήταν 17 χρονών και τα άλλα ήταν μικρότερα. Επειδή ήταν κοντά όλο αυτό τον τρέξαν τον αδερφός της κοπέλας, τον έπιασαν τον ένα νεαρό και λέει το τηλέφωνο της μητέρας σου να την πάρουμε να έρθει εδώ και να φωνάξεις και τους άλλους να μας γυρίσουν πίσω τα πράγματα, τους φίλους. Όχι, λέει, δεν τους προδίδω εγώ τους φίλους, τέλος πάντων να μην τα πολυλογώ, πήραν το 100 τηλέφωνο και πήγαν στο τμήμα. Για να μην το μακρηγορήσω το θέμα,
0: ναι,
1: τηλεφωνήσαν στη μητέρα του, 14χρονος ήταν παρακαλώ ένας εκ των νεαρών,
0: ναι,
1: έκανε μία ώρα να έρθει στο τμήμα και ήρθε με το δικηγόρο της και με το που εμφανίζεται στην πόρτα του τμήματος λέει μη μιλήσει κανείς, εμένα ο γιος μου είναι πρωταρχητής στο σκάκι και πέστε μου ό,τι είναι να το πληρώσω. Και πετάγεται και η κοπέλα που είχε το αγόρι εκεί το ληστευμένο και λέει δεν είναι πρωταρχητής στο σκάκι, είναι κλέφτης.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Και δηλαδή,
0: κανονικά, σε μια πολιτισμένη κοινωνία,
1: ναι,
0: έπρεπε να τις πάρουν το παιδί και να το πάνε σε ένα άσυλο μέχρι, ναι, να στανιάρει.
1: Το
0: και
1: θέμα
0: να μην το ξαναδεί ποτέ.
1: Ναι, δηλαδή έχω γίνει εξωφρενόμενο. Ναι. Και λέει και το άλλο, τώρα το θυμήθηκα, πείτε μου τι είναι να πληρώσω να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πλέον έχει ξεφύγει το θέμα. Δηλαδή, μπροστά στο παιδί σου να λες ότι είναι να το πληρώσω αντί να το πλακώσεις.
0: Μα είναι ηλίθιες.
1: Βέβαια, το να το πλακώσει τώρα είναι
0: εκ των υστέρων. Δεν είναι κακή ιδέα να το πλακώσει πάντως.
1: Έπρεπε να τον έχει ήδη πλακώσει.
0: Ναι, όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.
1: Αργά, γιατί είναι 13-14 χρονών αγόρι.
0: Μπορεί να του ρίξει ξύλο για 14 χρόνια.
1: Πείτε μου ότι είναι να πληρώσω να τελειώνουμε γιατί είναι πρωταθλητής.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πρωταθλητής στην κλοπή.
1: Ναι, πρωταθλητής στην κλοπή.
0: Τους βρήκανε τους άλλους δύο.
1: Τον έναν τον βρήκανε, τον φέρανε εκεί. Ο τρίτος παρακαλώ ήταν Πακιστανός και δεν τολμούσε κανείς εκ των δύο να τον προδώσει. Και μάλιστα λέγανε την εξής λέξη. Δεν είμαστε φλόροι να προδώσουμε το φίλο μας, ας πούμε.
0: Το Πακιστάν.
1: Το Πακιστάν,
0: ναι. Ναι.
1: Φοβόντουσαν προφανώς.
0: Φοβόντουσαν
1: αφού προφανώς.
0: Αφού ανοίγει την πόρτα της η Ελλάδα και κάθε καρυδιάς, ναι, καρύτη το βάζει μέσα και του δίνει και επιδόματα, στα,
1: ναι,
0: μούτρα,
1: ναι,
0: της.
1: Βεβαίως,
0: στα μούτρα της.
1: Και επιδόματα, και επιδόματα που ισοδυναμούν με ένα χαμηλό μισθό δικό μας.
0: Όχι, πάντως είναι πολύ μεγαλύτερα από τη συντάξη των ηλικιωμένων.
1: Των ηλικιωμένων και έπειτα μην ξεχνάμε, Μάνο μου, ότι έχουν και περίθαλψη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Σε όλη την κοινωνία καλύτερα, ναι, να έχουν περίθαλψη.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το γεγονός το γεροθέτω στο
0: απλά
1: μυαλό μου.
0: Απλά αν έβγαζαν μία ανακοίνωση και έλεγε ότι τα επιδόματα κομμένα, όποιος έρχεται στην Ελλάδα θα, ναι, σκάβει στα χωράφια. Δεν
1: να
0: θα παίρνει κανένα. Θα σκάβει στα χωράφια.
1: Ναι.
0: Όχι μια οποιαδήποτε δουλειά. Μια σκληρή δουλειά.
1: Ναι.
0: Θα σκάβει στα χωράφια. Χειμώνα, καλοκαίρι. Ήλιος, κρύο.
1: Εντύπωση ότι αυτοί που έρχονται έχουν κάποια κινητά. Πολύ εξελιγμένα βέβαια, θα το βλέπεις από μακριά. Μου φαίνονται ότι έχουν
0: κινητά. Φαίνονται.
1: Ναι, δεν το κατέχω το θέμα.
0: Η παντόφλα, αλλά Η παντόφλα κινητό και το iPhone φαίνονται.
1: Ναι, λοιπόν, μου φαίνονται ότι για την κατάσταση που βρίσκεσαι να έχεις ένα τέτοιο κινητό, το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα, ας πούμε. Αυτά, μάνο μου.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Φωτεινή μου.
1: Καλημέρα, για χαρά σας. Γεια, γεια.

0: Η επιμονή κερδίζει πάντα. Ο Σωτήρης που χάθηκε η γραμμή νωρίτερα, ο Σωτήρης από την Αυστρία, είναι στη γραμμή πάλι και ελπίζω τώρα να με ακούει. Σωτήρη.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Έλα, ναι, καλώς ναι,
1: σε ακούω τώρα.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ναι, πραγματικά είχε χαθεί η επικοινωνία. Ναι. Τουλάχιστον εγώ δεν σε άκουγα καθόλου.
0: Εγώ σε άκουγα όπως τώρα.
1: Το κατάλαβα γιατί μετά βγήκα στο σαλόνι και επειδή είναι μέσω το ίντερνετ ακούω την εκπομπή, άκουγα τον εαυτό μου που μιλούσε. και, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Ε, βέβαια.
1: Απρόοπτα, αλλά είναι και αυτά μέσα στο
0: πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είχα μείνει, πιστεύω, εκεί που δεν μπορούσα να σε ακούσω πλέον, ήταν αν είχες ρωτήσει, μου είπε η γυναίκα μου, γιατί το λες αυτό, ότι μιλάνε ελληνικά κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή είπες ότι μιλάς ελληνικά και σε καταλαβαίνουν.
1: Ναι, και με καταλαβαίνουν, εννοεί. Είναι, η ελληνική γλώσσα είναι πλέον, είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, αυτό δεν είναι, δεν χωρά καμία αμφιβολία.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Το βλέπω και ακόμα και στο επάγγελμά μου. Τυχαίνει να είμαι και γιατρός, γι' αυτό και έχω παρέμβει σήμερα.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή στην αρχή που είχα έρθει εδώ πέρα, έχουμε ξαναμίλησει. Και
0: ναι,
1: πριν ένα χρόνο είχαμε μιλήσει, αν θυμάσαι. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πάντως είχαμε
0: μιλήσει. Θυμάμαι, Σωτήρης από Αυστρία. Α, θυμάμαι.
1: Σωστά.
0: Έχω ωραία. Καλή μνήμη ακόμα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Και το βλέπω και πριν 10 χρόνια που είχα έρθει εδώ στην Αυστρία και με την γλώσσα ήταν αρκετά δύσκολα. Μέσα στο επάγγελμα της γιατρικής δεν αντιμετώπισα καμία δυσκολία όσον αφορά την επικοινωνία με τους συναδέλφους εδώ, τους τοπικούς συναδέλφους.
0: Έτσι κι αλλιώς όλοι οι ιατρικοί όροι είναι ελληνικοί βασικά.
1: Το 50%, το άλλο 50% είναι λατινική. Οπότε αυτά συμβαδίζουν. Άρα αυτή είναι μια κληρονομιά που έχει αφήσει ο Μέγας Αλέξανδρος και η απόγονή του κατά την ελληνιστική περίοδο και αυτό δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Δεν μπορώ να τους συγκρίνω. Αυτή η σύγκριση δηλαδή τώρα με τους, αυτούς τους σημερινούς τυχοδιώκτες της πολιτικής...
0: Τα ρεμάλια αυτά, ναι.
1: Εντάξει, εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο φιλοδοξιακός. Εσύ έχεις το θάρρος και, το λες πραγματικά έτσι όπως είναι στην ουσία. Δεν έχει καμία σχέση. Ήταν άλλο όραμα ήταν εκείνη την περίοδο, αλλά άλλους στόχους έχουν αυτή τη σημερινή εποχή. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εννοείται. Άμα κάτσεις και το αναλύσεις, ο στόχος τους είναι να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Αλλά όταν θα την καταστρέψουν, τι θα έχουν να κυβερνάνε?
1: Θα προσπαθούν να καταστρέψουν τις κάλτσες τους. Ό,τι βρουν. Ο ένας τον άλλον στην ουσία. Yeah. Και στο τέλος θα μείνουν μόνοι τους και θα ξυπνήσουν μια ωραία πρωία και θα πούνε τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε. Αυτό τώρα όσον αφορά το συνέστημα και τη λογική, είναι εκπληκτικό το θέμα. Γιατί που θέτει σήμερα μάλλον είναι πάρα πολύ καλό το θέμα. Όσον αφορά τώρα πάνω στη γιατρική τώρα θα αναφερθώ.
0: Θα μου πεις την ειδικότητά σου, να μου τη θυμίσεις.
1: Ναι, γυναικολόγος νευτήρας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χωράει στο δικό μου το επάγγελμα και πιστεύω και σε άλλα επαγγελματά, ειδικά στο δικό μου το επάγγελμα, δεν υπάρχει χώρος για συναίσθημα.
0: Ναι, μα αυτό πίστευα κι εγώ.
1: Και είναι το λογικό, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή που έχω μια εκτακτή κατάσταση, ένα επίγον περιστατικό, στο οποίο πρέπει να πάρω άμεσα τις αποφάσεις μου για να εφαρμόσω όλα αυτά που έχω μάθει, όλα αυτά που έχω διδαχθεί εκείνης μέσα σε... Μιλάμε για αποφάσεις δευτερολέπτων, έτσι, γιατί είναι...
0: Ζήτημα είναι ζωής και θανάτου, βέβαια.
1: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν χωράει, δεν υπάρχει...
0: Γι' αυτό πρόκληση. Και από ό,τι έχω δει και σε ταινίες, όταν ο γιατρός καλείται σε ένα επίγον περιστατικό και διαπιστώσει ότι αυτός που πρέπει να χειρουργήσει είναι συγγενικό του πρόσωπο, δεν το κάνει.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Γιατί εάν αφήσεις το συναίσθημα να υπερτερήσει της λογικής, είσαι χαμένος.
0: Βέβαια.
1: Είσαι χαμένος. Και όταν είναι συγγενικό σου το πρόσωπο, τότε χαλάει η ισορροπία βασικά.
0: Αυτό.
1: Οι πιθανότητες να κυριαρχήσει το συναίσθημα είναι...
0: Και να διαγράψει λογικά πράγματα που ακριβώς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις για την ιατρία.
1: Τυφλώνεσαι. Ναι. Τυφλώνεσαι. Δεν βλέπεις σωστά.
0: Σωστό.
1: Δεν βλέπεις ορθά.
0: Σωστό.
1: Και το ένα λάθος θα φέρει το επόμενο και θα μπει σε ένα φαύλο κύκλο, μια αλυσιδωτή αντίδραση και θα επακολουθεί το μοιραίο, έτσι. Είτε θα είναι κάτι απλό, έτσι, ένα ιατρικό λάθος, ας πούμε, ή θα είναι ακόμα να απειληθεί και η ζωή του ασθενούς ή της ασθενούς. Για μένα δεν υπάρχει, είναι λογική καθαρά. Ναι. Λογική, ψυχρά, όμορφα, ορθά, ωραία. Δεν είναι. Άλλο να είσαι ένας τραγουδιοποιός, ένας στιχουργός, εκεί όπου θα βάλεις το συνέστημα, αλλά και πάλι θα το κρατήσεις ισορροπία.
0: Και πάλι η λογική είναι, και εδώ παίζει ρόλο, γιατί πρέπει να έχει ομοιοκαταληξία, μετρική, πρέπει να ακολουθεί το ρυθμό, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά είναι τεχνική και τέχνη μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο συνέστημα, είναι και λογική. Και βέβαια από το συνέστημα ξεκινάει, αλλά συνυπάρχουν.
1: Αλλά εκεί που θα καταλήξει και αυτό που θα δημιουργηθεί μέσω και της λογικής.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είμαστε λογικοί. Εγώ θα αναφερθώ στο πρόσφατο συμβάν με τα δύο κορίτσια, που εδώ είναι ένα τρανό παράδειγμα για το τι συνέβη με αυτά τα παιδιά, που πραγματικά συγκλώνει σε όλο το Πανελλήνιο και όχι μόνο, και στο εξωτερικό εμείς που είμαστε.
0: Αυτά που αυτοκτόνησαν, μάλιστα, τα δύο κορίτσια.
1: Ακριβώς. Εδώ θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ας αφήσουμε και το Μέγα Αλέξανδρο, ας αφήσουμε και τη γιατρική, ας αφήσουμε τα πάντα όλα. Εδώ μιλάμε για δύο νέα κορίτσια, δύο πανέμορφα κορίτσια, που όλο το μέλλον ήταν μπροστά τους. Τι έγινε? Δεν βρήκανε τη χείρα βοηθείας, που λέω εγώ, την επικοινωνία, γιατί δυστυχώς αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Πρέπει να έχεις κάνει μια εκπομπή για την επικοινωνία πριν ένα μήνα, νομίζω, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Και δηλαδή, όπως βλέπεις, όλα τα θέματα που θέτεις, όλα είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, είναι το ένα, δεν είναι με το άλλο. Είναι μια συνέχεια.

0: καθυστερήσει το συνέστημα. Εάν σκεφτόντουσαν, αν είχαν σκεφτεί λογικά, δεν θα είχαν κάνει αυτή την πράξη. Και αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάω κάθε μέρα με το γιο μου, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα κορίτσια. Είναι πάρα πολλοί νέοι, είναι πάρα πολλοί νέοι μαθητές. Ακόμα και με το γιο μου κάθε μέρα, όταν έχει ένα πρόβλημα, του λέω, έλα κάτσε εδώ μαζί μου στο τραπέζι. Σκέψου, από τη μια μεριά έχεις το συνέστημα και την άλλη λογική. Τι θα συμβεί άμα δεν θα πάρεις ένα καλό βαθμό? Δηλαδή άμα πάρεις, εδώ στην Αυστρία ας πούμε το άριστο είναι ο άσος και το χειρότερο είναι, η χειρότερη βαθμολογία είναι το πεντάρι. Τι θα συμβεί άμα πάρεις ένα πεντάρι? Σκέψου λογικά, ας το συνέστημα, σκέψου λογικά, τι θα σου συμβεί εσένα? Τι θα γίνει, με ακούς Μάνο τώρα?
1: Απολύτως, ναι.
0: Ωραία, εντάξει, να μην είχα την κοινωνία. Τι θα σου συμβεί? Θα τραυματιστείς, του λέω. Δεν θα έχεις να φας. Δεν θα έχεις να φορέσεις ρούχα. Τι θα συμβεί, τι θα σου συμβεί εσένα? Τι μπορεί να σου συμβεί? Σκέφτεται. Μου λέει δεν μπορεί να μου συμβεί τίποτα. Και θα έχω να φάω, βεβαίως. Και θα έχω να φορέσω τα ρούχα μου. Και θα πάω τις βόλτες μου, ναι. Τι θα σου συμβεί, τίποτα. Τι πρέπει να κάνεις? Θα ξανασηκωθώ, μου λέει. Αυτό θα κάνεις, του λέω. Λογικά. Όμορφα. Εάν αφήσεις το συνέστημα, θα πέσεις από κάτω, θα κλειστείς τον εαυτό σου, θα αρχίσεις να λες δεν είμαι καλός, δεν είμαι αυτό, δεν είμαι το άλλο, δεν είμαι ικανός. Ωραία, και τι θα γίνει, θα ανέβεις και εσύ στον έκτο όροφο από πάνω και θα πηδήξεις. Όμορφα, ωραία. Αυτό είναι. Έτσι. Δεν πρέπει το συνέστημα. Το συνέστημα είναι για συγκεκριμένες καταστάσεις, για χώρους, στους οποίους η λογική δεν τη χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε, να παίρνουμε αποφάσεις, οι οποίες θα προσδιορίζουν το μέλλον μας ή οτιδήποτε άλλο, δεν χωράει το
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Δεν εξαφανίζεται ποτέ, γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε γίνει μια καρδιά έτσι και δεν θα χαθεί ποτέ. Αλλά η λογική, με τη λογική πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο το οποίο σκεφτόμαστε και περάτουμε.
1: Σκέφτομαι βέβαια από την άλλη μεριά ότι εάν τα σχολεία είχαν έναν μόνιμο ψυχολόγο, όχι όπως γίνεται που περνάει μια φορά τη βδομάδα, τι να προλάβει να κάνει, θα είχε αντιληφθεί ο ψυχολόγος αυτά που δεν είπανε τα παιδιά στους γονείς τους.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εδώ στην Αυστρία τουλάχιστον υπάρχει μόνιμος ψυχολόγος
1: στο σχολείο.
0: Υπάρχει μόνιμος ψυχολόγος στο σχολείο, ο οποίος κατά καιρούς περνάει, βλέπει συμπεριφορές, βλέπει κινήσεις και αν κάτι πέσει στην αντίληψή του το οποίο είναι ύποπτο, θα καλέσει το μαθητή ή τη μαθήτρια να συνομιλήσουν, να πούνε διάφορα πράγματα τα οποία απασχολούν το συγκεκριμένο μαθητή και αφού κρίνει ο ίδιος ότι είναι σε ασφάλεια.
1: Κρίσιμη η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Είτε είναι σε ασφάλεια, θα τον αφήσει την ησυχία του. Και αν είναι κάτι το οποίο είναι ύποπτο, τότε θα κινήσει περαιτέρω διαδικασίες, ώστε να βοηθηθεί η μαθήτρια ή ο μαθητής. Είναι και λογικό, έτσι. Να το, δηλαδή. Είναι το απόλυτο λογικό. Τώρα στην Ελλάδα, ναι, υπάρχουν τα θέματα μας τα οποία είναι γνωστά, εντάξει.
1: Τι είναι τρομερό πάντως, ξέρεις, που τόσες δεκαετίες συζητάμε για πράγματα που εάν είχαμε μπει στη διαδικασία θα τα είχαμε διορθώσει ήδη. Αλλά δεν θέλουμε. Μαζί το είπαμε.
0: Το είχαμε πει και πέρσι ακριβώς. Δεν θέλουμε, για κάποιο λόγο δεν θέλουμε. Δεν το θέλουμε, όχι. Πέρσι μάλιστα στη συζήτηση μας που κάναμε είχες αναφέρει το παράδειγμα στην Αυστραλία για τα διπλοπαρκαρίσματα και αυτά και είπες 7 η ώρα, 7 και 1 τακ, έχουν έρθει ειδικές εταιρείες και όποιος είναι ακόμα εκεί παρά τον παίρνουν και τον σηκώνουν.
1: Τώρα αν εμείς οι δύο πάμε στην... Εσύ είσαι γιατρός και εγώ δημοσιογράφος. Να. Τέλος πάντων μεταμεσονύκτιος συνομιλητής θα έλεγα καλύτερα. Λοιπόν, αν πάμε στην Αυστραλία και πάμε σε μια τράπεζα και πούμε θέλουμε να αγοράσουμε 10 γερανούς. Να. Θα μας δώσει τα λεφτά με χαμηλό το κοδάνιο η τράπεζα, επί τόπου.
0: Για να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες, δηλαδή...
0: Ναι. Γιατί και εμείς θα βγάλουμε λεφτά και το κράτος θα εξυπηρετηθεί, βεβαίως, θα κάνει τη δουλειά του. Λογικό.
1: Αλλά η πλάκα είναι ότι δεν τολμάει κανένας να ξεχάσει το καρούλι του εκεί. Διότι θα το πάνε

0: 200 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που το βρήκανε και θα πληρώσεις και τα, θα πληρώσεις και για το παρκάρισμα.
1: Και, ναι.
0: Αυτό. Κάνε μερικά τέτοια εδώ να δεις. Θα τολμήσει καμία κότα να κάνει ό,τι θέλει.
1: Και όπως πηγαίνει, είπαμε, ναι, και ακριβώς, και όπως είπαμε και πέρσι, και θα το κάνουμε και πρωτοσέλιδο. Θα πήξει πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είχαμε πει. Δεν είναι ένα άλλο παράδειγμα. Λογικό, ας πούμε. Τόσα χρόνια, εγώ είμαι τώρα κοντεύω στα 50, έτσι. Τόσα χρόνια βλέπω τα ίδια προβλήματα, δηλαδή το ίδιο πρόβλημα. Θα πάρουμε τα καλώδια της ΔΕΗ. Στον αέρα. Κολώνε, στον αέρα. Εδώ που είμαι όλα έχουν λυθεί. Όλα είναι υπογείως. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε αρκετά έξυπνοι να μπορέσουμε να δω.
0: Μπορεί και να
1: μην
0: είμαστε. Στη Νέα Σμύρνη μου έστειλε ο φίλος μου ο Μινάς μία φωτογραφία από ένα κουτί υψηλής τάσης, ξέρεις που είναι στις γωνίες των δρόμων.
1: Ακάλυπτο.
0: Που ήταν ακάλυπτο, είχε ανοίξει πόρτα.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή άμα πάει ένα μικρό παιδάκι, μια παιδική χαρά είναι εκεί κοντά. Και δει αυτό ανοιχτό και πάει να βάλει τα χέρια του να δει και χάσει τη ζωή του κουφιά η ώρα.
1: Το λογικό είναι γίνει να χάσει τη ζωή του.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Τι θα γίνει μετά.
1: Τίποτα, θα πάνε, θα το κλείσουν και αυτό είναι. Και κάποιο άλλο θα είναι ανοιχτό, το οποίο ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί. Πότε έγινε, πριν 2 εβδομάδες, έγινε στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Εκεί με στο κανάλι που κάνανε ρευματοκλοπή.
0: Ναι.
1: Και πήγε περνούσε μέσα από το κανάλι ίδρευσης γεμάτο με νερά και τα καλώδια ήταν τελείως γυμνά.
0: Ναι.
1: Και πήγε το παιδί, τα πιάσε,
0: ναι,
1: ηλεκτροπληξία, έπεσε μέσα, πνίγηκε.
0: Ναι.
1: Πάει αυτό. Ναι, ναι, είναι.
0: Αλλά και δεν θα πάθει και τίποτα αυτός που δεν θα βρεθεί. Αυτό που λέμε ένορκη διοικητική εξέταση, εγώ το λέω ΕΔΕΤ. Εδώ δεν υπάρχει τιμωρία.
1: Αυτό.
0: Εδώ δεν έχει τιμωρία, ναι.
1: Ατιμωρησία.
0: Αυτό. Ενώ αν σε χώσουν στην Ψηρού για 10 χρόνια, μόνο και μόνο επειδή είχες αφήσει ανοιχτό το κουτί, έτσι, και σου απαιτήσουν και όλα τα λεφτά που έπαιρνες για να κάνεις μια δουλειά που δεν την έκανες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και να ήταν μόνο αυτό, έτσι. Και να ήταν μόνο αυτό. Τι να πρωτοπιάσεις, τι να πρωτοπείς. Και εν τω μεταξύ είναι τόσο απλά και λογικά τα πράγματα και όμως δεν τα εφαρμόζουν.
0: Όχι, δεν τα εφαρμόζουν.
1: Ναι. Τώρα άκουγα πριν τους συνομιλητές που λέγανε κάποιοι τουλάχιστον όσον αφορά για τις ποινές φυλάκισης. Αυτό είναι μια κοροϊδία. Παίζουν με την νοημοσύνη των ανθρώπων, των θυμάτων θα έλεγα εγώ καλύτερα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να βγαίνουν οι ξένες πρεσβείες και να λένε τι το βγάζετε αυτό να έξω. Mm. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, και πολύ καλά το ανέφερες και εσύ, δηλαδή αυτός καθάρισε 5-10 πόσα άτομα,
0: 17,
1: έκανε 17 ακριβώς, έκανε 25 χρόνια, βγήκε, θα σηκωθούν αυτοί οι 17, θα ξαναπερπατήσουν, δηλαδή, θα ξανασυνομιλήσουν μαζί μας, με τους δικούς τους, όχι, εντάξει, προχθές, ο πιλότος τώρα το διάβασα προχθές, σπουδάζει νομική, μπράβο το, καλά κάνει.
0: Ναι, αυτός που σκότωσε, ναι.
1: Ναι, ναι. Τι,
0: άκου τώρα.
1: Αυτός που
0: να τον πάρουμε και δικηγόρο. Να τον πάρουμε
1: όχι
0: και
1: μόνο.
0: Δικηγόρο.
1: Και σκηνοθέτη μπορούμε να τον πάρουμε και δικηγόρο μπορούμε να τον πάρουμε και.
0: Και σεναριογράφο βέβαια.
1: Οτιδήποτε. Είναι φανταστικός. Ωραία. Αυτός θα βγει κάποια στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα βγει. Είναι 5 χρόνια ήδη μέσα. Δεν θα βγει σε 10.
0: Θα βγει.
1: Ωραίος. Και θα βγει και δικηγόρος.
0: Ναι. Θα ανοίξει και ένα γραφείο στο Σύνταγμα να μαζεύει κόσμο.
1: Αυτό. Και θα πηγαίνουν.
0: Εννοείται. Εδώ παιδί
1: θα
0: μου.
1: Πηγαίνουμε.
0: Στέλνουν, υπάρχουν γυναίκες που σε καταδίκους στέλνουν ερωτικές επιστολές.
1: Έχει συμβεί αυτό. Ναι.
0: Τι έχει συμβεί, βεβαίως έχει συμβεί.
1: Εγώ ξέρω τον περίφημο Παπαχρόνη, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα αυτό είναι συνέστημα, έτσι, δεν είναι λογικό τώρα αυτό. Αυτό είναι συνέστημα, δηλαδή. Αυτό είναι ερωτευμένος, πράγμα, τους χάρη.
0: Τι είναι? Ας πούμε,
1: ερωτευμένες.
0: Ναι, τις καλύτερες.
1: Το συνέστημα. Ναι. Δεν είναι λογικό δηλαδή αυτό. Ενώ ξέρεις ότι έχει φάει 5, 6, 10 γυναίκες, δηλαδή πώς είναι.
0: Θέλει να φάει και αυτή είναι. Δεν πάει να βρει έναν άντρα σε μια άγρια κατάσταση να λύσει το σεξουαλικό της, συγγνώμη δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν. Τι παραλογισμός τελείως. Δεν πάμε καλά. Δεν είμαστε καλά.
0: Δεν είμαστε, όχι, δυστυχώς.
1: Όχι, δεν είμαστε καλά και παντού. Να, και κάτω και πάνω και δεξιά και αριστερά και λοξά και διαγωνίως και...
0: Και καθέτος παντού.
1: Και τα πάντα όλα, δεν. Ενώ αυτή η ζωή είναι τόσο όμορφη και τόσο λογική και ας βάλουμε και το συνέστημα μέσα στη ζωή, το χρειαζόμαστε. Μπορούμε να ζήσουμε όλοι όμορφα, ωραία, αρμονικά, ειρηνικά, αλλά όχι, δεν. Δεν, κάποιοι δεν θέλουν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, έτσι. Δεν θέλουν κάποιοι. Θέλουν να υπάρχει αυτή η ίντρικα. Θέλουν να υπάρχουν αυτή η αναταραχή. Να υπάρχει μια ταξία. Δεν. Εντάξει. Περνάνε τα χρόνια. Μεγαλώνουμε. Εγώ βλέπω πάντα τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί. Όταν πρώτο άρχισα να καταλαβαίνω, ας πούμε. Έτσι, και, να, και που θυμάμαι κιόλας. Δηλαδή εκεί από την. Όταν ήμουν 7-8 χρονών. Έβλεπα τους. Τα ίδια πρόσωπα έβλεπα εκεί, έξω από το ΙΚΑ, εκεί από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και τώρα ακόμα που περάσαν τόσα χρόνια από εκεί, από τότε, 40 και χρόνια, βλέπω πάλι τους ίδιους ανθρώπους με τα ίδια προβλήματα να συζητάνε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο. Τους συνταξιούχους, ανθρώπους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο. Ενώ δηλαδή το θέτω έτσι όπως... Φυσιογνωμικά, έτσι. Δηλαδή, βλέπω τους ίδιους ανθρώπους, τους συνταξιούχους.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αυτούς.
0: Σκαμμένα πρόσωπα.
1: Αυτό. Ναι, είναι οι ίδιοι.
0: Θλιμμένα μάτια. Όπως...
1: Ακριβώς. Ήταν οι ίδιοι, όπως πριν 40 χρόνια, είναι οι ίδιοι και τώρα και δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι.
1: Και δεν νομίζω να αλλάξει. Τουλάχιστον όσο θα ζήσω εγώ, έτσι. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να δω κάτι καλό. Να, πω... να δω μια φορά τους συνταξιούχους να λένε αμάν είμαστε καλά. Να τους δω πως είναι εδώ οι Αυστριακοί παραδείγματος χάρη, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τα ρώτησες καπελάκια τους, βγάζουν τα βίντεο στα αυτοκίνητα έξω, κάθε άνοιξη καλοκαίρι. Τα κρατάνε μέσα, τα κάνουν σέρβις όλο το χειμώνα και τα βγάζουν έξω. Κάτι παλιά Mercedes, ωραία, κάτι Fiat, κάτι έτσι, βίντεο αυτοκίνητα. Και ναι. Κάνουν βολτούλες τους. Πίνουν τα προσέκο τους το πρωί, έτσι, τις σαμπάνιες τους, αυτά. Είναι ντυμένοι πικομπέλο όλοι. Εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, στην Ελλάδα τους συντάξιουχους. Ή τις συνταξιούχες, ας πούμε, τόσο ωραία, ας πούμε, τόσο άνετα, να μπορούν να ζήσουν την σύνταξή τους.
0: Τι να ζήσουν.
1: Εγώ βλέπω οι άνθρωποι βοηθάνε τα παιδιά τους και αυτό είναι το τραγικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το μη λογικό. Το μη λογικό, έτσι, για να το θέσουμε, και το παράλογο.
0: Μα μην ξεχνάς, αγαπητέ μου φίλε, ότι, πώς να πω, όταν έγιναν οι περικοπές οι μεγάλες, πήγανε και μαζέψανε από τα γυροκομεία τους γονείς τους για να μπορούν να τους τρώνε τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Ενώ μέχρι πριν ήταν στα γυροκομεία οι άνθρωποι. Και σου λέει πάνε φέρ' τον εδώ να παίρνουμε τα 4 εκατοστάρια αυτού νου, τα 5.
1: Ναι,
0: και να λέει και η γειτονιά ότι είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Αυτό είναι και και πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό θα έλεγα. Να λέει και η γειτονιά.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει και θα λένε και οι άλλοι.
0: Πώς δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Αφού τέτοιοι είμαστε.
1: Δυστυχώς. Αλλά δεν ήταν έτσι ο Έλληνας. Δεν ήταν έτσι ο Έλληνας.
0: Όχι, αλλά...
1: Τα τελευταία 600 χρόνια να πιστεύω ότι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έχεις μια ωραία. Ναι, πες μου.
0: Όχι, εσύ πες μου.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν 2 μήνες είχαμε πάλι μια συζήτηση, όχι εμείς, εσύ είχες βάλει το θέμα και γιατί συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα και πώς ήταν πριν και τα δηλαδή δεν είχε αλλάξει κάτι. Δηλαδή και πριν 600 χρόνια τι συνέβαινε, είχαμε τους κοτσαμπάσιντες, είχαμε τους προγόντες, είχαμε όλους αυτούς. Απλώς τώρα είναι ήδη πάλι, απλώς με διαφορετικό κόνσεπτ, με διαφορετική ηθή. Με διαφορετικό χρώμα, με διαφορετικό. Το ίδιο σύστημα είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Εάν υπάρχει ελληνικό βιβλιοπωλείο στην Αυστρία, εκεί που μένεις, στην πόλη που μένεις.
1: Αν δεν υπάρχει, θα το παραγγείλω κιόλας. Πες μου.
0: Ωραία. Του Χαραλαμπίτης λέγεται ο συγγραφέας.
1: Ο συγγραφέας.
0: Ναι. Και το βιβλίο λέγεται «Οι Δοσύλλογοι». Λοιπόν, είναι τρομακτική εμπειρία να το διαβάσεις.
1: Θα το διαβάσω.
0: Τρομακτική εμπειρία, τρομακτική.
1: Μόνο από αυτές τις λέξεις που λες, τρομακτική εμπειρία.
0: Να σου πω ένα πράγμα. Να. Θα καταλάβεις ότι μπροστά σε αυτά που κάνανε οι δοσύλλογοι, οι Γερμανοί δεν κάναν τίποτα.
1: Το πιστεύω.
0: Αλήθεια. Πάρτε το κυρίες και κύριοι οπωσδήποτε αυτό. Δεν θυμάμαι το μικρό, το όνομα το θυμάσαι εσύ.
1: Θα το...
0: Χαραλαμπίδης, σε πάση περιπτώσει.
1: Χαραλαμπίδης ή Δοσύλλογη. Θα το βρω και στο ίντερνετ.
0: Ναι, ναι, θα το βρεις.
1: Στο συγγραφέα.
0: Μάλιστα, φίλε.
1: Τρομακτική εμπειρία ανέφερες. Θα το πάρω, ναι.
0: Να το πάρεις, γιατί θα με θυμηθεί. Να μου πάρεις να μου πεις και πώς σου φάνηκε.
1: Ωραία, ωραία. Τέλεια.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, αγαπητέ Μάνο Τσιλιμίδη.
0: Εύχομαι να τα λέμε που και που. Συχνότερα.
1: Είμαι σιωπηλός, αλλά να τα λέμε.
0: Όχι, ρε, μην είσαι σιωπηλός.
1: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια πολλά. Γεια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
5: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
6: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Εγώ δηλαδή για να καταλάβεις θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ 3 μήνες. Μετά να γυρίσω ανάσκελα και να κοιμηθώ άλλους 3. Και μετά να τον πάρω έτσι κανένα 2 μήνες πλαγιαστός για να συνέλθω.
2: Εδώ είμαστε για την 4η ώρα της εκπομπής και είναι η Θεσσαλονίκη στην άκρη της γραμμής. Χαιρετίσματα λοιπόν στον Status FM 107,7 που μας φροντίζει αναμεταδίδοντας, και πάμε στον Νίκο. Γεια σου Νικόλα.
4: Γεια σου Μάνο.
2: Καλώς τον. Καλά.
4: Κι εγώ.
2: Μπράβο.
4: Ακούω εδώ και καμιά ώρα την εκπομπή.
2: Ναι.
4: Για τη λογική θέλω να πω που έχεις το σαν θέμα. Δεν έχω, γενικά, συνήθως δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Δηλαδή,
2: γιατί
4: θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε, όπως ο προηγούμενος, αλλά και πιο πριν από αυτόν, που μιλάνε και αναλύουν ένα πράγμα για πολλή ώρα και μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ από μικρό παιδάκι, από δημοτικό, ας πούμε, γυμνάσιο, λίγο κτλ., δεν μπορούσα να γράψω πολλά πράγματα. Πάντα είχα πρόβλημα.
2: Ναι.
4: Δεν μπορούσα, ναι.
2: Εγώ δεν το έχω διαπιστώσει από τις κουβέντες μας.
4: Α, οκ. Okay.
2: Μια χαρά τα λες.
4: Όχι, έχω θέμα, δεν πες μας, θα δεις. Για τη λογική το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι κάπως παρεξηγημένη. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι και εγώ είχα μάθει να θεωρώ, ας πούμε, το αντίθετο του συναισθήματος, ότι αυτά τα δύο είναι, ξέρω, αντίθετα και το ένα, άμα έχεις πολύ από το ένα, δεν έχεις πολύ από το άλλο κτλ. Αν κάτι να το σκεφτεί κανείς, η λογική δεν είναι το αντίθετο του συναισθήματος, είναι το αντίθετο του παραλογισμού.
2: Και αυτό σωστό.
4: Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι και λογικοί και πλούσιοι συναισθηματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι και δεν είναι καθόλου λογικοί. Και είναι και πολύ ρηχοί συναισθηματικά. Και υπάρχει και όλα τα ενδιάμεσα, τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν είναι λάθος νομίζω αυτή η αντίστοιξη λογικής και συναισθήματος. Ή όπως